καταθέτουμε την πρόταση και την πρόθεση να ανεβούμε τα σκαλοπάτια ενός ναού. Υπενθυμίζω ότι στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για τον παλαιό άνθρωπο με αφορμή ότι βρισκόμασταν στην αυλή ενός ναού πριν μπούμε σε αυτόν. Αυτόν τον άνθρωπο που γνωρίζουμε όλοι μας, αυτόν που γνωρίζει και μας έχει περιγράψει η ιστορία. Εξετάσαμε τη φύση αυτού του παλαιού ανθρώπου, όπως τον ονομάζουμε, την προαίρεσή του και τις ενέργειές του, την ιστορία του δηλαδή. Αυτός ο παλαιός, ο πεπτωκός άνθρωπος, όπως συνηθίσαμε να τον λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, αποφασίζει να ανέβει τα σκαλοπάτια ενός ναού. Δηλαδή αποφασίζει ελεύθερα να αλλάξει κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή του. Η λεγόμενη κλίμακα, τα σκαλοπάτια ενός ναού, θα μπορούσαν να εικονολογούν την είσοδο του ανθρώπου σε μια νέα κατάσταση. Για τους πατέρες της Εκκλησίας, αυτή η νέα κατάσταση ονομάζεται αλυβιωτή και θεωρείται απαρχή μιας αιώνιας ζωής. Πρόκειται για μια άλλη κατάσταση της φύσεως του ανθρώπου πέραν της φθοράς και του θανάτου. Καταρχάς φαίνεται να είναι μια επιστροφή του ανθρώπου στην αρχαίγονη κατάστασή του, σε αυτό που ονομάζουμε καταφύσιν πραγματικότητα. Αλλά αυτή η αρχαίγονη κατάσταση αποτελούσε μια αρχή που όδευε προς ένα τέλος, στο οποίο ο άνθρωπος δεν κατόρθωσε να φτάσει. Το τέλος αυτό ονομάζεται έσχατη πραγματικότητα. Και σε αυτό το τέλος αναγνωρίζεται η πραγματική φύση του ανθρώπου, μια φύση που υπάρχει σε σχέση με τον Χριστό, τον Υιό του Θεού. Εάν λοιπόν ένας ναός εικονίζει τον τόπο της παρουσίας του Θεού, τότε η κίνηση προς τον ναό είναι κίνηση προς τον τόπο αυτής της παρουσίας. Έτσι, όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να ανέβει αυτά τα σκαλοπάτια, είναι σαν να αποφασίζει να κινηθεί προς τον τόπο αυτό της παρουσίας του Θεού. Στο σημείο αυτό πρέπει να ανοίξουμε μια παρένθεση που θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τα επόμενα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ιδιαίτερα οι πατέρες των κλασικών χρόνων, 4ος-5ος αιώνας, έδωσαν μεγάλη έμφαση στο να διαφυλάξουν το δόγμα της σαρκώσεως του λόγου, να διαφυλάξουν δηλαδή τη δυνατότητα που εμφανίστηκε με τη σάρκωση του λόγου και που την ονομάζουμε δυνατότητα της προσλήψεως, κάτι που αμφισβητούσαν οι αιρέσεις. Το ιδιαίτερο νόημα της σαρκώσεως είναι η πρόσληψη του παλαιού. Ο Χριστός προσλαμβάνει τον παλαιό άνθρωπο, τον φθαρτό, τον πεπτωκότα, τον θνητό άνθρωπο. Τον μεταμορφώνει και εγγενιάζει έτσι έναν καινούριο άνθρωπο. Τα κείμενα της Καινής Διαθήκης τον ονομάζουν «κενών άνθρωπον». Αυτός ο κενός άνθρωπος εμφανίζεται στο πρόσωπο του Χριστού. Συγχρόνως όμως αυτός ο καινούριος άνθρωπος στο πρόσωπο του Χριστού είναι και ο αρχαίγονος άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος που έχει φτάσει στο τέλος του, στην ολοκλήρωση της πορείας του. Για τους πατέρες, το πρότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου από το Θεό ήταν ο έσχατος Αδάμ, δηλαδή ο άνθρωπος, ο ενωμένος με το λόγο του. Στο έσχατο βρίσκεται λοιπόν το πρότυπο του ανθρώπου και έτσι δημιουργείται ο άνθρωπος. Επειδή ο άνθρωπος δεν κατορθώνει να πραγματοποιήσει αυτή την έσχατη πραγματικότητα, σαρκώνεται ο λόγος, προσλαμβάνει όλη την ιστορία του ανθρώπου, προσλαμβάνει τη μνήμη του, τις ενέργειές του, την ιστορία του, την πράξη του μέσα στην ιστορία, προσλαμβάνει δηλαδή τη φύση του ανθρώπου, τη θνητή και φθαρτή. Έτσι σώζει, κάνει σώο δηλαδή, αυτόν τον άνθρωπο που προσλαμβάνει στον εαυτό του. Για τους κλασικούς πατέρες της Εκκλησίας, αυτή η πρόσληψη είναι και η σωτηρία. Παραδείγματος χάρη στη διαμάχη που είχαν με την αιρετικό Άριο, υποστήριζαν ότι εάν ο Χριστός δεν είχε προσλάβει όλη την ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση δεν θα θεραπευόταν ποτέ. Το απρόσληπτον
και αθεράπευτο. Εάν ο λόγος δεν είχε πραγματικά προσλάβει λοιπόν την ανθρώπινη φύση, η ανθρώπινη φύση θα έμενε αθεράπευτη. Μια εικόνα αυτής της κινήσεως, τι σημαίνει δηλαδή πραγματική φύση του ανθρώπου, εικόνα υπογραμμίζω, βρίσκομαι στην παραβολή του Ασώτου. Η παραβολή του Ασώτου έχει ορισμένα σημεία. Εξορία, εκδαπάνηση του βίου, ασωτεία, πείνα. Και στο σημείο αυτό έρχεται η φράση της παραβολής περί επιστροφής του ανθρώπου στον εαυτό του. Ο άσωτος Υιός μεταμελείται όταν βρίσκει τον εαυτό του. Εις εαυτόν δε ελθόν. Υπάρχει λοιπόν ένας εαυτός που είναι η καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου, η αληθής πραγματικότητά του, και υπάρχει ένας άλλος εαυτός της φθοράς και του θανάτου. Έτσι επίσης μπορούμε να καταλάβουμε το ευαγγελικό ότι πρέπει να αγαπήσεις τον πλησίον όπως αγαπάς τον εαυτό σου. Εάν δεν καταλάβουμε για ποιον εαυτό μιλάει, αυτό μοιάζει πολύ εγωιστικό και μάλλον υπάγεται στην κατηγορία των παθών και όχι της ανιδιοτελούς αγάπης. Έτσι λοιπόν, με μια επιστροφή στον εαυτό του, επιτυγχάνει ο άσωτος τη σωτηρία του. Μόνον όταν επιστρέψει στον εαυτό του. Αυτή η επιστροφή στην καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου επιτυγχάνεται ουσιαστικά με τη σάρκωση του λόγου. Ο λόγος προσλαμβάνει όλον τον παλαιό άνθρωπο. Τίποτα από την παλαιότητα, τίποτα από την πρώτη σωτηρίας κατάσταση δεν μένει αθεράπευτο. Αυτό έχει σημασία για την ίδια την πρακτική του βίου μας. Γιατί πολλές φορές μπορούμε να φτάσουμε ακόμα και σε καταστάσεις ψυχικής τρέλας, αν δεν καταλάβουμε ότι αυτό που προσάγουμε στο ναό, ανεβαίνοντας τις κλίμακές του, δεν είναι ένας άνθρωπος διαφορετικός από αυτό που είμαστε. Προσάγουμε αυτό που ακριβώς είμαστε. Και το προσάγουμε στην Εκκλησία με μια κίνηση παραδόσεως, για να γίνει αυτό σώο, ακέραιο και υγιές. Κλείνω αυτή την παρένθεση για το νόημα της σαρκώσεως του λόγου και νομίζω ότι στο σημείο αυτό μπορούμε να μιλήσουμε για τη φύση του ανθρώπου, δηλαδή το τι είναι ή ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ανεβαίνει τα σκαλοπάτια μιας εκκλησιάς. Με άλλα λόγια, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση στα τρία υπαρξιακά ερωτήματα. Από πού ήλθα, γιατί ήλθα, πού πηγαίνω.

Ας δούμε πρώτα απ' όλα πώς αντιλαμβάνεται η παράδοση της Εκκλησίας τη δημιουργία του ανθρώπου. Τη βιβλική διήγηση λίγο ως πολύ την ξέρουμε όλοι. Εκείνο που πρέπει να σχολιάσουμε είναι το γιατί δημιουργείται ο άνθρωπος και πώς δημιουργείται. Θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει μια μόνο λέξη που τα λέει όλα, και ως προς το γιατί και ως προς το πώς. Τη λέξη αγαπητικός. Επίρρημα με ωμέγα. Είναι μέσα από τα κείμενα της λατρείας μας. Στο βιβλίο της Γενέσεως βλέπουμε να χρησιμοποιείται πληθυντικός αριθμός για να περιγραφεί η ενέργεια του Θεού ως προς τη δημιουργία του ανθρώπου. «Ποιήσομεν άνθρωπον, κατοικώνα ημετέραν και καθομοίωση». Αυτό εισάγει αμέσως μια αντίληψη για σχέση άλλου είδους. Μια σχέση που δεν υπάρχει στα άλλα κτίσματα της δημιουργίας. Θα έρθουν αργότερα οι πατέρες να μας μιλήσουν για την προσωπική σχέση. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει ως άτομο. Η πραγματική δημιουργία του δεν βρίσκεται στη φράση «και έπλασεν ο Θεός των άνθρωπων, χούν από της γης», αλλά στη φράση «και ενεφύσισεν εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής και εγένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». Και αυτό είναι το πέρασμα από την ατομική φύση στην προσωπική φύση, σύμφωνα με ένα πρότυπο. Και το πρότυπο αυτό είναι η κοινωνία προσώπων που υπάρχει στην Αγία Τριάδα. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να δημιουργηθεί κατά την εικόνα της θεότητας, κατά το πώς της θεότητας, κατά τον τρόπο που υπάρχει η θεότητα. Αν λοιπόν η θεότητα υπάρχει ως αγάπη, ως κοινωνία προσώπων, ο άνθρωπος πρέπει να δημιουργηθεί επίσης αγάπη, ως κοινωνία προσώπων, και αυτό είναι ο άνθρωπος. Πριν από την κοινωνία προσώπων δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις, ιδίως στους τελευταίους αιώνες μετά την Αναγέννηση, γύρω από τη δημιουργία του ανθρώπου και τον προπερασμένο αιώνα γύρω από την καταγωγή του ανθρώπου. Αυτό είναι ένα ερώτημα πλαστό για την Εκκλησία. Δεν υπάρχει για τους πατέρες της Εκκλησίας τέτοιο ερώτημα και θα το εξηγήσω το γιατί. Η επιστήμη μπορεί να θέτει τα ερωτήματά της και να κάνει την έρευνά της και να αποφαίνεται για την καταγωγή του ανθρώπου. Την Εκκλησία δεν την αφορά ένα τέτοιο επιστημονικό, ας το ονομάσουμε, ερώτημα. Γι' αυτό και δεν ασχολείται, ή μάλλον δεν θα έπρεπε να ασχολείται, με τέτοιας φύσεως ερωτήματα. Για την Εκκλησία υπάρχει ένας κόσμος κτιστός πριν από την εμφάνιση του ανθρώπινου προσώπου και υπάρχει επίσης ένας άλλος κόσμος που εμφανίζεται ως κοινωνία των προσώπων. Δημιουργία του ανθρώπου σημαίνει από το πέρασμα από το άτομο στο πρόσωπο. Θα διαβάσω, προτρέχω ίσως λίγο, ένα απόσπασμα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο που δηλώνει ακριβώς αυτό: «Και παραμέν της ύλης λαβών το σώμα ήδη προϋποστάσεις, από την ύλη που ήδη υφίσταται πριν από τη δημιουργία του ανθρώπου λαμβάνει το σώμα, παρε αυτού δε πνοήν ενθείς, από τον εαυτό του δε εισάγοντας πνοή, ο δι νοεράν ψυχήν και εικόνα Θεού ήδεν ο λόγος», που σημαίνει νοερή ψυχή και εικόνα του Θεού, «ίον τεινά κόσμον έτερον, εν μικρό μέγαν επί της γης ίστησιν, ορθώνει πάνω στη γη ένα νέο κόσμο, έναν μέγα κόσμο μέσα στον μικρό, έναν άλλο κόσμο». Θα ξανάρθω στο χωρίο αυτό στη συνέχεια. Θέλω να πω με αυτό ότι ο «χους» είναι η λέξη που χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή, από τον οποίο προέρχεται ο άνθρωπος, δεν είναι απαραίτητος το χώμα με την έννοια που εμείς ξέρουμε, αλλά είναι ο προϋπάρχον κόσμος, τα προϋπάρχοντα έμβια όντα, η προϋπάρχουσα οργανική και ανόργανη ύλη. Προετοιμάζεται ένας ολόκληρος κόσμος για να φανερωθεί κάποια στιγμή ο άνθρωπος. Και αυτό που φανερώνεται ως άνθρωπος είναι κοινωνία προσώπων. Μόνο ως κοινωνία προσώπων τον αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο η Εκκλησία και όχι ως άτομο.

Όπως θα ξέρετε ίσως, υπάρχουν δύο διηγήσεις στο βιβλίο της Γενέσεως για τη δημιουργία του ανθρώπου, λίγο διαφορετικές μεταξύ τους. Στη μία διήγηση ο άνθρωπος δημιουργείται άντρας και γυναίκα αμέσως. «Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς». Στη δεύτερη διήγηση υπάρχει η δημιουργία πρώτα του άντρα και έπειτα εκ της πλευράς του της γυναίκας. Στη δεύτερη διήγηση εκείνο που προέχει να υπογραμμιστεί είναι ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε ως σχέση προσώπων. Ο Αδάμ αντιλαμβάνεται ότι ζει όταν συναντάει τη γυναίκα και αυτό φαίνεται από την ονομασία που της δίνει. Την ονομάζει ζωή. Τότε ζει ο άνθρωπος, ο οποίος πριν από τη σύναψη σχέσης είναι απλώς χωικός, όπως δηλώνει το όνομά του. Αδάμ στα εβραϊκά θα πει χωικός, από τη γη προερχόμενος. Και ονομάζει το έτερον, μια ετερότητα δηλαδή που έχει απέναντί του και τον κάνει να είναι πρόσωπο ο ίδιος, τη γυναίκα, ζωή. Εύα στα εβραϊκά, που σημαίνει ακριβώς ζωή. Τώρα, γιατί δημιουργείται ο άνθρωπος? Δημιουργείται για να φανερωθεί η δόξα του Θεού ως αγάπη μέσα στη δημιουργία, στην κτήση. Και δημιουργείται για να είναι αγάπη, δηλαδή για να φανερώνει αυτή την κοινωνία την οποία ζει η ίδια η θεότητα. Εδώ χρειάζεται να εξετάσουμε ένα λεπτό σημείο. Ξέρουμε τη διήγηση περιπτώσεως του ανθρώπου, όπως μας την περιγράφει η Αγία Γραφή. Ξέρουμε και τις μη βιβλικές διηγήσεις περιπτώσεως του ανθρώπου ή περί κακού μέσα στον κόσμο, είτε του κακού νοουμένου ως οντολογικής αρχής, είτε του κακού νοουμένου ως απουσίας του αγαθού, είτε του κακού νοουμένου ως ετέρας αρχής που αντιμάχεται το καλό, ανάλογα με τις διάφορες παραδόσεις που κυκλοφορούν μέσα στην ιστορία. Το ερώτημα όμως, το απλό, θρησκευτικό ίσως ερώτημα, που λανθάνει πολλές φορές μέσα σε αυτές τις διηγήσεις, είναι γιατί ο Θεός άφησε τον άνθρωπο να προχωρήσει στην πτώση. Γιατί δεν του παρέσχε απ' αρχής το τέλειον. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να σχολιάσω ότι είναι ένα ερώτημα λογικό. Είναι ένα ερώτημα της φύσεως. Φυσικό ερώτημα. Ένα ερώτημα που πηγάζει μέσα από την πτώση, που τίθεται από τον άνθρωπο, ο οποίος λειτουργεί ως πτωτικός. Ωστόσο, θα προσπαθήσω να εξηγήσω πώς οι πατέρες της Εκκλησίας βλέπουν την πορεία του ανθρώπου. Και εδώ, να θυμηθούμε μια λέξη που την τονίζουμε ιδιαίτερα, τη λέξη αυτεξούσιον. Κοινωνία προσώπων, δηλαδή αγάπη, σημαίνει αυτεξούσια κίνηση του ανθρώπου προς το έτερο. Αλλιώς δεν μιλάμε για αγάπη. Η αγάπη είναι πράξη θελήσεως, θεληματική πράξη. Θέλεις και αγαπάς. Θέλεις και γίνεσαι ελεύθερος. Θέλεις και είσαι ελεύθερος. Μέσα σε μια τέτοια φύση αυτεξουσιότητας έχεις τη δυνατότητα να μην θέλεις. Υπάρχει όμως ένας τρόπος, αν θέλετε όχι ένας τρόπος αλλά ένα στάδιο, που μπορείς να φτάσεις σε μια ατρεψία, δηλαδή να μην θέλεις ποτέ να μην θέλεις. Αυτή η ατρεψία νοείται μόνο σε μια κοινωνία που θα έχεις με την πηγή της ίδιας της ζωής, δηλαδή τρόπον τινά, και χρησιμοποιώ εδώ μια χονδροειδή ίσως εικόνα, μόνο αν έχεις τη δυνατότητα να τροφοδοτήσεις συνεχώς από την πηγή της ζωής μπορείς να βρίσκεσαι σε μια τέτοια ατρεψία. Σύμφωνα λοιπόν με τη δίκη της Αγίας Γραφής και τα σχόλια που έχουν κάνει οι πατέρες της Εκκλησίας, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για να κοινωνεί με το Θεό, να κοινωνεί αχρόνως πλέον με τον Θεό, να ενωθεί με το Λόγο του Θεού, ο οποίος Λόγος του Θεού έχει υπόσταση, είναι πρόσωπο, τον ονομάζουμε Υιό του Θεού. Αυτή η κοινωνία του ανθρώπου με το Λόγο του Θεού, δηλαδή η συνεχή σχέση με τις ενέργειες της θεότητας, καθιστά τον άνθρωπο άτρεπτο στην άρνηση της κοινωνίας.
αλλά αυτή η κοινωνία θα επιτευχθεί με τη θέληση του ανθρώπου, με τη χρήση του αυτεξουσίου. Σας θυμίζω τη διήγηση, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Γενέσεως, που στη θεολογία της Εκκλησίας μας έχει εικονολογικό και όχι ιστορικό χαρακτήρα και περιεχόμενο. Υπάρχει ένας παράδεισος, ένας κήπος γεμάτος από δέντρα. Και υπάρχει μια υπόδειξη. Από όλα τα δέντρα να φάτε. Από το δέντρο της γνώσεως να μην φάτε. Την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Θα γίνετε κάτι άλλο. Η δυτική θεολογία, ο δυτικός χριστιανισμός, κυρίως από τον Αυγουστίνο και μετά, που ερμήνευσε ψυχολογικά αυτή την εικόνα, είδε εδώ έναν θεό κατ' ουσίαν τρομοκράτη, ο οποίος προσφέρει το αγαθό στον άνθρωπο έναντι ανταλλάγματος. Και το αντάλλαγμα είναι η πλήρης υπακοή. Άρνηση της υπακοής σημαίνει τιμωρία. Εξού και η εξορία, εξού και ο θάνατος, εξού και η φθορά. Η ανατολική παράδοση, η δική μας παράδοση, ούτε καν διανοήθηκε να δει έτσι την εικόνα που προβάλλει αυτή η διήγηση. Την είδε εντελώς διαφορετικά. Μίλησε για νηπιότητα του ανθρώπου και για υπόδειξη οδού. Ο καρπός του δέντρου της γνώσεως, που προειδοποιείται ο άνθρωπος να μην σπεύσει να φάει, δεν είναι από μόνος του κακός, ούτε οδηγεί στην απώλεια απαραίτητος. Είναι ένας καρπός που πρέπει να φαγωθεί, για να χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο ρήμα, στην ώρα του, σε συνδυασμό με τον καρπό του δέντρου της ζωής. Γιατί το δέντρο της ζωής είναι ο ίδιος ο λόγος, ο Υιός, ο αργότερα εμφανιστής ως Ιησούς Χριστός. Σκοπός του ανθρώπου είναι η γεύση αυτού του δέντρου, αλλά ευκαίρος, όχι

0: Ας δούμε και διαφορετικά το θέμα που θίξαμε. Από πολύ νωρίς, ήδη από τον 3ο αιώνα, για τον Άγιο Ειρηναίο και αργότερα για τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, αλλά και για μετέπειτα μεγάλους πατέρες όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που κάνει μια σύνοψη όλης της διδασκαλίας της Εκκλησίας, το δέντρο αυτό είναι καλόν και αγαθόν. Το λάθος είναι η άκερη γεύση. Για αυτούς όλους τους πατέρες, ο άνθρωπος πρέπει να κινηθεί σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι να γνωρίσει τον εαυτό του, να αποκτήσει μια ειρηναία σχέση με τον εαυτό του, μια γνώση του τι είναι ο ίδιος. Αφού το επιτύχει αυτό, θα κάνει μια δεύτερη κίνηση, να γνωρίσει τον άλλον. Η λέξη γνώση, σε παρένθεση το λέω αυτό, στην Αγία Γραφή και στους πατέρες σημαίνει σχέση, δεν σημαίνει κατανόηση. Να γνωρίσει λοιπόν τους άλλους σημαίνει να γίνει κοινωνία με τους άλλους. Και αφού γίνει κοινωνία με τους άλλους, με τον άλλον, τότε θα φτάσει στο τρίτο στάδιο που είναι η γνώση του Θεού. Να έρθει σε σχέση με τον Θεό. Ο άνθρωπος όμως, ο Αδάμ στην περίπτωση, εγκατέλειψε την κίνηση προς τον εαυτό του και την κίνηση προς τον άλλο και βιάστηκε να γνωρίσει τον Θεό, και αυτό είναι το ακέρος του ανθρώπου. Και αυτό που γνωρίζει περί Θεού είναι λάθος. Μέχρι σήμερα ο άνθρωπος είναι παγιδευμένος στο ίδιο λάθος μιας βιασύνης και μιας άκερης γνώσης, σε όποιο επίπεδο και αν το δείτε. Παγιδευμένος λοιπόν εκεί ο άνθρωπος, γνωρίζει ακέρος τον Θεό. Στη διήγηση μάλιστα της Αγίας Γραφής είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα αυτού του ακέρος. Φοβάται. Φοβάται και κρύβεται από αυτόν που είναι αγάπη. Λέει ψέματα. Απεκδίεται των ευθυνών του. Ταράσεται η σχέση του με το άλλο πρόσωπο. Και πολύ γρήγορα αρχίζει ο φόνος των ανθρώπων. Είναι πολύ χαρακτηριστική η εικόνα που μας δίνει η Αγία Γραφή για το αποτέλεσμα αυτής της ανταρσίας, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μια ανταρσία της φύσεως που γεννάει δύο αντίθετα τρόπον τεινά θελήματα. Τα δύο αυτά θελήματα ή θελήσεις αντιπαλεύουν μέσα στον άνθρωπο. Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το ένα θέληση της φύσεως και το άλλο θέληση του προσώπου. Η φύση είναι κοινή σε όλους τους ανθρώπους, γι' αυτό υπάρχει και κοινή θέληση. Όλοι έχουμε τα ίδια κοινά φυσικά θελήματα. Μπορούμε να τα πούμε θελήματα επιβίωσης, αυτοσυντήρησης κλπ. Μόνο το θέλημα του προσώπου και μόνο στον άνθρωπο από όλα τα έμβια όντα μπορεί να αναιρέσει τα κοινά θελήματα. Και η δύναμη που μπορεί να κινήσει μια τέτοια θέληση αναιρέσεως των κοινών θελημάτων είναι μόνο η αγαπητική δύναμη, η δύναμη αγαπήσεως. Αν αγαπήσεις, μπορείς να πεις όχι στο θέλημα της φύσεως. Όμως, αν αγαπήσεις, έχεις αρχίσει να γίνεσαι πρόσωπο. Δηλαδή, έχεις αρχίσει να γίνεσαι καταλήθιαν άνθρωπος. Ουσιαστικά, μιλάμε για οδό θεώσεως. Το έχετε ακούσει πολλές φορές, ότι σκοπός του ανθρώπου είναι η θέωση, η κοινωνία του δηλαδή με τον Θεό. Αλλά αυτή η οδός θεώσεως έχει στάδια, από την υπιότητα στην ωριμότητα. Σύμφωνα μάλιστα με μια έξοχη διατύπωση του Αγίου Ειρηναίου, έπρεπε ο άνθρωπος πρώτα να δημιουργηθεί και εν συνεχεία κατά στάδια να αυξηθεί, να αδρωθεί, να πληθυνθεί, να ενισχυθεί, να δοξαστεί και τελικά να φτάσει στη θέα του Θεού, μια θέα που γεννάει την αυθαρσία. Μπορούσε λοιπόν να πει κανείς ότι το λάθος του ανθρώπου από τον αρχαίγονο άνθρωπο μέχρι σήμερα είναι αυτή η διαμάχη ανάμεσα στη φύση του και στο αυθεξούσιό του, ανάμεσα στη θέληση της φύσεως και στο θέλημα του προσώπου. Καθημερινά, και όταν λέμε ότι κληρονομήσαμε το προπατορικό αμάρτημα, αυτό εννοούμε, καθημερινά παλεύουμε με αυτή την τάση της φύσεως που σπέβδει, αυτή την τάση της φύσεως που θέλει αυτό που θέλει το κτιστόν. Αυτή την τάση της φύσεως που μας κρατάει υποχείριους ενός ατομικού εγώ. Και εκεί γίνεται όλη η μάχη του ανθρώπινου πολιτισμού. Η ανταρσία λοιπόν που επιχειρεί ο άνθρωπος είναι ανταρσία της φύσεως εναντίον του προσώπου. Νικάει η φύση, δεν νικάει το πρόσωπο. Και αυτό είναι ένα λάθος του ανθρώπου. Αυτό είναι και η αμαρτία του. Η λέξη αμαρτία και στην εβραϊκή παράδοση αλλά και στην ελληνική γλώσσα δεν σημαίνει παράβαση εντολής, αλλά σημαίνει λάθος. Πήγε σε λάθος στόχο. Η συνέπεια ήταν ο θάνατος.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Θα μπορούσε στο σημείο αυτό, για να συνεχίσουμε όσα είπαμε προηγουμένως, να ρωτήσει κανείς με ποια λογική κληρονομείται το προβατορικό αμάρτημα στις επόμενες γενιές. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση με το αυτεξούσιο? Λέμε ότι ο καθένας μας είναι μια χωριστή προσωπικότητα και επομένως μπορεί να διαλέξει εκείνο ή το άλλο. Πώς μας επιβάλλεται η κληρονομιά ενός αμαρτήματος που άλλοι διέπραξαν? Εάν το ερώτημα αναφέρεται σε ποσοστά, είναι δύσκολη η απάντηση. Εάν όμως μέσα στα δισεκατομμύρια των ανθρώπων ένας κατόρθωσε δια του αυτεξουσίου του να ξεπεράσει αυτή τη δουλοσύνη στη φύση, νομίζω ότι υπάρχει απάντηση, αν αρκεί και ένας. Γιατί στην ιστορία αυτό προέχει, να βρούμε αυτόν τον ένα που ξεπερνάει τη δύναμη της κτιστής φύσης. Κάνοντας ο άνθρωπος την ανταρσία και υποτασσόμενος στο θέλημα της φύσεως, αρχίζει να πληθύνεται κατά το φυσικό θέλημα και όχι κατά το θέλημα του προσώπου. Όμως μέσα στον άνθρωπο είναι εγκαταβιωμένη αυτή η όρεξη κοινωνίας με τον Θεό. Είναι μέσα στη φύση του εγκατασπαρμένη. Αν αρκεί η επίτευξη αυτής της κοινωνίας με το Θεό από έναν άνθρωπο, τότε αυτή είναι και η απάντηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε. Αν δεν αρκεί, δεν υπάρχει κάποια άλλη απάντηση. Λοιπόν, αυτός ο ένας άνθρωπος καταρχάς είναι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο οποίος γεννάται, είναι αληθινός άνθρωπος, πραγματικός άνθρωπος, έχει όλα τα γνωρίσματα της ανθρώπινης φύσης, αλλά γεννάται χωρίς το προπατορικό αμάρτημα. Τι εννοούμε χωρίς? Όχι ότι δεν παίρνει μια δήθεν μαγική κληρονομιά απάνω του, διότι έτσι κι αλλιώς δεν είναι αυτή η έννοια της κληρονομιάς του προπατορικού αμαρτήματος, αλλά ότι γεννάται με θέλημα προσώπου και όχι με θέλημα φύσεως. Ας αφήσουμε καταρχήν τη θεότητα του Χριστού, παρόλο που δεν μπορούμε βέβαια να διαχωρίσουμε την ανθρώπινη από τη θεία φύση του και παρόλο που το προσωπικό του θέλημα έχει ασφαλώς σχέση με την παρουσία της θεότητας. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό προς στιγμή και ας δούμε τον Ιησού ως άνθρωπο που δεν διαφέρει ως προς την ανθρώπινη φύση του από τους άλλους ανθρώπους. Είναι, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη, ένας διορθωμένος, ένας θεραπευμένος άνθρωπος που έχει θέλημα προσωπικό, θέλημα προσώπου. Το θέλημά του δεν έχει να κάνει με το θέλημα της φύσεως. Οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν ότι αυτό ισχύει και για άλλα πρόσωπα, όπως λόγου χάρη για την Παναγία. Αλλά πρέπει να ξεφύγουμε από τη δικανική έννοια της κληρονομικότητας και να την δούμε ως κληρονομιά μιας φυσικής πραγματικότητας. Όταν λέμε ότι κληρονομούμε το προβατορικό αμάρτημα, είναι το ίδιο σαν να λέμε ότι κληρονομούμε την ανθρώπινη φύση. Ένας άντρας και μια γυναίκα με γεννούν κατά τη φύση τους και αυτό είναι η κληρονομιά μου. Γι' αυτό, αν ένας άντρας και μια γυναίκα ζουν μέσα στην εκκλησία, πάνε στην εκκλησία και παντρεύονται, ώστε να ζήσουν και οι ίδιοι, αλλά και να γεννήσουν τα παιδιά τους σε μια άλλη προοπτική. Όχι στην προοπτική του θανάτου, αλλά στην προοπτική της ζωής. Αλλά επειδή αυτό και πάλι δεν είναι αρκετό, αποφασίζουν μόλις γεννήσουν το παιδί τους μια φορά, για να πεθάνει, να το γεννήσουν δεύτερη φορά, για να ζήσει, και έτσι το ξαναγεννούν δια του βαπτίσματος. Ας μου επιτραπεί στο σημείο αυτό να προσεγγίσουμε και πάλι το μυστήριο της δημιουργίας και της πτώσεως του ανθρώπου, αυτή τη φορά μέσα από δύο αποσπάσματα κειμένου του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Τα αποσπάσματα αυτά είναι από τον περίφημο λόγο του «Εις τα φώτα», κείμενο μάλιστα που επαναλαμβάνεται και στον επίσης περίφημο λόγο του «Εις το Άγιον Πάσχα». Θα το αναφέρω, θα το διαβάσω σε μετάφραση, θα προέτρεπα όμως τους αγαπητούς ακροατές να το διάβαζαν μόνοι τους στο πρωτότυπο. Δεν είναι δύσκολο να το βρουν. Διαβάζω λοιπόν πρώτα το ένα απόσπασμα από το κείμενο και μετά θα το πάρουμε λέξη-λέξη. «Θέλοντας ο δημιουργός λόγος, ο τεχνίτης όπως τον ονομάζει, να ενώσει τον νοητό με τον αισθητό κόσμο, στους οποίους έχει αναφερθεί αμέσως προηγουμένως ο ιερός συγγραφέας, και να παρουσιάσει ένα όν που να ενώνει την αόρατη και την ορατή φύση, δημιουργεί τον άνθρωπο. Και από μεν τον ορατό κόσμο, από την ύλη που ήδη προϋπάρχει, λαβαίνει το σώμα. Από δε τον αόρατο κόσμο, από τον εαυτό του, εμφυσά την πνοή». Τι είναι αυτή η πνοή? Είναι η νοερά ψυχή και η εικόνα του Θεού. Προσέξτε αυτές τις δύο έννοιες, νοερά ψυχή και εικόνα Θεού. Η νοερά ψυχή δεν είναι μια οντότητα. Τι είναι λοιπόν η ψυχή για τους πατέρες της Εκκλησίας? Η Παλαιά Διαθήκη χρησιμοποιεί δύο λέξεις για την ψυχή. Τη λέξη ρουάχ και τη λέξη νέφες. Οι λέξεις αυτές σημαίνουν αέρα, πνεύμα, ζωή, έμβια κατάσταση. Αν και δεν βρίσκουμε πουθενά ένα απόλυτο ξεκαθάρισμα της έννοιας των δύο αυτών λέξεων. Τα ζώα, παραδείγματος χάρη, γίνονται ψυχή, δηλαδή τα ζώα αρχίζουν να ζουν. Ο αέρας, το πνεύμα, ονομάζεται ψυχή επειδή κινείται, έχει ενέργεια. Η λέξη για την ψυχή ουσιαστικά δεν είναι ονομασία, αλλά επίθετο, ή μάλλον, για να είμαστε ακριβείς, πρόκειται για όρο εικονολογικό. Επειδή από την ψυχή αντιλαμβανόμαστε μόνο την ενέργεια και όχι την παρουσία της, γι' αυτό αναφερόμαστε σε μια εικόνα ενεργειών, ο αέρας, η ζωή, η κίνηση. Αργότερα, από τους προφήτες και μετά, η λέξη ψυχή αναφερόμενη στον άνθρωπο αποκτά ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Αναφέρεται σε μια ιδιαιτερότητα που έχει ο άνθρωπος και η οποία στέκεται δίπλα στη σωματική του ιδιαιτερότητα. Επειδή μιλάμε για δύο ιδιαιτερότητες, πολλές φορές αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε και τη λέξη συστατικό. Η ψυχή, ο συστατικό του ανθρώπου. Στην πραγματικότητα όμως η ψυχή δεν είναι ένα άλλο συστατικό, ξεχωριστό από το σώμα. Για να αποφύγουν τον κίνδυνο της διακρίσεως δύο συστατικών στοιχείων, γιατί το συστατικό στοιχείο παραπέμπει σε διάκριση, οι πατέρες συνεχώς τονίζουν ότι ο άνθρωπος αποτελείται από ψυχή και σώμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτελείται περισσότερο από ψυχή ούτε περισσότερο από σώμα. Τονίζουν επίσης αυτή τη διαρκή σύζευξη ψυχής και σώματος, τη συμφυΐα όπως λέγεται, χωρίς όμως και να ταυτίζουν ψυχή και σώμα. Γι' αυτό και τον θάνατο τον αντιλαμβάνονται ως διαίρεση αυτής της συμφυΐας. Αν κάνουμε ένα βήμα περισσότερο, θα δούμε ότι η λέξη ψυχή εγγίζει την έννοια της λέξης πρόσωπο. Τι είναι το πρόσωπο? Δεν μπορεί να είναι κάτι αφηρημένο το πρόσωπο. Η ψυχή είναι η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος και η οποία προέρχεται από τον αόρατο κόσμο, τον ίδιο το Θεό και όχι τον υλικό, να ζει αγαπητικός, να ζει ως κοινωνία. Δηλαδή να κάνει τον άνθρωπο να είναι άνθρωπος. Γι' αυτό και όταν χάσει αυτή τη δυνατότητα, δεν μιλάμε για εξαφάνιση της ψυχής, αλλά για αμαύρωση. Αμαύρωση της εικόνας. Μουτζουρώνεται η ψυχή, μουτζουρώνεται αυτή η δυνατότητα. Αυτό λοιπόν είναι η νεαρά ψυχή και η εικόνα του Θεού. Το πώς υπάρχει ο Θεός, το αγαπητικός του Θεού, ορίζει και το τι είναι η ψυχή.

Πάμε τώρα παρακάτω στο κείμενο του Αγίου Γρηγορίου. Λέει, δημιουργεί λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο σαν να πρόκειται για έναν άλλο κόσμο, έτερον κόσμο. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη των πατέρων, υπάρχουν τρεις κόσμοι τους οποίους δημιουργεί ο Θεός. Πρώτα δημιουργεί τον αόρατο κόσμο, τις λεγόμενες πνευματικές δυνάμεις, τους αγγέλους. Μετά δημιουργεί τον υλικό κόσμο. Και μετά δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ένας τρίτος κόσμος. Ο Άγιος Γρηγόριος, στο χωρίο που αναφερόμαστε, τον ονομάζει μέγα κόσμο μέσα στον μικρό κόσμο. Αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον μέγα κόσμο, τον τοποθετεί πάνω στη γη ως άλλον άγγελο. Άγγελο βέβαια με τη βιβλική σημασία της λέξης, δηλαδή έναν άλλο κήρυκα της παρουσίας του Θεού. Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού κηρύττει μέσα στην ιστορία την παρουσία του Θεού. Και αυτός ο άνθρωπος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος, είναι προσκυνητής μικτός, φύλακας της ορατής κτήσεως και ιερουργός της αοράτου, βασιλιάς και κυρίαρχος όσων βρίσκονται επί της γης, που συγχρόνως κυβερνάται από τις ουράνιες δυνάμεις. Είναι επίγειος και ουράνιος, πρόσκαιρος και αθάνατος. Εδώ ανοίγω μια νέα μικρή παρένθεση. Υπήρχε ο θάνατος μέσα στον αρχαίγονο άνθρωπο? Εάν ο θάνατος είναι γεγονός οντολογικής κατηγορίας, υπαρξιακής κατηγορίας, ασφαλώς και δεν υπήρχε. Δεν μπορεί να υπήρχε. Αν ο θάνατος είναι επιστροφή του ανθρώπου στο μηδέν, αφού από το μηδέν ξεκινάει, πάλι ο θάνατος δεν υπάρχει, αφού αυτό το δεύτερο θα ήταν μια φυσική κίνηση. Αν όμως ο θάνατος αναφέρεται στον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου, τότε αυτός ο θάνατος έρχεται. Δεν υπάρχει απαρχής. Προκύπτει. Ο θάνατος είναι η απουσία της ζωής. Αν ζωή είναι ο Θεός, η σχέση με το Θεό, τότε θάνατος είναι η απουσία του Θεού. Αλλά αφήνω εδώ τα περί θανάτου και θα τα ξαναπιάσουμε στο σχολιασμό του επόμενου χωρίου, όπου υπάρχει μια συγκλονιστική φράση για το τι είναι ακριβώς ο θάνατος. Πάντως μπορώ να πω έτσι πολύ απλουστευτικά ότι ο άνθρωπος δημιουργείται ούτε θνητός ούτε αθάνατος. Η θνητότητα ή η αθανασία είναι αποτέλεσμα του αυτεξουσίου. Ας συνεχίσουμε όμως την ερμηνεία του χωρίου μας. Ο άνθρωπος δημιουργείται ορατός και νοούμενος, λέει το κείμενο του Αγίου Γρηγορίου, με δυνατότητες δηλαδή να γίνεται αντιληπτός δια των αισθήσεων ως υλική πραγματικότητα, αλλά και να νοείται ως πνευματική πραγματικότητα. Επίσης δημιουργείται ανάμεσα στη μεγαλειότητα και στην ταπεινότητα, όντας ο ίδιος πνεύμα και σάρκα. Ο άνθρωπος είναι πνεύμα, του έχει χαριστεί να είναι πνεύμα. Είναι πνεύμα και αυτή είναι η αρχοντιά του. Αυτή είναι η διαφορά του από όλα τα όντα της κτήσεως. Αυτή είναι η χάρη του. Είναι επίσης σάρκα για να μην επέρεται, να μην εξυψώνεται πέραν της θεότητας. Ως πνεύμα μπορεί να ζει και να δοξάζει τον ευεργέτη. Ως σώμα πάσχει και δια του πάθους ενθυμείται και παιδαγωγείται, ώστε να φιλοτιμείται προς διαρκή ανύψωστη, ώστε να φτάσει το απαρχής προορισμένο μεγαλείο του. Είναι λοιπόν ένα έμβιο όν που ζει στον εδώ κόσμο, οικονομείται από τα εντάφθα, από τα κτιστά, κινείται όμως, μεταβαίνει προς άλλον κόσμο. Και το τέλος αυτού του μυστηρίου του ανθρώπου, ο σκοπός του, είναι να θεώνεται με την κίνησή του προς τον Θεό.

Πάμε τώρα στο δεύτερο χωρίο, επίσης σημαντικό. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: αυτόν τον άνθρωπο που δημιούργησε ο Θεός τον έθεσε στο μέσον του παραδείσου, του κήπου. Όποιος κι αν είναι αυτός ο παράδεισος, αφού τον τίμησε με το αυτεξούσιο. Υπογραμμίζω, άλλο το αυτεξούσιο και άλλο η ελευθερία. Το αυτεξούσιο είναι η δυνατότητα να πεις ναι ή όχι στην ελευθερία. Τον τίμησε λοιπόν με το αυτεξούσιο, ώστε το αγαθό να ανήκει σε εκείνον που θα το επιλέξει και όχι τόσο σε αυτόν που θα το προσφέρει προς επιλογή. Για την επιλογή αυτή παρέχονται στον άνθρωπο τα σπέρματα, ώστε να γίνει γεωργός αθανάτων φυτών, δηλαδή θείων ενιών. Γιατί τα δέντρα του παραδείσου είναι οι θείες έννοιες, και οι απλούστερες και οι τελειότερες, και οι μικρές και οι μεγάλες έννοιες. Και τον έβαλε στον παράδεισο γυμνό, εξαιτίας της απλότητας, να είναι γυμνός μέσα στην απλότητά του και χωρίς περίτεχνη κατάσταση ζωής, να ζει μια απλή ζωή. Επίσης και χωρίς τίποτα να τον επικαλύπτει ή τίποτα να προβάλλεται επάνω του. Σημειώνω σε μια μικρή παρένθεση ότι οι λέξεις εδώ έχουν τεράστια σημασία, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε πολλές λεπτομέρειες. Φέρει πίν με τη λέξη πρόβλημα, αυτό που φοράει ο άνθρωπος, εννοεί όλες αυτές τις θεωρίες, τις θρησκείες, τις ιδεολογίες που έρχονται και προβάλλονται πάνω στον άνθρωπο. Συνεχίζω το κείμενο. Γιατί έτσι έπρεπε να είναι ο αρχαίγονος άνθρωπος, και του δίνει ένα νόμο ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό, ως αντικείμενο για το αυτεξούσιο. Έχω το αυτεξούσιο. Αυτό το αυτεξούσιο με τι θα το δοκιμάσω? Ποιο είναι το υλικό που θα χρησιμοποιήσω για να λειτουργήσει το αυτεξούσιο? Η ύλη για το αυτεξούσιο είναι ο νόμος. Ο νόμος δίδεται ως αντικείμενο για να λειτουργήσει το αυτεξούσιο. Και ο νόμος ήταν η εντολή από ποια φυτά θα μεταλάμβανε, θα έτρωγε και ποιο δεν θα έπρεπε να αγγίξει. Αυτό το τελευταίο, το φυτό δηλαδή που δεν έπρεπε να αγγίξει, ήταν το ξύλο της γνώσεως, το οποίο όμως δεν φυτεύτηκε απ' αρχής κακός, ούτε απαγορεύτηκε φθονερός. Δεν είχε τίποτα κακό το ξύλο της γνώσεως, ούτε η εντολή να μην το γευτεί είχε κανένα φθόνο απέναντι στον άνθρωπο. Υποσημειώνεται μάλιστα στο κείμενο που διαβάζουμε του Αγίου Γρηγορίου με έμφαση ότι μια τέτοια ερμηνεία, ότι λέει το δέντρο της γνώσεως φυτεύτηκε κακός ή ότι η εντολή είχε στοιχείο φθόνου, είναι μεγάλο λάθος. Ας μην φτάσουν σε τέτοιες ερμηνείες οι θεομάχοι, μας λέει, μιμούμενοι τον όφη που ψεύδεται. Αλλά το ξύλο αυτό ήταν καλό εάν μεταλαμβανόταν ευκαίρως, εάν το δοκίμαζε ο άνθρωπος στον κατάλληλο καιρό. Τι ήταν κατ' ουσίαν αυτό το φυτό? Ήταν η δυνατότητα θεωρίας του Θεού. Η γεύση του καρπού οδηγούσε στη θέα του Θεού, κάτι στο οποίο είναι ασφαλές να προσεγγίζουν όσοι έχουν τελειοποιηθεί με την άσκηση. Αυτοί που δεν έχουν αυτή τη δύναμη, αν το προσεγγίσουν, δεν θα γευτούν την κοινωνία με το Θεό. Δεν είναι όμως καλό αυτό το δέντρο για αυτούς που είναι απλούστεροι και η έφεσή τους για τη γνώση είναι ακόμα λίγη, αδύνατη. Και μας δίνει εδώ μια εικόνα για να εξηγήσει τι εννοεί. Καθώς δεν μπορείς να δώσεις τέλεια τροφή σε αυτούς που είναι ακόμα απαλοί και έχουν ανάγκη από γάλα, δηλαδή στα νήπια, στα βρέφη. Επειδή όμως από το φθόνο του διαβόλου και εξαιτίας της επίρρειας της γυναίκας, την οποία έπαθε αυτή η γυναίκα ως απαλότερη, ως πιο λεπτή φύση, ως πλέον ευαίσθητη, και την οποία επίρρεια προσέφερε ως καταλληλότερη, ξέχασε την εντολή που του δόθηκε και ιτήθηκε από την πρόσκαιρη γεύση. Έτσι χάνει το ξύλο της ζωής, χάνει τον παράδεισο,
χάνει την κοινωνία με το Θεό, γίνεται εξόριστος εξαιτίας της κακίας και φορά τους δερμάτινους χιτώνες, δηλαδή τη σάρκα την παχύτερη και θνητή, αυτή που είναι στους αντίποδες της σάρκας που έφερε με τη δημιουργία του. Θα πρέπει να πω στο σημείο αυτό ότι και ο Απόστολος Παύλος κάνει μνήμα αυτής της διάκρισης της σάρκας. Σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Ο Παύλος μιλά για σώμα πνευματικό, αλλά πάντως για σώμα. Η διάκριση αυτή μεταξύ παχυτέρας σαρκός και αφθάρτου σαρκός υπάρχει σε όλη τη διδασκαλία των πατέρων. Συνεχίζουμε. Και καταρχήν καταλαβαίνει τη δική του ντροπή και κρύπτεται από τον Θεό. Κερδίζει όμως κάτι από όλα αυτά. Από όλη αυτή τη συμφορά του βγαίνει ένα κέρδος, και το κέρδος αυτό είναι ο θάνατος. Και δια του θανάτου η διακοπή της αμαρτίας, ώστε το κακό να μην μείνει αθάνατο. Και έτσι αυτό που λογαριάζεται για τιμωρία κατ' ουσίαν είναι φιλανθρωπία. Εδώ θέλω να ολοκληρώσω το σχόλιο για το θάνατο που άρχισε από το προηγούμενο χωρίο. Γιατί άραγε ο θάνατος είναι για τους πατέρες φιλάνθρωπη παραχώρηση του Θεού προς τον άνθρωπο? Διότι πάβει η αποτυχία να γίνεται υπαρξιακή κατάσταση. Επειδή ο άνθρωπος της πτώσεως έχασε την προσωπική του ελευθερία και επομένως την προσωπική του θέληση, πρέπει να διακόπτεται αυτή η ανυπαρξία προσωπικής θελήσεως με την ελπίδα ότι θα μπορέσει ο διάδοχός του, ο δια του θανάτου ερχόμενος διάδοχος, να φτάσει στο επιδιωκόμενο τέλος. Εδώ ισχύει και πάλι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή καταλαβαίνουμε τη σημασία του θανάτου ως ευεργεσίας μόνο αν δεν μιλήσουμε για ποσοστά και αν φτάσουμε στο πρόσωπο του Χριστού. Να λοιπόν που με τη διαδοχή των γενεών οι άνθρωποι εξαιτίας του θανάτου πεθαίνουν, γεννιούνται, πεθαίνουν, γεννιούνται, και κάποτε γεννιέται ο άνθρωπος με κεφαλαίο α. Αυτή τη φορά όχι απλώς ο αρχαίγονος άνθρωπος, ο παλαιός Αδάμ, αλλά συγχρόνως και ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά στο σημείο αυτό θα σταματήσουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή αυτή την αναφορά στην αμαρτία και το θάνατο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Λένε πως ο εγκληματίας στο εξωτερικό πολύ σπάνια μετανοεί, γιατί και αυτές ακόμα οι πιο σύγχρονες θεωρίες τον βεβαιώνουν πως το έγκλημά του δεν είναι έγκλημα, μα μονάχα μια εξέγερση ενάντια στην άδικη καταπίεση και στη βία. Η κοινωνία τον αποκόπτει από το σύνολο εντελώς μηχανικά, θριαμβεύοντας πάνω του μονάχα με τη βία, και συνοδεύει τον εξωστρακισμένον με το μίσος της. Έτσι λένε τουλάχιστον οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι για τον εαυτό τους. Τον μισούν και, παρόλο που είναι αδερφός τους, μένουν εντελώς αδιάφοροι και δεν φροντίζουν καθόλου για τη μελλοντική του τύχη. Έτσι όλα γίνονται χωρίς την παραμικρότερη συμπόνια από μέρους της Εκκλησίας, γιατί τις πιο πολλές φορές εκεί δεν υπάρχει καθόλου Εκκλησία, μα μείνανε μονάχα η εκκλησιαστική και τα μεγαλόπρεπα κτίρια των ναών, και οι εκκλησίες προσπαθούν να περάσουν από την κατώτερη μορφή, δηλαδή της Εκκλησίας, σε μια ανώτερη μορφή του κράτους, ώσπου να εξαφανιστούν ολότελα μέσα του. Έτσι τουλάχιστον νομίζω πως γίνεται στις λουθυρανικές χώρες. Όσο για τη Ρώμη, εκεί πια είναι 1000 χρόνια που το κράτος έχει πάρει τη θέση της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο εγκληματίας δεν θεωρεί πια τον εαυτό του μέλος της Εκκλησίας, και όταν τον εξωστρακίζουν φτάνει στην πλήρη απόγνωση, και αν επιστρέψει κάποτε στην κοινωνία νιώθει συχνά ένα τέτοιο μίσος που η ίδια η κοινωνία τον αποφεύγει και τον εξωστρακίζει. Μπορείτε μόνοι σας να καταλάβετε πού οδηγούν όλα αυτά. Έχει κανείς την εντύπωση πως σε πολλές περιπτώσεις και στη χώρα μας το ίδιο γίνεται. Όμως εδώ, και αυτό είναι το σπουδαίο, εκτός από τα πολιτικά δικαστήρια έχουμε και την Εκκλησία, που δεν χάνει ποτέ την επαφή της με τον εγκληματία, θεωρώντας τον πάντοτε σαν ακριβό και αγαπητό της τέκνο. Και υπάρχει ακόμα και διατηρείται, έστω και μονάχα σαν ιδέα, η δικαιοσύνη της Εκκλησίας, που αν ακόμα δεν δρά ενεργητικά προς το παρόν, υπάρχει σαν μια σκέψη μελλοντική, έστω και σαν όνειρο. Και χωρίς αμφιβολία και ο ίδιος ο εγκληματίας την αναγνωρίζει με το ένστικτο της ψυχής του. Είναι σωστό και αυτό που υπόθηκε πριν από λίγο, πως δηλαδή αν πραγματικά γίνονταν το δικαστήριο της Εκκλησίας και λειτουργούσε με όλα του τα δικαιώματα, αν δηλαδή όλη η κοινωνία μεταβαλλόνταν σε Εκκλησία, τότε όχι μονάχα το εκκλησιαστικό δικαστήριο θα επηρέαζε τον εγκληματία όσο τίποτα δεν τον επηρεάζει τώρα, μα ίσως και τα εγκλήματα να λιγόστευαν σε απίστευτο βαθμό. Μα και η Εκκλησία, σε αυτό δεν χωράει καμία αμφιβολία, θα αντιμετώπιζε τον μελλοντικό εγκληματία και τα μελλοντικά εγκλήματα με εντελώς διαφορετικό τρόπο από ό,τι γίνεται σήμερα, και θα ήξερε πώς να επαναφέρει τον αφορισμένο στους κόλπους της, πώς να προλάβει το κακό και πώς να αναγεννήσει τον εκπεσμένο. Είναι αλήθεια, χαμογέλασε ανάλαφρα ο Στάρετς, πως σήμερα ούτε και η χριστιανική κοινωνία είναι έτοιμη να δεχτεί μια τέτοια αλλαγή, μια και οι ενάρετοι μετριούνται στα δάχτυλα. Μα επειδή αυτοί δεν χάνουν την πίστη τους, όλη η κοινωνία στέκει ατράνταχτη προσμένοντας την πλήρη μετατροπή της ειδωλολατρικής σχεδόν κοινωνίας σε μια ενιαία, οικουμενική και πανίσχυρη Εκκλησία. Και ούτω γεννήσετε έστω και στη συντέλεια των αιώνων, γιατί τούτο μονάχα είναι προορισμένο να συμβεί, και δεν υπάρχει λόγος να ταράζεται κανείς
με υπολογισμούς και διορίες, γιατί το μυστικό του χρόνου και της διορίας το ξέρει μονάχα η σοφία του Θεού, η προβλεπτικότητά του και η αγάπη του. Και αυτό που σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ανθρώπου μπορεί να είναι πολύ μακριά ακόμα, ίσως από την προαπόφαση του Θεού να βρίσκεται κιόλας στις παραμονές, να έχει φτάσει κιόλας πρώτων πυλών. Ούτω γεννήσετε, ούτω γεννήσετε, ούτω γεννήσετε, επικύρωσε με ευλάβεια και αυστηρότητα και ο πατέρας Παΐσιος. Παράξενο, πάρα πολύ παράξενο, πρόφερε ο Μιούζοφ, όχι και πολύ ζωηρά, με κάποια συγκρατημένη αγανάκτηση. «Τι σας φαίνεται λοιπόν τόσο παράξενο?» ρώτησε με κάποια προφύλαξη ο πάτερ Ιωσήφ. «Μα τι είναι όλα αυτά τέλος πάντων?» ξεφώνισε ο Μιούζοφ. «Λες και ξέσπασε ξαφνικά. Παραμερίζεται το κράτος από τη γη και η εκκλησία ανυψώνεται στο επίπεδο του κράτους? Αυτό δεν το ονειρεύτηκε ούτε ο Πάπας Γρηγόριος ο Έβδομος». «Εντελώς λαθεμένα το καταλάβατε», πρόφερε αυστηρά ο πάτερ Παΐσιος. «Καταλάβετε το λοιπόν, πως δεν μεταμορφώνεται η Εκκλησία σε κράτος. Αυτό είναι το όνειρο της Ρώμης. Αυτό είναι ο τρίτος πειρασμός του σατανά. Μα απέναντίας, το κράτος μεταμορφώνεται σε Εκκλησία, ανυψώνεται στο επίπεδο της Εκκλησίας και γίνεται παγκόσμια Εκκλησία. Πράγμα που είναι εντελώς αντίθετο και από τον ουλτραμοντανισμό και από τη Ρώμη και από τα δικά σας λόγια, και είναι μονάχα ο μεγάλος προορισμός της Ορθοδοξίας σε τούτο τον κόσμο. Αυτό το άστρο θα αναλάμψει από την Ανατολή». Ο Μιούζοφ έμεινε βαρισίμαντα σιωπηλός. Όλη του η εμφάνιση έδειχνε καταπληκτική αυτοεκτίμηση. Στα χείλη του φάνηκε ένα χαμόγελο συγκαταβατικής ανωτερότητας. Ο Αλιώσα τα παρακολουθούσε όλα και η καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Όλη τούτη η συζήτηση τον είχε συγκινήσει βαθιά. Έριξε τυχαία ένα βλέμμα στον Ρακίτιν. Αυτό στεκόταν ακίνητο στη θέση του, κοντά στην πόρτα, ακούγοντας και κοιτάζοντας προσεκτικά, αν και είχε χαμηλωμένα τα μάτια του. Μα από το ζωηρό κοκκίνισμα στα μαχουλά του, ο Αλιώσα κατάλαβε πως και ο Ρακίτιν δεν ήταν λιγότερο ταραγμένος. Και ο Αλιώσα ήξερε πολύ καλά γιατί ήταν ταραγμένος. «Επιτρέψτε μου να σας διηγηθώ ένα μικρό περιστατικό, καλοί μου κύριοι», άρχισε να λέει ξαφνικά ο Μιούζοφ με ένα επιβλητικό και εξαιρετικά αξιοπρεπές ύφος. «Στο Παρίσι, εδώ και κάμποσα χρόνια, λίγο καιρό μετά το πραξικόπημα του Δεκέμβρη, μου έτυχε μια φορά σε μια επίσκεψη που έκανα σε ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο που βρίσκονταν στα πράγματα, να συναντήσω έναν περιεργότατο κύριο. Αυτό το άτομο δεν ήταν ακριβώς αστυνομικό λαγωνικό, μα κάτι σαν διευθυντής μιας ολόκληρης ομάδας λαγωνικών της πολιτικής αστυνομίας, που είναι στο είδος του ένα αρκετά σπουδαίο αξίωμα. Βρίσκοντας λοιπόν την ευκαιρία, έπιασα από τη μεγάλη μου περιέργεια κουβέντα μαζί του. Και επειδή αυτός δεν είχε έρθει σαν γνώριμος, μα σαν υφιστάμενος για να κάνει κάποιαν αναφορά, μου έκανε την τιμή, βλέποντας πως ήμουν αδεκτός στου προϊστάμενου του, να μου μιλήσει με κάποιαν ειλικρίνεια. Εννοείται βέβαια ως ένα ορισμένο σημείο δηλαδή. Για να το πω καλύτερα, ήταν μάλλον ευγενικός παρά ειλικρινής, όπως ακριβώς ξέρουν να είναι ευγενικοί οι Γάλλοι.
Πολύ περισσότερο μάλιστα γιατί έβλεπε στο πρόσωπό μου έναν ξένο. Όμως εγώ τον κατάλαβα καλά. Μιλούσαμε για τους social επαναστάτες. Σημειώστε πως τότε τους καταδιώκανε αυτούς. Παραλείποντας το κύριο συμπέρασμα της κουβέντας μας, θα σας πω μονάχα μια περιεργότατη παρατήρηση που έκανε κάπως ξαφνικά αυτός ο ανθρωπάκος, σαν να το ξέφυγε. «Εμείς», είπε αυτός, «ουσιαστικά δεν φοβόμαστε και τόσο πολύ όλους αυτούς τους σοσιαλιστές, αναρχικούς, τους άθεους και τους επαναστάτες. Τους παρακολουθούμε και ξέρουμε το κάθε τι για αυτούς. Όμως ανάμεσα σε αυτούς υπάρχουν και μερικοί, όχι πολλοί, εξαιρετικά ιδιόρυθμοι άνθρωποι. Αυτοί πιστεύουν σε Θεό, είναι χριστιανοί και ταυτόχρονα είναι και σοσιαλιστές. Αυτούς φοβόμαστε περισσότερο. Αυτοί είναι οι τρομεροί. Ο σοσιαλιστής χριστιανός είναι φοβερότερος από τον σοσιαλιστή άθεο». Και τότε ακόμα απόρρισα με αυτά τα λόγια που άκουσα. Μα τώρα, κύριοι μου, τα ξαναθυμήθηκα. Βρίσκεται δηλαδή πως έχουν σχέση με μας και μας θεωρείτε σοσιαλιστές? Ρώτησε χωρίς περιστροφές ο Πάτερ Παΐσιος. Μα πριν προφτάσει να απαντήσει ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς, άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο τόσο αργοπορημένος Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Είχαν πάψει σχεδόν να τον περιμένουν, έτσι που στην αρχή απόρρισαν κάπως με την αναπάντηχη εμφάνισή του.

Δημήτρη Φιοντόροβιτς ήταν 28 χρονών. Είχε μέτριο ανάστημα και ευχάριστο πρόσωπο, μα φαινόταν πολύ μεγαλύτερος. Είχε γερά μούσκουλα και μπορούσε κανείς να διακρίνει πως είχε μεγάλη σωματική δύναμη. Μα παρόλα αυτά, το πρόσωπό του φαινόταν κάπως αρρωστιάρικο. Έτσι καθώς ήταν αδύνατο, με βαθουλωμένα μάγουλα που είχαν ένα ασθενικό κιτρινιάρικο χρώμα. Τα αρκετά μεγάλα σκοτεινά και προεξέχοντα μάτια του κοίταζαν σταθερά και επίμονα, μα κάπως αόριστα. Ακόμα και όταν ευρίαζε και μιλούσε ερεθισμένος, το βλέμμα του δεν επηρεαζόταν από την εσωτερική του ταραχή και είχε μια άλλη έκφραση που καμιά φορά δεν τέριαζε καθόλου με τη στιγμή. «Δύσκολο να καταλάβεις τι σκέφτεται», λέγανε μερικές φορές εκείνοι που κουβέντιαζαν μαζί του. Άλλοι πάλι, βλέποντας τα μάτια του σκεφτικά και σκυθροπά, συνέβαινε κάποτε να μείνουν κατάπληκτοι με τα αναπάντεχα γέλια του, που αποδείχνανε πως έκανε χαρούμενες και παιχνιδιάρικες σκέψεις τη στιγμή ακριβώς που τα μάτια του δείχνανε τόση σκυθροπότητα. Εξάλλου, δεν ήταν και παράξενο που το πρόσωπό του φαινόταν αρρωστιάρικο. Όλοι ξέρανε ή είχαν ακουστά για την εξαιρετικά πολυτάραχη και γλεντζέδικη ζωή που έκανε στην πολιτεία. Ξέρανε ακόμα και τον ασυνήθιστο εκνευρισμό όπου τον είχαν φέρει οι ασταμάτητες φιλονικίες με τον πατέρα του για τα περιουσιακά τους. Στην πολιτεία κυκλοφορούσαν αρκετά ανέκδοτα πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι αλήθεια πως και από φυσικού του ήταν ευερέθιστος. Είχε ένα πνεύμα στρεβλό και κομματιαστό. Όπως είχε πει χαρακτηριστικά ο ειρηνοδίκης μας Σιμεών Ιβάνοβιτς σε μια ομίγυρη. Μπήκε τιμένος άψογα και κομψά, με κουμπωμένη την ρεντικότα του, με μαύρα γάντια, κρατώντας ένα ψηλό καπέλο στο χέρι. Σαν στρατιωτικός που πριν από λίγο αποστρατεύτηκε. Άφηνε μουστάκι και ξύριζε για την ώρα τα γένια. Τα σκουρόξανθα μαλλιά του ήταν κομμένα κοντά και χτενισμένα προς τα μπρος στους κροτάφους. Βημάτιζε αποφασιστικά με μεγάλα στρατιωτικά βήματα. Κοντοστάθηκε στο κατόφλι και έριξε σε όλους ένα βλέμμα. Ύστερα κατευθύνθηκε ίσα προς τον Στάρετς, μαντεύοντας πως αυτός είναι ο οικοδεσπότης. Έκανε μια βαθιά υπόκληση και ζήτησε την ευλογία του. Ο Στάρετς ανασηκώθηκε και τον ευλόγησε. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς φίλησε με σεβασμό το χέρι του και εξαιρετικά ταραγμένος, σχεδόν εκνευρισμένος, προφέρε: «Παρακαλώ να φανείτε μεγαλόψυχος και να με συγχωρήσετε που σας έκανα να με περιμένετε τόση ώρα. Όμως δύο φορές ρώτησα τον υπηρέτη που μου έστειλε ο πατερούλης μου και αυτός με βεβαίωσε κατηγορηματικά πως η συνάντηση είχε οριστεί στη μία. Τώρα μόλις μαθαίνω, μην ανησυχείτε», τον διέκοψε ο Στάρετς. «Δεν είναι τίποτα. Δεν πειράζει που αργήσατε λιγάκι. Σας είμαι εξαιρετικά ευγνώμων και ήμουν εντελώς βέβαιος πως θα μου δείχνατε την καλοσύνη σας». Λέγοντάς τα αυτά, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς υποκλήθηκε για μια ακόμα φορά. Ύστερα, γυρίζοντας απότομα στον πατερούλη του, του έκανε και αυτούνου μια υπόκληση, το ίδιο βαθιά και γεμάτη σεβασμό. Ήταν φανερό πως είχε αποφασίσει από τα πριν αυτή την υπόκληση με όλη του την ειλικρίνεια, θεωρώντας το υποχρέωσή του να εκφράσει με αυτόν τον τρόπο το σεβασμό του και τις καλές του προθέσεις. Αν και αυτό ήταν εντελώς αναπάντεχο για τον Φιοντόρ Παύλοβιτς, αυτός δεν τα έχασε. Πήδηξε από την πολυθρόνα του και απαντώντας στη βαθιά υπόκληση του Δημήτρη Φιοντόροβιτς,
υποκλήθηκε και αυτός το ίδιο βαθιά στο γιο του. Το πρόσωπό του έγινε ξαφνικά σοβαρό και επιβλητικό, πράγμα όμως που τον έκανε να πάρει μια εντελώς μοχθηρή έκφραση. Ύστερα από αυτό, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς έκανε σιωπηλώς μια υπόκληση σε όλους γενικά και με τα μεγάλα και αποφασιστικά του βήματα πλησίασε το παράθυρο και κάθισε στη μοναδική καρέκλα που είχε μείνει αδιανή, δίπλα στον πατέρα Παΐσιο. Τότε έγειρε προς τα μπρος το κορμί του και ετοιμάστηκε να ακούσει τη συνέχεια της συζήτησης που αυτός είχε διακόψει. Ο έρχομός του Δημήτρη Φιοντόροβιτς τους απασχόλησε 2 λεπτά. Αυτό ήταν όλο και όλο. Και η συζήτηση δεν μπορούσε να μην συνεχιστεί. Μα τούτη τη φορά ο Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς δεν το θεώρησε αναγκαίο να απαντήσει στην ξεκάθαρη και σχεδόν αγανακτισμένη ερώτηση του πατέρα Παΐσιου. «Επίτρεψέ μου να μην συνεχίσω πάνω σε αυτό», πρόφερε αυτός με κάποια κοσμική υπεροψία. «Στο κάτω-κάτω αυτό το θέμα είναι αρκετά περίπλοκο». «Να, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς χαμογελάει ηρωνικά. Σίγουρα θα έχει κάτι ενδιαφέρον να μας πει και σε τούτη την περίπτωση. Ρωτήστε αυτόν καλύτερα». «Δεν έχω τίποτα ιδιαίτερο να πω. Θα ήθελα μονάχα να κάνω μία μικρή παρατήρηση», απάντησε αμέσως ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Πώς γενικά ο ευρωπαϊκός λιμπεραλισμός και μάλιστα και ο δικός μας λιμπεραλιστικός διλετατισμός από πολύ καιρό πια και αρκετά συχνά κάνει σύγχυση των τελικών αποτελεσμάτων του σοσιαλισμού και του χριστιανισμού. Αυτό το εξωφρενικό συμπέρασμα είναι φυσικά πολύ χαρακτηριστικό. Και εξάλλου δεν είναι μονάχα οι λιμπεραλιστές και οι τηλετάντες που μπερδεύουν τον σοσιαλισμό με τον χριστιανισμό, μα σε πολλές περιπτώσεις το ίδιο κάνουν και οι χωροφύλακες και οι χωροφύλακες του εξωτερικού φυσικά. Το παρισινό σας ανέκδοτο είναι χαρακτηριστικό, Πίοντρ Αλεξάνδροβιτς. Και πάλι θα σας παρακαλέσω κύριοι να αφήσουμε εντελώς αυτό το θέμα», ξαναείπε ο Πίοντρ Αλεξάνδροβιτς. «Και εγώ σε αντάλλαγμα θα σας διηγηθώ ένα ανέκδοτο για τον ίδιο τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, πολύ ενδιαφέρον και χαρακτηριστικό. Μόλις πριν από 5 μέρες σε μια συγκέντρωση όπου παρευρίσκονταν προπάντων κυρίες, δήλωσε πανηγυρικά σε μια συζήτηση πως σε όλη τη γη δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να αναγκάσει τους ανθρώπους να αγαπήσουν τους ομοιούς τους, πως δεν υπάρχει κανένας φυσικός νόμος που να αναγκάζει τον άνθρωπο να αγαπάει την ανθρωπότητα και πως αν υπάρχει και υπήρχε ως τα τώρα αγάπη στον κόσμο, αυτό δεν έγινε από κανένα νόμο της φύσης, μα μόνο και μόνο γιατί ο άνθρωπος πίστευε στην αθανασία του». Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πρόσθεσε πως αυτός ακριβώς είναι ο φυσικός νόμος μέσα σε εισαγωγικά. Έτσι που αν λείψει από την ανθρωπότητα η πίστη για την αθανασία της, θα εξαφανιστεί αμέσως όχι μονάχα η αγάπη, μα και η απαραίτητη δύναμη για την συνέχιση της παγκόσμιας ζωής. Και όχι μονάχα αυτό, σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα υπάρχει πια τίποτα ανήθικο. Όλα θα επιτρέπονται, ακόμα και η ανθρωποφαγία. Μα προχώρησε και ακόμα παραπέρα. Τελείωσε με τη διαβεβαίωση πως για κάθε άνθρωπο που, όπως εμείς, δεν πιστεύει ούτε στο Θεό ούτε στην αθανασία του, ο φυσικός νόμος πρέπει να γίνει το αντίθετό του ως τα τώρα θρησκευτικού νόμου. Έτσι που ο εγωισμός, ακόμα και όταν φτάνει ως το κακούργημα, όχι μονάχα να είναι επιτρεπτός, μα πρέπει να τον παραδεχτεί κανείς και σαν αναγκαίο, σαν την πιο λογική και σχεδόν σαν την πιο ευγενική διέξοδο από την κατάσταση που βρίσκεται. Από αυτήν την
παραδοξολογία μπορείτε κύριοι να βγάλετε το συμπέρασμά σας και να καταλάβετε τι υποστηρίζει και τι ίσως είχε σκοπό να υποστηρίξει ο καλός, μα εκεντρικός και παραδοξολόγος Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Μια στιγμή παρακαλώ», φώναξε αναπάντεχα ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Θέλω να δω αν κατάλαβα καλά. Το κακούργημα όχι μονάχα πρέπει να είναι επιτρεπτό, μα πρέπει να το παραδεχτεί κανείς σαν την πιο αναπόφευκτη και την πιο λογική διέξοδο για τον κάθε άθεο. Έτσι είναι ή όχι?» «Έτσι ακριβώς», είπε ο πατέρας Παΐσιος. «Ωραία, θα το έχω υπόψη μου». Αφού τα είπε αυτά, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς σώπασε το ίδιο απότομα όπως ανακατεύτηκε και στη συζήτηση. Όλοι τον κοίταξαν με περιέργεια. «Πραγματικά λοιπόν, έχετε την πεποίθηση πως αυτό θα συμβεί όταν οι άνθρωποι χάσουν την πίστη τους στην αθανασία της ψυχής τους?» ρώτησε ξαφνικά ο Στάρετς τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Ναι, αυτό είπα. Δεν υπάρχει αρετή όταν δεν υπάρχει πίστη στην αθανασία. Πρέπει να είστε μακάριος αν το πιστεύετε αυτό ή πολύ δυστυχισμένος». «Γιατί δυστυχισμένος?» ρώτησε χαμογελώντας ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Γιατί κατά πάσα πιθανότητα δεν πιστεύετε και ο ίδιος στην αθανασία της ψυχής και ούτε σε αυτά που γράψατε για την Εκκλησία και για το εκκλησιαστικό ζήτημα. Μπορεί να έχετε δίκιο. Όμως δεν αστειευόμουν και εντελώς», ομολόγησε ξαφνικά με ένα παράξενο τρόπο ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και κοκκίνησε. «Δεν αστειευόσαστε και εντελώς. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή η σκέψη δεν καταστάλαξε ακόμα στην καρδιά σας και σας βασανίζει. Μα και αυτός που βασανίζεται αγαπάει καμιά φορά να διασκεδάζει με την απόγνωσή του. Λες και το κάνει και αυτό από απόγνωση. Προς το παρόν και εσείς διασκεδάζετε από απόγνωση, γράφοντας άρθρα, συζητώντας τα κοσμικά σαλόνια, χωρίς και εσείς ο ίδιος να πιστεύετε στην διαλεκτική σας και κοροϊδεύοντας την μέσα σας με καημό και θλίψη. Δεν έχετε λύσει αυτό το πρόβλημα και αυτό είναι το μεγάλο σας βάσανο, γιατί το πρόβλημα ζητάει επιτακτικά μία λύση. Και μπορεί τάχα να λυθεί μέσα μου, να λυθεί με θετικό τρόπο?» εξακολουθούσε να ρωτάει περίεργος ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, κοιτάζοντας με κάποιο ενιγματικό χαμόγελο τον Στάρετς. «Και αν ακόμα δεν μπορεί να λυθεί θετικά, ποτέ δεν θα λυθεί, ούτε και αρνητικά. Την ξέρετε και ο ίδιος αυτή την ιδιότητα της καρδιάς σας και από πού προέρχεται όλο το μαρτύριό σας. Μα πρέπει να ευγνωμονείτε τον πλάστη που σας έδωσε μια ανώτερη καρδιά που είναι ικανή να υποφέρει αυτό το μαρτύριο. Ήθε να σας δώσει ο Θεός τη δυνατότητα να βρείτε τη λύση όταν θα βρίσκεστε ακόμα στη γη και ήθε να ευλογεί την οδόν σας». Ο Στάρετς σήκωσε το χέρι του και ήταν έτοιμος να ευλογήσει από τη θέση του τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Μα εκείνος σηκώθηκε ξαφνικά από την καρέκλα του, τον πλησίασε, δέχτηκε την ευλογία του, του φίλησε το χέρι και γύρισε χωρίς να πει λέξη στη θέση του. Το πρόσωπό του είχε σταθερή και σοβαρή έκφραση. Αυτό το φέρσιμο, μα και όλη η προηγούμενη κουβέντα που δεν μπορούσε κανείς να την περιμένει από τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, τους εξέπληξε όλους με την ενιγματικότητά του και με την κάποια επισημότητά του. Τόσο που για λίγο όλοι σώπασαν και το πρόσωπο του Αλιώσα έδειχνε σχεδόν φοβισμένο. Μα ο Μιούζοφ ξαφνικά ανασήκωσε τους ώμους του και την ίδια στιγμή ο Φιοντόρ Παύλοβιτς σηκώθηκε όρθιος. «Πανιερότατε
και Παναγιώτατε Στάρετς», φώναξε, δείχνοντας τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Αυτός είναι ο γιος μου, Σάρξ, έκτης αρκός μου, ο πιο αγαπημένος μου. Τούτος είναι άξιος, σαν να λέμε, ο Καρμόρ. Και αυτός ο γιος που μπήκε τώρα μόλις, ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, που μαλώνω μαζί του και σας ζητάω να μου δώσετε το δίκιο, είναι ο ανάξιος Φραντς Μόρ. Και οι δυο τους από τους ληστές του Σίλερ. Και εγώ σε αυτή την περίπτωση είμαι ο ηγεμονεύων κόμις Φον Μόρ. Κρίνετε μας και σώστε μας. Έχουμε ανάγκη όχι μονάχα από τις προσευχές, μα και από τις προρήσεις σας. Μιλήστε απλά και μην αρχίζετε να προσβάλλετε δικούς σας ανθρώπους», απάντησε ο Στάρετς με μια αδύναμη, εξαντλημένη φωνή. Είναι φανερό πως όσο πήγαινε κουραζόταν περισσότερο και έχανε τις δυνάμεις του.

Όλα αυτά είναι μια αισχρή κωμωδία που την προαισθανόμουν από την ώρα που ερχόμουν εδώ πέρα. Ξεφώνησε αγανακτισμένος ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς και σηκώθηκε και αυτός απότομα. «Με συγχωρείτε, εδεσιμότατε πάτερ», γύρισε και είπε στον Στάρετς. «Εγώ είμαι αμόρφωτος άνθρωπος και ούτε ξέρω καλά-καλά να σας προσφωνήσω, μα σας κοροϊδέψανε και εσείς δείξατε υπερβολική καλοσύνη που μας επιτρέψατε να μαζευτούμε εδώ πέρα. Ο πατερούλης μου επιδιώκει απλώς και μόνο να δημιουργήσει σκάνδαλο. Γιατί θα μου πείτε? Αυτό πια είναι δικός του λογαριασμός. Αυτός πάντα έχει το σκοπό του. Μα νομίζω πως τώρα ξέρω για ποιο λόγο. Με κατηγορούν όλοι. Όλοι τους», φώναξε ο Φιόντορ Παύλοβιτς. «Να και ο Πιόντρ Αλεξάνδροβιτς. Κοιτάξτε, με κατηγορεί. Με κατηγορήσατε, Πιόντρ Αλεξάνδροβιτς. Με κατηγορήσατε», γύρισε ξαφνικά και είπε στον Νιούσοφ. Αν και αυτός ούτε το σκέφτηκε καν να τον διακόψει. «Με κατηγορούν πως απέκρυψα τα λεφτά του παιδιού μου και του τα πήραμε δόλο. Μα πέστε μου λοιπόν, δεν υπάρχουν τάχα δικαστήρια? Εκεί θα σας τα λογαριάσουν, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, με τις ιδέες σας, τις αποδείξεις, τα γράμματα και τα συμβόλαια, πόσα είχατε, πόσα σπαταλήσατε και τι σας έχει μείνει. Γιατί ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς αποφεύγει να πει τη γνώμη του. Πείτε μου γιατί? Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς δεν του είναι ξένος, μα δεν το κάνει, γιατί όλοι είναι εναντίον μου. Όμως ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς μου χρωστάει κιόλας, και όχι τίποτα μικροπράγματα, μα ολόκληρες χιλιάδες ρούβλια. Αυτό μπορώ να το αποδείξω με ντοκουμέντα. Όλη η πολιτεία τρίζει και βουίζει με τα γλέντια του, και εκεί που υπηρετούσε πρώτα, εκεί πλήρωνε 1000 και 2000 ρούβλια για αποπλανήσεις τιμίων κοριτσιών. Αυτά, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, αυτά τα ξέρουμε με τις πιο μυστικές λεπτομέρειες και θα τα αποδείξω. Πανιερότατε πάτερ, το πιστεύετε τάχα? Ξελόγιασε την ευγενικότερη κοπέλα από καλό σπίτι, με περιουσία, κόρη του πρώην ανώτερού μου, ενός γενναίου συνταγματάρχη, παρασημοφορημένου με τα διάσημα της Αγίας Άννας μεταξύ φών. Ξεγέλασε το κορίτσι ζητώντας το σε γάμο. Τώρα είναι εδώ, τώρα είναι ορφανή, αραβωνιαστικιά του, και αυτός πηγαίνει φανερά στο σπίτι μιας ντόπιας ξελογιάστρας. Μα παρόλο που αυτή η ξελογιάστρα ήταν προηγούμενα, ας το πούμε έτσι, πολιτικά παντρεμένη με έναν ευυπόληπτο κύριο, έχει ανεξάρτητο χαρακτήρα. Είναι φρούριο απόρθητο για όλους, σαν να μην ήταν νόμιμο σύζυγος. Γιατί είναι ηθική? Ναι, Πανάγιοι πατέρες μου, είναι ηθική. Και ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς θέλει να ανοίξει τούτο το φρούριο με χρυσό κλειδί. Γι' αυτό μου κάνει τώρα τον παλικάρα. Θέλει να μου αρπάξει λεφτά, και ως τα τώρα σπατάλησε 1000 ρούβλια για αυτήν την ξελογιάστρα. Γι' αυτό κιόλας δανείζεται ακατάπαυστα. Και από ποιον νομίζετε? Από ποιον? Να το πω ή όχι, Μύτια? Σκασμός, φώναξε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Περιμένετε να φύγω, γιατί μπροστά μου δεν σας επιτρέπω να προφέρετε με το βρώμικο στόμα σας το όνομα της ευγενικότερης κοπέλας. Και μονάχα το γεγονός πως τολμήσατε να κάνετε υπαινιγμό για αυτήν την κυλιδόνη, σας απαγορεύω. Πνιγόταν. Μύτια, Μύτια, φώναξε ο Φιόντορ Παύλοβιτς, κάνοντας μία προσπάθεια να δακρύσει. Ώστε δεν λογαριάζεις καθόλου λοιπόν την πατρική ευχή? Κι αν σε καταραστώ, τι θα γίνει?
«Αδιάντροπε υποκριτή», γρίλησε χάνοντας την αυτοκυριαρχία του ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Αυτό το λέει στον πατέρα του! Στον πατέρα του! Τι μπορείς να πεις για κάτι τέτοιους! Φανταστείτε, καλοί μου κύριοι, τι έκανε! Είναι εδώ ένας φτωχός, μα αξιοσέβαστος άνθρωπος, απόστρατος λοχαγός που δυστύχησε πολύ. Τον αποστρατεύουν, μα χωρίς να περάσει από δίκη, διατηρώντας έτσι άθικτη την τιμή του, παντρεμένος και με πολλά παιδιά. Και ο Δημήτρη μας Φιοντόροβιτς, εδώ και 3 εβδομάδες, τον άρπαξε στην ταβέρνα από τα γένια. Τον έβγαλε έξω στο δρόμο τραβώντας τον από τα ίδια του αυτά τα γένια. Και εκεί έξω τον έσπασε στο ξύλο, μπροστά σε όλο τον κόσμο. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί εκείνος είναι πληρεξουσιός μου σε μια πολύ μικρή μου υπόθεση. Όλα είναι ψέματα, φαινομενικά αληθινά, μα στο βάθος ψεύτικα, είπε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς τρέμοντας από το θυμό του. Πατέρα, δεν θέλω να δικαιολογήσω τα φερσήματά μου. Ναι, το παραδέχομαι μπροστά σε όλους. Φέρθηκα σαν να ήμουν ακτίνος σε αυτό το λοχαγό και τώρα λυπάμαι. Γι' αυτό που έκανα λυπάμαι και συχαίνομαι και τον κτηνόδικο θυμό μου. Όμως αυτός ο λοχαγός σας, ο πληρεξούσιός σας, πήγε στην ίδια εκείνη η κυρία που την χαρακτηρίσατε ξελογιάστρα και της πρότεινε από μέρους σας να πάρει τα γράμματά μου που κρατάτε εσείς και να με καταγγείλει και να με χώσει μέσα με αυτά τα γράμματα στην περίπτωση που θα εξακολουθούσα να απαιτώ τη ρύθμιση των περιουσιακών μας ζητημάτων. Και τώρα με βρίζετε γιατί έχω μία αδυναμία σε αυτή την κυρία, ενώ εσείς ο ίδιος την παρακινήσατε να με προσελκύσει, αφού και η ίδια μου το λέει. Η ίδια μου τα διηγόνταν μια μέρα και γελούσε μαζί σας. Και θέλετε να με χώσετε μέσα μόνο και μόνο γιατί με ζηλεύετε, γιατί κι εσείς αρχίσατε να ενοχλείτε αυτή τη γυναίκα με τον έρωτά σας. Και όλα αυτά και πάλι τα ξέρω, γιατί αυτή η ίδια τα διηγόνταν γελώντας. Τα ακούτε? Γελώντας με σας. Να λοιπόν, πανιερότατη, τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Αυτός ο πατέρας, ο πατέρας που βρίζει τον ακόλαστο γιο του. Κύριοι μάρτυρες, να με συγχωρείτε για το θυμό μου, μα το προαισθανόμουν πως αυτός ο δολιότατος γέρος μας φώναξε όλους εδώ για να δημιουργήσει σκάνδαλο. Ήρθα εδώ έχοντας σκοπό να παρακαλέσω. Αν έδειχνε όπως ήθελε να συμφιλειωθούμε, να παρακαλέσω και να ζητήσω συγγνώμη. Μα μιας και πρόσβαλε μόλις πριν από λίγο, όχι μονάχα εμένα, μα και την ευγενεστάτη εκείνη κόρη που ούτε καν το όνομά της δεν τολμώ να προφέρω, γιατί τη σέβομαι, αποφάσισα κι εγώ να ξεσκεπάσω όλο του το παιχνίδι, παρόλο που είναι ο πατέρας μου.

Δεν μπορούσε πια να συνεχίσει. Τα μάτια του αστράφτανε. Ανάπνεε δύσκολα. Μα και όλοι όσοι βρίσκονταν στο κελί ήταν ταραγμένοι. Όλοι εκτός από τον Στάρετς. Όλοι σηκώθηκαν ανήσυχοι από τις θέσεις τους. Οι ιερομόναχοι κοίταζαν αυστηρά, μα περίμεναν την απόφαση του Στάρετς. Αυτός καθόταν εντελώς χλωμός πια. Δεν ήταν από την ταραχή, μα ήταν από την εξάντληση. Ένα οικετευτικό χαμόγελο διακρίνονταν στα χείλη του. Σήκωνε που και που το χέρι του, σαν να ήθελε να σταματήσει τους παραφερόμενους, και φυσικά μια του χειρονομία θα ήταν αρκετή για να σταματήσει αυτή τη σκηνή. Μα αυτός, σαν κάτι ακόμα να περίμενε και κοίταζε προσεκτικά και επίμονα, σαν πως να ήθελε κάτι ακόμα να καταλάβει, σαν να μην έβλεπε καθαρά κάποια λεπτομέρεια. Επιτέλους, ο Πιότρ Αλεξάνδροφιτς θεώρησε τον εαυτό του τελειωτικά ταπεινωμένο και ντροπιασμένο. «Για το σκάνδαλο που έγινε είμαστε όλοι μας υπεύθυνοι», είπε με φλογερή φωνή. «Όμως σας διαβεβαιώ πως δεν μπορούσα να προβλέψω, αν και ήξερα από τη στιγμή κιόλας που ερχόμουν εδώ, με ποιον έχω να κάνω. Αυτό πρέπει να τελειώσει αμέσως». «Εδεσιμότατε, πιστέψτε με πως εγώ δεν ήξερα όλες αυτές τις λεπτομέρειες που αποκαλύφθηκαν εδώ πέρα. Δεν ήθελα να τις πιστέψω και πρώτη φορά τώρα τις ακούω. Ο πατέρας ζηλεύει το γιο για μια γυναίκα κακής διαγωγής και συμφωνάει με αυτό το υποκείμενο να ρίξει στη φυλακή το παιδί του. Και να που με υποχρέωσαν να έρθω εδώ πέρα με μια τέτοια συντροφιά. Με γέλασαν, το δηλώνω σε όλους πως με γέλασαν. Δημήτρη Φιοντόροβιτς», κράβγασε ο Φιοντόρ Παύλοβιτς με μια φωνή που δεν έμοιαζε με τη δική του, «αν δεν ήσασταν γιος μου θα σας καλούσα την ίδια τούτη τη στιγμή σε μονομαχία, με πιστόλια σε 3 βήματα απόσταση και μέσα από το μαντίλι. Μέσα από το μαντίλι», τελείωσε χτυπώντας το πάτωμα και με τα 2 του τα πόδια. Οι γεροψεύτες που κάνανε τον ηθοποιό σε όλη τους τη ζωή έχουν μερικές στιγμές που παίρνουν το ρόλο τους στα σοβαρά, που τρέμουν στα αλήθεια και κλαίνουν από τη συγκίνηση, παρόλο που την ίδια εκείνη η ώρα ή ένα δευτερόλεπτο μόλις αργότερα θα μπορούσαν και οι ίδιοι να ψιθυρίσουν στον εαυτό τους, «Λες ψέματα, λες ψέματα γεροξεδιάντροπε, είσαι και τούτη τη στιγμή θεατρίνος, παρόλο το ιερό σου μένος και παρόλη την ιερή στιγμή». Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς σκυθρόπιασε τρομερά και τον κοίταξε τον πατέρα του με μια απερίγραπτη περιφρόνηση. «Νόμιζα», είπε κάπως ήσυχα και συγκρατημένα, «πως θα έρθω στην πατρίδα με τον άγγελο της ψυχής μου, με την αραβωνιαστικιά μου, για να τον προσέχω στα γερατιά του. Και βλέπω τώρα πως είναι ένας διεφθαρμένος φιλίδωνος και ύπουλος υποκριτής. Σε καλό σε μονομαχία», κράβγασε και πάλι το γερόντιο, λαχανιάζοντας και πετώντας σάλια από το στόμα του στην κάθε του λέξη, στην κάθε λέξη που πρόφερε. «Και εσείς, Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς Μιούζοφ, μάθετε κύριέ μου πως ίσως σε ολόκληρο το σόι σας δεν υπάρχει και ούτε υπήρξε ανώτερη και τιμιότερη. Το ακούτε? Τιμιότερη γυναίκα από αυτήν που είχατε την ανέδεια να την πείτε κακής διαγωγής μόλις πριν από λίγο. Και εσείς, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, για αυτήν την ίδια την κακής διαγωγής
παρατήσατε την αραβωνιαστικιά σας. Θα πει λοιπόν πως ο ίδιος το καταλάβατε ότι η αραβωνιαστικιά σας δεν αξίζει ούτε όσο η σόλα των παπουτσιών της. Να, τι είναι στην πραγματικότητα αυτή η κακής διαγωγής. «Έσχος», είπε ξαφνικά, χωρίς να το θέλει, ο πάτερ Ιωσήφ. «Ντροπή και έσχος», φώναξε ξαφνικά. Και ο Γκαλγκάνοφ, που ως τα τότε δεν είχε βγάλει λέξη, κοκκίνησε και η εφηβική του φωνή έτρεμε από την ταραχή. «Γιατί να ζει ένας τέτοιος άνθρωπος», βρυχήθηκε με υπόκοφη φωνή ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς, έξω φρενών, σηκώνοντας κάπως υπερβολικά τους ώμους, τόσο που σχεδόν καμπούριαζε. «Όχι, πέστε μου παρακαλώ, επιτρέπετε να τον αφήνουμε ακόμα να βρωμίζει τη γη με την παρουσία του», είπε κοιτάζοντας τους άλλους και δείχνοντας το γέρο. Μιλούσε αργά και τονισμένα. «Τον ακούτε? Τον ακούτε, ιερομόναχοι? Τον ακούτε τον πατροκτόνο?», είπε ο Φιόντορ Παύλοβιτς, γυρίζοντας απότομα στον πατέρα Ιωσήφ. «Να η απάντηση στο έσχος σας. Τι είναι έσχος? Αυτοί οι άτιμοι, αυτή η κακής διαγωγής γυναίκα μπορεί να είναι πιο αγία από όλους σας, κύριοι ιερομόναχοι, που σώζετε εδώ πέρα την ψυχή σας. Μπορεί στα νιάτα της να έπεσε στο βούρκο, γιατί έπεσε θύμα του περιβάλλοντος. Όμως αυτή πολύ αγάπησε, και εκείνη που αγάπησε πολύ τη συγχώρεσε ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός δεν συγχώρεσε μια τέτοια αγάπη. Δε βάσταξε και τόπε ο σεμνός πατέρας Ιωσήφ. Ναι, για μια τέτοια αγάπη, για αυτήν την ίδια την αγάπη, καλογερή μου, για αυτήν την ίδια. Εσείς εδώ πέρα σώζετε την ψυχή σας και τρώτε λάχανα και νομίζετε πως είσαστε δίκαιοι. Τρώτε κοκοβιούς κάθε μέρα και από ένα κοκοβιό, και νομίζετε πως με τους κοκοβιούς θα αγοράσετε το Θεό. Αυτό είναι ανυπόφορο, ανυπόφορο», ακούστηκαν φωνές από όλες τις γωνιές του κελιού.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου, εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Οι 40 μάρτυρες εν Σεβαστία. Σήμερα η καρδιά μας ας φύγει για λίγο από τα καθημερινά και από τα συνηθισμένα και ας πετάξει ψηλά, φέρνοντας στο νου μας το μαρτύριο που τραβήξανε καρτερικά οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες.

η μνήμη τους εορτάζεται στις 9 Μαρτίου. Μα αλίμονο, ποιος πήρε είδηση πως την προπερασμένη Παρασκευή ήταν η μνήμη αυτών των Αγίων και γενναίων μαρτύρων? Η αγιότητα μαζί με την γενναιότητα, αδερφωμένη, είναι το πιο υψηλό πράγμα που μπορεί να κλείσει η καρδιά του ανθρώπου. Η πραότητα μαζί με την αφοβιά, η ταπείνωση μαζί με την καρτερία, η ακακία μαζί με τη σταθερότητα, η αθωότητα μαζί με την παλικαριά. Αυτοί οι Άγιοι ήταν από διάφορες πατρίδες, στρατιώτες σε ένα τάγμα, τον καιρό που βασίλευε ο Λυκίνιος στη Ρώμη. Αυτός έβγαλε διάταγμα να πιάνονται οι χριστιανοί και να τους βάζουν να προσκυνήσουν τα είδουλα, ιδαλλιώς να τους σκοτώνουν. Οι 40 τούτοι στρατιώτες βρισκόνταν τότε στη Στεβάστια της Αρμενίας και ήταν διαλεχτοί καβαλαρέοι και έμπειροι στον πόλεμο. Γι' αυτό τους λέγανε οι Πείς. Διοικητής σε αυτά τα μακρινά μέρη ήταν ένας Αγρικόλας, σκληρός άνθρωπος και χριστιανομάχος. Έστειλε λοιπόν και φώναξε τους 40 στρατιώτες και τους ρώτησε τι θρησκεία πρεσβεύουνε. Και εκείνοι του είπανε πως είναι χριστιανοί. Τότε τους πρόσταξε με φοβέρες να προσκυνήσουν τα είδωλα κατά τη διαταγή του αυτοκράτορα. Πλην οι στρατιώτες τα αποκριθήκανε πως θα πεθάνουν οι χριστιανοί. Βλέποντας ο Αγρικόλας πως δεν αλλάζανε γνώμη, τους παράδωσε στους άλλους στρατιώτες που ήταν ειδωλολάτρες να τους πάρουν και να τους βασανίσουν, μήπως και μετανιώσουν. Πιάσανε λοιπόν και τους δέρνανε και τους πετροβολούσανε, μα άδικα, γιατί κανένας από τους 40 δεν δηλίασε. Τότε πρόσταξε ο Αγρικόλας να τους ξεγυμνώσουνε και να τους βάλουν μέσα σε μια λίμνη παγωμένη. Σε αυτά τα μέρη κάνει πολύ κρύο το χειμώνα. Λένε μάλιστα πως κάνει πιο πολύ κρύο και από τα μέρη των Τατάρων. Η Σεβάστια ήταν κατά τον καιρό εκείνον μεγάλη πολιτεία, χτισμένη μέσα σε ένα κάμπο που χάνεται το μάτι σου χωρίς να βρίσκει άκρη. Από κοντά της περνούσε ο ποταμός Άλης, ο πιο μεγάλος από όσους βρίσκονται στη Μικρή Ασία. Σήμερα τον λένε οι Τούρκοι Κιζίλ Ιρμάκ, δηλαδή κόκκινο ποτάμι, και οι φλέβες του βρίσκονται στο Κιωσέ Ντάγ κοντά στη Ζάρα, ανάμεσα στη Σεβάστια και στο Ερζερούμ. Η Σεβάστια, τον καιρό που μαρτυρήσανε οι Άγιοι 40, είχε σπουδαίο κάστρο και εκεί στρατοπέδευε πολλής και διαλεχτός στρατός. Σήμερα τη λένε Σιβάς. Το κάστρο της ήταν χτισμένο απάνω σε ένα βράχο που στέκεται μέσα στον κάμπο. Ίσα με σήμερα βρίσκονται κάτι χαλάσματα από αρχαία θεμέλια και από ιστερότερα χτίσματα καμωμένα από το Σουλτάν Μεχμέτ που πήρε την πόλη. Η λίμνη που βάλανε τους 40 μάρτυρες ήταν μεγάλη στα παλιά χρόνια, μα σήμερα δεν βρίσκεται πια γιατί ξεράθηκε και απομείνανε μοναχά κάτι βαλτότοποι κατά το μέρος που βασιλεύει ο ήλιος. Σε ένα μέρος βρίσκεται λίγο νερό και στη μέση βρίσκεται μια κολόνα από την εκκλησιά που χτίστηκε στον τόπο που μαρτυρήσανε. Αυτή την κολόνα πάνε και την προσκυνάνε όχι μοναχά οι χριστιανοί, μα και οι Τούρκοι. Το χειμώνα η πολιτεία και ο κάμπος είναι σκεπασμένοι από αντάρα και όλα είναι παγωμένα. Ο κάμπος βγάζει πολύ σιτάρι. Για τούτο στον καιρό των Ρωμαίων η Σεβάστια ήταν μεγάλη και επίσημη πολιτεία. Στα 1400 την μπλοκάρισε και τη χάλασε ο Ταμερλάνος. Σήμερα
σώζονται ακόμα πολλά χτίρια από τον καιρό που την είχαν οι Σελτζούκοι. Ανάμεσα σε αυτά είναι ο Γκέκ Μεντερσές, που έχει μια πλουμισμένη πόρτα και δύο μιναρέδες, κανομένους στα 1271 από έναν ξακουσμένο μεϊμάρι, που ήταν Έλληνας γεννημένος στην Κόνια και τον λέγανε Καλογιάννη. Χτίσμα εκείνου του καιρού είναι και ο Πιρουτζιέ Μεντρεσές, μα έπεσε και στέκει όρθια μοναχά η πόρτα του. Ο χειμώνας πιάνει τον Οκτώβρη και βαστά ίσα με το Μάη. Ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσης, αδερφός του Μεγάλου Βασιλείου, λέγει πως κάνει τέτοιο τάντανο, κρύο το καυτερό, που μπαίνει ως μέσα και στις τρίχες του κεφαλιού, κρυμός δι' αυτών των τριχών διαδιόμενος. Τα ποτάμια παγώνουνε και το χιόνι σαβανώνει όλη την πλάση. Για να ξεχωρίζουνε που βρισκόταν η λίμνη, είχανε βαλμένα παλούκια ολοτρόγυρα. Σαν έπιανε να λιώνει το χιόνι, φυσούσε ένας αγέρας παγωμένος με τέτοιον θυμό που έριχνε χάμο ανθρώπους και ξέσκιζε από πάνω τους τα ρούχα τους και τα έπαιρνε. Για τούτο τα δένανε απάνω τους.

μια τέτοια παγωμένη και φοβερή μέρα, ρίξανε γυμνούς μέσα στη λίμνη τους Αγίους Σαράντα. Άνεμος βορέας φυσούσε. Εξών από τους Άγιους και 2-3 στρατιώτες που τους φυλάγανε, δεν φαινότανε ψυχή ζωντανή. Όλοι είχανε τρυπώσει στα σπίτια. Και η φρουρά τρύπωσε και εκείνη μέσα σε ένα πύργο που βρισκότανε κοντά στη λίμνη και ανάψανε φωτιά για να ζεσταθούνε. Η αναλαμπή της φέγγιζε από τα παράθυρα για να τη βλέπουν οι βασανισμένοι να λιγοψυχήσουνε. Σαν σκοτίνιασε, η νύχτα ήταν φοβερότερη. Το νερό πάγωσε γύρω στα κορμιά τους και γίνηκε σκληρό σαν πέτρα. Άλλοι ήταν μέσα στον πάγο χωμένοι ως τη μέση, άλλοι ως τα στήθια, άλλοι ως το λαιμό, άλλοι ως τα γόνατα. Και δεν ήξερε κανένας ποιοι βασανιζόντανε πιο σκληρά, αυτοί που ήταν χωμένοι ολότελα σε εκείνο τον καυτερό τον πάγο ή εκείνοι που είχαν το ξερό τους κορμί απ' έξω από το νερό και το ξέσκιζε ο βοριάς με τα νύχια του. Όλοι είχαν σταυρωμένα τα χέρια τους και σφίγγανε τα στήθια τους και σηκώνανε τους ώμους τους για να χωνέψει το κεφάλι τους ανάμεσα στις πλάτες τους. Τρέμανε σύγκορμοι σαν το ψάρι που σπαρταρά. Τα δόντια τους χτυπούσανε μέσα σε 40 στόματα και ακουγόντανε μαζί τα πνιγμένα μουγκριτά που βγάζανε. Στην αρχή κοκκινήσανε τα κορμιά και ύστερα πιάσανε και μελανιάζανε. Τα μάτια τους αναποδογυριστήκανε μέσα στις ματότρυπες. Οι καρδιές χτυπούσανε γρήγορα, πασκίζοντας μάτια να ζεστάνουνε τα παγωμένα κορμιά. Οι κοιλιές χωνέψανε μέσα στα κόκαλα και ζαρώσανε σαν το ασκί που το καίγει φωτιά. Μέσα σε λίγες ώρες, εκείνα τα αντριωμένα κορμιά που ήταν σαν βλαστή, παλικάρια απάνω στάνθος τους, αλλάξανε και γινήκανε αγνώριστα, σαν να περάσανε από πάνω τους μόνο μιας 50 και 70 χρόνια. Τα έμορφα πρόσωπά τους μαραθήκανε και χάσανε το κάλος τους. Και οι πιο μικροί, που ήταν παιδιά αμούστακα, ώστε να βραδιάσει, γινήκανε γέροι. Ως πλάχνα των γονιών που τους γεννήσατε, τι μαχαίρι θα σας έσκιζε αν βρισκόσαστε κοντά στη λίμνη να δείτε τα παιδιά σας? Που είναι ο Μελίτων, ο πιο μικρός από όλους, 18 χρονών, αγγελόκορμο παιδάριο με το γελαζούμενο πρόσωπο? Γυρίζεις τα δακρυσμένα μάτια σου κατά μένα, σαν να μου λες: εγώ είμαι ο Μελίτων. Μα εσύ είσαι γέρος και μοναχά τα σγουρά μαλλιά σου στέκονται ακόμα όπως ήταν απάνω στην αγνώριστη κεφαλή σου. Που είναι ο Σμάραγδος που έπαιρνε χαρά όποιος έβλεπε τα τριαντάφυλλα του προσώπου του? Που είναι ο Ξάνθιος που μακαρίζανε την κόρη που θα τον πάρει άνδρα? Που είναι ο Αέτιος, ο Λυσίμαχος, ο Ευτύχιος, τα άνθη της νεότητος? Πού είναι? Όσο νύχτωνε, η παγωνιά γινότανε πιο αβάσταχτη. Μαχαίρι δίκοπο λιανίζανε τα κόκαλά τους. Το μεδούλι τους πάγωνε. Καλύτερα να τους καίγανε. Αν τους ψήνανε, η φωτιά θα ήταν πιο ελεηνητική. Θεέ μου, Θεέ μου! Σιγά σιγά μαζευθήκανε όλοι σε ένα σμάρι. Χέρια και ποδάρια περιπλεχθήκανε σφιχτά σαν τα σκοινιά που σφίγγουνε τα πανιά του καραβιού με τις αντένες. 40 άνθρωποι σμίξανε και γινήκανε ένα κουβάρι, μια σταλιά. Τα ποδάρια τους από το παπούδιασμα είχανε γίνει σαν ασπροσάνιδα σαπρακιασμένα από το νερό. Κατά τα μεσάνυχτα, οι στρατιώτες που τους φυλάγανε
τρυπώσανε στα γιατάκια τους, γιατί ήταν σίγουροι πως οι Άγιοι παραδώσανε το πνεύμα. Ο Βοριάς μπουρίνιασε και κατέβασε πολύ χιόνι. Νύχτα φοβερή. Πριν από τα χαράματα, άξαφνα άνοιξε ο ουρανός απάνω από τους μάρτυρες και φανερώθηκε ο Χριστός. Ένα φως πιο γλυκό και πιο ζεστό από τον ήλιο του σκέπασε. 40 στεφάνια κατεβήκανε και στεφανώσανε τα κεφάλια τους. Πώς αλλάξανε όλα με μιας. Τα πρόσωπα γίνηκανε πάλι όμορφα και πιο όμορφα, στολισμένα με αθάνατη νεότητα. Τα μάτια τους ήταν γυρισμένα κατά τον ουρανό. Τα κορμιά τους γίνηκανε σαν από τριανταφυλλή φίλντιση, χεροπιασμένα σαν να χορεύανε. Η λίμνη είχε γίνει σαν κρούσταλο καθαρό και ίσιο. Και πάνω του αγγίζανε μοναχά οι άκρες των ποδιών τους. Και από τα ουράνια ακουγότανε μια μακάρια αρμονία. Την αυγή οι περισσότεροι ήταν πεθαμένοι. 5-6 οι πιο νέοι ανασένανε ακόμα, ο Μελίτων και 2-3 άλλοι. Μα κι αυτοί, ώστε να ξημερώσει, παραδώσαν την ψυχή τους στα χέρια του Χριστού στις 9 Μαρτίου 320 μετά Χριστόν.

πολύ συγκινητική είναι η Διαθήκη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων που την έγραψε ένας από αυτούς, ο Μελέτιος, μέσα στη φυλακή, πριν να τους βάλουν στη λίμνη. Σώθηκε ολόκληρη και λέγει «Μελέτιος και αέτιος και ευτύχιος, οι φυλακωμένοι για τον Χριστό, στους Αγίους Επισκόπους που είναι σε κάθε πόλη και χώρα και στους πρεσβυτέρους και διακόνους και ομολογητάς και σε όλους τους άλλους, ευχόμαστε να χαίρονται. Σαν τελειώσουμε με τη χάρη του Θεού και με τις προσευχές ολωνών τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας και φτάξουμε τα βραβεία εκείνου που μας καλεί στον ουρανό, τότε θέλουμε να κάνετε τη γνώμη μας και τα λείψανά μας να τα ανακομίσετε όσοι είσαστε με τον πρεσβύτερο και πατέρα μας Πρόειδο και με τα αδέρφια μας Κρισπίνο και Γόρδιο και με τον ευσεβή λαό, με τον Κύριλο και με τον Μάρκο και με τον Σαπρίκιο του Αμμονίου και να τα θάψετε στην πολιστία Ζήλα, στον τόπο που τον λένε Σαρεΐμ. Γιατί, αν και είμαστε από πολλά μέρη, αλλά διαλέξαμε όλοι ένα και το ίδιο μέρος για να μπουν τα λείψανά μας, αφού αποφασίσαμε να τραβήξουμε τον ίδιο αγώνα. Αυτά λοιπόν θέλησε το Άγιο Πνεύμα και αυτά αρέσανε και σε εμάς. Για τούτο, εμείς που είμαστε μαζί με τον Αέτιο και τον Ευτύχιο και με τους άλλους εν Χριστώ αδερφούς μας, παρακαλούμε τους αγαπημένους μας γονιούς και αδερφούς να σταθούν μακριά από κάθε λύπη. Ύστερα παραγγέλνουνε να μην πάρει κανένας τίποτα από τα λείψανά τους και να μην χωρίσει τα σώματά τους. Κατόπι γράφουνε «Αν με τη δύναμη του φιλανθρώπου Θεού ο ευνοϊκός, το παιδί που είναι μαζί μας, βγάλει πέρα τον αγώνα αντάμα μας, θέλει να μπει το λείψανό του με τα δικά μας. Λοιπόν, αδερφέ Κρισπίνε, και σας παραγγέλουμε να φυλαχθείτε από κάθε κοσμική διπάθεια και πλάνη, γιατί είναι σφαλερή και όχι αληθινή η δόξα του κόσμου που ανθίζει για λίγο και πάλι μαραίνεται σαν το χορτάρι και τελειώνει πιο γρήγορα από ό,τι αρχίζει, και να δράμετε στον φιλάνθρωπο Θεό που βραβεύει με ζωή αιώνια όσους πιστεύουν σε Αυτόν. Αποχαιρετούμε τον κύριο πρεσβύτερο Φίλιππο και τον Προκλιανό από το χωριό Φοδελά. Κι εγώ, Μελέτιος, αποχαιρετώ τους συγγενείς μου Λουτάνιο, Κρίσπο και Γόρδιο με τους δικούς του, τον Ελπίδιο με την οικογένειά του και στο Χαρουδί όλους με το όνομά τους αποχαιρετώ. Αποχαιρετώ κι εγώ ο Αέτιος τους συγγενείς μου Μάρκο και Κιλίνα και τα αδέρφια μου Μάρκο, Τρίφωνα, Γόρδιο και Κρίσπο και τις αδερφάδες μου και τη γυναίκα μου Δόμνα μαζί με το παιδί μου. Αποχαιρετώ κι εγώ Ευτύχιος τους δικούς μου που είναι στα Ξήμαρα, τη μητέρα μου Ιουλία και τα αδέρφια μου Κύριλο και Ρούφο και Ρίγλο και την Κυρίλα και την ύφη μου Βασιλεία. Αποχαιρετούμε λοιπόν όλους σας τους αφέντες μας οι 40 αδερφοί και όλοι εμείς οι φυλακόμενοι Μελέτιος, Αέτιος, Ευτύχιος, Κυρίων, Κάνδιδος, Αγγίας, Γάιος, Χουδίων, Ηράκλειος, Ιωάννης, Θεόφιλος, Σισίνιος, Σμάραγδος, Φιλοκτήμων, Γοργόνιος, Κύριολος, Σεβυριανός, Θεόδουλος, Νίκαλος, Φλάβιος, Ξάνθιος, Ουαλέριος, Ησύχιος, Δομετιανός, Δόμνος, Ηλιανός, Λεόντιος, Ο και Θεόκτιστος,
Ευνοϊκός, Ουάλης, Ακάκιος, Αλέξανδρος, Βικράτιος, ο και Βιβιανός, Πρίσκος, Σακέρδων, Εκδίκιος, Αθανάσιος, Λυσίμαχος, Κλάβδιος, Ύλης και Μελίτων. Εμείς λοιπόν, οι 40, αλυσωμένοι για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, υπογράψαμε με το χέρι του ενός από μας, του Μελετίου, και επικυρώσαμε όλα όσα είναι γραμμένα παρακάτω και αρέσουνε σ' όλους μας. Ευχόμαστε με την ψυχή μας και με το Θείο Πνεύμα να αξιωθούμε όλοι τα αιώνια αγαθά του Θεού και τη Βασιλεία Του, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Οι έξι μάρτυρες από τα Μέγαρα. Πολύ λίγοι θα γνωρίζουν πως στα Μέγαρα υπάρχει μια μικρή εκκλησία αφιερωμένη στους έξι μάρτυρας Σεραφείμ, Δωρόθεων, Ιάκωβων, Δημήτριων, Βασίλειων και Σαράντιν, που η μνήμη τους εορτάζεται στις 16 Αυγούστου, μια μέρα ύστερα από την κοίμηση της Παναγίας. Για αυτούς τους Αγίους δεν ξέρουμε μήτε από που ήτανε, μήτε πώς μαρτυρήσανε. Ίσως να ήταν εντόπιοι από τα Μέγαρα. Τα λείψανα των τριών πρώτων βρεθήκανε κατά το έτος 1799. Του Δημητρίου και Βασιλείου βρεθήκαν μετά ένα χρόνο, δηλαδή το 1800, και του Σαράντι βρέθηκε ύστερα από 20 χρόνια. Το πώς έγινε η έβρεση των Αγίων Λειψάνων είναι γραμμένο σε ένα χειρόγραφο εκείνου του καιρού που φυλάγεται στην εκκλησία τους στα Μέγαρα. Αυτό το χειρόγραφο είναι γραμμένο με απλόν τρόπο, όπως όλα τα όμοιά του, και σε μια ιδιότροπη γλώσσα, χωρίς όμως να είναι επιτηδευμένο, φανερώνοντας την ευλάβεια και την ειλικρίνεια εκείνου που το έγραψε. Ειδούμε συντομία η παράδοξη αυτή ιστορία. Στα 1798, ένα παιδί 9 χρονών είδε στον ξύπνιο του τρεις καβαλάριδες στρατιώτες και του είπανε πως πρέπει να βγάλουν από τη γη τα λείψανά τους, χωρίς όμως να του πούνε τα ονόματά τους. Το παιδί είπε στον παππού του Σιδέρη πως είδε τρεις στρατιώτες με άλογα που του είπανε να ξεχώσουν τα κόκαλά τους. Μα ο γέρος δεν το πίστεψε, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιστάσεις, αλλά έδιρε τον εγγονό του, υποπτεύοντας πως είχε φτιάξει την ιστορία με τη φαντασία του. Ωστόσο το παιδί είδε τους καβαλάριδες και δεύτερη και τρίτη φορά και του παραγγέλανε κάθε φορά τα ίδια. Ο γέρος όμως δεν ήθελε να ακούσει τίποτα και έδερνε περισσότερο το κακόμοιρο το εγγόνι, ώσπου παραλύσανε τα πόδια και τα χέρια του και πέθανε. Ύστερα από ένα χρόνο παρουσιαστήκανε πάλι καβαλάριδες στο παιδί και του είπανε τα ίδια με ζωηρόν τρόπο, δείχνοντάς του αυτή τη φορά και τον τόπο που ήταν θαμένη. Το παιδί το είπε στον πατέρα του Γιάννη, που όπως φαίνεται έλειπε σε αυτό το διάστημα, και εκείνος όχι μονάχα το πίστεψε, αλλά χάρηκε πολύ από αυτό που άκουσε και αποφάσισε να σκάψουν στο μέρος που του είπε το παιδί. Πλην, επειδή φοβότανε τους Τούρκους, σκάβανε τη νύχτα. Σαν φτάσανε σε ένα βάθος 6 πύχες, ευρήκανε τα λείψανα από τους τρεις Αγίους, τον Σεραφείμ, τον Δωρόθεον και τον Ιάκωβον. Από το λάκκο έβγαινε μία ευωδία που γέμισε το χωριό και που βάσταξε όλη τη νύχτα. Όσοι ήταν παρόντες φιλούσανε με δάκρυα τα Άγια Λείψανα που βρεθήκανε ξημερώνοντας η 16 Αυγούστου, την αυριανή μέρα από τη γιορτή της Παναγίας. Αμέσως ειδοποιήσανε τον Παπαγιώργιο, τον οικονόμο, που ήταν επίτροπος του Μητροπολίτου Αττικής, που έκανε έκθεση στο Δεσπότη. Και εκείνος έτρεξε να προσκυνήσει τα Άγια Λείψανα και να πιστοποιήσει την αγιότητά τους από τα θαύματα που έγιναν. Τα λείψανα τα φύλαγε το παιδί. Σαν πέρασε ένας χρόνος, φανερωθήκανε στο ίδιο το παιδί δύο άλλοι καβαλάριδες και είπανε πως τα ονόματά τους ήταν Δημήτριος και Βασίλειος και πως ήταν θαμένοι 9 μέτρα από τους πρώτους, κατά το βοριά. Τότε το παιδί, μαζί με άλλους ευσεβείς ανθρώπους, έσκαψε στο μέρος που είχαν δείξει οι Άγιοι και βρήκανε δύο λείψανα. Κατά την ώρα που σκάβανε, έβγαινε από τον τάφο μια υπόκοφη βουή και πλήθος πολύ παρακολουθούσε με φόβο το σκάψιμο. Σαν βγάλανε τα Άγια Λείψανα,
ο κόσμος έκλαιγε και ο ένας έσπρωχνε τον άλλον για να τα ασπαστούνε. Έπειτα τα βάλανε μαζί με τα άλλα λείψανα. Ύστερα από λίγα χρόνια κάνανε ένα μικρό σπιτάκι και τα βάλανε μέσα. Φύλακάς τους ήταν εκείνος ο νέος που ζούσε από την ελεημοσύνη και από τα τάματα εκείνων που πηγαίνανε να παρακαλέσουν τους Αγίους. Σαν περάσαν 20 χρόνια, ο νέος φύλακας των Αγίων, που έγινε καλόγερος και πήρε το όνομα Παΐσιος, είδε πάλι στον ύπνο του κάποιον που του είπε να πάει σε ένα μέρος μια ώρα βορεινά από τα Μέγαρα για να βρει τα λείψανα ενός άλλου Αγίου που τον λέγανε Σαράντι. Πήρε λοιπόν μαζί του τον Παπαγιάννη Μουστάκα και φτάσανε σε εκείνη την τοποθεσία όπου υπάρχει ένας ξεροπόταμος πολύ πλατής και που είναι εξακουστός για τις καταστροφές που κάνει όποτε κατεβάσει πολλά νερά. Στη μέση του ποταμού είχαν φυτρώσει πυκνά χαμόδεντρα. Μέσα εκεί είπε ο Παΐσιος πως έπρεπε να σκάψουνε, αλλά μόλις πιάσανε το σκάψιμο πεταχτήκανε δύο μεγάλα φίδια κάτω από μια μεγάλη πέτρα. Τότε ο παπάς και ο καλόγερος πιάσανε την προσευχή και τα φίδια γεννήκανε άφαντα και μέσα από τα χαμόκλαδα βγήκε μια λάμψη. Αφού σηκώσανε την πέτρα, βρήκανε τα λείψανα του Αγίου Σαράντι, τα μαζέψανε με προσοχή και τα πήγανε στα Μέγαρα, όπου τα θέσανε μαζί με τα άλλα. Στο μέρος αυτό χτίσανε ένα προσκυνητάρι που δεν το πείραξε το άγριο εκείνο ποτάμι, που κάθε τόσο κάνει μεγάλες ζημιές, κατρακυλά πέτρες, ξεριζώνει δέντρα με το φουσκωμένο ρεύμα του. Ο Παΐσιος, σαν έγινε 40 χρονών, χειροτονήθηκε ιερεύς, αν και δεν γνώριζε γράμματα ολότελα, και έζησε με φόβο Θεού ως τα 1848, φυλάγοντας τα Άγια Λείψανα, που κάνανε πολλά θαύματα σε όσους είχαν μάτια να τα δούνε και αυτιά να τα ακούσουνε. Οι κληρονόμοι δωρήσανε τα λείψανα στην κοινότητα που έκτισε στα 1889 μια μικρή εκκλησία με τις συνδρομές των ευλαβών χριστιανών.

Ας γράψουμε και λίγα από τα πολλά θαύματα που κάνανε οι Άγιοι. Ένας Αναστάσης από το χωριό Κακώση της Θήβας έγινε από βαριά ασθένεια και από την ευγνωμοσύνη του φόρεσε το ράσο και έγινε μοναχός στο μοναστήρι της Μακαριώτισσας κοντά στη Δαμβρένα. Ένας άλλος αόματος Γιάννης από τη Σαλαμίνα είδε το φως του ύστερα από 20 χρόνια. Στην Κηφισιά ζούσε κάποιος Γιάννης Λαγός και κοιτότανε παράλυτος. Σαν έμαθε για τους Αγίους, πήγε στα Μέγαρα με τους γονείς του και θεραπεύτηκε στην εντέλεια, τόσο που γύρισε στην Κηφισιά με τα πόδια. Εκείνο τον καιρό είχε φανερωθεί Πανούκλα στην επαρχία των Θηβών και ο Δεσπότης παρακάλεσε να πάνε στη Θήβα τα Άγια Λείψανα και αμέσως η αρρώστια έσβησε. Τότε έγιναν και άλλα πολλά θαύματα. Ανάμεσα στους αρρώστους που θεραπευθήκανε ήταν και ένας τυφλός από τις Σπέτσες, Γιάννης Μαντζόρος, και έγινε καλά και πήγε και καλογέρεψε στο Άγιον Όρος. Παραλείποντας πολλά άλλα, αντιγράφω από το χειρόγραφο τα παρακάτω. Διπλούν ήδη θαύμα μέλο να περιγράψω τελεσθέν επί των ημερών μας. Τη Δευτέρα Ιουλίου του έτους 1881 έμεινεν άφωνος εις τους Αγίους Θεοδόρους των Θηβών ο εκ μεγάλων γέρων Αθανάσιος Δέσκος και μετινέχθη κακός έχων εις Μέγαρα μετά της γυρεάς συζύγους του, όπου παρέμεινε παρά τα λείψανα των Αγίων Μαρτύρων. Την Τετάρτην ημέραν ήτης ή το 26 προς την 27 Ιουλίου περί το Μεσονύκτιον οικούσθη κρότος υπέων ήτινες με το λίγον εισελθόντες εξέπλητον των Πάσχοντα εκ του φόβου. Εκ των υπέων ο πρώτος εισελθόν οικούσθη λέγον «Δωρόθε άνθρωποι εδώ». Αφιπέβη παράφτα εις των υπέων και κρατήσας εκ της μασχάλης των άφωνων γέροντα σύ αυτόν ισχυρός και του λέγει «Μη παύσεις πιστεύων εις των Χριστών». Ταυτοχρόνως δευτέρα φωνή οικούσθη λέγουσα «Βορώ Θεέ, φόνος γίνεται». Και αφθορή οικούσθη άτακτος έξοδος απάντων των υπέων εκ του οικίσκου. Και ο πρώην άφωνος γέρον απετάθη προς την σύζυγόν του ή της παρέμεινε έντρομος εκ της ομιλίας του συζύγους αυτής και εκ του θορύβου κατά την στιγμήν καθήν εξήρχοντο υπείς. Συνελθόντες με το λίγον επεδόθησαν εις προσευχήν και ήτα απήλθον χαίροντες εις τον οίκον των. Άμα τη εισόδο των, πρώτος ο άφωνος γέρον εχαιρέτησε τα τέκνα του, άτινα εξεπλάγησαν εκ της χαράς. Συνάμα δε, ο Ιαθής ανήγγειλεν εις αυτούς ότι τη νύκταν εκείνην εγένετο φόνος, άγνωστον όμως τις και πού. Εις τούτο όμως, τα τέκνα και η σύζυγος εδίσταζον να πιστεύσωση πολλό δε μάλλον εξέλαβον αυτόν ως φρενοβλαβή, όπως και άλλοτε συνέβαινε. Αλουχή ήδη, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Και πράγματι, την πρωίαν της 27 Ιουλίου εγνώσθη ο φόνος του Μεγαραίος Γεωργίου Μαριέτη και του Τιοτρόπος, δύο ταυτοχρόνως θαύματα ετελέστηκαν κατά την εποχήν εκείνη. Ιδού και ένα άλλο από τα θαύματα που είναι γραμμένα στο χειρόγραφο. Ένα παιδί 11 χρονών, ο Γιάννης του Μπανιάρης, είχε παράλυτο από χρόνια το δεξί χέρι του. Το πήρε λοιπόν η μητέρα του Μαρία, γυναίκα ευλαβέστατη, και πήγανε στους Αγίους στα Μέγαρα. Αυτό έγινε το έτος 1885. Ξαγρυπνούσανε λοιπόν κοντά στα Άγια Λείψανα και κάνανε αδιάκοπα την προσευχή τους
με νηστεία και με πίστη. Ένα Σαββατόβραδο η Μαρία άκουσε μεγάλον σαματά μέσα στο σπιτάκι που φυλάγανε τα λείψανα, επειδή δεν είχε γίνει ακόμα η εκκλησιά. Άξαφνα άκουσε μια φωνή που έβγαινε από τα Άγια Λείψανα και την ίδια στιγμή είδε να ξεφεύγει από τα χέρια της το παιδί της που το κρατούσε στην αγκαλιά της και να κρέμεται στον αγέρα. Από την τρομάρα της έτρεμε. Εκείνη η φωνή της έλεγε: «Σήκω, πάρε το παιδί σου και πίστευε». Τότε σηκώθηκε απάνω η Μαρία που τη βοήθησε να σηκωθεί ο γιος της με το χέρι που ήταν πρωτύτερα παράλυτο και αρχίσανε μαζί της μετάνοιες και την προσευχή. Όλη τη νύχτα προσευχόντανε ώσπου ξημέρωσε Κυριακή και τότε πήρε το παιδί της και πήγε στο σπίτι της. Εκεί τρέξανε οι γειτόνοι που γνωρίζανε την αρρώστια του παιδιού και θαυμάζανε και δοξάζανε το Θεό και τους Αγίους. Από εκείνη τη μέρα ο Γιάννης έγινε ολότελα καλά και με τα χρόνια δυνάμωνε και γίνηκε ένα γερό παλικάρι. Και μένα που γράφω σήμερα με ευεργετήσαν οι Άγιοι Μάρτυρες που φανερωθήκανε σαν τους παρακαλέσαμε να μας βοηθήσουνε και μπήκανε στο σπίτι μας και οι έξι αρματωμένοι. Για τούτο έταξα να ζωγραφίσω την εικόνα τους παίρνοντας το σχέδιο από μια παλαιότερη που βρίσκεται στην εκκλησιά τους και που τους παρασταίνει με στρατιωτική στολή, αλλά χωρίς άλογα. Το πρώτο τάμα μου ήταν η εικόνα. Το δεύτερο ήταν να γράψω για τους Αγίους και για τα θαύματά τους. Και αυτό το χρέος το έκανα σήμερα.

Ιβάν ο Τρομερός και οι μάρτυρες της Ορθοδοξίας. Ο πολύς ο κόσμος ξέρει μοναχά τα κακά των παπάδων και παίρνοντας αφορμή από κάποιους διεφθαρμένους σαρώνει γενικά όσους φοράνε ράσο. Με αυτόν τον τρόπο, κοντά στις άλλες δοκιμασίες που υποφέρουν οι καλοί κληρικοί, τραβάνε και το μαρτύριο της διαπόμπευσης, πληρώνοντας τις αμαρτίες που κάνουν οι ανάξιοι συνάδελφοί τους. Έτσι και για τους κληρικούς της παλαιάς Ρωσίας έχουμε την ιδέα πως ήταν όλοι παλιάνθρωποι και υποκριτές που βάζανε το ράσο για να εκμεταλλεύονται τους μουζίκους ή και τους αφεντάδες, όπως έκανε ο διαβόητος Ρασπούτιν. Αυτή όμως η γνώμη είναι άδικη, γιατί, όπως γίνεται πάντα, ανάμεσα στους ανάξιους κληρικούς της Ρωσίας σταθήκανε και πολλοί άξιοι υπηρέτες του Χριστού και μάλιστα κάποιοι που αγιάσανε. Αυτοί λάμπουνε σαν τα διαμάντια που βρίσκονται ανακαταμένα με τα σκουπίδια. Με τους αγώνες τους, με τα μαρτύρια που περάσανε καρτερικά για το όνομα του Χριστού, μπορέσανε και ημερέψανε εκείνες τις άγριες ψυχές που είναι σκληρές σαν τον παγωμένο το βοριά που φυσά στους έρημους τόπους που γεννιούνται. Αυτοί οι Άγιοι της Τέπας σπήρανε σε αυτή το σπόρο του Χριστού και με αβάσταχτους κόπους της ερήμου το άγωνον εγεώργησαν και με το παράδειγμα της ζωής τους, καθώς και με το κήρυγμα, μαλακώσανε εκείνα τα άγρια και σκληρά θηρία, πληρώνοντας συχνά με τη ζωή τους εκείνες τις ψυχές που φέρανε στο δρόμο του Θεού. Πολλοί από αυτούς μπορούν να ονομαστούν ομολογητές, γιατί βασανιστήκανε από σκληρούς τσάρους, μόλο που εκείνοι οι βασιλιάδες ήταν οι χριστιανοί, σαν τους δικούς μας οικονομάχους, που καταδιώξανε όσους υπερασπιζόντανε την Ορθοδοξία. Τέτοιοι Άγιοι δεν λείψανε ποτέ από τη Ρωσική Εκκλησία. Οι περισσότεροι όμως φανήκανε στον καιρό που βασίλευε στη Ρωσία ο Ιβάν ο Τρομερός. Αυτός ο παράξενος άνθρωπος που μέσα στην ψυχή του παλεύανε το καλό με το κακό, ο Θεός με το διάβολο, κάθισε στο θρόνο της Ρωσίας τα 1530 σε ηλικία 3 χρονών κάτω από την κηδεμονία της μητέρας του Ελένης. Παππούς του ήταν ο Ιβάν ο Τρίτος, άνθρωπος σκληρός πλην σωτήρας για το έθνος του, γιατί μπόρεσε και ένωσε όλους τους Ρώσους σε ένα κράτος και γλίτωσε την πατρίδα του από τους Τατάρους που την είχαν βασανίσει και ήτανε ο βραχνάς της. Σαν πέθανε η γυναίκα του, παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τη Σοφία, που ήτανε κόρη του Θωμά Παλαιολόγου, του αδερφού του Κωνσταντίνου, του τελευταίου βασιλιά της Κωνσταντινούπολης. Αυτή η γυναίκα ήτανε πολύ έξυπνη και ο Ιβάν ζητούσε τη συμβολή της σε ό,τι επιχειρούσε και πάντα έβγαινε σε καλό. Τέτοιον φόβο είχαν πάθει οι Ρώσοι από τους Τατάρους, που και εκείνος ο φοβερός και άφοβος Ιβάν δεν αποτολμούσε να τους χτυπήσει. Μα η γυναίκα του η Σοφία, με τα λόγια της, τον έκανε να αποφασίσει τον πόλεμο και δικαιώθηκε, γιατί τους νίκησε κατά κράτος και τους έβαλε να πληρώσουν φόρο αυτοί που πρωτήτρα ήταν οι αφεντάδες της Ρωσίας. Ύστερα από αυτούς πολέμησε κατά πάνω στους Λιθουάνους και πήρε τις χώρες που βαστούσανε από τη Ρωσία και τόσο δυνάμωσε το σκύπτρο του που ζητούσανε τη φιλία του όλα τα βασίλεια που ήταν δυνατά των καιρών εκείνων, οι Τούρκοι, οι Γερμανοί, οι Βενετσιάνοι, οι Ουγγαρέζοι και άλλοι. Έτσι η Ελληνίδα γυναίκα του εκδικήθηκε για την ατίμωση που είχε πάθει η οικογένειά της και η πατρίδα της, βλέποντας τους Τούρκους
να παρακαλούνε τον άνδρα της να τους δώσει τη φιλία του. Η ίδια, ύστερα από το πάρσιμο της πόλης από τους Τούρκους, είχε καταφύγει προς φυγοπούλα στην Ιταλία μαζί με τον πατέρα της, τον προκομμένο Θωμά, που έφυγε από την Πελοπόννησο παίρνοντας μαζί του και το λείψανο του Αγίου Ανδρέα για να το δωρήσει στον Πάπα. Με τη συμβουλή της, ο Ιβάν κάλεσε στο παλάτι τους πολλούς Έλληνες σπουδασμένους, προπάντων καλόγερους, που μεταφράσανε στα ρώσικα τα βιβλία της Εκκλησίας, καθώς και γιατρούς, μηχανικούς, αρχιτέκτονες και αγιογράφους.

Λοιπόν, ο Ιβάν ο Τέταρτος, ο λεγόμενος Τρομερός, ήταν έγγονας του Ιβάν του Τρίτου και γιος του Τσάρου Βασίλη, που διαδέχτηκε τον πατέρα του και που ήταν γιος της Σοφίας. Ώστε εκείνος ο περιβόητος Τσάρος είχε και λίγο ελληνικό αίμα στις φλέβες του. Ανακηρύχθηκε Τσάρος σαν ήρθε σε ηλικία στα 1547. Επιδόθηκε με ζήλο στην κυβέρνηση της χώρας του. Νίκησε τους Τατάρους, κυρίεψε το Καζάν και το Αστραχάν. Έφταξε ως τη Σιβηρία με τους καβαλάριδες Κοζάκους. Έδωσε άδεια στους τυχοδιώκτες εμπόρους Εγγλέζους και Ολλανδέζους να κάνουν σκάλες για τα καράβια τους στον παγωμένο Αρχάγγελο και έτσι έφερε τη Ρωσία σε συνάφεια με την Ευρώπη, που ήταν χωρισμένη από αυτή παραπάνω από 300 χρόνια. Μας κόνταψε επάνω στη συμμαχία που είχαν κάνει κατά πάνω του η Πολωνία, η Λιθουανία και η Σουηδία. Όπως ήταν σκληρός και θυμώδης, εξαγριώθηκε που δεν μπόρεσε να τους νικήσει και άρχισε να βλέπει παντού προδότες. Ξεχαλινώθηκε ολότελα και παραδόθηκε στις ασωτίες και στα κακουργήματα. Γίνηκε άστατος. Η γνώμη του άλλαζε από ώρα σε ώρα. Εκεί που μετάνιωνε, ξανάπιανε την αιματοχυσία, θέλοντας να εκδικηθεί. Πολλές φορές αθώους ανθρώπους που τους υποπτευότανε. Ύστερα πάλι τον έπιανε η ευλάβεια και κλεινόταν σε ένα μοναστήρι που το είχε για τον εαυτό του, μαζί με τους εμπιστευτικούς του, που ήταν όλοι φωνιάδες και βασανιστές, και εκεί μέσα στεκόντανε ώρες ατελείωτες, ακούγοντας τις αγρύπνιες και τις λειτουργίες, ντυμένοι με ράσα, όπως ήτανε με ράσο και ο ίδιος ο Ιβάν. Μάταια αντιστεκόντανε σε αυτές τις τρέλες οι άνθρωποι της θρησκείας, αψηφώντας τη ζωή τους, όπως έκανε ο Μητροπολίτης Μακάριος και οι διάδοχοί του Αθανάσιος και Γερμανός. Με αυτά και με άλλα τέτοια καμώματα έβγαλε το όνομα Τρομερός. Ο κόσμος τον έτρεμε για να εξοντώσει τους άρχοντες μπογιάρους που εξουσιάζανε πριν στη Ρωσία. Τους έστειλε στα πιο μακρινά μέρη, προστάζοντας να αλλάζουν τόπο βιαστικά μαζί με τις οικογένειές τους και τους παραγιούς τους. Τις διασταγές του τις κάνανε οι σωματοφύλακοί του, που τους λέγανε ομπρίσκους, ως 6.000 καβαλάριδες που τρέχανε σαν να πετούσανε σε κάθε μεριά της Ρωσίας, έχοντας κρεμασμένα από τις σέλες τους ένα σκυλίσιο κεφάλι και μια σκούπα, και από όπου περνούσανε δεν φύτρωνε χορτάρι. Βάζανε φωτιά στα αρχοντικά, ατιμάζανε τις γυναίκες, σφάζανε και μπομπεύανε χωρίς να λογαριάζουν τίποτα. Όλοι σκύβανε το κεφάλι στις προσταγές του Τσάρου και ο θυμός του ήταν για το λαό η οργή του Θεού. Μοναχά η Εκκλησία έπαιρνε το θάρρος να φωνάξει. Αυτή η Εκκλησία ήταν πνευματική κόρη της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Βυζαντίου και καφιόταν για αυτή την καταγωγή της και ήταν πάντα υπάκουή της. Αλλά σαν άρχισε η Κωνσταντινούπολη να κολακεύει την αιρετική Ρώμη και πήγε ο βασιλιάς Ιωάννης στη Φλωρεντία για να κάνει την ένωση με τους Λατίνους, οι Ρώσοι το δεχτήκανε άσχημα και χάσανε την εμπιστοσύνη που είχανε στη μεγάλη εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως. Ο Μητροπολίτης του Κιέβου, Ισίδωρος, που ήθελε την ένωση και πήγε στη Μόσχα τις αποφάσεις που είχανε πάρει οι ενωτικοί στη Φλωρεντία, αναγκάστηκε να φύγει, γιατί ο μεγάλος πρίγκιπας Βασίλειος έβγαλε διάγγελμα και τον έλεγε ιόν του Σατανά και προδότην της αρχαίας Ορθοδόξου πίστεως. Και μόλο που δεν έγινε η ένωση και σώθηκε η Ορθοδοξία από τον Μάρκο τον Ευγενικό, ωστόσο, σαν πάρθηκε σε λίγο η πόλη από τους Τούρκους στα 1453, οι Ρώσοι είπανε πως αυτό ήταν η τιμωρία
που έστειλε ο Θεός στους Έλληνες για την απιστία τους. Από τότε υψώθηκε μέσα στη ρώσικη ψυχή το θρησκευτικό φρόνημα, μόλο που ως τα σήμερα η ρωσική εκκλησία νιώθει σεβασμό στη μητέρα της, την ελληνική εκκλησία, που της πρωτόδωσε την πίστη. Από τότε οι Ρώσοι πιστέψανε πως ο Χριστός έχρισε τη ρωσική εκκλησία σαν διάδοχο της ελληνικής, της αποστολικής εκκλησίας, ύστερα από το σχίσμα της παλαιάς Ρώμης και ύστερα από το τούρκημα της νέας Ρώμης. Η Μόσχα ονομάστηκε Τρίτη Ρώμη και οι τσάροι διαδεχθήκανε τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Για τούτο και ο Ιβάν ο Τρομερός πίστευε πως είναι σταλμένος από το Θεό και ευλογημένος από Αυτόν. Ήτανε σπουδασμένος στη θεολογία και γνώριζε καλά τα έργα που γράψαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Διάβαζε τους βίους των Αγίων που ήταν γραμμένοι στα Μηναία, που είχε κάνει ο Μητροπολίτης Μακάριος και που λέγανε ρώσικα «Βελίκη για τσέγγι Μηναίγη». Συζητούσε με τους θεολόγους απάνω σε ζητήματα θεολογικά. Τακτικά πήγαινε στην εκκλησία και στεκότανε ακίνητο στη λειτουργία, γονατίζοντας κάθε τόσο. Στα 90 χρόνια του είχε δασκάλους δύο ευλαβέστατους κληρικούς, τον ξωμολόγο Σίλβεστρο και τον Μητροπολίτη Μακάριο. Μα σαν έπεσε στην παραλυσία και άρχισε να ζει με κακή συναναστροφή,

του Φώτη Κόντογλου, των εκδόσεων Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ου φοβηθήσαμε από περιάδων από το κύκλο στεπτεμένων. Ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεός μου. Της Ιε πάταξας πάντας σε χρονοντάς Ματέος, όντας αμαρτωλών συνέδριψας. Κύριε σου, Κυρία, και πτωλών σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα. Ξεγέρθην ότι Κύριος αντιλείψεται. Κύριε, μην το θυμώσαι, ελέξει με. Μην δεν τη οργή.

παιδεύσε και τα δέρισε να πάγει σάμι και πεστήριξε την πρέα τη χείρα σου και στην ίαση της αντίμα από προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη της οστέγης από προσώπου των αμαρτιών μου και ανομία μου υπερήρια την κεφαλή μου συμφορτίω βαρύ ευαρύντσαν επ' εμέ ως όλωσαν και σάψαν οι μονοπέζουν από σώπους από προσφύγης μου ταλαιπώρησαν και κατεκάθη έως τέλους όλη την ημέρα σκυτροπάζομαι πορευόμι και ψέμε πλήσε εμπλεγμάτων και ουκέ στην ίαση της αρχή μου κακώθη και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμινα από σταραχού της καρδίας μου Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο σταραγμός μου από σου καπεκρίνει καρδία με τα ράχτη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οθαλμό μου και αυτό που κέστηνα και μου φίλοι μου και πλησίων με εξαιρετίας μου ήγησαν και έστησαν και γιστά μου από μακριό θελέτησαν ξεβιάζοντας ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά με λάδισαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν εώδεως σήκω φως μου κύκου και όσοι άνομο σου κανείμα το στόμα αυτού και γενόμενο σε άνθρωπο σου κακού και ουκέχονε το στόμα τι αυτού ελεγχού σου. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισα, σοι είσαι ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ο τύπον, μήποτε μη καρώσει μέχρι και το σαν ευθύνε πόδου με πεμέ μεγαλωνιμόνισα. Ούτε εγώ εισβάστηκα έτοιμο και αλλιδών με ενωπιών με στη διαπαντό σου. Την ανομία μου, εγώ αναγγελώ και αμεριμνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Κύριε εχθροί μου ζώσε κρατέοντα υπέρ εμέ και επιθύμησαν μισούντες με αδίκως. Οι αναποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιεβαλών με επικατελείωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστής απεγού, πρόσχει στην βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστής απεγού, πρόσχει στην βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, ως εωθρής μου, έλυψε σε ψυχή πως απλώς της άρξη μου. Εν γέρημο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το αγιώθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Και κρίσω εν το αδεό σου πεζοάς, παχύλιμα πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτα σχήρα του. Σε εξτεάτος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε μέση το στόμα μου. Ή εμνημορευόμουσε επιστρομή μου, εν τη σώτησε με δεκονισέ, όντε γεννήθη βοηθός μου και τη σκέπη των περίγων σου αγκαλιάσου. Κολλήνει η ψυχή μου πίσω σου, έμω δε αντελάβεται η δεξιά σου. Τι δεισμάτι με ζήτησε την ψυχή μου, σε ελέγχονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται η σχήρα δροφέας, μέριδες ενωπεκονέσονται. Ο δε βασιλεύς, εφραντήσεται επί το Θεό, περαιτήσεται πάσο μνίον εν αυτό, και νεφράγεις το μαλαλού τον άδικα. Εν τη σώτησε με δε τον Ισέ, δε γεννείς βοηθός μου, και τη σκέπη των περίγων σου αγκαλιάσου. Κολλήνει η ψυχή μου πίσω σου, έμω δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και Υιό και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και Υιό και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ερθέ των οποίων σου προσευχή μου, κρίνοντα ούσου την κρίση μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε. Προσελογίστη με τον καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήτην ως άνθρωπος αγωγήτως ενέκρις ελεύθερος. Συ τραυματίε καθέδοντας εν τάφο, ο νου και μη σέντη και αυτή εκ της χειρός απόστησα, δεν τον μελάκου κατ' οθάτω, σκοτεινής και σκιάδα θανάτου. Εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντας με τερνούς επήγαγες επ' εμέ. Εμάκνους του νοστούς απ' εμού εδετό με ευδέρημα εαυτής, παρεδόθην και ουκήξε παρεμόμην. Υιό φθανή μη στέρης αρωμπτωχίας και έκραξα προς σε κυριών την ημέρα, διεπέτασα προς σε τα σχήρα του, μη της δεκρής ποιής τα αμάσια, ιατρή αναστήσου και ψωμολογήσοντές, μη δίγεσαι τέτσι εν το τάφο το αιρεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Η γνώση σε τετοσκότη τα δαμασιά σου και η δικαιοσύνη σε διεπιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσοχή μου προφάσα. Είναι αντί Κύριε από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψει το προσωπό μου σαν παιού. Το χώσι μου εγώ και ενκόψε την πλειότητό μου. Ψωθίζε, ταπεινώθη και ξυπολύθη. Πεμέ δίπτωνε αργές σου, φοβερισμοί σε ξαταραξάνω. Κυκλοσάνω ως είδωρ, όλη την πέραν πέρα σχολμάμα. Μάκνασε τον μου φίλο και πλησίου και την γνωστούν μου.
ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε τέκραξα και ανοιχτή αραντίον σου. Σε έρθε τον οποίον σου προσευχή μου, κνώντα ούσου τη δέησή μου, ευρώγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευρώγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθώ αν πάσαν το αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τα νομία σου, το ριόμουν πάσα τα ζώση, το λυτρούν να εκτεράω στην ζωή σου, το στεφανούντα σε νεραίοι και κυρμείς, τον ευηλώντα, ένα αγαθή στην επιθυμία σου, άρα και εσύ σε τόσα του νεότητα σου. Διόνε δημοσίνα ο Κύριο και κρίμα πάση τα νικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη σύζυγη τα θελήματα αυτού. Τύρμον και ελεήμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλαιο, που και στέλνω ο Χριστή σε τεωδέ στον αιώνα μηνύ, που κατά τη αρνομία σημαν επίση εμή, ο δέκα κατά τη αμαρτία σημαν ανταπέδο και ελιμή. Κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, κρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού, επισπομένου αυτό. Κάδος αναπέμπους ανατολέ αποδεισμών, εμάκνα θυμώντας ανομία σημών. Κάδος η κτήρη πατηριού σου κτήρισε Κύριος, τους φοβμένους αυτών, και αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμείς διότι κουσεσμένου. Άνθρωπος ο συγχώρητος, ημέρα αυτού, σε άνθρωπος το ακούτος εξαρτήσει, τι πνεύμα δείχνει είναι αυτό και έχει πάξει, και επιγνώσεται δί των τόπων αυτού, το δέντρος του Κυρίου από του αιώνους, και ως του αιώνους, επισπομένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επιήσεων τη φυλάστη για θήκην αυτού και με μημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριος εν τον ουρανό, ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία του πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ πίνοντα τον λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργία του, υπηρούντε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν πανί το όμω τη σπατεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν πανί το όμω τη σπατεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε ει άξονα προσοχή μου, ερώτησε τη συμμετελεία σου. Σ' ακουσώ με τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι έρθει πλή με τα δού σου. Τι ούτε και οδύσε τον οποίο σου πάσο. Και κατελείωξε νεκρό στην ψυχή μου, καταπίνωσε ει γη τη ζωή μου. Κάτσε με σκοτεινή σου μικρού αιώνα και κυρία σε με το πνεύμα. Ένε μία ταράχτη καρδία μου, ευγή στην υπερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση έννη σου. Πείμα στον χειρό μου σε μελέτω, διεμέτασα προς ένα σχήρο ψυχή μου ως γιαννή γνώση. Τα χείρισα πίσω μου, Κύριε, ξέρουμε το πνεύμα μου. Μία αποστρέψει το πρόσωπό μου σαν πνεύμα μου και ομοίωτησε με τις καταδέμψεις λάκκο. Στον πίσω μου το πρωί το λέω σου την ψήφισα. Γνώρισε μου, Κύριε, όταν την πορεύσα μου, την προσέλα την ψυχή μου. Ξέρουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέθυνο. Δίδαξε όλοι του πίνει το θέλημά σου, ότι ο Θεός μου, με μας το αγαθόν οδηγείς με τη ευθεία, έν και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει μου. Έν η δικαιοσύνη σου, εξάξε εκθλίψε στην ψυχή μου, και εν το ελέησε εξορροφρέψεις εχθρούς μου, και απονείς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δρός είμαι. Σ' άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έτσι κλείς με τα δούλους σου. Σ' άκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη σε έτσι κλείς με τα δούλους σου. Πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με διευθεία, το ξαπατρί και ιό και ιό.

0: Αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε.
1: Κύριε δεϊκόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: επ' της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχονημών του Κυρίου δεϊκόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊκόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπιστέως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιώντων εν αυτό του Κυρίου δεϊκόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, Κυρίου Δεϊθόμεν.
2: Κύριε Δεϊσόν.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αίρα φιλοχρίστου ημών στρατού, Κυρίου δεϊθόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, της Πόλεως Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, Κυρίου δεϊθόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ ευκρασίας αέρων, φορείας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεϊθόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ πλεών των αδιπορούντων, οσούντων, καμνών, των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεϊθόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: υπέρ πουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεϊθόμεν,
2: Κύριε ελέησον,
1: ελαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη,
2: Κύριε ελέησον,
1: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο αργομενός εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήσε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον ένα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Όλα τα έθνη κυπλωσάν με κατ' ονόματι Κυρίου ημίν άμυν αυτούς Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρα Κυρίου γενε το αυτή και στεγμαστή ευθελμής ημών Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Κράτος εν Θεόν υφιεσμένος εκ της χάριτος του κορυφαίου

Της άνθραξη της εγκρατείας παθηφλέξαντες τα φρυγό νόδι ασκητικός εν το άθο ιστράψατε το γαραβί το φωτί λαμπρινωμένη των θεοφόρων εφάμιλοι οφθείτε Διονύσιε σοφέ και διεμητρόφανες ετούμενοι

0: όσων ελέησον, Κυρία φυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένη, εν δόξου του Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός

Πήρες εις τα πέρατα της μαθήτας σου, Χριστέ, ανέδειξα σε κλάμποντας εν το κήρυγματι, ψυχάς καταβγάζοντας, πλάνη την των ειδόλων δι' αυτόν αμαυρώσας, δόγμα συνευσεβίας, καταλάμψας των κόσμων, αυτών τες ηγεσίες σώσον.

0: λεχόλων και έδωσον τα συνέδρας και τα θράψη παρθένε τον είναι φοπλιζωμένον κατά των δούλων σου.
1: Εις πάσαν διέδραμεν ημών ο φόγκος στη γη και πλάνησε μόρανε σοφία να σοφών Απόστολοι ένδοξοι, ήλκησα στους ανθρώπους ευπηθού της απάτης, έδειξε δε τη σπάση σωτηρία στην τρίβων, διόνιν επαξίωση μας μακαρίζομεν.
0: Σπίστεως και ειρικά στους μαθητάς σου, ότι το κόσμο ανέδειξας καθ' οδηγών διαφέρον.

0: προσθέσει και εσύ εσώσον τα συχάσιμον.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Κι και η Κρίσεις αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Επάκουσον δέσποινα εκ κατοδύνω ψυχή σου, όντως του δούλου σου και των πολλών μου κακών, παράσχου μη άφεσιν. Σε γαρέχω μπροστά την ενυχτή και ημέρα, λύτρωσε Θεωτό και του πύρος της γέννης, και στήσον εκ δεξιών με του σου Υιού και Θεού.
0: Ταχύ προκατάλαβε, πατέλη κόλαε, και σώσον τους δούλους σου επερχομένων ημίν, κινδύνων και θλίψεων, έχειν καρπρός τον Κρίστην και Θεόν παρησίαν, πάρεσον εν τάχει της πίστος σε καλούσι, εισήν προστασία και σκέπιν δωρούμενος.
1: Οι μάρτυρες σου, Κύριε, τη αθλήση αυτών, στεφάνους εκομίσαντο της αυθαρσίας, εξού του Θεού ημών, σχόντες γαρτινής χύνσου τους τυράννους καθήλων, έθραυσαν και των δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση, αυτών τες οικιασίες Χριστέ.

0: ελέησον μου ο Θεός, κατά το μέγα ελεώσουν και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήρων από τις ανομίες και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν μου. Ότι την ανομία μου γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν σου τελεί παντός. Συμμόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε πείσα, πως άνοιγε και αφήσαν τις λόγια σου και νικήσεις το κρινεστέσαι. Η δούγαρα ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες εκεί σε μη μύτη μου. Η δούγαρα λήθεν η γάψη στα άδελα και τα κρύφια της οθείας του δηλουσάς μου. Ρεντίσμο, ισόβο, καταριστήσουμε, πλυνίσμο και υπέρθειο να λευκανθήσουμε. Ακουτίζει με γαλίζει και αφροσύνη, να γαλιάσουν με οστέα μου ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου και των αμαρτιών μου και πάση τις ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδία καθαρά μου, χτίζω ανομία Θεός και πνεύμα ευθέσα εγγέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με αυτού του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιου, μία εντεγκρίζε επί μου. Απόδοση που θα γαλίζουν στους ιδρύους και πνεύμα δικαιμονικό στήριξον μου. Διδάξω νόμους στους οδούς σου και σε βίζα ψεύδι στρέφου σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός ο κυρίος μου. Αγαλιάστε γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, το χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησε θυσία ανδίκων, εδώ κάνω, το αυτόματό και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τριμμένο μου, καρδίων σε τριμμένο και ταπεινωμένο μου Θεό που λήξε τον όσο. Αγάθινον κύριε τη δοκίση των Σιών και οικοδοτηθεί το τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και όλα τα αυτόματα. Τότε ανήκουσε το δυσυστήριο σημό σου. Θαλάσσι το ερυθρέο φέλακο, σαυρό και σύγκνεση, ο παλαιό πεδέσμο τη Ισραήλ, σαυροτήρι Μωσέο, χερσί του ομαλή την δύναμη εν τυρί μου τροπόσοδο. Απόστολοι του Θεού πρέσβευσε περί μόνο, τα θεία του παρακλήτου όργανα, καθηγούμενα, τούτου τεστίε πάντοτε πνοέ, εμελώδη εν μέλο ημί, ω αληθό σωτήριο, η ευκλαή και στου Απόστολοι. Απόστολοι του Θεού πρέσβευσε περί μόνο, εν κλίνη τη ραθμία κείμενων, και την προστάρατο τη αμαρτία γνώση την ψυχή, καλεπό εκτιτόμενη, επισκοπή με ένδοξη Χριστού αυτό που τα εξιώσετε. Απόστολοι του Θεού πρέσβευσε περί μόνο, τη λόγω την ολογία λύσαντε σε θρόν Απόστολοι, την εξαλόγων πράξεων δεινό, σκοτιστή ανταρδία παρακλεί του χάρη τη φωταγωγή τα Απόστολή του. Υπεργέστε εξ όλων εμά, φαρθάνου με τον τόπο άφθαρο, διαμεμένικα, τον διημά σου φαίνεται επιγύη υπερλόγων και ήσασαν. Όν εκτενό οικέτευε φωταγωγή τη ψυχά ημών. Απόστολή του Θεού, τα άγιο του Θεού πρεσβεύει περί μόνο, την άλλη των ζωήν κληρωσάμενο μάκαρ και χαρά πνευματική κληρούμενο αή, πάσαν λίπη να πέλασον δέο μέσα τη ψυχή μου, όπω χαίρον το ψάζω σε ιερότα δε πάτρε Νικόλε. Ιεράρχο του Θεού πρεσβεύει περί μόνο. Ετέθης αρετών υψηλών εν λιχνία ως περλίχνος δαδοχών καρδίας των πιστών Ιεράρχα Νικόλαε. Όφεν πίστη της οπός σε φωτοβόλης πρεσβείες σου της ψυχής μου το σκόπους απέλασον. Άγιε του Θεού πρέσβευε περί μόνο. Του βίου του φθαρτού νυν το πέλαγος πλέον πειρασμών παντοδοπών πληρούμενος οφέ Νικόλαε επί σε καταφεύγουν βοών. Εύρη μίσα κυβερνήτην εις Γαλλίων μετάγοντα το κλειδόνιον θείας πρεσβείες σου. Υπεραγεύτη εξούσον ημάς. Ακίμητον αγνή και ακτημένη πρεσβεία κατακίμεσον ημών τα πάθη της ψυχής ιερές βασιτείες σου. Θείαν και σωτηριώδη δωρουμένη αγρήγορση προς Θεού θελημάτων εκπλήρωσιν. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περί μόνο. Υπέρ τιμων λήθωρσε η Εκκλησία γνωρίζει ο Παγκράτια, εδρασμό των αγνών σου στηριζωμένη αή και δια τούτος σου τομέα την μνήμη σήμερα. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περί μόνο. Μονάδα τρισάριθμων ριζωμένη, ταυτότητη φύσα σε ως καταγγέλων έσβεσα τη αθεία αχλήν και φωτοβόλη διταχέ λαού φώτισα ο Παγκράτια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, την αιώσα σαρόπροσου των θείων λόγων, καρδίας, Παγκράτια, χερσοθήσας πρώτερων κακοπιστίας αφημών, γονή μου σε έδειξα σαφώς δια της πίστεως, και νύνη και αή και στους αιώνας των αιώνων. Εξώνα τέταλ και ένα φωτιδότης, φωτίζοντα πέρατα Ιησούς ο Κύριος, άχραντο δέσποινα, διού, διασκώδη και σκιά φως εδιάσαντο. Εφραίνεται επί σύ η Εκκλησία σου Χριστέ κράτους, ασήμου ισχύς Κύρια και καταφυγή και στερέωμα. Απόστολοι του Θεού πρέσβευσε περί μόνο την πόλη σου, ο Θεός των λογικών σου ποταμών, ρεύματι των μαθητών δέσποτα, αγιαστικό καταφρένωση. Απόστολοι του Θεού πρέσβευσε περί μόνο. Πολίτα των ουρανών, συλλειτουργή των νοερών τάξεων, πανευκλαίς Απόστολοι πάσης μας θλίψεως δρύσεστε. Απόστολοι του Θεού πρέσβευσε περί μόνο. Ο στερεός σας Χριστέ τους λογικούς ουρανούς, στήριξον τούτων τες ευχές εν πέτρα με σου των θελημάτων ας έρθει τεχνός. Υπεραγεύθηκε και πρέσβευε περί μόνο. Μήτες της οποίης είναι το χώρο των μαθητών Κύρια, είσαι αγνώστα έξασα. Δόρισε η μήντα αλέη σου. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περί μόνο. Ρομθέα όφθη, πολεμίου εχθρού, κατασφάτωσα. Όν συντήρησον ημά τη εμπειρία απίμονα, πράττοντα Νικόλε το θείο βούλημα. Άγιο του Θεού πρέσβευε περί μόνο. Την συντριβή μου τη ψυχή Ιεράρχα Νικόλε θεράπευσον. Ω εντρίψα του εχθρού, τα σπανουργία και ένεδρα, όπω ω προστάτη μου πίστη γερέρωσα. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περί μόνο. Ο καταλύσα τη Αρτέμιδο, τα άψυχα ψώανα. Τον ο όσμου τα εμπαθή ενδάλματα εξαφάνισον. Θείε μεσητείε σου, Πάτερ Νικόλε. Υπεραγήθη εξ όσων εμά, σε προστασία Παναγία, Παρθένα και κτήμεθα. Μεταπίσον ημώνη αρμονή την κατήφια και θλίψο λύτρωσε γενώσει θάνατον. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περί μόνο. υπό του πνεύματος, στενούμενος, πονηρά εντύπω σας πνεύματα και το μοχλό των προσευχών τατεμένη η δάφη σας, ο Παγκράτη των ειδώλων, εκκλησίες ανιστών αξιάδεστα. Ιεράρχο του Θεοπρέσβε περιμόν, το τμητικό σου λόγο έτερες δυσφημίας όσοι άκανθαν και κατεφύτευσας ψυχές τα σωτήρια δόγματα αρετών ευθυνουμένες τη αυξής Παγκράτη. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιού Πνεύματι, σκέπωσε σε Θείου Πνεύματος, καθαράς ακτίνας δεχόμενων, ο κορυφαίος μαθητής προς την δύση να πέστηλε, αθερίας εκμειώσε την αχλήν παρσεβάσμια Παγκράτη. Και νύν και αίκη στους ώνες των νομιού, σε την εφέλην την ολόφωτον και την του Θεού στάμνων την πάγχρισον και πλαιδιτέραν του ουρανού και μετάρσουν κλίμακα, πυρόγα με παρθένα, οι πιστοί μακαρίζομεν. Στερεωθεί το η καρδία μου εις το θέλημά σου, Χριστέ ο Θεός. Ο εφηδά των ουρανών στερεώσας των δεύτερων και δράσας εν τη σίδαση την γη παντοδύναμε.
1: Επίκαι την ειρήνη του Κυρίου
2: Δεϊθώ.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διακλέψον ημάς ο Θεός της η χάρη
2: του. Κύριε ελέησον.
1: Παναγία σε χράντη, υπερολογημένη σε δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου. Και η Παρθένου Μαρία του τα πάντων των Αγίων λιμονεύσονται σε αυτούς και αγγίνους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
2: Κύριε.
1: Σιγαρή βασιλεύς της ειρή, σιγαρή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίκαια εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Νίκια, νίκια, εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Επαθέντας ειδούσα η Εκκλησία επί σταυρού των ήλιων της δικαιοσύνης, έστι εν τη τάξη αυτής, οικότος κραυγάζουσα, δόξα τη δυνάμει σου, Κύριε. Δόξα σου, Θεός ημών, δόξα σε επιβίβαση στη θάλασσα σου τους ύπους, τους εκλεκτούς φιλάνθρωποι της αυτοπιστίας, είδατε ταράσσοντας, και πάση τη γνώση σου την αληθινή καταγγέλλοντας. Δόξα σου, ο Θεός ημών, δόξα σου. Οι αστέρες, οι φεδριάντες, ευσεβία του νοητών στερεώματος της Εκκλησίας, εν δοξή Απόστολη, νυχτός εξαχνίες με και παραπτωμάτων λυτρώσατε. Δόξα σου, ο Θεός ημών, δόξα σου, αναδειχθέντες στους βελικονημένα του ντυσμενούς. Απόστολοι, τα πεπειρωμένα βέλη της κακίας μου, νυνή κατασβέσατε και των λογισμών μου στηρίξατε. Υπεραγία Θεοτόκη, όσων ημάς την ψυχή μου φαρμαχθήσαν τη ιογόλη των εναντίον δείγμα συντραστικό φαρμάκο, πρεσβειών θεράπευσον Χριστέ τη τεκούσισε και των ιερών Αποστόλων σου. Ιεράρχα του Θεού, πρέσβευε περιμόν, ο περίδοξος σου βίος, πανταχούς υπερίδοξον θαυμασίης θείης, κατακλεϊζόμενον έδειξεν ιεραρχών ωραιότης πάντων χάφημα των τιμώντων σε χαρμονικής μελωδήμασιν. Ιεράρχα του Θεού, πρέσβευε περιμόν, υψηλής επικαθέδρας των Θεών μάκαρ είναι σας, ταπεινοφροσύνης θείες εξεστράπτων πεδρότησιν, ίσεν μεθέξι γενέστε ημάς ποιήσον, ευπροσδέκτη σου, Πάτερ, σοφε παρακλήσεσι. Ιεράρχα του Θεού, πρέσβευε περιμόν, τους αδίκους αγωμένους ελυτρώσου εις θάνατον ζήλο Θεό Πάτερ, ιεροπρεπώς πειρακτούμενος, διόβομεν, ως αύτος εξελού ημάς πειρασμών θανάτου, δεινός την διάνοιαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, του ουρανών περιπολέγων χαρμοσύνος Νικόλαε, αοράτος Πάτερ πάντων των καλούντων σε πάρεσο, επακουφίζοντας νόσους των ψυχών ημών, και ανάψυξη μη θεοπρεπώς παρεκόμενον και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν, στρατηγίε των αγγέλων καταπλήττονται πάναγνε, ανυμνολογούσε μέγεθος της Θείας Λοχίας σου, με βανδυσόπι παρθένε πάντα σώζεστε τους εν πίστη ειλικρινώς μακαρίζοντας. Ιεράρχα του Θεού, πρέσβευε περιμόν, πυρί του παρακλήτου, πυρί πνοός δείχτης, την απάτην έβλεξες Παγκράτιε σοφέ, και αναλάμψας ως λίχνος τους ενθαλάσσι βυθισωμένους της αγνίας προσλημένας θείου, εμβιβάζεις τελείματος. Ιεράρχα του Θεού, πρέσβευε περιμόν, εκ πέτρας ακροτόμο Πέτρος αδερφτής, και πληστής ως άλλων σε εκπέμπει ποταμών, και χερσωμένας αρδεύειν ψυχάς θεόφρον, και ασεβίας ποταμούς αποξηραίνει, ρεύμαση του Θείου Κηρύγματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο βίος ούτε στίες αστράπτων καλονές, πάντων απειμαύρουσε δαιμόνων τας ορμάς, και διαλύσας το σκότος της αθεΐας, ιούς ημέρας εναπέδειξας του σπόθο σου τους διδαχές επιθύσαντας. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, σαρκούμενον των λόγων ουσίες εν τυσί κόρη και θελήμα συνεκίησας αγνή, τόντας εισόδους γνωρίσαντα παραδόξος, τη σωτηρία της πλάνη δουλωθήσιν, άχαντε παρθένε επανύμνητε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι η Κυρία μου, φως εις των κόσμων ελήλυθας, φως Άγιον επιστρέφων εξωφόδους αγνίας, τους πίστη ανυμνούντασε. Απόστολοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, αμπέλου της ζωής οι κυπρίζοντες βότριες, επότισαν πάντα σύνονο και σε φροσύνης οι ένδοξοι Απόστολοι. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, προς φως των εντολών του Θεού οδηγήσατε Απόστολοι τους εν σκότη ψυχικής ραθυμίας, αφρόνους εν υπάρχοντας. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, λυτρώσαστε ημάς ψυχικό παρακτώσεων και κρίσεως της μελούσης και φθοράς και κινδύνων. Απόστολοι μακάριε, υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, σώσον με ο Θεός ως φιλάνθρωπος, σώσον με, δεήσεσαι της εφράστος εθεκούσης και πάντων των θείων Αποστόλων σου. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περιμόν, έδιζα στους ήλιος θανών πάτρες σοφές και ανέτειλαν εις Χριστόν, σε λασφόρης λάμψεση το θαυμασίον σου, καταβγάζουν άπασαν την Ιφίλιο Νικόλαε. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περιμόν, ιερέ Νικόλαε, επάκουσον ημών εν ημέρα επαγωγής, πειρασμών και θλίψεων, πασαν δυσχέριαν κατευνάζουν χάρητη του εν σύ οικούντος πνεύματος. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περιμόν, συντριβή στη σπάθηση του βίου την ψυχήνης βοήθειαν σε καλό Νικόλαε, σπεύσον και δίδουμη την τελή ανίασιν δυσοπών των υπεράγαθων. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, νοερείς τη σώμας παρθένε σε ορών εις αείας ανεβοά, ιδού μέλη τίκτες τεκόρης θεόπεδος Ιησούς ο Κύριος εις ανθρώπων αναγέννησιν. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περιμόν θαυμάτων επιδείξεις εν εξόδουσες λαούς, λόγω δεναούς κατηδάφισας και εδομήσου ιερότητα εκκλησιών τα κάλλη εις κενισμών ανθρώπων. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε περιμόν της έμασιν εφήνιξα στολήν την ιεράν, λήθρον δεδεμόνων εξήρανας και νικηφόρος ανελήλυθας, προς ουρανών της νίκης απολαβήν το στέφος. Ιεράρχο του Θεού Πρέσβη Περιμών, Εράγη Προπροσώπου Σου, Φραγμός Ιδωλικός, θύραβε η νύχτη της έθνεση και διεδόθη χάρη σεν Θεός, δες των πιστών καρδίες ιερωμίστα Πάτερ. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς, ως όμως εν τη μήτρα σου κατήλθαν ο Χριστός άχραντε και όμως εξήρανε, πολυθεΐας και επίγασε θεογνωσίας είδωρ της εμφλογμό απάτης. Θύσωση μεταφωνής εν έσεως Κύριε, εκκλησία βοάσε εκ δαιμόνων λύθρου και καθαρμένη, το δίκτυον εκ της πλευράς σου ρεύσαν τη αίματι. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ποιμένος του καλού τα θεόλεκτα πρόβατα, διασπαρέντα εκόσμου ότι των λύκων πάσαν θηριωδίαν, εις προβάτων ημερότητα πίστη μετάβαλον. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, του Θείου παραδείσου τα δένδρα τα εύκαρπα, της παναθλίας ψυχής μου πάσαν ακαρπίαν, εις ευκαρπίαν εν αρέτου μεταγάγεται γνώμης Απόστολοι. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ετρώθην ειδονίστηρον φαία και τέθνικα, η προ Χριστού δεδεγμένη, ανιστά νεκρούς χάριν ένδοξη νεκρωθήσαν την αθλία μου ψυχή ζώσατε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, κόπασον της ψυχής μου των άγριων κλείδων αθέητων όλων πτυρμών, οικεσίες της κοιης άσυσε αποστόλων τους επτώντη και θείων μαρτύρων σου, ιεράρχα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ίσχυσα στο στέν του σωτήρους δυναμωθείς θεόφρον των άγριων εχθρών όλεσε, ου της δεινής βλάβηση μας λύτρωση οικεσίες σου Νικόλαε, ιεράρχα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, κολάσεως της εν τη γεέννη και πονηρών ανθρώπων ενοχλήσεως βλαβερωτάτης, ρίσε ημάς ιερές πρεσβείες σου Παναίδη με Νικόλαε, ιεράρχα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, οι πάλι τεθνίξαστε αντίκως μέλλοντες τραπηλάτε, λυτρώθησαν σε προστασίες. Ως περ αυτούς και εμάς εξάρπασον πάσης βλάβης αξιάγαστε. Υπεραγία Θεότο και σωσόν ημάς λαός σου και πόλης δυσοπείτε την του Θεού Μητέρα. Εξελού ημάς πάσης ανάγκης και της εκεί Παναγία Δέσποινα αιωνίου κατακρίσεως. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Χαριτός σου το νου και λαμπρίνας θα ψηλώσει Ιησούς ο φωτισμός των απάντων και Θεός. Λόγος σου της αλογίας λαού ερίσατο. Ιεράρχα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ραντισμών ειδωλικών και αιμάτων εναγών. Ελυτρώσου τους λαούς και τηθείς ως περαμνός Παγκράτιε, θυσία ζώσα Θεό προσύνεξε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ιερουργήσας Θεού Ευαγγελίων σοφέ. Τα σεν Θεούς διδαχάς, σφραγισάμενους λαμπρός το αίματι, ιερωμίστα μάρτης Παγκράτιε, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μην, συμπνιγέντα προσβολές των αρκάπων λογισμών, επανάγαγε προς φως σωτηρίας και ζωής πανάμωμε, ή τον σωτήρα Χριστόν κοιήσασαν.
0: Τον προφή την Ιωνάν εκμιμούμενος βοό, την ζωή μου αγαθέ ελευθέρωσον εκθοράς, και σώσον μεσότερ του κόσμου κράζοντα, δόξα σοι.
2: Κύριε ελέησον.
3: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλαξον ημάς ο Θεός, συγχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
3: Της Παναγίας αχράντη υπερευλογημένης εν δόκτες
2: της ημών Θεοτόκου
3: και η Παρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και άγγελους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
2: Συ Κύριε.
3: Συγχαρή ο Βασιλεύς της Ειρήνης, εις το τύπτο ψυχώνυμον, εις τη δόξα να αναπέουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τους αυσαλείς και θεοφθών τους Κήρυκας, την κορυφή των μαθητών σου Κύριε προσελάβου εις απόλαυση των αγαθών σου και ανάπαυση. Τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων εδέξω υπερπάσαν ολοκάρπος είναι ο μόνος γινώσκων τα εγκάρδια. Εν τη μύρη, Άγιε, ηρουργό ανεδείχθη του Χριστού γαρόσιο το Ευαγγέλιο πυλό σα, έθηκα στην ψυχή σου υπέρ λαού σου. Έσωσα του αθώου εκ του θανάτου. Δια τούτο υγιάστη, ω μέγα μίστη Θεού τη χάριτο.
2: Ω μέγα μίστη Θεού τη χάριτο. Γλυφό Παγκράτιε, Αποστόλων ομόπνου του Αγίου Πνεύματο, τα μυστικά ενεργεία έλαμψα θεογνωσία τη ενδυτήση. Ήλασα τη αστεία τη σκοτωμίνη και νομίμω εν αθλή σα προσφέγγω ήρθη τη ανεσπέρου ζωή. Τη ενάτη του αυτού μηνό μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρο Παγκρατίου Επισκόπου Ταυρομενία. Προσθήσε αυτόν Παγκράτιο ω βάθρον, αθλήσεω ήγηρεν οίκον εκλήθων. Παγκράτιο διενάτη δομέδρα και επαγκρατέοντο. Και αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ανδρέας και Πρόβος πυρή τελειούνται. Εστώτες εις το σκάμα του πυρός λόγε άβρες ανεψύχοντος εσ άνδρες δύο. Και αυτή η μέρα μνήμη των εγγενείων του Σεβασμίου Ναού της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας του όντως εν τη πηγή.
1: Ναών σων πανάχρεντε τη εγγενή καθιερούμεν στη δόξη φωτοφόρο. Τι αυτή η μέρα μνήμη των οσίων πατέρων Διονυσίου του Ρήτορο και Μητροφάνου, τον εν το αγιονίμου όρη του άθου ασκητικό διαλαμψάντων και δίεν τη μικρά σκήτη τη Αγία Άννη κειμένων. Την των οσίων ζηλώσα πολιτεία Διονύσια ίσω αυτή οράθη, βίου μιμητή Διονυσίου όφθη, τα νύντε μητρόφανε συν τούτο χέρι. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρο Μιχαήλ του Πακνανά, του Αθηναίου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
3: Εννοούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, ον φρύτου συνάγγελοι και πάσε στρατιέως κτίστην και Κύριον,

0: και μητέρα του φωτός, εν ύμνης θυμώντας, μεγαλύνω πρέπει.
1: Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η καλία σε το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμιωτέρα του Κερουβίν και ενδοξωτέραν, ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Είναι αδιαφόρος θεολόγων τεκούσα, την όλος θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.
2: Ότι επέβλεψε να μην

0: σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Και ελέησον.
0: Παναγία σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου
1: και σώσον.
0: Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας εν τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σεν ουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και στην δόξα αναπέμπουση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίκαια ή και εις τους αιώνας.

0: αγάπης και βάσιν καθίστησιν της εκκλησίας με φούκεση την συμπίνην φύλατε Πάτερ εκ των της άγαρα βλαβή.
1: Πάντες πίσεις

0: Ενείτε το γύρον εκ των ουρανών, ενείτε αυτό εν της υψίστησης, πρέπει ύμνος στο Θεό. Ενείτε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτό πάσε δυνάμεις αυτού, σύ πρέπει ύμνος στο Θεό. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρο το υπεράνων των ουρανών. Ενεσάντωσαν το όνομα Κυρίου ότι αυτός είπε και εγεννήθησαν αυτός εν επίλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβης. Πυρ χάλαζα χιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάση κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνε ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κρυπτέ γης. Νεανίσχυ και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων ενεσάντωσαν το όνομα Κυρίου ό,τι ψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ψώση κέρας λαού αυτού. Ύμνος πάση ψωσής αυτού της Ιης Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσαρ το Κυρίο άσμα κοινών η έννοιση αυτού εν εκκλησία οσίου. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοποιήσαντι αυτών και Ιης Ιών αγαλιάσον επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάντωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάντωσαν αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λόγο αυτού και ψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί το κοιτών αυτών. Ειψώσει του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ροφέ δίστο με τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση εν τη έθνηση εν λεγμούσε τη λαή. Του δίσε του βασιλεί αυτών εν πέδε και τη ενδόξη αυτών εν χειροπέδε σιδηρέ. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έγραπτο δόξα, αυτή έστε πάση τη οσύη αυτού. Εν είδε το Θεό τη Αγία αυτού, εν είδε αυτόν στερεώμα τη δυνάμεω αυτού. Εν είδε αυτόν επί τη δυναστεία αυτού, εν είδε αυτόν κατά το πλήθο μεγαλοσύνη αυτού. Εν είδε αυτόν εν ήχο άλπικο, εν είδε αυτόν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είδε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είδε αυτόν εν χορδέ και οργάν. Εν είδε αυτόν εν κυβάλι σε δίκηση, εν είδε αυτόν εν κυβάλι σε αλλαγμού. Πάσα πνοή εν εσά τον Κύριο. Σε δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών και σε τη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις ώρες των αιώνα μην. Δόξα εις το δείξα εις το φως, δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέτε Κουράνη Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Έμορο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξα Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην ημέναν ευλογήσω σε γενέσω το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωή σου, το φωτίσω ψώμη θα φως. Παράτινο το έλεο τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη μέρα ταύτα να μαρτύρει το συλλαχθήν ημά. Ευλογητό η Κύριο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου του αιώνα αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου εφημά καθά περιπίσαμεν επί σε. Ευλογητό η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε φώτσο με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μην παρήδει. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τη νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πυρώσω τον Θεόν την ημών το Κυρίο.
2: Τι ελέησω.
1: Τη λαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της εγχάρητη.
2: Κύριε ελέησω.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάτητον. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχω Κύριε.
1: Άγγελον εις πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχω Κύριε.
1: Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχω Κύριε.
1: Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχω Κύριε.
1: Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε. Παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παράσχω Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
2: Παράσχω Κύριε.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερολογημένης ερδόφου δεσποίνης ημών. Θεοδόξια υπάρχερου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι Θεός ελέουσε τυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και στη δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή, και εις τους

0: ολόκληρο να πάνε στο ασκήμα και ψήφισα από το πράγμα. Βρώμα σου μην τεν κόσμο και υπερκόσμο να θάσου σώνου γαρεστή το ελεήν και σώσιν ημάς ο Θεός ημών και στη δόξα να αναπέμβεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια η και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Των Αποστόλων των χωρών εν Αγίο Πνεύματι εφώτισας Χριστέ.

0: Κύριο, και ψάλλει το όνομα τη σου ύψιστε. Τον αγγέλιο το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και σου Χριστέ Παναγία Τριά ελέησον ημάς. Κυριλλάς αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενείας ημών ένε και το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και σου αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείον το όνομά σου, Θεέ του βασιλείας σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφήνε τις οφειλές ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμόν αλλά ρίση μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους

0: ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε
0: ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου, Πατρός και καθηγουμένη μόνια του Αρχιερέως, Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πέρα του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν κέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Αγίας Μονής Ταύτης, Πάσης Μονής, Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης,

0: των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών, Κυρίου
1: Δεϊθόμεν.
0: Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως

0: χαρίσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σαχράντου, υπερευλογημένης ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εταπάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την

0: αντιλαβούν, σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της
1: ηχαρητής,
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίσιμος, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, ετα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σε στην η βασιλεία

0: αντιλαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης.
1: Κυρία λέησον.
0: Παναγία σε φράντου υπερευλογημένη σε ενδόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαλθένου Μαρίας, εν τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κυρία.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιωνών.
2: Αμήν. Δεύτερα καλή ασώμεθα.

εν ημάς ημείς η ανάξη. Ίνατες ημών δε εις εσύ τυχήσιτε ημάς σκέπη των πτερήγων της αήλου ημών δόξης. Φρουρούντες ημάς

0: Σοφία, όρθια ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα τη σου.
0: Έχουν κατά Μαθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Το καιρό εκείνο ελθόντι το Ιησού εις την οικίαν προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού λέγοντες φράσον ημίν την παραβολή των ζυζανίων του αγρού. Ο δε αποκριθής είπεν αυτής ο Σπύρον το καλό σπέρμα εστίν ο Υιός του ανθρώπου. Ο δε αγρός εστίν ο κόσμος το δε καλόν σπέρμα ούτι εισιν η ή της βασιλείας τα δε ζυζάνια εισιν η ή του πονηρού. Ο δε εχθρός ο Σπύρας αυτά εστίν ο διάβολος. Ο δε θωρισμός συντέλεια του αιώνος εστίν οι δε θεριστέ άγγελίσιν. Πως περούν συλλέγεται τα ζυζάνια και πυρί κατακαίεται ούτω έστε εν τη συντελεία του αιώνος τούτου. Αποστελεί ο Υιός του ανθρώπου τους αγγέλους αυτού και συλλέξου συνέκ της βασιλείας αυτού πάντα τα σκάνδαλα και τους ποιούντας την ανομίαν και βαλούσιν αυτούς εις την κάμινον του πυρός. Εκεί έστε ο κλαθμός.

εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών, ο έχων ότα ακούν.

0: Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε παντού κράτων, Θεός των πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθά μου. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη διόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου Πατρός ημών Ιακώβ Αρχιερέως και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη διόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Τάφτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών αυτή.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι διόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητώρων της Αγίας Μονής Τάφτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απαντακού Ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι διόμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονησάντων, των ελεγούντων και ελεησάντων εν τη Αγία Μονή Τάφτη, υπέρ των παιδιαστών των αδελφών ημών, των απεκδεχομένων του παρασού, μεγά και πλούσιον ελεγού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξαστε οι κατηγούμενοι του Κυρίου,

0: την θυσία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός εις η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Η κατηχούμενη τα σκεφαλάς ημών τον Κύριο κλείνατε.
1: Συ, Κύριε.
0: Κλείνα και αυτή συνήμην δοξάζω στο πάντομον και μεγάλο πεπές όνομά σου. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πως η κατηχούμενη προέλθετε, η κατηχούμενη προέλθετε, πως η κατηχούμενη προέλθετε, μήτης των κατηχουμένων. Όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δε ηθόμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία. Όπως υπό το κράτος σου πάντοτε φυλατώμενοι, η δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Thank you.

0: Κυρώσον την θέση ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέστατο τεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και τερματά πίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίν εμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, η συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παρά σου, Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παρά σου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παρά σου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών, και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παρά σου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
2: Παρά σου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέστηντα ειρηνικά, και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
2: Παρά σου, Κύριε.
0: Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη σε δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ, Κύριε.
0: Δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσι, το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
2: και το πνεύματι σου.
0: Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι, αγαπήσομαι να γύλους, ή να ενομονία,

0: πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δήμα σου ανθρώπου στην ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμουν με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Στόμεν καλώς, στόμεν με τα φόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν

άξιον και δίκαιον, σε υμνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο τη δεσποτεία σου, σε γαρή Θεός ανέκραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αγιώνος αυτός όν, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειόντος εις το ίν ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα τί σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίου σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα με τάρσια απτερωτά.

0: Λάβετε, φάγετε τούτο μου αίσθητο σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Ο Ιησούς μετά το διπνήσε λέγον, πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο αίσθητο αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Και πάντων των υπερημών γεννημένων, σταυρού του τάφου της τριμέρων αστάσεως, της ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσία. Ασά.

0: πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών εν τιμών υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθεία.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Μνήστητη Κύριε της Αγίας Μονής Ταύτης και της Πόλεως Ταύτης εν υπαρηκούμεν και πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές. Μνήστητη Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και μεμνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέησου εξ Απόστηλων. Και δώσει μην εν ενείς στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανημνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέγχη μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματος σου
0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ παρακατατιθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν κατά αξιούσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίου σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρηση πλημελημάτων εις Πνεύματος Αγίου κοινωνία εις Βασιλείας ουρανών κληρονομία εις Παρησίαν την προσέ μη εις κρίμα εις κατάκριμα και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει
2: Άτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν σου οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: αυτός δέσποτα ανώθεν έπιδε. Επί της προκλητικότητας εαυτόν και παρασούγα ρεκλά τσαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό, σιούν δέσποτα προκειμένα πάσιν ημίν, εις αγαθόν εξομάλιστον, κατά εθνικάς του ιδίαν χρίαν, της πλέους εις σύμπλευσον, εις οδηπορούς εις συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός, των ψυχών και των σωμάτων ημών. Άρχη και εκτερμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, σου το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: εμ ουρανίων και ζωπιών φρικτών Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομε τον Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αμιλαγούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χάρη της.
1: Κύριε, ελέησον.
0: Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετησάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε τσι δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς τα ταπουρανίων και θανάτων μυστηρίων οχθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς το φως τους πάντας πλούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες εν δόξου Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου, ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέλθομεν.
1: Εν ονόματι Κυρίου.
0: Κύριε ελέησον. Ο ευλογών τους ευλογούντας εν Κύριε και αγιάζων τους επίσης πεπιθώτας σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου σύ αυτούς αντιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επίσε, ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους εν ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνθωρημα τέλειον άνθες την καταβαίνα εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αγί και εις τους αιώνας.

0: Ευλογία Κυρίου και Ελέους αυτού έλθει, θυμάστε αυτού τι αχάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα
1: σοι. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Πατρά Αγίε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της ζωής, παραχράντη και παραμόμου Αγίας, αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Ουρανίων, θείων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και του Αγίου Ενδόξου και Καλλινίκου Ιερομάρτυρος Παρακρατίου Επισκόπου Ταυρομενίας και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων.
1: Αγαπητοί ημών αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι την προσευχή Δευτέρα 13 προς 3 14 Ιουλίου θα τελεστεί ιερά γρυπνία στο καθολικό της Ιεράς Ημών Μονής από 9 της βραδινής έως 1 πρωινής επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώ.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 10.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 9 του μηνός Ιουλίου και στο σημερινό πρόγραμμα του 89,5 και στις 10.30 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή Αναγνώσματα. Ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει τη μελέτη του Μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού», περιοδικό σύναξη. Στις 11, η ζωή και το έργο του Έρνεστ Τσίλερ στην Ελλάδα με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12, το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1, τα αρχαία θέατρα με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. 2.30 αναγνώσματα, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας» εκδόσεις Λέμβος. Στις 3 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια» με την Αδαμαντία Μπούρτσινου. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος με γενικό θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα στο 1915». Στις 4 η μουσική των Αγγέλων με τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Στις 5 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Η ξεχωριστή θέση του βουνού του Ταϊγέτου» στο ποιητικό έργο του Νικολάου.

0: φύλλα. Στις 8 μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή «Οι προσωπικότητες του Αποστόλου Παύλου και του συγγραφέα των πράξεων, Ευαγγελιστού Λουκά». Η σχέση τους, η αιτία της συγγραφής του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων. Την εκπομπή αυτή επιμελείται και παρουσιάζει Σμαραγδή Καράγιωργα και έγινε στο πλαίσιο αφιερώματος που πραγματοποίησε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του. Στις 9.30 αναγνώσματα ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Αργά βαδίζει ο Χριστός» του Αγίου Νικολάου Βελιμύροβιτς, εκδόσεις Εν Πλώ. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.
1: Η ώρα είναι 8.

Σήμερα 9 του μηνός Ιουλίου η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Παγκρατίου, Επισκόπου Ταυρομενίας, στη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέα και Πρόβου, του Οσίου Φωτίου του Θεσσαλούκ, Τίτορος της Μονής του Ακαπνίου στη Θεσσαλονίκη, των Οσίων Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους από τη Σκήτη της Μικράς Αγίας Άνης και τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Μεθοδίου από την Κρήτη.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άγιο Παγκράτη, ο οποίος γεννήθηκε στην Αντιόχεια κατά τους χρόνους της επίγειας ζωής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Οι γονείς του, έχοντας ακούσει για τα θαύματα και τη διδασκαλία του Κυρίου, μετέβησαν μαζί με το μικρό τους γιο στην Ιερουσαλήμ, όπου και βαπτίστηκαν. Μετά το θάνατό τους, ο Παγκράτιος, αποτασσόμενος ότι τον έδαινε με τον φθαρτό αυτό κόσμο, πήγε στις ακτές του Ευξήνου Πόντου, όπου ασκήτευσε σε σπήλαιο, ώστε να κοιτάζει μόνο εντός του και προς το Θεό. Ο Άγιος Απόστολος Πέτρος, περνώντας από τα μέρη αυτά για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, συνάντησε τον νεαρό ασκητή και τον έπεισε να τον συνοδεύσει στις περιοδίες του. Περνώντας από την Αντιόχεια, ο Παγκράτιος χειροτονήθηκε εκεί επίσκοπος της πόλης Σταυρομενίου της Σικελίας, μαζί με έναν άλλο μαθητή των Αποστόλων που είχε έρθει από την Ιερουσαλήμ, τον Μαρκιανό, ο οποίος χειροτονήθηκε επίσκοπος Ιρακουσών. Ο Παγκράτιος επιβιβάστηκε σε πλοίο που έφευγε για τη Σικελία και μετέστρεψε στην πίστη του Χριστού το πλήρωμα και τον καπετάνιο Λυκαονίδη. Μετά από αίσιο ταξίδι έφτασαν στη Σικελία και όταν ο Άγιος πάτησε στη στεριά, οι δαίμονες που βρίσκονταν μέσα σε ένα είδωλο του θεού Φάλκονος, στον οποίο οι κάτοικοι όφυλαν να προσφέρουν κάθε χρόνο ανθρωποθυσίες, άρχισαν να ουρλιάζουν. Ο Άγιος επικαλέστηκε το όνομα της Αγίας Τριάδος, υψώνοντας το σταυρό που κρατούσε στο χέρι ως ραβδί, και αμέσως οι δαίμονες πήραν το άγαλμα και το πέταξαν στη θάλασσα. Ο Λυκαονίδης διηγήθηκε στο διοικητή της πόλης Βονιφάτιο τα θαύματα του Χριστού και των δούλων του, και εκείνος κάλεσε τον επίσκοπο.

Παγκράτιος όμως ζήτησε να έλθει ο διοικητής αυτών. Ο Βονιφάτιος έπεσε με το πρόσωπο στο χώμα στη θέα της δόξας που περιέβαλε τον Άγιο και πίστεψε στο Χριστό, ακούγοντας το κήρυγμά του. Αφού κατηχήθηκε μαζί με την ακολουθία του όλη τη νύχτα, ο διοικητής προσκάλεσε τον Παγκράτιο να ευλογήσει το παλάτι του. Εκεί έγινε δεκτός με μεγάλες τιμές και έμεινε 40 ημέρες, ενώ πήρε από τον Βονιφάτιο την άδεια ανέγερσης ενός ναού στην πόλη, τα όρια του οποίου χάραξε ο ίδιος. Το οικοδόμημα αποπερατώθηκε γρήγορα και στα εγγένειά του, όλοι παρευρισκόμενοι, είδαν φοβερό πυρ να κατέρχεται από τον ουρανό και να φωτίζει όλη την εκκλησία. Προτού ο Άγιος ολοκληρώσει τη Θεία Λειτουργία, όλα τα είδωλα της πόλης συντρίφθηκαν. Οι ειδωλολάτρες ιερείς έσπευσαν ουρλιάζοντας το παλάτι και επέκριναν τον διοικητή ότι την ώρα που αυτός γιόρταζε, μια τέτοια καταστροφή είχε πλήξει την πόλη. Ο Βονιφάτιος κατάφερε να τους ησυχάσει και ζήτησε από τους πιο μορφωμένους μεταξύ τους να εξετάσουν για ποιο λόγο οι θεοί τους είχαν γίνει κομμάτια. Μήπως εμφανίστηκε ένας άλλος θεός πιο ισχυρός για να τους συντρίψει. Μετά από επικλήσεις των μάγων, ένας από τους δαίμονες, ο Λύσον, απάντησε ότι ο τριωδικός θεός τους είχε καταστήσει ανίσχυρους με την ενανθρώπιση του μονογενούς Υιού του, τον οποίον είχε έλθει να κηρύξει στην πόλη του Ταυρομενίου ο ξένος που είχε φέρει ο Λυκαονίδης. Οι ειδωλολάτρες, μένοντας αδιάφοροι απέναντι στην ομολογία αυτή, αποφάσισαν να θυσιάσουν τον ίδιο τον διοικητή προς εξυλασμό. Ο Άγιος Παγκράτιος, ειδοποιημένος από τον τρομοκρατημένο Βονιφάτιο, πέρασε όλη τη νύχτα προσευχόμενος στο ναό. Το πρωί άρχισαν οι προετοιμασίες για τη θυσία του Βονιφάτιου, όταν πρόβαλε ο Παγκράτιος ενδεδειμένος στα άμφια του και κρατώντας το χέρι σταυρό. Τα δεσμά του Βονιφάτιου λύθηκαν αμέσως, καθώς οι παρευρισκόμενοι ειδωλολάτρες έπεσαν κατά γης μπροστά στη λάμψη που έβγαινε από τον Άγιο Ιεράρχη. Ο Παγκράτιος πρόσταξε στο είδωλο του Λύσονος να βληθεί στη θάλασσα, ενώ θανάτωσε ένα πελώριο φίδι που τρεφόταν με το αίμα των θυμάτων. Όλοι ανέκραξαν. «Μέγας είναι ο Θεός του Παγκρατίου». Οι περισσότεροι από αυτούς βαπτίστηκαν και οι κάτοικοι στις πλαγιές της Έτνας τους μιμήθηκαν, βλέποντας τις ιάσεις που επιτελούσε ο Άγιος. Μία ιέρια ειδόλων που υπέφερε από λέπρα θεραπεύτηκε από τον Άγιο. Καθώς όμως ξεστόμησε βλασφημίες, προσβλήθηκε εκ νέου από το κακό και μάλιστα πιο βαριά. Μετανοημένη έλαβε το Άγιο Βάπτισμα με το όνομα Βενεδικτίνη και αφού χειροτονήθηκε διακόνησα, πήγε και συνέτριψε με τα ίδια της τα χέρια τα είδωλα που είχε άλλοτε υπηρετήσει για να μοιράσει το χρυσό στους φτωχούς.

Φάτιος πριν αναχωρήσει για μια εκστρατεία επικεφαλής μεγάλου στρατού, ζήτησε από τον Άγιο να ευλογήσει τους άνδρες του και μεγάλος αριθμός από αυτούς θέλησαν να λάβουν το Άγιο Βάπτισμα, βλέποντας τη Θεία Δόξα που τον περιέβαλε. Μία νεφέλη κατέβηκε από τον ουρανό και έσκεπε τον επίσκοπο κατά τη Θεία Λειτουργία που τέλεσε τότε μπροστά τους. Χάθηκε δε κατά τη στιγμή της υψώσεως των τιμίων δώρων. Ο Βονιφάτιος είχε αφήσει αντικαταστάτη του στην πόλη κάποιον Ελίδη, πορωμένο και έκλειτο ειδωλολάτρη, ο οποίος εποφθαλμιούσε μια από τις παρθένους τις αφιερωμένες στο Θεό από τον Άγιο. Με τη μεσολάβηση ενός μαθητή του Μοντανού έκανε μαγκανίες σε μια νεαρή παρθένο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έβαλε τότε να συλλάβουν τις παρθένες, οι οποίες μένοντας ανένδοτες στις πιέσεις των ειδωλολατρών αποκεφαλίστηκαν. Ο Παγκράτιος ήρθε να τις ενταφιάσει παρουσία του λαού και έκτισε ναό προς τιμήν τους. Επιστρέφοντας στο Ταυρομένιο, ο Βονιφάτιος τιμώρησε τον Ελίδη και φρόντισε για την ανέγερση ναών σε όλη τη Σικελία, όπου μαθητές του Παγκρατίου μετέστρεψαν στην πίστη πολλές ψυχές. Όταν ο Ακυλίνος, ο βασιλιάς της Καλαβρίας, πολιόρκησε το Ταυρομένιο επικεφαλής ισχυρού στρατού, ο Παγκράτιος ενθάρρυνε το λαό να έχει εμπιστοσύνη στο Θεό και μάλιστα έστειλε στο σπίτι του τους άνδρες που έστηκαν στις επάλξεις. Έπειτα ανέβηκε σε ένα κροτήριο και έχοντας μαζί του ένα σταυρό και δύο εικόνες, ευλόγησε την πόλη και προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Οι εχθροί, βλέποντας τρεις ήλιους στα τείχη, τράπηκαν σε φυγή, σκοτώνοντας ο ένας τον άλλον. Μερικοί ωστόσο παραδόθηκαν και αφού βαφτίστηκαν, στάλθηκαν από τον Άγιο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην Καλαβρία. Κατά τη διάρκεια μιας νέας εκστρατείας του Βονιφατίου, ο αντικαταστάτης του Αρτάγαρος προσκάλεσε τον Άγιο σε συμπόσιο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Άγιος ανέτρεψε ένα είδωλο που είχαν εκθέσει εκεί. Οι ειδωλολάτρες όρμησαν κατ' επάνω του, τον έριξαν κατά γης και το χτύπησαν τόσο δυνατά ώστε ξεψύχησε. Έριξαν κατόπιν το σώμα του σε μια σχισμή, όπου το βρήκαν οι πιστοί μετά από ένα αγώνια αναζήτηση. Ο Βονιφάτιος, επιστρέφοντας από τον πόλεμο, τιμώρησε τους ενάοχους και διέταξε να φτιάξουν χρυσή σαρκοφάγο για να καταθέσει το σώμα του Αγίου Ιεράρχη. Ο Άγιος Παγκράτιος εμφανίστηκε στο μαθητή και διάδοχό του Ευάγριο για να του ζητήσει να τον θάψει κατευθείαν στο σώμα, καθώς ανέκαθεν περιφρονούσε το χρυσό. Κατά την κηδεία του, το σώμα του φάνηκε άφθορο και έλαμπε από δόξα, ενώ γλυκιά ευωδή απλώθηκε παντού. Αργότερα ναός κτίστηκε προς τιμήν του Αγίου Παγκρατίου, μαθητή των Αποστόλων και πολιούχου της πόλης.

Αγαπητοί ακροατές, από το Συναξάρι της ημέρας σήμερα μιλήσαμε για τον βίο του Αγίου Παγκρατίου. Για να δούμε πώς είναι η κίνηση στους δρόμους αυτήν την ώρα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στην έξοδο, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία στην είσοδο και την έξοδο, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη Λεωφόρο Μεσογείων, την άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, την άνοδο και την κάθοδο της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, την άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, τη Λεωφόρο Ποσειδόμνος, Σαλήμου έως Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Πειραιά, αλλά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα και στην Αττική Οδό.

Περνάμε τώρα στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ξεκινώντας όπως πάντα με τα γενικά χαρακτηριστικά. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και το Βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα το βράδυ βαθμία θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Θερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στην ισιωτική χώρα και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία Θράκη. Στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, από την αρχή της ημέρας προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμία θα σταματήσουν. Στη Δυτική Μακεδονία προβλέπονται λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το μεσημέρι μεταβλητή 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι δυτική βορειοδυτική 3 με 5, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Στα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, στις Ποράδες, στην Εύβοια, από τις προμεσημβρινές ώρες στην Ανατολική Στερεά, σε όλες αυτές τις περιοχές προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Πελοπόννησο, αρχικά αίθριος θα είναι ο καιρός, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βορείων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες Κρήτη. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, όπου θα σημειωθούν βροχές. Οι άνεμοι στις Κυκλάδες αρχικά μεταβλητή 3 με 4 και από το μεσημέρι βόρειο 4 με 5 μποφόρ. Στην Κρήτη δυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 και στην Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα. Στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στα βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 και τοπικά στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αττική. Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη αρχικά βορειοδυτική 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, για αύριο Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα. Για αύριο Παρασκευή, με συγχωρείτε. Προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα με τοπικές νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στην Ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και κυρίως στα ορεινά Στερεάς, Πελοποννήσου και Κρήτης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά πελάγια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα και τη Θράκη τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 9 Ιουλίου. Το 1357 θεμελιώνεται από τον αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Κάρολο τον Τέταρτο η περίφημη γέφυρα του Καρόλου στην Πράγα. 1789 Γαλλική Επανάσταση, η Εθνοσυνέλευση μετονομάζεται σε Συντακτική Συνέλευση. 1816 η Αργεντινή αποκτά την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. 1821 απαγχωνίζεται στην πλατεία του Σεραγίου στη Λευκοσία ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Του απαγχωνισμού αυτού ακολούθησε την ίδια ημέρα ο αποκεφαλισμός των Μητροπολιτών Πάφου Χρυσάνθου, Κητίου Μελετίου και Κυρινίας Λαβρεντίου. 1832 υπογράφεται ο διακανονισμός της Κωνσταντινούπολης ή συνθήκη του Καλεντέρ Κιόσκ με την οποία ρυθμίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα. 1887 διεξάγεται για πρώτη φορά το φημισμένο τουρνουά τένις του Wimbledon. 1893 ο δόκτωρ Ντάνιελ Χέιλ Γουίλιαμς πραγματοποιεί την πρώτη εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς χωρίς αναισθησία σε νοσοκομείο του Σικάγου. 1900 η Αυστραλία γίνεται ομόσπονδο κράτος. 1910 στην Αίγυπτο σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει στο φως πλάκα με το χρονικό της πτώσης της Ιερουσαλήμ. 1919 η Γερμανική Εθνοσυνέλευση επικυρώνει τη Συνθήκη Ειρήνης που τερματίζει και επίσημα τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1929 η Βουλή των Ελλήνων αποφασίζει την παροχή ψήφου στις γυναίκες για τις δημοτικές εκλογές. Θα ψηφίσουν υπό προϋποθέσεις 5 χρόνια αργότερα. 1942 η οικογένεια της Άννας Φρανκ κρύβεται στη σοφίτα του γραφείου του πατέρα της οικογένειας Σότο που στεγάζεται σε μια αποθήκη του Άμστερνταμ. 1956 ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό προκλήθηκε τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που απλώθηκε στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Έχουμε ρεπορτάζ για αυτό το θέμα. Θα μας μιλήσει στην εκπομπή ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος που γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία των σεισμών. 1958 η ακτή Λικτούγια στην Αλάσκα χτυπιέται από το μεγαλύτερο τσουνάμι που έχει καταγραφεί ποτέ. Το ύψος των κυμάτων έφτασε τα 524 μέτρα. 1961 μετά από μακρές και σκληρές διαπραγματεύσεις επιτυγχάνεται η υπογραφή σύνδεσης της Ελλάδας με την ΕΟΚ. 1999 ο Νίκος Κακλαμανάκης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδων Open που διεξάγεται στο Βέλγιο. 2004. Το δικαστήριο της Χάγης καταδικάζει ως παράνομο το τείχος που έχει κτίσει το Ισραήλ σε βάρος των Παλαιστινίων. 2017. Ο Ιρακινός στρατός καταλαμβάνει τη Μοσούλη εκδιώκοντας τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους μετά από 8 μήνες.

0: Για τις συνθήκες και τα πρωτόκολλα της ανεξαρτησίας θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, ξεκινώντας με τη Συνθήκη του Λονδίνου 6 Ιουλίου του 1827. Η Συνθήκη του Λονδίνου μεταξύ των τριών μεγάλων δυνάμεων, Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας και Ρωσίας, η οποία προέβλεπε αυτονομία της Ελλάδας με καταβολή φόρου στο Σουλτάνο. Τα εδαφικά όρια του νέου κράτους δεν προσδιορίζονταν, αλλά φέθηκαν να λυθούν στο πλαίσιο επιμέρους διαπραγματεύσεων μεταξύ των συμβαλωμένων μερών. Με μυστικό πρωτόκολλο δινόταν διορία ενός μηνός στην υψηλή πύλη να αποδεχτεί τους όρους της συνθήκης, μετά την πάροδο της οποίας οι πολεμικοί στόλοι των μεγάλων δυνάμεων θα είχαν το δικαίωμα να επιβάλλουν την εφαρμογή της. Πρωτόκολλο του Λονδίνου 10/22 Μαρτίου 1829, έκτηση 18 Μαΐου 1829. Όταν έχουμε δύο ημερομηνίες, υπενθυμίζουμε ότι έχουμε πάντα παλαιό και νέο ημερολόγιο. Ο Βρετανός αντιπρεσβευτής στην ελληνική κυβέρνηση, Έντουαρντ Ντόκινς, αποστέλει στον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια αντίγραφο του πρωτοκόλλου του Λονδίνου της 22 Μαρτίου 1829 και επεξηγεί τους βασικούς όρους και στόχους του όσον αφορά στο ζήτημα της Ελλάδας. Η Ελλάδα θα τελούσε υπό την επικυριαρχία της υψηλής πύλης, προς την οποία θα κατέβαλε ετήσιο φόρο 1.500.000 γροσίων. Τα σύνορα ορίζονται στη γραμμή Αμβρακικού Παγασιτικού Κόλπου και προβλεπόταν η ύπαρξη χριστιανού κληρονομικού ηγεμόνα της Ελλάδας. Συνθήκη της Ανδριανούπολης 2/14 Σεπτεμβρίου 1829. Ο αντιπρεσβευτής της Ρωσίας στην ελληνική κυβέρνηση, Κόμις Πάνιν, διαβιβάζει στον κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, τη συνθήκη της Ανδριανούπολης, που υπεγράφει στις 14 Σεπτεμβρίου μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μεταφέρει την ικανοποίηση του Τσάρου για την υπογραφή της. Με το άρθρο 10 της συνθήκης αυτής, η Οθωμανική Αυτοκρατορία αποδέχτηκε τόσο τη συνθήκη του Λονδίνου του 1827, αλλά και το πρωτόκολλο της 10/22 Μαρτίου 1829, δηλαδή τον καθορισμό συνοριακής γραμμής Αμβρακικού Παγασιτικού των δύο κρατών. Πρωτόκολλο του Λονδίνου 22 Ιανουαρίου ή 3 Φεβρουαρίου 1830. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου του Λονδίνου, του βασικού πρωτοκόλλου ανεξαρτησίας, επιδόθηκε στην υψηλή πύλη από τους πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων στις 8 Απριλίου του 1830. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη διεθνή πράξη με την οποία αναγνωρίστηκε η Ελλάδα ως πλήρως ανεξάρτητο κράτος. Τα εδάφη του κράτους μειώθηκαν σε σχέση με το πρωτόκολλο του 1829 και ορίζονταν από τους ποταμούς Αχελό στα δυτικά και Σπρεχιό στα ανατολικά, ενώ περιλαμβάνονταν οι Σποράδες και η Εύβοια. Σε άλλο πρωτόκολλο της ίδιας ημέρας προβλεπόταν ως ηγεμόνας της Ελλάδας ο πρίγκιπας Λεοπόλδος του Σαξ-Κόρμπουργκ. Συνθήκη διακανονισμός της Κωνσταντινούπολης 9/21 Ιουλίου 1832. Οι αντιπρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων ενημερώνουν τον Υπουργό Εξωτερικών της ελληνικής κυβέρνησης Σπυρίδωνα Τρικούπη ότι υπεγράφει η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης μεταξύ των τριών δυνάμεων και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για τον τελικό διακανονισμό των ζητημάτων ανάμεσα στην τελευταία και την Ελλάδα, και του αποστέλνουν εμπιστευτικώς αντίγραφο των άρθρων που σχετίζονται με τη χάραξη των συνόρων μεταξύ των δύο κρατών. Μετάφραση της επιστολής, η επιστολή μάλλον μεταφράζεται και στα ελληνικά. Με τη συνθήκη ως βόρειο σύνορο της Ελλάδας ορίστηκε η γραμμή Άρτας Βόλους, ενώ η απόφαση για την κυριότητα της περιοχής της Λαμίας, για την οποία δεν επετέχθη συμφωνία, παραπέμφθηκε σε νέες διαπραγματεύσεις. Αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών ήταν το πρωτόκολλο του Λονδίνου της 18/30 Αυγούστου 1832, με το οποίο η περιοχή αποδόθηκε στην Ελλάδα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, και εμείς στο σημείο αυτό της εκπομπής να καλωσορίσουμε τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης. Πατέρα Βαρνάβα, καλημέρα σας.
3: Καλή σας ημέρα, Θεός να ευλογεί εσάς και τους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Βαρνάβα. Με την βοήθειά σας θα σταθούμε σήμερα στην προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, τη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή. Είναι το κεφάλαιο ΙΒ και ο στίχος 9 που λέει «Ιγάρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται». Είναι ιδιαίτερα οι στίχοι, νομίζω, που προηγούνται, πατέρα Βαρνάβα, αναφέρονται στο ζήτημα της ασθένειας. Πολλές φορές μπορεί να θεωρούμε και εμείς ότι οι Απόστολοι δεν αντιμετώπιζαν θέματα υγείας ή άλλα ζητήματα στην καθημερινότητά τους. Φαίνεται πως δεν είναι έτσι. Θα θέλατε να μας εξηγήσετε περί τίνος πρόκειται?
3: Ναι, εδώ ο Παύλος έχει μιλήσει προηγουμένως για όλες τις ταλαιπωρίες που έχει περάσει, τις φυλακίσεις, μαστιγώσεις, το λιθοβολισμό του, τα ναυάγια, οδηπορίες, τους κινδύνους που λέει απολυστές, την πείνα και τη δίψα και όλα όσα πέρασε στο αποστολικό του έργο τον ανάγκασαν, λέει, εκεί να τα πει αυτά, γιατί αμφισβητούσαν πολύ το αποστολικό του αξίωμα, την αποστολή του τον κόσμο από τον Χριστό, και είπε ότι ντρέπομαι να τα πω, θα τα πω αυτά για να δείτε ότι και εγώ περισσότερο από άλλους έχω κοπιάσει για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και στο τέλος μιλάει ότι για ένα προσωπικό, μια προσωπική δοκιμασία που είχε, τον ονομάζει σκόλοπα της αρκή, δεν έχουν καταλήξει κάπου οι πατέρες τι ήταν ακριβώς αυτός ο σκόλοψ, ήταν ασθένεια, ήταν κάποιος άνθρωπος, πάντως κάτι που τον ταλαιπωρούσε πολύ, και παρακάλεσε τον Χριστό να τον απαλλάξει 3 φορές, φυσικά με πολύ δυνατή προσευχή, και του είπε «Σου αρκεί η χάρις μου, η γάρ δυναμής μου εν ασθενία τελειούται, σου φτάνει η χάρις μου, γιατί η δύναμής μου σε σένα τελειώνεται με την ασθένεια. Μέσα από την υπομονή που κάνεις και την άσκηση αυτή αυξάνεται αυτή η δύναμη και δοξάζεται το όνομά μου στους ανθρώπους». Και παρακάτω μιλάει, βέβαια, προηγουμένως είχε μιλήσει και για τη μεγάλη παρηγορία που πέρασε, που έζησε με την αρπαγή μέχρι τρίτου ουρανού, και παρόλα αυτά θεωρεί μεγαλύτερη του δόξα και μεγαλύτερη του τιμή το να πάσχει για τον Χριστό και να υποφέρει για τη δόξα του ονόματός του.
0: Είναι ένα μεγάλο θέμα τώρα αυτό, πατέρα Βαρνάβα, που το θέμα της ασθένειας, εννοώ, που δεν προσεγγίζεται πολύ εύκολα. Βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα Αγίων παλαιότερων αλλά και νεότερων που είναι κοντά στο Χριστό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζουν θέματα υγείας, και πολλές φορές πολύ δύσκολα και επίπονα θέματα υγείας.
3: Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, όπως είπατε, των Αγίων. Να θυμηθούμε ενδεικτικά τον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό, ο οποίος σαφώς δοξάστηκε από την υπομονή του σε αυτή την ασθένεια και το παράδειγμα που έδειξε σηκώνοντας αυτό το σταυρό. Την Αγία Ματρώνα, την Ρωσίδα, που γεννήθηκε τυφλή, μετά έγινε και παράλυτη. Ουσιαστικά ήταν ένα κούτσουρο πεταμένο από σπίτι σε σπίτι, γιατί οι συγγενείς της δεν την δέχονταν, γιατί είχε ήθελε να έχει εικόνες και να δει την πίστη, ενώ αυτοί οι δυο δεν ήθελαν να διωχθούν το τότε καθεστώς. Και κάποτε την βρήκαν, λέει, με τα μαλλιά της γεμάτα κρυστάλλους από το κρύο. Ο Άγιος Ιωάννης Κροστάντης την ονομάζει 8ο στήλο της Ρωσίας, αυτό το πλάσμα που πολλοί θα θεωρούσαν ότι ήταν ένα άχρηστο, άρρωστο πλάσμα πάνω στη γη, έγινε στήλος της, όχι μόνο της ρωσικής αλλά και όλης της Εκκλησίας. Και πάρα πολλοί άλλοι, οι μάρτυρες πάνω απ' όλα, αλλά οι Απόστολοι και οι άνθρωποι του Θεού που δοκίμασαν τόσα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει έτσι βάλει μια λίστα 8 αιτιών για τις οποίες επέτρεψε ο Θεός οι Άγιοι να έχουν αυτούς τους σταυρούς, και λέει ότι η πρώτη αιτία είναι για να μην υπεραίρονται, να μην περηφανεύονται, όπως το λέει και εδώ ο Παύλος. Η δεύτερη, να μην τους θεωρούμε υπερανθρώπους, και αυτοί οι άνθρωποι ήταν όπως και εμείς. Τρίτη, για να φαίνεται η δύναμη του Θεού, αυτό που μαρτύρει ο Παύλος, και ότι δεν ήταν δική τους η δύναμη. Τέταρτη, για να φανερώνεται η μεγάλη τους υπομονή και το στεφάνι αυτό της υπομονής. Πέμπτη, λέει, για να πιστεύουμε στην Ανάσταση. Όλα αυτά έχουν ένα τέλος, ανατρέπονται και θα έρθει η δόξα της Αναστάσεως. Έκτη, για να παρηγορούμεθα για τα δικά μας βάσανα, βλέποντας τους Αγίους να συμπάσχουν μαζί μας. Έβδομη, λέει, για να μην νομίζουμε ότι είχαν άλλη φύση διαφορετική από τη δική μας, δεν είχαν γεννηθεί από άλλο πλανήτη. Και όγδοη, για να μάθουμε ποιους πρέπει να μακαρίζουμε και να τους τιμάμε και να παίρνουμε από αυτούς χάρη. Όμως, θα έλεγα, υπάρχουν και πολλά σύγχρονα παραδείγματα ανθρώπων που δείχνουν αυτή την αλήθεια. Επιτραπεί να θυμίσω ένα κορυφαίο πνευματικό άνθρωπο, Ιάπωνα, τον Κεσναμπούρο Όε, που είχε πάρει το βραβείο Νόμπελ το 1994, ο οποίος δεν δίνει, είχε έρθει στην Ελλάδα, έδωσε την αντίδοξη, δεν φαίνεται αν πιστεύει, αλλά ο ίδιος καταθέτει τη μαρτυρία ότι η γέννηση ενός ανάπηρου παιδιού, το μόνο παιδί που είχε, το οποίο το στήριξε πολύ η γυναίκα του και το οποίο κατάφερε με τη φροντίδα της ακόμα και να συνθέσει μουσική και να φτιάξει, να γίνει συνθέτης της μουσικής, και παρουσίασε τότε στον δημοσιογράφο ένα CD από το γιο του αυτόν, ο οποίος στην αρχή τους είχε τελείως απογοητεύσει, δεν είχε νόημα η ζωή τους, και λέει, κοιτάξτε, αυτό το CD δεν είναι απλώς ένα κομμάτι μουσικής, είναι η δημιουργία της ελπίδας από τις τάχτες για μένα. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που ίσως να μην είχε γνωρίσει την πίστη, την χριστιανική, ακόμα και αυτός να βλέπει μέσα από ένα τέτοιο σταυρό να παίρνει δύναμη, να παίρνει ελπίδα από το ότι το πλάσμα αυτό αξιοποίησε τα χαρίσματα, όχι τα ελαττώματά του, με έναν τρόπο, επειδή του έδειξαν αγάπη, και έτσι να βλέπει ότι αυτό δεν ήταν κατάρα για τη ζωή του, αλλά ήταν ευλογία.
0: Ναι. Είναι πολύ δύσκολα θέματα αυτά και μεγάλα θέματα. Πάντως, πατέρα Βαρνάβα, θυμάμαι σε κάποια άλλη από τις πολλές συζητήσεις που έχουμε κάνει εδώ στο ραδιόφωνο, που μας είχατε πει ότι δεν σημαίνει ότι αυτός που επιλέγει, ο άνθρωπος που επιλέγει τη χριστιανική ζωή, είναι αυτονόητο ότι όλα θα του έρθουν εύκολα. Ότι δεν θα έχει τεράστιες δυσκολίες, ότι δεν θα έχει να αντιμετωπίσει ασθένειες κλπ. Γιατί πολλές φορές έχουμε κάποιοι από εμάς μια τέτοια σχέση με το Θεό που θεωρούμε ότι αφού πιστεύω στο Θεό, αφού τηρώ τις εντολές του, συμμετέχω στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δικαιούμαι μέσα σε εισαγωγικά να μου έρθουν εύκολα στη ζωή, να μην έχω αρρώστιες, να μην έχω δυσκολίες κλπ.
3: Αυτή είναι μια όντως μεγάλη πλάνη. Είναι αυτό το προτεστάντικο Ευαγγέλιο της Ευημερίας, το Prosperity Gospel, το οποίο δήθεν θεωρεί και προωθεί αυτή την αντίληψη ότι είναι υποχρεωμένος ο Θεός, επειδή κάνω κάποια πράγματα, τίποτα δεν κάνουμε, να μας διατηρήσει υγεία και να έχουμε τα πάντα καλά. Όμως, ο Χριστός υποσχέθηκε άλλα πράγματα και είπε ότι όποιος με ακολουθήσει θα πρέπει να σηκώσει το σταυρό του, είπε ότι δεν θα έχει κάπου να γύρει το κεφάλι του, έδειξε το δικό του παράδειγμα και δεν έδωσε καμία τέτοια. Είπε ότι θα είναι μαζί μας, είπε ότι θα μας ξεκουράζει από τα φορτία της ζωής, αλλά όχι ότι όλα θα είναι σπαρμένα με ροδοπέταλα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Βαρνάβα, για αυτή την ευκαιρία σήμερα. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Βαρνάβα Λαμπρόπουλο, από την Ιερά Μονή Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης.

Είχαμε ξεκινήσει, αγαπητοί ακροατές, μια αναφορά στην ιστορία του πόρου, την οποία όμως δεν έχουμε ολοκληρώσει. Έχουμε μιλήσει για την περίοδο της αρχαιότητας, την περίοδο του Βυζαντίου, μιλήσαμε για την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης. Να θυμίσουμε απλά ότι το 1831 ιδρύθηκε στο νησί ο πρώτος ναύσταθμος της ελεύθερης Ελλάδας. Τώρα, στο νησί έγινε η περίφημη διάσκεψη του πόρου Σεπτέμβριος με Δεκέμβριο του 1828, κατά την οποία οι πρεσβευτές των τριών μεγάλων δυνάμεων Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας κατέληξαν σε προτάσεις προς τις κυβερνήσεις τους σχετικά με τα εδαφικά όρια του ελληνικού κράτους, λαμβάνοντας εν μέρη υπόψη τα υπομνήματα του Ιωάννη Καποδίστρια. Εισηγήθηκαν να συμπεριληφθούν στην ελληνική επικράτεια τα εδάφη της στερεάς Ελλάδας που βρίσκονταν νότια της γραμμής Αμβρακικού Παγασιτικού. Πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διάσκεψη, υπεγράφει στο Λονδίνο το πρωτόκολλο της 4ης, η 16ης Νοεμβρίου του 1828, σύμφωνα με το οποίο στην ελληνική επικράτεια περιλαμβάνονταν μόνο η Πελοπόννησος και οι Κυκλάδες. Ωστόσο, μερικούς μήνες αργότερα, οι προτάσεις της διάσκεψης των τριών πρεσβευτών στον πόρο έγιναν αποδεκτές και η συνοριακή γραμμή Αμβρακικού Παγασιτικού επικυρώθηκε με το πρωτόκολλο του Λονδίνου 10ης 22ης Μαρτίου 1829. Τον Ιούλιο του 1831 ο πόρος έγινε το σκηνικό ενός αιματηρού γεγονότος της νεότερης ελληνικής ιστορίας που εντάσσεται στο πλαίσιο των εμφύλιων ταραχών οι οποίες ταλάνισαν τη χώρα μετά τον αγώνα της ανεξαρτησίας. Ο Ανδρέας Μιαούλης ήρθε σε σύγκρουση με τον Ιωάννη Καποδίστρια επειδή ο κυβερνήτης δεν ικανοποιούσε τους Ιδραίους πλειοκτήτες οι οποίοι απαιτούσαν προνομιακή μεταχείριση ως αντάλλαγμα για την καθοριστική συμβολή του στον αγώνα. Ο Καποδίστριας αποφάσισε τον αποκλεισμό της σίδρας από τα πλοία του ελληνικού στόλου που ναυλοχούσαν στον πόρο. Τότε ο Μιαούλης, αφού πληροφορήθηκε τις προθέσεις του Καποδίστρια, κατέλαβε τη φρεγάτα Ελλάς και στη συνέχεια πυρπόλησε τα δύο πιο αξιόμαχα πλοία του ελληνικού στόλου. Η πρωτόγνωρη αυτή πράξη προκάλεσε πανελλήνια κατακραυγή και την έντονη αντίδραση των κυβερνητικών στρατευμάτων που προχώρησαν σε λιλασίες, εμπρισμούς και εκτεταμένες καταστροφές στο νησί. Τώρα, κατά τους νεότερους χρόνους, το Μεσαιωνικό Καστέλι υπήρξε ο πυρήνας εξέλιξης του σύγχρονου οικισμού του πόρου. Από τα υψώματά του, τα σπίτια επεκτάθηκαν σταδιακά έως την παραλία και προς την άκρη της Χερσονήσου. Περίπου από το 1862 άρχισε να αναπτύσσεται η νεοκλασική πόλη με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί σταδιακά το ιδηλιακό τοπίο του πόρου με την διαχρονική μαγεία του.

Να έρθουμε όμως και στη σύγχρονη εποχή, καθώς τα τελευταία χρόνια ο πόρος απέκτησε αξιόλογες τουριστικές υποδομές, με αποτέλεσμα να εξελιχθεί σε δημοφιλή θερινό προορισμό για Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Τα αξιοθέατα του νησιού, όπως ο παραδοσιακός οικισμός με την γραφική προκυμαία, ο ναός του Ποσειδώνα, η Μονή Ζωδόχου Πηγής, το Ρολόι, το Αρχαιολογικό Μουσείο, η Χατζοπούλιος Δημοτική Βιβλιοθήκη και η μοναδική στην Ελλάδα έκθεση κοχυλιών που στεγάζεται σε αυτήν, δωρεά του ζεύγους των τοπικών ευεργετών Γιώργου και Χέλγας Κανελάκη, σε συνδυασμό με το μοναδικό φυσικό τοπίο και τις ιδηλιακές παραλίες, δημιουργούν ένα σαγηνευτικό σύνολο. Από το 1957 ως το 1983 στον πόρο ήταν πνημνοδετημένο το θωρικτό Αβέροφ, που στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Φάληρο. Κατά το πρόσφατο παρελθόν, το νησί φιλοξένησε πολλές προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών. Στο κόκκινο σπίτι Γαλήνη, το επιβλητικό αρχαιοντικό που έκτισε ο αρχιτέκτονας Αναστάσιος Μεταξάς, πάνω στην ακτή μεταξύ Πόρου και Γαλατά, φιλοξενούνται τα καλοκαίρια σημαντικές προσωπικότητες. Φιλοξενούνταν όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1931, ο διάσημος ζωγράφος Μαρκ Σαγκάλ, που μαγεύτηκε από το μοναδικό φως του Πόρου και εμπνεύστηκε από τις ομορφιές του τοπίου. Ο ποιητής μας Γιώργος Εφέρης έζησε στη Γαλήνη το διάστημα 1946-1949. Η Γαλήνη, το βικτοριανό εκείνο σπίτι, κόκκινο πομπιείας, μου έδωσε για πρώτη φορά, ύστερα από πολλά χρόνια, το αίσθημα του στερεού σπιτιού, όχι της προσωρινής κατασκήνωσης, αυτής της πραμάτιας που πήρα τη συνήθεια να νομίζω πως δεν κατασκευάζεται πια, αναφέρει ο ποιητής σε επιστολή του που περιλαμβάνεται στις δοκιμές του. Στη Γαλήνη έγραψε και το ποίημα «Κύχλη», δανειζόμενο στον τίτλο από το μικρό πλοίο που έριχνε άγκυρα μπροστά στο ρομαντικό σπίτι. Στο νησί παραθέρισαν πολύ γνωστές προσωπικότητες. Σήμερα ο πόρος συνιστά πυρήνα πολιτισμού στην περιοχή, χάρη στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, αλλά και χάρη σε σημαντικές ιδιωτικές πρωτοβουλίες όπως η Πρωτοποριακή Γκαλερί Σιτρών και η Διεθνής Ακαδημία Πιάνου. Επιπλέον, το φυσικό λιμάνι του αποτελεί δημοφιλή προορισμό για χιλιάδες σκάφη κάθε χρόνο, ενώ λόγω της εύκολης οδικής πρόσβασής του από μεγάλα αστικά κέντρα, οι επισκέπτες το προτιμούν όλο ένα και περισσότερο και εκτός της θερινής περίοδου, για να εξερευνήσουν τις ομορφιές του, να συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και να ζήσουν μοναδικά έθιμα. Ένα από αυτά είναι και ο διάπλους των επιταφείων την Μεγάλη Παρασκευή. Το νησί συνδυάζει τη γραφικότητα φυσικού και οικιστικού τοπίου με την ενδιαφέρουσα ιστορία και μια μοναδική ατμόσφαιρα. Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Πόρου πρωτοστατεί σε πανελλήνιες δράσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με έμφαση στην αντιμετώπιση της ρύπανσης από τα μεταφερόμενα πλαστικά απορρίμματα και την απομάκρυση της ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας από τις παράκτιες περιοχές, τις οποίες καταλαμβάνουν σε σύγκρουση με τις προτεραιότητες των τοπικών κοινωνιών για τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.

Θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στον Πόρο με την παρουσίαση του Αρχαιολογικού Μουσείου. Το Αρχαιολογικό Μουσείο βρίσκεται στην πλατεία Αλεξάνδρου Κοριζή. Καταγόταν από τον Πόρο ο Κοριζής και διετέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδος, όπου υπάρχει μαρμάρινη πρωτομήτου στο κέντρο. Κτίστηκε την διετία 1967-1968 στη θέση του παλιού αρχοντικού του Κοριζή, το οποίο δωρίστηκε στο δημόσιο μέσω των κληρονόμων του για το σκοπό αυτό. Το κτίριο διαθέτει δύο μουσιακούς χώρους, στο Ισόγειο και στον Όροφο, όπου φυλάσσονται αρχαιότητες από το ιερό του Ποσειδώνα, την Τριζίνα και από ανασκαφές στην Ερμιόνη. Από τα εκθέματα του Ισογείου ιδιαίτερες μνήας χρήζουν το γύψινο εκμαγείο της ενεπίγραφης στήλης από την Τριζίνα με κείμενο του αθηναϊκού ψηφίσματος που πρότεινε ο Θεμιστοκλής το 480 για την αντιμετώπιση της περσικής εισβολής. Η πρωτότυπη βέβαια στήλη βρίσκεται στο Επιγραφικό Μουσείο της Αθήνας. Τα γαλματίδια και επιτύμβια στήλη του 4ου αιώνα π.Χ. αντιπροσωπευτικά δείγματα της εκλειπτικής των κλασικών χρόνων. Η σειρά των οικειονοκράνων από το ιερό που παρουσιάζει συνοπτικά την εξέλιξη των τριών κυρίων αρχιτεκτονικών ρυθμών από τους αρχαίους έως τους ρωμαϊκούς χρόνους, τα αρχιτεκτονικά μέλη κτηρίων των παλαιοχριστιανικών χρόνων, καθώς και αρχιτεκτονικές θερακότες από το ιερό, την αρχαία Τριζίνα και τα Μέθανα. Στο χώρο πλην από το κλιμακοστάσιο εκτίθεται το πρώτο απόκτημα της αρχαιολογικής συλλογής του Πόρου, η οποία ιδρύθηκε από τον καθηγητή γαλλικών Χρήστο Φουρνιάδη, ένα μαρμάρινο πόδι από αδριάντα υπερφυσικού μεγέθους των ρωμαϊκών χρόνων. Ο τρόπος παρουσίασης με την παλιά προθήκη και τη χειρόγραφη πινακίδα του Φωνιάδη παραπέμπει στα πρώτα χρόνια της συλλογής. Ο μουσιακός χώρος του Ορόφου φιλοξενεί κυρίως κεραμικά ευρήματα που πιστοποιούν τη μακραίωνη ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή της Τριζινίας και την Ερμιόνη από τους προϊστορικούς έως τους παλαιοχριστιανικούς και τους βυζαντινούς χρόνους. Επίσης εντυπωσιάζουν τα κτερίσματα των μυκηναϊκών θολωτών τάφων στη Μαγούλα του Γαλατά, μεταξύ των οποίων ένα χάλκινο ξύφος με επάργυρα καρφιά που καταδεικνύει την ισχύ και τον πλούτο των τοπικών ηγεμόνων της εποχής.

0: Για τον Ευήμερο τον Μεσίνιο, τον φιλόσοφο της Κυρηναϊκής σχολής, θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές. Ήταν φίλος του βασιλιά Κάσανδρου, 311 με 298 π.Χ. Με παραγγελία του ταξίδεψε στην ίσο Πανχαία, που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο, και περιγράφει στο έργο του «Ιερή Αναγραφή» τη ζωή των κατοίκων του νησιού αυτού. Λέει πως αυτοί ήταν Κρήτες που μεταφέρθηκαν στην Πανχαία με εντολή του Δία και ζούσαν εκεί με κοινοκτημοσύνη. Την αναγραφή αυτή αφήνει να νοηθεί ότι τη διάβασε σε κάποιο βωμό της Πανάρας, πρωτεύουσας της Πανχαίας, και έγραφε ότι ο Ουρανός, ο Κρόνος και ο Ζεύς υπήρξαν βασιλείς της Πανχαίας και θεοποιήθηκαν μετά το θάνατό τους. Από αυτά ξεκινώντας, ο συγγραφέας διαμόρφωσε τη θεωρία του ευημερισμού, δηλαδή της θεωρίας που πιστεύει ότι οι θεοί ήταν άνθρωποι που θεοποιήθηκαν. Η θεωρία αυτή μεταφράστηκε από τον Ένιο στα λατινικά, καταδιώχθηκε όμως και κάηκαν τα βιβλία της από φανατικούς αντιπάλους της. Ο Διόδωρος διέσωσε μερικά αποσπάσματα του έργου του Ευήμερου. Όμως, στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Κώστα Παπά.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic, με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν, με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συντοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής».
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 9 με τον Κώστα Παπά. Οι αμυντικές δαπάνες είναι το τίμημα για την ελευθερία μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα κατά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αυτή την ώρα για φωτιά που εκδηλώθηκε σε επιχείρηση εμπορίου ανακύκλωσης μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Έσβησε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στον πρώτο όροφο του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Ισμανόγλιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι θα υποστεί πολύ χειρότερα πλήγματα σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς. Ο Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός μήνας που έχει καταγραφεί στη Δυτική Ευρώπη στα χρονικά και ο δεύτερος θερμότερος σε υπηρετική και παγκόσμια κλίμακα, όπως αποκαλύπτει σήμερα το παρατηρητήριο του κλίματος Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκκληση του ΟΗΕ για βοήθεια 296 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα, 3.811 νεκροί από τους σεισμούς. Αρχικά γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, γρήγορα όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, τους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 10.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Ένα θέμα που, μάλλον δύο θέματα που απασχολούν τους γονείς, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, την περίοδο των καλοκαιρινών αδειών, είναι τι θα κάνουμε όταν έχουμε μια μεγάλη διαδρομή με το αυτοκίνητο, πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε το παιδί ήρεμο και απασχολημένο, τι γίνεται αν το παιδί, παραδείγματος χάρη, ζαλίζεται στο αυτοκίνητο, πρέπει να του δώσουμε φαγητό, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε έτσι αυτήν την πορεία. Αυτό είναι το ένα θέμα. Και το δεύτερο είναι η χρήση του σωσίβιου. Γιατί μπορεί κάποια παιδάκια να πηγαίνουν το χειμώνα σε κολυμβητήριο, να έχουν μάθει ήδη να κολυμπούν χωρίς βοήθεια, κάποια άλλα παιδάκια δεν έχουν πάει, και είναι ένα ερώτημα, τι κάνουμε το καλοκαίρι? Προσπαθούμε να βάλουμε το παιδί στη θάλασσα και να του μάθουμε κολύμπι? Χρειάζεται στα πρώτα χρόνια να χρησιμοποιεί τη βοήθεια του σωσίβιου? Αυτά τα δύο θέματα θα συζητήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με την παιδίατρο, την κυρία Γαριφαλιά Κυρούση, την οποία και καλωσορίζουμε. Κυρία Κυρούση, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές γονείς.
0: Για να δούμε λοιπόν αυτά τα δύο θέματα. Καταρχάς, το ταξίδι. Και ειδικά όταν έχουμε μπροστά μας ένα πολύ ωραίο ταξίδι με το αυτοκίνητο, πώς μπορούμε να το οργανώσουμε έτσι ώστε να είναι πιο ανώδυνο, θα πω, εντός εισαγωγικών?
1: Θα έλεγα ότι τα ταξίδια αυτά θα πρέπει να τα οργανώνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πολύ ευχάριστα ουσιαστικά για το κάθε παιδί που επιβαίνει, ώστε να φτάσει στον προορισμό για διακοπές ή να φτάσει στο σπίτι του παππού ή της γιαγιάς.

0: Οπότε ανάλογα με τις ώρες τις οποίες θα κρατήσει το ταξίδι, η οργάνωση από το γονιό είναι ιδιαίτερη. Έστω όμως και για μια πολύ μικρή διαδρομή και των 5 λεπτών και της μισής ώρας να πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να είμαστε πολύ σωστοί ως προς το πού βρίσκεται το παιδί. Να πούμε λοιπόν ότι ένα παιδί όταν μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο, η θέση του είναι πάντα στην πίσω θέση και πρέπει να είναι πάντα δεμένο σε ένα καθισματάκι, ανάλογα με την ηλικία του. Σε ένα καθισματάκι που κοιτάζει πάντα προς τα πίσω από τη γέννηση μέχρι την ηλικία και των 12 μηνών ή μέχρι να γίνει και 12 κιλά. Ναι. Στη συνέχεια θα γυρίσει να κοιτάζει προς τα μπρος. Σε ηλικία 4 με 5 θα κατέβει από το καρεκλάκι και θα μπει σε θέση που δένεται με τη ζώνη και θα παραμείνει εκεί δεμένο στο πίσω κάθισμα μέχρι και την ηλικία των 12 χρονών. Οπότε αυτή είναι πρωτίστως η θέση του σε ένα αυτοκίνητο. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τη διαδρομή, θα πρέπει να, ξέροντας εάν είναι ο δρόμος στην ευθεία ή αν έχουμε ανηφόρες ή οτιδήποτε, εκεί πια ο κάθε γονιός θα πρέπει να επιλέξει για πόσο χρόνο θα οδηγεί και πού θα κάνει τα διαλύματα, ώστε το παιδί να κατεβαίνει, να βγαίνει έξω, να ξεχνιέται λιγάκι, για να μπορεί να συνεχίσει το υπόλοιπο δρομολόγιο με μεγαλύτερη άνεση. Mm-hmm. Θα πρέπει να έχουμε δημιουργήσει συνθήκες ώστε να ακούει τα τραγουδάκια του ή τα παραμυθάκια του κατά τη διάρκεια της διαδρομής μέσα στο αυτοκίνητο. Σίγουρα δεν θα πρέπει να έχουμε ένα παιδί το οποίο είναι φαγωμένο την τελευταία στιγμή και αυτό να είναι με υγρή τροφή όπως είναι το γάλα. Άρα ανάλογα με την ηλικία, εάν είναι μικρό παιδί, θα πρέπει να έχει πιει το γάλα του τουλάχιστον μία ώρα πριν ξεκινήσει το ταξίδι, και στη συνέχεια στα πιο μεγάλα παιδιά το φαγητό τους να είναι στερεά τροφή.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν να έχουμε ένα ήρεμο και καλό ταξίδι. Βέβαια θα πω απ' την άλλη ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία ζαλίζονται και έχουν την τάση εμετού και μικρές διαδρομές. Ο γονιός εκεί γνωρίζει, έχει επικοινωνήσει ήδη με τον παιδίατρό του και ναι, κάποιες φορές υπάρχουν κάποια σιρόπια τα οποία εμείς συνιστούμε για ένα παιδί το οποίο είναι ιδιαίτερα έτσι ευάλωτο στο να κάνει, να έχει τάση για μετό ή να κάνει και μετό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αυτό χρειάζεται σε πολύ λίγες περιπτώσεις, αλλά ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Μάλιστα. Τα ταξίδια με αεροπλάνο είναι πιο γρήγορα, με πλοίο τώρα είναι πιο γεμάτα, δεν ξέρω,
0: και μπορεί,
1: έτσι και πιο ευχάριστα μπορεί να απασχοληθεί το παιδί. Νομίζω ότι ίσως λίγο τα πιο δύσκολα είναι αυτά με το αυτοκίνητο, ειδικά όταν είναι πολύ ώρα. Πάμε τώρα να δούμε, να ζητήσουμε τη συμβουλή σας για τη θάλασσα και το θέμα του σωσίβιου. Πώς αντιμετωπίζουμε έτσι τα πρώτα χρόνια του παιδιού, αυτή την πρώτη επαφή με τη θάλασσα?
0: Άκουσα πριν στην τοποθέτησή σας ότι τα παιδιά, λόγω του ότι πηγαίνουν στις πισίνες κατά τη διάρκεια του χειμώνα και μαθαίνουν κολύμβηση, ουσιαστικά πολλά από αυτά τα παιδιά είναι πιο άνετα ουσιαστικά στο νερό. Παρ' όλα αυτά θα πω όμως ότι και αυτά τα παιδιά, όσον αφορά όλες την ηλικία, από την ηλικία των 6 μηνών, την οποία μπορούν τα παιδιά να μπουν στο νερό, μέχρι και την ηλικία των 5 χρονών, θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα σωσίβια, ανεξάρτητα με το αν έχουν μάθει κολύμβηση κατά τη διάρκεια του χειμώνα ή πάνε σε κολυμβητήριο. Αυτό θα τα βοηθήσει, μπορεί να είναι πάντα, θα είναι πάντα με επίβλεψη, και θα σας πω ότι υπάρχουν πολλά είδη σωσίβιων, τα οποία και αυτά θα έλεγα ότι χωρίζονται σύμφωνα με την ηλικία. Άρα, λέγοντας πάντα ότι ένα παιδί μπαίνει βρέφος, θα έλεγα, μπαίνει στο νερό την ηλικία των 6 μηνών και μετά, όχι πριν από αυτή την ηλικία, υπάρχουν λοιπόν τα βρεφικά σωσίβια, τα οποία ουσιαστικά τα χρησιμοποιούν τα παιδιά την ηλικία των 6 μέχρι και την ηλικία των 12 μηνών. Υπάρχουν τα σωσίβια για τα νηπιάκια, που πηγαίνουν από την ηλικία του ενός έτους μέχρι την ηλικία των 3 ετών, και τα σωσίβια για τα πιο μεγάλα παιδιά, που είναι από την ηλικία των 3 έως 5 ετών. Αυτά είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ευχάριστα ουσιαστικά στα παιδιά και άνετα. Άρα ένας γονιός ο οποίος θα πάει να αγοράσει ένα σωσίδιο, θα αγοράσει το σωσίδιο το οποίο είναι για την ηλικία του παιδιού του. Και πρέπει να λάβει πάντα υπόψη του ότι θα είναι ένα σωσίδιο το οποίο θα έχει σωστή εφαρμογή στο σωματάκι του παιδιού. Σίγουρα θα έχει την έγκριση πιστοποιημένων διεθνών οργανισμών και μελετών πάνω σε αυτά. Θα στηρίζει κυρίως το κεφάλι και τον αυχένα. Θα δίνει βέβαια άνεση και κινητικότητα στο παιδί. Και από ό,τι έχουμε δει όλοι, είναι πολύ χρωματιστά, είναι πολύχρωμα, είναι όμορφα, για να εντοπίζεται ουσιαστικά το παιδί στη θάλασσα και από το μάτι του καθενός μας, αλλά κυρίως του γονιού που το παρακολουθεί. Βέβαια, εδώ θα πούμε ότι κανένα, μα κανένα σωσίδιο δεν μπορεί να αντικαταστήσει την επίβλεψη που πρέπει να έχει ένα παιδί από το γονιό του.
1: Μάλιστα. Καθώς μεγαλώνει το παιδάκι, από τα πρώτα σχολικά χρόνια θεωρούμε ότι μάλλον θα πρέπει να έχει μάθει να κολυμπάει, υποθέτω, στην πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτές οι ηλικίες, ναι, είναι παιδιά τα οποία εφόσον από μικρή ηλικία έχουν βρεθεί στη θάλασσα, εκτός από τα παιδιά τα οποία μπορεί σε εκείνη να είναι η πρώτη τους επαφή, αρχίζουν και σιγά σιγά, καλοκαίρι και το χειμώνα στα κολυμβητήρια. Ναι, όταν φτάνουν σε εκείνη την ηλικία, τα παιδιά πια ξέρουν να κολυμπούν.
1: Μάλιστα. Να ευχηθούμε ένα καλό και ήρεμο καλοκαίρι για γονείς και παιδιά, λοιπόν.
0: Ακριβώς. Πάντα με την επίβλεψη του γονέα, πάντα με τα μάτια μας επάνω στα παιδιά του γονέα και του οποιοδήποτε βρίσκεται στην παραλία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κυρούση. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς.
0: Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Καλημέρα σας. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την παιδίατρο την κυρία Γαριφαλιά Κυρούση.

0: Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκινούν, αγαπητοί ακροατές, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βέβαια βλέπουμε αυτή την περίοδο ότι σε κάποια καταστήματα υπάρχουν προσφορές και άλλες προωθητικές ενέργειες. Είναι μια περίοδος αυτή των εκπτώσεων που θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Επίσης να πούμε ότι όσα καταστήματα επιθυμούν μπορούν να μείνουν ανοιχτά την πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περίοδου, δηλαδή στις 19 Ιουλίου. Για τις εκπτώσεις θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Νίκο Κογιουμτσή, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και πρώτος αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Να τον καλωσορίσουμε λοιπόν. Κύριε Κογιουμτσή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χουζούρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ποιες είναι οι προσδοκίες του εμπορικού κόσμου για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις?
1: Πάντα στην αρχή κάθε εκπτωτικής περίοδου υπάρχουν προσδοκίες εκ μέρους των συναδέλφων εμπόρων και επιχειρηματιών να έχουν ένα αυξημένο τζίρο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι και δελεαστική η περίοδος για τους καταναλωτές, γιατί θα υπάρχουν πολύ καλές τιμές και η σχέση ποιότητας και τιμής θα είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι από την αρχή του χρόνου θα έλεγα ότι η αγορά κινείται υποτονικά. Ναι. Και αυτό βέβαια είναι αποτέλεσμα της γενικότερης αδυναμίας των Ελλήνων πολιτών έτσι να καταναλώνουν. Ναι. Ως προς την αγοραστική δύναμη δυστυχώς είμαστε πολύ χαμηλά σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Οπότε θα έλεγα ότι αυτό αποτυπώνεται και στις πωλήσεις και στην κατανάλωση γενικότερα στην αγορά. Αυτή είναι η εικόνα, με την προσδοκία που είπαμε πριν ότι ενδεχομένως να πάνε καλύτερα τα πράγματα μέσα στην εκπτωτική περίοδο.
0: Πόσο δύσκολο είναι σήμερα ένας έμπορος να μπορέσει να διατηρήσει μια μικρή επιχείρηση όταν έχει απέναντί του κυριολεκτικά μεγαθύρια, ξένες αλυσίδες κλπ?
1: Ναι, είναι δύσκολο πράγματι και δυστυχώς πολλοί εκ των συναδέλφων δεν τα έχουν καταφέρει, γιατί έχουμε και αρκετά λουκέτα.
0: Ναι.
1: Φαίνεται αυτό ουσιαστικά κυρίως για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχείρησεις, και αν κάνουμε και καμιά βόλτα και στο κέντρο της Αθήνας σε άλλοτε κρατεούς έτσι, εμπορικούς δρόμους όπως η Πατήσιον, θα βρούμε συνεχόμενα ενοικιαστήρια, κλειστά καταστήματα, κατεβασμένα ρολά.
0: Ναι.
1: Άρα είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να διατηρηθεί μια μικρή επιχείρηση, γιατί έχει απέναντί της πέραν όλων των άλλων πολλά λειτουργικά έξοδα. Φαίνεται ότι έχουμε φτάσει έως και 40% πάνω σε σχέση με πριν από 4 χρόνια όσον αφορά τα ενίκια, αφορά την ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα που έχει αυξηθεί, τα μεταφορικά, τις χρεώσεις των τραπεζών. Άρα από τη μία πλευρά έχουμε λειτουργικά έξοδα και από την άλλη πλευρά έχουμε τη μειωμένη ζήτηση και τη μειωμένη κατανάλωση.
0: Ξέρετε, πολλές φορές επειδή η πρώτη εικόνα που έχουμε της αγοράς είναι από την Ερμού, τουλάχιστον για τα είδη νεοτερισμών όπως λέγαμε πιο παλιά, για ένδυση, υπόδεση κλπ, νομίζω ότι είναι μια λάθος εικόνα, γιατί εδώ είναι το κέντρο της Αθήνας, έχει πάρα πολλούς τουρίστες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και είναι μια οδός που πάντα έχει πάρα πολύ κόσμο, όπως και η αγορά στο Μοναστηράκι κλπ. Όμως αυτό είναι μια εικόνα του κέντρου. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια αντίστοιχη εικόνα στις τοπικές αγορές.
1: Ακριβώς αυτή είναι η εικόνα, όπως την ανάγλυφα την αναφέρεται, ότι δεν είναι μόνο η Ερμού ή η τουριστική περιοχή που λέμε εμείς από Σύνταγμα έως κάτω Μοναστηράκι, που συνήθως πηγαίνουν εκεί τα κανάλια, οι δημοσιογράφοι κλπ. Και παίρνουν εικόνες. Είναι οι περιφερειακές αγορές, Νέα Σμύρνη, Νέα Ιωνία, Μαρούση κλπ. Είναι πολλές άλλες περιοχές. Είναι οι περιοχές εκτός Αττικής, μιλάμε για τις επαρχιακές πόλεις, όπου εκεί τα πράγματα φαίνεται και από τα ακούσματα που έχουμε, από τις προσλαμβάνουσες, ότι είναι δύσκολα.
0: Ναι.
1: Και βάλλονται και μία παράμετρο πριν, τους μεγάλους παίκτες σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τα πολυκαταστήματα, μόλις κλπ. Όντως αυτή η ανισότητα, η οικονομική, θα έλεγα εγώ, και η κοινωνική, διευρύνεται μεταξύ μεγάλων και μικρών, εις βάρος βέβαια των μικρών και προς όφελος των μεγάλων. Και σε αυτή την παράμετρο βάζουμε και τις ιστοσελίδες.
0: Αυτό τώρα θα σας ρώταγα, γιατί δεν μιλήσαμε για το ηλεκτρονικό εμπόριο.
1: Ναι, είναι ένα
0: που είναι μεγάλος ανταγωνιστής και αυτός, έτσι δεν είναι? Ανταγωνιστής, όντως, θα έλεγα, μόνο στις τιμές, όχι πάντα στην ποιότητα. Γιατί νομίζω το γνωρίζουν όλοι ότι οι κινέζικες ιστοσελίδες προφανώς δεν έχουν αντικείμενα ποιότητας.
1: Εδώ όμως έχουμε και έναν άλλο επιβαρυντικό παράγοντα που λέγεται αθέμητος ανταγωνισμός εις βάρος μας. Όταν οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες με απόφαση της Κομισιόν μπορούν μέχρι 150 ευρώ δέμα να το εισάγουν και να μην πληρώνουν φορολογία, ΦΠΑ, είναι αθέμητος ανταγωνισμός.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι.
1: Μόλις βάλανε από 1η Ιουλίου επιβάλλανε ένα πρόστιμο 3 ευρώ σε δέματα κάτω από 150 ευρώ ανά είδος, και πάλι θα λέω ότι δεν φτάνει. Εμείς ζητάμε την ισότιμη μεταχείριση, η οποία θα επέλθει 1η Ιουλίου του 2028. Γιατί να πάμε το 2028 και να μην πάμε τώρα?
0: Ναι.
1: Ζητάμε την ισότιμη ουσιαστικά μεταχείριση, δεν ζητάμε κάτι το διαφορετικό, έτσι, ούτε προστατευτισμό, ούτε προστασία των μικρών επιχειρήσεων. Και βλέπουμε ότι έστω και με τα 3 ευρώ φρέναρε κάπως η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Είναι τελευταία τα δέματα ότι από 250.000 περίπου την ημέρα που έμπαινα στη χώρα μας από τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες έχουν μειωθεί αρκετά, και βέβαια φαίνεται ότι έχουμε πληθώρα δεμάτων πια στα τελωνεία που δεν μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό τον όγκο και να το ελέγξουν όλο αυτό τον όγκο των δεμάτων. Άρα είναι ένα πρόβλημα και αυτό που πρέπει να επιληθεί, όχι το 28, εμείς λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα.
0: Πάντως τα ψώνια, οι αγορές συμβάλλουν πολύ και στη δημιουργία μιας καλύτερης ψυχολογίας, και νομίζω ότι για να γίνει αυτό είναι απαραίτητη η προσωπική επαφή. Θυμάστε την περίοδο της πανδημίας που δεν μπορούσε να επισκεφθεί κανείς τα καταστήματα της περιοχής του, τα καταστήματα του κέντρου κλπ. Τότε συζητάγαμε πόσο μας είχε λείψει αυτή η καθημερινή επαφή και η επικοινωνία. Ας το θυμηθούμε αυτό, είναι άλλη αίσθηση το να πας στη γειτονιά σου, το να κατέβεις στο κέντρο, το να θελήσεις να δοκιμάσεις κάτι, να επικοινωνήσεις με τους ανθρώπους. Είναι μια ολόκληρη εμπειρία που δεν μπορείς να τη ζήσεις τώρα παραγγέλνοντας μέσα από το διαδίκτυο κάτι.
1: Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, και εμείς το λέμε πάντα. Στο φυσικό κατάστημα, γύρω στα μικρά καταστήματα και στα συνοικιακά καταστήματα, θα βρεις τον ιδιοκτήτη εκεί, θα ανταλλάξεις κάποιες κουβέντες, ίσως και στο ταμείο σου κάνει και καλύτερη τιμή.
0: Γιατί θα σε δει και την επόμενη μέρα, θέλει να σε δει και την επόμενη μέρα και τις επόμενες ημέρες, και αν δεν είσαι ευχαριστημένος με κάτι θα του το πεις. Άρα λοιπόν είναι πολλές σημαντικές παράμετροι στο θέμα των αγορών. Εμείς, ξέρετε, να ευχηθούμε να πάει καλά αυτή η περίοδος και για τον εμπορικό κόσμο που την περιμένει, και ούτως ή άλλως για πολλούς ξεκινούν οι διακοπές αυτή την περίοδο, άρα έρχονται σε μια πολύ καλή φάση οι καλοκαιρινές εκπτώσεις.
1: Ναι, όντως είναι σε μια περίοδο όπου θέλει να εκποιήσει και ο συνάδελφος επιχειρηματίας τέλος σεζόν, έτσι όπως γίνεται και το χειμώνα βέβαια αντίστοιχα, να εκποιήσει ουσιαστικά τα εμπορεύματα που έχει για να μπορέσει να ρευστοποιήσει, γιατί εδώ έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα με κλειστό τραπεζικό σύστημα. Η μόνη πηγή ρευστότητας αυτή τη στιγμή για τις μικρές επιχειρήσεις είναι η κατανάλωση, ούτως ώστε να μπορεί να ανταλλάξει το εμπόρευμά του για να πάμε σταδιακά σιγά σιγά σε φθινοπορεινή κολεξιόν και μετά σε χειμερινή. Έτσι είναι περίπου ο κύκλος αυτός ο εμπορικός. Ανά έτος, έτσι.
0: Τι θα είχατε να συμβουλεύσετε τους καταναλωτές σε αυτή την περίοδο?
1: Αυτό που λέμε πάντα στους καταναλωτές είναι η διπλή αναγραφόμενη τιμή, και αν μπορούν να ελέγχουν και την προηγούμενη τιμή, ούτως ώστε αυτή να είναι όντως αυτή η τιμή που αναγράφεται, θα μπορούσαν πριν ένα μήνα, περνώντας από τη βιτρίνα ενός καταστήματος, να ελέγξουν την προηγούμενη τιμή, ούτως ώστε να μπορούν να ελέγξουν ουσιαστικά αυτό που λέμε, αν υπάρχουν πλασματικές ή όχι εκπτώσεις. Γιατί είναι και αυτό μία μάστιγα, φαίνεται όμως ότι μειώνεται αυτή η κατάσταση, γιατί επιβάλλονται και αυστηρά πρόστιμα. Και βεβαίως προσοχή στο διαδικτυακό εμπόριο, όπου εκεί όχι μόνο με γνώμονα την τιμή και μια φωτογραφία, γιατί πολλές φορές βλέποντας τη φωτογραφία και την τιμή παραγγέλνουμε ένα αντικείμενο το οποίο ερχόμενο σπίτι μας δεν είναι αυτό που θεωρούσαμε ότι είναι. Και απ' την άλλη, πολλές φορές αυτά τα αντικείμενα ενέχουν και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Πριν από 20 μέρες περίπου είχαμε ένα πρόστιμο σε μια από αυτές τις ιστοσελίδες από την Ευρωπαϊκή Ένωση της τάξης των 200 εκατομμυρίων για παράνομα και παράτυπα και επικίνδυνα προϊόντα. Άρα θέλει προσοχή, έτσι, και βεβαίως να κοιτάμε και τα καταστήματα της συνοικίας μας, της γειτονιάς μας, δίπλα μας, μπορεί να βρούμε καλύτερες τιμές, να ανταλλάξουμε τις κουβέντες που λέγαμε πριν. Οπότε νομίζω ότι με αυτά θεωρώ ότι και με το περίσσευμα βέβαια, που δυστυχώς μειώνεται αυτή τη στιγμή, μπορούν να βρουν οι καταναλωτές πολύ καλές τιμές και η σχέση ποιότητας και τιμής να είναι σε πολύ καλό επίπεδο, γιατί εκτός φαίνεται ότι θα κοιμαθούν πέριξ του 50%, αλλά και σε ιδανικές περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν και 60% και 70%.
0: Μάλιστα. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κουγιουμτσή, για όλα όσα συζητήσαμε, αλλά και για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Από τη Δευτέρα, λοιπόν, ξεκινούν οι εκπτώσεις. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Νίκο Κουγιουμτσή, τον Αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και πρώτο Αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

0: Ένα αρωματικό φυτό που ανθίζει το καλοκαίρι είναι η ματζουράνα. Είναι ένα πολυετές αρωματικό ποώδες φυτό που διατηρεί το φύλλωμά του το χειμώνα και αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες. Κατάγεται από περιοχές της Μεσογείου αλλά καλλιεργείται παγκοσμίως. Το φυτό, η ματζουράνα, μπορεί να φτάσει σε ύψος και πλάτος έως 60 εκατοστά. Ο βλαστός του είναι τετραγωνικός, πολύκλαδος και τα φύλλα του μικρά, αρωματικά, αντίθετα και οειδή. Τα άνθη, μικρά, λευκού-ηρός χρώματος και ανθίζει το καλοκαίρι, ανθίζει αυτή την περίοδο. Προτιμάει η ματζουράνα το ήπιο κλίμα και τα πλούσια εδάφη που στραγγίζουν καλά. Δεν αντέχει το κρύο του χειμώνα και την έλλειψη νερού το καλοκαίρι. Μπορούμε να φυτέψουμε 3-4 φυτά το τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλουμε και την ποικιλία του φυτού. Πάντως η ματζουράνα συνδυάζεται εύκολα με άλλα αρωματικά όπως είναι η λεβάντα και το θυμάρι, δημιουργώντας μια ξεχωριστή καλοκαιρινή αίσθηση στον κήπο.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στην αναφορά μας σε γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα, είπαμε μεταξύ άλλων, αγαπητοί ακροατές, ότι το 1956 ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη. Για αυτόν τον σεισμό και τα αποτελέσματά του θα μιλήσουμε σήμερα με τον σεισμολόγο, τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, τον οποίον έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε Παπαδόπουλε, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Επρόκειτο για έναν μεγάλο σεισμό, έτσι δεν είναι?
3: Είναι ο μεγαλύτερος,
0: ναι,
3: τουλάχιστον κατά τους τελευταίους 2 αιώνες στην Ελλάδα και σε όλη τη Μεσόγειο, και πρέπει να σας πω ότι το Διεθνές Σεισμολογικό Κέντρο που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει επαναπροσδιορίσει το μέγεθος και,
0: ναι,
3: το έχει βρει 7,7.
0: Τι
3: λέτε? Πολύ μεγάλο σεισμό.
0: Πάρα πολύ μεγάλο, βέβαια.
3: 7,7. Πολύ μεγάλο σεισμός, ο οποίος είχε την αιστεία του,
0: ναι,
3: στην υποθαλάσσια Τάφρο μεταξύ Αμοργού και Σαντορίνης. Εκεί ενεργοποιήθηκε το ρήγμα,
0: ναι,
3: και επιπλέον προκάλεσε σημαντικές βλάβες σε όλα τα γύρω νησιά, κυρίως στη Σαντορίνη, και ένα πολύ ισχυρό, μεγάλο, επίσης καταστροφικό τσουνάμι, το οποίο διαδόθηκε σε όλο το Νότιο Αιγαίο και έφτασε εξασθενημένο, βέβαια, μέχρι παράκτιες τοποθεσίες και της Ανατολικής Μεσογείου, όπως η Αλεξάνδρεια και περιοχές στο Ισραήλ, την Παλαιστίνη. Πρόκειτο πραγματικά για ένα πολύ μεγάλο καταστροφικό γεωφυσικό γεγονός.
0: Κύριε Καθηγητά, η πρώτη σκέψη είναι ότι ευτυχώς που ήταν υποθαλάσσιο το επίκεντρο. Δηλαδή, αν το επίκεντρο ήταν πάνω στο νησί, θα ήταν πολύ χειρότερες οι συνέπειες.
3: Θα ήταν χειρότερα, ωστόσο μπορούμε, ναι, να πούμε ότι δεν είναι το ρήγμα, ούτε το επίκεντρο, βέβαια, μακριά από τα νησιά των,
0: ναι,
3: Κυκλάδων, αλλά εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, κατά τη δική μου γνώμη, είναι το εξής, ότι επειδή ξέρετε οι βλάβες και όλες οι αρνητικές συνέπειες, οι αρνητικές επιπτώσεις που προκύπτουν από ένα ισχυρό σεισμό δεν εξαρτούνται μόνο από το μέγεθος,
0: ναι,
3: του σεισμού, αλλά εξαρτώνται επίσης και από τα χαρακτηριστικά του δομημένου περιβάλλοντος. Πόσο κτίρια βρίσκονται κοντά εκεί, ποια είναι η πληθυσμιακή πυκνότητα, πόσο ευάλωτα είναι τα κτίρια στον συγκεκριμένο σεισμό. Επειδή λοιπόν την εποχή εκείνη, 9 Ιουλίου του 1956, 5 και 4 το ξημέρωμα, το λέω για να έχουμε πλήρη εικόνα,
0: ναι,
3: η τουριστική ανάπτυξη στα Κυκλαδονήσια και στα περισσότερα μέρη της χώρας μας, άλλωστε, ήταν μηδενική. Δεν υπήρχε τουρισμός. Μπορεί να φανταστεί κάποιος το ίδιο γεωφυσικό γεγονός με τα ίδια χαρακτηριστικά, το ίδιο ρήγμα, με το ίδιο μέγεθος σεισμού, να συμβαίνει 9 Ιουλίου του 2026.
0: Ναι.
3: Που είναι εξαιρετικά δομημένο όλο το περιβάλλον, ναι, σε όλα τα νησιά,
0: ναι,
3: με καταλήματα μέχρι τη θάλασσα, οπότε γίνονται και πιο ευάλωτα και στο τσουνάμι. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι οι επιπτώσεις θα ήταν πολύ πιο αρνητικές και εκτεταμένες από ότι υπήρξαν τότε το 1956.
0: Βέβαια, ξέρετε, εδώ θα μπορούσε να ξεκινήσει, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, μια άλλη μεγάλη συζήτηση, ότι αφού λοιπόν υπάρχει ένα τέτοιο παρελθόν, πώς πάμε και χτίζουμε σήμερα. Πώς, ναι, είναι η δόμηση, πόσο πυκνοκατοικημένα είναι τα νησιά. Δηλαδή, από εδώ και πέρα είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση. Εγώ σημείωσα αυτό που είπατε, 7,7 βαθμών. Είναι πάρα πολύ,
3: βαθμών,
0: πολύ μεγάλο σεισμός.
3: Σε μικρά νησιά με ήπια δόμηση της εποχής εκείνης,
0: ναι,
3: με πληθυσμό κατανεμημένο σε μικρά χωριά και είχε 53 θύματα. Παρόλα,
0: μάλιστα,
3: αυτά.
0: Μάλιστα.
3: Παρόλα αυτά. Για να καταλάβουμε όμως τον,
0: ναι,
3: πολύ σημαντικό ρόλο που παίζει, που παίζουν τα χαρακτηριστικά που έχει το δομημένο περιβάλλον όταν πλήττεται από ένα σεισμό, θα σας θυμίσω ότι στις 7 Σεπτεμβρίου του 1999, όταν έγινε ο σεισμός που όλοι γνωρίζουμε και πολλοί από εμάς λόγω ηλικίας τον έχουμε ζήσει, το,
0: ναι,
3: 1999,
0: ναι,
3: ο σεισμό της Πάρνηθας,
0: ναι, ναι,
3: είχαμε μέγεθος 5,9. Πάρα πολύ μικρό μέγεθος σε σχέση με,
0: σε
3: το 7,7.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Όμως είχαμε 143 θύματα. Γιατί, ναι, είχαμε πολυκατοικίες, τριόροφα, τετραόροφα, πολλά από αυτά νεόδμητα κατέρευσαν και είχαμε μαζικούς θανάτους, δυστυχώς, συνανθρώπων μας από αυτές τις μαζικές κατέρευσεις. Αλλά άρα παίζουν ρόλο και εξαιρετικά σημαντικό μάλιστα τα δομημένα, τα χαρακτηριστικά του δομημένου περιβάλλοντος. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε για τον σεισμό εκείνο. Ένα άλλο βέβαια πολύ σημαντικό, ναι, θέμα, και με ρωτούσαν και κάποιοι φίλοι μου, κάθε πότε επαναλαμβάνεται.
0: Ναι, αυτό θα σας το ρώταγα. Ναι.
3: Ναι, έτσι δεν είναι. Είναι,
0: ναι, είναι ένα ερώτημα όλων αυτό τώρα που σας ακούμε.
3: Ένα πολύ σημαντικό ερώτημα και βέβαια σε κάθε περιοχή αναρωτιόμαστε,
0: ναι,
3: κάθε πότε επαναλαμβάνονται οι μεγάλες. Με το ίδιο ερώτημα τίθεται και για την συγκεκριμένη περιοχή. Δυστυχώς δεν έχουμε καμία ιστορική μαρτυρία βρει μέχρι τώρα που να μας λέει πότε ενδεχομένως έγινε στο παρελθόν ένας σεισμός αναλόγου μεγέθους, έτσι ώστε να έχουμε μια πρώτη εικόνα πόσος χρόνος μεσολαβεί ανάμεσα στο σεισμό του 56 και σε έναν παλιότερο ιστορικό σεισμό. Δεν έχουμε εικόνα. Η έρευνα συνεχίζεται και στρέφεται κατά κύριο λόγο προς τα γεωλογικά χαρακτηριστικά. Γίνονται προσπάθειες να καταλάβουμε από τις έρευνες που γίνονται και στο ύπαιθρο, κυρίως στην Αμοργό, αλλά και υποθαλασσίως με ωκεανογραφικά σκάφη, να καταλάβουμε από τη μετακίνηση του ρήγματος ενδεχομένως κάθε πότε επαναλαμβάνεται ο σεισμός, αλλά αυτό ακόμα δεν έχει επιτευχθεί, δεν έχει γίνει εφικτό.
0: Μάλιστα.
3: Να έχουμε μία εικόνα και να πούμε ότι ξέρετε κάθε 500 χρόνια, κάθε 700 χρόνια, αν και σπάνια στους σεισμούς βρίσκουμε μία αυστηρή περιοδικότητα, αλλά έστω κατά προσέγγιση να έχουμε, ναι, μία εικόνα. Δεν την έχουμε αυτή την εικόνα. Όμως από την άλλη πλευρά, στη σύγχρονη σεισμολογία γνωρίζουμε αυτό που από την αρχαιότητα ήταν γνωστό στην αρχαία Ελλάδα, ότι όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, όπου έσυσε θα σύσει. Εκεί δηλαδή που έκανε σεισμό θα ξανακάνει.
0: Ναι.
3: Άρα αργά ή γρήγορα, χωρίς να μπορούμε να προσδιορίσουμε το πότε ή έστω κατά προσέγγιση το πότε, θα ξανακάνει σεισμό. Όπως και σε άλλες περιοχές, τους ισχυρούς σεισμούς η φύση τους επαναλαμβάνει. Κατά συνέπεια, εκείνο που απομένει ως απόσταγμα εμπειρίας και γνώσεις είναι το ότι θα πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένοι.
0: Μάλιστα.
3: Να μην είμαστε ποτέ ευχαριστημένοι και επαναπαυμένοι από τα επιτεύγματα που έχουμε επιτύχει στον τομέα της αντισεισμικής προστασίας, γιατί είναι αλήθεια ότι στις τελευταίες δεκαετίες και ιδίως μετά τον εμβληματικό σεισμό της Θεσσαλονίκης του 1978 και των Αλκιονίδων που απείλησε και την Αττική το 1981, τον περίφημο σεισμό των Αλκιονίδων, μετά από αυτούς τους δύο εμβληματικούς σεισμούς που απείλησαν τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα στην αντισεισμική προστασία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού, αλλά δεν πρέπει ποτέ να είμαστε ευχαριστημένοι, πρέπει πάντοτε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και στην έρευνα για να κατανοούμε τα φαινόμενα και στο να φτιάχνουμε ολοένα και περισσότερο ανθεκτικές αντισεισμικές κατασκευές, καλύτερα σχέδια έκτακτης ανάγκης και ετοιμότητας, και επιπλέον θα πρόσθετα εγώ, παίζει και αυτό ρόλο, την ενημέρωση και την εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού, και τώρα εσείς επιτελείτε ένα μέρος αυτού του σχεδίου με την ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή συζητάμε και ενημερώνουμε. Ξέρετε, είναι και αυτό σημαντικό. Κάτι αποκομίζει αυτός ο οποίος μας ακούει, ο ακροατής, η ακροάτρια, και το ίδιο βεβαίως και με άλλους συναδέλφους σας, οι οποίοι πολλές φορές φέρνουν στο προσκήνιο το θέμα των σεισμών και της προστασίας μας.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Γνωρίζουμε από πότε υπάρχει επίσημη καταγραφή σεισμών? Εδώ στην Ελλάδα εννοώ, στον ελλαδικό χώρο.
3: Εάν υπάρχει, παρακαλώ επαναλάβετε.
0: Από πότε υπάρχει, πότε ξεκίνησε η επίσημη καταγραφή σεισμών? Επειδή μας είπατε τώρα για αυτό το μεγάλο σεισμό, τον 7,7, είπατε... Δεν ξέρουμε, και αναρωτήθηκα από πότε υπάρχουν στοιχεία, γραπτές μαρτυρίες, για σεισμό και σεισμικότητα στην Ελλάδα.
3: Το τονίζω το γραπτές, γιατί
0: βέβαια
3: γνωρίζουμε στοιχεία και από γεωλογικά για πολύ παλιές στοιχείες. Αλλά γραπτές πηγές ξεκινούν από τον Ηρόδοτο, δηλαδή από τον 6ο αιώνα π.Χ. αρχίζουμε να έχουμε γραπτές μαρτυρίες, και μετά βεβαίως ακολουθεί πληθώρα κλασικών αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, όπως είναι ο Θουκυδίδης, ο εγκυρότερος ιστορικός της αρχαιότητας, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο οποίος στα βιβλία του έχω καταμετρήσει ότι περιλαμβάνει και περιγράφει 13 σεισμούς σε διάφορα σημεία της χώρας, όπως ο περίφημος αρχαίος γεωγράφος Στράβων, ο Διόδωρος Σικελιώτης. Είναι ανεξάντλητη η σειρά, ο αριθμός των αρχαίων συγγραφέων, ο Αριστοτέλης βεβαίως, οι οποίοι και περιέγραψαν σεισμούς, αλλά ορισμένοι εξ αυτών προσπάθησαν και να ερμηνεύσουν
0: το φαινόμενο,
3: των σεισμών, πως για παράδειγμα η γένεση των σεισμών, πως προκύπτει.
0: Μάλιστα.
3: Με τις παρατηρήσεις που τις λιγοστές που είχαν στη διάθεσή τους τότε, και με την ευρύτητα πνεύματος βέβαια που τους διέκρινε τους αρχαίους Έλληνες, προσπαθούσαν να επινοήσουν μηχανισμούς οι οποίοι διέπουν τη γένεση των σεισμών.
0: Πάντως αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο που δίνεται, γιατί σημαίνει ότι η καταγραφή των σεισμών ξεκίνησε από πολύ νωρίς.
3: Βεβαίως ξεκίνησε, και έχουμε και για ορισμένους σεισμούς έχουμε κυριολεκτικά εκπληκτικές περιγραφές, από τις οποίες μπορούμε να καταλάβουμε σχεδόν πλήρως τι έχει γίνει με τους αντίστοιχους σεισμούς. Για παράδειγμα, να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου αρέσει να το λέω και στις διαλέξεις και στους φοιτητές και παντού. Το χειμώνα του 373 π.Χ. έγινε ένας πολύ ισχυρός σεισμός, ο οποίος κατέστρεψε την τότε ακμάζουσα πόλη της αρχαίας Ελίκης, η οποία βρισκόταν περίπου 8 χιλιόμετρα ανατολικά από το σημερινό Αίγιο, στον Κορινθιακό κόλπο, στο δυτικό Κορινθιακό κόλπο. Ένας από τους αρχαίους συγγραφείς που περιγράφει τον σεισμό αυτό είναι ο Διόδωρος Σικελιώτης, ο οποίος μέσα σε 4-5 λέξεις λέει πάρα πολλά. Ξέρετε τι γράφει ο Διόδωρος του Σικελιώτης εκείνο το σεισμό? Νύκτορ γίνεται σεισμός και καθιζάνει η πόλη. Έγινε νύχτα, μαθαίνουμε δηλαδή πότε
0: ναι,
3: έγινε,
0: ναι.
3: Και η πόλη καθίζει, σε βούλιαξε.
0: Ναι.
3: Και πράγματι αυτό επαληθεύεται από τις ανεξάρτητες περιγραφές και άλλων συγγραφέων και από γεωλογικές έρευνες και αρχαιολογικές βεβαίως έρευνες, οι οποίες έχουν γίνει στην περιοχή. Υπάρχει ένας τεράστιος πλούτος, η παράδοση συνεχίστηκε βεβαίως στην Βυζαντινή περίοδο. Έχουμε πάρα πολλούς εξαιρετικούς χρονογράφους της εποχής εκείνης, όπως ήταν ο Θεοφάνης, όπως ήταν ο Κεδρινός, πολύ σημαντικοί, όπως ήταν βεβαίως ο ιστορικός της εποχής του Ιουστινιανού, ο οποίος περιέγραψε και τον Δίο, πολλά στοιχεία του Δίου του Ιουστινιανού και της σύζυγου του Θεοδόρας στην
0: μάλιστα.
3: Διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Επίσης υπήρξαν, και μάλιστα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το αναφέρω αυτό, επειδή τότε η χώρα ήταν κάτω από ένα μαύρο πέπλο κατάκτησης,
0: ναι.
3: Όλοι γνωρίζουμε, διασώθηκαν πάρα πολλές μνήμες για σεισμούς και άλλα σημαντικά γεγονότα από ανθρώπους της εκκλησίας, είτε ιερείς είτε καλόγεροι, ακόμα και μικρής μορφώσεως, ξέρετε, υπήρχαν κάποιοι λίγοι ίσως φωτισμένοι, αλλά άλλοι μικρής μορφώσεως, οι οποίοι όμως επιτελούσαν σοβαρό κοινωνικό έργο. Πολλοί από αυτούς, όπως γράφουν στο περιθώριο εκκλησιαστικών βιβλίων, Ευαγγελίων για παράδειγμα, στο περιθώριο διενθύμηση έγραφαν για να θυμόμαστε, και περιγράφουν με τον δικό τους πολλές φορές ανορθόγραφο τρόπο, με τον δικό τους ιδιωματικό τρόπο, το ιδίωμα της γλώσσας τους, περιγράφουν σεισμούς.
0: Μάλιστα.
3: Και είναι δεκάδες περιπτώσεις από όπου αντλούμε, και με αυτόν τον τρόπο, από τις ενθυμίσεις λοιπόν αυτών των ανθρώπων, αντλούμε πάρα πολλά στοιχεία. Πρόσφατα κάποιος συμπολίτης μας έφερε σε γνώση μου το εκπληκτικό γεγονός ότι σε δύο εκκλησίες κοντά στην Επίδαυρο βρέθηκαν στους τοίχους μέσα στην εκκλησία χαράγματα, χαραγμένη ενθύμηση για σεισμό, και λέει την τάδε ημερομηνία όλοι
0: μάλιστα.
3: Οι Πελοπόννησος εσύστη από σεισμό.
0: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι με πολλούς τρόπους έχουμε αποκομίσει πληροφορίες για τους σεισμούς της λεγόμενης προενόργανης περίοδου, δηλαδή
0: μάλιστα.
3: Πριν επινοηθούν όργανα και καταγράφουν τους σεισμούς. Αυτό έγινε γύρω στο 1900 εκεί, δηλαδή που περνάγαμε από το 19ο στον 20ο αιώνα, και σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα περίπου τότε το 1900-1910, πριν από αυτήν την έναρξη της ενόργανης περίοδου, είχαμε επί 2-2,5 χιλιετίες και περισσότερο, λίγο περισσότερο, στην Ελλάδα ένα πλούσιο υλικό, έχουμε πλούσιο υλικό από τις ιστορικές καταγραφές. Μόνο στην Κίνα μπορούν να συγκριθούν στην Κίνα και στο Ισραήλ, επειδή στις δύο αυτές χώρες υπάρχει μακραίωνα ιστορία επίσης, όπως και σε εμάς.
0: Μας δώσατε πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες που δεν τις γνωρίζαμε σήμερα, κύριε Παπαδόπουλε, και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ και για την αναφορά στο μεγάλο σεισμό της Σαντορίνης, αλλά και για όλα αυτά που μας είπατε σήμερα. Θερμά ευχαριστούμε.
3: Εξαρτάται και από τον συνομιλητή, εξαρτάται από τον ή την δημοσιογράφο.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Πάντα μαθαίνουμε όταν σας ακούμε.
3: Όλα παίζουν ρόλο.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα σας. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον σεισμολόγο τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο.

0: Για το φαινόμενο της ερημοποίησης και για το κατά πόσον αφορά την Ελλάδα και τη Μεσόγειο θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Πέτρου. Ο κύριος Πέτρου είναι ιατρός και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Κύριε Πέτρου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χουζούρη, καλημέρα και στις ακροάτριες και τους ακροατές μας.
0: Κύριε Πέτρου, όταν λέμε ερημοποίηση, τι ακριβώς εννοούμε?
1: Με τον όρο ερημοποίηση εννοούμε την σταδιακή υποβάθμιση των εδαφών τα οποία ήταν έφορα, η οποία σιγά σιγά τα κάνει ανίκανα να συντηρήσουν πλάστηση, καλλιέργειες και βιοποικιλότητα και κατ' επέκταση να παράγουν.
0: Mm-hmm. Όπως μας το περιγράφετε, η πρώτη σκέψη είναι ότι αυτό το φαινόμενο θα αφορούσε κυρίως την Αφρική και όχι την Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Θα θέλατε να μας εξηγήσετε γιατί μας αφορά αυτό το φαινόμενο?
1: Κοιτάξτε, μας αφορά σαφώς, διότι οι επίσημες εκθέσεις mm-hmm. δείχνουν ότι περίπου το 1/3 των εδαφών της Ελλάδας βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης και περίπου άλλο ένα 40-50% σε μέτριο κίνδυνο. Επίσης, τα ευρωπαϊκά στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε σημαντικό κίνδυνο ερημοποίησης σε όλη την νότια Ευρώπη, κυρίως την νοανατολική, η οποία φτάνει περίπου στο 20-30% των εδαφών. Άρα τα ποσοστά τα οποία συζητάμε είναι τεράστια. Σαφέστατα λοιπόν το πρόβλημα μας αφορά. Τώρα να δούμε λίγο, ίσως για να γίνει
0: κατανοητό, ακριβώς.
1: Θα μπορούσαμε να τις χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες, τις ανθρωπογενείς και τις φυσικές ή κλιματικές, αν θέλετε να τις πούμε. Τις ανθρωπογενείς έχουμε κυρίως τις γεωργικές δραστηριότητες, δηλαδή την εντατική γεωργία, στην οποία όταν δεν υπάρχουν περίοδοι ανάπασης των εδαφών εξαντλούνται τα θρεπτικά συστατικά, όταν έχουμε υπερβολική χρήση χημικών που είναι συνέπεια του προηγούμενου, έχουμε καταστροφή της μικροπανίδας των μικροοργανισμών που υπάρχουν στο έδαφος, άρα μειώνεται η παραγωγικότητα, η υπερβόσκηση αφενός μεν καταστρέφει τη βλάστηση, αλλά επιπλέον τα ζώα με το περπάτημά τους συμπιέζουν το έδαφος, άρα λοιπόν εμποδίζουν την αναγέννηση της βλάστησης. Έχουμε κακή διαχείριση των νερών, άρα η υπερβολική χρήση και η ταπείνωση ή εξάντληση των υπογείων υδάτων οδηγεί σε σκλήρυνση του εδάφους. Έχουμε την καταστροφή των δασών που πλέον δεν συγκρατεί το χώμα. Και από εκεί και πέρα περνάμε στις κλιματικές αιτίες που είναι η παρατεταμένη ξηρασία. Οπότε η έλλειψη βροχόπτωσης δεν παρέχει αρκετή υγρασία στο έδαφος ώστε να συντηρεί τη ζωή. Η διάβρωση είτε από τον αέρα είτε από το νερό επίσης παρασύρουν το υφαινιακό στρώμα του εδάφους, το οποίο είναι και το γόνιμο, αν θέλετε, κομμάτι. Και βέβαια η κλιματική αλλαγή, η οποία συντηρεί τα δύο προηγούμενα με την αύξηση της θερμοκρασίας και ταυτόχρονα επιταχύνει και την εξάτμιση του νερού και την ξύρανση της γης. Απλώς θα πρέπει να πω ότι, και αυτό νομίζω είναι το βασικό που πρέπει να κρατήσουμε, είναι ότι καμία από αυτές τις αιτίες δεν λειτουργεί μόνη της. Άρα λοιπόν είναι ένα πολυπαραγωγικό και συνδυαστικό φαινόμενο η ερημοποίηση. Η πυρκαγιά καταστρέφει τα δέντρα που συγκρατούν το νερό και το έδαφος, άρα λοιπόν το κάνει τις περιοχές πιο ευαίσθητες και ευάλωτες στη διάβρωση. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια αλυσίδα που ξεκινάει από κάπου και στη συνέχεια τα ζώα μπαίνουν μετά τις πυρκαγιές, καταστρέφουν την αναπτυσσόμενη βλάστηση, καταπατούν το έδαφος. Έχουμε λοιπόν πραγματικά ένα συνδυασμό πολλών παραγόντων και η οποιαδήποτε προσπάθεια αντιμετώπισης θα πρέπει να μην είναι εστιασμένη σε μία από τις αιτίες, άρα δεν έχουμε νερό να δούμε τι θα κάνουμε να αποκτήσουμε νερό. Αλλά πραγματικά και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στην ολότητά του. Να δούμε τις σχέσεις της βιοποικιλότητας στις αγροτικές περιοχές, να δούμε λογικές και πρακτικές όπως είναι η αναγεννητική γεωργία, η οποία οδηγεί πια σε βελτίωση του εδάφους και αύξηση της παραγωγικότητας. Άρα είναι κρίσιμο και ειδικά σε μια περίοδο που αφενός με να αντιμετωπίζουμε όλο ένα και εντονότερα φαινόμενα που έχουν σημαντικές επιπτώσεις, πυρκαγιές, πλημμύρες όπως ο Ντάνιελ, και παράλληλα συζητάμε και για την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα, αυτό θα πρέπει να λάβει υπόψη του όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μόλις ανέφερα και συζητήσαμε. Δεν μπορεί να υπάρξει τμηματική λύση σε ένα τέτοιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Πάντως οι ανθρωπογενείς παράγοντες είναι πολλοί, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν και να επιληθούν. Το ότι γιατί είναι... δεν βρέχει είναι κάτι που δεν μπορούμε να το επιλύσουμε, αλλά μπορούμε να επιλύσουμε μια σειρά από άλλα θέματα, και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Πέτρου, αν έχετε υπόψη σας έτσι κάποιο παράδειγμα που γίνεται μια προσπάθεια αντιμετώπισης των ανθρωπογενών παραγόντων.
1: Ναι, υπάρχουν παραδείγματα.
0: Ναι.
1: Και κυρίως έχουν να κάνουν με αυτό που έθιξα πριν, την αναγεννητική γεωργία.
0: Ναι.
1: Μέσω της οποίας γίνεται μια προσπάθεια πια όχι απλώς να διατηρηθεί η παραγωγικότητα μιας περιοχής, ενός τόπου, αλλά να αυξηθεί βελτιώνοντας το έδαφος. Και έχουμε κάποια τέτοια επιτυχημένα παραδείγματα, για παράδειγμα στην Κρήτη, στο οροπέδιο του Λασιθίου. Η Κρήτη, να πω ότι είναι μια από τις περιοχές που απειλείται ιδιαίτερα από την ερημοποίηση λόγω της υπερβόσκησης στα ορεινά, η υπεράγγλιση στις περιοχές που έχουν τις αιμοκηπιακές καλλιέργειες και τα ελαιόδαντα. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποιες προσπάθειες, και μάλιστα κάποιες από αυτές γίνονται και μέσω του προγράμματος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, του Green Key, όπου έχουμε ξενοδοχεία που συνεργάζονται με παραγωγούς, με αγρότες στο οροπέδιο Λασιθίου, που χρησιμοποιούν πλέον βελτιωμένες μεθόδους καλλιέργειας, δηλαδή δεν χρησιμοποιούν χημικά, αλλάζουν τις καλλιέργειες, φυτεύουν κάτω από τις ελιές άλλα φυτά τα οποία μπορούν να κρατήσουν την κάλυψη του εδάφους, ώστε να να μειώσουν τη διάβρωση. Έχουμε λοιπόν τέτοια πράγματα. Έχουμε τροποποιήσεις στις καλλιέργειες των ελαιοδέντρων σε κάποιες περιοχές στην Πελοπόννησο και εκεί, ειδικά σε καλλιέργειες που γίνονται σε πλαγιές με μεγάλες κλίσεις, γίνονται φυτεύσεις κάτω από τα ελαιόδεντρα ώστε και πάλι να συγκρατείται το έδαφος. Έχουμε τεχνικές, υπάρχουν και τα μέσα και η γνώση. Απλώς χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια, και για τη συντονισμένη προσπάθεια χρειάζεται και κεντρική κατεύθυνση, καθοδήγηση, στήριξη, κίνητρα. Αυτά που γενικά λείπουν στα περισσότερα πράγματα που προσπαθούμε να κάνουμε στην Ελλάδα.
0: Πάντως, το παράδειγμα που αναφέρεται αποδεικνύει ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Κύριε Πέτρου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία και για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
1: Ήταν χαρά μου, καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
0: Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Νίκος Πέτρου, γιατρός και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον Βασίλη Σπυρόπουλο.
2: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό, και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
4: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larché. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον. από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ειδήσεις στις 10 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, θα παραστεί το απόγευμα στην τελετή αποκαλυπτηρίων αναθυματικής πλάκας εις μνήμην και τιμήν του εμβληματικού μακαριστού προθεωρέως πατρός Αγγέλου Νησιώτη, που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Οδού Ακαδημίας. 5 εγκαυματίες, οι 2 διασωληνωμένοι από πυρκαγιά.

στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και το βορειοανατολικό Αιγαίο και από τις προμεσημβρινές ώρες και στην Ανατολική Στερεά. Στους 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τον ποινιό, με εικόνες που δείχνουν ότι ο ποταμός Ποινιός, ο τρίτος ποταμός της χώρας μας, παρουσιάζει μεγάλη πτώση στη ροή του. Πώς εξηγείται το φαινόμενο αυτό? Αυτό το ερώτημα θέσαμε στον κύριο Νικήτα Μιλόπουλο, τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντή του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδάτινων Συστημάτων. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Κουζούρη, και στους ακροατές και στις ακροατρίες.
0: Ξέρετε, κύριε καθηγητά, οι εικόνες όπως τις είδαμε στο σχετικό ρεπορτάζ νομίζω αποτυπώνουν το μέγεθος του ζητήματος. Τώρα εμείς που ίσως είμαστε πιο μακρινοί έτσι από την περιοχή που μπορεί να μην έχουμε έρθει, ίσως και να μην είχαμε αίσθηση του γεγονότος. Οι εικόνες όμως τα λένε όλα. Θα θέλατε να μας εξηγήσετε, κύριε καθηγητά, τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί έχουμε τόσο μεγάλη

0: πτώση της ροής του ποταμού.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι αυτό δεν είναι κάτι καινοφανές.
0: Ναι.
1: Αυτό συμβαίνει τα τελευταία αρκετά χρόνια. Είναι γεγονός ότι παρατηρούμε από μικρή έως μέτρια έως και μεγάλη πολλές φορές πτώση τη ροή του ποταμού ως του Πηνιού, ειδικά το καλοκαίρι. Μερικές φορές ξηραίνεται και τελείως εκεί προς την Λάρισα, προς τις εκβόλειες του. Επομένως, είναι ένα φαινόμενο που το γνωρίζουμε, δεν είναι καινούριο. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, δεν είναι μοναδική εικόνα στον Πηνιό. Υπάρχει σε όλα τα υδατικά σώματα, ας το πούμε έτσι, παρατηρείται μια συρρίκνωση, ειδικά το καλοκαίρι. Δηλαδή, καλά, πρόσφατο ήταν στον Μόρνο να ξεκινήσω αυτό στην ίδρυση, στους ταμιευτήρες των Αθηνών. Αλλά γενικότερα πέρυσι το καλοκαίρι η πρώτη φορά ξεράθηκε τελείως ο Εύρος, το ποτάμι στα σύνορα. Υπάρχει μείωση στη ροή όλων των ποταμών στην Ελλάδα. Υπάρχει συρρίκνωση σε όλες τις λίμνες επίσης. Υπάρχει μία μείωση στα υδατικά σώματα, μία συρρίκνωση στα υδατικά σώματα, ειδικά το καλοκαίρι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει για πάρα πολλούς λόγους. Η βασικότερη είναι, σας έχω ξαναπεί νομίζω στην εκπομπή σας και στο εξαιρετικά φιλόξενο ραδιόφωνο σας, κυρία Κουζούρη, να μην μπερδεύουμε την φυσική ξηρασία με την λειψιδρία.
0: Μάλιστα.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει λοιπόν το φαινόμενο της φυσικής ξηρασίας, το οποίο είναι σε έξαρση τα τελευταία χρόνια λόγω κυρίως της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης.
0: Ναι.
1: Η κλιματική κρίση, η οποία όχι απλώς είναι εδώ, αλλά έχουμε ξαναπεί νομίζω ότι στη Μεσόγειο, η Μεσόγειος θεωρείται το hot spot της κλιματικής κρίσης. Είναι από τα πιο ζεστά σημεία, ας πούμε, εκεί που εμφανίζεται με την πιο μεγάλη ένταση το φαινόμενο. Τι κάνει στα υδρολογικά ζητήματα, στον κύκλο του νερού? Αυξάνει τα ακραία υδρολογικά φαινόμενα. Αυξάνει δηλαδή τις πλημμύρες και τις ξηρασίες. Επομένως, είναι φυσιολογικό, φυσιολογικό εννοώ, είναι εξηγήσιμο μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το καλοκαίρι να έχουμε αυξημένες ξηρασίες, γιατί ακριβώς είχαμε και αυξημένες πλημμύρες το χειμώνα. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι, το δηλαδή ότι ούτως ή άλλως τα καλοκαίρια υπάρχει μια φυσιολογική ξηρασία, αυτή εντείνεται ακόμα περισσότερο λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι το νερό, πέρα από την φυσιολογική του εμφάνιση στη γη, υπάρχει και το θέμα της ανθρώπινης χρήσης του.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο ζήτημα της διαχείρισης του νερού, όπου ακριβώς επειδή ο δεύτερος μεγάλος τομέας, που είναι ο τομέας της κατανάλωσής του, έχει φτάσει, έχει υπερβεί όλα τα όρια τα τελευταία χρόνια και μιλάμε πια για υπερκατανάλωση. Λόγω αυτής της υπερκατανάλωσης υπάρχει μία συρρίκνωση των υδατικών σωμάτων, άρα αυτή είναι η δεύτερη ερμηνεία και για κατά τη γνώμη μου και η πιο σημαντική, δηλαδή αυτή που έχει περισσότερο, εμφανίζεται με μεγαλύτερη ένταση στα αποτελέσματα. Ότι η μείωση, η συρρίκνωση των υδατικών σωμάτων οφείλεται κυρίως στην Ελλάδα, στην υπερκατανάλωση του νερού.
0: Μάλιστα. Εδώ λοιπόν είναι
1: ένα μεγάλο. Άρα συμβαίνουν και τα δύο.
0: Ναι.
1: Και η φυσική ξηρασία που εντείνεται λόγω της κλιματικής κρίσης και η υπερκατανάλωση που ξοδεύει πολύ περισσότερο νερό από όσο έχουμε. Και άρα σε κάθε λεκάνη απορροής, άρα και του Πηνιού, έχουμε πάντοτε μονίμως αρνητικά υδατικά ισοζύγια.
0: Μάλιστα. Το γεγονός αυτό της μείωσης της ροής του ύδατος συμβαδίζει και με την ποιότητα των νερών?
1: Υπάρχει, μου το είχε πει αυτό ένας υδρονομέας, ένας άνθρωπος που στο Πήλιο, που ήξερε τα νερά, τις πηγές και τα λοιπά. Έτσι λαϊκός άνθρωπος, ο οποίος μου είπε ότι άμα βρεις την ποσότητα, θα βρεις και την ποιότητα. Η ποιότητα πάντα πηγαίνει με την ποσότητα. Δηλαδή, αν έχουμε πολύ νερό, τότε θα υπάρξει και αρκετό καλό νερό. Όταν το νερό λιγοστεύει, μοιραία και η ποιότητά του θα χειροτερεύει.
0: Μάλιστα.
1: Το εξηγείται και επιστημονικά, γιατί θέλουμε όλοι ότι υπάρχει ρήπανση, έτσι, παντού. Θέλετε βιομηχανική ρήπανση, θέλετε πολύ περισσότερο στην Ελλάδα αγροτική ρήπανση, θέλετε ρήπανση από τους κοιτά, από τις κομματερές, από τις πόλεις. Υπάρχει διάχυτη μία ρήπανση. Αυτή η ρήπανση μεγαλώνει όσο μικραίνει ο παρανομαστής, όσο μικραίνει τον νερό, δηλαδή όσο λιγοσέβει το
0: νερό.
1: Οι συγκεντρώσεις θα είναι μεγαλύτερες. Άρα η ποιότητα ακολουθεί την ποσότητα.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, κύριε καθηγητά, σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι που είπατε για την ξηρασία, που έχει να κάνει βέβαια με την κλιματική κρίση, ας πούμε ότι εδώ δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι. Όμως, ήθελα να πω ότι ο ανθρωπογενής παράγοντας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και αναφέρομαι στην υπερεντατική γεωργική δραστηριότητα. Γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα που μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις κατάλληλες πολιτικές. Και την ενημέρωση βέβαια των αγροτών, έτσι.
1: Βεβαίως. Να πω το εξής, για να μην αφήνω πράγματα να αιωρούνται. Ναι. Εγώ πιστεωρώ ότι η ανθρωπότητα πρέπει να κάνει πράγματα και για την κλιματική κρίση και μπορεί να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Αν περάσουμε σταδιακά από το κάρβουνο στις ΑΠΕΣ, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ας πούμε, είναι μια πάρα πολύ καλή μέθοδος για να και καθυστερήσουμε και στο τέλος να εκμηδενίσουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική κρίση. Μην το ξεχνάμε αυτό. Επομένως, υπάρχει εκεί κάτι που μπορούμε να κάνουμε. Είναι βέβαια πιο μεγάλο, είναι πιο δύσκολο. Είναι σαφές ότι η Ελλάδα δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο σε αυτό όσο παίζουν άλλες μεγάλες χώρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και εκεί μπορούμε κάτι να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, έχετε απόλυτο δίκιο. Από τη στιγμή που λέμε ότι ο νούμερο ένα υπεύθυνος, ας το πούμε έτσι για να συνομιλθούμε, είναι η υπερκατανάλωση, και από τη στιγμή φυσικά που στην υπερκατανάλωση ο νούμερο ένα πάλι υπεύθυνος είναι η άρδευση, γιατί μιλάμε για το 87% πια του συνολικού νερού που καταναλώνουμε στην Ελλάδα, είναι πάει στην άρδευση, εκεί λοιπόν όντως πρέπει να δούμε τι και πώς μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε την κατανάλωση αυτή. Γιατί και εδώ υπάρχουν δύο μεγάλα πράγματα. Το ένα είναι το ίδιο το μοντέλο το γεωργικό που ακολουθούμε, το οποίο πρέπει να αλλάξει άρδιν. Ήδη δηλαδή ξοδεύουμε πάρα πολύ νερό. Ξέρετε ότι είμαστε με πολύ μεγάλη διαφορά σε όλους τους πίνακες η πρώτη στην κατανάλωση, στην άρδευση αναστρέμα. Δηλαδή με περίπου διπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρώπης και με πολύ μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη χώρα της Ευρώπης ξοδεύουμε πολύ περισσότερο νερό στην άρδευση αναστρέμα. Επομένως εκεί υπάρχει πολύ πράγμα να κάνουμε. Αλλά πέρα από αυτό το πρώτο, το να αλλάξουμε το γεωργικό μοντέλο όπως και ευρύτερα το παραγωγικό μοντέλο στη χώρα, το δεύτερο είναι ότι μας λείπουν πάρα πολλά σημαντικά έργα υποδομής, τα οποία δεν κάνουμε ποτέ. Και εδώ μιλάμε για έργα που έχουν να κάνουν με όλο τον κύκλο του νερού, από έργα συλλογής μέχρι έργα μεταφοράς νερού όπου χάνονται εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό, μέχρι έργα διανομής νερού που δεν έχουμε. Έχουμε παλιά δίκτυα ίδρευσης της πόλης, έχουμε ή δεν έχουμε καθόλου εγκυοβελτιωτικά δίκτυα, αρδευτικά δίκτυα στα χωράφια. Και εκεί λοιπόν έχουμε να κάνουμε μια δουλειά υποδομής η οποία λείπει, έργα υποδομής τα οποία ενισχύουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την σπατάλη του νερού.
0: Μάλιστα. Και δεν είπαμε τίποτε ακόμη, μια και αναφερθήκαμε τώρα στη γεωργική δραστηριότητα, ότι δεν είναι μόνο ότι εξαντλούμε τα υδατικά αποθέματα, αλλά μολύνουμε και το νερό με τα φυτοφάρμακα. Έτσι, δηλαδή, τώρα εδώ είναι ένα πολύπλευρο θέμα.
1: Αυτός είναι ο φαύλος κύκλος και αυτό είναι αυτό που είπα και προηγουμένως, η ποιότητα που ακολουθεί την ποσότητα. Είμαστε μέσα σε αυτόν τον φαύλο κύκλο, ότι για να παράξουμε, για να βγάλει το χωράφι προϊόν, αυξάνουμε τα χημικά. Όσο αυξάνουμε τα χημικά, χειροτερεύουμε το νερό, ρυπαίνουμε το νερό. Όσο ρυπαίνουμε το νερό, θέλουμε και άλλα χημικά. Και υποθέτως είμαστε μέσα σε αυτόν τον φαύλο κύκλο που δυστυχώς δεν είναι καν κύκλος, είναι σαν σπιράλ καταβύθισης. Είναι δηλαδή γεννόμενο το χειρότερο.
0: Κύριε καθηγητά, πιστεύετε ότι οι νέες γενιές ανθρώπων που ασχολούνται με τη γη, που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν κάνει ανώτερες σπουδές και θέλουν να επιστρέψουν στη γη και να ασχοληθούν με αυτή. Πιστεύετε ότι είναι περισσότερο ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι από τους παλιούς?
1: Κοιτάξτε, νομίζω όχι. Νομίζω ότι δυστυχώς εκεί έχουμε ένα μεγάλο έλλειμμα. Καταρχάς να πούμε ότι, καλά το είπατε, οι νέοι αγρότες, μάλλον το νέο αγροτικό επάγγελμα, ας το πούμε έτσι, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε εμείς τα χρόνια μας. Αλλά προφανώς δεν έχει με σωματική δουλειά, με σκάψιμο κτλ. Είναι εκμηχανισμένο όλο.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουν μπει τόσο πολύ η νέα τεχνολογία και ο εκμηχανισμός και τα κομπιούτερ μέσα στην παραγωγή, τη γεωργική παραγωγή, που ο νέος αγρότης περισσότερο πρέπει να τον φανταζόμαστε με το τάμπλετ και το κινητό τηλέφωνο και λιγότερο,
0: μάλιστα,
1: πραγματικά και λιγότερο με την τζάπα. Έτσι. Αυτό είναι ένα, ας πούμε, ένα θετικό επιχείρημα, κάτι που μπορεί να τραβήξει τον κόσμο, ο οποίος όμως δεν μπορεί να πάει μόνος του στο χωράφι ξαφνικά με το τάμπλετ και να αρχίσει να δουλεύει. Εκεί χρειάζεται μια οργάνωση υποδομής. Αυτή η υποδομή είναι που μιλάω εγώ, που δεν έχουμε και πρέπει να φτιάξουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: ας πούμε, στη Θεσσαλία έχουμε καταθέσει προτάσεις για να γίνει μια ανασυγκρότηση από την αρχή, ώστε τα πράγματα δεν είναι μόνο να φτιάχνουμε τσιμέντα και να φτιάχνουμε φράγματα. Πρέπει να ξαναφτιάξουμε δάση, πρέπει,
0: μάλιστα,
1: να ξαναδώσουμε στα ποτάμια το χώρο τους, πρέπει να ξανακάνουμε την επαρχία βιώσιμη, πρέπει να μειώσουμε τη ρήπανση, πρέπει να το κάνουμε όλο αυτό φιλικό στον κόσμο, να μην φεύγει από το χωριό, να ξαναγυρνάνε όσοι από το να είναι στις πόλεις και να κάνουν δουλειές, καρσόνια κτλ. Να κάνουμε κάτι ελκυστικό για να ξανακατοικηθεί και να ξαναγίνει παραγωγική και η γεωργική γη και η ύπαιθρος στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό είπατε από την αρχή ότι είναι ένα πολύ, πολύ παραγωγικό θέμα, δεν είναι κάτι απλό, ούτε μπορεί κανείς να το δει μονόπλευρα. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε καθηγητά, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε.
1: Είστε πάντα πολύ φιλόξενοι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Νικήτα Μιλόπουλο, τον καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντή του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδάτινων Συστημάτων.

0: Η αλήθεια είναι, αγαπητοί ακροατές, ότι φέτος δεν έχουμε ζήσει ακόμη καύσωνα. Ευτυχώς. Τίποτα βέβαια δεν αποκλείει ότι τις επόμενες ημέρες και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε καύσωνα. Το θέμα που θα συζητήσουμε λοιπόν τώρα με την ιατρό-διατροφολόγο την κυρία Μαργαρίτα Προβατά είναι η διατροφή την περίοδο του καύσωνα. Τι κάνουμε, τι πρέπει να επιλέγουμε να καταναλώσουμε όταν ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία. Και βέβαια, ένα πρώτο ερώτημα είναι καταρχάς, τι παθαίνει ο οργανισμός, αν παθαίνει κάτι, όταν ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία, όταν κάνει πάρα πολύ ζέστη. Κυρία Προβατά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας. Καταρχάς λοιπόν,
0: ναι,
1: όταν κάνει πολύ ζέστη, πέρα από τη δυσφορία που νιώθουμε, καταρχήν με προβλήματα αναπνοής, οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα υγείας, καρδιολογικά, πίεσης, μπορεί να αυτά να γίνουν πιο έντονα. Υπάρχει λοιπόν μια δυσφορία και το κυριότερο είναι ότι ο οργανισμός μας αφυδατώνεται. Είναι πολύ μεγάλη η ποσότητα των υγρών που εξατμίζονται. Το δέρμα, να ξέρετε ότι είναι το μεγαλύτερο όργανο, είναι ένα όργανο. Το μεγαλύτερο όργανο του ανθρωπίνου σώματος. Η απόπνοια λοιπόν, το νερό που χάνουμε από το δέρμα, παρόλο ότι δεν φαίνεται, δεν είναι δηλαδή μόνο μέσω της επίδρωσης που είναι ένα φαινόμενο που φαίνεται, είναι γενικά η εξάτμιση των υγρών σώματός μας. Οδηγεί σε αφυδάτωση, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, δυσφορία και αυτό μπορεί σε ακραίες συνθήκες να γίνει και επικίνδυνο, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά, ασθενείς και ηλικιωμένους. Η φύση βέβαια από μόνη της έχει την δυνατότητα να μας προετοιμάσει, όσον αφορά τη διατροφή μιλάμε, για αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Οι άνθρωποι λοιπόν σε ακραίες συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας πραγματικά δεν έχουν όρεξη να φάνε. Αυτό διότι το φαγητό, όλη η διαδικασία της λήψης, τροφής και της πέψης αυξάνει ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία του σώματος. Το σώμα λοιπόν πραγματικά χάνει την όρεξή του κατά τη διάρκεια των πολύ ζεστών ωρών, άρα είναι εύκολο να ακολουθήσουμε κάποιες βασικές αρχές όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή. Μας είναι εύκολο γιατί όντως δεν έχουμε και όρεξη για μεγάλα γεύματα ή για βαριά φαγητά. Τι κάνουμε λοιπόν, αποφεύγουμε τα βαριά φαγητά, τα φαγητά που περιέχουν πολλά καρυγεύματα, τα φαγητά που είναι τηγανητά, αποφεύγουμε τον μεγάλο όγκο στο γεύμα, διότι όσο περισσότερο γεμίσουμε το στομάχι μας, τόσο πιο δύσκολη γίνεται όλη η διαδικασία της πέψης και τόσο περισσότερο αυξάνεται η θερμοκρασία του σώματός μας. Η λήψη τροφής από την αρχή μέχρι και κατά τη διάρκεια της πέψης ανεβάζει την θερμοκρασία του σώματος. Τι κάνουμε λοιπόν? Συχνά μικρά γεύματα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, με την ηλιοφάνεια, με την υψηλή θερμοκρασία, επιλέγουμε να τρώμε μικρά γεύματα, ανά τρίωρο, ανά δίωρο, τα οποία να περιέχουν κυρίως πράγματα που είναι, που έχουν νερό, όπως είναι τα λαχανικά, όπως είναι τα φρούτα, τα οποία μπορούμε βεβαίως να τα συνοδεύσουμε με μια ελαφριά πρωτεΐνη, λίγο ψαράκι, λίγο κοτόπουλο, λίγο τύρι, ένα αυγό, και έτσι να περάσουμε τη μέρα, τις δύσκολες ώρες, χωρίς να επιβαρύνουμε το στομάχι μας. Έτσι και αλλιώς λοιπόν το καλοκαίρι μας προμηθεύει με εκείνα τα, με αυτές τις τροφές, οι οποίες περιέχουν πολύ νερό. Το καρπούζι περιέχει πολύ νερό, το αγγούρι περιέχει πολύ νερό, τα πράσινα λαχανικά, το μαρούλι περιέχει πάρα πολύ νερό. Και θα πρέπει να προσέξουμε και την λήψη υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το νερό είναι μια εξαιρετική λύση. Αφεψίματα τα οποία είναι δροσερά, έχουν μέσα λίγο πάγο κλπ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι αποδεκτά. Μπορούμε να πιούμε κάποιο ανθρακούχο νερό, παρόλο ότι αυτό είναι και λίγο όξινο, καμιά φορά μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε ανθρώπους που έχουν ευερέθη στο έντερο κλπ. Αλλά αν θέλουμε λίγο να βελτιώσουμε τη γεύση μας, μπορούμε να πιούμε λίγο ανθρακούχο νερό. Πολύ προσοχή στους χυμούς, γιατί ναι, είναι μια καλή και ευχάριστη λύση, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι περιέχουν υψηλή ποσότητα σακχάρων. Η χυμή ουσιαστικά είναι η ζάχαρη των φρούτων με νερό. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουν οι άνθρωποι, γιατί είναι, ανεβάζουμε πολύ τη ζάχαρη που καταναλώνουμε. Πάντως μπορούμε να τα καταναλώσουμε. Αυτό που πρέπει να αποφύγουμε τελείως είναι τα αναψυκτικά. Είναι πραγματικά άχρηστα, δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από την προσωρινή απόλαυση που μας δίνουν και αφυδατώνουν τον οργανισμό και δεν τον ξεδιψάνε ουσιαστικά, και έχουν πολλές θερμίδες και έχουν ψηλά σάχαρα και δημιουργούν προβλήματα στο γαστρεντερικό ή στα δόντια. Πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε τα αναψυκτικά και να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο αλκοόλ. Κατά κανόνα και το αλκοόλ δημιουργεί πρόβλημα, διότι επιβαρύνει το σηκώτη, αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος, αφυδατώνει, βέβαια είναι μέσα στην κοινωνική συμπεριφορά στις απολαύσεις του καλοκαιριού, άρα με μέτρο και αυτό, και είναι προτιμότερο να το καταναλώνουμε μετά τις 6-7, όπου πλέον η πολύ υψηλή θερμοκρασία έχει υποχωρήσει. Να πω όμως και κάτι άλλο. Ναι. Είναι σύνηθες όταν κατά τη διάρκεια της μέρας μας κόβεται όρεξη, και όντως δεν έχουμε όρεξη να φάμε πολύ. Μπορείς να φας παϊδάκια με πατάτες τηγανιτές στις 1 ή στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, τίνουμε λοιπόν κατά τη διάρκεια της μέρας να μην τρώμε, να πίνουμε το νεράκι μας κλπ. Αλλά όταν έρθει το βράδυ και νιώσουμε λίγο καλύτερα, θα πρέπει να προσέξουμε να ελέγξουμε την όρεξή μας. Δεν είναι σωστό να φάμε όταν πέσει η θερμοκρασία διπλάσιες θερμίδες από αυτές που θα τρώγαμε αν το μοιράζαμε στη διάρκεια της μέρας, γιατί τότε νιώθουμε καλύτερα και πιο ελαφρύ. Πάντως είναι σκόπιμο το καλοκαίρι το γεύμα μας, το κανονικό, να γίνεται μετά τις ώρες της υψηλής θερμοκρασίας. Ενώ δηλαδή υπό κανονικές συνθήκες το κύριο γεύμα, αυτό που λέμε το μεσημεριανό, γίνεται ανάμεσα στις 2 και στις 4, έχει να κάνει και με τη δουλειά κλπ. Το καλοκαίρι είναι καλό να γίνεται από τις 6.30 μέχρι τις 8.30. Έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι ο ήλιος δει μετά τις 9 η ώρα, ουσιαστικά μέχρι τότε έχει φως, άρα δεν υπάρχει ο κίνδυνος να φάμε και να κοιμηθούμε αμέσως μετά. Και στις 7 και στις 8 να φάμε, υπάρχει κάποιος χρόνος μετά, ούτως ώστε να προλάβει ο οργανισμός να χωνέψει, αρκεί να έχουμε κρατήσει μέτρο και σε αυτό το κύριο γεύμα της μέρας. Να μην φάμε μαζεμένα όσο θα τρώγαμε όλη την ημέρα, επειδή πια νιώθουμε καλύτερα και πιο ευχάριστα.
0: Ρωτάει ένας ακροατής μας για το ζελέ και τη χρήση του. Γράφει ότι είναι χρήσιμο για τους μεγάλους ανθρώπους. Να υποθέσω ότι μπορεί να εννοεί, επειδή κάποιοι από τους μεγαλύτερους μπορεί να δυσκολεύονται λίγο να πιούν νερό, να μην τους αρέσει τόσο πολύ. Το ζελέ περιέχει νερό, σας ρωτούν κυρία Προβατά, για την ποσότητα, πόσο μπορούν να καταναλώσουν καθημερινά.
1: Λοιπόν, το ζελέ, η αλήθεια είναι ότι είναι από τα πιο φιλικά, τα πιο καλά γλυκά επιδόρπια που μπορούμε να φάμε. Όντως έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, σχετικά μικρή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Υπάρχουν και τα προϊόντα που δεν έχουν ζάχαρη και έχουν γλυκαντικά. Πάντως έτσι κι αλλιώς, επειδή η διαφορά τους είναι μικρή ως προς τα σάκαρα, δεν περιέχει πολύ ζάχαρη το ζελέ. Μπορούμε να το εμπλουτίσουμε και με διάφορα και με φρουτάκια μέσα, με βερίκο, κομεροδάκινο, που είναι εξαιρετικά φρούτα και είναι και πλούσια σε νερό. Και είναι μια πολύ καλή επιλογή αν το συγκρίνουμε με ένα παγωτό παρφέ σοκολάτα, ας πούμε. Μπορούμε λοιπόν να καταναλώσουμε, εφόσον δεν έχουμε προβλήματα, κυρίως σακχάρου, διαβήτου δηλαδή, μπορούμε να καταναλώσουμε άνετα 2 μπολ ζελέ την ημέρα. Αυτό σημαίνει 400 ml, 400 κυβικά εκατοστά, περίπου στα 200 ml. Φανταστείτε, είναι ένα κεσεδάκι του γεωργιού. Μπορούμε λοιπόν να καταναλώσουμε 2 μπολάκια ζελέ την ημέρα, αλλά αυτό είναι μια απόλαυση, είναι όντως ένα καλό γλυκό. Γίνεται πολύ και φιλικό προς το γαστροεντερικό, βοηθάει και το στομάχι. Γι' αυτό και είναι τα γλυκά που συνήθως τα επιδόρπια τα προσφέρουν και στο νοσοκομείο κλπ. Αλλά 2 μπολ ζελέ δεν φτάνουν φυσικά, καταλαβαίνετε, για να μας ενυδατώσουν. Ναι. Θα πρέπει να πιούμε και πάρα πολύ νεράκι. Είναι πολύ, η ποσότητα του νερού είναι περίπου, τα 2 ζελέ έχουν περίπου 2 ποτήρια νερό. Ένα και 2 τρίτα ποτήριο νερό. Ναι. Άρα θα χρειαστούμε οπωσδήποτε περισσότερα υγρά. Όμως για ανθρώπους που θέλουν ένα επιδόρπιο δροσερό και λοιπά, ναι, είναι μια καλή επιλογή. Όπως θα έλεγα ότι καλή επιλογή είναι και το παγωτό, εφόσον είναι ένα γλυκό το οποίο περιέχει πολύ περισσότερο νερό από όσο ένα κανονικό γλυκό αντίστοιχου όγκου. Ναι. Δηλαδή στον όγκο ενός παγωτού έχει, το παγωτό έχει περισσότερη, μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε νερό. Και είναι καλύτερο να προτιμάμε και τα παγωτά τις γρανίτες, ας πούμε, ή τα παγωτά χωρίς σοκολάτα ή χωρίς επικάλυψη σοκολάτα. Αυτό φυσικά, εφόσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις, μπορούμε να καταναλώνουμε Το σωστό. Μέχρι 3 παγωτά την εβδομάδα, οι ενήλικες μιλάμε, και εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα, άλλα προβλήματα βάρους, πρέπει τα πάντα είναι συνολικά, είναι μέτρων άριστον. Πόσο αλκοόλ πίνουμε, πόσες μπύρες θα πιούμε, πόσα παγωτά θα φάμε, πόσες φορές θα φάμε έξω στη διάρκεια του καλοκαιριού, όπου τα πράγματα οπωσδήποτε είναι πιο επιβαρημένα, γιατί έχουν πιο πολλά καρυγεύματα.
0: Ναι.
1: Πολύ, αλλά θα πρέπει να είμαστε δηλαδή προσεκτικοί.
0: Μην χάσουμε το μέτρο γενικά. Και στις διακοπές.
1: Αυτό που ισχύει για όλες τις εποχές του χρόνου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Προβατά, για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε. Καλή σας ημέρα.
1: Είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την ιατρό-διατροφολόγο, την κυρία Μαργαρίτα Προβατά.

Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Ευχές από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό Σύναξη στα τεύχη 49, 51, 52, 1994.

η πιο ευγλωτή απόδειξη του εσχατολογικού χαρακτήρα της ευχαριστίας και της ταυτίσεώς της με την πρόγευση της Βασιλείας του Θεού είναι το γεγονός ότι από την αρχή συνδέθηκε με την Κυριακή ως την πιο κατάλληλη μέρα για την τέλεσή της. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στους 4 και δεκατήτες της Μικράς Ασίας τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, οι οποίοι γιόρταζαν το Πάσχα την 14η του μήνα Νισάν. Αυτό βέβαια συνεπαγόταν την τέλεση της ευχαριστίας εκτός Κυριακής, τουλάχιστον την ημέρα του Πάσχα. Η συνήθεια αυτή δημιούργησε, όπως είναι γνωστό, την έριδα του Πάσχα, η οποία απείλησε με διαίρεση την αρχαία εκκλησία, γιατί εκτός των άλλων προξενούσε διαφοροποιήσεις ως προς το χρόνο της νηστείας σε περιοχές όπως η Ρώμη, όπου το Πάσχα γιορταζόταν την Κυριακή από την τοπική εκκλησία και όχι κατά το έθος των 4 και δεκατητών που προερχόταν από τη Μικρά Ασία και διέμεναν στη Ρώμη κατά τον 2ο αιώνα. Δεν άργησε όμως η συνήθεια αυτή να υποχωρήσει και να γενικευθεί ο εορτασμός του Πάσχα και η τέλεση της ευχαριστίας την Κυριακή. Οι σχετικές μαρτυρίες για τη σύνδεση της ευχαριστίας με την Κυριακή θα μπορούσαν να ξεκινήσουν από τις πράξεις των Αποστόλων και την πρώτη προς Κορινθίους για να φτάσουν στην Αποκάλυψη και τον Ιουστίνο, ο οποίος είναι σαφής ως προς το θέμα αυτό.

Αλλά γιατί η Κυριακή? Τι οδήγησε την Εκκλησία στην πρακτική αυτή? Ποιο είναι το βαθύτερο θεολογικό νόημα αυτής της πρακτικής?

Η Κυριακή είναι η μέρα της Αναστάσεως του Χριστού. Έτσι την θεωρούσαν από την αρχή οι χριστιανοί, με βάση τη βιβλική μαρτυρία ότι η Ανάσταση έγινε τη μια των Σαββάτων. Αλλά το νόημα που έδιναν από την αρχή στην Ανάσταση του Χριστού ήταν βαθύτατο και μεταφερόταν κατά ανάγκη τόσο στην Κυριακή όσο και στην ευχαριστία που τελούνταν την ημέρα αυτή. Αξίζει να σημειώσουμε μερικές από τις βασικές πλευρές αυτού του νοήματος για να καταλάβουμε καλύτερα τη σχέση ευχαριστίας και βασιλείας.

Η Κυριακή, ως η ημέρα της Αναστάσεως, είναι η 8η ημέρα. Ο λόγος είναι ότι κατά αυτήν αρχίζει η Καινή Κτήσεις, αφού τότε εφάνει ο Χριστός ημών, από νεκρών Αναστάς, δαΐ πρώτης υπαρχούσης. Ο γάρ Χριστός, πρωτότοκος πάσης κτήσεως ον, και αρχή πάλιν άλλου γένους γέγονε, του αναγεννηθέντος υπ' αυτού. Τον εσχατολογικό χαρακτήρα της 8ης ημέρας αποσαφηνίζει ο Μέγας Βασίλειος στο περί Αγίου Πνεύματος έργου του. Σημειώνουμε ιδιαίτερα το ότι κατά τον Μέγα Βασίλειο η αποφυγή της γονοκλησίας την Κυριακή δεν επιβάλλεται μόνον από τον αναστάσιμο χαρακτήρα της ημέρας, ουγάρ μόνον, αλλά από την προσδοκία του μέλλοντος αιώνος, ώστε ο νους μας να μετικίζει από τον παρόντον επί τα μέλλοντα. Αυτή η έντονη φορά προς τα μέλλοντα και όχι απλώς προς τα άνω εισάγει τη χρονική διάσταση στην εσχατολογία και μας υπενθυμίζει όσα είπαμε πιο πάνω, σχολιάζοντας σχετικά χωρία του Αγίου Μαξίμου. Η εσχατολογία της Θείας Λειτουργίας, όπως εκείνη της Κυριακής, δεν είναι πλατωνικού τύπου απεικόνιση ουρανίων καταστάσεων, αλλά κινητική πορεία προς το μέλλον. Μάξιμος και Βασίλειος συμπίπτουν και στο σημείο αυτό.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η αναφορά του Μεγάλου Βασιλείου στην κατανατολάς προσευχή, γιατί η Ανατολή δεν ήταν μόνο ο τόπος του αρχικού παραδείσου, αλλά και το σημείο από το οποίο αναμένεται να έλθει ο Κύριος κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Όπως συνοψίζει τους λόγους της κατανατολής προσευχής ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, οι λόγοι είναι πολλοί, μεταξύ δε αυτών και η εξανατολών μέλουσα παρουσία του Υιού του ανθρώπου κατά το χωρίο της γραφής. Όσπερ η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Γι' αυτό μετά την παράθεση του χωρίου ο Δαμασκηνός καταλήγει: «Αυτόν ουν εκδεχόμενοι επί ανατολάς προσκυνούμεν», δηλαδή επειδή περιμένουμε με λαχτάρα τον τελικό ερχομό του Χριστού εν δόξη, προσευχόμεθα κατανατολάς.

ο αναστάσιμος και εσχατολογικός αυτός χαρακτήρας της ευχαριστίας έχει και μια άλλη συνέπεια. Η Εκκλησία, κατά την τέλεση της ευχαριστίας, λούζεται στο φως και περιβάλλεται από όλη τη λαμπρότητα που διαθέτει. Ευχαριστία σε μισοφωτισμένες εκκλησίες για λόγους δήθεν κατανήξεως είναι αντίθετη προς την ίδια τη φύση της. Δυστυχώς, ο ευσεβισμός, ο οποίος πέρασε κρυφά στη συνείδηση και τη λατρεία μας, μας παρέσυρε στην εσφαλμένη αντίληψη ότι η πολυτέλεια των αμφίων και του διακόσμου των ναών είναι κάτι το κακό. Το πόσο ξένη προς την ορθόδοξη παράδοση είναι η αντίληψη αυτή φαίνεται από μια απλή και μόνο παρατήρηση. Τα πολυτελέστερα και λαμπρότερα άμφια της Εκκλησίας μας βρίσκονται στα μοναστήρια μας και ιδιαίτερα στο Άγιο Όρος, το σπουδαιότερο και αυθεντικότερο μοναστικό κέντρο της Ορθοδοξίας.

Γιατί άραγε ο γνήσιος, ορθόδοξος μοναχός, αυτός που κατά το γεροντικό θα πρέπει να φορεί τόσο ευτελές και τριμμένο ράσο, που αν το κρεμάσει έξω από την πόρτα του κελιού του, να είναι βέβαιος ότι κανένας δεν θα μπει στον πειρασμό να του το κλέψει. Αυτός λοιπόν την ώρα της λειτουργίας περιβάλλεται ως λειτουργός την πιο λαμπρή στολή, και αυτό χωρίς να σκανδαλιστεί ή να σκανδαλίσει κανέναν. Απλούστατα. Γιατί μέσα στη συνείδησή του παραμένει ζωντανός ο εσχατολογικός χαρακτήρας της ευχαριστίας. Στην ευχαριστία κινούμεθα στο χώρο του μέλλοντος αιώνος, της βασιλείας. Εκεί βιώνουμε την άπαυστον ημέραν, την ανέσπερον, την αδιάδοχον, τον άλικτον εκείνον και αγύρο αιώνα, κατά τους λόγους του Μεγάλου Βασιλείου. Έχουμε όλη τη δυνατότητα να ασκήσουμε την ταπείνωσή μας έξω από τη λειτουργία. Την ευχαριστία δεν έχουμε δικαίωμα να τη μετατρέψουμε σε ευκαιρία επιδείξεως της ταπεινοφροσύνης μας, ούτε σε μέσο ψυχολογικών εμπειριών κατανήξεως. Άλλωστε, ο προσφέρον και προσφερόμενος, ο αληθινός λειτουργός, είναι ο Χριστός, και μάλιστα ο Αναστάς Χριστός, όπως θα έλθει στη δόξα Του, εν τη εσχάτη ημέρα. Και αυτοί που τελούν τη λειτουργία δεν είναι παρά εικόνες του εσχατολογικού αυτού Χριστού. Και βέβαια, η τιμή της εικόνας επί πρωτότυπων διαβαίνει.

Έτσι, πολλά και πάλιν εξαρτώνται από το αν στην ευχαριστία ανατρέχουμε απλώς στο παρελθόν ή κοιτάζουμε προς τα έσχατα, δηλαδή προς το μέλλον.

το πόσο επίμονα αρνήθηκε η Εκκλησία να συνδέσει την ευχαριστία με τη θλίψη και την κατάνοιξη. Φαίνεται από το γεγονός ότι και στις μέρες της μνήμης των μαρτύρων, τις οποίες αναπολύει το μαρτύριό τους, τελεί τη Θεία Ευχαριστία με λαμπρότητα, ίδια με εκείνη της Κυριακής. Είναι γνωστό ότι από τους πρώτους αιώνες καθιερώθηκε να τελείται η ευχαριστία στις μνήμες των μαρτύρων και στη συνέχεια όλων των Αγίων. Αυτό που συχνά παραθεωρείται είναι το ότι το μαρτύριο των Αγίων εθεωρείτο από την αρχή όχι μόνον σαν μια επανάληψη της σταυρικής θυσίας του Χριστού, αλλά ως αποκάλυψη της δόξας της βασιλείας του.

ήδη η περιγραφή του μαρτυρίου του Στεφάνου στις Πράξεις Αποστόλων καθιστά σαφή τον εσχατολογικό χαρακτήρα που ανεγνώρισε σε αυτόν η Εκκλησία. Ατενήσας εις των ουρανών, είδεν δόξαν Θεού και Ιησούν, εστώτα εκ δεξιών του Θεού, και είπεν, ιδού, θεωρώ τους ουρανούς ανεγωμένους και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών εστώτα του Θεού. Το ίδιο ισχύει και για τις πράξεις, τα μαρτυρολόγια όλων των μαρτύρων της αρχαίας Εκκλησίας. Η τέλεση της ευχαριστίας στις μνήμες των Αγίων δεν μπορεί να αποσπαστεί από τον εσχατολογικό χαρακτήρα της ευχαριστίας, η οποία για το λόγο αυτό τελείται πάντοτε με εξαιρετική λαμπρότητα, καταλιωμένης μάλιστα και της νηστείας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη» στα τεύχη 49, 51 και 52 του 1994.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της 2ης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως 1453 του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Στεφανίδου, καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το παρόν κείμενο του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της 2ης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ζωή και το έργο» του Ernst Ziller στην Ελλάδα. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο.

0: Θα είναι η πρώτη μας αναφορά σήμερα στον Ernst Ziller ή αλλιώς Ernesto Ziller, αυτόν τον Γερμανό αρχιτέκτονα, ο οποίος θεωρείται ο διαμορφωτής ουσιαστικά της εικόνας της νεότερης Ελλάδας αρχιτεκτονικά, με ένα σπουδαίο έργο στην χώρα μας, κατά το μεγαλύτερο μέρος βεβαίως της καριέρας του, της σταδιοδρομίας του, δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα, ήταν ένας από τους σημαντικότερους και διασημότερους αρχιτέκτονες, αγαπητοί ακροατές, της ελληνικής επικράτειας, σχεδίασε και επέβλεψε την κατασκευή εκατοντάδων δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων και ναών, επίσης εκκλησιών, και άφησε την σφραγίδα του στην οικιστική φυσιογνωμία του ελληνικού αστικού χώρου των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Πάρα πολλά κτίρια σχεδίασε και κατασκεύασε, μεταξύ αυτών το Προεδρικό Μέγαρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Ηλίου Μέλανθρον, το Δημαρχείο της Ερμούπολης στη Σύρο, το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης και πάρα πολλά άλλα. Και θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα σε αυτή την πρώτη μας αναφορά κυρίως να επιμείνουμε περισσότερο και να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στο έργο του Ziller, αυτού του σπουδαίου αρχιτέκτονα, με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Καλωσορίζουμε τον κύριο Γεώργιο Πανέτσο, καθηγητή αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, σας χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθειά σας για τον Ziller. Και ήθελα ξεκινώντας να σας ρωτήσω για το ιστορικό πλαίσιο, έτσι, τις ιστορικές συνθήκες μέσα στις οποίες ο Ziller βλέπουμε να έρχεται στην Ελλάδα και να δραστηριοποιείται εδώ.
1: Ο Ziller έφτασε στην Ελλάδα το 1861, σε ηλικία 24 ετών, υπό την ιδιότητα του συνεργάτη του Θεοφίλου Χάντσεν, διαπρεπούς αρχιτέκτονα, Ρανού, ο οποίος είχε ήδη σταδιοδρομήσει στην Αθήνα κατά τις δεκαετίες του 1830 και του 1840, και μετά έφυγε, πήγε στη Βιέννη, όπου επίσης ακολούθησε μια λαμπρή σταδιοδρομία. Ήρθε λοιπόν ο Ziller το 1861 ως βοηθός του Χάντσεν για την ανέγερση του κτιρίου της Ακαδημίας Αθηνών.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία? Ο Ziller γεννήθηκε κοντά στη Δρέσδη το 1837. Εκεί τελείωσε μια ανωτέρα, θα λέγαμε, σχολή οικοδομικών επαγγελμάτων, δηλαδή όχι μια υψηλού επίπεδου.
0: Ανώτατη, τέλος πάντων, σχολή, έτσι, με τα δικά μας μέτρα. Ναι, ναι, ναι.
1: Οι αναλογίες είναι λίγο ασαφείς. Δεν υπάρχουν κατευθείαν ακριβείς αναλογίες. Αυτό που έχει σημασία να αντιληφθούμε ήταν ότι είχε διδαχθεί πολύ συστηματικά όλα τα αντικείμενα που σχετίζονταν με την οικοδομική.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ήξερε να βλέπει πώς γίνονται τα θεμέλια, οι τείχοι, οι στέγες, οι μεταλλικές κατασκευές που εκείνη την εποχή διαδίδονται στην Ευρώπη. Δηλαδή, ήξερε πώς να χτιστεί σωστά ένα κτίριο, όχι πώς να σχεδιαστεί σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Το αντικείμενο δηλαδή ήταν η οικοδομική, όχι το σχέδιο.
0: Ναι.
1: Όταν τελειώνει, περιετού διάρκεια είναι η σχολή, τελειώνει το 1858 και κάποιος τον συμβουλεύει, αντί να πάει στο Βερολίνο που ήταν η μεγάλη πόλη κοντά στην Δρέσδη, να πάει στην Βιέννη, γιατί, διότι το Βερολίνο θεωρείται κάπως διεφθαρμένο την εποχή εκείνη από πλευράς επαγγελματικής, ας πούμε, αξιοκρατίας κλπ. Ενώ αντίθετα η Βιέννη θεωρείται ένα πεδίο πολύ πιο θελκτικό, διότι με την κατεδάφιση των οχυρώσεων έχει απελευθερωθεί ακριβώς γύρω από το κέντρο μια πολύ μεγάλη ζώνη, η οποία αναπτύσσεται

0: τα καλύτερα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια της Βιέννης και από τις Ευθύνες. Υπάρχει λοιπόν πολλή δουλειά, υπάρχει ζήτηση για ανθρώπους με τις γνώσεις που έχει σήμερα. Η Βιέννη διαθέτει ήδη τις αρχιτέκτονες που θα σχεδίαζε ένα καταφύγιο, όχι όμως και τον επαρκή αριθμό, όπως είπαμε πριν, των ανθρώπων που θα επέβλεπαν και θα υλοποιούσαν την πρέπουσα ποιότητα.
1: Ναι.
0: Το συμβουλεύουν λοιπόν να πάει εκεί, πράγματι στη Βιέννη, προσλαμβάνεται από τον Θεόφιλο Χάνσεν.
1: Μάλιστα. Ο Χάνσεν, ήθελα να σας ρωτήσω, συγγνώμη, σας διακόπτω. Ο Χάνσεν, όπως είπατε και εσείς, ήταν ήδη πάρα πολύ γνωστός, διαπρεπής Δανός αρχιτέκτονας. Έτσι, είχε λοιπόν μια φήμη, θα λέγαμε, στην Ευρώπη τουλάχιστον, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, μιλάμε για μια εποχή όπου η φήμη και η δραστηριότητα δεν είναι παγκόσμιες όπως είναι σήμερα για τους πολύ σπουδαίους αρχιτέκτονες,
1: ναι.
0: Αλλά ο Χάνσεν, με προηγηθέντα τον αδελφό του, τον Χριστιανό Χάνσεν, είχε ήδη, ξεκινώντας από τη Δανία, έρθει στην Ελλάδα και μετά είχε πάει στη Βιέννη. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάνει μια σταδιοδρομία ευρωπαϊκή κατά κάποιο τρόπο σε μια εποχή όπου οι δραστηριότητες δραστηριόμενων δεν είναι τόσο διεθνείς όσο γίνεται αργότερα.
1: Ναι.
0: Πάντως είναι γεγονός ότι ο Χάνσεν είναι πρωτοπόρος στην πρεσβεία δραστηριοποίηση. Έχει ξεκινήσει στην Αθήνα, έχει ήδη φτιάξει το Μέγαρο Δημητρίου, τη θέση του σημερινού ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία, έχει φτιάξει το Αστεροσκοπείο Αθηνών, δύο εξαιρετικής ποιότητας κτίρια. Αυτό που επίσης έχει μελετήσει τα αρχαία μνημεία, μια γνώση που θεωρείται απαραίτητη στην εποχή για να ασκήσει κανείς τη δουλειά του αρχιτέκτονα.
1: Ναι.
0: Και ως εκ τούτου μπορεί πια να μεταβεί στην Βιέννη με επαρκή προσόντα, ακριβώς για να ασκήσει, ας πούμε, εκεί τη δουλειά του στο πλαίσιο των Βιενέζικων, το οποίο, όπως είπαμε, είναι ένα ακμάζον περιβάλλον που προσελκύει ανθρώπους.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά λίγο τα πρώτα βήματα του Τσίλερ, την συνεργασία του με τον Χάνσεν. Αυτή η συνεργασία είναι σημαντική για τον ίδιο τον Τσίλερ, δηλαδή τον διαμορφώνει, θα έλεγε κανείς, τον επηρεάζει?
0: Αυτή η συνεργασία είναι καθοριστική για τον Τσίλερ και είναι καθοριστική για τον λόγο που είπαμε πριν. Δηλαδή ο Τσίλερ είχε τη γνώση της οικονομικής, όχι όμως σε καλή γνώση αρχιτεκτονική. Αντίθετα, ο Χάνσεν έχει σπουδάσει στην Ακαδημία Καλών Τεχνών, έχει σπουδάσει αρχιτεκτονική, έχει εξασκήσει την αρχιτεκτονική σε υψηλότερο επίπεδο. Οπότε ο Τσίλερ ως βοηθός του εκπαιδεύεται πλέον σταδιακά και στην αρχιτεκτονική. Είμαστε σε μια εποχή που η αρχιτεκτονική εκπαίδευση δεν είναι, όπως και σε πολλά άλλα παιδιά, δηλαδή η εκπαίδευση δεν είναι απολύτως οργανωμένη. Είναι μια εκπαίδευση που παρέχεται ακόμα σε μεγάλο βαθμό υπομορφή μαθητείας δίπλα σε κάποιον ο οποίος κατέχει το αντικείμενο, και αυτό ακριβώς συμβαίνει και με την περίπτωση του Τσίλερ και του Χάνσεν. Δηλαδή, ο Τσίλερ ουσιαστικά ως βοηθός του Χάνσεν στο γραφείο του μαθητεύει ως υποψήφιος, ας πούμε, αρχιτέκτον.
1: Μάλιστα. Οπότε βρισκόμαστε ουσιαστικά στο σημείο όπου ο Τσίλερ πηγαίνει στη Βιέννη.
0: Ο Τσίλερ έχει πάει στη Βιέννη, συνεργάζεται με τον Χάνσεν, ταυτοχρόνως προσπαθεί να βρει το δρόμο του κάνοντας παράπλευρες δουλειές, όπως συμμετοχή σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, μια καλύτερη ίσως μέθοδο αναθέσεως έργων, που στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπήρξε. Αλλά παρόλα αυτά, και παρόλο που είναι επιτυχή σε αυτούς τους διαγωνισμούς, τελικά παραμένει στον Χάνσεν και απορροφάται κατά κάποιο τρόπο από τις δραστηριότητες αυτού. Δηλαδή κάποια στιγμή έχει πάει στην Τσιτρίδα για να αναλάβει κατά τον διαγωνισμό, όπως είπα, την υλοποίηση κάποιου ενός συγκροτήματος κατοικιών. Ο Χάνσεν του στέλνει μια επιστολή, του λέει θα πληρώνω τα έξοδα για να έρθετε στην Βιέννη, να τη ζητήσετε μια θελκτική για σας υποθέτω πρόταση, και αν δεν την δεχτείτε θα επιστρέψετε πάλι με δικά μου έξοδα. Η πρόταση ήταν ουσιαστικά η συνεργασία των δύο για την Ακαδημία Αθηνών. Δηλαδή, ο Χάνσεν ήθελε να αναθέτει στον Τσίλερ την επίβλεψη της ανηγέσεως της Ακαδημίας, η οποία ξεκινάει ακριβώς την εποχή εκείνη, δηλαδή ξεκίνησε το 1859 Και αμέσως προσκαλείται ο Χάνσεν, επιστρέφει στη Βιέννη, ο Τίλερ, συγγνώμη,
1: ναι.
0: Επιστρέφει στην Βιέννη, συμμετέχει στην, αυτό θα λέγαμε σήμερα, στη μελέτη εφαρμογής, δηλαδή την εκπόνηση των σχεδίων των λεπτομεριών και των διακοσμήσεων. Και αμέσως λίγο μετά εγκαθίσταται στην Ελλάδα πάλι ως απεσταλμένος, πληρεξούσιος και αντικλήτως του Χάνσεν, ακριβώς για τον σκοπό αυτό. Πρέπει όμως να αντιληφθούμε τι συμβαίνει στην Αθήνα αυτή την εποχή.
1: Ναι, βεβαίως, κύριε καθηγητά, και πείτε μας πώς έχει εικόνα στην Αθήνα τότε, πώς είναι τα πράγματα τότε στην Αθήνα, γιατί μάλλον δεν ξέρω, ίσως ξεκινούν και κάποιες προσπάθειες για να διαμορφωθεί κάπως και κτηριακά, αρχιτεκτονικά η Αθήνα, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, αμέσως μετά την ανεκρατησία και την ανακήρυξη της Αθήνας σε πρωτεύουσα, υπάρχει στην Αθήνα μια έντονη οικοδομική δραστηριότητα. Πολλοί ξένοι αρχιτέκτονες, Έλληνες αρχιτέκτονες, είναι, αν εξαιρέσουμε τον Καφταντζόγλου και τον Κλεάνθη, δεν υπάρχουν άλλοι ουσιαστικά. Πλήθος λοιπόν τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων και διαφόρων επιπέδων στηρέουν στην Αθήνα με την προοπτική της επαγγελματικής, ας πούμε, δραστηριοποίησης και βεβαίως, πολύ σημαντικό αυτό, της εκ του σύνεγγης μελέτης των αρχαίων μνημείων. Η μελέτη των αρχαίων μνημείων είναι καθοριστικό κομμάτι της διαμόρφωσης των αρχιτεκτώνων. Εάν δεν τα έχεις μελετήσει, ουσιαστικά είσαι ημιμαθή. Διότι το ύφος της εποχής εκείνης είναι ένα κλασικό ύφος, βασίζεται στην αρχαία αρχιτεκτονική, και μετά την Ρώμη είναι πια δυνατό να έρθουν οι άνθρωποι στην Αθήνα, που είναι ελεύθεροι, και να μελετήσουν τα λαμπρά ελληνικά μνημεία, ξαναλέω, από κοντά.
1: Ναι.
0: Το ιδιώδες κομμάτι λοιπόν της εκπαίδευσης προσελκύει και η δυνατότητα επαγγελματικής δραστηριοποίησης και η δυνατότητα μελέτης και των αρχαίων αλλά και των βυζαντινών μνημείων, το ενδιαφέρον για τα οποία ξεκινάει ακριβώς την ίδια εποχή.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Έχουμε λοιπόν αρχιτέκτονες που δραστηριοποιούνται με πολύ καλά αποτελέσματα, μην όμως οι περισσότεροι από αυτούς, ειδικά όσοι απασχολούνταν στο δημόσιο, γιατί η διοίκηση ουσιαστικά ήταν στα χέρια ξένων υπηκόων, δυστυχώς, και το λέω αυτό με μεγάλη έμφαση, δυστυχώς, το Σύνταγμα, το οποίο δίδεται το 1843-44, αποκλείει κάθε ξένο υπήκο από την δημόσια υπαλληλία. Κατά συνέπεια, όλοι αυτοί αναγκάζονται να φύγουν και από μια ομάδα ανθρώπων που γνωρίζουν το αντικείμενο και σε επίπεδο σχεδιασμού και σε επίπεδο διοικητικό περνάμε σε μια ομάδα Ελλήνων πολύ χαμηλότερων προσόντων. Αυτό κατά την ταπεινή μου άποψη αποτελεί και την αφετηρία της κακοδαιμονίας στην διαμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος την οποία βιώνουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, στην αρχή του κράτους το αντικείμενο αυτό, η αρχιτεκτονική και η διαμόρφωση του δημόσιου χώρου, περνάει από τα χέρια ανθρώπων που γνωρίζουν και χέρια ανθρώπων που δεν γνωρίζουν. Τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό έχει τις συνέπειες που όπως είπα, βιώνουμε μέχρι σήμερα.
1: Κύριε Πανέτσο, κύριε καθηγητά, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο. Θα πάμε αμέσως τώρα στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, σε μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ για να συνεχίσουμε.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον καθηγητή αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών, τον κύριο Γεώργιο Πανέτσο. Συζητάμε για τον Τσίλερ και προηγουμένως μας τονίζατε, μεταξύ άλλων, μας λέγατε και υπογραμμίζατε, κύριε καθηγητά, πόσο σημαντικό ήταν για τους αρχιτέκτονες και τους άλλους έτσι, επαγγελματίες που ασχολούνται σε αυτό το χώρο, για εκείνη την περίοδο, τον 19ο αιώνα, από τα μέσα του 10ου αιώνα και μετά, η μελέτη των αρχαίων και των βυζαντινών μνημείων, όσον αφορά βεβαίως και την αναδιαμόρφωση της Αθήνας, της πρωτεύουσας, κτηριακά, αρχιτεκτονικά. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ήταν κάτι στο οποίο και ο ίδιος ο Τσίλερ επέμεινε, έτσι δεν είναι?
1: Συνέβη ακριβώς αυτό που λέτε. Δηλαδή, ερχόμενος ο Τσίλερ στην Αθήνα, παράλληλα με την εργασία του στην Ακαδημία, κατά το πρώτο διάστημα, αφιερώθηκε στην μελέτη των μνημείων. Δηλαδή, έχουμε μέχρι σήμερα σχέδια του Τσίλερ, ιδιόχειρα, από λεπτομέρειες του Ερεχτήγου, των Προπυλαίων, του Παρθενώνος, του Συστρίου. Έχουμε ένα εξαιρετικό άρθρο του, όπου επιμένει και αποδεικνύει ότι οι καμπυλώσεις των Παρθενώνα είναι κάτι που έγινε εμπροθέτως και εξ αρχής και όχι προϊόν καθηγήσεων. Μια συζήτηση ακριβώς της δεκαετίας του 1860. Έχουμε επίσης σχέδια από τον Όσιο Λουκά στο στήρι της Βιωτίας. Έχουμε δηλαδή πλήρη τεκμηρίωση των ενασχολήσεων του Τσίλερ ακριβώς με τα αρχαία και τη Αθηνά μνημεία. Και θέλω επίσης να τονίσω ότι ο Τσίλερ ήταν αυτός ο οποίος πρωτοστάτησε τον εντοπισμό και την ανασκαφή του Παναθηναϊκού Σταδίου και αργότερα στην αποκατάστασή του, όπως το βλέπουμε σήμερα. Και προσερώμαστε βεβαίως, καθώς είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό έργο του ιδίου του Τσίλερ πάλι.
0: Μάλιστα. Τι ήταν αυτό που τον ενδιέφερε ίσως περισσότερο ή τον εντυπωσίαζε σε αυτές του τις μελέτες στα αρχαία και βυζαντινά μνημεία εδώ της χώρας μας, κύριε Πανέτσο? Τι ήταν αυτό δηλαδή που, αν θέλετε, το ενδιαφέρον του το ενέτεινε περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, αυτά τα μνημεία θεωρούνται και είναι τέλεια δείγματα αρχιτεκτονικής. Μπορούμε να μιλάμε για τελειότητα στα αρχαία, μπορούμε να μιλάμε επίσης για μια εξαιρετική ποιότητα σε μνημεία όπως ο Όσιος Λουκάς. Όποιος τα βλέπει και σήμερα αντιλαμβάνεται πώς αυτά τα πράγματα διαφέρουν από οτιδήποτε άλλοτε είτε γίνει πριν και κυρίως μετά. Αυτή λοιπόν η εξαιρετική θέση στην συνείδηση των ανθρώπων, των ειδικών ανθρώπων, είναι που τα ανάγει αυτά τα μνημεία σε πρότυπα νέας δημιουργίας. Και αυτό επίσης έχει σημασία. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τίποτα δεν παράγεται του μειόντος. Δηλαδή, παράγουμε νέα πράγματα επειδή γνωρίζουμε ήδη κάποια άλλα. Χτίζουμε επάνω σε αυτό που ήδη υπάρχει. Ως προηγούμενο λοιπόν για τη νέα δημιουργία στη συγκεκριμένη εποχή, εκτός από τα αρχαία μνημεία του ενδιαφέροντος τα οποία ξεκίνησε περίπου 80-90 χρόνια νωρίτερα, ήδη εμφανίζονται σε αυτή τη δεκαετία που συζητάμε, το 1830, το ενδιαφέρον για τα βυζαντινά μνημεία, και έτσι πια έχουμε μια συνολική, κατά κάποιο τρόπο, στροφή του ενδιαφέροντος σε όλη την στήριου σταθμού, εν πάση περιπτώσει, της αρχιτεκτονικής ιστορίας του ελληνικού χώρου της εποχής εκείνης. Αυτό, ξαναλέω, είναι πηγή της νέας αρχιτεκτονικής αυτής της εποχής. Τώρα, πώς αυτά τα πράγματα τα αξιοποιεί, αυτή τη γνώση την αξιοποιεί ο Τσίλερ? Την αξιοποιεί μέσω της μεθόδου του Χάνσεν και μέσω των αντιλήψεων του Χάνσεν. Τι έκανε ο Χάνσεν? Ο Χάνσεν επινόησε μια νέα αρχιτεκτονική, τα πρότυπα της αναγεννησιακής, της ιταλικής αναγεννησιακής. Μην όμως, στην περίπτωση του Χάντεν, έχουμε ως αφετηρία όχι την ρωμαϊκή αρχαιότητα, όπως την ιταλική αναγέννηση, αλλά την ελληνική αρχαιότητα, άρα έχουμε μια πραγματικά νέα δημιουργία. Ο ίδιος ο Χάντεν αυτή είναι ακριβώς την εποχή που συζητάνε, δηλαδή δεκαετία του 1860, παρόλο που ήδη έχει εφαρμόσει αυτή την αρχιτεκτονική πολλαπλώς. Ανέφερα προηγουμένως το αστεροσκοπείο, τη Μεγάλη Βρετανία κλπ. Νοικία Δημητρίου μετέκτα Μεγάλη Βρετανία. Ο ίδιος λοιπόν το 1867 αναφέρει σε ένα κείμενό του την έκφραση Hellenische Renaissance. Αυτό τι σημαίνει? Ελληνική αναγέννηση.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η αναγέννηση, μια ιδέα αναγέννηση βασισμένη στην ελληνική αρχαιότητα αντί τη ρωμαϊκή. Mm-hmm. Μέσω λοιπόν αυτού ο Χάντσεν παράγει ουσιαστικά κατά τη γνώμη μου την ελληνική γλώσσα του αθηναϊκού κλασικισμού κυρίως, την οποία παραλαμβάνει ο Φίλερ και την εφαρμόζει, την διαδίδει.
0: Μάλιστα.
1: Και την ουσιαστικά παράγεται αυτό που έχει ονομαστεί πάνδημος αθηναϊκός κλασικισμός, δηλαδή ο κλασικισμός στην Αθήνα, ο οποίος όμως κατέλαβε όλη την έκταση.
0: Ναι.
1: Και αυτό συμβαίνει,
0: ναι,
1: σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω της δράσης του Φίλερ. Προϋπόθεση είναι η προβολή του Φίλερ λόγω της συμμετοχής του στην Ακαδημία, ένα κτίριο το οποίο μπορεί σήμερα να προσπερνάμε χωρίς να προσέχουμε και χωρίς να το αποδίδουμε την εξαιρετική σημασία που έχει, αλλά αν το προσέξουμε θα δούμε ότι είναι ένα κτίριο εφάμιλο σε όλα των αρχαίων μνημείων. Εξαιρετικό σχέδιο χάρη στον Χάντσεν, εξαιρετική κατασκευή χάρη στον Φίλερ και βεβαίως τον ευεργέτη Σίμων Αθήνα και την οικογένειά του, οι οποίοι παρέσχουν όλα τα απαραίτητα χρήματα και μέσα. Και αυτό το κτίριο είναι κάτι που πραγματικά εντυπωσιάζει στην εποχή εκείνη, την μικρή Αθήνα και την αθηναϊκή κοινωνία. Υπάρχουν φωτογραφίες και μπορούμε να καταλάβουμε γιατί εντυπωσιάζονται οι άνθρωποι. Οπότε αυτό συμβάλλει στην ανάδυση του Φίλερ, παρόλο που για κάποιο διάστημα η Ακαδημία, η ανέγερση της Ακαδημίας σταματά. Ο Τίλερ φεύγει και μετά επανέρχεται,
0: ναι,
1: για να ολοκληρωθεί η Ακαδημία 20 χρόνια αργότερα, δηλαδή περίπου το 1880.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Πανέτσο, συγγνώμη που σας διακόπτω, για αυτή την ελληνική αναγέννηση που λέτε, ουσιαστικά αυτή τη μέθοδο του Χάντσεν βασισμένη στην ελληνική αρχαιότητα, ποια είναι τα στοιχεία αυτής της μεθόδου, αν θέλετε, που ο Χάντσεν είναι ο αρχιτέκτονας και συμμετέχει βεβαίως και ο Τσίλερ και παίζει ουσιαστικό ρόλο σε κάθε περίπτωση?
1: Όπως είπατε προηγουμένως, ο Τσίλερ είναι αυτός που επιμελείται της υλοποιήσεως, δηλαδή επιβλέπει και εξασφαλίζει την τέλεια κατασκευή. Τώρα, ο σχεδιασμός είναι έργο του Χάντσεν αποκλειστικά. Ο Χάντσεν, αντλώντας από τα αρχαία μνημεία, συνθέτει νέες δημιουργίες στο πνεύμα του κλασικισμού, του ευρωπαϊκού κλασικισμού, του πανευρωπαϊκού κλασικισμού της εποχής αυτής, αλλά ενός κλασικισμού από όπου έχουν κατά κάποιο τρόπο απομακρυνθεί τα ιταλικά, τα ρωμαϊκά στοιχεία,
0: mm-hmm,
1: και έχουν εισαχθεί και κυριαρχήσει τα αρχαία ελληνικά. Δηλαδή δεν θα δείτε αυτίδες, δεν θα δείτε τόξα σε αυτά τα έργα, τα βασικά έργα της ελληνικής αναγέννησης του Χάντσεν.
0: Μάλιστα.
1: Αντιθέτως, πιο μετά, που τα πράγματα γίνονται πιο χαλαρά, πιο εκλεκτικά, δηλαδή αντλούν στοιχεία από περισσότερες πηγές, εισάγει και ο Χάντσεν τόξα σε κτίρια μισθών χρήσεων στην Αθήνα, όπου στο Ισόγειο έχουν καταστήματα και στον όρθο την κατοικία της καταστηματάρχης. Εκεί τα πράγματα γίνονται πιο μεικτά. Αλλά η καθαρή ελληνική αναγέννηση του Χάντσεν περιλαμβάνει μόνο αρχαιοελληνικά στοιχεία. Δηλαδή στους τρεις ρυθμούς, δωρικό, ιωνικό, κορινθιακό, με την δομική και τεκτονική αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων και βεβαίως όλες τις αρχές του αρχαίου ελληνικού, ας πούμε, αρχαιοελληνικού σχεδιασμού.
0: Γι' αυτό είπατε και εσείς ότι η Ακαδημία των Αθηνών αυτό το έργο πραγματικά εντυπωσιάζει και όπως είπατε και από φωτογραφίες βεβαίως που έχουμε της εποχής, είναι κάτι το οποίο δεσπόζει, θα λέγαμε, στην Αθήνα.
1: Παρόλο που σήμερα φαίνεται μικρό αν σχέση με τα κτίρια που έχει δίπλα του, είναι πραγματικά ένα καταπληκτικό κτίριο από πάση πλευράς και το κυριότερο είναι ένα κτίριο ολοκληρωμένο με βάση τα σχέδια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, αυτή η αρχική αρχιτεκτονική σύλληψη έφτασε μέχρι το τέλος χωρίς να αλλάξει και υλοποιήθηκε κανονικά. Γιατί το τονίζω αυτό. Το τονίζω διότι πάρα πολύ συχνά τη στιγμή που ξεκινάει η κατασκευή τα σχέδια αρχίζουν κατά κάποιο τρόπο να παραμερίζονται. Είναι ένα τεράστιο λάθος το οποίο γίνεται πάρα πολύ τακτικά. Γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό? Κυρίως συμβαίνει λόγω της αθωότητας, ας πούμε, των ιδιοκτητών και των πλανών τις οποίες υφίστανται. Δηλαδή, αν εγώ φωνάξω για να μου φτιάξει το σπίτι κάποιος τεχνίτης και μου πει «Α, τι είναι αυτό που έχει κάνει αρχιτέκτονας», εγώ θα το κάνω καλύτερο, ευκολότερα, φθηνότερα, ανθεκτικότερα. Προφανώς θα τον πιστεύω, αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Στην περίπτωση λοιπόν της Ακαδημίας δεν υπήρχε αυτός ο πειρασμός των αλλοιώτερων και έτσι έχουμε μέχρι σήμερα αυτό το καταπληκτικό κτίριο ολοκληρωμένο και εσωτερικά βάσει των σχεδίων, και εάν δείτε τα εσωτερικά της Ακαδημίας είναι πραγματικά τα ωραιότερα εσωτερικά που έχουμε στην Ελλάδα τα τελευταία 600-700 χρόνια. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε λίγα βυζαντινά εσωτερικά, όπως η Νέα Μονή, ο Όσιος Λουκάς που λέγαμε πριν, τα οποία βεβαίως έχουν σωθεί, αλλά όχι με την πληρότητα μεταγενέστερων κατασκευών, πραγματικά τα εσωτερικά της Ακαδημίας είναι μοναδικά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για την Ακαδημία Αθηνών και για την...
1: Βοηθητεύετε ναι, να πω βεβαίως. Κάτι ακόμα για την Ακαδημία.
0: Ναι.
1: Η Ακαδημία συνελήφθη ως κατά κάποιο τρόπο απόγονος της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Ο Πλάτωνα δίδασκε μέσα σε τον τύπο της Ακαδημίας, όχι της τονής Ακαδημίας, της δικής του Πλατωνικής Ακαδημίας, περπατώντας με τους μαθητές του μέσα στον τύπο. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι στην Ακαδημία Αθηνών η αίθουσα τελετών, η αίθουσα συνεδριάσεων, την οποία συχνά λέμε αίθουσα τελετών, είναι μια αίθουσα απολύτως συμμετρική. Δεν είναι δηλαδή ένα αμφιθέατρο, δεν είναι μια αίθουσα διαλέξεων. Είναι μια αίθουσα συμμετρική και απέναντι ακριβώς στην κύρια είσοδο υπάρχει μια έξοδος η οποία οδηγεί στον κήπο. Είναι η πρώτη περίπτωση που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον στην παγκόσμια ιστορία της αρχιτεκτονικής όπου ένα κτίριο δημόσιου χαρακτήρα έχει έξοδο σε κήπο ως απόλυτο και αναγκαίο συμπλήρωμα της εσωτερικής λειτουργίας.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς δηλαδή αυτή η πλατωνική ιδέα του ότι συνδιαλέγομαι και αναζητώ την αλήθεια περιπλανόμενος μέσα στην εξημερωμένη φύση ενός κήπου, αυτό το πράγμα υλοποιείται στην Ακαδημία Αθηνών.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο, κύριε καθηγητά. Κύριε Πανέτσο, εδώ πάω με τη βοήθειά σας. Πάμε αμέσως τώρα σε μια απαραίτητη διακοπή και θα ακούσουμε λίγο μουσική. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για το έργο του Ερνέστου Τσίλερ και για την ζωή του στην Ελλάδα και την μεγάλη του βεβαίως προσφορά, την τεράστια προσφορά του στην διαμόρφωση όχι μόνο της Αθήνας αρχιτεκτονικά και θα λέγαμε και πάρα πολλών άλλων πόλεων της Ελλάδας, γιατί το έργο του δεν το βλέπουμε μόνο στην Αθήνα. Είναι κοντά μας ο κύριος Γεώργιος Πανέτσος, καθηγητής αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Μαζί του βεβαίως συζητάμε, είναι πολύτιμη βοήθειά του, και εμείς, αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Πανέτσο. Είχαμε μείνει στην Ακαδημία Αθηνών σε αυτό το έργο που παρουσιάζει, ίσως θα έλεγε, μια πρωτοτυπία παγκόσμια αρχιτεκτονική.
1: Ακριβώς. Η απόλυτη συσχέτιση του εσωτερικού χώρου με τον κήπο σε ένα κτίριο δημόσιας λειτουργίας, δηλαδή όχι σε ένα κτίριο κατοικίας, για να το πούμε πιο απλά, είναι αυτό το οποίο καθιστά αυτό το έργο μοναδικό, όπως και την ύπαρξη του κήπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε ένα έργο στο οποίο το κτίριο, ο εσωτερικός χώρος και ο περιβάλλον χώρος, ο κήπος, έχουν συλληφθεί ως μια ενιαία έννοια, και το ένα είναι αναπόσπαστο τμήμα του άλλου. Δηλαδή η εσωτερική λειτουργία του κτιρίου ολοκληρώνεται με τη λειτουργία του κήπου ως χώρου περιπλάνησης και, όπως είπα πριν, διαλόγου και αναζήτησης της αλήθειας, που είναι το έργο της Ακαδημίας.
0: Μάλιστα. Εμβληματικό λοιπόν αυτό το έργο. Πώς συνεχίζει την πορεία του ο Τσίλερ με κατασκευές έργων ή δημόσιων κτιρίων, και όχι μόνο στην Αθήνα. Σιγά σιγά νομίζω έχει και έργα του πολύ σημαντικά και στην επαρχία, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Τη δεκαετία του 1860, που όπως είπα διακόπηκε για λίγο η ανέργεια της Ακαδημίας για πολιτικούς λόγους, επειδή ο ευεργέτης Σίνας είχε κατά κάποιο τρόπο χωλωθεί από την απομάκρυνση του Όφνα και μέχρι μια εξωμαλική κατάσταση, ο Τσίλερ αφενός μεν ταξιδεύει στην Ιταλία, όπου μορφώνεται ακόμα περισσότερο μελετώντας βασικά την Πομπία, στη Νεάπολη, μια μεγάλη, από πολύ μεγάλες πόλεις του κόσμου όπως η Κίνη, εκ παραλλήλου μελετά, όπως είπαμε, τα αστυνομία, αλλά ταυτόχρονα η φήμη του πολλαπλασιάζεται στο εσωτερικό, λόγω μετά της επανέναρξης των έργων στην Ακαδημία, και έτσι στα τέλη της δεκαετίας του 1860 και στη δεκαετία του 1870 πραγματικά δέχεται μεγάλη σειρά αναθέσεων, η οποία βεβαίως δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί. Αν εξαιρέσουμε τον Λίσανδρο Καφταντζόγλου, είναι ουσιαστικά ο καλύτερος αρχιτέκτον της εποχής εκείνης, ήδη μορφωμένος πλέον και στην αρχιτεκτονική, όχι μόνο στα οικοδομικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που ξέρει και τον σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική και την κατασκευή, είναι ένας άνθρωπος που ξέρει επίσης την διακοσμητική, γνωρίζει τις νέες τεχνικές οικοδόμησης με νέα υλικά, σίδερο κτλ., λόγω των επαφών του με το εξωτερικό, όπου έχει οικογένεια βεβαίως επίσης οικοδόμων. Όλα αυτά τον κάνουν προφανώς έναν άνθρωπο απολύτως κατάλληλο για σπουδαία έργα. Οπότε στη δεκαετία του 1870 έχουμε αναθέσεις όπως το Μέγαρο Μελά στην πλατεία του Δημαρχείου, ένα που εισάγει την Αθήνα τον τύπο τον λεγόμενο τύπο του Stadt Palais, δηλαδή του αστικού μεγάρου, καθώς είναι ένα κτίριο το οποίο καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Έχουμε επίσης παραγγελίες για ένα ανάκτο στην νησί των Θεσσαλιών, που τελικά δεν υλοποιήθηκε λόγω λήψης κτιρίας. Έχουμε προτάσεις για τα ανάκτορα στο Ταρτόι. Έχουμε ένα σχέδιο για το χημείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και ταυτόχρονα έχουμε την εκκλησία του Αγίου Λουκά στα Πατήσια. Αυτό είναι ένα λίγο προγενέστερο έργο, 1865 περίπου,
0: Ναι.
1: Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο. Έχουμε επίσης το θέατρο της Ζακύνθου, που μόλις πρόσφατα είχε ενωθεί με τον Εθνικό Κορμό. Έχουμε το Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας. Έχουμε την αρχή του Δημαρχείου του Θερμοπόλεως. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα μέρη τα οποία ακμάζουν, όπως η Ερμούπολη και η Πάτρα, αναζητούν στο πρόσωπο του Τσίλερ τον αρχιτέκτονα ο οποίος θα δημιουργήσει κατά κάποιο τρόπο το νέο πρόσωπο αυτών των πόλεων, θα ενσαρκώσει τις φιλοδοξίες των κοινωνιών και θα τις εφοδιάσει με λειτουργικά κτίρια απαραίτητη για την πρόοδό τους.
0: Μάλιστα.
1: Ταυτόχρονα εκπονεί μελέτες για ιδιωτικές κατοικίες στο κέντρο της Αθήνας και σιγά στο Ορφανοτροφείο Χατζικών στα Συνοδό Πειραιώς, επίσης είναι πολύ σημαντικό έργο. Τι άλλο να σας πω. Γενικά είναι μια πάρα πολύ παραγωγική περίοδος για τον Τσίλερ και αυτά τα έργα είναι που διαμορφώνουν την εικόνα της Αθήνας αλλά και το επίπεδο, κατά κάποιο τρόπο, το πλαίσιο της ζωής τουλάχιστον των ευπορότερων Αθηναίων.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτά που δημιουργεί ο Τσίλερ αντιγράφονται, διαδίδονται και έτσι δημιουργείται η πολύ ωραία εικόνα της νεοκλασικής Αθήνας των τελών του 19ου αιώνα.
0: Θα ήθελα έτσι να μας πείτε για την, κύριε Πανέτσο, για την εκκλησία του Αγίου Λουκά στα Πατήσια. Για αυτό το έργο με το οποίο ασχολήθηκε ο Τσίλερ, τι θα μπορούσαμε να πούμε? Είναι και αυτό ένα έργο ξεχωριστό?
1: Είναι πράγματι ένα ξεχωριστό έργο για πολλούς λόγους. Καταρχήν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι την εποχή που σχεδιάζεται, όπως είπα, 1865 και λίγο μετά, η περιοχή στην οποία βρίσκεται είναι μια περιοχή έξω από την Αθήνα. Ήδη αυτό είναι κάτι σημαντικό, γιατί δείχνει ότι σε αυτή την περιοχή υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία έχει πραγματικά μεγάλες φιλοδοξίες για το πού θα στεγάσει τις λατρευτικές της δραστηριότητες. Έχει ενδιαφέρον ότι σε αυτό το έργο ο Τσίλερ δεν αντλεί τόσο από τη βυζαντινή παράδοση, ούτε βεβαίως από την νεοκλασική, όπως είναι προφανές σε όποιον δει το κτίριο, αλλά εισάγει δυτικά στοιχεία, στοιχεία από την ρωμανική αρχιτεκτονική, δηλαδή το αντίστοιχο, ας πούμε, της πρώην βυζαντινής συνδύση, καθώς αυτή την επιλογή την αποδίδω στο γεγονός ότι αυτή είναι μια γλώσσα που είναι ήδη συνεπής και επεξεργασμένη. Δηλαδή δεν έχει ανάγκη να επινοήσει νέα στοιχεία ο Τσίλερ προκειμένου να παραγάγει ένα άρτιο έργο. Οπότε σε αυτή την εκκλησία βλέπουμε μία μετάβαση κατά κάποιο τρόπο από την δυτική επιρροή ορθόδοξη εκκλησιαστική εκκλησιαστική και μία κατά κάποιο τρόπο πιο ελληνική και κάπως πιο βυζαντινή. Βεβαίως ο Τσίλερ ποτέ δεν θα καταφέρει να φτάσει τα ισουργήματα της Νεοδομίας του 19ου αιώνα, που είναι κατ' εμέ η Αγία Ειρήνη του Λίθανου Καφταντζόγλου ή ο Άγιος Κωνσταντίνος Ομονίας, επίσης του Λίθανου Καφταντζόγλου. Ωστόσο, πρίκησε την Ελλάδα με μερικές λαμπρές εκκλησίες και εδώ έχει ενδιαφέρον ότι αυτό συνέβη και εκτός Αθηνών, δηλαδή πάλι εκτός Αθηνών υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που, ξαναλέω, έχουν τη φιλοδοξία και την και αναζητούν με ευγένεια το καλύτερο. Στις δύο εκκλησίες στο Αίγιο, μία πόλη με πιο σημαντική την εποχή εκείνη από όταν σήμερα, χτίζει μία εκκλησία στον Πύργο, αλλά και σε μικρά μέρη όπως το Βέλο, Κορινθίας, εκκλησίες δηλαδή σε μέρη τα οποία κανείς δεν θα περίμενε να βρει τέτοιο επίπεδου έργα.
0: Ναι.
1: Και το επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα έργα υλοποιούνται με έναν επαρκή βαθμό ποιότητος.
0: Δηλαδή, κύριε καθηγητά.
1: Πρώτον, ακρίβεια όσον αφορά την εκτέλεση σε σχέση με τα σχέδια. Δηλαδή, κάθε έργο αρχιτεκτονικής και ειδικά κάθε έργο αρχιτεκτονικής αυτού του επίπεδου έχει ανάγκη ακριβούς υλοποίησης. Δεν μπορεί να αλλοιώνονται οι αναλογίες, δεν μπορεί να αλλοιώνονται τα υλικά. Πρέπει να επιλεχθούν και να γίνουν τα πράγματα με τον σωστό τρόπο με τον οποίο έχουν προβλεφθεί. Αυτό έχει συμβεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στις επαρχιακές πόλεις της εποχής για την οποία συζητάμε, κάτι το οποίο είναι ανέφικτο σήμερα. Δηλαδή, σε αυτές τις περιοχές, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ακόμα και στην Αθήνα, είναι κυριολεκτικά αδύνατο να υλοποιήσεις ένα έργο με την τρέπουσα ακρίβεια και την τρέπουσα ποιότητα. Mm. Και όμως, το 19ο αιώνα, ακόμα και λίγο πιο μετά, ας πούμε στον Άγιο Θανάση του Πύργου, στο Βέλο Κορυφίας που είπα πριν κλπ, τα Βίλια επίσης, τέλη του 19ου αιώνα, τα Βίλια τώρα, έτσι, όχι σε κάποια σπουδαία πόλη τύπου Ερμού.
0: Το ναό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ναι, το ναό του ο ναός Αγίας Μαρίνης στο Βέλο, στο Βέλο Κορυφίας. Δύο ναούς στο Αίγιο του Αγίου Ανδρέα και των Εισοδίων της Θεοτόκου, έτσι. Ο Μητροπολιτικός Ναός της Παναγίας της Φανερωμένης επίσης στο Αίγιο. Στην Πάτρα ο Ιερός Ναός του Αγίου Διονυσίου Πατρών. Απλώς αναφέρουμε εδώ και συγκεκριμένα τους ναούς, ναι, που είναι προς τα τέλη του 19ου αιώνα ουσιαστικά.
1: Όποιος επισκεφτεί αυτούς τους ναούς καταλαβαίνει με απλή παρατήρηση μια υψηλή ποιότητα κατασκευής. Έχουν υπάρξει κάποιες αλλοιώσεις, αλλά και πάλι επίσης το ναό του Οφανικοθείου Χατζικόνστα, Πειραιώς και Σαλαμίνος, μικρό ναό αλλά εξαιρετικό. Αυτά όλα δείχνουν μια κοινωνία και εκκλησιαστικές κοινότητες όπου υπάρχει μέρημα, υπάρχει φροντίδα, υπάρχει συνέπεια, υπάρχει ευγένεια. Αυτά έχουν χαθεί. Δυστυχώς, η τελευταία νομίζω εκκλησία που σχεδίασε ο Τσίλερ, η Αγία Τριάδα Συνοδών Πυραιώς, έχει παραμείνει ημιτελής. Αλλά θα μπορούσαν, τα σχέδια υπάρχουν, σώζονται τα σχέδια του Τσίλερ. Αυτή η εκκλησία θα μπορούσε να ολοκληρωθεί 110 χρόνια μετά, με βάση τα σχέδια αυτά, και αντί να έχουμε μια εκκλησία με μπετόν αυτή τη στιγμή σε ένα κρίσιμο σημείο της Αθήνας, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να αποκτήσουμε ένα έργο Τσίλερ, επαναλαμβάνω, έστω και με καθυστέρηση.
0: Και σε αυτά τα έργα, όπως είπατε και εσείς, γιατί πλέον έχει και την γνώση, τα σχεδιάζει από την αρχή και τα υλοποιεί, έτσι, ο ίδιος ο Τσίλερ.
1: Σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι. Τα σχεδιάζει πλήρως, συνολικά, και βεβαίως θα υλοποιούνται, όπως αντιλαμβάνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, η χρηματοδότηση είναι από τους πιστούς. Δεν υπάρχει, δηλαδή, γεντωμένο κεφάλαιο ώστε η εκτέλεση να ολοκληρωθεί μέσα σε μικρό διάστημα. Αλλά στις περιπτώσεις που η σταδιακή, η βραδία υλοποίηση ακολουθεί με πιστότητα το αρχικό σχέδιο, το αποτέλεσμα είναι πάντα εξαιρετικό. Εάν αρχίσουν και πάθουν αλλοιώσεις, κατά κανόνα αυτές οδηγούν σε υποβάθμιση. Αυτές οι εκκλησίες του Τσίλερ, πλην της Αγίας Τριάδος, που όπως είπα είναι ημιτελής ακόμα, οι άλλες περιπτώσεις έχουν σωθεί.
0: Ποιο είναι το χαρακτηριστικό στο σχεδιασμό, αν μπορούσαμε να πούμε αρχιτεκτονικά, αυτών των εκκλησιών, επειδή αναφερθήκατε στον Άγιο Λουκά στα Πατήσια, οι άλλες αυτές εκκλησίες βεβαίως που έχουμε και στα Βίλια και στην περιφέρεια, στην επαρχία, υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά, υπάρχει ίσως κάτι που διαφέρει?
1: Βεβαίως υπάρχει κάτι που διαφέρει, αλλά ίσως είναι σκοπιμότερο να κάνουμε συγκρίσεις με αυτά που συμβαίνουν στην σημερινή εποχή, δηλαδή τα τελευταία, ας πούμε, 50 χρόνια. Σήμερα η αντίληψή μας για την αοδομία είναι μια αντίληψη που ισχυρίζεται, το τονίζω αυτό, ισχυρίζεται ότι ακολουθεί τη βυζαντινή παράδοση. Δυστυχώς αυτό το πράγμα είναι απλώς ένας ισχυρισμός και είναι το πρόσχημα για μια πολύ μέτρια εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. Την εποχή για την οποία συζητάμε δεν ισχυρίζονται, ή τουλάχιστον δεν ισχυρίζονται με την ίδια έμφαση, με την ίδια με την ίδια δυναμικότητα, ότι ακολουθούν τη βυζαντινή παράδοση. Ωστόσο κάνουν μια αρχιτεκτονική η οποία έχει νεωτερισμούς, οι οποίοι είναι κυρίως κατασκευαστικοί αλλά και μορφολογικοί. Ωστόσο, ακολουθούν την τυπολογία των παλαιότερων ναών, που ακολουθεί με τη σειρά του την λειτουργική τάξη. Ωστόσο, ξαναλέω, εισπάγονται καινοτομίες οι οποίες κάνουν αυτά τα έργα όχι μόνο ενδιαφέροντα λόγω πρωτοτυπίας, όσο κυρίως ποιοτικά. Γιατί αυτό είναι που έχει τελικά σημασία. Δηλαδή, δεν έχει τόση σημασία να είναι κάτι καινούριο, όσο έχει σημασία να είναι κάτι καλής ποιότητας. Γιατί η ποιότητα είναι αυτό που διαρκεί. Την πρωτοτυπία τη συνηθίζουμε, την ξεχνάμε. Την ποιότητα τη βλέπουμε διαρκώς.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα, μια τελευταία ανάπαυλα μουσική θα κάνουμε σε αυτό το σημείο, κύριε Πανέτσο, εδώ τη συζήτησή μας. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας. Θα επανέλθουμε για να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας συνομιλία.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Γεώργιος Πανέτσος, καθηγητής αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη, περίπου άλλα 5 λεπτά στη διάθεσή μας, στην συζήτησή μας μαζί του. Προηγουμένως τονίσατε πόσο σημαντικό είναι ένα έργο αρχιτεκτονικό να είναι ποιοτικό, να έχει αυτό το χαρακτηριστικό της ποιότητας που το διακρίνει από τα υπόλοιπα, κάτι στο οποίο έδινε προφανώς πολύ μεγάλη σημασία και ο ίδιος ο Τσίλερ, από όσο μπορούμε να καταλάβουμε, κύριε καθηγητά. Επειδή γνώριζε πολύ καλά όμως και την οικοδομική και τα πέρα βέβαια από τον σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική, γνώριζε πολύ καλά και τα υλικά που μπορούσε να χρησιμοποιήσει, και ίσως αυτά κατά πόσο, ήθελα να σας ρωτήσω, προσδίδουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στα έργα του.
1: Επιτρέψτε μου να διευκρινίσω ότι είναι άλλο πράγμα η υψηλή ποιότητα του σχεδιασμού, του σχεδίου δηλαδή, το καλό σχέδιο, και άλλο η καλή ποιότητα της κατασκευής. Στην περίπτωση του Τσίλερ έχουμε καλή ποιότητα σχεδίου, καλή ποιότητα κατασκευής. Έχουμε δηλαδή αυτό που χρειαζόμαστε. Ο κανόνας σήμερα ειδικά είναι να έχουμε ποικίλων ποιοτήτων σχεδιασμό, από τον καλύτερο μέχρι το χειρότερο, αλλά κατά κανόνα μέτρια και κάτω κατασκευής. Δηλαδή οι καλές κατασκευές είναι σπάνιες και δυστυχώς είναι και ακριβές. Και αυτό οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού, στην έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, στην έλλειψη ανθρώπων σαν τον Τσίλερ που καθίσαν στην κατασκευή, και ως εκ τούτου στην συνολική υποβάθμιση του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. Τώρα, εάν πάμε στην χρήση των υλικών από τον Τσίλερ, ο Τσίλερ βεβαίως όπου είχε τη δυνατότητα χρησιμοποίησε ακριβά και πολυτελή υλικά, αλλά και στις άλλες περιπτώσεις ήξερε και κατά κάποιο τρόπο προώθησε την κρίση τεχνικών οι οποίες θα μπορούσαν να παραγάγουν ισότιμα αποτελέσματα. Εάν πάμε στο σπίτι του Τσίλερ, είναι στην οδόν Μαυρομιχάλη, σήμερα παράδειγμα του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών, εάν πάμε λοιπόν εκεί, μπορεί να δούμε πως απλοί σοβάδες, απλοί χρωματισμοί των τείχων κλπ. Δίνουν εξαιρετικά ευχάριστα έως πολυτελή αποτελέσματα. Δηλαδή, ήξερε ο άνθρωπος αυτός και εισήγαγε τεχνικές οι οποίες επέτρεπαν την αισθητική απόδοση ακριβών πραγμάτων με ήπια προσιτά μέσα. Αυτό είναι μια ικανότητα. Κάτι άλλο επίσης είναι η βιομηχανοποίηση των διακοσμητικών στοιχείων. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ο Τσίλερ ήταν αυτός ο οποίος αναμίχθηκε ως βιομήχανος ήδη στην παραγωγή πύλινων εξαρτημάτων, δηλαδή ακροκεράμων, καριατίδων, βαλαστείων, αυτά τα κολονάκια που βάζουμε στα κάγκελα.
0: Μάλιστα.
1: Παρήγε λοιπόν, ήταν πολύ σημαντική η συμμετοχή του σε αυτή την ιστορία. Ουσιαστικά αυτός τα εισήγαγε στην Ελλάδα. Και αυτά τα πράγματα, η βιομηχανική παραγωγή, επιτρέπει μια καλή ποιότητα. Ή τουλάχιστον την επέτρεπε τότε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ακριβώς ήταν υπό την ακριβή επίβλεψη, τη συνεχή επίβλεψη ενός ανθρώπου όπως ήταν ο Τσίλερ.
0: Μάλιστα. Τι άλλο θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε που δεν το έχουμε αναφέρει? Δεν το έχουμε αναφέρει αρκετά κατά τη γνώμη σας, κύριε Πανέτσο, για τον Τσίλερ, για το έργο του, όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα, που ουσιαστικά θα έλεγε κανείς διαμόρφωσε την εικόνα της νεότερης Ελλάδας. Αναφερθήκατε βεβαίως και στην νεοκλασική εικόνα της Αθήνας με τα έργα του Τσίλερ. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα βασικά έτσι χαρακτηριστικά του και αυτά που αξίζει κανείς να αναφέρει, να γνωρίζει και να τους δίνει μεγάλη σημασία?
1: Συχνά λέω στους μητές μου το εξής, ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι κανείς ένα ανυπέρβλητο ταλέντο για να κάνει καλά πράγματα. Μία τέτοια περίπτωση είναι και ο Τσίλερ. Ο Τσίλερ δεν ήταν ο κορυφαίος αρχιτέκτον, ήταν όμως ένας αρχιτέκτον που δούλευε, ήταν προσεκτικός, ήταν συνεπής, ήταν πρόθυμος να μάθει, ήταν πρόθυμος να ανατρέξει σε ένα πλήθος πηγών και είχε την ικανότητα αυτές τις πληροφορίες και τις γνώσεις που ελάμβανε, έχοντας επίσης τη γνώση της κατασκευής, να τις ενσωματώσει, να τις συνδυάσει σε αποτελέσματα τα οποία, όπως είπα και προλίγου, μπορεί να μην είναι τα κορυφαία παγκόσμια υπηρεσίματα, αλλά είναι υψηλή ποιότητας κτίρια και πολύ άρτια περιβάλλοντα διαβιώσεως. Αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία και σε αυτό πρέπει να στοχεύσουμε. Τα υπηρεσίματα δεν παράγονται κάθε μέρα. Τα συνεπή έργα όμως είναι θέμα βουλήθεως, προθέσεων, συνέπειας και προσπάθειας. Αν λοιπόν επικεντρωθούμε σε αυτά τα πράγματα, μπορούμε οι περισσότεροι από εμάς να παραγάγουμε έργα τα οποία τουλάχιστον θα προσεγγίζουν την ποιότητα των έργων αυτών για τα οποία συζητήσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς όμως δεν επιδιδόμαστε καν, δεν προσπαθούμε καν, οπότε τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θα έπρεπε να είναι.
0: Μάλιστα, κύριε καθηγητά. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για την συνομιλία μας σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, πάρα πολύ σημαντικά, πάρα πολύ ενδιαφέροντα, για τον Τσίλερ και το έργο του στην Ελλάδα, το πάρα πολύ σημαντικό του έργο. Για το χρόνο σας επίσης να σας ευχαριστήσουμε, ήταν μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που είχαμε την ευκαιρία αυτή, την σημερινή. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Ήταν τιμή μου να συμμετάσχω στο σταθμό σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.

Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Γεώργιο Πανέτσο, καθηγητή αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών, για το έργο και την ζωή του Ernst Zeller στην Ελλάδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δις στις 12 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, θα παραστεί το απόγευμα στην τελετή αποκαλυπτηρίων αναθυματικής πλάκας εις μνήμην και τιμήν του εμβληματικού μακαριστού προθιερέως πατρός Αγγέλου Νησιώτη που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Οδού Ακαδημίας. 11 τραυματίες, οι 3 διασωληνωμένοι.

συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Συρτός Φερεΐς, μια πολύ χαρακτηριστική χορευτική μελωδία από το νησί της Χίου, όπου θα μας φέρει σήμερα το Αλάτι της Γης. Ένα μουσικό διπορικό στοιχείο μέσα από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Πέρασμα στοιχείο» με τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού. Όπως σημειώνει ο Νίκος Οικονομίδης, είναι ένας δίσκος φόρος τιμής σε ένα τόπο που με υποδέχτηκε εγκάρδια και με φιλοξένησε για πολλά συναπτά έτη. Ένας δίσκος αφιερωμένος σε ένα νησί πλούσιο, σε ναυτική, πνευματική, πολιτιστική και κατά συνέπεια μουσική παράδοση. Ύστερα από επίμονη και πολυετή έρευνα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία καταγραφής σε ψηφιακό δίσκο των χαρακτηριστικότερων παραδοσιακών μελωδιών της Χίου. Αφιερώνω αυτό το δίσκο στον αείμνηστο χιώτη δεξιοτέχνη του κλαρίνου, Μιχάλη Νεαμονιτάκη, που με μεγάλη προθυμία και αγάπη χρόνια πριν μου δίδαξε τις μουσικές του τόπου του και με μίλησε στην παραδοσιακή μουσική της Χίου.

Άρχισε γλώσσα μου γλυκιά, τη βολισσόνα την περνάς, που είναι μικρή κομμάτι και όλο χάρες είναι γεμάτη. Στέκει το κάστρο στα ψηλά, τα μαύρα μάτια είναι γλυκά, στέκει και καμαρώνει και όλα τα δέντρη φουντώνει. Έχει εκκλησιές που είναι μικρές, με το ψηφί ζωγραφιστές, έχει κόρες μαυρομάτες που όλο χάρες είναι γεμάτες. Δετός χορός από τη Βολισσό της Χίου, το νησί όπου ταξιδεύουμε σήμερα με τον Νίκο Οικονομίδη ως οδηγό μας, Πέρασμα στη Χίο, ο τίτλος αυτού του ψηφιακού δίσκου, ένα χορταστικό αφιέρωμα στη μουσική παράδοση του νησιού, όπου ο Νίκος Οικονομίδης έζησε και δίδαξε για μεγάλο χρονικό διάστημα, διατρέχοντας τα χωριά και ηχογραφώντας τους τοπικούς τραγουδιστές και οργανοπαίχτες. Η Χίος διακρίνεται για την πλούσια και πολύμορφη μουσική και χορευτική της παράδοση, που ανήκει στον κορμό του Βορειοανατολικού Αιγαίου και συνδέεται με τα πολιτισμικά δίκτυα που επικοινωνούν με τη Σμύρνη και τα παράλια της Ιωνίας, καθώς επίσης και με την Προποντίδα και την Κωνσταντινούπολη, όπου ήταν εγκατεστημένοι πολλοί χιώτες. Λέγεται μάλιστα ότι τα πιο πολλά καπηλιά στην περιοχή του Γαλατά τα είχαν χιώτες.

Ένα από τα τραγούδια που συνδέουν τη μουσική παράδοση της Χίου με την Κωνσταντινούπολη. Ένα καιρό ήμουν άγγελος, τώρα αγγελίζουν άλλοι. Στη βρύση που πίνα νερό, τώρα το πίνουν άλλοι. Άγγελος είσαι μάτια μου και αγγελικά χορεύεις. Και αγγελικά πατείς τη γη και όλους τους νιους μαραίνεις. Αν ήξερες τον πόνο μου και μέσα την καρδιά μου, τα μάτια σου θα τρέχανε όπως και τα δικά μου. Τραγούδησε ο Νίκος Οικονομίδης, που είναι και ο οδηγός μας σε αυτό το μουσικό διπορικό στοιχείο. Όπως είπαμε, ένα νησί με πλούσια και πολύμορφη μουσική παράδοση, όπου πραγματοποιήθηκε και η πρώτη καταγραφή ελληνικής δημοτικής μουσικής ήδη στις αρχές του 20ου αιώνα, το 1903. Τότε ο Γάλλος ελληνιστής Ιμπέρ Περνό εξέδωσε στη Γαλλία μια μουσική συλλογή με 114 τραγούδια που ηχογράφησε στοιχείο σε κέρινους κυλίνδρους το 1898 και 1899. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ακόμη το γραμμόφωνο και οι ηχογραφήσεις γίνονταν σε κυλίνδρους από κερί. Από την ιστορική αυτή συλλογή προέρχονται και τα 4 από τα 5 ελληνικά δημοτικά τραγούδια για φωνή και πιάνο ή ορχήστρα που συνέθεσε ο Γάλλος συνθέτης Μωρίς Ραβέλ το 1904. Οι καταγραφές στο πεντάγραμμο των τραγουδιών αυτών που είχε κάνει ο Πολ Λεφλέμ, μουσικός συνεργάτης του Περνό, είχαν αρκετές αυλεψίες και χρειάστηκε η επαναθεώρησή τους από τον μουσικολόγο Μάρκο Δραγούμη, ο οποίος πρότεινε μια νέα διορθωμένη μουσική γραφή το 1999 και σε έκδοση το 2006. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό τραγούδι του γάμου από τη Χίο, από τις καταγραφές εκείνες που πραγματοποίησε ο Ιμπέρ Περνό. Ξύπνησε Πετροπέρδικα και ήρθα στην γειτονιά σου, χρυσή κορδέλα σου φέρα να δέσεις τα μαλλιά σου. Ξύπνησε Πετροπέρδικα και ήρθα να σε ξυπνήσω και να σου πω πως δεν μπορώ χωρίς εσένα ζήσω.

«Έλα να γίνουμε τέρι και οι γονείς μας συμπεθέρι». Τραγούδι του γάμου, αποτυχίο από τις καταγραφές που είχε κάνει στις αρχές του 20ου αιώνα ο Γάλλος φιλόλογος Ιμπέρ Περνό. Ο Νίκος Οικονομίδης λοιπόν, μαζί του ταξιδεύουμε σήμερα στο πέρασμα στοιχείο, έρχεται να καταθέσει τη δική του συμβολή στην προσπάθεια για διάσωση, διάδοση και προβολή της χιώτικης μουσικής παράδοσης. Επιβεβαιώνουμε τις αρετές που διακρίνουν τη συνολική πορεία και παρουσία του στο χώρο. Είναι ένας εξαίρετος οργανοπαίχτης με αναγνωρίσιμο προσωπικό ύφος, εξωστρεφή χαρακτήρα παίξηματος και ρυθμική δοξαριά. Στοιχεία που τον έχουν καταξιώσει ως έναν από τους σημαντικότερους δεξιοτέχνες στο λαϊκό βιολί.

Ξηρτός Μπουρνοβαλής που δείχνει τη σχέση της Χίου με τα απέναντι μικρασιάτικα παράλια και την μουσική παράδοση της Σμύρνης. Ο Νίκος Οικονομίδης στο βιολί, ένας μουσικός αλλά και ταυτόχρονα κατασκευαστής οργάνων και ηχολήπτης. Ο Νίκος Οικονομίδης ασχολείται συστηματικά με την καταγραφή και απόδοση της μουσικής παράδοσης του Αιγαίου με γνώση, ένστικτο, μεράκι και πάθος. Ζευγάρι ταιριαστό με την Κυριακή Σπανού δίνουν μαζί με τους εκλεκτούς μουσικούς τους συνεργάτες το παρόν στην πρώτη γραμμή στα νησιώτικα γλέντια και πανηγύρια.

Καρδιά που δεν αγάπησε και έρωτα δεν αισθάνθη, είναι πηγή χωρίς νερό και κήπος δίχως άνθη. Από όλα τα άστρα του ουρανού το πιο όμορφο σου μοιάζει, που βγαίνει τα μεσάνυχτα και όλα τα σκοτεινιάζει. Αμυγδαλό μου τσακιστό, πολύ αγάπη σου χρωστό, στην κεντημένη σου ποδιά κάνουν υπέρδικες φωλιά. Και ήταν η Κυριακή Ισπανού σε ένα τραγούδι «Δετό χορό» από την περιοχή της Κοινής στη Χίο, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα μουσικό διπορικό στοιχείο μέσα από μια δισκογραφική έκδοση με την επιμέλεια του Νίκου Οικονομίδη και τον γενικό τίτλο «Πέρασμα στοιχείο». Δετός χορός λοιπόν, αυτός που ακούσαμε από την περιοχή της Κοινής. Στοιχείο έχουμε αρκετούς δετούς χορούς, είναι από τα πιο παλιά κομμάτια του ρεπερτορίου, με χαρακτηριστικό κράτημα στα χέρια και πολύ συχνά χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων. Να ακούσουμε λοιπόν και τον δετό χορό από την περιοχή των Μεστών, από τα Μαστιχοχώρια στη Νότια Χίο. Άρχισε γλώσσα μου, άρχισε τραγούδια να ραδιάζεις και την καλή παρέα μου να την διασκεδάζεις. Άλφα είναι το πρώτο γράμμα, βιόλα μου και ματζουράνα. Άρχισε γλώσσα μου, άρχισε και αχίλη μου μελέτα, και εσύ καημένη μου καρδιά, όσα κι αν έχεις πέτα. Άλφα θέλω να αρχινήσω, το χορό να νοστιμήσω. Ας τραγουδήσω, ας χαρώ, ας παίξω και ας γελάσω, τα νιάτα δεν πουλιώνται πια να τα ξαναγοράσω. Τράβα λεβέντι το χορό, κι εγώ για σένα τραγουδώ.

Τράβα Λεβέντη το χορό και εγώ για σένα τραγουδό. Η Κυριακή Σπανού και αυτός ήταν ο Δετός χορός από τα Μεστά της Χίου. Ακούσαμε το Δετό από την περιοχή της Κοινής, από τα Μεστά, και στην αρχή της εκπομπής μας ακούσαμε και το Δετό χορό από την Βολισσό, όπου θα έρθουμε τώρα από τα νοτιόχωρα στα βορειόχωρα, για να ακούσουμε και την τοπική χαρακτηριστική σούστα της Βολισσού. Στο βιολί πάντα ο Νίκος Οικονομίδης.

Σούστα λοιπόν από το χωριό Βολισσός στη Βόρεια Αχείο με τον Νίκο Οικονομίδη στο βιολί, ένα μουσικό διπορικό πέρασμα στη Χείο, και να συνεχίσουμε πηγαίνοντας στο χωριό Πυργή τώρα με τον χαρακτηριστικό τοπικό πυργούσικο χορό που θα ακούσουμε από την Κυριακή Σπανού. Κάτω στα Μπρούτσα, Μπρούτσα μια περιοχή κοντά στο Πυργή, κάτω στα Μπρούτσα πήγαμε, χορό που τον εσύραμε. Σηκωθείτε παλικάρια με ποδιές και με ζωνάρια, πως μ' αρέσει να θωρώ τον πυργούσικο χορό.

Κυριακής Πανού στο τραγούδι, Νίκος Οικονομίδης στο βιολί και πολύ χαρακτηριστικός ο πυργούσικος χορός από το Πυργί της Χίου. Ο πυργούσικος χορός πάει και πίσω, πάει και μπρος, σηκωθείτε παλικάρια με ποδιές και με ζωνάρια. Και εμείς να μείνουμε για λίγο ακόμη στο Πυργί της Χίου για να ακούσουμε άλλον έναν χαρακτηριστικό τοπικό χορό, τον χορό τον διπλό όπως τον λένε. Αρχίσε τέτον το διπλό με του Πυργιού τραγούδια, πείτε για τις κοπέλες μας που είναι όμορφα λουλούδια. Όμορφος που είναι ο διπλός, στεφάνι καμωμένος, με ρόδα και τριαντάφυλλα είναι περιπλεγμένος.

διπλός χορός από το χωριό Πυργή της Χίου, όπου μας έχει φέρει το σημερινό μας μουσικό διπορικό με το Αλάτι της Γης, και να καταλήξουμε από το Πυργή στα Νένιτα, έναν άλλο οικισμό της Χίου με πολύ πλούσια επίσης μουσική παράδοση, για να ακούσουμε τον τοπικό τρύπατο ή νενιτούσικο χορό. 12 χρονό κορίτσι, χείρα πάει στη μάνα της, τα στεφάνια στην ποδιά της και έκλαιγε τον άντρα της. «Σόπα κόρη μου, μην κλαίγεις, σόπα μην πικραίνεσαι, έμορφη και αρχόντις άσε και ξαναπαντρεύεσαι». Στο τραγούδι αυτή τη φορά ο τραγουδοποιός Παντελής Θαλασσινός, που κατάγεται από τη Χίο.

Ένα μουσκώδη πορικό λοιπόν στο νησί της Χίου, στο σημερινό αλάτι της γης, μέσα από τη δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Πέρασμα στη Χίο», επιμέλεια από τον Νίκο Οικονομίδη και μαζί του στο τραγούδι «Η Κυριακή Σπανού» και «Ο Παντελής Θαλασσινός». Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Ερτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας!

0: «Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε», του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. «Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε», του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής».
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι...

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Τα αρχαία θέατρα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής τιτλοφορείται «Το αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο της Επιδαύρου». Και μέσα από την συνεργασία που εγκαινιάσαμε αυτή την εβδομάδα για την ανάδειξη σημαντικών αρχαιολογικών χώρων θέασης και ακρόασης στην Ελλάδα, θα πραγματοποιήσουμε ένα ραδιοφωνικό ταξίδι στο χρόνο και τη φύση για να γνωρίσουμε το αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο της Επιδαύρου. Άλλωστε εκεί έχουμε και ένα από τα πιο

0: 1954, αλλά καταλυτική είναι η προσφορά του και στην ανάδειξη ιδιαίτερων και σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και στην Άξο. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης αυτής. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή.
1: Και απευθύνω την καλημέρα μου και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς η αποδοχή αυτής της πρόσκλησης, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε καλύτερα τον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου μέσα από τη σημερινή μας επικοινωνία. Και όπου Επίδαυρος βεβαίως δεν μπορεί να μην γίνει μια ιδιαίτερη αναφορά ως επίκεντρο της συζήτησή μας για το Ασκληπείο της Επιδαύρου, σας δίνουμε λοιπόν το λόγο για να έχουμε μια πρώτη δική σας εισαγωγική τοποθέτηση.
1: Είπατε πολύ ωραία στην εισαγωγή σας ότι θα γνωρίσουμε μνημεία και φύση. Ήθελα να ξεκινήσω με έναν ορισμό του τι είναι ένα πάρκο κληρονομιάς, γιατί είναι μια σχετικά νέα έτσι σύλληψη, η οποία όμως είναι πάρα πολύ σημαντική για τον πολιτισμό. Ένα πάρκο κληρονομιάς, πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει την ανάδειξη ενός μνημειακού συνόλου προκειμένου ο χώρος του να μετατραπεί σε ένα πάρκο που εντάσσει τα μνημεία στο φυσικό τοπίο όπου και δημιουργήθηκαν και μέσω της δημιουργίας αυτού του πάρκου τα μνημεία θα πρέπει να συνδέονται με την τοπική οικονομία και τη σύγχρονη ζωή των κατοίκων της περιοχής. Τρεις είναι οι βασικοί άξονες αυτών των πάρκων. Ο ένας είναι η τοπική ταυτότητα, δηλαδή να αναδεικνύεται η τοπική ταυτότητα στον πολιτισμό, στην παράδοση, στη γεωγραφία του τόπου. Το δεύτερο είναι η κοινότητα, δηλαδή να συμμετέχει η τοπική κοινωνία και στην διοίκηση αλλά και στην προβολή και την βίωση του πάρκου. Και το τρίτο είναι ο σχεδιασμός του, δηλαδή να υπάρχει ένας σχεδιασμός ώστε και οι φυσικοί πόροι και οι πολιτιστικοί πόροι και οι αρχαιολογικοί πόροι και οι δυνατότητες αναψυχής να αναδεικνύονται και να εφαρμόζονται. Αυτό λοιπόν είναι το πάρκο. Mm-hmm. Το Μάλιστα. αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, νομίζω το κορυφαίο σε αυτά τα νέα βήματα, είναι το παράσιο πάρκο, το οποίο ενώνει τρεις νομούς, δηλαδή το νομό της Μεσσηνίας, συγγνώμη, το νομό της Αχαΐας, το νομό της Ήλιδος και το νομό της Αρκαδίας. Εκεί βρίσκονται εξαιρετικά μνημεία, όπως είναι ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα, όπως είναι το της Δήμητρας, ο ναός στη Λυκόσορα, όπως είναι η Μεγαλόπολη με το θέατρο της και ούτω καθεξής, αλλά και πλείς τα άλλα μνημεία της καθημερινής ζωής, όπως είναι παραδείγματος χάρη Αλόνια ή Βοσκότοπη ή Μαντριά και ούτω καθεξής, ούτως ώστε να Βυζαντινά μνημεία φυσικά, ούτως ώστε να προβάλλεται ολόκληρη η ταυτότητα μιας περιοχής και όχι μόνο σε μνημεία αλλά και σε φύση, γιατί εκεί έχουν δημιουργηθεί διαδρομές. Αυτό το πάρκο το έχει φτιάξει η Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών σε συνεργασία βέβαια με τους τοπικούς δήμους. Έχουν δημιουργηθεί μονοπάτια τα οποία οδηγούν σε φαράγγια, όπως είναι το φαράγγι της Νέδας, πάρα πολύ σημαντικό για την φύση, την αίσθηση της φύσης, όπως είναι δράση διάφορα και ούτω καθεξής. Και επίσης προβάλλονται εκεί και τα τοπικά έθιμα, χωροί, τραγούδια και όλα αυτά τα πράγματα, καθώς και τα τοπικά προϊόντα. Mm-hmm. Αυτό προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε τώρα και εμείς στην Επίδαυρο. Αυτό είναι έτσι μια εισαγωγή
0: Μάλιστα.
1: την οποία μου ζητήσετε να κάνω.
0: Θα ήθελα να μας πείτε τώρα λίγο, κύριε καθηγητά, ποια είναι αυτά τα ιδιαίτερα φυσικά διακριτά γνωρίσματα της Επιδαύρου που μπορούν να συνδυάσουν τον αρχαιολογικό με το περιβάλλον, τον αρχαιολογικό χώρο με το περιβάλλον.

0: Και όπως τονίσαμε λίγο και στην αρχή για την ύπαρξη του Ασκληπίου, γνωρίζουμε τουλάχιστον από τα λίγα, πολύ λίγα που γνωρίζουμε εμείς, ότι επέλεγαν οι αρχαίοι τόπους που είχαν νερό για να μπορέσουν εκεί πέρα να ιδρύσουν, να χτίσουν ένα Ασκληπείο, έτσι, να προχωρήσουν στην ίδρυσή του. Άρα το περιβάλλον πάντοτε διαδραμάτιζε έναν καταλυτικό ρόλο στο να αποφασίσουμε να, σε αυτή την περιοχή να δημιουργήσουμε αυτόν τον ναό, αυτό το ιερό, αυτά τα κτίσματα.
1: Έχετε δίκιο. Το νερό έχει δύο ιδιότητες οι οποίες του καθιστούν το κύριο στοιχείο για την φροντίδα της υγείας. Το ένα είναι ότι τρέφει. Χωρίς φαγητό μπορούμε να κρατήσουμε εβδομάδες, χωρίς νερό όμως πάνω από μία εβδομάδα δεν αντέχει ο άνθρωπος. Επομένως είναι βασικό, πολύ βασικό για την τροφή του ανθρώπου. Και το δεύτερο είναι ότι καθαίρει, καθαρίζει. Και αυτό είναι, έχει μια διπλή έννοια, καθαρίζει και σωματικά, που είναι επίσης σημαντικό για την υγεία, αλλά και ψυχικά. Δηλαδή οι άνθρωποι πίνοντάς το, το θεωρούσαν ιερό και θεωρούσαν ότι τους καθαίρει και ηθικά και ψυχικά. Δεν είναι τυχαίο ότι το Ασκληπείο της Επιδαύρου ιδρύθηκε σε αυτό το χώρο. Ξέρετε, πάνω από το θέατρο υπάρχει ένας λόφος που λέγεται Κοινόρτιο, και σε αυτό τον λόφο υπάρχουν πηγές αλκαλικού νερού, δηλαδή ιαματικού νερού. Το νερό αυτό το ανέλησε ένας από τους πρώτους καθηγητές του Πανεπιστημίου της Αθήνας το 19ο αιώνα, ο Δανβέργης, και βρήκε ότι πράγματι έχει πολύ σημαντικές ιαματικές ιδιότητες. Επομένως, οι άνθρωποι που εγκαταστάθηκαν εκεί, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους εγκαταστάθηκαν ήταν το νερό. Εκτός αυτού βέβαια είναι και το κλίμα, ένα εξαιρετικό κλίμα στην Επίδαυρο. Πρέπει να σας πω ότι κάνοντας ένα καφέ εκεί διαπιστώσαμε ότι δεν χρειάζεται κανείς παραπάνω από 4-5 ώρες για να κοιμηθεί και να είναι απολύτως στις δυνάμεις, τις πλήρες του δυνάμεις την άλλη ημέρα. Έχει πάρα πολύ οξυγόνο και βέβαια πολύ καλή φύση. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι έχουμε εκεί αυτή την εγκατάσταση, αλλά ξέρετε κύριε Παπά, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό το σύνολο του Ασκληπίου είναι το μόνο το οποίο μας προσφέρει με μνημεία τα οποία έχουν σωθεί την ιστορία της φροντίδας της υγείας από την προϊστορική εποχή, από την δεύτερη προχριστού χιλιετία μέχρι και τους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους χωρίς διακοπή. Τα μνημεία δηλαδή τεκμηριώνουν αυτή την εξέλιξη σε όλο αυτό το διάστημα χωρίς να υπάρχει διακοπή. Θα μου επιτρέψετε να πολυλογήσω λίγο λέγοντας ότι στο Κοινόρτιο, αυτό το λόφο δηλαδή πίσω από το θέατρο, εγκαταστάθηκε την 3η πρόχριστου χιλιετία μια οικογένεια η οποία προφανώς εγκαταστάθηκε εκεί διότι έκανε χρήση αυτού του σημαντικού στοιχείου που ήταν το νερό. Βέβαια προφανώς είχε κτήματα στην παιδιάδα τα οποία έτσι εκμεταλλευόταν. Αυτή η οικογένεια μεγάλωσε, έγινε μια εγκατάσταση, ένας οικισμός δηλαδή, ο οποίος εγκαταλείφθηκε μεν στη δεύτερη προχριστού χιλιετία. Φύγαν οι άνθρωποι από εκεί, προφανώς έγιναν πολλοί και δεν τους χώραγε ο τόπος και κατέβηκαν πιο κάτω, όμως κράτησαν την μνήμη του αρχικού τους τόπου και έθαψαν εκεί ανθρώπους, μέλη δηλαδή του γένους, τα οποία σιγά σιγά τα λάτρεψαν ως προγόνους. Όπως ξέρετε, οι πρόγονοι βοηθούν και προστατεύουν τους επιγόνους, άρα προστατεύουν τη ζωή τους, προστατεύουν την υγεία τους. Συνδυάστηκε λοιπόν η λατρεία του νερού και η λατρεία της, η προγονική λατρεία, ώστε εκεί σιγά σιγά να φτάσουμε σε μια θεοποίηση αυτών των προγόνων και να έχουμε τον μύθο για τον γενάρχη της Επιδαύρου, τον Μάλο, Γι' αυτό και αργότερα αυτό το ιερό που έγινε εκεί ονομάστηκε Απόλλωνος Μαλεάτα. Mm-hmm. Λοιπόν, αναβαθμίστηκαν αυτοί οι πρόγονοι σε ένα επίπεδο θεϊκό και με τον μύθο η μνήμη συνέχισε να υπάρχει και στους μετά την προϊστορική εποχή χρόνους. Τον 7ο αιώνα π.Χ. Την επίδαυρο διοικούσε ένας πολύ σημαντικός τύραννος. Mm-hmm. Αυτός λεγόταν Προκλής και αυτός ήθελε να προασπίσει το χώρο του ενάντια στις επιβουλές του Άργους. Το Άργος πάντοτε επιβουλευόταν την επίδαυρο, mm-hmm. Την ήθελε δική του. Η επίδαυρος όμως είχε σχέσεις με την Κόρινθο. Ο Προκλής είχε παντρευτεί την κόρη του τυράννου της Κορίνθου και επομένως ήθελε αυτονομία και ήθελε να είναι ανεξάρτητη. Ο Προκλής λοιπόν θεώρησε ότι εκμεταλλευόντας αυτή την προγονική λατρεία, την οποία συνδύασε με τη λατρεία του Ασκληπιού, ο οποίος εκείνη την εποχή, η οποία μάλλον λατρεία εκείνη την εποχή είχε φτάσει μέσω της Θεσσαλία, από τη Θεσσαλία μέσω της Βιωτίας στην Επίδαυρο, ίδρυσε το ιερό που γνωρίζουμε, το Ασκληπείο δηλαδή, και συνδύασε το παλαιό ιερό του, το οποίο ονόμαστε ιερό του Απόλλωνος, η Κόρινθος λάτρευε τον Απόλλωνα πάρα πολύ, το συνδύασε με τον Ασκληπείο. Και έτσι έγινε ο μύθος του Απόλλωνα, ο οποίος γέννησε με την εγγονή του βασιλιά Μάλου, τον Ασκληπιό. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ο μύθος, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτό το ιερό θέργεψε, όπως γνωρίζουμε, και από τον 5ο π.Χ. αιώνα αποτελούσε το κύριο θεραπευτικό κέντρο της αρχαιότητας και μάλιστα με την βούλα, αν θέλετε, του ιερού του Απόλλωνος στους Δελφούς, το οποίο είπε ότι εκεί γεννήθηκε ο Ασκληπιός και από εκεί κυρίως πραγματοποιούσε την θεραπεία του. Αυτό το ιερό λοιπόν είχε εκτινόταν σε 700.000 στρέμματα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορείτε να το φανταστείτε.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ μεγάλο.
0: Βέβαια.
1: Γεμάτο από ελιές. Mm-hmm. Οι ελιές ήταν το κύριο φυτό το οποίο υπήρχε στα ασκληπεία γενικότερα. Το λάδι, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα mm-hmm. πολύ σημαντικό για την υγεία. Και δεν αναφέρομαι σε αυτές τις 700.000 στρέμματα και στον υπόδρομο, ο οποίος ήταν έξω από το ιερό και αποτελούσε και αυτός μία από τις εγκαταστάσεις του. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα σύνολο μνημείων μοναδικό, το οποίο διηγείται την ιστορία της υγείας με κτίρια τα οποία γίνονται στις διάφορες εποχές από την 2η π.Χ. χιλιετία μέχρι, όπως σας είπα, και τους Βυζαντινούς χρόνους. Αν θέλετε στη συζήτηση παρακάτω θα προχωρήσουμε κάπως σε λεπτομέρειες σχετικά.
0: Ναι, θα το θέλαμε πολύ αυτό, κύριε καθηγητά, γιατί όλοι έχουμε την απορία πώς λειτουργούσε τάχα ένα ασκληπείο στην αρχαία Ελλάδα. Θα μπορούσαμε να να μιλήσουμε και για ένα πρώιμο νοσοκομείο. Πιθανότατα όχι, αφού δεν έχουμε τις επιστημονικές μεθόδους που έχουμε στο μυαλό μας σήμερα, που ασκεί η ιατρική επιστήμη, η νοσηλευτική πάνω σε έναν ασθενή. Όμως οι άνθρωποι πήγαιναν εκεί για να βρουν την υγειά τους, έτσι.
1: Και την έβρισκαν.
0: Και την έβρισκαν.
1: Ναι. Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπορούμε να πούμε τα εξής. Ότι στην Επίδαυρο, όπως σας είπα, έχουμε αυτή την εξέλιξη της ουδέας υγείας, mm-hmm. η οποία μιλήσετε για έλλειψη επιστήμης. Στην ουσία υπήρξε επιστήμη, mm-hmm. διότι οι άνθρωποι του ιερού, οι ιερείς δηλαδή, παρακολουθούσαν τους ανθρώπους οι οποίοι ερχόταν εκεί για να βρουν την υγεία τους. Φυσικά, αρχικά, αυτή η υγεία δινόταν με μαγικό τρόπο. θα επανέλθω στο θέμα. Αλλά παρακολουθώντας τα συμπτώματα και δίνοντας διάφορα φάρμακα, τα οποία πάντα ήταν βέβαια θετικά, παρακολουθούσαν την αντίδραση του οργανισμού σε αυτά τα φάρμακα. Και σιγά σιγά απέκτησαν μία εμπειρία, την οποία από γενιά σε γενιά οι ιερείς έδιναν ο ένας τον άλλον. Ξέρετε, οι ιερείς δεν ήταν ιερείς όπως θεωρούμε εμείς σήμερα, ήταν ενιάυσιοι, δηλαδή οριζόταν κάθε χρόνο από σημαντικές οικογένειες της Επιδαύρου, οριζόταν ως ιερείς του ιερού. Επομένως οι οικογένειες αυτές δημιουργούσαν σιγά σιγά ένα θησαυρό γνώσεων που κατέληξε αρχικά σε πρακτική ιατρική, δηλαδή να ξέρουν τι έπρεπε να κάνουν σε κάθε περίπτωση, και τελικά στην επιστημονική ιατρική, διότι από τον δεύτερο πρόχριστου αιώνα και μετά έχουμε οικογένειες γιατρών οι οποίες δεν λειτουργούν πλέον μέσα στο ασκληπείο, επομένως με τον μαγικό τρόπο τον οποίο ο ασκληπιός έδινε την υγεία, αλλά με καθαρά μεθόδους αστικές. Επομένως η εξέλιξη έφτασε από την μαγική ιατρική στην επιστημονική ιατρική. Και να σας πω, για να βεβαιωθούν οι ακροατές μας γι' αυτό, ο Ιπποκράτης, ο οποίος είναι ο πατέρας της επιστημονικής ιατρικής, ο οποίος είπε ότι την αρρώστια δεν την δίνει ο Θεός, είναι φυσικό φαινόμενο και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Ο Ιπποκράτης λοιπόν έμαθε την ιατρική μέσα στο ασκληπείο της ΚΟ, και ο πατέρας του Ιπποκράτη ήταν ιερέας του ασκληπείου και ο παππούς του Ιπποκράτη, που λεγόταν επίσης Ιπποκράτης, ήταν ιερέας του ασκληπείου. Βλέπετε λοιπόν ότι από τους ιερείς προέκυψε η επιστημονική ιατρική τελικά.
0: Μπορούμε λίγο, κύριε καθηγητά, να περιγράψουμε την διαδικασία.
1: Τη μαγική.
0: Ακριβώς από τη στιγμή που
1: αυτό,
0: έμπαιναν.
1: Γιατί τα ασκληπεία μέχρι το δεύτερο πρόχριστο αιώνα λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο. Η μαγική θεραπεία την οποία προσέφερε ο ασκληπιός, ο Απόλλων και ο ασκληπιός, γιατί και ο Απόλλων γιατρός ήταν, θυμάστε. Ότι απέτρεπε τα κακά ως ούλιος Απόλλων, και μέσα σε όλα τα κακά ήταν βέβαια και η ασθένεια. Λοιπόν, άλλωστε στην όρκο του Ιπποκράτη η επίκληση γίνεται στον Απόλλωνα και τον Ασκληπιό, για να βοηθήσουν. Λοιπόν, η μία παλαιότερη μέθοδος ήταν της μετάληψης, επανέλθω στον όρο. Δηλαδή τι γινόταν εκεί, γινόταν μία θυσία, το ιερείο, δηλαδή το θύμα, μοιραζόταν σε τμήματα τα οποία προσφερόταν στον Θεό σε ολοκαύτιση, δηλαδή τα έριχναν μέσα στον βωμό και καίγονταν, και υποτίθεται ότι αυτά τα έτρωγε ο Θεός, διότι θεωρούσαν τον Θεό παρόντα. Η γιορτή λεγόταν Θεοξένεια, ότι φιλοξενούσαν δηλαδή το Θεό σε αυτή την ιστορία, και τα υπόλοιπα τα κατανάλωναν οι πιστοί. Επομένως θεωρούσαν ότι αφού αυτή η τροφή ενδυνάμωνε τον Θεό, ήταν ευλογημένη, την έπαιρναν και οι θνητοί εκεί, δίπλα στην θυσία, δίπλα στον βωμό, και θεωρούσαν ότι αυτό τους δίνει δύναμη. Ήταν, όπως σας είπα, ένα είδος μετάληψης της θείας δύναμης. Αν θέλετε να πω κάτι περισσότερο, είναι κάτι βαθύτερο εδώ. Δηλαδή το ιερείο μαγικά θεωρείται ότι είναι ο Θεός, ο οποίος έπρεπε να σκοτωθεί, να πεθάνει για να αναγεννηθεί. Διότι ο Θεός ήταν η ενσάρκωση της φύσης. Η φύση κάθε χρόνο πεθαίνει, όπως γνωρίζουμε, και ανανεώνεται την άνοιξη. Πεθαίνει το χειμώνα, το φθινόπωρο, ανανεώνεται την άνοιξη. Αυτή λοιπόν, αυτό τον κύκλο της ζωής, τον κύκλο της φύσης, ήταν μαγικά που οι άνθρωποι επικαλούντο για να λειτουργήσει και στους ίδιους. Φαντάζομαι ότι δεν έχει κανείς σκεφτεί γιατί πάντοτε ο εγγονός παίρνει το όνομα του παππού και η εγγονή το όνομα της γιαγιάς. Είναι μια ανανέωση και αυτό, μια μαγική ανανέωση. Λοιπόν, αυτό ήταν ο πρώτος τρόπος, ο οποίος ήταν πολύ παλιός, ξεκίνησε από το ιερό του Απόνα Μαλαιάτα επάνω που σας είπα στο Κοινόρτιο και ήταν και ο πρώτος ο οποίος μεταφυτεύτηκε στο Ασκληπείο. Ο δεύτερος τρόπος, μαγικός πάλι τρόπος, ήταν η εγκύμηση. Εδώ θα δείτε αυτό που λέγαμε για την ανανέωση πολύ σαφέστερα. Η εγκύμηση ήταν ένας ύπνος, δηλαδή ένας προσωρινός θάνατος. Όταν κοιμάται κανείς, ούτε βλέπει, ούτε ακούει, ούτε αισθάνεται. Και όταν ξυπνήσει το πρωί είναι πάρα πολύ ισχυρός και έχει επανέλθει όλη του η δύναμη. Επομένως η εγκύμηση, ο ύπνος είναι ένας προσωρινός θάνατος και μία αναγέννηση. Αυτό ακριβώς επιδιωκόταν με την εγκύμηση των ασθενών μέσα στο Ασκληπείο. Ουσιαστικά εμιμούντο την τύχη του ίδιου του Ασκληπιού, ο οποίος το μύθο έλεγε, ο μύθος του έλεγε ότι όταν γεννήθηκε σε ένα βουνελάκι στα βόρεια του βορειοδυτικά του Ασκληπίου. Λοιπόν, εκεί γεννήθηκε και μόλις γεννήθηκε άρχισε να γιατρεύει και κάποια στιγμή πολύ σύντομα έφτασε στο να ανασταίνει κάποιους ανθρώπους. Ένας από αυτούς ήταν ο Υπόλυτος, τον γνωρίζουμε όλοι. Τότε ο Άδης παραπονέθηκε στον αδερφό του το Δία ότι διαταράσσεται η ισορροπία του κόσμου, ότι δηλαδή δεν θα είχε πλέον πληθυσμό στον Άδη, και ο Ζεύς κεράβνωσε τον Ασκληπιό, δηλαδή με τον κεραυνό του τον έθαψε στη γη. Τότε ο Απόλλων, που ήταν γιος του Ασκληπιός, παραπονέθηκε στον πατέρα του και αυτός, και τότε ο Ζεύς είπε ότι ο Ασκληπιός μπορεί να συνεχίσει να ζει αλλά κάτω από τη γη και από εκεί να γιατρεύει. Τι μας λέει αυτό? Ότι ο Ασκληπιός ουσιαστικά είναι ένα πνεύμα, μια υπερβατική δύναμη η οποία εσαρκώνει τις δυνάμεις της φύσης, οι οποίες πεθαίνουν και αναγεννώνται κάθε χρόνο και δίνουν νέα ζωή κάθε χρόνο. Αυτή είναι λοιπόν η ιστορία της εγκύμησης, και ο ύπνος λατρευόταν στην Επίδαυρο μαζί με τον Ασκληπιό. Έχουμε ιερό του ύπνου προσωποποιημένου, ο οποίος δείχνει ακριβώς ποια ήταν η πραγματική έννοια της εγκύμησης. Το όνειρο δηλαδή, στο οποίο ο Ασκληπιός εμφανιζόταν στον ασθενή και του έλεγε τι να κάνει, ή επενέβαινε ο ίδιος με κάποια επέμβαση χειρουργική, ή έδινε διάφορα φάρμακα, ή έστειλε ένα ζώο όπως ήταν το φίδι για να τον κάνει καλά, όλα αυτά στην πραγματικότητα ήταν ένα είδος του να πιστεί, προσπάθειας του να πιστεί ο ασθενής ότι θα γίνει καλά, αυθυποβολής δηλαδή, και στην ουσία από εκεί και πέρα οι ιερείς έκαναν την πραγματική δουλειά.
0: Μάλιστα. Και το φίδι επίσης δεν ήταν τυχαίο, γιατί από τα φίδια έπαιρναν το δηλητήριο και έφτιαχναν φάρμακα.
1: Και όχι μόνο το φίδι, γι' αυτό και ήταν πάντα πάνω στη βακτηρία του Ασκληπιού. Το φίδι έχει και αυτό μια σημαντική ιδιότητα. Κάθε χρόνο αναγεννιέται, ανανεώνεται, διότι αλλάζει υποκάμισο.
0: Βέβαια.
1: Και βέβαια. Είναι και χθόνιο. Ζει και αυτό κάτω από τη γη.
0: Κάτω από τη γη, βέβαια. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική, με τον τρόπο αυτό να πάμε μέχρι την ώρα και το σήμα του σταθμού, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σημερινή επικοινωνία.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Τα αρχαία θέατρα». Σήμερα διερευνούμε περισσότερο το αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο της Επιδαύρου και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιον άλλο να μας μιλήσει για την Επίδαυρο από τον κύριο Βασίλη Λαμρινουδάκη, τον ομότιμο καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας, πρόεδρο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ασκληπιάδης και γενικό γραμματέα του διαζώματος. Είπαμε πιο πριν ότι ο κύριος καθηγητής έχει συνδυάσει το όνομά του με το ανασκαφικό έργο της Επιδαύρου από το 1974. Και σε αυτό ακριβώς θέλω να έρθω τώρα, κύριε καθηγητά, να μας πείτε λίγο για αυτή την πορεία, για τις δυσκολίες, για τις χαρές αυτής της μεγάλης πορείας της επιστημονικής που διανύσατε στους χώρους αυτούς.
3: Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε πάρα πολύ νωρίς, όπως είπατε, το 1974. Εγώ ήμουν ακόμη πολύ νέος τότε και μόλις είχα διοριστεί στο Πανεπιστήμιο ως επικουρικός καθηγητής και αναζητούσα μία περιοχή στην οποία θα μπορούσα να ξεκινήσω μία ανασκαφή, γιατί οι αρχαιολόγοι πάντοτε πρέπει να έχουν και ένα έργο στο πεδίο. Εκεί με βοήθησε ένας συντοπίτης μου, ο διευθυντής τότε του Επιγραφικού Μουσείου, ο Μάρκελος ο Μητσός, ο οποίος ασχολιόταν με τις επιγραφές. Και ξέρετε, η Επίδαυρος είναι ένα πεδίο στο οποίο υπάρχουν πάρα πολλές επιγραφές. Τον ενδιαφέρει λοιπόν η περιοχή, μου υπέδειξε αυτή την περιοχή και έτσι ξεκίνησα τις ανασκαφές, πρώτα στο Ιερό του Απόλλωνος Μαλαιάτα, επάνω στο λόφο του Κοινορτίου που είπα προηγουμένως, και στη συνέχεια σιγά σιγά κατεβήκαμε στο Ιερό του Ασκληπιού κάτω. Στην αρχή δεν αναγνωρίζαμε πολλά πράγματα. Το Ασκληπίο ήταν ένας απέραντος ερυπιώνας και τότε ακριβώς μου δημιουργήθηκε η ανάγκη να δημιουργήσουμε αυτόν τον τόπο έτσι, ή μάλλον να τον αποκαταστήσουμε με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να είναι κατανοητός στον καθημερινό επισκέπτη, ο οποίος τον επισκέπτεται, και να είναι κατανοητός και ως προς την μορφή των κτηρίων των οποίων σώθηκαν τα ερείπια, αλλά και ως προς τη λειτουργία αυτών των μνημείων. Και έτσι σιγά σιγά ξεκινήσαμε, και σε αυτό βοήθησε η δημιουργία από το Υπουργείο Πολιτισμού του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων Μεγάλων Αρχαιολογικών Έργων, όπου είχα την προεδρία για ένα διάστημα, βοήθησε πάρα πολύ στο να δημιουργήσουμε επιστημονική επιτροπή, η οποία ήταν διεπιστημονική, δηλαδή είχε αρχαιολόγους, είχε αρχιτέκτον, είχε πολιτικούς μηχανικούς, φυτολόγους κτλ. Και με αυτόν τον τρόπο ξεκινήσαμε την αποκατάσταση των μνημείων και σήμερα τα βασικά μνημεία, τα περισσότερα, έχουν αποκατασταθεί και ως προς τη μορφή τους αλλά και ως προς την αίσθηση της λειτουργίας τους, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο ναός του Ασκληπιού, όπως είναι το εγκυμητήριο, οι αρχαίοι το έλεγαν Άβατον, διότι εκεί μέσα γινόταν η εγκύμηση και η εγκύμηση ήταν μυστήριο, όπως καταλαβαίνετε, η ίαση από τον Ασκληπίο ήταν μυστήριο, επομένως ήταν άβατο, ήταν μη επισκέψιμο από εκείνους οι οποίοι δεν είχαν την άδεια να εισέλθουν. Λοιπόν, το δεύτερο ήταν το άβατο, το τρίτο είναι η θόλος. Ξέρετε, όπως είπαμε, ο Ασκληπιός ήταν ήρος αρχικά, μετά ανέβηκε στο επίπεδο του Ολύμπιου Θεού. Ήρος τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι ένα πνεύμα το οποίο είχε ένα πατέρα, ή μάλλον ένα γονέα αθάνατο, και ένα γονέα θνητό, όπως ήταν ο Ασκληπιός, ο οποίος είχε τον Απόλλωνα ως πατέρα, αθάνατο, και την Κορονίδα, την κόρη του Φλεγία, που κατέβηκε στην Επίδαυρο και την πήρε μαζί του, την κόρη του Φλεγία, η οποία η Κορονής ήταν θνητή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορούσε αυτό το πνεύμα και να πεθαίνει και να είναι χθόνιο και να είναι αθάνατο, επομένως να είναι Ολύμπιο, να είναι Θεός Ολύμπιος. Και έτσι ο Ασκληπιός είχε αυτές τις δύο ιδιότητες, κυρίως με τη χθόνια ιδιότητα ήταν η λατρευτική του, από την χθόνια ιδιότητα πήγαζε η λατρευτική του δύναμη, και έτσι είχε δύο ουσιαστικά ναούς. Ο ένας ήταν ο ναός του Ασκληπιού για την Ολύμπια μορφή του, την Ολύμπια ιδιότητά του, όπου μέσα ήταν και το άγαλμα του σε ελεφάντινα κτλ. Και το άλλο ήταν η Θόλος, ένα κυκλικό οικοδόμημα το οποίο είχε υπόγειο. Τα κυκλικά οικοδομήματα γενικά στην αρχαιότητα παρέπεμπαν σε ταφικά κτίρια, σε σπηλιά, δηλαδή σε χθόνια μορφώματα, όπως είναι τα σπήλαια. Και βεβαίως το υπόγειο με ανδροειδείς διαδρόμους του ήταν ο τόπος που θεωρείται ότι κατοικούσε ο χθόνιος Ασκληπιός. Είναι πολύ ωραίο, ξέρετε, κάναμε μία μέτρηση και διαπιστώσαμε ότι η οροφή του υπογείου της Θόλου ήταν ακριβώς στο ίδιο επίπεδο με την οροφή του υπογείου του Αβάτου, εκεί δηλαδή που πήγαινε ο ασθενής για να ιαθεί. Ήταν μία αρχιτεκτονική σκηνογραφία όπου έκανε τον ασθενή να αισθάνεται ότι για να ιαθεί κατεβαίνει στο χώρο, τον υπόγειο, στα έγκατα δηλαδή της γης, εκεί που ήταν και ο Ασκληπιός. Επομένως αυτά τα κτίρια έχουν αποκατασταθεί ή τελειώνει η αποκατάστασή τους, και έχουμε ακόμη μπροστά το πολύ ωραίο κτίριο των Προφυλαίων, για το οποίο γίνεται μελέτη να αποκατασταθεί. Έχει αποκατασταθεί επίσης το μεγάλο εστιατόριο όπου γινόταν τα τελετουργικά δείπνα, όπως είπα, τα Θεοξένια, που ήταν επίσης θεραπευτική διαδικασία. Και έχει αποκατασταθεί σε πολύ μεγάλο σημείο, στο κύλο οπωσδήποτε όλο, το θέατρο, γιατί και το θέατρο, κύριε Παπά, όπως ξέρετε, ήταν μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας. Σε όλα τα Ασκληπία έχουμε θέατρα, και ρωτάει κανείς γιατί, αφού συνήθως γνωρίζουμε ότι τα θέατρα είχαν σχέση με το Διόνυσο. Δεν είναι έτσι. Τα θέατρα είχαν σχέση με την θεραπεία της ψυχής, και επομένως τα Ασκληπία ήταν πολύ χρήσιμα για την θεραπεία, την αγωγή της ψυχής.
4: Άρα βλέπανε και τον άνθρωπο σαν μια ολότητα, έτσι, ψυχοσωματική.
3: Ακριβώς. Η κατεύθυνση της θεραπείας στα Ασκληπία ήταν ολιστική, όπως πολύ ωραία είπατε, δηλαδή στόχευαν στο να θεραπεύσουν πρώτα την ψυχή, να απαλύνουν την ψυχή, να την απελευθερώσουν, και αυτή να λειτουργήσει κατόπιν ως στήριγμα για την θεραπεία του σώματος. Αυτό νομίζω ότι και σήμερα επιστρέφει η ιατρική σε αυτό και προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Επομένως τα θέατρα, θυμίζω τον ορισμό του Αριστοτέλη για το θέατρο, ο οποίος μας λέει ότι το θέατρο είναι, το δράμα μάλλον, είναι πράξης σπουδαία και τελεία. Τι θα πει σπουδαία? Σπουδαία θα πει ότι δεν αναφέρεται στον καθημερινό άνθρωπο, αλλά οι ήρωές του είναι οι θεοί, οι ήρωες, εν πάση περιπτώσει σημαντικά πρόσωπα. Και το δεύτερο, τελεία. Δηλαδή ότι εκεί παρακολουθεί κανείς ένα επεισόδιο ζωής το οποίο έχει αρχή και τέλος. Βλέπει κανείς τι έγινε σωστά, τι δεν έγινε σωστά, ποια ήταν η κατάληξη, γιατί έγινε αυτό και πού κατέληξε, γιατί το άλλο και πού κατέληξε. Επομένως εκεί καθαίρεται η ψυχή, για το τύπο των παθημάτων κάθαρσης, μετά από την Αριστοτέλης, καθαίρεται η ψυχή βλέποντας όλη τη διαδικασία, την οποία δεν μπορεί να δει στις δικές του πράξεις, γιατί δεν έχει δει το τέλος. Επομένως η λειτουργία του θεάτρου στα θέατρα των Ασκληπίων ήταν καθαρά θεραπευτική, και ξέρουμε από την Πίδαυρο ότι τον δεύτερο πρόσφυγη του αιώνα γινόταν αγώνες κομμωδιών στο θέατρο. Και γνωρίζουμε ότι οι σπουδαίοι γιατροί της αρχαιότητας έλεγαν ότι αυτοί που πάσχουν από νευρώσεις πρέπει να παρακολουθούν τραγωδίες, και αυτοί που πάσχουν από μελαγχολία να παρακολουθούν κωμωδίες.
4: Εκπληκτικό πραγματικά.
3: Λοιπόν, ναι. Ναι, ότι το θέατρο είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την θεραπεία των ασθενών. Βεβαίως, το θέατρο ξεκινάει πάντα από θρησκευτικές καταβολές. Γινόταν στις μεγάλες γιορτές, οι εορτές και οι θεατρικοί αγώνες, οι οποίοι δεν ήταν πια μόνο για τους ασθενείς αλλά για όλο τον κόσμο, χωρίς να χάνουν τη θεραπευτική σημασία τους και για τους πιστούς οι οποίοι συνέλεγαν.
4: Μάλιστα. Θέλουμε τώρα, κυρία καθηγητά, συνεχίζοντας τη συζήτησή μας, δεν μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω και τις άλλες σας ιδιότητες ως πρόεδρο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ασκληπιάδης. Θέλουμε να μας μιλήσετε λίγο για αυτή την ΑΜΚΕ και βεβαίως μετά να μας πείτε κάποια πράγματα και για το διάζωμα, μιας και είστε και γενικός γραμματέας του διαζώματος.
3: Πριν πάμε εκεί, θα το κάνω σύντομα. Ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμη.
4: Παρακαλώ.
3: Ότι στο πάρκο αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε πάρα πολύ και τη φύση, η οποία έχει τόση σημασία για την περιοχή. Δημιουργούμε ένα κήπο θεραπευτικών φυτών, ο οποίος θα είναι πριν από τη νέα είσοδο, γιατί δημιουργούμε νέα είσοδο. Μέχρι τώρα πηγαίνουμε από το θέατρο στο ιερό, οπότε πηγαίνουμε από το τέλος και βλέπουμε τα μνημεία. Ο σύγχρονος επισκέπτης επομένως δεν μπορεί να έχει τα βιώματα τα οποία είχε ο αρχαίος, ο οποίος έμπαινε από τα αρχαία προπήλαια και παρακολουθούσε την πορεία προς το κέντρο του ιερού και επομένως προς τα βιώματα προς την ίαση. Αυτό λοιπόν αποκαθίσταται τώρα με μία νέα είσοδο, η οποία γίνεται από τα αρχαία προπήλαια, και πριν από αυτά δημιουργούμε τον κήπο θεραπευτικών φυτών, ο οποίος γίνεται με την με χορηγία της Απιβίτα και της συμβίωσης των εταιριών αυτών. Άραστε. Και επίσης δημιουργούμε το καινούριο μουσείο. Το παλαιό μουσείο, όπως ξέρετε, ήταν πολύ σημαντικό για την εποχή του, αλλά είναι πολύ πεπαλαιωμένο. Σήμερα πλέον έχει μόνο ευρήματα από την εποχή την οποία ίδρυσε ο Καβεδίες, επομένως από τις αρχές του 20ου αιώνα, και όλα τα ευρήματα τα οποία έχουν προέλθει από τις ανασκαφές και τις έρευνες από εκεί και πέρα, και όχι μόνο από το Ασκληπείο αλλά και από την αρχαία Επίδαυρο, την παλιά πόλη δηλαδή, αυτά είναι σε αποθήκες, ενώ είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά για την ιστορία της φροντίδας της υγείας. Αυτά λοιπόν θα γίνουν σε ένα νέο μουσείο. Ήδη έχει τώρα κατατεθεί η προμελέτη για το καινούριο μουσείο. Οι μελέτες χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Λάτσι, από το Ίδρυμα Αιγαίας ΑΜΚΕ και από το Ίδρυμα Κανελόπουλου. Έχει λοιπόν κατατεθεί αυτή η πρώτη φάση και πολύ σύντομα πιστεύουμε ότι θα έχουμε την ολοκλήρωση των μελετών και επομένως κατόπιν θα ενταχθεί σε ένα χρηματοδοτικό πρωτόκολλο το μουσείο αυτό για να γίνει πράξη.
4: Μάλιστα.
3: Και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εκεί θα μπορεί κανείς να δει πραγματικά την ιστορία της υγείας μέσα από τα κινητά ευρήματα τα οποία υπάρχουν στον χώρο. Όπως παραδείγματος χάρη οι στήλες των θαυμάτων. Έχουμε τέσσερις στήλες, οι δύο από αυτές είναι πολύ καλά σωζόμενες και έχουν πάνω τους 43 θαύματα. Οπότε καταλαβαίνετε με την κατάλληλη ενημέρωση του επισκέπτη τι ωραία πράγματα θα μπορεί να δει σχετικά.
4: Βέβαια.
3: Όσον αφορά τώρα τον Ασκληπιάδη, ο Ασκληπιάδης είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε ακριβώς για να βοηθάει στην γρήγορη διαχείριση των κονδυλίων τα οποία βρίσκονται από την ευγενή βοήθεια των διαφόρων οργανισμών που σας είπα προηγουμένως, των διαφόρων ιδρυμάτων, και προσπαθεί να κάνει διάφορα πράγματα. Ένα από αυτά είναι, όπως σας είπα, το νέο μουσείο. Ένα άλλο είναι το περιβαλλοντικό πάρκο το οποίο προωθούμε. Εκεί υπάρχει μια προγραμματική σύμβαση του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Επιδαύρου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία επικαιροποιείται τώρα για να δημιουργηθεί αυτό το πάρκο, και προσπαθεί και με άλλους τρόπους να διαδώσει αυτήν την φήμη και την ουσιαστική συμβολή της ασκληπιακής λατρείας στην ιστορία της υγείας. Ένα άλλο θέμα το οποίο προωθούμε είναι το δίκτυο των ασκληπιείων, δηλαδή είναι ένα διεθνές δίκτυο πόλεων, δήμων, στην περιοχή των οποίων υπάρχουν ασκληπιεία. Εκεί λοιπόν δημιουργείται αυτό το δίκτυο, προσπαθούμε τώρα να γίνει μια, και αυτό μια μη κερδοσκοπική εταιρεία, και ο σκοπός του είναι πρώτον βέβαια η επιστημονική ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για τα ασκληπιεία. Η δεύτερη είναι να δημιουργηθεί μια τουριστική κίνηση και ιατρική αλλά και άλλη, ούτως ώστε να ενισχυθεί η τουριστική κίνηση στα ασκληπιεία και γενικότερα στις περιοχές που υπάρχουν ασκληπιεία, και βέβαια η ανταλλαγή επιστημόνων και η ανταλλαγή ανθρώπων οι οποίοι θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν το τι γίνεται στις διάφορες περιοχές.
4: Μάλιστα.
3: Και βέβαια εάν υπάρχουν κάποια χρήματα θα μπορέσει κανείς να προωθήσει την αποκατάσταση των ασκληπίων τα οποία έχουν ανάγκη, σχετική ανάγκη. Τώρα για το διάζωμα, τι να πω, για το διάζωμα θα σας έχει μιλήσει ο κ. Πένους, ο οποίος είναι η ψυχή του. Εμείς βοηθούμε όσο μπορούμε. Δεν είναι πλέον μόνο το διάζωμα, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Ξεκίνησε με την αποκατάσταση των θεάτρων, προχώρησε πάρα πολύ, με πάρα πολύ επιτυχία στην καμπάνια αυτή. Πάνω από 50 θέατρα αυτή τη στιγμή έχουν ή έχουν αποκατασταθεί ή αποκαθίστανται, και αποκαθίστανται και η λειτουργία τους στη σημερινή. Ενώ τώρα έχει προχωρήσει και σε άλλα προγράμματα, όπως είναι τα αρχαιολογικά πάρκα για τα οποία μιλήσαμε προηγουμένως, ή όπως είναι οι πολιτιστικές διαδρομές, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικές, και ούτω καθεξής.
4: Μάλιστα. Διακρίνουμε από όσα μας λέτε και εσείς σήμερα, κύριε καθηγητά, όσα μας είπε και ο κύριος Μπένος πριν από λίγες ημέρες, αλλά και συνεργάτης του διαζώματος, ότι γίνεται μια συνολικότερη προσπάθεια εξωστρέφειας, ούτως ώστε οι αρχαιολογικοί χώροι, τα αρχαία μας θέατρα, τα μνημεία, να το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, να κοινωνικοποιηθούν, να οι τοπικές κοινωνίες να προσεγγίσουν περισσότερο τους δικούς τους χώρους, να τους αναδείξουν, να τους προστατεύσουν. Πόσο πιστεύετε ότι είναι σημαντικό αυτό?
3: Απολύτως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, εγώ έλεγα πάντοτε ότι μνημείο, και τα μνημεία μας δεν είναι μόνο τα αρχαιολογικά, είναι και τις φύσεις και ούτω καθεξής. Ένα μνημείο είναι μνήμη. Και η μνήμη υπάρχει μόνο στο ζώντα άνθρωπο. Επομένως, αυτά τα μνημεία πρέπει να τα ζουν και να τα βιώνουν οι σημερινοί άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ζωή, και να τα καταλαβαίνουν, να τα λειτουργούν, να τα χαίρονται. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει αυτή η εξωστρέφεια τώρα. Προσπαθούμε να συνδέσουμε τα μνημεία με την κοινωνία με διάφορους τρόπους, και με την προσβασιμότητά τους και την την ανάδειξή τους σε αναγνώσιμους χώρους αφενός, και δεύτερον να τα συνδέσουμε με την τουριστική κίνηση, με την επιχειρηματικότητα της περιοχής. Την Επίδαυρο, παραδείγματος χάρη, μπορεί να γίνει και γίνεται αυτή τη στιγμή, έχει συνάδει η τοπική κοινωνία, γίνεται εκμετάλλευση αυτού του πράγματος. Οι θεότητες της ελιάς, ξέρετε, ήταν επιδαύριες.
4: Μάλιστα.
3: Δεν θα το γνωρίζετε αυτό.
4: Όχι, βέβαια.
3: Λοιπόν, στην Επίδαυρο λατρευόταν οι θεές της ελιάς, η Δαμία και η Αυξησία. Και έχουμε και πληροφορίες και επιγραφές σχετικά. Επομένως, η εκμετάλλευση του λαδιού, το οποίο υποτίθεται ότι προέρχεται από αυτές τις ιερές ελιές, είναι πάρα πολύ σημαντική, και οι επιχειρήσεις το έχουν καταλάβει. Έχουν φτιάξει και ελαιόλαδο με μπουκάλια τα οποία αναφέρονται σε αυτό, αλλά και αρωματικά έλαια και ούτω καθεξής, τα οποία επίσης αναφέρονται στην ιερότητα κατά κάποιο τρόπο αυτού του τοπικού λαδιού. Λέω ένα παράδειγμα.
4: Μάλιστα.
3: Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά, βέβαια, τα οποία δείχνουν ότι η τοπική κοινωνία μπορεί να προσφέρει, αλλά και να πάρει πάρα πολλά από αυτή την εξωστρέφεια.
4: Πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα που μας φέρατε. Φτάνουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Βασίλη Λαμπρινουδάκη, ομότιμο καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας, πρόεδρο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ασκληπιάδης και γενικό γραμματέα του Σωματείου Διάζωμα. Θέλουμε πραγματικά στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε καθηγητά, για αυτή την εξαιρετική τιμή να αποδεχθείτε την πρόσκλησή μας σήμερα και να έχουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα επικοινωνία μαζί σας.
3: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσουμε στον κόσμο γι' αυτά.
4: Να είστε καλά πάντα.

Να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, κυρίες και κύριοι, επιλογικά με κάποια λόγια για το αθέατρο του Ασκληπίου της Επιδαύρου που οικοδομήθηκε στη δυτική πλευρά του Κοινορτίου Ορού στα τέλη της κλασικής εποχής, γύρω στο 340 με 330 π.Χ. στο πλαίσιο της γενικής ανοικοδόμησης του ιερού και χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον έως τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα. Το μοναδικό αυτό μνημείο, το τελειότερο και διασημότερο αρχαιοελληνικό θέατρο, το οποίο συνδυάζει την κομψότητα με την τέλεια ακουστική, είναι κατά τον Παυσανία έργο του Πολύκλητου, του νεότερου, του δημιουργού της Θόλου στο ίδιο ιερό. Το μνημείο κτίστηκε για να τελούνται σε αυτό οι μουσικοί, οδικοί και δραματικοί αγώνες των Ασκληπιείων. Επίσης δίνονταν σε αυτό παραστάσεις δραμάτων που συμπεριλαμβανόταν στη λατρεία του Ασκληπίου. Στα μέσα του 2ου π.Χ. αιώνα το κύλο του επεκτάθηκε και η χωρητικότητά του από περίπου 8.000 αυξήθηκε σε 13 με 14.000 θεατές. Την ίδια εποχή διαμορφώθηκε το σκηνικό οικοδόμημα έτσι ώστε οι ηθοποιοί να παίζουν αποκλειστικά στο λογείο, δηλαδή στην εξέδρα πάνω από το προσκήνιο και όχι πλέον μπροστά σε αυτό. Κατά τη Ρωμαιοκρατία διατήρησε τα χαρακτηριστικά του ελληνικού θεάτρου ακόμη και μετά την επισκευή του από τις καταστροφές που υπέστη κατά την εισβολή των Ερούλων το 267 π.Χ. κυρίως στο σκηνικό οικοδόμημα. Τώρα για το πώς εντάσσεται αυτό το θέατρο συνολικότερα στο Ασκληπείο της Επιδαύρου είχαμε σήμερα τη χαρά να συζητήσουμε και για αυτό το θέμα μεταξύ των άλλων με τον κύριο Βασίλη Λαμρινουδάκη, τον ομότιμο καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας και τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με όλες αυτές τις σπουδαίες ανασκαφές που έχουν γίνει στην Επίδαυρο από το 1974 μέχρι και σήμερα.

Ακούσατε την εκπομπή «Τα αρχαία θέατρα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ελίνα Φονταρά, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Ας δούμε όμως πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους έως αυτήν την ώρα. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος θα παραστεί το απόγευμα στην τελετή αποκαλυπτηρίων αναθηματικής πλάκας εις μνήμην και τιμήν του εμβληματικού μακαριστού προθιερέως πατρός Αγγέλου Νησιώτη που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Οδού Ακαδημίας. Στην εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, παρευρέθη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, υποστηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας σε δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το κάζους Μπέλη. 11 τραυματίες, οι τρεις διασωληνωμένοι από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Σε προσαγωγή ενός 74χρονου προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, αντίπεινα της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών βάσεων σε χώρες του κόλπου.

των αναθηματικής πλάκας εις μνήμην και τιμήν του εμβληματικού μακαριστού προθιερέως πατρός Αγγέλου Νησιώτη, που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Οδού Ακαδημίας. Έφτασε πριν από λίγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να παραστεί στην εξώδια ακολουθία της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από εμπριστική ενέργεια στο σπίτι της οικογένειας την 4η 1η Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη. Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Υφυπουργός και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής. Στην εξώδιο ακολουθία παρίστανται και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Πάρης Κουκουλόπουλος, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης, ενώ παρίστανται επίσης μέλη της κυβέρνησης και ενώ τον ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί η βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέτα και το ΚΚΕ ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Στολτίδης. Στεφάνια έστειλαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος, η ΟΝΕΔ και πολλοί άλλοι. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, υποστηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του σήμερα, που αποτελεί απάντηση στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα για το κάζους Μπέλι. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου, η Τουρκία τόνισε ότι υποστηρίζει τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και την επίλυση των υφιστάμενων ζητημάτων μέσω επικοδομητικού διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας. Σε αυτό το πλαίσιο επαναλαμβάνουμε ότι η αποφυγή ρητορικής που θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις θα συμβάλλει θετικά στις διμερείς σχέσεις και υπενθυμίζουμε σε όλους για άλλη μια φορά ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές. Η κυβέρνηση που μόλις χθες έκανε για άλλη μια φορά επίδειξη αλαζονίας με όσα συνέβησαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που για άλλη μια φορά απέδειξε ότι η υπέρτατη αξία της υπεράνω των θεσμών, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης είναι η συγκάλυψη, φέρνει μια πρόταση, υποτίθεται επιδιώκει την διαφάνεια στις σχέσεις εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, τόνισε ο Γενικός Συζητητής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδονής στην πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 81 που έχει να κάνει με τα υπουργικά ασυμβίβαστα. Όσο για την σύνδεση της συγκεκριμένης πρότασης με την αντιμετώπιση του πελατειακού συστήματος, ο κ. Δουδονής υπενθύμησε ότι ο τοπικός ανταγωνισμός υπάρχει, διότι με το σταυρό προτίμησης κάποιοι εκλέγονται και κάποιοι όχι. Ο πελατειασμός είναι μεγαλύτερος όταν κάποιος είναι βουλευτής και ο δεύτερος ή ο τρίτος δεν είναι, ή όταν ο ένας είναι υπουργός αλλά όχι βουλευτής και ο άλλος βουλευτής ως αναπληρωματικός αλλά όχι υπουργός. Έχει καταφέρει αυτή η πρόταση να είναι η πιο αποτελεσματική πρόταση ενίσχυσης του πελατειακού κράτους, εκτίμησε ο κύριος Δουδονής και είπε ότι η πρόταση αυτή πιστεύει στον ελεύθερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η πρόταση έγινε για την ενίσχυση του πρωθυπουργοκεντρικού μοντέλου εξουσίας με συνταγή αλαγκρέκα για την εξυπηρέτηση εντελώς προσωπικών συμφερόντων που δεν έχουν σχέση με τον κοινοβουλευτισμό. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί σήμερα σε χώρο που στεγάζονται επιχειρήσεις στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στην περιοχή του Ασπροπύργου και η οποία πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Η πυροσβεστική έδωσε τιτάνιο αγώνα προκειμένου να την θέσει υπό έλεγχο και παρόλο που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η κατάσβεση, η κατάσταση είναι βελτιωμένη. Η πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη από τις αρχές λόγω του μεγάλου θερμικού φορτίου που έχει αναπτυχθεί. Από την πυρκαγιά τραυματίστηκαν 11 άτομα,

0: εκ των οποίων έχουν διασωληνωθεί. Στο θριάσιο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων οι 2 έχουν διασωληνωθεί, καθώς είναι πολυεγκαυματίες. Ο ένας διασωληνωμένος θα μεταφερθεί στο ΚΑΤ και ο άλλος στο Γενικό Κρατικό Αθηνών, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο κρεβάτι στην ΜΕΘ του θριασίου. Από τους υπόλοιπους, οι 4 που νοσηλεύθηκαν με ελαφριά εγκάβματα, 2 άτομα υπέγραψαν και πήραν εξιτήριο, ενώ άλλος, ένας μεταβαίνει σε ιδιωτικό νοσοκομείο και ένας παραμένει για νοσηλεία. 5 άτομα μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο Αττικών, εκ των οποίων το ένα είναι διασωληνωμένο. Πρόκειται για έναν 42χρονο άνδρα, ο οποίος φέρει σοβαρά εγκάβματα και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ. Η πυρκαγιά, όπως είπαμε, εκδηλώθηκε το πρωί περίπου στις 8 σε βιομηχανικό χώρο με ανταλλακτικά αυτοκινήτων με έφλεκτα υλικά. Επεκτάθηκε και σε 2 παρακείμενες επιχειρήσεις, ένα συνεργείο αυτοκινήτων και έναν χώρο logistics. Τελικά, και παρά τις αρχικές πληροφορίες ότι εντός της επιχείρησης υπήρχε ένα βιτιοφόρο με δεξαμενή προπανίου, διαπιστώθηκε ότι αυτό ήταν κενό φορτίου και δεν είχε προπάνιο. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής με 52 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 2 ειδικά βραχιονοφόρα, 1 ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Μάλιστα, η κατάσταση ήταν αποπνικτική, με πυκνούς μαύρους καπνούς να καλύπτουν την περιοχή, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους ενημέρωνε ότι αν βρίσκονται στην οδό Μεγαρίδος μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο. Λίγο μετά τις 9 το πρωί ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν συνολικά για την κατάσβεση 75 πυροσβέστες, 20 οχήματα, 2 βραχιονοφόρα, 1 ειδικό βραχιονοφόρο διελιστηρίων, 1 ειδικό όχημα πλήρωσης αναπνευστικών συσκευών, 1 ελικόπτερο, καθώς επίσης και υδροφόρες του Δήμου Ασπροπύργου. Μάλιστα, η τροχέα για λόγους ασφαλείας διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή και τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρισμού της πυροσβεστικής που έχει σπεύσει στην περιοχή αυτή του Ασπροπύργου. Τον 74χρονο που νοσηλευόταν για παθολογικά αίτια στον θάλαμο του πρώτου ορόφου όπου εκδηλώθηκε η φωτιά στο σεισμανόγλιο νοσοκομείου, παρέλαβε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος από το αστυνομικό τμήμα Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας, όπου και προσήχθη. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ενδεχομένως να έβαλε τη φωτιά με τσιγάρο ο 74χρονος, ωστόσο σε εξέλιξη είναι η έρευνα για το βαθμό εμπλοκής του. Ο άνδρας εντοπίστηκε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια από αστυνομικούς, αφού μετά τη φωτιά είχε εξαφανιστεί από το δωμάτιο όπου νοσηλευόταν μαζί με άλλους 2 ασθενείς. Ο ένας βγήκε μόνος του και ο άλλος, που είναι με σοβαρά προβλήματα, απομακρύνθηκε συνοδεία νοσηλεύτριας που τον μετέφερε με το κρεβάτι του. Ο θάλαμος κάηκε ολοσχερός, ενώ μάχη έδωσαν 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, καθώς και 2 ειδικά οχήματα, για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά. Προληπτικά απομακρύνθηκαν περίπου 35 ασθενείς του πρώτου ορόφου του Σεισμανόγλου, καθώς και 35 του δεύτερου ορόφου. Η νοσηλεύτρια υπηρεσίας αντιλήφθηκε αμέσως τον κίνδυνο, μπήκε στο δωμάτιο όπου είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Σε λίγα δευτερόλεπτα φλόγες άρχισαν να ξεπηδούν από τον θάλαμο, ενώ πυκνός καπνός είχε καλύψει τα πάντα. Το προσωπικό ενήργησε με μεγάλη ταχύτητα, ο χώρος είχε γεμίσει με πυκνό καπνό. Έβγαλαν όλους τους ασθενείς από τους θαλάμους, με τάξη δεν κινδύνευσε κανένας. Έσπασαν τα τζάμια για να φύγει ο καπνός και να μπορεί ο κόσμος να αναπνέει και να είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, ο 74χρονος είπε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά. Τρόμαξε και έφυγε, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μετέβη στο Σεισμανόγλιο για να ενημερωθεί για τις συνθήκες του περιστατικού αλλά και την κατάσταση των ασθενών. Όπως τόνισε, το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από αυτή την ατυχία, προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας, που μένει να αποδειχθεί πώς ακριβώς συνέβη. πρακτικά ολόκληρη η κλινική έχει καταστραφεί και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή, αλλά αυτό είναι το δευτερεύον, αφού όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια, δήλωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Ιδιαίτερη αναφορά στο Κυπριακό περιλαμβάνει κοινή ανάρτηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν μετά το δείπνο που είχαν με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν χθες στην Άγκυρα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η ανανεωμένη δυναμική για την προώθηση λύσης του Κυπριακού μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Σε κοινή ανάρτησή τους, ο Αντώνιο Κώστα και η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν ευχαριστούν τον Ταγί Περντογάν για την θερμή υποδοχή στην Άγκυρα, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία είναι στρατηγικοί εταίροι και ότι οι δύο πλευρές δεσμεύονται να ενισχύσουν τη σχέση τους. Στην ίδια ανάρτηση, οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υπογραμμίζουν το ρόλο της Τουρκίας στην αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων. Η Τουρκία υπήρξε σημαντικός εταίρος στην αντιμετώπιση των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στη στήριξη των προσπαθειών για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Στην ανάρτησή τους κάνουν και ειδική αναφορά στο Κυπριακό. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την ανανεωμένη, όπως λένε, δυναμική για την προώθηση μιας διευθέτησης του Κυπριακού μέσω της διαδικασίας που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Ιπποκρατίου ο αγνώστων στοιχείων νεαρός ηλικίας περίπου 17 ετών, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση στη θάλασσα στη σκάλα Περέας. Σύμφωνα με το λιμενικό, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα όταν ο νεαρός βρισκόταν στο μόλο της περιοχής και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στο νερό με συνέπεια να τραυματιστεί σοβαρά. Λουόμενοι τον ανέσυραν από τη θάλασσα και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο σε κομματώδη κατάσταση, διασωληνωμένο, με κατάγματα στο κεφάλι και τον αφιένα. Ο νεαρός υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια λιμενική αρχή. Επιβαδύνθηκε σημαντικά ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Ιούνιο φέτος, καθώς αυξήθηκε 4,4% από 5,2% τον προηγούμενο μήνα. Αυτή η εξέλιξη ήρθε ως αποτέλεσμα των σχετικά συγκρατημένων ανατιμήσεων στα τρόφιμα και είδη διατροφής, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, καθώς και σε ορισμένες υπηρεσίες και παρά το γεγονός ότι σε ετήσια σύγκριση καταγράφηκαν αυξήσεις τιμών στην ενέργεια. Διπλό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας είχαμε στα Χανιά, το οποίο έγινε γνωστό μετά από καταγγελία της συζύγου. Σύμφωνα με την 25χρονη, ο 28χρονος σύζυγός της τη χτύπησε σε πρόσωπο και σώμα και μάλιστα δύο φορές μέσα σε τρεις ημέρες. Μπροστά στα συμβάντα ήταν και το ανήλικο παιδί τους, όπως αναφέρει η καταγγελία. Η σύζυγος κατήγγειλε το συμβάν στην αστυνομία και ο 28χρονος συνελήφθη με τις κατηγορίες που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων προβλέπει ο πρόεδρος των πρατηριούχων και εμπόρων καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμώντας ότι από την επόμενη εβδομάδα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στα νησιά θα διαμορφωθεί ακόμη υψηλότερα. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Earth News, η εικόνα της αγοράς δεν έχει διαφοροποιηθεί ουσιαστικά από την έναρξη της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με όσα είπε, οι διεθνείς αγορές συνεχίζουν να παρουσιάζουν έντονες αλλά βραχύβιες διακυμάνσεις, με τις τιμές να κινούνται ανωδικά για σύντομα χρονικά διαστήματα πριν επανέλθουν σε πιο ήπιους ρυθμούς. Ο κύριος Παπαγεωργίου εξήγησε ότι η τιμή της βενζίνης στα διηλιστήρια αυξήθηκε από περίπου 78 στα 79 με 80 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κατέγραψε άνοδο περίπου 3 λεπτών, εξέλιξη που, όπως είπε, θα αποτυπωθεί στις αντλίες από την ερχόμενη εβδομάδα. Αναφερόμενος στη σύνθεση της τελικής τιμής των καυσίμων, ο πρόεδρος των Πρατουρίουχων Αττικής επισήμανε ότι το μεικτό περιθώριο κέρδους των πρατηρίων ανέρχεται μόλις σε 8 έως 10 λεπτά ανά λίτρο, όπως υπογράμμισε, περισσότερο από το 52% της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής αφορά φόρους, σημειώνοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόστους δεν καταλήγει στους πρατηριούχους, αλλά στη φορολογία και στην υπόλοιπη αλυσίδα διαμόρφωσης της τιμής. Ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας ενημερώθηκε από την εταιρεία Αμβροσία ΑΕ ότι κατά τη διαδικασία αυτοελέγχου της και μετά από μικροβιολογική ανάλυση διαπιστώθηκε η παρουσία σαλμονέλας σε παρτίδα πρώτης ύλης σε ταχίνι που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή παρτίδων προϊόντων χούμους. Η εταιρεία προχώρησε ήδη σε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά. Τα εν λόγω προϊόντα διακινήθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων. Η εταιρεία έχει ήδη ζητήσει την ανάκληση των επίμαχων προϊόντων από τους πελάτες της. Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα να μην τα καταναλώσουν. Διαγνώστηκε στη χώρα μας το πρώτο περιστατικό λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου για την περίοδο μετάδοσης 2026. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, πρόκειται για περιστατικό μήνυγκοεγκεφαλίτιδας ηλικίας άνω των 60 ετών, με έναρξη συμπτωμάτων στα τέλη Ιουνίου του 2026 και πιθανότερο τόπο έκθεσης στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών στον Δήμο Αγίας Παρασκευής. Όπως αναφέρει ο ΕΟΔΗ, κρούσματα της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφονται σε πολλές χώρες παγκοσμίως, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες σε ετήσια βάση κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπορεινούς μήνες. Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, αγαπητοί ακροατές. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε το παλαιότερο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One για να αναχωρήσει από την Τουρκία μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ενώ το νέο αεροσκάφος που είχε δωριστεί από το Κατάρ στάλθηκε νωρίτερα στη Βρετανία. Ο Τραμπ επιβιβάστηκε στη συνέχεια στο νέο αεροσκάφος στη βάση Μίλντενχολ προκειμένου να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ουάσιγκτον. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι έστειλε το νέο αεροσκάφος στην Αμερικανική βάση ώστε τα μέλη των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων να έχουν την ευκαιρία να το επισκεφθούν. Η αλλαγή αεροσκάφους κατά το πρώτο διεθνές ταξίδι του νέου προεδρικού τζετ προκάλεσε εικασίες ότι σχετιζόταν με ζητήματα ασφαλείας, ιδιαίτερα καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εξαπολύσει νέα πλήγματα κατά του Ιράν, το οποίο συνορεύει με την Τουρκία. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, η αλλαγή έγινε κατόπιν αιτήματος της Μυστικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών ως προληπτικό μέτρο ασφαλείας. Η εφημερίδα, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι το νέο αεροσκάφος δεν διαθέτει ορισμένες δυνατότητες του παλαιότερου, χωρίς όμως η απόφαση να συνδέεται με συγκεκριμένη απειλή. Οι δημοσιογράφοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος κλήθηκαν να κρατήσουν κλειστά τα σκίαστρα των παραθύρων κατά την απογείωση χωρίς να δοθούν εξηγήσεις. Στην ιερή πόλη Μασχάντ, στο βόρειο-ανατολικό Ιράν, έφτασε σήμερα το πρωί το φέρετρο με τη σωρό του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ για να πραγματοποιηθεί η ταφή του και να ολοκληρωθούν εξαήμερες τελετές μνήμης. Σε εικόνες που μετέδωσε το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, διακρίνεται το αεροσκάφος να κινείται σε αεροδιάδρομο μετά την προσγείωση της σωρού στη γενέτειρα πόλη του Χαμενεΐ. Η σωρός του μεταφέρθηκε στη Μασχάντ από το Ιράκ, όπου πραγματοποιήθηκαν τελετές στις ιερές πόλεις Νατζάφ και Καρμπάλα. Όπως ανέφερε η κρατική τηλεόραση, η κηδεία, η οποία αναμενόταν σήμερα το πρωί στην πόλη Μασχά του Ιράν, έχει προγραμματιστεί για τις 2 η ώρα Ελλάδος, καθώς τα μεγαλύτερα από το αναμενόμενο πλήθη που συγκεντρώθηκαν στο Ιράκ προκάλεσαν καθυστέρηση. Η Ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι ο κυβερνήτης της Μασχάντ αναμένει μαζική προσέλευση περίπου 15 εκατομμυρίων ανθρώπων συμπεριλαμβανομένων και ξένων πολιτικών και διπλωματικών αξιωματούχων για να λάβουν μέρος στην αποχαιρετιστήρια πομπή. Η Γερμανία συμφώνησε με την κυβέρνηση των ΗΠΑ προκειμένου να αποκτήσει πυράβλους Τόμαχο και να τους τοποθετήσει σε γερμανικό έδαφος, δήλωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς μιλώντας σε βουλευτές στο Βερολίνο σήμερα. Ο κ. Μέρτς ανέφερε ότι είχε συναντηθεί με εκπροσώπους της Ουάσιγκτον στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα για να σφραγίσει τη συμφωνία, προσθέτοντας ότι η Σύνοδος Κορυφής ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες του. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόβ, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παρανοήσει ότι η κλιμάκωση των Ουκρανικών επιθέσεων μπορεί να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου, στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου προς τον Ουκρανό ομολογό του κατά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η Ρωσία εκτιμά ότι οι Ουκρανικές επιθέσεις βαθιά σε ρωσικό έδαφος δεν θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον τερματισμό του πολέμου. Και να περάσουμε στις ανακοινώσεις των ημερών, αγαπητοί ακροατές. Να πούμε ότι με αφορμή την εορτή του Αγίου Παϊσίου, την Κυριακή 12 Ιουλίου, πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δήμο Μεταμορφώσεως. Στις 7.30 το Σάββατο 11 Ιουλίου θα γίνει η υποδοχή από τμήματος Τιμίου Ξύλου και εν συνεχεία Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Πανηγυρίζει επίσης το παρεκκλήσιο των Αγίων Παϊσίου του Αγιορείτου, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου και Ιακώβου του Ενεβία, του Ιερού Ναού Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Χολαργού, το Σάββατο στις 7.30 Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Επίσης πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Παϊσίου, του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ζωφριάς Άνω Λιωσίων, το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Και να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού. Είναι κοντά μας η μετρολόγος μας, η κυρία Πηγή Ζαχαρία, η οποία και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, κυρία Ζαχαρία.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τον Βορειοανατολικό Αιγαίο, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριο καιρό, με λίγες νεφώσεις, όμως παροδικά το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου και της Κρήτης. Και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν και στην Κρήτη δυτική, βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Όσο για τη θερμοκρασία, θα σημειώσει μια μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα βόρεια, θα φτάσει στην νησιωτική χώρα, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τους 30 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα υπηρωτικά 32 με 34. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στη Φλόρινα και 26 στη Σκιάθο, στη Σκύρο, στην Κύθνο και στη Γάβδο, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες 33 βαθμούς στο Λεωνίδιο, στο Βέλος Κορινθίας, στις Σοφάδες στη Θεσσαλία, 34 στο Άργος και 35 στη Σπάρτη. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς και Θράκη, αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Στη Δυτική Μακεδονία, λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι αυξημένες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αέθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα, στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Στη Θεσσαλία, κυρίως τα ανατολικά της τμήματα, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες. Στην Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρικες στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη, αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά, από ό,τι θα σημειωθούν όμβροι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, στα Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι και το απόγευμα στα βορειότερα νησιά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Στο Καστελόριζο αυτή τη στιγμή έχουμε 31 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Οι Αττικοί λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά μικρής διάρκειας καταιγίδες. Βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 27 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 32 στο Σκηνιά, 31 στην Ελευσίνα και στα Μέγαρα και 30 στο Ελληνικό, στη Νέα Φιλαδέλφια, στο κέντρο της Αθήνας και στο Τατόι. Η Θεσσαλονίκη έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία και θα φτάσει μέχρι τους 32 με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, με τοπικές βροχές και όμβρους και μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ.
0: Δώστε μας δύο στοιχεία πολύ σύντομα για αύριο, κυρία Ζαχαρία.
1: Τα γενικά χαρακτηριστικά είναι Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό, όμως μεσημέρι και απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Στερεά, στην Πελοπόννησο και θα σημειωθούν βροχές και όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο και 6. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα βόρεια θα φτάσει στην νησιωτική χώρα, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη τους 32 με 34 και στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά.
0: Μάλιστα.
1: 33
0: να είστε 33. Καλά, σας ευχαριστούμε θερμά γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Τον ήχο ρύθμισε Ελίνα Φονταρά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Οι Βαρκάριδες, ελπιδοφόρος Ιντζέμελης. Με το κλείσιμο του σχολείου, πετούσαμε την τσάντα και το μυαλό μας άλλαζε την καθημερινή συνήθεια. Ξύπνημα, σχολείο, σπίτι. Μαζευόμασταν στη γειτονιά και σχεδιάζαμε πώς θα περάσει η μέρα μας. Τρέξιμο, μπάλα και περιπέτεια. Η τελευταία ήταν το καλύτερο κομμάτι της διασκέδασης. Στη γειτονιά υπήρχε το κουφάρι ενός εργοστασίου πυρίτιδας που το έλεγαν του Μποδοσάκη ή τον Παρουτάδικο. Το Παρουτάδικο είχε περικυκλώσει όλη την περιοχή και δεν είχαμε για χρόνια πρόσβαση σε αρκετά μέρη, γιατί είχε περιμετρικά τείχη με φύλακες που φυλούσαν τα υλικά της πυρίτιδας. Το εργοστάσιο είχε ακμή και παρακμή. Το πρόλαβα στη δεύτερη περίοδο. Μετακόμισε σε άλλη περιοχή και τα κτίρια εγκαταλείφθηκαν. Τότε είναι που ένας από εμάς άνοιξε στο τείχος μια τρύπα. Αυτή μεγάλωνε μέχρι που έφτανε για να γίνει πόρτα και να μπαίνουμε στις εγκαταστάσεις. Κόσμος έμπαινε και έβγαινε. Το πλιάτσικο άρχισε. Μπρούντζινοι σωλήνες, πόρτες, σίδερα, πυρότουβλα, ό,τι φανταστείς εξαφανίζονταν. Κανείς δεν ξέρει που πήγαιναν. Στο κέντρο του Μπαρουτάδικου έσπασε μια σωλήνα νερού και το νερό πλημμύρισε σε ένα άπλωμα μεταξύ των κτηρίων. Λίμνασε και μαζεύτηκε τόσο πολύ που αποτέλεσε τη λίμνη που δημιουργήθηκε. Παγιδεύτηκε το νερό και έγινε μια όαση για τα παιδιά του Εγάλεο. Μας γοήτευε που θα κουλυμπούσαμε μέσα στα νερά της λίμνης. Ρίξαμε ξύλα, κάτι σαν μονόξυλα, και κάναμε τους βαρκάριδες. Αληθινή γοητεία. Ξυπνούσα πρωί και με την παρέα ξεκινούσαμε για τη λίμνη. Οι βαρκάριδες διάβαιναν και διέσχισαν τα νερά που σιγά σιγά θόλωσαν από τη στασιμότητα. Θυμάμαι μια εβδομάδα που έπιασε ζέστη. Πεθαίναμε στα σπίτια και δεν είχαμε τι να κάνουμε. Η λύση του να κάνουμε μπάνιο στον Σκαραμαγκά έμοιαζε μάταιη. Ήταν πολλά χιλιόμετρα μακριά από εμάς που ήμασταν παιδιά. Οι γονείς μας δούλευαν μέχρι το βράδυ, μεροδούλη μεροφάι. Πού χρόνος για τα παιδιά. Μουσκεύαμε από τον ιδρώτα και πηγαίναμε στη λίμνη να δροσιστούμε. Μια από τις μέρες του καύσωνα που κάναμε βαρκάδα, είδαμε ένα μικρό παιδί να πέφτει μέσα στη λίμνη και να κολυμπά. Μπήκε στο νερό και έκανα πλωτές. Κατάλαβα ότι ξέρει μπάνιο και προτιμά στο κέντρο του βυθού που είναι πιο βαθιά. Τον χαζεύαμε τον παγάσα. Ο Μίτσος πέταξε τα ρούχα. Τον κοιτούσαμε με περιέργεια καθώς τον είδαμε να μπαίνει στη λίμνη. Πέταξα κι εγώ τα ρούχα και το ίδιο έκαναν και άλλοι. Υπολόγισα ότι αν πάω στις άκρες δεν θα πνιγώ, γιατί είχε μικρό βάθος. Γελούσαμε και μοιάζαμε σαν να μην είχαμε δει άλλη φορά νερό. Το μόνο που ξέραμε ήταν τις σκάφης που μας έπλαινε η μάνα μας. Κολυμπήσαμε για λίγο, μα κουραστήκαμε άμαθοι. Βγήκαμε έξω και λιαστήκαμε. Το πρώτο μπάνιο είχε γίνει. Μας έγινε συνήθεια τις επόμενες μέρες μέχρι να φύγει ο καύσωνας. Ο Αλέξης ξεθάρεψε και πήγε να κολυμπήσει στο κέντρο της λίμνης. Είδαμε τα χέρια του και να φωνάζει «Σώστε με, δεν μπορώ να βγω έξω». Κανείς δεν ήξερε μπάνιο. Πήρα ένα μακρύ ξύλο και του το άπλωσα. «Πήγαινε προς τις άκρες», του είπα, «και να έχεις το ξύλο να σε στηρίζει». Ο Αλέξης βγήκε, έφτασε στις άκρες και έπεσε σε μια άκρη να συνέλθει από το φόβο του. Το παράδειγμά του μας έκανε να είμαστε προσεκτικοί. Τα μπάνια γίνονταν για λίγα χρόνια στη λίμνη του Μπαρουτάδικου
ελείψεως άλλης επιλογής. Με αυτό όμως δεν συμφωνούσαν κάποιοι. Ακούσαμε ότι τον Παρουτάδικο θα μπουν μπουλντόζες. Η πρόοδος, είπαν. Σε λίγους μήνες οι μπουλντόζες σάρωσαν το παλιό εργοστάσιο, τη βλάστηση και τις αποθήκες. Ένα τεράστιο οικόπεδο με λεία επιφάνεια ήταν αντίκρημας. Κάποια από τα παιδιά της γειτονιάς έκλαψαν. Ο χαμένος παράδεισος είχε χαθεί. Είχε επικρατήσει η πρόοδος.

Χριστούς Καραμαγκά του Δημήτρη Κωστόπουλου. Το καλοκαίρι για μας τα παιδιά δεν το έφερνε η γαλάζια προκυμαία, αλλά οι γυμναστικές επιδείξεις των σχολείων. Δεκαετία του 60 στο Περιστέρι. Η ΕΔΑ είχε κερδίσει τον Δήμο και η Νικολάου Στράτου, ο σημερινός πεζόδρομος, έγινε εθνικής αντιστάσεως. Αλλά παρέμενε ένας μεγάλος δρόμος με χώμα και σύννεφα σκόνης από τα φορτηγά που κουβαλούσαν υλικά από τα νταμάρια. Το σπίτι μου σε ένα στενάκι κάθετο κοντά στη Θιβών. Τα ξύλινα ψυγεία χρειάζονταν πια μισή κολόνα πάγο και ο ύπνος ήταν υπαίθριος σε αυλές και σε κάποιες ταράτσες που είχαν ξεφυτρώσει ανάμεσα στα κεραμίδια. Στους δρόμους περιπλανόμενοι μανάβιδες, καφάσια και πολύχρωμα φρούτα και θρυλικές ιαχές, δώστο φράγκο παρταγκούρι. Αλλά η γλυκιά γεύση του καλοκαιριού κυλούσε στο δρόμο με τα μικρά άσπρα καροτσάκια των παγωτατζίδων. Παγωτό ξυλάκι με ή χωρίς σοκολάτα. Τα 50 λεπτά της διαφοράς, μία και μια μισή δραχμή η τιμή τους, σε καταξίωναν στο μικρό κόσμο της φτώχειας. Παγωτά έβγα, παγωτά άστη και ένας με χύμα παγωτό σε χωνάκι, με φανατικούς υποστηρικτές και εφορμή για παιδικές φιλονικίες. Υπήρχε και η θάλασσα, τα μπάνια, ως ταξιδιωτική περιπέτεια περισσότερο. Μοναδικός προορισμός η μαγική ακτή του Σκαραμαγκά. Πεύκα, ταβερνάκια και στο βάθος στη θάλασσα. Η απειλητική παρουσία ενός κουριασμένου φορτηγού καραβιού. Υπήρχε και ένα τραγούδι παλιό του 50. Σε μια βαρκούλα παλά, στα νυχτά κάτω στα Κρογιάλη. Πού στον Σκαραμαγκά. Η πορεία προς τον Σκαραμαγκά ξεκινούσε με ποδαρόδρομο στον φλεγόμενο χωματόδρομο της Θιβών προς την κοντινότερη στάση λεωφορείου στον Άγιο Σπυρίδωνα του Εγάλεο κοντά στην Καβάλας. Της γραμμής Πειραιάς Καραμαγκά η στάση, καθώς αυτή της Αθήνας Καραμαγκά, περνούσε από την Ιερά Οδό. Λεωφορεία και ακτές ασφικτικά γεμάτες με μοναδικά αξεσουάρ παραλίας, τις αμπρέλες και τα σωσίβια. Θυμάμαι κάποιες Κυριακές να ξεκινάνε και οι μη φορτηγά με γεμάτες κόσμο τις καρότσες, αλλά και ένα κάρο με άλογο. Αυτοί έκοβαν δρόμο από την Αγία Γρηγορούσα και βγαίνανε στο παλατάκι, αλλά η σκόνη σκόνη. Στην αστική Αθήνα, εμείς στα δυτικά είμαστε ακόμα στην εποχή της προσφυγικής παράγκας. Ξεκινούσε το έπος της αντιπαροχής και της πολυκατοικίας. Ο πατέρας μου υδραυλικός στο επάγγελμα που δούλευε σαν σκυλί, πρώτα κατήργησε το τευτέρι του μπακάλι και κατόπιν αναβάθμισε τα μπάνια μας. Με 60 παλιές καλές δραχμές, το πειρατικό όπελ του Τζανί μας έπαιρνε θριαμβευτικά από το σπίτι και μετά από μια ώρα παραμονής στους Καραμαγκά επιστρέφαμε. Είχε κερδίσει και ο Ολυμπιακός της Άντος την ομάδα του Πελέ, με Γαλλία. Ταυτόχρονα όμως, την ίδια εποχή, η περιοχή που είχε παραχωρήσει η ξακουστή οικογένεια Σκαραμαγκά, εμπορικός οίκος με δραστηριότητες από τη Σύρο μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, στο δημόσιο, πέρασε στα χέρια των αυπηγείων του Νιάρχου. Έτσι σιγά σιγά ξεκίνησε με τις ηριδίζουσες πινελιές στην επιφάνεια του νερού και η εποχή της πίσας, η οποία πρόσθεσε στα θαλάσσια αξεσουάρ το μικρό μπουκαλάκι με πετρέλαιο και την ελαφρόπετρα που κουβάλαγε μαζί η μάνα μας για να τις καθαρίζουμε. Κάποια στιγμή η κατάσταση έγινε ανυπόφορη και ο κύβος ερήφθη. Σκαραμαγκάς τέλος. Η αργή αλλά σταθερή κοινωνική άνοδος του κόσμου της οικοδομής έφερε στην οικογένεια ένα μεταχειρισμένο πεζό 404 και ένα οικόπεδο γεμάτο πέτρες και ελιές στο μεγάλο Πεύκο. Φυσικά, πάνω από τις γραμμές του τρένου, γιατί κατά μήκος των απλησιάστων ακτών ήταν παρατεταγμένες οι βίλες των πλουσίων. Μία μάλιστα, με ένα κιόσκι σε σχήμα βασιλικής κορώνας, λέγεται ότι στέγαζε τότε τον διάδοχο Κωνσταντίνο.
Το ιόδιο της θάλασσας, των πεύκων, η ρετσίνη και η φωνή της Βουγιουκλάκη, όλα ένα. Το αναπνέαμε στον αέρα. Δίπλα η Κινέτα, η κιανή ακτή της Αττικής, απλησίαστη τότε. Παραλίες διαφορετικές, στις οποίες κυκλοφορούσε και ένα νέο είδος αποκαλυπτικού μαγιό. Τα βράδια ένας άλλος κόσμος, πιο σικ. Γυναίκες με παντελόνια, κύριοι με κούρσες. Μέχρι τότε αυτός ο κόσμος υπήρχε για μας τα παιδιά μόνο στις ασπρόμαυρες ταινίες. Τότε ξαφνικά ήρθε και η εποχή των διηλιστηρίων. Τα διηλιστήρια και η ψυκάμινος της Χαλιβουργικής δίπλα στους Καραμαγκά ήταν κάτι σαν βιομηχανικό ντεκόρ. Μύριζε λίγο, αλλά δεν μας πείραζε. Έτσι κι αλλιώς το καυσαέριο ήταν στενά συνδεδεμένο με το μικροαστικό όνειρο απόκτησης ενός γιοταχή. Γι' αυτό ξυλώθηκαν και τα τραμ. Το αυτοκίνητο ήταν το μέλλον. Αλλά τα ναυπηγεία του Νιάρχου και τα δηληστήρια ήταν σαν τα προσεχώς στους καλοκαιρινούς κινηματογράφους. Το μέλλον ενός προαποφασισμένου χωροταξικού σχεδιασμού. Ήρθε και η εθνοσωτήριος των συνταγματαρχών με τα εμβατήρια και όλα έγιναν πιο γρήγορα. Τα καινούργια ναυπηγεία της Ελευσίνας, τα δηληστήρια και άλλα στους Αγίους Θεοδόρους, εκεί που φύτρωναν φλισκούνι και άγρια μέντα, περικύκλωσαν ασφικτικά τις γαλαζοπράσινες κοσμοπολίτικες παραλίες. Έριχναν τη σκιά τους και απέναντι στη Σαλαμίνα. Στις ημερήσιες αποδράσεις μας με καραβάκια απέναντι στα Παλούκια και στα Σελήνια. Μες στα κατάρτια πετούνε οι γλάροι, μα εγώ σου λέω έχει γιά. Όλα άλλαξαν γρήγορα. Το χρώμα της θάλασσας που έγινε θολό, ο αέρας που γέμισε οσμές, σαν αυτές τις φιάλεις του Πετρογκάζ. Άλλαξε και ο κόσμος της παραλίας και των εξοχικών κέντρων. Τα αστέρια ήταν στη Γλυφάδα. Επέστρεψε και ο εφιάλτης της Πίσας, που τρέχαμε ανακουφισμένοι σε άλλα μέρη ακριβά και ονειρεμένα για να τον αποφύγουμε, αλλά αυτός μας έπαιρνε στο κατόπιν και μας έβρισκε. Τα μπάνια του λαού έτρεχαν πια στην άλλη μεριά, βούλα βουλιαγμένη μέχρι και το καβούρι, αλλά κυρίως στον πιο λαϊκό Άγιο Κοσμά. Σκαρφάλωναν και πιο πάνω στη Λούτσα και τη Ραφίνα. Αυτά τα λεωφορεία έφευγαν από το πεδίο Άρεως. Μαζί τους έτρεχε και ο κόσμος της οικοδομής. Γέμισαν τσιμέντο κι αυτές. Εμείς, φοιτητές πια, η γενιά της μεταπολίτευσης, τα καλοκαίρια αναζητούσαμε στα νησιά του Αιγαίου τον Ελίτη. Τον Ιούλιο κάποτε μη ανοίξανε τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου. Γιατί όλα είναι άξιον εστί. Ακόμα και αυτή η περίεργη μοναξιά που κολυμπάει ακόμα στον Σκαραμαγκά και δηλώνει στην τηλεόραση ότι το πετρέλαιο της θάλασσας του κάνει καλό στους ρευματισμούς.

Ό,τι να είναι εκτός από ψάρι, του Θανάση Λιακόπουλου. Καλοκαίρι, Αύγουστος, αρχές δεκαετίας του 80. Χωριό λίγο έξω από την Κυπαρισία, μόλις είχαν έρθει οι γονείς του από Αθήνα. Μετρούσε κοντά 2 μήνες μόνος του στο χωριό ο Νάσος με τον παππού και τη γιαγιά. Ο παππούς απασχολημένος συνέχεια με τις δουλειές του, η γιαγιά ανήμπορη στο κρεβάτι. Και ο Νάσος μόνος, με τα χωράφια, τα χώματα, τις κατσίκες, τις κότες, τις γάτες, τα μποστάνια του παππού, σε μια βεράντα καθαρή και καλοφτιαγμένη για τα δεδομένα του χωριού. Α, και τα παιχνίδια που είχε κουβαλήσει από την Αθήνα, κάτι πλαστικά στρατιωτάκια σε διάφορες θέσεις μάχης. Από βιβλία σχεδόν τίποτα, μόνο κόμικ. Κατάπινες σοριδών, Μπλεκ, Ποπάι, Τυραμόλα, Σεραφίνο. Το μόνο που περίμενε να συναντήσει στο χωριό, πώς και πώς, ήταν ένα ποδήλατο που τον περίμενε και αυτό τα 3 τελευταία καλοκαίρια υπομονετικά, μαζί με μία κούνια στη βεράντα. Του χρόνου θα πήγαινε στην 3η Δημοτικού. Πάντα αυτό γινόταν. Με το που έκλεινε το σχολείο, ο πατέρας τον κατέβαζε στο χωριό και τον άφηνε μόνο του εκεί. Ο μικρότερος αδερφός του ήταν σχεδόν βρέφος ακόμα για να τον αφήσουν στους παππούδες. Φίλους δεν είχε στο χωριό, για πολλούς λόγους. Η καθημερινή μοναξιά του γέμιζε δημιουργικά με τις μάχες που έστεινε μέσα στα χώματα με τα στρατιωτάκια, τις μικρές βόλτες με το ποδήλατο και κανένα μπάνιο στην πιο κοντινή θάλασσα στο καλό νερό, μόλις 20 λεπτά με το αυτοκίνητο τότε, οπότε πήγαιναν κάποιοι ηλικιωμένοι θείοι και τον έπαιρναν μαζί. Με το που ήρθαν οι δικοί του, πρώτο τους μέλημα ήταν να συναντήσουν τους φίλους τους εκεί. Το νέο πρόεδρο του χωριού, συμμαθητής και συνομήλικος του πατέρα, μαζί με την υπόλοιπη παρέα. Αθηναίοι πλέον κάποιοι, αλλά και ντόπιοι μόνιμοι κάτοικοι. 7-8 ζευγάρια που μαζί με τα παιδιά τους ξεπερνούσαν τα 30 άτομα. Η πρόταση έπεσε από τον πρόεδρο. Να πάμε όλοι μαζί για φρέσκο ψάρι στο καλό νερό με τα αυτοκίνητα. Μια έρημη τότε παραλία, ατέλειωτη, στρωμένη με βότσαλο χοντρό, αλλά η πιο κοντινή στο χωριό. Το μόνο που υπήρχε ήταν μια ψαροταβέρνα στη μία άκρη και κάπου στη μέση ένας καφενές δίπλα στο μικρό εκκλησάκι της Αγίας Σωτήρος. Δεν υπολόγιζαν τίποτα. Βρέθηκαν ξανά μαζί μετά από μήνες και θα το έκαιγαν για άλλη μια φορά. Περιχαρής τουλάχιστον που ήρθαν οι δικοί του, ξύνησε όταν έμαθε που θα πάνε. Δεν του άρεσε το ψάρι. Η μητέρα τον καθησύχασε πως μπορεί να παραγγείλει ό,τι άλλο ήθελε. Κουρασμένος από το ολοήμερο παιχνίδι, όπως κάθε βράδυ, είχε ξαπλώσει στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και ζήλευε τον αδερφό του που κοιμόταν στην κούνια του πίσω στο σπίτι. Αυτός δεν ήθελε βόλτες και ψάρια και ξενύχτια. Οι δικοί του του είχαν λείψει τόσο καιρό για άλλη μια φορά. Με αυτή τη σκέψη πως ήταν πλέον με τους δικούς του και με τη βοήθεια των πολλών στροφών του δρόμου σχεδόν αποκοιμήθηκε. Τον έβγαλαν στην αγκαλιά τους όταν έφτασαν μισοκοιμισμένο. Μαγαζί και παραλία άδεια. «Πήγαινε να παίξεις με τα άλλα παιδιά τώρα», του είπε γλυκά η μάνα του, «και μην μπείτε στη θάλασσα». Αυτός πάλι δεν ήξερε κανέναν. Δεν τόλμησε όμως να το πει. Η κούραση που αισθανόταν είχε ξαναμιστεί στο άκουσμα της λέξης παιχνίδι. Η δυσκολία παρέμενε η ίδια. Με ποιους? Άρχισε να απομακρύνεται με τα χέρια στις τσέπες και το κεφάλι κατεβασμένο προς την παραλία. «Μόνο ένα ό,τι να είναι», απάντησε στην ερώτηση της μάνας του για το τι ήθελε να του παραγγείλουν. «Εκτός από ψάρι». Πήγε και έκατσε μόνος του κάτω από την πλώρη ενός καϊκιού τραβηγμένου στην παραλία. Κοίταζε το σκοτάδι στο βάθος της θάλασσας και άκουγε τα κυματάκια να σκάνε περιοδικά στα τόσο γνώριμα μεγάλα βότσαλα. Με τα βίας τα έβλεπε. Τα φώτα από το μαγαζί δεν έφταναν καλά-καλά μέχρι εκεί κάτω. Κανένα ενδιαφέρον. Από το βάθος πίσω ακούγονταν τραγούδια από κάποιο κασετόφωνο. «Λαϊκά σου ξέ, της εποχής στη διαπασών». Ανάκατα με γέλια και φωνές. Τον πλησίασαν κάποια άλλα παιδάκια από την παρέα τους που έπαιζαν πετώντας βότσαλα στη θάλασσα. Γέλεγαν, κυνηγιόνταν και τσίριζαν. Δεν του μίλησαν, ούτε του ζήτησαν να πάει να παίξει μαζί τους. Ούτε και ο ίδιος φυσικά. Λίγο πιο μετά ήρθαν κι άλλα. Ανακατεύτηκαν όλα μαζί. Θα ήταν τώρα καμιά 15 διαφόρων ηλικιών. Η παρέα ενωμένη είχε πλέον ανοίξει και απλωνόταν σε μικρές ομάδες. Κάποιο κοριτσάκι τον πλησίασε. Τον τράβηξε να πάει να παίξει μαζί τους.
Αυτό σηκώθηκε και έκανε να την ακολουθήσει, μα κοντοστάθηκε. Με την άκρη του ματιού παρατήρησε ένα παιδί να έχει ξεκόψει λίγο και να έχει μπει μέχρι τη μέση στη θάλασσα. Είχε στραμμένη την πλάτη στα υπόλοιπα παιδιά στην παραλία και φώναζε γελώντας προς τα μέσα, λες και μιλούσε σε κάποιον. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Κανείς όμως από τα παιδιά δεν έδινε σημασία και ας το είχαν προσέξει κι άλλοι. Αυτό δεν του άρεσε. Νευρίασε και αντί να κατευθυνθεί προς το κοριτσάκι που τον σήκωσε, πήγε προς την ταβέρνα και τους μεγάλους. Η μάνα του τον είδε να έρχεται και άνοιξε την αγκαλιά της. Αυτός έπεσε τρέχοντας μέσα. «Γιατί δεν παίζεις με τα άλλα παιδιά?» Βρήκε πλέον το θάρρος να μιλήσει. «Δεν ξέρω κανέναν. Και ένα από τα παιδιά μάλιστα μπήκε και στη θάλασσα», σήμανε συναγερμό στους γονείς. Κάποιοι πετάχτηκαν όρθιοι και έτρεξαν προς την παραλία. Μετά από λίγο επικράτησε πανικός. Εκείνος όμως είχε φάει ήδη λίγο από το φαγητό του, όχι ψάρι, και ήδη κοιμόταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου ασφαλής. Το παιδί δεν βρέθηκε ποτέ. Κάποια από τα υπόλοιπα παιδιά, ακόμα και τα μεγαλύτερα, είπαν πως ο μικρός Παναγιώτης που χάθηκε μιλούσε για αρκετή ώρα με μια νέα κοπέλα που είχε βγει από τη θάλασσα. Το ίδιο είπανε και τα άλλα παιδιά στους δικούς τους. Ο μόνος που ισχυρίστηκε το αντίθετο την επόμενη στους γονείς του ήταν ο Νάσος. Αλλά ποιος να τον πιστέψει? Ίσως οι γονείς του μόνο. Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915».

0: μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, αυτή την ώρα μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή με τίτλο «Η Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια». Φονταρά είναι στον ήχο, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός η κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Κυρία Ράγια, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Είναι μια ευκαιρία να δούμε πιο διεξοδικά το τι συνέβη στις πόλεις της Ιωνίας κατά τα Βυζαντινά χρόνια και μάλιστα πήραμε αφορμή από κάποια δικά σας έργα και μια διεξοδική μελέτη που είχε τον τίτλο «Η κοιλάδα του κάτω με άνθρους στη Βυζαντινή εποχή». Αυτό έχει σαν βάση τη διδακτορική σας εργασία?
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Οπότε να σας ευχαριστήσουμε και πάλι και να δούμε αν συμφωνείτε κι εσείς. Κατά την Βυζαντινή εποχή οι πόλεις στην Ιωνία της Μικράς Ασίας είναι οι ίδιες αυτές που συναντάμε δηλαδή τα προγενέστερα χρόνια ή αλλάζει το τοπίο?
1: Αλλάζει κατά ένα μικρό μέρος, μεταμορφώνεται θα έλεγε κανείς, γιατί ουσιαστικά διαλύονται οι δομές της

0: Βυζαντινή εποχή. Δηλαδή έχουμε κάποιες νέες πόλεις οι οποίες ιδρύονται στοχευμένα, όχι τόσο στην Δυτική Μικρά Ασία, δηλαδή σε αυτό που θα λέγαμε Ιωνία, κυρίως στην Νότια Μικρά Ασία, εκεί πέρα που έχουμε πιο δύσβατες περιοχές ή όπου γενικά υπάρχει μια μεγαλύτερη ερήμωση, εντοπίζονται μάλλον τοπία πιο ερημικά, κυρίως λόγω της λόγω της γεωφυσικής διαμόρφωσης του χώρου. Εκεί λοιπόν ιδρύονται κάποιες νέες πόλεις οι οποίες βοηθούν το Ρωμαϊκό κράτος και το πρώιμο Βυζαντινό κράτος στην εφαρμογή της διοίκησης ουσιαστικά. Άρα έχουμε μια αστικοποίηση η οποία εκτείνεται, μπορούμε να πούμε ότι εκτείνεται μέχρι τον 6ο αιώνα, πλην όμως παράλληλα δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι η πόλη ως θεσμός η πόλη παρακμάζει. Και παρακμάζει ακριβώς γιατί το συγκεντρωτικό κράτος αφαιρεί αρμοδιότητες από αυτό που κάποτε ήταν ένας αυτοδιοικούμενος οργανισμός.
1: Μάλιστα, διαφοροποιούνται λοιπόν οι καταστάσεις και έχουμε καταλόγους των Βυζαντινών πόλεων στην περιοχή. Δηλαδή υπάρχουν μαρτυρίες, ναι, και πηγές που δείχνουν ποιες ήταν οι πόλεις και ποια ήταν η κατάσταση, δηλαδή η οικονομία τους, οι κοινωνικές δομές, η διοίκηση.
0: Έχουμε βεβαίως, και να πω αρχικά ότι στο πρώιμο Βυζάντιο γενικά η περιοχή, ειδικά στη Δυτική Μικρά Ασία, ζει μια περίοδο βαθιάς ειρήνης. Είναι μια Pax Byzantina της πρώιμης Βυζαντινής εποχής, αυτό γιατί είναι πολύ μακριά από τα σύνορα. Συνεπώς υπάρχει μια ευημερία γενικά. Άρα δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες στις αφηγηματικές πηγές και εκεί έρχονται οι κατάλογοι των πόλεων να μας βοηθήσουν ως προς αυτό, τους οποίους τους συλλέγουμε αρχικά από τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, κυρίως από την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο και μετά. Η Τέταρτη έγινε το 451 και στη συνέχεια από τις επόμενες βεβαίως που ακολούθησαν, αλλά έχουμε και τα λεγόμενα εκκλησιαστικά τακτικά, τα οποία εμφανίζονται στη Μέση Βυζαντινή Εποχή και είναι ουσιαστικά κατάλογοι που ρυθμίζουν την πρωτοκαθεδρία μεταξύ των επισκοπικών εδρών και τις οποίες κατατάσσουν ανά Μητρόπολη. Συνεπώς αυτές είναι οι βασικές μας πηγές και βεβαίως έχουμε και ένα έργο το οποίο είναι κοσμικό, είναι πάλι κατάλογος πόλεων, είναι ο συνέκδημος του Ιεροκλή, ο Ιεροκλής σκέφτηκε να γράψει, να συλλέξει, να φτιάξει αυτόν τον κατάλογο, γιατί περί συγγραφής δεν μπορεί να μιλήσει κανείς εφόσον πρόκειται για κατάλογο ουσιαστικά. Μάλιστα. Έχει μόνο ονόματα, που σύμφωνα με το όνομα και όλα του έργου καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτό που παίρνει κανείς μαζί του σε ένα ταξίδι, συνέκδημος. Άρα μας δίνει μια γεωγραφική κατανομή των πόλεων σε ένα θεωρητικό ταξίδι που θα μπορούσε κάποιος να κάνει εκείνη την εποχή.
1: Είναι λοιπόν αυτές οι πηγές που δίνουν τις πληροφορίες, όμως θα είχε σημασία να δούμε την ιστορική πορεία και την εξέλιξη κατά τα Βυζαντινά χρόνια, τι λέτε? Βλέποντας το δικό σας έργο, είδαμε ότι έχετε δει διεξοδικά και έχετε ερευνήσει την κατάσταση από τον 7ο έως τον 11ο αιώνα και μετά μελετάτε εξελικτικά την πορεία της περιοχής. Θέλετε να δούμε έτσι κάποια στοιχεία με αυτή τη σειρά?
0: Ναι, βεβαίως, ας δούμε, ναι.
1: Κατά τον 7ο λοιπόν αιώνα ή από τον 7ο μέχρι τον 10ο έχουμε κάποιες αλλαγές στην περιοχή?
0: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι αλλάζει η φυσιογνωμία και εδώ πέρα αλλάζει, δηλαδή οι πόλεις που έχουν παρακμάσει ήδη επειδή έχουν σταματήσει να έχουν θεσμικό ρόλο, μετατρέπονται σε κάστρα. Ο λόγος που μετατρέπονται σε κάστρα είναι κυρίως για να μπορεί να προστατευτεί ο πληθυσμός αφενός και αφετέρου, επειδή έχουμε την εισαγωγή ενός νέου θεσμού, του θεσμού των θεμάτων, κατά τον οποίο έχουμε μια διασπορά του στρατού στις επαρχίες, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε πριν το 600 και για να είμαστε πιο ακριβείς πριν τα τέλη του 7ου αιώνα, δηλαδή πριν περίπου το 700, γύρω στο 690, ίσως 680 μπορούμε να πούμε.

0: ότι έχουμε μία εξάπλωση του στρατού, δηλαδή εξαπλώνεται ο στρατονισμός του στρατού σε αυτές τις επαρχίες στις οποίες νωρίτερα δεν υπήρχε. Συνεπώς αλλάζει το τοπίο και αλλάζει και για, και για αυτό τον λόγο, αλλά βεβαίως και για να αντιμετωπιστούν οι συνεχείς αραβικές επιδρομές, οι οποίες ξεκινούν, να θυμίσω στο ακροατήριο σε περίπτωση που δεν το γνωρίζουν, ότι οι Άραβες εμφανίζονται γύρω στο 630 ως εχθροί της αυτοκρατορίας και εξαπλώνονται από τις περιοχές της Παλαιστίνης και της Συρίας, καταλαμβάνοντας όλες τις επαρχίες που νωρίτερα ανήκαν στο Βυζαντινό κράτος και φτάνοντας ουσιαστικά στις πύλες της εισόδου της Μικράς Ασίας, που είναι η σιδηρά πύλη στην οροσειρά του Ταύρου. Από εκείνο το σημείο και μετά είναι εύκολο για τους Άραβες να διεισδύσουν στη Μικρά Ασία και καμιά φορά να φτάσουν όντως μέχρι τα δυτικά παράλια. Συνεπώς η κοινωνία αλλάζει και οι θεσμοί αλλάζουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το νέο πρόβλημα, αυτό τον νέο εχθρό.
1: Μάλιστα. Αλλάζουν λοιπόν και οι θεσμοί, είπατε, και η κοινωνία αλλάζει για να αντιμετωπιστεί αυτός ο εχθρός, και μήπως θα μπορούσαμε να σταθούμε λίγο σε αυτές τις αλλαγές.
0: Ναι, όπως είπα, έχουμε την μετατροπή των πόλεων σε κάστρα, οι πόλεις συρρυκνώνονται, θεωρείται ότι υπάρχει μια σχετική αγροτοποίηση, δηλαδή αφενός εγκαταστάσεις αγροτικές εμφανίζονται μέσα στον ιστό των πόλεων, κάτι το οποίο δεν υπήρχε νωρίτερα. Αφετέρου φρουρές εγκαθίστανται στα νεόδμητα κάστρα μεταξύ 7ου και 8ου αιώνα, ενώ παράλληλα ο πληθυσμός διασπείρεται στην επαρχία, και βεβαίως όσοι μένουν στις πόλεις ακόμα και αυτοί έχουν ενασχόληση βασική την γεωργία. Δηλαδή έχει σταματήσει η αστικοποίηση, θεωρείται ότι δεν είναι πια στο ίδιο επίπεδο που ήταν πριν. Δεν έχουμε τις ίδιες βιοτεχνίες, για παράδειγμα, οι οποίες δημιουργούσαν μια διαφορετική φυσιογνωμία στις πρωτοβυζαντινές πόλεις, μια αστική ουσιαστικά φυσιογνωμία, και βεβαίως δεν έχουμε τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα των πόλεων όπως τα είχαμε στην προηγούμενη περίοδο. Τώρα, όσον αφορά το στρατό, μπορούμε να πούμε ότι οι αλλαγές που επήλθαν με την είσοδο του θεσμού των θεμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικές από την άποψη την κοινωνικο-οικονομική. Οι στρατιώτες στην πρωτοβυζαντινή εποχή κανονικά ήταν πλήρες στρατιώτες, επαγγελματίες στρατιώτες, ζούσαν είτε στα στρατόπεδα είτε στρατονίζονταν σε πόλεις, ανάλογα με το σε ποιο σύνταγμα ήταν καταταγμένοι, δηλαδή στις Βαλκανικές επαρχίες ή στη Μικρά Ασία ή στην Ανατολή, και λάμβαναν μισθό κανονικά από το κράτος. Στη μέση Βυζαντινή εποχή αυτό αλλάζει και κάποια στιγμή, που δεν ξέρουμε πότε ακριβώς είναι, πιθανώς όμως είμαστε πάλι μεταξύ 7ου και 8ου αιώνα, δηλαδή γύρω στο 700, λίγο πριν ή λίγο μετά, η αυτοκρατορία αποφασίζει να στρατολογήσει μεταξύ των γεωκτητών, μεταξύ των ιδιοκτητών γης. Άρα έχουμε την δημιουργία στις επαρχίες ενός στρώματος κοινωνικού, το οποίο ουσιαστικά αυτοχρηματοδοτεί την στρατιωτική του υπηρεσία με την γη αυτή την οποία κατέχει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί όλα τα προνόμια που δίνονταν στους στρατιώτες, τα οποία δεν έχουν σταματήσει, δηλαδή μιλάμε για κάποιες φορολογικές απαλλαγές από δευτερεύοντες φόρους, μετακυλίονται σε ένα πληθυσμό ο οποίος πριν δεν τα είχε. Πριν τα προνόμια τα είχε μόνο ο στρατιώτης, τώρα ξαφνικά τα έχουν οι οικογένειες, οι οποίες μετατρέπονται από αγροτικές οικογένειες σε στρατιωτικές οικογένειες.
1: Αλλάζει λοιπόν σιγά σιγά και η κοινωνική δομή, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό.
0: Ακριβώς, αλλάζει η κοινωνική δομή. Έχουμε όμως μία καλή, έχουμε την εντύπωση ότι αυτή την εποχή συζητάμε για μία κυριαρχία της μικρής και μέσης γεωκτησίας. Δηλαδή ότι δεν έχουμε τόσους πολλούς μεγάλους γεωκτήμονες όσους είχαμε στην πρωτοβυζαντινή εποχή, μόλον ότι αυτά βέβαια τα θέματα είναι ακόμα αρκετά συζητήσιμα. Συνεπώς έχουμε μια καλή διασπορά και μια καλή διασπορά του πληθυσμού και μια καλή οικονομική κατανομή που είναι περίπου επίπεδη. Δηλαδή δεν έχουμε μεγάλες διαφορές στον πλούτο μεταξύ των ανθρώπων, των επαρχιών της Μικράς Ασίας.
1: Και αυτό είναι καλό, φανταζόμαστε, κυρία.
0: Είναι καλό και δημιουργεί, νομίζω, μια, ναι, και δημιουργεί μια
1: ισορροπία.
0: Πολιτική, βεβαίως, ισορροπία και πολιτική και οικονομική σταθερότητα.
1: Και με αυτές τις καλλιέργειες, αφού έχουμε μικρούς κλήρους γης, υπάρχει και μια αυτάρκεια προϊόντων. Οι άνθρωποι είναι κατά μεγάλο βαθμό αυτάρκοι στην περιοχή αυτή.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για την γεωφυσική διαμόρφωση της Δυτικής Μικράς Ασίας, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το τοπίο, το οποίο έχει αρκετά μεγάλη σημασία. Έχουμε τρεις μεγάλους ποταμούς οι οποίοι διασχίζουν τη Δυτική Μικρά Ασία, τον Έρμο, τον Κάιστρο και τον Μέανδρο, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλες προσχωματικές πεδιάδες, οι οποίες είναι εξαιρετικά έφορες. Για να καταλάβει κανείς τι εννοώ ακριβώς, αρκεί να φανταστεί για παράδειγμα την πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, ή τη Θεσσαλία που έχει δημιουργηθεί και οι δύο έχουν δημιουργηθεί με τον ίδιο τρόπο. Και στις περιοχές αυτές βεβαίως ενδείκνυται η καλλιέργεια σιτηρών. Βεβαίως οι αγρότες προσπαθούν γενικά και μέσα στο πνεύμα της αρχαιότητας, γιατί όλη η αρχαιότητα, ο Μεσαίωνας και μέχρι την πρώιμη, μέχρι τη σύγχρονη εποχή, ουσιαστικά προσπαθούν οι άνθρωποι να έχουν μια σχετική αυτάρκεια. Οι αγρότες εκτός από σιτηρά θα βάλουν βεβαίως και τα σιτηρά τα οποία χρειάζονται για να θρέψουν τα ζώα τους, θα έχουν και μερικά ζώα οι ίδιοι και μικρά και μεγαλύτερα για το όργωμα, θα έχουν και μερικά δέντρα, έχουμε ελαίου καλλιέργειες και έχουμε και αμπέλια εκτός από όλα αυτά. Και βεβαίως στα βουνά, στις περιφέρειες των μεγάλων αυτών πεδιάδων, αναπτύσσεται συστηματικά η κτηνοτροφία. Εκεί πέρα δεν γνωρίζουμε ακριβώς, δεν έχουμε πάρα πολύ καλά δεδομένα. Βέβαια στον 13ο αιώνα ο Γεώργιος Παχημέρης, ένας σημαντικός ιστορικός της περίοδου, μας πληροφορεί ότι όντως η κτηνοτροφία είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ σε κάποιες περιοχές και πολλοί άνθρωποι βάσιζαν τον πλούτο τους και την οικονομική τους επιφάνεια σε αυτήν.
1: Σημαντικό.
0: Άρα έχουμε
1: αυτό.
0: Δηλαδή, για να επιστρέψω στο ερώτημά σας, ναι, όντως έχουμε μια αυτάρκεια. Αυτό που δεν γνωρίζουμε βεβαίως είναι πόσο μεγάλη έκταση είχε το εμπόριο αυτή την εποχή, γιατί θεωρούμε ότι έχει συρρυκνωθεί λόγω των πολέμων κυρίως και λόγω των πειρατικών επιδρομών των Αράβων.
1: Μάλιστα, αν συμφωνείτε, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό, κυρία Ράγια, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
0: Βεβαίως.

0: Για την Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας είναι η κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μας δώσατε ήδη τα πρώτα στοιχεία και μιλάμε, να πούμε στους ακροατές μας, για την περίοδο από τον 7ο μέχρι τον 11ο αιώνα, κυρία Ράγια, και μας λέτε πώς μεταβάλλονται τα πράγματα στις πόλεις, πώς αλλάζουν και τα οικονομικά και οι κοινωνικές δομές και η ενασχόληση των κατοίκων. Και αυτό το τοπίο και η δομή που μας δώσατε ισχύει μέχρι τον 11ο αιώνα ή έχουμε διάφορες μικρές ή μεγαλύτερες αλλαγές?
1: Νομίζω ότι ισχύει. Απλώς συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα οποία επηρεάζουν περισσότερο ή λιγότερο τους ανθρώπους των περιοχών αυτών. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες επαναστάσεις, υπάρχει έλευση των Τούρκων στα τέλη του 11ου αιώνα, αλλά γενικά τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε, τα οποία δεν είναι πάρα πολλά για αυτή την εποχή, γιατί αξίζει τον κόπο να επισημάνω ότι γενικά, επειδή η περιοχή βρίσκεται πολύ μακριά από τα θέατρα του πολέμου, δηλαδή από τις περιοχές στις οποίες κατεξοχήν διεξάγεται ο πόλεμος, οι Βυζαντινοί συγγραφείς, οι οποίοι είναι Κωνσταντινουπολίτες οι περισσότεροι, δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να μας δώσουν μια εικόνα των επαρχιών. Συνεπώς οι πληροφορίες είναι ελάχιστες και αναπληρώνουμε τα κενά κάνοντας κάποιες υπερβάσεις και συνδέοντας πράγματα τα οποία μπορεί και να φαίνονται ασύνδετα εν πρώτης. Ωστόσο, παρόλα αυτά, νομίζω ότι βγαίνει μια εικόνα, δηλαδή υπάρχει αυτή η εικόνα της μεγάλης σταθερότητας παρά τις όποιες πολιτικές αναταράξεις, τις συμμετοχές, ας πούμε, για παράδειγμα την επανάσταση του Θωμά του Σλάβου γύρω στο 820 ή νωρίτερα την επανάσταση του Αρτάβας, του ανταπετητή του Κωνσταντίνου, του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου V. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σταθερότητα, ναι, ότι όντως γι' αυτό νομίζω ότι είμαι σίγουρη 100%.
0: Ωραία. Μέχρι τον 11ο αιώνα λοιπόν επικρατεί αυτή η κατάσταση. Και τι αλλάζει το επόμενο διάστημα στην Μικρά Ασία και κυρίως στην περιοχή της Ιωνίας?
1: Λοιπόν, έχουμε μία σειρά από επαναστάσεις. Γενικά, ο 11ος αιώνας έχει πολλές αναταραχές. Έχει και πολιτικές αναταραχές και κοινωνικές πιέσεις οι οποίες μας αναμεταδίδονται στις πηγές. Τον 11ο αιώνα έρχονται οι Τούρκοι λοιπόν, μετά το 1055 εμφανίζονται δυναμικά στα ανατολικά σύνορα, το 1071 όπως είναι γνωστό συμβαίνει η μάχη του Μαντζικέρτ. Και μετά από αυτό, εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε στην αυτοκρατορία, γιατί ο αυτοκρατάς Ρωμανός Διογέννης δεν ήταν επισήμητος, δεν είχε καλή υποστήριξη στην Κωνσταντινούπολη και συνεπώς οι προσπάθειες κατευθύνθηκαν στην εξουδετερωσή του. Μετά από αυτό λοιπόν οι Τούρκοι δεν έρχονται και δεν υπάρχει κανένας να τους σταματήσει. Και όχι μόνο αυτό, είναι αρκετά σημαντικό ότι υπάρχουν πολλοί επαναστάτες της περίοδου οι οποίοι χρησιμοποιούν τουρκικό στρατό, τουρκικά στρατεύματα ως μισθοφόρους. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτή την εποχή. Οι Τούρκοι γενικά δεν έχουν, μόνο ότι υπάρχει μια σχετικά κεντρική ηγεσία που θα μπορούσε να το πει κανείς, αλλά κυρίως επειδή έχουν ένα χαρακτήρα νομαδικό, δηλαδή ασχολούνται με την κτηνοτροφία και η κτηνοτροφία τους πηγαίνει εκεί που θέλουν, εκεί που είναι ανάγκη για τα κοπάδια τους. Ουσιαστικά έχουμε μικρές ομάδες οπλαρχηγών Τούρκων, οι οποίοι μπορεί να είναι στην υπηρεσία είτε του ενός είτε του άλλου ανταπετητή. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει γύρω στο 1078-1079 κάπου εκεί είναι ότι έχουμε την επανάσταση του Νικηφόρου Μελισσινού, ο οποίος από την Κο που βρισκόταν εξορισμένος θα περάσει στη Μικρά Ασία, θα στρατολογήσει Τούρκους και θα καταλάβει ολόκληρη τη Μικρά Ασία, μάλλον τη Δυτική Μικρά Ασία για να είμαι πιο ακριβής, εγκαθιστώντας στις πόλεις της περιοχής τουρκικές φρουρές. Και με αυτόν τον τρόπο, εντελώς ανύποπτα θα έλεγε κανείς, χωρίς να το περιμένουμε και χωρίς να έχει γίνει κάτι εξαιρετικό, η Δυτική Μικρά Ασία πέφτει στα χέρια των Τούρκων και έτσι εξηγείται ουσιαστικά αυτό που μας λέει και η Άννα Κομνηνή, ότι όταν ο μπαμπάς της ανέβηκε στο θρόνο το 1081, οι Τούρκοι είχαν φτάσει μέχρι τη Χαλκιδόνο και ήταν απέναντι ουσιαστικά από την Κωνσταντινούπολη.
0: Να λοιπόν, πώς εξηγείται το φαινόμενο αυτό και σιγά σιγά με τον τρόπο αυτό εδραίωσαν την παρουσία τους, εφόσον ήταν στρατιώτες πια που κρατούσαν τα κάστρα των πόλεων.
1: Δεν θα έλεγα ότι εδραίωσαν την παρουσία τους ακριβώς. Νομίζω ότι τα στοιχεία που έχουμε, τα οποία είναι μάλλον, μας δίνουν έναν κατακερματισμένο πόλεμο που συμβαίνει περίπου σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία, με διαφορετικούς αρχηγούς και με διαφορετικούς Βυζαντινούς οι οποίοι τους αντιμετωπίζουν. Με το χρόνο όμως, εν καιρό, επειδή ο νέος αυτοκράτορας, ο Αλέξης Κομνηνός, δεν μπορούσε να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη Μικρά Ασία, έχουμε την εδραίωση Τούρκων οπλαρχηγών, όντως, ή Τούρκων εμμύριδων, όπως θα τους λέγαμε. Έχουμε τον Τζαχά, για παράδειγμα, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στη Σμύρνη. Κάποιον Μαράκι, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Έφεσο και πιθανώς έχει παγάγει στην εξουσία του περιοχές όπως και η παιδιάδα της Εφέσου αλλά και η παιδιάδα της Μιλήτου. Αυτοί καταφέρνουν, δεδομένου ότι ο Αλέξιος είναι δεσμευμένος ουσιαστικά στις βαλκανικές επαρχίες, έχει ένα πόλεμο εναντίον των Νορμανδών και στη συνέχεια έχουμε ένα νομαδικό λαό, τους πετσενέγκους, οι οποίοι βασανίζουν τέλος πάντων τις θρακικές και μακεδονικές επαρχίες, δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτό. Συνεπώς η ανάκτηση έγινε πολύ αργά. Βέβαια υπάρχουν κινήσεις των Βυζαντινών, για παράδειγμα περιόρισαν, κατάφεραν να περιορίσουν τη δράση του Τζαχά, ο οποίος είχε φτιάξει ένα στόλο και κατατρομοκρατούσε το Αιγαίο. Οι πειρατικές επιδρομές φτάνουν πολύ μακριά αυτή την εποχή αυτή και ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αρχικά, γιατί βεβαίως είναι γνωστό και οι ακροατές πιθανώς να το ξέρουν ότι το Αιγαίο από τη στιγμή που καταπολεμήθηκαν οι Άραβες τον 10ο αιώνα που εκδιώχθηκαν έγινε πάλι μια Βυζαντινή λίμνη, δηλαδή δεν έχουμε πια εχθρούς οι οποίοι να αναταράσουν την κατοίκηση στις περιοχές που, στις επαρχίες που βρέχει ουσιαστικά η θάλασσα του Αιγαίου. Και αυτό άλλαξε όταν εγκαταστάθηκε ο Τζαχάς στη Σμύρνη.
0: Θα κάνουμε στο σημείο αυτό μία μικρή διακοπή, θα ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Μαζί σας και πάλι, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστημίο Θεσσαλίας, και μιλάμε για την Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια. Είμαστε στον 10ο αιώνα και μας μιλάτε για τις πειρατικές επιδρομές του Τζαχά, κυρία Ράγια, που διαφοροποιεί λίγο την κατάσταση και δημιουργεί μία ανησυχία στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
1: Ανησυχία και ανασφάλεια. Αναπώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική πηγή. Αυτή την εποχή επιστρέφει στην Αυτοκρατορία ο Όσιος Χριστόδουλος, ο οποίος είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του στα μοναστήρια της Παλαιστίνης και συγκεκριμένα στον Άγιο Σάβα, στη Λαύρα του Αγίου Σάβα. ο οποίος μας αφήνει τεκμήρια για το ταξίδι του, όχι μόνο έγγραφα δικά του τα οποία βρίσκονται στο αρχείο της Μονής της Πάτμου, αλλά και το τυπικό της Μονής της Πάτμου, του οποίου το πρώτο μέρος είναι αυτοβιογραφικό, είναι από τα σπάνια κείμενα τα Βυζαντινά, τα οποία περιέχουν αυτοβιογραφικές πληροφορίες, τις οποίες έχει δώσει ο συγγραφέας συνειδητά. Συνήθως πρέπει να κάνουμε λίγο τον detective για να ανασυνθέσουμε την ιστορία των συγγραφέων, το οποίο δεν ισχύει με τον Άγιο Χριστόδουλο, ακριβώς γιατί έζησε σε μια τέτοια εποχή όπου τα πάντα είχαν ανατραπεί και θεώρησε ότι είναι άξιο λόγου να τα αφήσει όχι ακριβώς ως απομνημονεύματα, αλλά κυρίως για να, πώς να το πω, ίσως για να βγάλει το συναίσθημά του απλώς, ή για να χρησιμεύσουν αυτά που είχε να πει ως οδηγίες και για τους, και για τους επόμενους. Ο Άγιος Χριστόδουλος φεύγει από την Παλαιστίνη πιθανώς συνεπία της ήττας του Μαντζικέρτ. Οπότε και οι Τούρκοι εξαπλώνονται σε αυτές τις περιοχές, εξαπλώνονται στην Παλαιστίνη και στη Συρία, και συνεπώς και η άφιξή τους στην αυτοκρατορία μας κάνει να πιστεύουμε ότι μάλλον εκεί πέρα, σε αυτή την περίοδο, έχουμε κύματα προσφύγων που έρχονται ξανά από αυτές τις επαρχίες που επιστρέφουν στην αυτοκρατορία, το οποίο βεβαίως είχαμε να πω και όταν εξαπλώθηκαν οι Άραβες, έτσι. Δηλαδή έχουμε συνεχείς μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι μετεγκαθίστανται από αυτές τις επαρχίες στην αυτοκρατορία, στα εδάφη, τα Βυζαντινά.
0: Ήθελα να πω ότι διαφοροποιείται η κατάσταση κάθε φορά που έχουμε επιδρομές είτε Αράβων είτε τώρα των Τούρκων.
1: Αυτό γιατί δημιουργείται μια αρκετά μεγάλη ανασφάλεια για διάφορους λόγους. Πιστεύω κυρίως για λόγους οικονομικούς και κοινωνικούς, και δεδομένης της διαφοροποίησης που έχει το Ισλάμ σε σχέση με τους πληθυσμούς οι οποίοι δεν είναι μουσουλμανική. Μια διαφοροποίηση βεβαίως η οποία δεν ήταν μοναδική, δεν είναι αποκλειστική για τους Άραβες, ούτε στη συνέχεια για τους Τούρκους. Αλλά οι άνθρωποι γενικά δεν αισθάνονταν ασφαλείς, συνεπώς επέστρεφαν στην αυτοκρατορία και ο Όσιος Χριστόδουλος, όντας ένας από αυτούς, γύρισε πίσω και μας περιγράφει αναλυτικά, μας περιγράφει αρκετά συναισθηματικά, θα έλεγα, τον τρόπο με τον οποίο έφυγε και πώς εγκαταστάθηκε στη Μικρά Ασία, και όπου και στη Μικρά Ασία αναγκαζόταν από κάθε σημείο στο οποίο έβρισκε καταφύγιο να φεύγει πάλι για τον ίδιο λόγο. Κάθε φορά που έφευγε ο Όσιος Χριστόδουλος από το μέρος στο οποίο είχε εγκατασταθεί, οι Τούρκοι έχουν φτάσει στην περιοχή αυτή. Δηλαδή κατέληξε στο Λάτρος, έφτασαν στην περιοχή και μάλιστα έχουμε περιγραφές για Λαιλασία. Να θυμίσω στο ακροατήριο ότι το Λάτρος βρίσκεται ανατολικά της Μιλήτου, δηλαδή είναι πολύ κοντά στην παραλία της Ιωνίας. Κατέφυγε λοιπόν νοτιότερα προς τις περιοχές που είναι σήμερα η Αλικαρνασσός, πέρασε απέναντι στην Κο και κάθε φορά έφευγε από εκεί που βρισκόταν εξαιτίας των Τούρκων. Στην Κο βεβαίως έφυγε επειδή δεν του άρεσε η πολυκοσμία, δηλαδή θεωρούσε ότι το νησί ήταν γεμάτο από ανθρώπους που τον εμπόδιζαν να αφιερωθεί στο Θεό με τον τρόπο που ήθελε. Πιθανώς βεβαίως το νησί να ήταν γεμάτο από πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία αυτή την εποχή, όπως και ήταν και ο ίδιος άλλωστε πρόσφυγας στην Κο. Και από εκείνο το σημείο στη συνέχεια μετέβη στην Πάτμο, όπου και ίδρυσε την Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου που γνωρίζουμε σήμερα.
0: Μια λοιπόν μεγάλη διαδρομή και μια περιπέτεια που καταγράφεται και μέσα από το κείμενο αυτό του Οσίου Χριστοδούλου παίρνουμε πληροφορίες για το τι γινόταν τη συγκεκριμένη εποχή και ήταν πράγματα που αντιμετώπισαν και οι άλλοι άνθρωποι. Όπως μας είπατε, πολλοί ήταν και οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία που έφτασαν στα νησιά που βρίσκονταν πολύ κοντά στα δικά τους παράλια. Μετά έχουμε ανάκτηση της περιοχής της Μικράς Ασίας.
1: Έχουμε ανάκτηση. Να πω βέβαια πρώτα ότι γενικά είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, οι καημένοι δηλαδή, οι οποίοι αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν, έτσι, έφτασαν στα νησιά ως πρόσφυγες και μετά δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν εκεί ούτως ή άλλως εξαιτίας της πειρατείας. Όπως ακριβώς και ο Άγιος Χριστόδουλος. Και ακριβώς αυτό ήρθαν να αντιμετωπίσουν κάποιες επιχειρήσεις που είχε κάνει ο Αλέξιος μεταξύ 1088 και 1092, ο οποίος βεβαίως προγραμμάτιζε και σχεδίαζε μια ανάκτηση της Μικράς Ασίας, την οποία τελικά πραγματοποίησε όχι ακριβώς με τη βοήθεια των Σταυροφόρων, αλλά εκμεταλλευόμενος την έλευση της πρώτης Σταυροφορίας στην Μικρά Ασία. Να υπενθυμίσω ότι γενικά η πρώτη σταυροφορία είναι ένα κίνημα το οποίο ανταποκρίνεται στις ανησυχίες της Δύσης. Ο παπισμός βρίσκεται σε άνοδο, η εκκλησία της Ρώμης όντως ισχυροποιείται εξαιρετικά αυτή την εποχή μετά από μια σειρά από πάπες οι οποίοι είναι εξαιρετικά δυναμικοί και επιδιώκουν μια μεταρρύθμιση της Δυτικής Εκκλησίας, και το αποκορύφωμα αυτών των προσπαθειών μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν η πρώτη σταυροφορία. Υπάρχουν βεβαίως και άλλες κορυφώσεις αυτής της διαδρομής της Δυτικής Εκκλησίας, αλλά η πρώτη σταυροφορία ήταν μια τεράστια επιτυχία. Και να πούμε σε αυτό το πλαίσιο ότι ο Αλέξιος είχε ζητήσει βοήθεια βεβαίως από τη Δύση, περίμενε μισθοφορικά στρατεύματα να έρθουν, επιζητούσε να έρθουν μισθοφορικά στρατεύματα για να τα χρησιμοποιήσει, και τελικά αυτό που ήρθε ήταν η πρώτη σταυροφορία, το οποίο είμαι σίγουρη ότι δεν το περίμενε ούτε αυτός ούτε κανένας από τους συγχρόνους του. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από την Δυτική Ευρώπη και με τα πόδια οι περισσότεροι, δηλαδή έρχονται οδικώς, φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη και διαπεραιώνονται απέναντι στην Μικρά Ασία. Μαζί τους διαπεραιώνεται βεβαίως και ο Βυζαντινός στρατός, ο οποίος αρχίζει να ανακαταλαμβάνει τα κάστρα γύρω στο 1097, είτε με πόλεμο είτε με δόλο. Πάντως εγώ, αν έχω να κάνω ένα σχόλιο για αυτή την ανάκτηση, για την περίοδο της ανάκτησης, είναι ότι το ότι καταλύθηκε η τουρκική κυριαρχία στην περιοχή τόσο εύκολα και γρήγορα, μεταξύ 1097 και 1100 ουσιαστικά, σημαίνει ακριβώς ότι δεν είχε προλάβει να ρίξει ρίζες στη Δυτική Μικρά Ασία.
0: Δεν είχε εδρεωθεί, οπότε εγώ είπα, χρησιμοποίησα λάθος ρήμα προηγουμένως όταν σας ρώτησα.
1: Όχι, μια χαρά, ναι.
0: Ωραία, οπότε βλέπουμε ότι αυτή η πολύ εύκολη ανάκτηση της περιοχής σημαίνει αυτό που είπατε, ότι δεν είχαν ριζώσει στην περιοχή οι Τούρκοι που είχαν χρησιμοποιηθεί νωρίτερα ως μισθοφόροι. Ως μισθοφόροι στρατιώτες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν
1: άρα φεύγουν και υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες συμβαίνουν παράλληλα. Δηλαδή οι Βυζαντινοί εισδύουν από τη βόρεια πλευρά, δηλαδή απέναντι από την Κωνσταντινούπολη ακριβώς, και ανακαταλαμβάνουν Νίκαια Νικομίδια. Και λίγο αργότερα εισβάλλουν και από την δυτική πλευρά, από την πλευρά της Εφέσου, εκδιώκοντας τον Τζαχά, τον Μαράκη, και φεύγοντας οι Τούρκοι, από ό,τι φαίνεται, παίρνουν μαζί τους όλους τους άλλους Τούρκους της περιοχής που είχαν εγκατασταθεί, γιατί βεβαίως ξέραν ότι δεν θα μπορούσαν να πολεμήσουν τα μεγάλα και συντεταγμένα στρατεύματα των Βυζαντινών την περίοδο αυτή.
0: Μάλιστα. Ανακτάται λοιπόν η Μικρά Ασία, είναι η περίοδος των Κομνηνών, κυρία Ράγια.
1: Λοιπόν, έχουμε την άνοδο της αριστοκρατίας, έχει ανέβει ο Αλέξιος πρώτος Κομνηνός στον θρόνο. Η δυναστεία των Κομνηνών διαρκεί μέχρι το 1185. Έχουμε τρεις πολύ δυναμικούς αυτοκράτορες, αρχής γενομένης από τον Αλέξιο, μετά ακολουθεί ο γιος του Ιωάννης και μετά ο Μανουήλ Κομνηνός. Είναι μια περίοδος πάρα πολύ σημαντική. Αν αξίζει κάτι να υποθεί για αυτήν σε σχέση με τη Μικρά Ασία συγκεκριμένα, είναι ότι η ανάκτηση γενικά της Μικράς Ασίας σταμάτησε στις παρυφές του Υψηπέδου. της Μικράς Ασίας. Για όσους δεν το γνωρίζουν, να πω ότι η Μικρά Ασία είναι μια χερσόνησος η οποία στο κέντρο της καταλαμβάνεται από ένα υψίπεδο που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1000 μέτρων, 1000 με 1300 μέτρα, και περιβάλλεται, το οποίο περιβάλλεται από πανύψηλες οροσύρες, και από την βόρεια πλευρά έχουμε τις περιοχές της οροσύρας που βρίσκονται νοτίως της Τραπεζούντας, και από την νότια πλευρά έχουμε την οροσύρα του Ταύρου, και αυτά τα βουνά μπορούν να φτάσουν μέχρι και σε ύψους 5.000 μέτρων. Οι Βυζαντινοί αυτή την περίοδο, και νομίζω συνειδητά αλλά ίσως λάθος αν το δει κανείς στην μακροϊστορική, από την μακροϊστορική σκοπιά, πιθανώς ήταν ένα στρατηγικό λάθος αυτό, δεν μπορούσαν ή δεν προχώρησαν στην ανάκτηση του υψηπέδου για τους λόγους που είπαμε και νωρίτερα. Δηλαδή αυτό συνδέεται κυρίως με την αστικοποίηση των περιοχών αυτών αφενός. Δηλαδή πρόκειται για περιοχές οι οποίες δεν ήταν τόσο πλούσιες οικονομικά. Το υψίπεδο σε τέτοιο υψόμετρο μπορεί να δώσει πολύ λίγα πράγματα οικονομικά. Αλλά και πιθανολογείται ότι η αριστοκρατία της εποχής, δηλαδή ουσιαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κουμάντο, έτσι, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, δεν είχαν τη βάση του πλούτου τους στο υψίπεδο, σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο όπου έχουμε μια καπαδοκική αριστοκρατία, μια παφλαγονική αριστοκρατία, τέλος πάντων, που είναι βυζαντινοαρμενικής καταγωγής. Αυτό έχει αλλάξει μέχρι το 1100. Συνεπώς η νέα αυτή αριστοκρατία, που κυριαρχείται από οικογένειες όπως οι Κομνηνοί, οι Δούκες, οι Βοτανιάτες, οι Βριέννοι και οι Παλαιολόγοι που εμφανίζονται αυτή την εποχή, δεν έχει την βάση του πλούτου της στο υψίπεδο της Μικράς Ασίας. Συνεπώς δεν ενδιαφέρθηκε για την ανάκτηση αυτή. Αντιθέτως, βλέπουμε τους αυτοκράτορες να προχωρούν με εγκαταστάσεις πληθυσμών. Δηλαδή κάθε φορά που διεισδύουν στο υψίπεδο φεύγουν παίρνοντας μαζί τους πληθυσμό, βυζαντινό πληθυσμό, ο οποίος εγκαθίσταται ξανά σε περιοχές που τώρα πια είναι εκ νέου βυζαντινές.
0: Μάλιστα. Εγκαταλείπεται λοιπόν το υψίπεδο, πράγμα που στην πορεία θα τους δημιουργήσει προβλήματα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Γιατί σε αυτές τις περιοχές, βεβαίως, όπου υπάρχει κενό εξουσίας, κάποιος θα έρθει να το καταλάβει, και σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτή τη συγκεκριμένη την περίπτωση, ήταν οι Τούρκοι οι οποίοι κατέλαβαν το υψίπεδο και άσκησαν εξουσία. Εγκαθίδρυσαν τις ηγεμονίες τους. Έχουμε δύο εμιράτα. Το ένα είναι, έχουμε βέβαια το Σουλτανάτο του Ικονίου, αλλά στην Ανατολή έχουμε το εμιράτο των Δανισμεντιδών, το οποίο έχει εξουσία στις περιοχές της Καπαδοκίας και νοτίως κυρίως της οροσυράς του Πόντου. Και κάποια στιγμή βεβαίως αυτά τα δύο θα ενοποιηθούν. Δηλαδή οι Σελτζούκοι, που η ονομασία τους προέρχεται από τον μυθικό αρχηγό τους, τον Σελτζούκ, θα απορροφήσουν ουσιαστικά το εμιράτο των Δαντισμεντιδών, και αυτό σημαίνει αλλαγή των ισορροπιών ξανά. Αυτό συμβαίνει στα τέλη του 12ου αιώνα, στο δεύτερο μήνυμα.
0: Οπότε πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τον τελευταίο αιώνα της Βυζαντινής κυριαρχίας.
1: Φτάνουμε, ναι, και είναι να πω, είναι μια εξαιρετικά γοητευτική περίοδος αυτή, γιατί είναι μια περίοδος η οποία γεννά μύθους. Κυρίως από το 1180 περίπου μέχρι το 1302, οπότε οι Βυζαντινοί αποσύρονται. Είναι μια περίοδος στην οποία συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αφενός έχουμε βέβαια την γρήγορη εναλλαγή των δυναστειών, έχουμε κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους της τέταρτης σταυροφορίας το 1204, μετά έχουμε την διάλυση, ουσιαστικά συνεπία του 1204, τη διάλυση της Βυζαντινής επικράτειας σε περισσότερες ηγεμονίες, εκ των οποίων η ηγεμονία της Μικράς Ασίας, που είναι γνωστή ως αυτοκρατορία της Νίκαιας, η περίοδος αυτή, μόλον ότι κάποια στιγμή το κέντρο μετατοπίστηκε από την Νίκαια, από το σημερινό Ισνίκ δηλαδή, στην Μαγνησία του Σιπήλου, ανατολικά δηλαδή της Σμύρνης. Αυτή η ηγεμονία λοιπόν κατάφερε να να ανακαταλάβει την Κωνσταντινούπολη το 1261.
0: Μετά εκεί έχουμε τους Δούκες που κάνουν πολύ καλή πολιτική και οικονομική πολιτική, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, έχουμε λοιπόν τους, είναι η δυναστεία των Λασκάρεων η οποία βασιλεύει. Ο Ιωάννης Δούκας Βατάτζης είναι γαμπρός του πρώτου ηγεμόνα του Θεοδόρου του Λάσκα. Η οικογένεια Βατάτζη είναι συγγενής με τους Κομνηνούς του 12ου αιώνα. Πιθανώς δεν γνωρίζουμε ακριβώς τα γενεαλογικά στοιχεία του Ιωάννη του Βατάτζη, όμως ο αυτοκράτορας αυτός θεωρείται τόσο καλός ώστε έχουμε ένα γεωλογικό κείμενο και αναπτύχθηκε μια λατρεία στη Μικρά Ασία για αυτόν μετά το θάνατό του. Και ο μύθος του, έχει σημασία αυτό, ο μύθος του καταγράφεται ήδη πολύ νωρίς μετά το θάνατό του, δηλαδή μόλις μέσα σε λιγότερα από 50 χρόνια οι Βυζαντινοί της Δυτικής Μικράς Ασίας προσέβλεπαν, δηλαδή θεωρούσαν τον αυτοκράτορα ως προστάτη τους και καταγράφονται θαύματα τα οποία έχουν περάσει στην επίσημη ιστοριογραφία πλέον, ούτε καν στο αγιολογικό κείμενο, γιατί το αγιολογικό κείμενο είναι αρκετά μεταγενέστερο, αλλά φανταστείτε, αυτό μας δίνει το στίγμα της εποχής αυτής, πόσο σημαντική ήταν και πόσο σημαντικά ήταν αυτά που συμβαίνουν και πόσο σημαντική ήταν εν τέλει η αντίσταση και η προσπάθεια του πληθυσμού να επιζήσει, να συνεχίσει να ζει σε αυτές τις επαρχίες.
0: Έχουμε περίπου 7 λεπτά στη διάθεσή μας, κυρία Ράγια. Οπότε μιλώντας για αυτό το τελευταίο αιώνα της Βυζαντινής κυριαρχίας, θα θέλατε να μας δώσετε τα στοιχεία που και την αλλαγή που γίνεται, αλλά και όλα αυτά που θα συντελέσουν ώστε να έρθει το τέλος της Βυζαντινής κυριαρχίας και αυτοκρατορίας.
1: Λοιπόν, πώς να τα συνοψίσει τώρα κανείς όλα αυτά?
0: Έχετε πολύ δίκιο, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό.
1: Ναι, λοιπόν, να πω καταρχάς ότι πιθανώς τίποτα από όλα αυτά δεν θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204, γιατί χάθηκε η ενότητα αυτή η οποία υπήρχε νωρίτερα. Συνεπώς από αυτό το σημείο και εξής, όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο, δηλαδή την Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως πολιτικό μόρφωμα, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να επανέλθει μια κάποιο είδους συνεννόηση με τις διάφορες ηγεμονίες, τις ελληνικές ηγεμονίες οι οποίες έχουν εγκαθιδρυθεί μετά το 1204, δηλαδή να επανέλθει μια κάποιο είδους ενότητα. Αυτό είναι το ένα μέρος. Το άλλο μέρος βεβαίως είναι ότι από τη στιγμή που εμπλέκεται η Δύση, έχουμε μια πολυδιάσπαση της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι, εντάξει, να πω καταρχάς ότι στους φοιτητές μου το λέω αρκετά συχνά σε κάθε ευκαιρία που μιλάμε για αυτό το θέμα, ότι στον μακροϊστορικά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από την Ανατολή μπορεί να πει κανείς ότι είχε 3 εχθρούς, Πέρσες, Άραβες και Τούρκους. Στη Δύση είχε άπειρους εχθρούς. Δηλαδή μιλάμε για την Γερμανία, για Γερμανούς, για Ιταλούς, για Λογκοβάρδους, για Γάλλους, δηλαδή. Και αυτό οφείλεται βεβαίως στον κατακαιρματισμό της Δύσης, δεν φταίει το Βυζάντιο γι' αυτό, έτσι είναι τα πράγματα. Επειδή με η διάλυση των αυτοκρατοριών στην Δύση οδήγησε σε ένα φεουδαρχικό σύστημα με την δημιουργία πολλών διαφορετικών ηγεμονιών στον Μεσαίωνα, και από τη στιγμή που ανακαταλαμβάνεται η Κωνσταντινούπολη το 1261, η εξωτερική πολιτική γίνεται ξαφνικά εξαιρετικά περίπλοκη, χωρίς βεβαίως να έχει εκλείψει ο κίνδυνος εξ Ανατολών. Συνεπώς είναι μια περίοδος αρκετά δύσκολη και αρκετά προκλητική, με την έννοια ότι, ότι βάζει πολλές προκλήσεις στο βυζαντινό σύστημα, στο βυζαντινό οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστημα, το οποίο πρέπει να τις αντιπαρέλθει όλες αυτές τις προκλήσεις και το οποίο κάνει εξαιρετικά καλή δουλειά, θα έλεγα, γιατί αν το καλοσκεφτεί κανείς, έχουμε ξεκινάει μια περίοδος η οποία διαρκεί 2 αιώνες. Δηλαδή δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι αρχικά και στη συνέχεια οι Οθωμανοί, γιατί οι Οθωμανοί είναι ως γνωστόν μία φυλή με έναν συγκεκριμένο αρχηγό, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να επιβάλλουν την κυριαρχία τους, ακριβώς επειδή το οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστημα της αυτοκρατορίας επέτρεπε αυτού του είδους την διατήρηση,
0: μάλιστα,
1: την συντήρηση.
0: Τώρα, μιας που είπατε τι σημαίνει Οθωμανοί και μας το εξηγήσατε, υπάρχει ένα ερώτημα από ακροατή μας που, αν μπορείτε, δηλαδή λόγω χρόνου, αν έχετε έτσι, ναι, τη δυνατότητα, να πούμε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των Τούρκων, των Σελτζούκων και των Τουρκομάνων.
1: Όταν αναφερόμαστε σε Τουρκομάνους, μιλάμε κυρίως σε ένα κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο. Αναφερόμαστε σε αυτό. Είπα νωρίτερα ότι οι Τούρκοι όταν εμφανίζονται ήταν κυρίως νομάδες, συνεπώς μιλάμε για τους Τουρκομάνους. Είναι δηλαδή συνδυασμός των 2 λέξεων. Τούρκοι νομάδες είναι οι Τουρκομάνοι ουσιαστικά, οι οποίοι ζουν σε μικρές ομάδες και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να βόσκουν τα κοπάδια τους, και βόσκοντας τα κοπάδια τους προωθούνται συνεχώς εκεί που βρίσκουν καινούργια βοσκοτόπια, και αυτό είναι μια κινητήριος δύναμη για αυτούς τους πληθυσμούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι ηγεμονίες οι οποίες εγκαθιδρύονται, όπως για παράδειγμα το Σουλτανάτο του Ικονίου, το οποίο είναι σελτζουκικό, δηλαδή ο γενάρχης τους ήταν ο Σελτζούκ, ένα μυθικό πρόσωπο που πιθανολογούμε ότι έζησε τον 10ο αιώνα, δηλαδή αρκετά παλιά. Συνεπώς αυτοί δημιουργούν μια πολιτική οντότητα και η πολιτική οντότητα είναι διαφορετική. Στα τέλη του 13ου αιώνα και τις αρχές του 14ου αιώνα έχουμε πολλούς διαφορετικούς τέτοιους ηγεμόνες, οι οποίοι ο καθένας έχει τις δικές του ομάδες Τούρκων και Τουρκομάνων, γιατί όχι, και ο καθένας τους οδηγεί σε διαφορετικές επαρχίες και εγκαθίστανται όπου μπορούν. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δημιουργία διαφορετικών εμμυράτων στη Μικρά Ασία, εκ των οποίων το Εμμυράτο του Οσμάν, το Οθωμανικό Εμμυράτο δηλαδή, είναι μόνο ένα από αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δημιουργήθηκε απέναντι από την Κωνσταντινούπολη το 1302.
0: Οπότε
1: που είναι μια μοιραία χρονιά για τους Βυζαντινούς.
0: Είναι πολύ μεγάλη η απειλή από αυτό το συγκεκριμένο Εμμυράτο των Οθωμανών και έχουμε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας. Συγγνώμη που σας πιέζουμε, κυρία Ράγια.
1: Όχι, δεν πιέζετε καθόλου.
0: Και πώς θα κλείσουμε λοιπόν, τι θα μας πείτε για να κλείσουμε την εκπομπή μας?
1: Εγώ θα έλεγα ότι μελετώντας το Βυζάντιο τόσα χρόνια, αυτό το οποίο αναδύεται και αναδεικνύεται μέσα από διάφορες μαρτυρίες, αλλά και βλέποντας έτσι με πολύ σκεπτικισμό το υλικό, το ιστορικό, θέλω να τονίσω ότι αν δεν είχαμε αυτό το περίπλοκο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα του Βυζαντίου, δεν θα είχε διατηρηθεί η αυτοκρατορία τόσο πολύ καιρό όσο διατηρήθηκε. Έχουμε μία εξαιρετική βάση, η ιδέα του κράτους και η ιδέα της πολιτείας της Βυζαντινής είναι πέρα και πάνω από κάθε αυτοκράτορα, και όλοι όσοι βρέθηκαν σε θέσεις εξουσίας ουσιαστικά υπηρετούσαν αυτό το σύστημα, και αυτός είναι ένας λόγος αυτής της επιβίωσης της τόσο μακρόχρονης, γιατί μιλάμε για μια αυτοκρατορία η οποία διήρκε σε 11 αιώνες. Το 1302 μπορεί να θεωρηθεί ένα έτος ορόσημο για την κυριαρχία στην Μικρά Ασία, αλλά στη συνέχεια όμως υπάρχουν ακόμα 2 αιώνες όπου διατηρείται αυτή η ιδέα του κράτους συνέχεια του Ρωμαϊκού κράτους, αυτό που λέμε εμείς σήμερα Βυζαντινό κράτος, Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
0: Μάλιστα. Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, κυρία Ράγια, να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιωνία, τον Πόντο, την Καπαδοκία, αυτή την ώρα μιλήσαμε για την Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-18-24-316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Ακούστε σε επανάληψη από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στις 8 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του».
6: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, θα παραστεί το απόγευμα στην τελετή αποκαλυπτηρίων αναθηματικής πλάκας εις μνήμην και τιμήν του εμβληματικού μακαριστού προθιερέως πατρός Αγγέλου Νησιώτη, που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Οδού Ακαδημίας. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για κανέναν, που δεν αποτελεί απειλή για την ίδια, υποστηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Αμήνης σε ανακοίνωσή του, που αποτελεί απάντηση στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας για το Κάζους Μπέλι. Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, καλά στην υγεία του ο χειριστής. Παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του ο 76χρονος, προκαλώντας πυρκαγιά τα ξημερώματα στο σεισμανόγλιο νοσοκομείο. 11 τραυματίες και 3 διασωληνωμένοι από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Τοπικές βροχές για αύριο σε Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Εύβοια στους 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 6.

0: Η μουσική των αγγέλων.
1: Στη σειρά εκπομπών «Η μουσική των αγγέλων» στο σταθμό της Εκκλησίας, στους 89,5, κάθε Πέμπτη ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης. Μέλη από μια πανηγυρική αγιορείτικη αγρυπνία θα ακούσουμε στη σημερινή και στην επόμενη εκπομπή μας. Ήταν Αύγουστος στα 1992, όταν βρεθήκαμε προσκυνητές στην Αγία Άννα, εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άννας, στο περιβόλι της Παναγίας, πάντοτε με το ξεχωριστό ενδιαφέρον για την ψαλτική παράδοση του Αγιονίμου Όρους, να ηχογραφούμε με τα μέσα της εποχής εκείνης τους αγιορείτες, μοναχούς και ιερομονάχους ψάλτες. Παρόντες, οι Δανιλαίοι, οι Θωμάδες, ο πατήρ Δαμασκηνός από τη Νέα Σκήτη, ο πατήρ Σπυρίδων Μικραγιανανίτης από την Μικρά Αγία Άννα, ο πατήρ Ιερόθεος και πολλοί άλλοι.

Δύο στοιχειρά σε ήχο πρώτο, το δοξαστικό σε ήχο πλάγιο τετάρτου και το απολυτίκιο της εορτής σε ήχο τέταρτο χρωματικό στη συνέχεια σε αργό ειρμολογικό μέλος από τους δύο χορούς. Στον δεξιό διακρίνεται ο πατήρ Δανιήλ των Δανιηλαίων, στον αριστερό ο πατήρ Θωμάς των Θωμάδων.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης που επιμελούνται ο Κώστας Αγγελίδης, ο Χρήστος Τσάλος και ο Δημήτρης Νέντας. Συνεχίζουμε την μετάδοση αποσπασμάτων από την ηχογράφηση της Αγρυπνίας που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 1992, εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άνης στην Αγία Άννα στο Αγιώνυμο Όρος. Θα ξεκινήσουμε με τον πατέρα Δαμασκηνό, νέο Σκητιώτη, και τον πατέρα Σπυρίδωνα, Μικραγιαννανίτη. Ερμηνεύουν το Δόξα και το Κενήν αντίστοιχα του πολυελαίου Δούλη Κύριον στο μέλος του Πέτρου Πελοποννησίου.

Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής αφιερωμένης στην πανηγυρική Αγιορείτη και Αγρυπνία που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 1992 στην Αγία Άννα, στο Άγιο Όρος, εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άννης. Θα ακούσουμε τον πατέρα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη να ψάλει το ενίτο των Πασαπνοαρίων στο μέλος του Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο πρώτο και στη συνέχεια, σε αντιστοιχεία με τον δεξιό χορό και τον πατέρα Δαμασκηνό από τη Νέα Σκήτη, θα ψάλουν τη στοιχολογία των ένων, καθώς και δύο στοιχειρά των ένων σε ήχο πρώτο.

0: Ήταν η εκπομπή «Ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης», ενταγμένη στη σειρά εκπομπών με τον κοινικό τίτλο «Η μουσική των Αγγέλων». Την επιμελούνται και την παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης, ο Χρήστος Τσάλος και ο Δημήτρης Νέντας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Αντώνης Παντελιός. Την άλλη Πέμπτη, σύν Θεό, θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια 210-5236-263.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
3: Το Ψαλτήριον, σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του Ψαλτηρίου σε εύχριστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το Ψαλτήριον σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-18-24-316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
6: Η ώρα είναι 5.

Η ξεχωριστή θέση του βουνού του Ταϊγέτου στο ποιητικό έργο του Νικηφόρου Βρετάκου. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο.

Στον ήχο η Αποστολή Αφονταρά. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Για τον Νικηφόρο Βρετάκο, ο Ταΐγετος δεν είναι μία γεωγραφική αναφορά, ούτε μία παιδική ανάμνηση. Είναι η εσωτερική του πατρίδα, το σημείο εντός του οποίου η φύση συναντά την ποίηση, ο άνθρωπος συναντά το φως και η καθημερινότητα μεταμορφώνεται σε πνευματική εμπειρία. Δεν είναι τυχαίο ότι σχεδόν σε κάθε σημαντική περίοδο της ποιητικής του διαδρομής ο Ταΐγετος επιστρέφει, άλλοτε ως μητέρα, άλλοτε ως συνομιλητής, άλλοτε ως καταφύγιο και άλλοτε ως σιωπηλός μάρτυρας της ανθρώπινης ιστορίας. Στην ποίηση του Βρετάκου το βουνό πάβει να είναι τοπίο και γίνεται τρόπος ύπαρξης. Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα επιχειρήσουμε να ανιχνεύσουμε αυτόν τον μοναδικό διάλογο ανάμεσα στον ποιητή, στον Νικηφόρο Βρετάκο και το βουνό που τον γέννησε, φιλοξενώντας στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Αγγελική Αργυτάκου, φιλόλογο και θεατρολόγο, σε μια συζήτηση για τον Ταΐγετο ως ποιητικό, πνευματικό και οικουμενικό σύμβολο. Χαίρετε κυρία Αργυτάκου, ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας έχουμε στη σημερινή εκπομπή.
1: Γεια σας, και για μένα είναι χαρά και τιμή και σας ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία. Είμαι έτοιμη να ακούσω, ελπίζω να ακούγομαι καλά.
0: Ακούγεστε πολύ καλά κυρία Αργυτάκου. Στη σειρά αυτή των εκπομπών που έχει ως γενικό τίτλο κυρία Αργυτάκου, Νικηφόρος Βρετάκος 1912-1991, ο ποιητής της αγάπης και της ειρήνης. Κυρία Αργυτάκου, πότε ο Ταΐγετος πάβει να είναι ένας φυσικός τόπος και μετατρέπεται σε ποιητική πατρίδα του Νικηφόρου Βρετάκου?
1: Θα ήθελα πριν να απαντήσω σε αυτό το ειδικό να κάνω μια εισαγωγή, συμφωνώντας βέβαια, πως

όσο και τη θάλασσα, το βουνό εμπεριέχεται σε όλες μα όλες τις αναφορές του στο περιβάλλον. Σαν φυσικό τοπίο, όπως είπατε κι εσείς, και διατρέχει όλη την ποιησή του, με κορυφώσεις και υφέστη βέβαια σε αυτές τις αναφορές. Ο ίδιος ο ποιητής επικοινωνεί αυτή την πρόθεσή του με την ποιησή αμέσως εισαγωγικά, και αυτή είναι η δεύτερη εισαγωγική παρατήρηση. Πρέπει να πούμε εκ των προτέρων το μεγάλο χάρισμα του ποιητή αυτού ήταν η μεγάλη επικοινωνιακή του ικανότητα, και δηλώθηκε αυτό σε ένα ποίημα στον Αναγνώστη, όπου λέει: «Πάντα η ψυχή μου γύρευε στον κόσμο να αγκαλιάσει ό,τι αδικούσε ο άνθρωπος, η φύση και η ζωή». Την πρώτη ωστόσο περίοδο της δημιουργίας και των αναζητήσεών του, ενώ αναφέρεται στα βουνά γενικά, βουνό, όρη, δεν ονοματίζει τον Ταΐγετο, παρότι είναι φανερό, και εμείς ξέρουμε πλέον εκ των υστέρων, ότι τον περιέχει. Το νεαρό Νικηφόρο απασχολούν τότε τα μεγάλα φιλοσοφικά ερωτήματα για τον άνθρωπο, η μόνωση και οι σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους, τα κοινωνικά προβλήματα και οι ιδεολογίες που τα προσανατολίζουν. Γι' αυτό και πολύ πρόημα, είναι πάρα πολύ μικρός, απόφυτος ακόμα, τελειόφυτος στο γυμνάσιο του Γηθίου, στην επαγγελματική σχολή, θεωρεί πως έχει το θεωρητικό υπόβαθρο να κάνει μια πολύ μεγάλη υπέρβαση για την εποχή του και να συσχετίσει το χριστιανισμό με τον μαρξισμό. Ο μαρξισμός συγχρονικά έχει συγκλονίσει τον τότε γνωστό κόσμο, μιας και είμαστε στο 1927-28. Οπότε έχει καλέσει τους κατοίκους του Γηθίου, στο οποίο βρίσκεται ως μαθητής, να αναλύσει αυτές τις δύο έννοιες. Τις πρώτες λοιπόν συλλογές του είναι παράξενο και μια υπέρβαση πραγματικά, και για την εποχή και για την ηλικία του και για το ίδιο το θέμα που τον συνοδεύει βέβαια ολοζωής. Στις πρώτες συλλογές πάντως, κατεβαίνοντας στη Σιγή των Αιώνων, ως και τις Γκριμάτσες του Ανθρώπου το 1940, οι αναφορές είναι μόνο γενικόλογες. Γεννήθηκα σε μια κορφή που έχει μπροστά τη θάλασσα, λέει στη μόνωση, και στα 1937 στο ποίημα «Η επιστολή του Κίκνου» γράφει ένα γράμμα προς τη φίλη του και το απευθύνει, το αφιερώνει το ποίημα αυτό. Τα Ταΐγετος είναι σκοτεινός, αποτελεί πάντα το σιωπηλό του ερημητήριο και ο ίδιος νιώθει ακόμα ότι είναι ένας περιπλανόμενος έκπτωτος, όπως λέει. «Μα η σκοτεινή οροσυρά του Ταΐγετου, άκαμπτη και ζωντανή, σαν παραταγμένος θάνατος, φρουρεί μες στα σύννεφα το σιωπηλό μου ερημητήριο, αναφέροντας τους ουρανούς όταν δει ο ήλιος την κατάσταση του έκπτωτου». Βρισκόμαστε στα 1940, ο πόλεμος έχει κηρυχθεί και ο Νικηφόρος δει τη μεγάλη, τραυματική όσο και ηρωική περιπέτεια του πολέμου, από την οποία θα διδαχθεί πολλά και ακόμη ανέκφραστα. Άρα ακόμα δεν είμαστε στην κορύφωση. Τα παραλυπόμενα, ο στρατιώτης που μουρμουρίζει στο αλβανικό μέτωπο λέει: «Δεν θα μου πήγαινε αυτή η προσβολή περασμένη υπό Μάλης, δεν θα μου πήγαινε αυτό το ντουφέκι, αν δεν ήσουν εσύ γλυκό χώμα που νιώθεις σαν άνθρωπος, αν δεν ήτανε άνθρωποι και αν δεν ήταν βουνά με περήφανα μέτωπα, κομμένα θαρρείς από το χέρι του Θεού, να ταιριάζουν στον τόπο, στο φως και στο πνεύμα του». Στην παραμυθένια πολιτεία του 1947 πια, και στο ποίημα «Οι δυο αδερφές», σε μια αποστροφή που θυμίζει δημοτικό τραγούδι, λέει: «Χέρι με χέρι, οι λιγερές, τα ήγεται ασημένιε, δύο άσπρες μιλίτσες το χορό», και παίρνει και ένα στίχο από τραγούδι δημοτικό, «Καλαματιανή, Ρούσα και Ξανθή». Ο Ταΐγετος τώρα έχει μετασχηματιστεί πλέον στο ποιητικό σύμβολο του Νικηφόρου Βρετάκου, που συμμετέχει με τα χρώματα, τις βροντές, τις καταιγίδες του, τα δέντρα και τα λουλούδια, τις χαράδρες και τους γκρεμούς που ρητιδώνουν το πρόσωπό του, λες και είναι ο καθρέφτης που του επιστρέφει τα συναισθήματα και τα τραύματα που έχει πλέον υποστεί, και είναι πολλαπλά. Από όλες τις κοινωνικο-ιδεολογικές αφετηρίες που άφησαν λαβωμένους όλους τους Έλληνες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κυρίως τους Έλληνες, περισσότερο από όλους και τους Ευρωπαίους και τους άλλους που συμμετείχαν. Ο Ταΐγετος λοιπόν μετά τον πόλεμο της Αλβανίας γίνεται ο γέρο παππούς, ο αγαθός γέροντας που έχει καρδιά, ο παρηγορητής,
ο φίλος, ο προστάτης.

0: καταφύγιο των σκέψεων, προβληματισμών, των θλίψεων και των σιωπών, που σημαίνουν πολύ περισσότερα από τις λέξεις. Ο ποιητής εκεί μπορεί να γλύψει τις πληγές του, όχι για να τις θεραπεύσει, μα να τις εκφράσει, στέλνοντας, επαναλαμβάνοντας και επιμένοντας στο μήνυμα της αγάπης παρά τις αδειξότητες. Η κορύφωση στη χρήση αυτού του συμβόλου έρχεται με την ποιητική σειρά «Ο Ταΐγετος και η Σιωπή» του 1949, που θα μπορούσε και μόνο να αποτελεί το θέμα της συζήτησής μας σήμερα, όπου κάθε ποίημά του πια αναφέρεται στον Ταΐγετο. Έτσι λοιπόν ας δείξουμε αυτό το έτσι με ένα δείγμα από σπάσματα από το «Χτες τη νύχτα ξαναγύρισα στον Ταΐγετο», που είναι η πρώτη. Ναι. Το πρώτο ποίημα στη συλλογή. Αριστερά, πάνω στην όχθη εκεί που όταν νυχτώνει ο Έσπερος βγαίνει σαν πουλί και κάθεται στον δεξιό ώμο σου, πότε φορείς στραβά τη σκούφια σου, ένα τριανταφυλλένιο σύννεφο, πότε οι κορφές σου στη σειρά χαρατρώνουν τη θύελα. Εκεί λοιπόν, στην πιο ψηλή κορφή σου, κάποτε ονειρεύτηκα να ανοίγουν τα χέρια μου σαν δυο μακριές προβλήτες και να κλείνουν μέσα τους όλα τα αστέρια. Πιο κάτω, δεν έγινε ό,τι ορωματίστηκα. Δεν μπόρεσε η ψυχή μου να μεγαλώσει ξεκλαδίζοντας τα ύψη δίπλα σε σένα. Θέλω να κουμπίσω τα χείλη μου πάνω στην πέτρα σου, να μην μ' ακούσει κανείς άλλος, αγαθέ μου γέροντα, κανείς άλλος. Και πιο κάτω, πέτρινο ανάγλυφο του Θεού, ζωντανή παρουσία, νομίζεις πως δεν άκουγα τη βαθιά σου ανάσα? Πως δεν ήξερα ότι έχεις μέσα σου καρδιά? Μέσα στη φτέρη του γυμνού σου στήθους βόσκουνε πρόβατα, ανάβουνε πυολαμπίδες. Θυμάμαι τώρα τις ψηλές πέτρες σου όπως θυμάται κανείς στον κόσμο τους παλιούς φίλους του. Να καθίσω πάνω τους, να ξανασκεφτώ γέροντα, να κοιτάξω τον κόσμο όλο από την αρχή, πάλι, πράγμα προς πράγμα, σαν να φοβάμαι μήπως έκανα λάθος. Είμαι περίεργος να ξαναειδώ στο βάθος την Ανατολή. Είχα κατεβεί με ένα κρίνο στο χέρι μου να ημερώσω τα κύματα. Τώρα γυρίζω τρομαγμένος. Νομίζω ότι φαίνεται όλο αυτό το...
1: Ναι.
0: Ο μετασχηματισμός πια σε ένα φύλλο στον Ταΐγετο, όπου θα κουμπίσει όλες τις πίκρες του και όλα τα βάσανα που έχει περάσει μετά, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον πόλεμο.
1: Κυρία Αργυτάκου, γιατί ενώ ταξίδεψε και έζησε μεγάλες ιστορικές περιπέτειες, ο ποιητής επέστρεφε διαρκώς στον ίδιο ορεινό τόπο?
0: Ναι. Την απάντηση τη δίνει και ο ίδιος ο ποιητής στο δεύτερο αμέσως πολύ σημαντικό ποίημα της συλλογής, με τίτλο «Η πορεία στην κορυφή», που αφιερώνεται στον Άγγελο Σικελιανό. Με κάποιους στίχους πάλι επιλέγω να απαντώ με τα στόμα του ποιητή σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Νομίζω ότι είναι καλύτερα. Με μια σχεδόν ομοιρική παρομοίωση λέει, σύνθετη έτσι τη λέγαμε στο σχολείο, λέει ο Νικηφόρος, γιατί όμοια με το κύμα της που ρίχνεται και θράβεται πάνω στους βράχους, όμοια κι εγώ συντρίβομαι και υποχωρώ. Και όμοια παφλάζοντας, καινούργια ρεύματα από τα βάθη μου ξανασυνθέτουν τη μορφή μου και ξαναρίχνομαι στους άκαμπτους βράχους. Πάλι συντρίβομαι. Και πάλι προς την άφταστη κορυφή το βλέμμα μου ξανασηκώνω, ενώ η νυχτιά μαρμένοντας τα ύψη σκέπει τα πάντα, βρέχοντας άθνη φωτεινή μες του Ταϊγέτου τις χαράδες. Εδώ είναι οι μέρες μου και οι νύχτες μου. Και εδώ με βρίσκουν οι άγγελοι που βαθιά χαράματα πάνω από τα χιόνια, κατεβαίνοντας με βήματα χρυσού αλαφιού, φέρνουνε κρίνους στις μητέρες των αυριανών εσταυρωμένων. Ενώ λάμπει ο τόπος από τα χαμόγελα και από τις ελπίδες που σημαίες μοιράζουν στις πέτρες. Πιο κάτω ξαναλέει, και όπως η θάλασσα, έρχομαι και πανέρχομαι. Και κορυφώνεται τέλος, ζυγιάζω τη δημιουργία στη θλίψη μου. Και ενώ στη μια παλάμη μου πάνω αναπάβεται ένας μικρός Χριστός, με άλλο μου χέρι κρατώ μια ναχτίδα και γράφω με αίμα και φωτιά πάνω στη γη. Αδελφοί μου, μια λέξη μόνο είναι η κορφή και η ποίηση και η γνώση. Και γράφω στα τετράδια μου μόνον αυτό, αγάπη. τώρα πια. Έχει φτάσει σε όλα τα, χρησιμοποιεί όλα τα σύμβολα,
1: ναι,
0: και τις δυνατές αξίες που τον χαρακτηρίζουν. Και εσείς είπατε, είναι ο ποιητής της αγάπης. Όπως και ο ίδιος είχε πει σε μια συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο Ταΐγετος συμπεριλαμβανόταν στους πρώτους παιδικούς του φίλους. Αφού στην Πλούμητσα που γεννήθηκε δεν υπήρχαν άλλα σπίτια, και αυτός και τα αδέρφια του, κυρίως η Σοφία, η αμέσως επόμενη μετά από αυτόν, γιατί οι άλλες αδερφές ήταν πολύ μικρότερες, ήσαν τα μοναδικά παιδιά. Έτσι πολύ γρήγορα έμαθε να μιλά με τα πουλιά. Πολλές φορές λέει πως είναι ένα πουλί κι αυτός που τυπηδίζει το μήνυμα της αγάπης στην οικουμένη. Έμαθε να παίζει με τα δέντρα και να μελετά τα λουλούδια, στα οποία βρήκε πολύ από τη χαμένη από τους ανθρώπους Σοφία. Εκτός από το φυσικό περιβάλλον, φίλους έβρισκε στην εκκλησιά του Αγιώργη. Έβρισκε δηλαδή τον ίδιο τον Άγιο, που όπως όλοι γνωρίζουμε εκφράζει τους πιο κρυφούς πόθους του σύγχρονου ανθρώπου, ώστε θα νικηθεί το κακό των εποχών και των δικών του και των δικών μας. Και προστατεύει τους αθώους ανθρώπους από κάθε είδους δράκους. Αυτό το παιδικό περιβάλλον που του πρόσφερε ασφάλεια, προστασία και σιγουριά πως θα νικήσει κάθε εχθρό, επανερχόταν λοιπόν κάθε φορά που οι άνθρωποι που τραυμάτιζαν το όραμά του και το τραυμάτισαν πολλές φορές για έναν καλύτερο κόσμο. Είναι φυσικό όταν οι κατά καιρούς πλάνες και αυταπάτες πως και ο ένας από τους δύο κόσμους τον οποίο πίστεψε πως κάποτε θα μπορούσε να αποτελέσει πρόταση για τον μελλοντικό άνθρωπο κατέρευσαν, είναι φυσικό να επανέρχεται και εκεί, σε εκείνες τις ρίζες που του δημιουργούσαν την αισιοδοξία πως το καλό θα νικήσει. Και βέβαια έχοντας επαναφέρει, ξανά ανακαλύψει, λέω και σκόπιμα είναι το πλεονασμός, ξανά και ανακαλύψει τον τρόπο που θα γίνει αυτό, δηλαδή την αγάπη.
1: Κυρία Αργυτάκου, υπάρχει ένα ποίημα όπου πιστεύετε ότι ο Ταΐγετος αποκαλύπτει πληρέστερα το πνευματικό σύμπαν του Νικηφόρου Βρετάκου? Γιατί θα, επιλέγατε ακριβώς αυτό το ποίημα, ναι, με ποιο κριτήριο?
0: Είναι και το δημοφιλέστερο, θα έλεγα. Είναι βιντεοσκοπημένο και στο αρχείο της ΕΡΤ υπάρχει από τον ίδιο τον ποιητή να απαγγέλλεται. Έτσι μου στάθηκε ο Ταΐγετος, ενώ δεν είναι και τόσο μακροσκελές όπως και τα υπόλοιπα. Όμως συμπυκνώνει, όπως λέτε, γι' αυτό το επιλέγω, όλο το ποιητικό σύμπαν του Νικηφόρου. Και θα το δούμε αν το κοιτάξουμε λιγάκι. Έτσι μου στάθηκε ο Ταΐγετος, όπως ο κόρφος της μητέρας μου. Με πότισε γαλάζιο αυστή αίμα, ήλιο και πράσινο, ως να μου δέσει την ψυχή όπως την πέτρα του, ως να χαράξει στην καρδιά του τις βαθιές χαράδρες του, να σχηματίσει μες στη ζωή μου 12 κορφές, να βγαίνω επάνω με μοναδικό μου όνειρο τον ήλιο, με δίψα μου μοναδική τον ήλιο, δίψα βαθιά σαν ωκεανός, ψηλότερη ως το φεγγάρι, δίψα που να αντιληπηθεί ο Θεός. Γύρω τριγύρω στην καρδιά μου τα γεράνια, στέφανα των δρεμών του, ρογμές για ζώα, νεροσυρμές, ελάτια και αγριοπερίστερα. Και ένας αητός απάνω μου να σπαθίζει τα σύννεφα. Και ένας αητός απάνω μου να σκάφτει τις βροντές, ζητώντας να βρει μέσα τους ένα σπινθήρα. Έτσι μου στάθηκε ο Ταΐγετος, όσο να γεννηθούν τα δυο παιδιά του Θεού μέσα μου, η ποίηση και η αγάπη. Νομίζω τα είπε όλα, έτσι.
1: Ακριβώς. Κύριε Αργυτάκου, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κυρία Αργυτάκο, ποια σύμβολα επανέρχονται διαρκώς γύρω από τον Ταΐγετο? Το φως, η πέτρα, τα δέντρα, ο ουρανός, και τι εκφράζουν όλα αυτά?
1: Όλα αυτά που αναφέρατε, αφού το φως, όπως λέει, χρηστίζει τα πάντα. Στην οδή στον άνθρωπο, ας πούμε, έτσι αυτή την έκφραση χρησιμοποιεί, και πολλές άλλες στιγμές το ίδιο, χρηστίζει τα πάντα. Άνεμοι από τριαντάφυλλα γεμίζουν τις αγκαλιές νηπίων. Η κορυδαλή, αγαπημένο πουλί του ποιητή, και συμβολίζει την αισιοδοξία. Δεν ξέρω αν θυμάστε, κάποτε διδασκόμαστε στη σχολή το ποίημα κορυδαλός του πρωινού. Ναι. Η πέτρα, για να, βέβαια, να συμβολίζει τη σταθερότητα, στις τέρες ριζωμένες αξίες και την αντίσταση στον χρόνο. Η αντίσταση στην επικαιρότητα. Τα δέντρα ήσαν παλιά πράσινα, λέει, μα ο ποιητής, όταν στέλνει τη λύπη του στο φίλο του Θέμου Αμούργη, επιγραμματικά τονίζει: «Δεν έχω ένα φίλο από τα παλιά πράσινα δέντρα», θυμίζοντας εδώ ο Γιώργος Εφέρη. Έτσι, τα σύμβολα χρησιμοποιούνται σε μια σπουδαία εκφραστική σύνθεση συμβολισμού και κυριολεξίας. Στο πρώτο επίπεδο είναι μια τέλεια φυσιολατρική εικόνα, αλλά σε δεύτερο και βαθύτερο η αποτύπωση των συναισθηματικών και ψυχολογικών καταστάσεων. Θα ήθελε, λέει, να είναι αλλού, λέει, στον Ταΐγετο, ένα αρτόδεντρο, γιατί έτσι βλέπει τα ποιήματά του, να παράγουν ψωμί, τροφή για τα όνειρα της ευτυχίας του πεινασμένου, του στρατιώτη, του άρρωστου. Επομένως, όλα αυτά χρησιμοποιούνται με έναν συμβολικό τρόπο που αποτυπώνει τις σκέψεις και τον προβληματισμό εκείνης της στιγμής του ποιητή.
0: Γιατί ο Νικηφόρος, ο άνθρωπος του Νικηφόρου Βρετάκου, αισθάνεται πιο ολοκληρωμένος όταν βρίσκεται κοντά στην φύση, κυρία Αργυτάκου?
1: Μάλιστα. Ο ίδιος το έχει περιγράψει αρκετές φορές σε ποιηματά του. Θα διαλέξω μία, περιγράφω, που περιγράφει τα συναισθήματά του σε μια μέρα ανάτασης και αισιοδοξίας, και δείχνει την ολοκλήρωση και τη χαρά του μέσα στον Ταΐγετο. Είναι από την Έξοδο με το Άλογο, έργο του 1952, αφιερωμένο στους φίλους του Ροζέ Μιλιέξ και Τατιάνα Γκρίτσι Μιλιέξ, πραγματικά πολύ αγαπητούς φίλους. Εκεί θα χτυπήσει τις καμπάνες της χαράς, με την ελπίδα ότι ο κόσμος συμμετέχει και στη δική του έκσταση, που τον συντονίζει με τη συμπαντική αρμονία. Είναι η επιβεβαίωση του μηνύματός του πως όλα είναι αγάπη, γι' αυτό και χαρά, όταν οι άνθρωποι δίνουν τα χέρια και κλαίνε από αγάπη. Το ποίημα στην αρχική του έκδοση είχε τον υπότιτλο «Ύμνο στη χαρά». Δίπλα στην αφιέρωση στους φίλους του Μιλιέξ έχει το ακόλουθο μότο του πια, που νομίζω ότι τον εκφράζει απολύτως. Τραγουδώ σαν πουλί στα κρινότερο δέντρο του κόσμου, αγαπώ, άρα υπάρχω.
0: Στον Νικηφόρο Βρετάκο η φύση μοιάζει να προσεύχεται. Είναι υπερβολή να μιλήσουμε για μια λειτουργική αντίληψη της δημιουργίας?
1: Όχι, δεν είναι υπερβολή, και το δείχνει αυτό ο ποιητής στο επόμενο ποίημα «Η οδή στον άνθρωπο», που όλο είναι μια προσευχή. Το ποίημα είναι συγκλονιστικό, είναι μακροσκελές βέβαια, αποτελεί έναν ύμνο στους αγωνιστές της ζωής, που σαν άγγελοι ανοίγουν τους δρόμους και σπέρνουν το νέο ήθος της αγάπης και το εκτινάσουν από τη γη στο σύμπαν. Στο άδειτο που χτυπώντας το σφυρί δουλεύει ο Κύριος, γονατίζομαι τα χοντρά παπούτσια μου και τους απλούς μου τρόπους και προσεύχομαι, γιατί είμαι χωριά της από την ύπεθρο του σύμπαντος κατεβασμένος. Τα ηλιοφρυγμένα ανάκατα μαλλιά, γαλάζιο αέρα φέρνω από τα όρη της υγείας. Αγγέλουσα γυμνά σπαθιά φέρνουμε στην ψυχή μου. Ανέμους και κελαϊδισμούς και λόγους που τους μάζεψα όρθιος πάνω στα πόκρινα ξέφωτα του Ταϊγέτου, όταν τη θήκη του ουρανού πέτρωνα τον ορίζοντα. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι μια εικόνα.
0: Από την οδή προς τον άνθρωπο, κυρία Αργυτάκου.
1: Μάλιστα, νομίζω πρέπει να διαβάσουμε και άλλα αποσπάσματα από εκεί, γιατί
0: ναι. Θα έχουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια της εκπομπής. Πόσο κοντά βρίσκεται η ποιητική του ματιά στη χριστιανική αντίληψη, ότι ολόκληρη η κτήση δοξολογεί τον δημιουργό, κυρία Αργυτάκου.
1: Μάλιστα. Σε όλα αυτά τα περιεχόμενα, ας το λέγαμε, της δημιουργίας, έτσι όπως τα βλέπει μπροστά του και τα συναντάει, από τα αντικρίζει από τον Ταΐγετο, βρίσκεται πολύ κοντά, μπορούμε να πούμε και ότι ταυτίζεται με τη χριστιανική αντίληψη, πως όλη η κτήση τοξολογεί τον δημιουργό. Δηλαδή τη βλέπει σαν ένα ναό που συντελείται μια μυστική λειτουργία και επικοινωνία μεταξύ των στοιχείων της. Βέβαια δεν αναφέρεται, για να μην είμαστε απόλυτοι και αυτό, δεν αναφέρεται καθόλου στο δογματικό μέρος της χριστιανικής αντίληψης, που αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αυτό όμως που αναφέρεται στη φύση είναι καθαρά σχεδόν ταυτόσιμο. Θα το δούμε αυτό λοιπόν. Να μας ήρθε η ευκαιρία να διαβάσουμε λίγο από την Οδή στον
0: προς τον άνθρωπο.
1: Άνθρωπο, αυτό είναι προσεκτή προς τον άνθρωπο, και εντάξει, σε ποιον άνθρωπο, είναι αυτός που είναι ως χαρίεν ο άνθρωπος όταν άνθρωπος είναι και τα λοιπά. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Κύριός μου και αδερφός μου, αυτός που χτίζει, αυτός που οργώνει, αυτός που τίνει να συσκοτήσει τους πλανήτες και δικούς του να εντυχίσει αστέρες και να βάλει χρώματα της προτίμησής του στις αυλαίες που ανοίγουν και κλείνουν το αβυσαλαίο πανόραμα της μέρες, που ημερώνει τα σκοτεινά συμπλέγματα της φύσης, τους ατίθασους καιρούς του που πεπελαγοδρομούν στην Άβυσσο και ξεριζώνουν των ωραίων τις πέτρες σαν φτερά πουλιών. Αυτός που κατεβαίνοντας ανοίγει δρόμους μέσα στη γη, στα έγκατα και αναβάζει το κάρβουνο στους ώμους του. Κύριος και αδελφός μου, αυτός που σπέρνει, αυτός που υψώνει τα στάχια στην αγκάλι του γελώντας, που βυθίζοντας στο διάστημα τις φλόγινες κεραίες του, εχμαλωτίζει τα μυστικά ποτάμια του και τα οδηγεί από το άπειρο κάτω στη γη, όπως ένας μουτζουρωμένος άφτερος άγγελος που κρατεί στα χέρια του τα χρυστά ενία των αστεριών. Αυτός που ανακαλύπτει μέσα σε κάθε κυβικό νεκρού χώρου της νύχτας έγχρωμα φώτα, οράματα, φθόγους, και που ζημιώνοντας τις δυο φωτιές το πνεύμα και το αναμένο μέταλλο δένει τα οικοδομήματα του χρόνου, που ανεμοσίονται από του χώρου τα υπεροκειάνια ρεύματα ολόρθως κάτω από βροντόδεις θύελες με τις πλάτες του στηρίζοντας τις πόλεις. Ήθελα να έχω κατεβεί από τη φύση με μιαν έξοχη μοίρα, περιβλημένος με ένα γιγάντιο πνεύμα που να, που να δύναμε τη στιγμή αυτή να το συντρίψω στα πόδια σου, να φωτιστείς και να φανείς από παντού, να σκεπαστείς από ένους άνεμοι από τριαντάφυλλα, στις αγκαλιές νηπίων να πορευτούν προς το ματωμένο τους Γενάρχη, στατιές νηπίων που θα ανδρωθούν και θα ορκιστούν απλώνοντας το χέρι τους πάνω στο φέρετρο της εποχής μου. Να πως βρίσκει και της έρχεται η εποχή του. Αυτό το μαύρο, αυτό το πένθυμο φέρετρο που το μεταφέρει στην ώρα αυτή στους άτυχους ώμους της η γενιά μου, βαδίζοντας κάτω από του αιώνα μας τα αδιέξοδα τιτάνια σύννεφα. Το ουράνιο ρεύμα του φωτός αντανακλά χρυσίζοντας τα πάντα. Να το φως. Στις φυτείες πέφτει μια φωτεινή βροχή, μια ρόδινη πάχνη ανακατεμένη με αόρατους κορυδελούς. Τα άρωτρα τραγουδάνε, ποταμός άστρων μέσα μου. Αφλάζοντας της αλαζονικής μου μόνωσης τα προσχήματα, ρίχνει και δίνομαι όλος στο ίνταλμα της θρησκείας μου που βρίσκεται ζωοποιημένο και χαιρετά από τα πράσινα βάθρα του με το γέλιο του τον ανατέλλοντα ήλιο, την ανατέλουσα βροχή. Για σένα υπάρχω μοναχά, κύριε μου και αδελφέ μου, που λειτουργείς οργώνοντας τη γης μέσα στο σύμπαντο στην απαράμιλη εκκλησία. Να τη. Τη στολισμένη με παντός είδους αστερισμούς, με παντός είδους χρώματα που τη διασχίζουν και την περικυκλώνουν ποτάμια άγραφης γοητείας, οι δυο παράδεισοι, της μέρας και της νύχτας. Το άδειτο που χτυπώντας το σφυρί δουλεύει ο Κύριος γονατίζω με τα χοντρά παπούτσια μου και τους απλούς μου τρόπους και προσεύχομαι. Αυτή ήταν η προσευχή του, η οδή στον άνθρωπο.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στη σειρά των αφιερωματικών εκπομπών με γενικό τίτλο Νικηφόρος Βρετάκος 1912-1991, ο ποιητής της αγάπης και της ειρήνης, αναφερόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή στην ξεχωριστή θέση του βουνού του Ταϊγέτου στο ποιητικό έργο του Νικηφόρου Βρετάκου. Συνομιλούμε με την κυρία Αγγελική Αργυτάκου, φιλόλογο και θεατρολόγο. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κυρία Αργυτάκου, είναι ο Ταΐγετος για τον Νικηφόρο Βρετάκο μία μορφή που θα την χαρακτηρίζαμε ως κυβωτός μνήμης, εντός της οποίας διασώζεται ότι ο σύγχρονος άνθρωπος κινδυνεύει να χάσει, ότι ο σύγχρονος άνθρωπος κινδυνεύει να χάσει.
1: Μάλιστα. Ναι. Στον Ταΐγετο του Νικηφόρου παρελάζουν, πνούν πολλές προσωπικότητες, σύμβολα όλες κάποιων αξιών διαχρονικών όσο και συγχρονικών του ποιητή. Παραδείγματος χάρη, ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, Αυτοκούλης του Θεού, με τα καζοντάκια. Ο Τσάρλι Τσάπλιν, ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Από το βουνό αντλούν δύναμη οι απλοί άνθρωποι της Υπαίθρου, ανώνυμοι, με την αθωότητα που τους εξαγιάζει και αθώνει από τα αμαρτήματα των μεγάλων εξουσιαστών του πλανήτη. Την αυτοβιογραφία του, η ωριμότητα δίνεται με σαφήνεια ποιητική σε έναν κύκλο που ξεκινάει πάντα από τη φύση και καταλήγει εκεί. Ήταν τότε λοιπόν που τα πρόφτασα όλα. Μπροστά μου τα ήγετος στεκόταν ανέπαφος. Πρόλαβα, βρήκα χορτάρι και κάθισα. Άκουσα ειδόνια. Μετά ήρθε η καταιγίδα και η προσευχή να σωθούν τα πράγματα στην αρχική τους αθώα μορφή. Ο κόσμος δεν πρέπει να καταστραφεί. Αφήστε τα έντομα να βρίσκουν τα άνθη τους. Στη φιλοσοφία επίσης των λουλουδιών του 1988 θα πει «Συλλαβίζω αντικρίμου μια λέξη εντολή. Η πλαγιά είναι ολόλευκη. Οι μικρές μαργαρίτες μια κάθετη πλάκα που κατεβάθε ο Μάης από το όρο Σινά». Και στο ποίημα «Μέγεθος» στη φιλοσοφία επίσης των λουλουδιών επίσης λέει «Αλλά το μέγεθος όλων των όντων εδώ βρίσκεται μέσα τους. Μέσα σε κάθε λουλούδι της γης υπάρχει ένα Έβερεστ». Όλα αυτά και πολλά ακόμα παραδείγματα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι προσπαθεί να διασώσει με την ποίησή του, δηλώνουν πως ο Ταΐγετος είναι πράγματι μια κυβωτός μνήμης, της χαράς και της αθωότητας και της ειρήνης.
0: Θα μπορούσε κανείς, κυρία Αργυτάκου, να υποστηρίξει ότι ο Ταΐγετος λειτουργεί σχεδόν ως ένας άτυπος ναός μέσα στην ποίηση του Νικηφόρου Βρετάκου?
1: Μάλιστα, όπως το είπατε, άτυπος ναός. Αυτό που είπαμε και πριν, ότι συντελείται μια μυστική λειτουργία στο σύμπαν και εδώ μια λειτουργία με πρώτο και υπεύθυνο και στο κέντρο της τον άνθρωπο. Βέβαια, εκεί στον Ταΐγετο, έξω από τον άνθρωπο που είναι μια μικρή μονάδα, κυρίαρχη είναι η παρουσία του Θεού ως δημιουργού, της Παναγίας στο τρεις φίλοι που ήρθαν να με δουν, είναι η μία από τους τρεις, ήρθε ο Ταΐγετος, η Παναγία και ο Αγιώργης. Είναι τόσο συχνή όχι μόνο η παρουσία αλλά και η παρέμβαση του Ιησού σε τόσα πολλά ποίηματα σχετικά που καθοδηγούν την ποίηση του Νικηφόρου και βέβαια ο τρίτος ο φίλος του αυτός ο Αγιώργης που συστρατεύεται μαζί του ενάντια σε κάθε καταστροφικό κακό. Στο διακεκριμένο πλανήτη του 1983 λέει «Δεν τον ανακάλυψε, βρισκόταν δίπλα μου όταν γεννήθηκε και παράστηκε». Δεν τον ανακάλυψε ο ποιητής, τον Ταΐγετο, τον γνωρίζει. Αργότερα μόνον ονειρεύτηκε πως μπορούσε να γίνει μια εκκλησία, κέντρο της γης, όπως το είπατε λοιπόν, ένας άτυπος ναός. Στο βιβλίο της Μαργαρίτας ο Ταΐγεθος δίνει την εντολή, τη μοίρα, το πεπρωμένο του ποιητή, δηλαδή την αγάπη. Μόνο που ο πόλεμος αγριεύει τον άνθρωπο. Γι' αυτό επιστρατεύεται το βουνό για να στερεώσει και πάλι το φυσικό νόμο. Στην ακατοίκητη χώρα οι λόφοι δεν είχαν κορυφέ. Ό,τι έβλεπα και ό,τι άκουγα ήταν αθανασία. Το όρος δεν φαίνεται αν είναι Ταΐγεθος ή το όρος των ελαιών. Ο στίχος επαναλαμβάνεται. Η Μαργαρίτα, γιατί είναι αυτό από το βιβλίο της Μαργαρίτας, πραγματικά σημαντικό, σημαντική συλλογή, ταυτίζεται με τη Θυσία. Και ο Ευαγγελιστής του νόμου της αγάπης έμεινε στη χώρα της ουτοπίας να διαλαλεί το σύνθημα «Ο κόσμος είναι αδέρφια μου, αγάπη και ομορφιά».
0: Κυρία Αργυτάκου, μας διαβάσατε αποσπάσματα από τον διακεκριμένο πλανήτη, από την ακατοίκητη χώρα και από το βιβλίο της Μαργαρίτας. Ο ποιητής πολλές φορές δίνει ανθρώπινη μορφή στο βουνό. Πρόκειται για μία, θα λέγαμε, λογοτεχνική τεχνική ή για μία βαθύτερη κοσμοθεωρία?
1: Ο γέροντας παππούς Ταΐγεθος είναι σε κάποια ποίηματα κουφός από τα ιεράματα. Αλλά όταν ο ποιητής είναι χαρούμενος και αισιόδοξος, ο Ταΐγεθος γίνεται 20 χρονών. Άλλοτε είναι μουντός και ανέπαφος από τα χρόνια. Και πάντα με καθαρά ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Αλλά και όλα τα όντα που συναντά πάνω στο βουνό ο ποιητής έχουν μέσα τους μια ψυχή που συνομιλεί με το σύμπαν, συνδεόμενα μεταξύ τους μέσω της αγάπης που είναι η ελκτική δύναμη που τα συνέχει. Οπότε μιλάμε πραγματικά για μια κοσμοθεωρία την οποία μόνη παραφωνία είναι αυτή του ανθρώπου που χρησιμοποιεί όπλα για να καταστρέψει αυτή τη συμπαντική αρμονία.
0: Μήπως για τον Νικηφόρο Βρετάκο ο Ταΐγεθος λειτουργεί ως αντίβαρο στην αποξένωση αλλά και τον θόρυβο του σύγχρονου πολιτισμού?
1: Οπωσδήποτε. Οι στιγμές της πληρότητας, τη μοναξιά που βρίσκει ο ποιητής στον Ταΐγεθο δεν έχουν σχέση με τις ταχύτητες που απαιτεί η εποχή μας από τον σύγχρονο άνθρωπο, ούτε με τους θορύβους της πόλης, ούτε με την ταχύτητα της εξέλιξης της τεχνολογίας που έχει μετατρέψει τον άνθρωπο σε ένα καταναλωτικό όν, να κυνηγάει συνεχώς τα ανανεούμενα προϊόντα, τα τεχνολογικά επιτεύγματα, και του έχει αφαιρέσει τη χαρά της επικοινωνίας με τους συνανθρώπους μας. Ας σκεφτούμε δε ότι στην Πλούμητσα ο ποιητής δεν έβαλε ούτε καν ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε είχε τηλέφωνο. Ώστε όλοι οι φίλοι που ήθελαν να τον επισκεφτούν γνώριζαν ότι θα μεταβούν σε ένα χώρο όπου θα βρεθούν απογυμνωμένοι από τις τεχνολογικές επιμολύνσεις, όπου θα τους ξυπνούσε η παιδική αθωότητα, η αγνότητα, η ειλικρίνεια, που είναι αυτές οι σημαντικές προϋποθέσεις για να σκάψει κανείς να βρει τη βαθύτερη αλήθεια, τόσο για τον εαυτό του, όσο και για το περιβάλλον μας, που όσο πιο σύγχρονο είναι, τόσο μας αποξενώνει από τους γύρω μας.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Νικηφόρος Βρετάκος είναι ο κατεξοχήν ποιητής του βουνού στην ελληνική λογοτεχνία, κυρία Αργυτάκου?
1: Εντάξει, τίμησε το βουνό και ειδικά τον Ταΐγεθο, οπότε σίγουρα είναι ο ποιητής του Ταϊγέτου. Αυτό πιστεύω για τον ποιητή θα του ήταν αρκετό, δηλαδή εντάξει, να μην βάλουμε και, γιατί ο Κρυστάλλης, ας πούμε,
0: ναι, είχε αναφερθεί στο βουνό,
1: τίμησε τα βουνά, ναι, ναι. Πάρε με πάνω στα βουνά να μην φάει ο κάμπος εκείνος πιο πολύ. Πάντως ναι, οπωσδήποτε τίμησε το βουνό Ταΐγεθος, και μάλιστα ο Ταΐγεθος είναι μια αναβαθμισμένη μορφή βουνού, αφού δεν είναι μόνο το τοπίο το φυσιολατρικής, ας πούμε, σημασίας. Έχει ψυχή, έχει μια ένθεη δύναμη που διδάσκει και προσανατολίζει τον άνθρωπο. Οπότε ναι, είναι ο ποιητής του Ταϊγέτου σίγουρα.
0: Τώρα, αν απουσίαζε ο Ταΐγεθος, ένα υποθετικό ερώτημα, αλλά από το έργο του Νικηφόρου Βρετάκου, πιστεύετε πως θα έλειπε απλώς ένα σκηνικό ή θα άλλαζε ολόκληρη η ποιητική του ταυτότητα?
1: Ναι, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει. Νομίζω όταν είχε τόσο από την ποιήση του Βρετάκου θα αναιρούσε όλη την αυτοβιογραφική ποιητική του ταυτότητα και όλα τα μεγάλα πλεονεκτήματά της, τις αξίες, τα οράματα, ακόμα και αυτά που πλήγωσαν και τραυμάτισαν τον ποιητή. Αλλά και αυτή η έμφαση στην αγάπη θα έχαναν τη στέγη και την πιθανότητα της πραγματοσύνης τους. Ενώ με το σύμβολο του Ταϊγέτου η νικηφόρη αγάπη χρωματίστηκε και εκτινάχθηκε από την κορυφή του Ταϊγέτου στο σύμπαν, στο θεό της δημιουργίας και στην αιωνιότητα. Αλλά και επιστρέφει πάντα στο ίδιο βουνό για να διδάξει και να προσανατολίσει και σήμερα και εμάς τους και τους νεοέλληνες, όχι μόνο τους σύγχρονους, αν βέβαια θέλουμε να διδαχτούμε ή αν θέλουμε πια να ακούσουμε τη φωνή της φύσης και να την προστατέψουμε. Όταν έφυγε προς το φως ο Νικηφόρος Ρετάκος στις 4 Αυγούστου του 1991 και μάλιστα από την Πλούμτσα, μετά από μια πολύ επιτυχημένη παράσταση της λειτουργίας κάτω από την Ακρόπολη, όπου διάβασε τον επίλογο ο ίδιος ο ποιητής, ο Μίκης Θεοδωράκης είπε χαρακτηριστικά: «Ο Ταΐγετος θα πολέσει πολύ από τη σιωπή σου». Δηλαδή είναι ταυτόσιμα πια τα βουνό με τον Νικηφόρο Βρετάκο, και αυτό μπορεί να μας απαντήσει και στο επόμενο θέμα που έχει σχέση και με τους άλλους ποιητές, που ο Σεφέρης, ο Ελίτης επένεσε, τίμησε το φως, έβαλε ως επικεντρό το Ρίτσο στη γη της Μονεμβασιάς, και, αλλά τι είναι εκείνο που κάνει τον Ταΐγετο του Βρετάκου μοναδικό στην ελληνική ποιήση? Όπως είπαμε, κι άλλοι ήμισαν τον τόπο τους με κάθε τρόπο. Ο Κρυστάλλης στην Ήπειρο, ο Ηλίτης στο Αιγαίο, μα πουθενά αυτή η αγάπη δεν έφτασε σε τόσο μεγάλη ψυχική σύνδεση. Το επισημαίνει και ο Ιερατοσθένης Καψωμένος, ο οποίος συσχετίζει αυτή την αγάπη του Νικηφόρου Βρετάκου με αυτήν του Διονυσίου Σολομού. Μάλιστα, προεκτείνει, γιατί λέει, μια πολλή συζήτηση, σε αυτή τη συζήτηση έχει ξεκινήσει ανάμεσα στους φιλολόγους. Αλλά το μοναδικό της ποίησης του Νικηφόρου Βρετάκου είναι ότι αυτή η σχέση μπορεί να συνδέσει τον τόπο ως αρχικό πυρήνα με όλο τον κόσμο. Με τα διεθνή ποιητικά ρεύματα, τις ανησυχίες, αλλά και τις συμπαντικές δυνάμεις της έκφρασης της ανώτερης δημιουργίας του Θεού. Με το πιο μικρό και ταπεινό δημιούργημα που βρίσκεται στον Ταΐγετο, το Πέφκο, το Πρίνο, το Στάχι, μέσω της αγάπης. Αν σκεφτούμε πότε γράφτηκε το έργο Ταΐγετος και Σιωπή, με όλα τα μέτωπα του ποιητή ανοιχτά, τόσο με την κυρίαρχη ιδεολογία όσο και την πολιτική του προϊστορία, αντιλαμβανόμαστε πως η ανάγκη επιστροφής στον Ταΐγετο αποτελεί ψυχική ανάγκη αναδιάταξης του κόσμου με σταθερές όπως της αγάπης, της διαχρονικότητας, του ύψους, του σεβασμού, της ομορφιάς, της ελευθερίας, της αρετής. Αυτή η σχέση μόνο με την τάχτηση των απλών ανθρώπων με τη φύση μπορεί να παραλληλιστεί. Αυτή δηλαδή τη δύναμη που γέννησε το δημοτικό τραγούδι. Δεν θυμίζουν αλήθεια το δημοτικό μας τραγούδι που λέει ότι έχουν τα βουνά που στέκουν γορκωμένα, η στίχη του Νικηφόρου που λέει στην Καντάτα έξω από το σπίτι μου? Και τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο Ταΐγετος? Έχει πληγές, κλαίει με λυγμούς, είναι ακροτηριασμένος? Νομίζω ότι αυτό είναι από το διακεκριμένο πλανήτη του 1984 και αποδεικνύει ότι με τον Ταΐγετο δηλαδή μιλάει για όλα του τα προβλήματα ο Νικηφόρος Βρετάκος μέσω του Ταΐγετου.
0: Μουσική ανάπαυλα, και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κυρία Αργυτάκου, τι μπορεί να πει στις μέρες μας ο ποιητικός τα ήγετος, έναν νέο άνθρωπο που μεγαλώνει μέσα στις οθόνες και στην τεχνητή νοημοσύνη?
1: Μάλιστα, θα του πει να κοιτάζει ψηλά, γιατί υπάρχει ο ουρανός, υπάρχουν τα άστρα και οι ψηλές βουνοκορφές.
0: Ακριβώς.
1: Που διδάσκουν τον άνθρωπο την ελευθερία, την κίνηση, την ομορφιά και την αρετή της σταθερότητας και της αντίσταση στον χρόνο. Οι οθόνες και η τεχνητή νοημοσύνη είναι προϊόντα του ανθρώπινου πολιτισμού. Πίσω τους έχουν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και θέλουν τον άνθρωπο σκυφτό και ακίνητο. Εφισμένο δούλο της επικαιρότητας, που κιόλας είναι αναγκασμένος να την αντιμετωπίζει μόνο σαν θεατής. Θέλει λοιπόν να μην είναι χειραγωγούμενος, πρέπει να ατενίσει το ποιητικό τα ήγετο με αγωνιστικότητα, με θάρρος. Και αυτός θα τον διδάξει πώς να κερδίσει τη ζωή του μέσα από τη δικιά του προσπάθεια. Και όχι αυτοί που του υποδείχνουν οι άλλοι, θέλοντας να τον χειραγωγήσουν. Ο ποιητικός τα ήγετος θα του αποκαλύψει το θαύμα της δημιουργίας, το οποίο η ομορφιά και η σοφία είναι κατά πολύ ανώτερα από κάθε τεχνολογική εφεύρεση. Και βέβαια, εντάξει, να μην φανούμε και τέλεια αναχρονιστικοί, δεν πρέπει να προσθέσουμε ότι χρειαζόμαστε την τεχνολογία, αλλά αυτή έγινε να υπηρετεί τον άνθρωπο στη βαθύτερη ουσία του. Αυτή έρχεται μέσω της αυτογνωσίας, του αυτοελέγχου και της εναρμόνισής μας με το σύμπαν και το δημιουργό του. Όχι να την υπηρετεί την τεχνολογία, κυνηγώντας τα νέα μοντέλα των κινητών, των αυτοκινήτων, των τάμπλετ, των μίξερ, των. Δεν έχει τέλος αυτός ο κατάλογος. Ας κοιτάξουν λοιπόν προς το ταΐγετο ή προς το όποιο βουνό
0: να κοιτάξουν,
1: τους,
0: να κοιτάξουν ψηλά. Στον Όλυμπο, στον Ταΐγετο, στον Πάρνωνα, να κοιτάξουν ψηλά, όπως είπατε και εσείς χαρακτηριστικά οι νέοι άνθρωποι, κυρία Αργυτάκου.
1: Αν σηκώσουν το βλέμμα, να μην πάψουμε να είμαστε σκυφτοί και ακίνητοι, να πάψουμε να είμαστε αγγυλωμένοι, αγγιστρωμένοι, λες και μας έχουν ρίξει βαρύδι.
0: Αν ο ίδιος ο Νικηφόρος Βρετάκος βρισκόταν σήμερα απέναντί μας και του ζητούσαμε να μας εξηγήσει με μία μόνο φράση γιατί δεν έπαψε ποτέ να επιστρέφει στον Ταΐγετο, ποια πιστεύετε πως θα ήταν η απάντησή του?
1: Θα την ανασύρω από το, πάλι από το ποίημά του «Χτες τη νύχτα ξαναγύρισα στον Ταΐγετο», γιατί εκεί ο ποιητής, απογοητευμένος από τον κόσμο που δεν του επέτρεψε να πετύχει ό,τι οραματίστηκε, δηλαδή την ευτυχία των ανθρώπων, καταφεύγει στον αγαθό του γέροντα, γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να τον ακούσει. Δεν πρέπει την αλήθεια να τη λέει κανένας όπου τύχει. Άλλωστε εγώ δεν έχω φίλους, εξαντλήθηκαν οι μέρες της εμπιστοσύνης, η ευτυχία του κόσμου είναι μαχαίρι δίκοπο για εκείνον που την ενηρεύεται. Έτσι λοιπόν επιλέγει και εκλιπαρεί τον Ταΐγετο να τον πάρει μαζί του, καταλήγοντας: «Κάμενε, κάνε με να ξαναειδώ πίσω από τις αγερόχητες κορφές σου να ανατέλει σαν ήλιος πάλι το όραμα της παγκόσμιας αγάπης». Νομίζω αυτή τη φράση
0: πράγματι
1: τα λέει όλοι.
0: «Χθες τη νύχτα ξαναγύρισα στον Ταΐγετο», μας διαβάσατε ένα απόσπασμα. Αν ο Βρετάκος έγραφε στις μέρες μας, θα ήταν ο Ταΐγετος ένα σύμβολο οικολογικής αγωνίας ή θα παρέμενε κυρίως ένα σύμβολο ελπίδας?
1: Ναι, οπωσδήποτε απαντώ πάντα με τα δεδομένα της ποίησης του Νικηφόρου, ώστε η όποια υπόθεση να μην είναι αβάσιμη, και έτσι θα διαλέξω από τα θολά ποτάμια, όπου στην όρημη πια περίοδο συγγραφής του, το 1950 γράφει το έργο αυτό. Και η Ελλάδα όχι μόνο έχει πληγώσει τα παιδιά της, αλλά και πολλά αθώα τα σκότωσε στην προσπάθεια να ισορροπήσει ανάμεσα στους δύο κόσμους που αντιπάλευαν. Όταν προσπάθησε λοιπόν ο Νικηφόρος να στείλει το μήνυμα της αγάπης, και οι δύο κόσμοι το απέρριψαν. Η αγάπη, είπαν, μήνυμα, σύνθημα παρακμής, έτσι έγραφε. Μιλώντας τον Ρόμπερτ Οπενχάιμερ μετά τη βόμβα την ατομική, για την απεσιοδοξία του τότε, εισέπραξε το τίμημα της ανεξαρτησίας που τον δίδαξε ο Ταΐγετος. Το κόμμα στο οποίο πίστεξε εκ νεότητός του, τον διέγραψε. Οι άνθρωποι χαράζουν βαθιές χαράδρες μέσα στην καρδιά του και ο δρόμος είναι ανηφορικός, ακαθόδης και μοναχικός, στην αγκαλιά και την προστασία του Ταϊγέτου. Στο βιβλίο της Μαργαρίτας, ωστόσο, και στην ακατοίκητη χώρα, ο ποιητής τα βήματα του Ιησού ξαναφωνάζει. Ενώ κι εγώ, σαν ένας 12ετής, όρθιος πάνω σε μια πέτρα, φωνάζω αδιάκοπα στη φωτεινή ερημιά. Ο κόσμος είναι αδέρφια μου αγάπη και ομορφιά. Και στο γράμμα στον άνθρωπο της πατρίδας μου, η ελπίδα θα ξεπηδήσει ακόμα και μέσα από τις καταστροφές και τα δάκρυα. Μη με μαρτυρήσεις. Καθώς κοιτάς τον Ταΐγετο, σημείωσε τα φαράγγια που πέρασα και τις κορφές που πάτησα και τα άστρα που είδα. Πες τους από μένα, πες τους από τα δάκρυά μου, ότι επιμένω ακόμα πως ο κόσμος είναι όμορφος. Ελπίδα επίσης και αισιοδοξία, αλλά και αυτοπεποίθηση πια για την αξία και τη σημασία της ποιησής του, δείχνουν και οι επόμενοι στίχοι από το ποίηματα για το ίδιο βουνό. Όμως μέσα στο ανάστατο δάσος του κόσμου σήμερα ο λόγος δύσκολα ακούγεται. Και μάλιστα το λόγο, ο λόγος είναι με λάμδα και παλαιό. Αλλά τα παιδιά, ξέρω πως μέσα από τα βιβλία μου αύριο θα μαζεύουν λουλούδια και πως θα μιλούν για το θαύμα της ζωής κοιτώντας τον κόσμο μέσα από τους στίχους μου. Άρα ποτέ δεν πέφτει σε μαύρη, ας το πούμε, μαυρίλα και κατάθλιψη ο ποιητής. Η ελπίδα ξεπηδάει ακόμα και από τα συντρίμια και τα ερείπια με τα οποία μας φόρτωσε ο πρώτος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και τόσα άλλα που έχει περάσει η Ελλάδα.
0: Η ποιησή του μας καλεί να προστατεύσουμε τη φύση ή πρωτίστως να ξαναβρούμε τον εσωτερικό μας άνθρωπο.
1: Η ποιήση, και όχι μόνο του Βρετάκ, νομίζω, μας καλεί να αντιμετωπίσουμε το θαύμα της δημιουργίας, της οποίας είμαστε μόνο ένα μικρό μέρος. Οπότε πρέπει να την προστατεύσουμε. Για τα δημιουργήματά της μας ξεπερνούν σε σοφία και ομορφιά. Άλλοι ο ποιητής στην αυτοβιογραφία του θα πει: «Μη μου σκοτώσετε το νερό, μη μου σκοτώσετε τα δέντρα, μη μου ξεσκίσετε αυτές τις θείες σελίδες που τις γράψανε το ασύλληπτο φως και ο ασύλληπτος χρόνος, και όπου σταθώ με περιβάλλουν, μη μου σκοτώσετε τη γη στο ποίημα. Επιστρατέψετε την αιωνιότητα ανάβοντας το άστρο αγάπη. Επιστρατέψετε την αιωνιότητα ανάβοντας ψηλότερα από όλα, πάνω από το έτοιμο βάραθρο, το άστρο ανθρώπινο μέτωπο. Σας παρακαλούμε, αφήστε μας τα πράγματα, μη μας τα καίτε. Αφήστε τα έντομα που βρίσκουν να βρίσκουν τα άνθη τους». Άρα πρέπει να προστατεύσουμε τη φύση. Αλλά προστατεύοντάς τη, συμπληρώνει, ανακαλύπτουμε όλοι τη σοφία και το μέγεθος, όπως μας είπε στο μικρό ποιηματάκι «Μέγεθος», ότι μέσα σε κάθε λουλούδι της γης υπάρχει ένα Έβερεστ. Πρωτίστως λοιπόν να κοιτάμε μέσα μας και να ανακαλύψουμε τις κρυφές μας δυνάμεις, όσο και τη δύναμη να διαλαλήσουμε αλήθειες και να νικήσουμε τους φόβους. Αυτός εξάλλου είναι και ο σπουδαίος ρόλος της ποίησης, όπως την περιγράφει ο Νικηφόρος, γιατί οι άνθρωποι είμαστε μοναδικοί. Γεννηθήκαμε ελεύθεροι στο πνεύμα, τη σκέψη και την έκφραση. Οι ποιητές, λέει, κατοικούν έξω από το φόβο.
0: Εν κατακλείδη, έχουμε ελάχιστο χρόνο για να ολοκληρώσουμε, κυρία Αργυτάκου. Με δύο λόγια, ο Νικηφόρος Βρετάκος πιστεύετε πως έγραψε για τον Ταΐγετο ή ο Ταΐγετος έγραψε για τον Νικηφόρο Βρετάκο?
1: Λοιπόν, θα σας πω τη δική μου απάντηση, γιατί ίσως έχω και μια...
0: Εντάχει, συγγνώμη κιόλας.
1: Ενστερναζόμενη τις απόψεις του ποιητή, θα απαντήσω με τους στίχους του στη χοροδία του 1988, όπου λέει: «Το ξέρω ότι ήσουν και πριν γεννηθώ. Το ύψος σου πάντως βγήκε από μέσα μου». Δηλαδή, αναμφιβολά, ο Βρετάκος έγραψε για τον Ταΐγετο. Αλλά, βέβαια, μπορούμε να προσθέσουμε ένα συναφές ερώτημα: ποιος δημιούργησε ως ποιητή το Βρετάκο που έγραψε για τον Ταΐγετο? Τότε ο Ταΐγετος θα έπαιζε καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία της γραφής του, με τις εικόνες, με τα βιώματα που του πρόσθεσε. Οπότε τα δύο όντα είναι άρρηκτα δεμένα προς την αιωνιότητα. Και θα σας συνεχίσω, έχω κάποιο λεπτό.
0: Πολύ λίγο χρόνο για να ολοκληρώσουμε.
1: Για να πω ότι ναι, και στην τεχνολογία σήμερα κάποιοι άνθρωποι έχουν βάλει πολύ σωστά δεδομένα από το ποιητή. Οπότε στην τράπεζα της τεχνητής νοημοσύνης βρήκα την εξής εκπληκτική, νομίζω, απάντηση. Όταν έγινε, δεν έγραψε το Βρετάκο. Για το Βρετάκο, έγραψε το Βρετάκο. Τον έγραψε με το φως που πέφτει κάθε αυγή στην Πλούμητσα και στις Κροκές. Τον έγραψε με τη γεύση του θυμαριού και την οσμή της βροχής στην Πέτρα. Τον έγραψε με τη σιωπή του που είναι πιο βαριά από κάθε θόρυβο. Και ο Βρετάκος τι έκανε, έσκυψε, άκουσε και μετά έγινε το στόμα του βουνού. Νομίζω και αυτό.
0: Είναι πάντως πολύ ωραία η απάντηση
1: της
0: τεχνητής νοημοσύνης.
1: Ναι. Θα τη χρησιμοποιούμε, όχι να μας χρησιμοποιεί.
0: Έτσι ακριβώς, και να τη χρησιμοποιούμε με προσοχή. Ναι.
1: Αναλαμβάνοντας την ευθύνη που μου αναλογεί για αυτή τη διεκπαιρέωση του θέματος, που πρώτα-πρώτα που με τοποθετήσατε ανάμεσα στις ψηφίδες με τις οποίες σφυριλατήσατε εδώ και μια εβδομάδα. Έχω ακούσει όλες τις εκπομπές στον Νικηφόρο Βρετάκο. Αισθάνομαι λοιπόν την ανάγκη να σας ευχαριστήσω εσάς για τη συνομιλία, το σταθμό, για τη φιλοξενία οπωσδήποτε της Εκκλησίας. Ευχαριστώ τη φίλη μου και φίλη του ποιητή Γεωργία Κακούρου Χρόνη, γιατί μου τον σύστησε τον ποιητή εν ζωή και έγινε εφικτό για πρώτη φορά να παρουσιάσω την εργασία μου ενώπιον του όταν έγινε ακαδημαϊκός, και η ιδιαίτερη πατρίδα του, οι Κροκές, τον τίμησαν με μια συγκινητική εκδήλωση. Στο μεγαλύτερο μέρος της χρησιμοποίησα μια, γιατί τότε ήταν καλοκαίρι και βιαζόμαστε, μια εργασία της φίλης και συναδέλφου Τασίας Ρουμελιώτη. Αλλά εγώ ξεκινούσα ταυτόχρονα επίσης την προσωπική συνοδοιπορία με τον ποιητή, που συνεχίστηκε για όλα τα επόμενα χρόνια και μέχρι σήμερα και μετά. Ευχαριστώ επίσης το Αρχείο Νικηφόρου Βρετάκου και την κυρία Ελένη Τζινιέρη Ανετάκου, γιατί δημιούργησε μια φιλόξενη στέγη για προβληματισμούς, συζητούσεις αλλά και μουσικές συνθέσεις που παρουσιάστηκαν μπροστά στο αρχείο από το νεοδημιούργητο τότε Μουσικό Σχολείο Σπάθης και εμείς βρήκαμε ένα βήμα, τέλος πάντων. Θέλω και προσεύχομαι για τον συνάδελφό μου στις Κροκές και φίλο του ποιητή Θεόδωρο Οικονομάκο, που μου δίνει κάθε ευκαιρία να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον ποιητή. Και τέλος, θέλω να πω ένα περιστατικό που είναι πραγματικό. Όταν έγινε ακαδημαϊκός, τον καλούσαν όλοι οι σύλλογοι και οι φορείς και οι σύνδεσμοι φιλολόγων ανά την Ελλάδα, και ο ποιητής ανταποκρινόταν στα καλέσματα αυτά με πολύ χαρά. Στην Καρδίτσα λοιπόν, ένας αγρότης συγκινημένος από μια τέτοια εκδήλωση προς τιμή του, είπε: «Τώρα κατάλαβα τι είναι η ποίηση. Η ποίηση σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Αν ο Νικηφόρος λοιπόν κατάφερε να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους, πρέπει να επιστρέφουμε με κάθε ευκαιρία στο ποιητικό του έργο και ακόμα να διαβάζουμε στον Ταΐγετο την αισιοδοξία πως θα ξεπεράσουμε επιτέλους και αυτές τις αδειξιότητες και τις αναποδιές που τώρα μας βρήκαν».
0: Να σας ευχαριστήσω.
1: Όπως εκείνος αντέχει στις καταιγίδες, και ο ελληνισμός θα επιβιώσει παρά τα νούμερα των στατιστικών.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε πάντα καλά. Συνομιλήσαμε με την φιλόλογο, θεατρολόγο, την κυρία Αγγελική Αργυτάκου. Η ξεχωριστή θέση του βουνού του Ταϊγέτου στο ποιητικό έργο του Νικηφόρου Βρετάκου, με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν η Αποστολία Φονταρά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας, εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic, με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν, με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιανακόπουλο, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, θα παραστεί το απόγευμα στην τελετή αποκαλυπτηρίων αναθηματικής πλάκας εις μνήμην και τιμήν του εμβληματικού μακαριστού πρωθυεραίος πατρός Αγγέλου Νησιώτη, που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Οδού Ακαδημίας. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα. Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού αεροσκάφους F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Καλά στην υγεία του ο χειριστής. Συνελήφθηκε και ομολόγησε ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σισμανόγλιο, δηλώνει μετανιωμένος. Οι επιθέσεις των ΗΠΑ της Αμερικής διαταράσσουν το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. Τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, το Ζωικό Βασίλειο, θα ακούσετε την εκπομπή «Επιβεβικός επί όνου, η φυσιολογία του όνου». Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας μηνύματα. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: αγροτικές εργασίες και κάθε δουλειά των παλιών νοικοκυριών, ήταν και μεταφορικό μέσο, και μιλάμε για το πολύ συμπαθητικό θηλαστικό, για το γαϊδουράκι.
1: Ναι, όντως. Το γαϊδουράκι είναι πραγματικά ένας αφανής ήρωας, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλο τον κόσμο. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον άνθρωπο σε όλες τις δραστηριότητες του. Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή, να πούμε κάποια ιστορικά στοιχεία, περισσότερο εδώ για την Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Το δεύτερο μέλος της υπηκής οικογένειας, μετά δηλαδή το άλογο, που ζει στην Ελλάδα εδώ και χιλιάδες χρόνια, είναι ο Όνος ή ο Γάιδαρος, όπως συνήθως τον ξέρουμε. Η επιστημονική του ονομασία είναι Equus Africanus Asinus. Είναι μέλος του υπογένους Asinus, που μαζί με τα άλλα υπογένη του Equus, δηλαδή των αλόγων, και του υποτίγρης, που είναι οι ζεύρες που γνωρίζουμε, αποτελούν το γένος των υπηδών. Ο Γάιδαρος ζει στην Ελλάδα τουλάχιστον από την 3η χιλιετία π.Χ. Οστά κατοικίδιο Όνου έχουν βρεθεί στη Λέρνα της Αργολίδας, σε στρώματα που χρονολογούνται από το 2750 έως το 2000 π.Χ. Λόγω των εξαιρετικών χαρακτηριστικών του, αποτέλεσε μέρος της ζωής και της καθημερινότητας των Ελλήνων. Το συναντάμε πάρα πολύ συχνά στη μυθολογία και στην ιστορία. Αναφορές στο Γάιδαρο έχουμε από τον Όμηρο στην Ιλιάδα, τον Ηρόδοτο, τον Ξενοφόντα, τον Πλούταρχο, Αριστοφάνη, Πλάτωνα και πολλούς άλλους.
0: Είναι στενά συνδεδεμένο δηλαδή με τη ζωή των ανθρώπων από την αρχαιότητα. Έτσι δείχνουν και οι πηγές, από ό,τι μας λέτε, κύριε Κωστάρα.
1: Όντως, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε ήρθε ή με ποιο τρόπο ήρθε. Ξέρουμε βέβαια ότι το γαϊδουράκι, μετά τον τελευταίο παγετώνα πριν από 15.000 χρόνια, ζούσε στα παράλια της Βορείου Αφρικής, ή μάλλον θα λέγαμε στη Βόρεια Αφρική, στην περιοχή της Έφορης Μισελίνου, δηλαδή της Αραβικής Χερσονήσου, της Ανατολίας που είναι σήμερα η Τουρκία, και στη Νότιο Ευρώπη. Δεν ξέρουμε βέβαια πότε κατοικιδιοποιήθηκε και πώς έφτασε στην Ελλάδα, έφτασε ως άγριο ζώο ή ως κατοικίδιο. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι από τις πρώτες εκφράσεις του ανθρώπου συναντάμε τον Γάιδαρο, από τη μυθολογία μας, μετά στην ιστορία μας, και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
0: Ανήκει λοιπόν σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια την οποία αναφέρατε, την οικογένεια των υπηδών, και έχει έτσι αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τα υπόλοιπα ζώα της οικογένειας αυτής.
1: Έχει πολλά χαρακτηριστικά ίδια, αλλά ας τα δούμε λιγάκι πιο κάτω τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του Όνου. Ας πούμε λίγα λόγια ακόμα για τα ιστορικά στοιχεία που έχουμε και μετά προχωράμε στην περιγραφή. Λοιπόν, κατά τη ρωμαϊκή περίοδο δημιουργούνται ονοτροφία, ξέρουμε δηλαδή ότι δημιουργήθηκαν ονοτροφία για τις ανάγκες του ρωμαϊκού στρατού αλλά και των πολιτών και εδώ στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη. Γνωστότερα ονοτροφία ήταν αυτά της Αρκαδίας, της Αττικής και της Μαγνησίας. Μετά τη ρωμαϊκή περίοδο και τη βυζαντινή δεν έχουμε καμία σχεδόν αναφορά για ύπαρξη οργανωμένων εκτροφών και έτσι δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι γινόταν με τα γαϊδούρια στις υπόλοιπες περιόδους, παρά μόνο από περιηγητές οι οποίοι τυχαία ανέφεραν κάποιο γαϊδουράκι στις ιστορίες τους. Μέχρι πριν λίγες δεκαετίες τα γαϊδούρια δεν διακρίνονταν σε φυλές αλλά σε κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθος. Υπήρχαν διεθνώς 6 κατηγορίες ή κατά άλλους ακαδημαϊκούς 4 κατηγορίες, όπου στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονταν τα πιο μικρόσωμα και στην έκτη τα πιο μεγαλόσωμα ζώα. Επίσης, τελευταίες δεκαετίες υπάρχει τάση, ιδιαίτερα στο δυτικό κόσμο, για τη δημιουργία νέων φυλών που δεν υπήρχαν προηγουμένως. Έτσι σήμερα ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει γαϊδούρια νάνους, έχει δημιουργήσει γαϊδούρια γίγαντες, υπάρχουν γαϊδούρια με βούλες, με ρίγες, με μπαλώματα, χρωματικά μπαλώματα εννοώ. Ακόμα και στο τρίχωμα έχουμε επέμβει, οπότε έτσι έχουμε δημιουργήσει φυλές με μακρύ τρίχωμα, με σπαστό, με κατσαρό και με όλους τους υπόλοιπους συνδυασμούς. Σήμερα παγκοσμίως δηλώνονται περίπου 190 φυλές, από τις οποίες 60 περίπου δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη.

0: Στον ελλαδικό χώρο έχουμε παραδοσιακά δύο είδη γαϊδουριών. Το ελληνικό γαϊδουράκι, το οποίο εμπίπτει στην πρώτη κατηγορία μεγέθους, δηλαδή είναι από τα πιο μικρόσωμα, και το κυπριακό γαϊδούρι, το οποίο εμπίπτει στην τέταρτη κατηγορία. Η απουσία βέβαια οργανωμένων εκτροφών και η ελεύθερη εισαγωγή ανά τις δεκαετίες έχει δημιουργήσει την πολυμορφία που παρατηρείται στον πληθυσμό των γαϊδουριών της πατρίδας μας σήμερα. Βλέπουμε πολλά γαϊδουράκια, βλέπουμε γαϊδουράκια που είναι ένα μέτρο, όπως είναι το ελληνικό γαϊδούρι, το κλασικό ελληνικό γαϊδουράκι, αλλά βλέπουμε και με ύψος ένα 10, ένα 15, ένα 20, ένα 25 και κάποιες φορές ακόμα και πιο ψηλά γαϊδουράκια. Τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω της εύκολης μετακίνησης των ζώων από το ένα μέρος στο άλλο, ακόμα και σε δυσπρόσιτες περιοχές της Ελλάδας, συνήθως της νησιωτικής χώρας, που είχαν απομονωμένους πληθυσμούς και ήταν ξακουστά, να το πω έτσι, έχασαν την καθαρότητά τους. Ήταν πάρα πολύ εύκολο κάποιος, είναι μάλλον πολύ εύκολο για κάποιον, να πάρει ένα γαϊδουράκι το οποίο μπορεί να προέρχεται από τη Γαλλία ή από κάπου αλλού και να το πάει στο πιο ερημικό μέρος της Ελλάδας, όπου εκεί θα διασταυρωθεί με τα γαϊδουράκια της πατρίδας μας, και έτσι ενώ δεν μπορούμε να μην τα θεωρήσουμε ελληνικά τα γαϊδουράκια αυτά, τους απογόνους δηλαδή, αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά των δικών μας γαϊδουριών.
1: Μάλιστα. Οπότε ναι, έχουμε και αυτή την διασταύρωση των ειδών και μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι τα παλιά γνήσια είδη, τα ελληνικά, τώρα έχουν εκλείψει.
0: Δεν θα έλεγα ότι έχουν εκλείψει, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς τον αριθμό τους. Θα χρειαζόταν οπωσδήποτε να γίνει κάποια έρευνα και να υπάρχει κάποια προστασία για το γαϊδουράκι μας, δηλαδή να το βρούμε και να το προσέξουμε, να το ξανακάνουμε ένα πληθυσμό μεγάλο όπως ήταν πιο παλιά. Ας δούμε λίγα και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά.
1: Πράγματι, γιατί είναι έτσι αυτά τα ζώα πολύ συμπαθητικά για τους ανθρώπους και αυτή η υπομονή που έχουν και η κοινωνικότητα τα κάνει πολύ αγαπητά.
0: Όντως, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, τα γαϊδουράκια σε σύγκριση με τα άλογα χαρακτηρίζονται από τα πολύ μακριά αυτιά τους, έτσι, το μεγάλο κεφάλι σε σχέση με το σώμα και την όρθια χέτη. Δηλαδή τα άλογα έχουν πιο μικρά αυτιά, έχουν συνήθως αυτό που λέμε αρμονικό κεφάλι σε σχέση με το σώμα και η χέτη πέφτει είτε από την αριστερή είτε από τη δεξιά πλευρά, ενώ στα γαϊδουράκια είναι όρθια η χέτη. Ακόμα τα γαϊδουράκια στερούνται προκόμις. Δεν έχουν, θα λέγαμε, τη φράτζα ανάμεσα από τα αυτιά. Ενώ τα άλογα δηλαδή έχουν μια τούφα μαλλιά τα οποία πέφτουν ανάμεσα στα αυτιά. Τα γαϊδουράκια δεν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Και το άλλο, η άλλη διαφορά που έχουν έτσι στη μορφολογία τους είναι ότι η ουρά των γαϊδουριών μοιάζει περισσότερο με αγελάδες. Δηλαδή έχει πολύ κοντό τρίχωμα για το μεγαλύτερο μήκος της ουράς και στο τέλος της ουράς έχει μια φουντίτσα, όπως ακριβώς είναι στην αγελάδα. Ενώ στο άλογο οι μακριές τρίχες ξεκινάνε από την έκφυση της ουράς και φτάνουν μέχρι το τέλος της. Στο κλασικό ελληνικό γαϊδουράκι, το οποίο είναι, όπως είπαμε, της πρώτης κατηγορίας και συνήθως καλείται και ως μεσογειακός όνος, επειδή ζώα της ίδιας κατηγορίας τα συναντούμε και σήμερα. Εκτός από την Ελλάδα, τα συναντάμε στην Ιταλία, στη Γαλλία και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Το ύψος του είναι ένα μέτρο και το βάρος του είναι περίπου τα 120 κιλά. Σαν ελληνικά γαϊδούρια μπορούν να θεωρηθούν και, όπως είπαμε, όλα τα άλλα που εμπίπτουν στις κατηγορίες, ας το πούμε, 2 και 3, δηλαδή που είναι πιο ψηλά από το ελληνικό, το δικό μας κλασικό γαϊδουράκι. Αν και η μεγάλη αυτή παραλλακτικότητα στο φαινότυπο του πληθυσμού δεν επιτρέπει την κατάταξή του σε διακριτές ομάδες. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι είναι φυλές επειδή είναι λιγάκι πιο ψηλά. Δεν πάβουν όμως να θεωρούνται ότι είναι αυτόχθονες ελληνικοί όνοι.
1: Μάλιστα.
0: Τα γαϊδουράκια αυτά δηλαδή που των κατηγοριών 2 και 3 είναι συνήθως 200 κιλά και ύψος ακρομίων συνήθως δεν ξεπερνάνε το 1,25 στο ακρόμιο.
1: Από από το ύψος και το βάρος τους εξαρτάται και τι είδους βάρη μπορούν να σηκώσουν.
0: Και βέβαια. Όσο πιο δυνατό, πιο ψηλό και πιο μεγαλόσωμα είναι ένα ζώο, αναμφίβολα έχει και μεγαλύτερη δύναμη και αντοχή. το δικό μας γαϊδουράκι το μικρό δεν θεωρείται ότι έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Παρ' όλα αυτά για το μέγεθός του έχει εξαιρετική δύναμη και εξαιρετική αντοχή.
1: Με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που δώσατε του ζώου, κύριε Κοστάρα, μας μιλήσατε και για αυτές τις λεπτομέρειες που εμείς πολλές φορές δεν προσέχουμε και έτσι φάνηκε πολύ ξεκάθαρα ποια είναι η μορφολογία του ζώου, τα γενικά του χαρακτηριστικά και οι διαφορές του από το άλογο που είναι και αυτό ένα από τα ζώα που γενικώς οι περισσότεροι έχουμε κάποια φορά συναντήσει παλαιότερα με μεγαλύτερη ευκολία στην περιφέρεια, στα χωριά μας δηλαδή. Οπότε έχουμε την εικόνα των χαρακτηριστικών αυτών. Δεν ξέρω αν θα θέλατε στο σημείο αυτό να προσθέσετε κάτι ακόμα για τα χαρακτηριστικά ή να ακούσουμε λίγη μουσική.
0: Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε λίγα πράγματα ακόμα για το τρίχωμά του και για τα χρώματα των γαϊδουριών μας.
1: Ωραία.
0: Και μετά αν θέλετε προχωράμε και σε μουσική.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Το τρίχωμα στα ελληνικά γαϊδουράκια είναι κοντό το καλοκαίρι και γίνεται πιο μακρύ το χειμώνα για να ζεσταίνεται περισσότερο. Συναντώνται μάλιστα όλες οι αποχρώσεις του καφέ, του ορφνού δηλαδή και του φεού, δηλαδή του καφέ και του γκρι. Το πιο κοινό χρώμα βέβαια είναι αυτό το γκρίζο του ποντικού που λέμε. Είναι ένα σκούρο γκρι χρωματάκι το οποίο είναι πάρα πολύ κοινό στα γαϊδούρια. Το χρώμα είναι ομοιόμορφο, δεν έχει λευκά σημεία, δεν έχει λευκά παράδειγμα πόδια ή κάποια μπαλώματα ή στο μέτωπο που έχουν συνήθως τα άλογα. Όλα τα γαϊδουράκια εκτός των αυτά που θα λέγαμε λευκά έχουν ένα γονίδιο το οποίο λέγεται ντάν, το οποίο είναι ένα γονίδιο αρέωσης του αρχικού χρώματος στο σώμα του ζώου. Αποτέλεσμα της δράσης αυτού του γονιδίου είναι τα ζώα που έχουν αυτά έναν αποχρωματισμό, δηλαδή δεν φαίνεται το αρχικό χρώμα αραιώνει, με αποτέλεσμα τα ζώα αυτά έχουν μια σκούρα ραχιαία λωρίδα η οποία ξεκινάει από τη χέτη και φτάνει μέχρι την ουρά. Δεν ξέρω αν έχετε δει όλοι οι ράχοι των περισσότερων γαϊδάρων έχουν αυτή μια πιο σκούρα λωρίδα. Αυτή λέγεται έγχελης. Και ακόμα έχουν και μια σκούρα λωρίδα στους ώμους, η οποία λέγεται σταυροειδή ζώνη. Είναι πολύ χαρακτηριστική σε όλα τα γαϊδουράκια και λίγα γαϊδουράκια έχουν και κάποιους σκουρόχρωμους δακτύλιους στα πόδια, σαν τις ζεύρες. Όπως και οι ζεύρες έχουν κάποιους δακτύλιους στα πόδια, έτσι και κάποια από τα γαϊδουράκια. Δεν συμβαίνει όμως σε όλα. Το δέρμα τώρα κάτω από το τρίχωμα είναι πάντα σκούρο. Δεν έχουμε δηλαδή λευκά σημεία στο δέρμα, είναι πάντα σκούρο. Πολλά ζώα βέβαια έχουν και έναν αποχρωματισμό στο ακρορίνιο, δηλαδή στη μουσούδα κάτω είναι πιο ανοιχτόχρωμη η τρίχα. Συνήθως αυτό συναντάμε και γύρω από τα μάτια και γύρω από την κοιλιακή χώρα. Το σχώμα είναι σχετικά στενό, δεν έχει ευρύ σώμα όπως τα άλογα. Χωρίς ιδιαίτερη μυϊκή ανάπτυξη, δεν είναι έτσι γυμνασμένο όπως τα άλογα. Τέλος, οι οπλές του είναι πάντα μαύρες, στενές, μανσκούρες, όχι μαύρες, σκούρες, στενές και πολύ σκληρές. Κάπου εδώ τελειώνουμε για τα
1: αυτό λοιπόν, αυτή ήταν η περιγραφή του ζώου. Νομίζω δεν θα υπήρχε καλύτερος τρόπος να μας περιγράψετε αυτά τα πολύ συμπαθητικά τετράποδα. Και στο σημείο αυτό, κύριε Κοστάρα, θα ακούσουμε λίγη μουσική και συνεχίζουμε.
0: Πολύ ωραία.

0: για το Γαϊδουράκι μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας είναι ο υπολόγος, ο κύριος Νίκος Κοστάρας. Μας είπατε λοιπόν τα γενικά χαρακτηριστικά του ΟΝΟΥ και τώρα να δούμε ποια είναι η χρήση του, πώς γενικώς έτσι χρησιμοποιήθηκε κυρίως στις αγροτικές κοινωνίες.
1: Λοιπόν, το γαϊδουράκι είναι από τη φύση του ένα ήρεμο, κοινωνικό και ευγενικό ζώο. Είναι έξυπνο, μαθαίνει εύκολα, έχει καλή μνήμη και το πιο σημαντικό είναι ότι καταλαβαίνει τι το συμφέρει. Σε αντίθεση με το άλογο, είναι ένα ζώο ψύχρεμο και δεν πανικοβάλλεται εύκολα. Δεν αντιδρά σπασμωδικά. Αλλά αντιθέτως θα προσπαθήσει να αξιολογήσει κάθε πιθανό κίνδυνο. Συνήθως, δεν ξέρω αν φαντάζομαι θα το έχετε συναντήσει κι εσείς, τα άλογα πολύ εύκολα πανικοβάλλονται και συνήθως ο τρόπος αντιμετώπισης ενός προβλήματος για το άλογο είναι ότι αν δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει θα το βάλει στα πόδια, θα φύγει. Είναι ζώο φυγής και αγέλης το άλογο. Αντίθετα, το γαϊδουράκι μας είναι ένα πολύ ψύχρεμο ζώο. Δεν θα πανικοβληθεί. Θα προσπαθήσει να καταλάβει τι συμβαίνει, τι είναι αυτό που του δημιουργεί αυτό την ανασφάλεια. Είναι ένα ζώο πολύ παρατηρητικό, προσεκτικό και λογικά σκεπτόμενο. Και δεν θα διστάσει να αρνηθεί να κάνει κάτι που θεωρεί επικίνδυνο. Αυτός είναι και ο λόγος που εμείς οι άνθρωποι θεωρούμε ότι το γάιδαρος είναι πεισματάρης. Δεν είναι πεισματάρης, απλά μας δείχνει με το δικό του τρόπο ότι δεν θέλω να κάνω αυτό που μου ζητάς γιατί το θεωρώ επικίνδυνο, παράδειγμα. Γιατί πολύ απλά είναι λογικά σκεπτόμενος.
0: Που σημαίνει ότι για να κάνει κάτι θα πρέπει να εμπιστευτεί το αφεντικό του ή τον άνθρωπο
1: ακριβώς.
0: Που του υποδεικνύει κάτι.
1: Ακριβώς, το είπατε πάρα πολύ καλά. Ο γάιδαρος αγαπά τον ιδιοκτήτη του και αν ο ιδιοκτήτης του φέρεται καλά γίνεται υπάκουος, υπομονετικός και επιζητά την επαφή. Είναι γνωστός για την αφοσίωσή του, τη λιτότητά του και την ταπεινότητά του. Αν δηλαδή ξέρει ότι δεν κινδυνεύει από μας, θα κάνει ακόμα και πράγματα που δεν θα έκανε σε άλλη περίπτωση γιατί μας εμπιστεύεται και θεωρεί ότι από τη στιγμή που του το ζητάμε και ξέρει ότι δεν κινδυνεύει από εμάς, θα το κάνει. Τα προβλήματα ξεκινούν όταν ο άνθρωπος βλέπει αυτή το πεισματάρι γάιδαρο, θεωρεί ότι το κάνει επίτηδες ο γάιδαρος για να μην κάνει δουλειά γιατί είναι τεμπέλης και είτε τον χτυπά είτε του φέρεται άσχημα. Τότε τα πράγματα δυσκολεύουν και συνήθως δεν έχουν καλό αποτέλεσμα.
0: Είναι ναι, λοιπόν...
1: Πείτε μου.
0: Είναι λοιπόν τόσο συνεργάσιμος όσο καμιά φορά κανείς δεν το έχει στο νου του έτσι.
1: Είναι εξαιρετικά αφοσιωμένο σε εμάς και σας λέω αν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ΟΝΟΥ τότε υπάρχει αφοσίωση και θα είναι υπάκουος και υπομονετικός, θα υπομείνει ακόμα και κάποιες παραξενιές μας αν ξέρει ότι τον αγαπάμε πραγματικά. Να πούμε κάποιες διαφορές που έχουν τα γαϊδουράκια σε σχέση με το άλογο. Σε αντίθεση με τα άλογα τα οποία εξελίχθηκαν σε κρύες έως παγετώδη συνθήκες γιατί για όσους παρακολούθησαν την εκπομπή για τα λογάκια θα το θυμούνται, τα άλογα εξελίχθηκαν σε πολύ κρύες συνθήκες σε περιοχές πάνω από τον Κάυκασο, δηλαδή θα λέγαμε Βόρεια Ευρώπη έως Μογγολία. Ο γάιδαρος από την άλλη μεριά εξελίχθηκε στις ερήμους της Βορείου Αφρικής και της Αραβικής Χερσονήσου και είναι πολύ καλά προσαρμοσμένος στη ζωή στην έρημο. Είναι τρομερά λιτοδίαιτος και μπορεί να τρέφεται με όλα σχεδόν τα φυτά, ακόμα και τα αγκάθια. Εξού και το γαϊδουράγκαθο, το οποίο είναι πραγματικά ένα αγκάθι το οποίο δεν μπορεί να τα κουμπίσεις με τα χέρια σου και παρόλα αυτά ο γάιδαρος το τρώει και το θεωρεί και μια λιχουδιά. Ως εκ τούτου η θερμή και εξαιρική γη των περισσότερων περιοχών της υπηρετικής Ελλάδας αλλά και των νησιών μας του ταιριάζει απόλυτα. Να πούμε ότι ένα γαϊδουράκι ζει περισσότερο από 30 χρόνια αν δεν έχει ταλαιπωρηθεί στη ζωή του. Έχει αργό ρυθμό ανάπτυξης, αλλά μακρά παραγωγική ζωή και υψηλή αναπαραγωγική απόδοση. Δηλαδή, αναπτύσσεται σχεδόν στον τρίτο χρόνο, ενηλικιώνεται, να το πω έτσι. Έχει πολύ μεγάλη παραγωγική ζωή, δηλαδή μέχρι τα βαθιά του γεράματα μπορεί να αποδίδει σε εργασίες, όχι βέβαια να το ταλαιπωρούμε, να το παρακάνουμε, αλλά μπορεί να αποδίδει. Η ανίβωση έρχεται σχετικά νωρίς. Καλό είναι βέβαια να αναπαράγεται, όπως είπαμε, σε ενήλικη, όταν πια είναι ενήλικο, δηλαδή μετά τον τρίτο χρόνο. Η κυοφορία διαρκεί περίπου 372 μέρες. Είναι 370 μέρες θα λέγαμε, αλλά συνήθως είναι 372 μέρες. Και τα θηλυκά γεννούν ένα πουλάρι και σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις δύο. Το νοπουλάρι θα τρέφεται από το γάλα της μητέρας του για τους πρώτους 6 μήνες και συνήθως μετά οι μητέρες το απογαλακτίζουν. Σε σχέση με το άλογο, ο γάιδαρος είναι ένα ανθεκτικό ζώο. Αντέχει στη βαριά εργασία, έχει βάδισμα πολύ σταθερό, καθιστώντας έτσι το γάιδαρο πιο ασφαλή σε δύσβατες διαδρομές. Αν θέλουμε δηλαδή να πάρουμε ένα δύσβατο μονοπάτι, να ανέβουμε στο βουνό, ο γάιδαρος σίγουρα είναι ένα ζώο στο οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσει να πάει εκεί που ζητάμε.
0: Και κύριε Κωστάρα, είναι χαρακτηριστικό ότι το βάδισμα είναι αργό, αλλά είναι σταθερό.
1: Είναι πολύ σταθερό. Ο γάιδαρος κάνει μικρά βηματάκια, δεν κάνει μεγάλα βήματα. Δεν θα έλεγα ότι είναι αργό, θα έλεγα ότι κάνει μικρά βηματάκια.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι η σωματική του διάβλαση τέτοια που δεν του επιτρέπει να έχει μεγάλο δρασκελισμό. Αντίθετα, έχει πολύ μικρά βηματάκια, αλλά με αυτά τα μικρά βηματάκια είναι πραγματικά πολύ ασφαλής σε οποιοδήποτε μονοπάτι, όσο απόκριμνο και αν είναι.
0: Και προφανώς έτσι ο βηματισμός αυτός καμιά φορά μας κάνει να νομίζουμε ότι δεν μπορεί να πάει πιο γρήγορα.
1: Ναι. Ο γάιδαρος αναμφίβολα έχει τις ταχύτητες, θα λέγαμε, όπως ακριβώς και το άλογο, δηλαδή έχει και το βάδιν, έχει και τον τροχασμό, έχει και τον καλπασμό. Απλά ο τροχασμός και ο καλπασμός δεν είναι οι ταχύτητες που θα του άρεσαν, να το πω έτσι, οπότε θα προτιμούσε να βαδίζει. Αυτά τα προσόντα του γαϊδάρου εκμεταλλεύτηκε και ο άνθρωπος, χρησιμοποιώντας τον σε όλες σχεδόν τις εργασίες. Η βασική του δουλειά ήταν στις μεταφορές, είτε δεμένο σε άμαξα, είτε ως υποζύγιο, δηλαδή ως ζώο μεταφοράς φορτίου. Και σε αυτές και στις δύο δουλειές βολεύει το περπάτημα και όχι οι άλλες ταχύτητες. Συνήθως το χρησιμοποιούσε ένας αγρότης στο χωράφι, μετέφερε τα εμπορεύματα στην πόλη από το χωριό, τα κοφίνια με τα σταφύλια από τον τρίγο, συμμετείχε στο αλώνισμα των τσιτηρών και σε αμέτρητες άλλες αγροτικές περισσότερο εργασίες.
0: Και
1: ακόμα και σήμερα.
0: Είναι στενά συνδεδεμένος λοιπόν με την οικογένεια και με τον ιδιοκτήτη του, γιατί όπως είπατε μετείχε σε αυτό το πλήθος των εργασιών του σπιτιού.
1: Αναμφίβολα, συνήθως κάθε οικογένεια είχε και το γάιδαρό της ή το άλογό της, αλλά συνήθως το γάιδαρο. Και η απώλεια του ζώου αυτού ήταν μεγάλη καταστροφή για μια οικογένεια. Δηλαδή ξαφνικά έχανε ίσως το πιο σημαντικό εργαλείο ή υπηρέτη της οικογένειας. Γιατί το χρησιμοποιούσαμε σε χίλια δύο πράγματα. Δηλαδή από το να μεταφέρει νερό από το πηγάδι στο σπίτι τα πιο παλιά χρόνια. Ακόμα και σήμερα είναι αναντικατάστατος στις μεταφορές, ιδίως σε πολλά νησιά που τα χωριά είναι χτισμένα κλιμακωτά και η μόνη πρόσβαση στα σπίτια είναι από στενά σοκάκια ή καλντερίνια, όπως παράδειγμα στην Ήδρα. Μέχρι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα σχεδόν κάθε σπίτι είχε ένα γάιδαρο.
0: Μάλιστα. Να κάνουμε και στο σημείο αυτό ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και συνεχίζουμε.
1: Mm-hmm.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Για τον Όνο, το συμπαθητικό γαϊδουράκι μιλάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και για τη φυσιολογία του ζώου. Μαζί μας ο υπολόγος, ο κύριος Νίκος Κοστάρας, και μας λέγατε πολύ έτσι, μας δώσατε πολύ ωραίες πληροφορίες, κύριε Κοστάρα, για το ζώο, για τα είδη, για τις συνήθειές του, για τη φυσιολογία του και για το πώς είναι δεμένο με τον άνθρωπο και με τον ιδιοκτήτη του. Τώρα θα μπορούσαμε ενδεχομένως να δώσουμε κάποια στοιχεία ακόμα για την καθημερινότητα του ζώου, δηλαδή για την διατροφή του, για το πόσο ανθεκτικό είναι, για το, επειδή μας είπατε ότι κατάγεται από ζεστά κλίματα και από την Αφρική, μπορεί να μείνει αρκετή ώρα χωρίς νερό ή χωρίς φαγητό, έχει αυτή την αντοχή ο οργανισμός του.
2: Ναι, ναι. Όπως είπαμε, τα γαϊδουράκια μας είναι ζώα λιτοδίαιτα, προερχόμενα από γεωγραφικές περιοχές άνυδρες, φτωχές διατροφικούς πόρους. Ανήκουν στην κατηγορία των φυτοφάγων με ζυμωτικούς χώρους στο παχύεντερο. Δεν ξέρω αν πρέπει να μπούμε σε τόσο μεγάλες λεπτομέρειες. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι χρειάζονται ζωοτροφές με χαμηλό ενεργειακό περιεχόμενο, δεν χρειάζονται δηλαδή πολύ πλούσια τροφή, όπως είναι τα άχυρα δημητριακών, οι οποίες συνίστανται και είναι διαρκώς διαθέσιμες για κατανάλωση, μπορούμε να τις βρούμε εύκολα, θέλω να πω. Τώρα για τα γαϊδουράκια μας, για να βγάλουμε ένα σιτηρέσιο και να είναι σωστό, εξαρτάται από πολλά πράγματα. Εξαρτάται πρώτα απ' όλα από την ηλικία του, από το βάρος του περισσότερο, δηλαδή το σωματότυπό του, και την κατάστασή του, δηλαδή αν είναι έγκυο ή αν είναι μικρό ή απογαλακτίζεται παράδειγμα και θέλουμε να, να του δώσουμε χοντροειδείς τροφές. Χοντρικά μπορούμε να πούμε ότι 2 κιλά με 2,5 άχυρο κρίσης και λίγο σανό παράδειγμα είναι αρκετό για ένα γαϊδουράκι. Αναμφίβολα, αν αυτό το γαϊδουράκι τώρα δουλεύει, δηλαδή το έχουμε σε κάποιο νησί και παράγει πραγματικά, παράγει δουλειά, παράγει εργασία, θα πρέπει οπωσδήποτε να αυξήσουμε το σιτηρέσιο αυτό. Και κάτι ακόμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι το χειμώνα καλό είναι να αυξήσουμε λιγάκι τη δόση, επειδή καταναλώνεται και ένα μέρος της τροφής για να παράγει θερμότητα για το ζώο, να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες του και να ζει καλύτερα.
1: Οπότε και οι μεταβολές του καιρού παίζουν ένα ρόλο στη διατροφή του. Και είναι ενδιαφέρον και αυτό που είχατε πει προηγουμένως, ότι ενώ το καλοκαίρι το τρίχωμά του είναι πιο κοντό, το χειμώνα γίνεται μακρύτερο για να το προστατεύει από τις καιρικές συνθήκες, από τις παγωνιές, από το κρύο.
2: Όντως, βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι το γαϊδουράκι είναι ένα ζώο που αντέχει αρκετά. Δηλαδή, για να σκεφτείτε, δεν χρειάζεται κάποιο στάβλο όπως τα περισσότερα άλογα θα χρειάζονταν. Αυτό που χρειάζεται ένα λογάκι είναι να το προστατεύουμε από τη βροχή και τον αέρα. Ο συνδυασμός βροχής-αέρα όντως μπορεί να του κάνουν κακό. Αλλά από εκεί και πέρα, ακόμα και αν έχουμε ένα στάβλο που καλό είναι να υπάρχει, αν θέλει δηλαδή να πάει να καλυφθεί, να μπορεί να το κάνει, τις περισσότερες φορές θα δούμε όμως ότι είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι, είτε βρέχει, το γαϊδουράκι μας θα μένει έξω από το στάβλο, θα κάθεται δηλαδή στο περιβάλλοντα χώρο και θα είναι μια χαρά.
1: Είναι λοιπόν πολύ ανθεκτικό και στις μεταβολές του καιρού και στις διαφορετικές καιρικές συνθήκες, δηλαδή και στο καλοκαιρινό ήλιο αλλά και στον χειμωνιάτικο καιρό. Υπάρχουν έτσι κάποιες ασθένειες ή κάποιοι λόγοι που μπορεί να αρρωστήσει, για τους οποίους μπορεί να αρρωστήσει το γαϊδουράκι?
2: Κοιτάξτε, όπως όλα τα έμβια όντα, και τα γαϊδουράκια έχουν διάφορες ασθένειες που συνήθως είναι λάθος της διαχείρισής μας. Συχνά παρατηρείται κολικός παράδειγμα, που είναι, είναι κάτι κοινό σε όλα τα υποειδή, και συνήθως συνδέεται με τη διατροφή, τη διατροφή την οποία του δίνουμε κλπ. Έχει όμως όλες τις ασθένειες που έχουν, που παρατηρούνται και στα λογάκια. Θα πρέπει να προσέχουμε τα δόντια τους παράδειγμα, επειδή τα δόντια των υποειδών μεγαλώνουν, δηλαδή μακραίνουν συνέχεια, δεν είναι σαν τα δικά μας, με αποτέλεσμα μακραίνουν αλλά ταυτόχρονα φθύρονται με τη μάσηση, οπότε παραμένουν σε ένα επίπεδο. Αν όμως για κάποιο λόγο κάποιο δόντι δεν φθύρεται, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα ότι ένα ζώο χάνει ένα δόντι στο πάνω μέρος της σιαγόνας, το κάτω δόντι, το οποίο θα είναι ελεύθερο, δηλαδή δεν θα βρίσκει αντίσταση στο επάνω δόντι, θα μεγαλώσει υπέρμετρα και αυτό κάποια στιγμή θα φτάσει και θα ενοχλεί το ούλο το επάνω. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε. Υπάρχουν ειδικοί οδοντίατροι για υποειδή, όπου έρχονται και μας λιμάρουν ουσιαστικά τα δόντια και έτσι τα κρατάνε σε μια πολύ καλή κατάσταση για να μπορεί το ζώο να τρέφεται. Αυτός είναι και άλλος ένας λόγος που παρατηρείται πολύ συχνά στα γαϊδουράκια μας, ότι επειδή παραμελούνται αυτά τα θέματα, συνήθως χάνουν τη ζωή τους γιατί δεν μπορούν να τραφούν, δεν μπορούν να μασίσουν, δημιουργούνται φλεγμονές μες στο στόμα, με αποτέλεσμα χάνουν την υγιεινή τους δύναμη και την σωματική τους κατάσταση και τελικά χάνονται, πεθαίνουν.
1: Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό. Ειλικρινά δεν το είχα ξανακούσει, κύριε Κωστάρα, ότι η στοματική υγιεινή των ζώων αυτών παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο ακόμα και στην διατήρηση της ζωής τους.
2: Ναι. Είναι πάρα πολλά τα υποειδή, όχι μόνο γαϊδουράκια αλλά και άλογα, τα οποία πεθαίνουν επειδή ουσιαστικά δεν έχουν δόντια για να μασίσουν. Δηλαδή όταν πια έρχει μετά το 22ο-25ο έτος ηλικίας, που αρχίζουν τα δόντια πια και δεν μεγαλώνουν άλλο, δηλαδή χαλάνε, πολλές φορές χάνονται ζώα παρόλο που είναι υγιή, επειδή πολύ απλά δεν έχουν δόντια.
1: Που σημαίνει ότι χρειάζεται μια προληπτική φροντίδα στον τομέα αυτό.
2: Ναι, είναι καλό κάθε χρόνο να έρχεται κάποιος ειδικός, ο οποίος να δει, να βλέπει αν τα δόντια του ζώου μας είναι σε καλή κατάσταση ή όχι. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι καλό να προσέχουμε όσοι έχουν γαϊδουράκια είναι να μην το φορτώνουν πολύ, γιατί βλέπουμε πάρα πολλές φορές να αποκτούν κύλες τα γαϊδουράκια μας από το υπέρμετρο βάρος με το οποίο φορτώνονται. Και το άλλο είναι να το σαμάρι δεν κάνει οποιοδήποτε σαμάρι σε οποιοδήποτε γαϊδουράκι. Το σαμάρι θα πρέπει να ταιριάζει, είναι κάτι ανάλογο με το γάντι που φοράμε εμείς ή με το παπούτσι που φοράμε. Αν δεν μας κάνει το νούμερο, δεν μας κάνει δηλαδή, δεν είναι φτιαγμένο για το σώμα μας, δημιουργεί προβλήματα στην αρχή στο δέρμα και λοιπά, και αργότερα δημιουργεί προβλήματα και στη σπονδυλική στήλη του ζώου και σε άλλα σημεία. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το σαμάρι μας να είναι αυτό που πρέπει, και το βάρος με το οποίο φορτώνουμε το ζωάκι μας ή η χρήση τέλος πάντων με την οποία το χρησιμοποιούμε να είναι κατάλληλη για το συγκεκριμένο ζώο.
1: Αυτό σημαίνει, κύριε Κωστάρα, ότι στο βίο του ζώου αυτού θα πρέπει να αλλάξει ο ιδιοκτήτης ενδεχομένως σαμάρι ανάλογα με την ανάπτυξη, καθώς μεγαλώνει το ζώο θα ναι. Πρέπει να φροντίζει και αυτό.
2: Οπωσδήποτε. Βέβαια, καλό είναι να μην φορτώνεται ένα ζώο πριν το τρίτο χρόνο της ηλικίας του, που ενηλικιώνεται. Θα πούμε, δεν σταματάει η ανάπτυξή του, αλλά έχει το 90%, ας το πούμε έτσι, της ανάπτυξης έχει επέλθει. Οπότε μετά φορτώνεται, μετά δηλαδή μπορούμε να το φορτώσουμε και να του βάλουμε σαμάρι. Καλό θα ήταν τότε να βρούμε ένα σαμάρι το οποίο να του κάνει και όχι ένα οποιοδήποτε. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο να παρατηρούμε γαϊδουράκια στα οποία το σαμάρι δεν ήταν αυτό το οποίο ενδείκνυται.
1: Και όπως είπατε, αυτό επιφέρει έτσι βλάβες στο ζώο. Και όπως βλέπουμε, μεγαλώνοντας το ζώο από την ενηλικίωσή του και μετά, από τα 3 χρόνια και μετά, έχουμε κάποιες μεταβολές αναχρονικά διαστήματα, δηλαδή κάποια στιγμή μεγαλώνει ακόμα περισσότερο ή γίνονται πιο δυνατά τα πόδια του.
2: Είναι όπως όλα τα ζώα, όπως και εμείς οι άνθρωποι, όπως και τα λογάκια. Αν γυμνάζονται, αποκτούν μεγαλύτερη μυϊκή μάζα, άρα μπορούν να φορτωθούν και περισσότερο. Ο γάιδαρος γενικά δεν αποκτά μεγάλη μυϊκή μάζα, αλλά μαθαίνει τη δουλειά. Δηλαδή, αν τον χρησιμοποιούμε καθημερινά σε κάποια εργασία, τη μαθαίνει, με αποτέλεσμα σιγά σιγά με τον καιρό αποκτά μεγαλύτερη αντοχή και οπωσδήποτε και καλύτερο μυϊκό σύστημα στο σώμα του. Οποιαδήποτε αλλαγή στο γαϊδουράκι μας, καλό είναι να γίνεται σταδιακά. Δηλαδή, να μην το παίρνουμε εκεί που μπορεί να ήταν στο χωράφι για 6 μήνες και να το βάζουμε να δουλεύει για πολλές ώρες την ημέρα. Να γίνεται αυτή η αλλαγή να γίνεται σταδιακά. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τη διατροφή. Αν κάνουμε αλλαγές στο σιτηρέσιο του ζώου μας, θα πρέπει να το κάνουμε σταδιακά για να αποφύγουμε τους κολικούς που είπαμε νωρίτερα.
1: Μάλιστα, οπότε χρειάζεται έτσι οι εναλλαγές να γίνονται με τρόπο ώστε να μπορέσει να προσαρμοστεί το ζώο. Είδαμε λοιπόν ότι το ζώο δεν χρειάζεται πολλά, δηλαδή όπως μας είπατε και προηγουμένως, πολλές φορές βλέπουμε τα γαϊδουράκια να μην χρησιμοποιούν ούτε και το στάβλο που ενδεχομένως έχουν, αντέχουν αρκετά στο κρύο, στη βροχή, τρώνε όπως μας περιγράψατε προηγουμένως, δεν χρειάζονται δηλαδή μεγάλες ποσότητες. Με το νερό τι γίνεται, γιατί διάβαζα ότι μπορούν να αντέξουν και να μην πιούν νερό την ώρα που διψάνε, αλλά θέλουν καθαρό νερό.
2: Θέλουν καθαρό νερό και η αλήθεια είναι ότι το γαϊδουράκι, επειδή ακριβώς έχει εξελιχθεί σε θερμά κλίματα, το σώμα του έχει προσαρμοστεί να χρησιμοποιεί καλύτερα το νερό. Αυτό το μπορούμε να το δούμε και εμείς, γιατί αν έχουμε παρατηρήσει τα κόπρανα των γαϊδουριών, έχουν σχήμα σαν μπιστεκάκια. Ενώ παράδειγμα των αλόγων είναι μία μάζα. Όταν πέφτει στο έδαφος γίνεται μία μάζα. Ενώ στα γαϊδουράκια, επειδή το σώμα τους κατακρατά περισσότερο νερό, δηλαδή χρησιμοποιεί το νερό καλύτερα από ότι το αλογάκι, έχει μικρότερη περιεκτικότητα υγρασίας τα κόπρανα του γαϊδάρου από ότι σε σχέση με το αλογάκι. Οπωσδήποτε όμως εμείς ως διαχειριστές ενός ζώου θα πρέπει να έχει πάντα άφθονο και καθαρό νερό. Θα πρέπει να έχει πάντα πρόσβαση σε νερό και το νερό αυτό βέβαια να είναι καθαρό.
1: Είναι ένα λοιπόν από αυτά που κανείς πρέπει να προσέχει, γιατί δεν είναι σαν κάποια από τα άλλα ζώα που μπορούν να πιούν νερό το οποίο δεν είναι πεντακάθαρο. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και πορευόμαστε προς το τέλος της εκπομπής μας, κύριε Κωνστάκη.
2: Ωραία.

0: μαζί σας και πάλι αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε για το γαϊδουράκι και ο κύριος Νίκος Κοστάρας, υπολόγος, είναι μαζί μας και μας δίνει όλα αυτά τα στοιχεία, τα σχετικά για την φυσιολογία του ζώου. Κύριε Κοστάρα, είπατε προηγουμένως ότι τα μικρά όταν γεννιούνται τρέφονται από το γάλα της μητέρας τους και περίπου μετά από ένα εξάμηνο απογαλακτίζονται. Τον τελευταίο καιρό ακούμε πολλά όμως για το γάλα του ζώου και για τις ωφέλειές του. Έχει δοθεί έτσι γίνεται πολύς λόγος γι' αυτό τα τελευταία χρόνια.
1: Οι ιδιότητες του γαϊδουρινού γάλακτος είναι γνωστές από την αρχαιότητα. Ο Ιπποκράτης πρότεινε το γαϊδουρινό γάλα σαν θεραπεία για διάφορες παθήσεις. Είναι γνωστό ότι η Κλεοπάτρα της Αιγύπτου συντηρούσε μεγάλα κοπάδια γαϊδουριών για να μπορεί να κάνει το μπάνιο της γάλα γαϊδούρας. Σήμερα τα ευεργετικά χαρακτηριστικά του γαϊδουρινού γάλακτος έχουν αποδειχθεί και επιστημονικά. Το νόβαλα καταναλώνεται ως τρόφιμο, αλλά χρησιμοποιείται και για θεραπευτικούς και καλοπιστικούς σκοπούς σε καλλυντικά και σαπούνια. Η αλήθεια είναι ότι η διαφορά που έχει με το γάλα, παράδειγμα, της φοράδας ή άλλων ζώων, έχει βρεθεί ότι το νόγαλα έχει κάποιες αντισηπτικές ιδιότητες. Οπότε όντως είναι καλό για το δέρμα μας, γιατί μας βοηθάει με έναν φυσικό τρόπο, χωρίς χημικά, για την επούλωση ή τέλος πάντων για θεραπευτικούς σκοπούς στο δέρμα μας. Τελευταία βλέπουμε πάρα πολλά προϊόντα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι δεν είναι εύκολη η εκτροφή των γαϊδουριών για το γάλα τους. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ένα γαϊδουράκι δεν είναι όπως τα πρόβατα που πάνε όλα μαζί σε κοπάδι. Τα γαϊδουράκια είναι μοναχικά ζώα, δηλαδή σε ελεύθερη κατάσταση ζουν και μόνα τους. Πάνε και σε κοπάδια, αλλά ζουν και μόνα τους κάποιες περιόδους. Λοιπόν, κάποιος ο οποίος θέλει να αρμέξει με ένα γαϊδουράκι θα πρέπει να πηγαίνει και να το παίρνει από το χωράφι κάθε τόσο για να το αρμέξει. Το άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι επειδή τα γαϊδούρια δεν έχουν μεγάλους μαστούς όπως είναι πάλι τα πρόβατα, τα κατσίκια ή τα βοήδη, το γάλα το οποίο έχουν στο μαστό τους είναι πάρα πολύ λίγο. Οπότε αν θέλουμε να μαζέψουμε κάποια ποσότητα γάλακτος θα πρέπει να αρμέγουμε κάθε μισή, κάθε μια ώρα και κάθε δύο. Αλλά με αποτέλεσμα κάνει δύσκολη τη συλλογή του γάλακτος και στην πατρίδα μας δεν υπάρχει και η υποδομή να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το γάλα. Πολλοί παραγωγοί που παράγουν ονόγαλα το στέλνουν έξω δυστυχώς, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε την αγορά και τις εγκαταστάσεις για να το χρησιμοποιήσουμε, να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά του.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν όλη αυτή η υποδομή που θα βοηθούσε στο να χρησιμοποιήσουμε εδώ πολύ πιο εύκολα το προϊόν αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα με τους πληθυσμούς του συμπαθητικού αυτού τετράποδου, τι γίνεται, κύριε Κοστάρα?
1: Κοιτάξτε, το γαϊδουράκι μας είναι αναμφίβολα το ανθεκτικότερο και χρησιμότερο ζώο της ελληνικής επαρχίας. Το συναντάμε σε κάθε γωνιά της ελληνικής επικράτειας. Όμως ο πληθυσμός του συρρυκνώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2016 είχαν καταγραφεί σε όλη τη χώρα 3,5 περίπου χιλιάδες γαϊδουράκια. Από αυτά όμως ο συνολικός αριθμός του καθαρόαιμου ελληνικού όνου, δηλαδή του δικού μας γαϊδουριού, είναι άγνωστος. Εκτιμάται όμως ότι είναι λιγότερο από 500 ζώα σε όλη την επικράτεια. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια μελέτη, μια έρευνα, να εντοπιστούν τα άτομα αυτά και να τα προστατεύσουμε με κάποιο τρόπο.
0: Μας λέγατε προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής, όταν μιλούσαμε για τα διάφορα είδη, αν το λέω σωστά εγώ αυτή την ώρα, για αυτά τα μικρόσωμα γαϊδουράκια που στο εξωτερικό φρόντισαν με διασταυρώσεις να δημιουργήσουν. Εδώ στη χώρα μας ή στην πατρίδα μας, ποιες διασταυρώσεις είχαμε τα προηγούμενα χρόνια? Είχαμε, ας πούμε, διασταύρωση μεταξύ αλόγου και όνου?
1: Αυτό είναι το πιο κοινό, όντως, επειδή είναι όλα υποειδή και μπορούν να διασταυρωθούν μεταξύ τους, παράγουν βέβαια υβρίδια. Η διασταύρωση μεταξύ θηλυκιάς φοράδας και αρσενικού γαϊδάρου μας παράγει το κλασικό μας μουλάρι, αυτό που λέμε μουλάρι, τον ημίωνο.
0: Που ήταν ένα πιο δυνατό ζώο δηλαδή.
1: Το οποίο παίρνει τα καλά χαρακτηριστικά από τη μητέρα του, δηλαδή το μεγαλύτερο σωματικό βάρος, την καλύτερη σωματική διάβλαση. Απ' την άλλη μεριά όμως έχει και από τον πατέρα του γάιδαρο, έχει τη δύναμη και την αντοχή, τη γαϊδουρινή που θα λέγαμε. Η άλλη διασταύρωση που γίνεται πιο σπάνια, που είναι δηλαδή αρσενικός επιβήτωρας, αρσενικό άλογο με θηλυκιά γαϊδούρα, μας δίνει το γύλο, ο οποίος είναι ένα ζώο το οποίο δεν έχει τόσο καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή παίρνει το σωματότυπο της μητέρας του, δηλαδή το γαϊδουρινό, και δεν έχει την αντοχή που έχει το κλασικό μουλάρι, αυτό που λέμε μουλάρι. Στο εξωτερικό γίνονται βέβαια και άλλες διασταυρώσεις, δηλαδή έχουν διασταυρώσει και γαϊδουράκι με ζεύρα, και τους δίνουν διάφορα περίεργα ονόματα, όπως το ζόγκι, που είναι τα πρώτα γράμματα είναι από το ζέμπρα, γι' αυτό έξω και το ζώο, και μετά τελειώνει σε εκεί, επειδή είναι το ντόγκι. Οπότε ζόγκι είναι ουσιαστικά η διασταύρωση μεταξύ ζέβρας και γαϊδάρου. Και βγαίνουν διάφορα περίεργα ζωάκια, κάποιες φορές θυμίζουν γάιδαρο και έχουν ρίγες ζεύρας, άλλες φορές θυμίζουν περισσότερο ζεύρα αλλά με κάποια μπαλώματα, δηλαδή παίρνει και κάποια μεγάλα μέρη του σώματος, έχουν το χρώμα από το γαϊδουράκι, δηλαδή χωρίς ρίγες. Συνήθως αυτά τα βλέπουμε σε ζωολογικούς κήπους στο εξωτερικό, που ζουν μαζί γαϊδουράκια και ζεύρες, βάζουν μαζί δηλαδή υποειδή, και προκύπτουν αυτές οι περίεργες διασταυρώσεις. Στην Ελλάδα όμως, κατά κόρον, διασταυρώνουμε φοράδες με αρσενικά γαϊδούρια για την παραγωγή των...
0: των μουλαριών που μας είπατε προηγουμένως.
1: Που έχουν προσφέρει, και τα μουλάρια έχουν προσφέρει πάρα πολύ στη ζωή του Έλληνα.
0: Και ναι, θυμόμαστε τώρα, έτσι μου ήρθε στο νου ακούγοντάς σας, κύριε Κοστάρα, πόσο πολύ αυτά τα ζώα που προέκυψαν από τη συγκεκριμένη διασταύρωση, τα μουλάρια δηλαδή, βοήθησαν ακόμα και στο αλβανικό έπος. Θυμόμαστε και από διηγήσεις και από διάφορες εικόνες που έχουμε δει αυτά τα ζώα που ήταν πιο δυνατά να πηγαίνουν πολεμοφόδια και τρόφιμα στο μέτωπο.
1: Όντως, και τα άλογά μας, αλλά και δηλαδή οι φυλές της Πίνδου, των αλόγων της Πίνδου αλλά και της Θεσσαλίας, ήταν από τα ζώα τα οποία πρωτοστάτησαν στον πόλεμο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν και τα κριτικά άλογα και τα πινιώτικα τα οποία προσέφεραν. Τα μουλάρια μας ήταν πολύ αποδοτικά, γιατί αντέχουν, όπως είπαμε, έχουν πολύ μεγάλη αντοχή για το σωματότυπό τους. Απλά να μην ξεχάσω να πω, όπως είπα και πριν, τα μουλάρια είναι υβρίδια, δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπαραχθούν, δεν είναι γόνιμα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν καταγραφεί κανένα δύο φορές που έχουν γεννηθεί γόνιμα μουλάρια, αλλά δεν μπόρεσαν να δώσουν απογόνους. Οπότε χρειάζεται πάντα να υπάρχει ένα άλογο και ένας γάιδαρος για να μπορούμε να έχουμε ένα μουλαράκι.
0: Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι άλλο να πείτε, κύριε Κοστάρα. Εμείς πάντως θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα για τον όνο, για το γαϊδουράκι.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Μαζί μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο υπολόγος, ο κύριος Νίκος Κοστάρας. Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο, ακούσατε την εκπομπή «Επιβεβικός επί όνου, η φυσιολογία του όνου». Αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Σύσσωμη Χριστού, υπερισπουδή στην ευχαριστία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Ακούστε σε επανάληψη από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στις 8 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του.
4: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε.

όσο σημάντιον, εκτείνον τον ουρανόν ως ιδέην, ως εγάζον εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θύσιν έφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών ευυπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάντιον του περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται ο φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόρ, καταβαίνουν σε παιδεία, εις ο τόπον όνε θεμελίωσε σε αυτά. Όριον έθω, ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη, ο εξαγωστέλων πηγάσε φάραξιν, αναμέσων των ωραίων.

σκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερώων αυτού από καρβού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες

Χορταστήσω την ταξίλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φίδευσας. Εκεί στρουφία ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όριτα υψηλά τε σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνινης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού.

θεόβρωσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις ας μάγρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εσοφία επί ίσας επληρώθη η γη της κτήσεώς σου.

δράκονούτου σον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος οχώσει δούνε την τροφήν αυτών εις έπειρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και πτύ.

Την εξ ανθρώπων αναμένονται βοήθεια, να το σώμα περιμένουν δεσέλεως και τη συναπεγρεχόμενη σωτηρία. Ους διαφύλαξαν παντή καιρό και κάτι παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντός εχθρού από πάση αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων.

0: Τον δούλου σου δέσου τα κατορήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί των σωτηριών σου, ο ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσε δε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών ως και ημείς αφήμεν τες οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Όσων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
2: Συνοτέα το Χεροδίμ και δεξωτέα σε και το Σεραφείμ, διαφθόρο όταν τον τεκούσαν, την όγκο στο τόπο σε με έγινε δόξα, Πατρί και Ιερό και Γερμαίο και Νίκη, και Ρίγησον ως τον Ιερό Ναβί. Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, Κύριε Ρέισον, Πατερά, Κύριε Λόγισον.
1: Δόξη Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σημα. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράμου και Παναμόμου Αγίες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άνης, των Αγίων και Ενδόξων Τεσσαράκοντα και Πέντε Μαρτύρων, των Ενικοπόλη της Αρμενίας, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι την προσεχή Δευτέρα 13 προς Τρίτη 14 Ιουλίου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία εις το Καθολικόν της Μονής μας από 9 βραδινής έως 1 πρωινής επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου.

0: Ιωάννης. Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

Η επιστολή του Κύκνου. Φίλοι μου, μόνος κατάμονος, χωρίς καταφύγιο, κοιτάζω με σπασμένα μάτια τον απέραντο ουρανό. Ζητώ άσυλο στη λίμνη των ματιών σου. Ζητώ στέγη στους κάμπους της ψυχής σου. Μα το πρόσωπό σου, που μπαίνοντας μέσα μου αραιώνει τη νύχτα της υπάρξεώς μου, μόλις μου στέλνει μια αναλαμπή από το σπίτι των αγγέλων. Βουνά που ταξιδεύουν στους ορίζοντες οι αιώνιες συννεφιές. Φαντάσματα που χορεύουν πατώντας στα λεπίδια των κεραυνών. Τόξα τεντωμένα που παραφυλούν μη βγω και ειδώ τον ήλιο. Σαν τον ωκεανό που ταραγμένος περιστρέφεται, μελανιασμένος απ' τη δύνη της καρδιάς του, γυρεύω να αναρριχηθώ πατώντας στα γαλάζια δάχτυλα, να σπάσω τον νεφόν το τείχος και να αλλάξω εμπρός τον ήλιο. Μα πέφτω με σπασμένο στήθος, φεύγει ο καπνός απ' τα συγκρουσμένα σπλάχνα μου και σε λύνη της μορφής σου ρίχνει λάδι στις πληγές μου.

Ακόμη από το διάστημα μου απλώνουν το χέρι τους η θωπία των θαλασσών και η ευλογία των άστρων. Μα η σκοτεινή οροσειρά του τα ηγέτου, άκαμπτη και ζωντανή, σαν παραταγμένος θάνατος, φρουρεί με στα σύννεφα το σιωπηλό μου ηρημητήριο, αναφέροντας στους ουρανούς, όταν δει ο ήλιος την κατάσταση του εκπτώτου. Όρη μεγαλοπρεπή που οι λευκές κορυφές σας κοιτάζουν μέσα από τα γαλάζια πρίσματα το μεγαλείο της δημιουργίας. Ωκεανέ που αρχίζεις από τον ουρανό και συνεχίζεσαι στάπυρο της ψυχής μου, στολίζοντας τη δυστυχία μου με τα μαργαριτάρια των αφρών σου. Ρόδα των δύσεων που σβήνατε στα ποτήρια των αγγέλων και στην ψυχή μου, όλα όσα χορέψαμε μαζί στο λευκό γάμο της ενώσεώς μου με το σύμπαν. Γιατί δεν γυρίζετε στην πρωτινή κατοικία σας? Γιατί εγκαταλείψατε την παιδική μου ψυχή? Είμαι νέος ακόμα. Τα μάτια μου λάμπουν. Μέσα μου ο Άδωνης προσεύχεται ακόμη στην απέραντη φύση. Μα δεν μπορώ να κοιμηθώ, κρεμασμένος ανάλωτε από το φως της σελήνης.

Φίλη μου, πήρα μαζί μου το σχισμένο σου φόρεμα, το λουλούδινο καπέλο σου, της μάνας μου τα μαλλιά, την κρεμασμένη από τον κήπο μας θάλασσα. Τα βάζω στα πόδια μου να φτιάξω ξανά τη διαλυμένη μορφή μου. Έλα πάρε με πάλι, να με πάσω στο βράχο, που είναι αντίκριστη θάλασσα. Που είναι αντίκριστη θάλασσα. Να ριχτώ στη φυγή, στην ελπίδα, στο πείδημα, κι αφού στραγγίξει η αστραπή των φτερών μου τους φήνικες, να χαθώ στο γαλάζιο κονιορτό του κενού. Είμαι η τύψη του αγγέλου που αδίκησε ο Θεός, σιωπηλός με τα ίχνη του κυκλώνα στην όψη μου, κάθε νύχτα στην όχθη καθισμένος του σύμπαντος. Αγναντεύω περίλυπος το αιώνια μακριά, σαν παράξενο σχέδιο κλαίω πάνω στη γη και κρεμώ τα φτερά μου στο νερό, σαν ακούω τις ημέρες που έζησα να πλένουν το φως τους.

Χαμήλωσε τα μάτια σου, να με σκεπάσεις με τα βλέφαρά σου, καθώς ο ήλιος σκεπάζει τη γη. Ράγισε τη νύχτα μου με το διαμάντι των ματιών σου και κάλεσέ με στο φως. Δώσε μου το χέρι σου να δρασκελίσω τους εθέρες, τα όρη της αιωνιότητας, τους ήλιους και τις συννεφιές, και να κλάψω στα πόδια σου. Πέρασε το βραχίωνά σου στην ψυχή μου και στήριξέ με ορθών στον ήλιο. Σκύψε, ξαναδημιούργησέ με, μάζεψε τη σκόνη μου στα φωτεινά σου δάχτυλα και ξαναπλάσε με, άνθρωπο.

καθισμένος στο στέφανο της μεγάλης σιωπής, ενώ λάμπει το σύμπαν και σαν δέντρο ανθισμένο το στερέωμα γέρνει τα κλαριά του τριγύρω μου. Βυθίζω το ράμφος στο λόλευκο στήθος και κλείνω τα μάτια μου. Μεθυσμένα από τον ήλιο τα φτερά των αετών μου τραντάζουν τη στέγη. Μ' ανάμεσα στους ισχυρούς ανέμους και στις αιώνιες θάλασσες αναβοσβήνουν οι πένθυμοι φανοί που στάζουν φλόγα στα μάτια.

Εικόνες από το ηλιοβασίλεμα. Βραδιασμένος στο λόφο που γέρνει με στάπυρο. Αναπνέω βαθιά. Αναπνέω όσο δύναμαι. Μ' ανοιγμένο το στήθος μου στους δροσερούς ανέμους που ανεβαίνουν από όλες τις θάλασσες, από όλες τις ουράνιες αχτές, από όλη την πλάση που αγάπησα. 3.000 μάτια μες στο στήθος μου. Το στήθος μου που καίγεται 26 χρόνια. Καθαρό, γεμάτο συμφορά και δόξα, τρέλα, μεγαλείο και αυταπάρνηση. 3.000 μάτια μες στο στήθος μου κλαίνε πάλι μπρος στο ηλιοβασίλεμα. Μες στο βουρκωμένο βλέμμα μου σαλεύουν μαγικές εσάρπες καραβιών. Τραγικοί χαιρετισμοί από το άγνωστο. Άνεμοι λιβικοί διώχνουν τα σύννεφα που φέρνουν το λευκό καθαρό χιόνι και αναπνέω την άχνη μιας τεράστιας φωτιάς που στεφανώνει με αόρατη μέρα και νύχτα.

Ο ήλιος χαμήλωσε. Δεν θα μπω σε καμιά πόρτα. Τα λυπημένα χείλη μου σφυρίζοντας ζητάνε την καρδιά της νύχτας με τη στέρνα των αστεριών. Είμαι ένα δάσος αναστατωμένο, μια χώρα σκοτεινή με έρημους λόφους, ένα στρατιώτης πληγωμένος που παραπατά κρατώντας τα πλευρά του σαν ανοιχτή πεδιάδα, φραγμένη γύρω-γύρω από άσπρη συννεφιά. Δεν είδα τον πλησίον μου πουθενά, διασχίζοντας τον κόσμο. Δεν υπήρξα πλησίον κανενός. Στύλβουν οι ορίζοντες και ο θόρυβός μου πνίγεται στον αιώνιο ήχο του ανέμου. Πνίγεται στο φλίσβημα του βραδιασμένου απέραντου ωκεανού. Με τον απόδι χαμηλότερα απ' τ' άλλο, κρεμασμένο στη μελανή λεκάνη του τυφλού αόρατου βάθους, κατεβαίνω σκυφτός, βασιλεμένος, πίσω απ' τη δεσποτική οροσειρά των μεγαλόπρεπων βουνών του πεπρωμένου μου.

Ήλιο βασίλεμα, οι ζαφυρένιες αλλαγές, εορτή της παντοδυναμίας. Μια μουσική με χρώματα, νερά ζωγραφισμένη. Κι όποιος μετράει τα χρώματα, χάνει τα δάχτυλά του και ξαναρχίζει από την αρχή. Και μες στο θαύμα κλαίει. Και ανοίγουνε τα χείλη μου και φως βγάζει η ψυχή μου.

Προσκλητήριο. Κοιτάξτε αυτή τη θάλασσα που δίχως αχτή λαμποκοπά, και αυτού του δέντρου το λίγισμα, με πόση εμπιστοσύνη που κρέμεται στον άνεμο. Κοιτάξτε τα ράμφη των πουλιών που ακινητούνε το μεσημέρι, τους χυσμένους βράχους. Ασύγκριτη είναι η μέρα που από το βάθος με κυκλικές ψηλώνει παρελάσεις, και απέραντος ο κόσμος. Σηκωθείτε, η θάλασσα ανεβαίνει στην αυλή μας και οι ορίζοντες χτυπούν τις πόρτες μας. Πάνω από το δροσερό και ήσυχο κύμα ξαναγυρίζει η άνοιξη. Τα γέρι πηδά από τις χαραυγείς τη ρόδινη άχνα σ' όλη τη γη. Τα μέτωπα αναπνέουν και ανθίζουν τα χαμόγελα που πλέκουν το μέλλον της ζωής. Αγαπηθείτε, γιατί αδελφοί, να κάνουμε τις νύχτες στοχαστικές, τις μέρες να βαραίνουν απ' τη μελαγχολία τους, τραβηγμένες στον θαλασσόν τις άκρες. Τι στοιχίζει στα ειδώνη το τραγούδι και η ευγένεια στην πρωινή βροχή. Αγαπηθείτε, ας κλείσουμε κι εμείς τον προορισμό μας, καθώς αυτός ο ήλιος εκεί πάνω. Ας φεύγουμε ανεβαίνοντας, και τέλος ας κάμψουμε τα σύνορα του κόσμου, καθώς εκείνος μ' αναμένα ρόδα.

πεπρωμένο. Σκλήρυναν τα όρη και σάπισαν. Μέρα νύχτα οι κάμποι απ' τη βροχή κυνηγά τον ήλιο με στα νέφη η ευλαβική μου προσευχή. Το σπασμένο βλέμμα μου σηκώνω και γυμνός και ατέριαστος κοιτώ το όνομά μου που στον κολλασμένον αστροφέγγι το κατεβατώ. Βρέχει στην ψυχή μου έναν αιώνα βουερό, μακρύ και σκοτεινό.

το μεσουράνημα της φωτιάς. Καλοκαίρι. Μην πίστεψες πως δεν συλλογέμαι. Η σκέψη μου είναι αγάπη και η αγάπη μου σκέψη. Μυστηριακή θεία δύναμη που αναθρώσκει από τα βάθη μου. Αντανακλά και στολίζει με την εξαίσια της λάμψη το μηδέν και τη νύχτα. Μη ρωτήστε που πέφτουν τα ποτάμια της γης. Τι στηρίζουν οι κορφές των βουνών. Τι κρύβει από πάνω μας η μεγάλη φωτιά. Δε ρωτώ για άλλο τίποτα. Τραγουδώ σαν πουλί στα κρινότερο δέντρο του κόσμου. Αγαπώ, άρα υπάρχω.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου, τα ποίηματα «Τόμος πρώτος», εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, παρευρίσκεται στην τελετή αποκαλυπτηρίων αναθηματικής πλάκας εις μνήμην και τιμήν του εμβληματικού μακαριστού προθιερέως πατρός Αγγέλου Νησιώτη, που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Οδού Ακαδημίας. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι όσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα. Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Συνελήφθη και ομολόγησε ο 76χρονος για τον εμπρισμό στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο, δηλώνει μετανιωμένος. Η οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής διαταράσσουν το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, προειδοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης. Τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο, στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

0: Απόστολος Παύλος στις πράξεις των Αποστόλων. Με τη Σμαραγδή Καραγιώργα. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, από όποια περιοχή του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Η σημερινή πρώτη εκπομπή για τον Απόστολο Παύλο και τις πράξεις των Αποστόλων θα έχουμε καλεσμένο, όπως και στις υπόλοιπες, τον διδάκτορα θεολογίας και φιλόλογο Θανάση Μουστάκη, ο οποίος θα μας δώσει την γενική σήμερα, μια γενικά εισαγωγικά σχετικά με τις πράξεις των Αποστόλων, τον Ευαγγελιστή Λουκά, τον συγγραφέα των πράξεων των Αποστόλων, που είναι το σημαντικότερο πρόσωπο στο έργο αυτό, στο οποίο παρουσιάζει τον Απόστολο Παύλο κυρίως. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε και θα μας εξηγήσει περισσότερα για τις πράξεις των Αποστόλων, τον Ευαγγελιστή Λουκά και τον Απόστολο Παύλο, ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Μουστάκης. Κύριε Μουστάκη, χαίρετε. Κάποιο πρόβλημα με τη τηλεφωνική γραμμή θα αποκατασταθεί και αυτής αμέσως θα συνεχίσουμε. Σήμερα, όπως είπαμε, θα μιλήσουμε για τον Απόστολο Παύλο στις πράξεις των Αποστόλων, το σημαντικότερο πρόσωπο που παρουσιάζεται στο δεύτερο έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, τις πράξεις λέει των Αποστόλων, μετά από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Είναι ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος εμφανίζεται στο τέλος του 7ου κεφαλαίου ως διώκτης των χριστιανών. Αλλά και από το 15ο μέχρι και το τέλος του βιβλίου θα μπορούσαμε να πούμε ότι κυριαρχεί ως Απόστολος. Για να δούμε λοιπόν τι θα μας πει για όλα αυτά ο κύριος Μουστάκης, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κύριε Μουστάκη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Για να έρθουμε λοιπόν να δούμε τις πράξεις των Αποστόλων, να ξεκινήσουμε από το συγγραφέα.
1: Βεβαίως. Ο συγγραφέας είναι, βέβαια, όπως είναι γνωστό, ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Είναι το δεύτερο έργο που γράφει μετά από το τρίτο Ευαγγέλιο και μάλιστα και ο ίδιος το συνδέει τα δύο κείμενα στον πρόλογο των πράξεων, αναφερόμενος στον πρώτο λόγο που έγραψε για τις πράξεις του Ιησού και για τη διδασκαλία του, και ήταν αφιερωμένος και αυτός, το Ευαγγέλιο δηλαδή, ο πρώτος λόγος, στον κράτηστο Θεόφιλο. Ένα σημαντικό θέμα που μας απασχολεί είναι το πότε έχουν γραφεί περίπου οι πράξεις των Αποστόλων. Υπάρχουν δύο κυρίαρχες τάσεις. Η μεν πρώτη, που δέχεται ως έτος συγγραφής το τρίτο, ως περίοδο μάλλον συγγραφής το τρίτο τέταρτο του πρώτου μετά Χριστόν αιώνα, και μια δεύτερη τάση που τοποθετεί τη συγγραφή του βιβλίου των πράξεων αρκετά αργότερα, πολύ αργότερα, μετά την Αποστολική εποχή, γύρω στα μέσα του δεύτερου αιώνα. Πριν προχωρήσουμε για να δώσουμε κάποια περισσότερα στοιχεία σχετικά με το έτος συγγραφής, να πούμε ότι υπάρχουν αρκετά σημαντικά βιβλία στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με τις πράξεις και υπομνήματα, βέβαια, αλλά αν θέλετε, στην εισαγωγή, την έρευνα των πράξεων, είναι πολύ σημαντικό το έργο του κ. Πατρώνου, του ομοτήτου

0: και το έργο αυτό, το οποίο είναι σημαντικότατο, και σε άλλα έργα, όπως η Εκκλησία των Προφητών, που ασχολείται με το θέμα της έννοιας του προφήτη στην ασκεύωνη Εκκλησία, αλλά και σε άλλα κείμενά του, όπως το υπόμνημα του πρώτου μέρους των πράξεων που έχει εκδώσει, και προσπαθεί να μας πει ότι οι πράξεις δεν είναι απλή ιστορία, αλλά είναι μία παρουσίαση του έργου του Θεού μέσα στην ιστορία.
1: Ο Απόστολος Λουκάς για ποιο λόγο αποφάσισε να γράψει τις πράξεις των Αποστόλων? Γι' αυτό ακριβώς που μας είπατε τώρα?
0: Ναι, νομίζω ότι θα το δούμε λίγο πιο αναλυτικά παρακάτω. Να πούμε τώρα ότι η επικρατούσα άποψη είναι, και συμβατή βέβαια με την Ορθόδοξη παράδοση, είναι ότι το βιβλίο των πράξεων γράφηκε στη Ρώμη τις αρχές της δεκαετίας του 60.
1: Στα τέλη δηλαδή της ζωής του Αποστόλου Παύλου.
0: Στα τέλη της ζωής ακριβώς, ίσως κατά τη διάρκεια της πρώτης φυλάκησής του, ως έτος, πολλοί επιστήμονες θέτουν το έτος 62, πριν ξεκινήσει για το τέταρτο ταξίδι. Γι' αυτό μάλιστα σταματούν οι πράξεις ξαφνικά, όταν ξεκινάει η ιδιαιτής παραμονή στην πόλη της Ρώμης, πριν από την παρουσίαση στο δικαστήριο του Κέσσαρα, του Νέρονα.
1: Γιατί σταματάει εκεί ο Απόστολος Λουκάς?
0: Προφανώς είναι το ισχυρότερο στοιχείο που μας δείχνει ότι τότε άρχισε να γράψει και δεν υπήρχαν άλλα γεγονότα, όπως το περίφημο τέταρτο ταξίδι του Αποστόλου Παύλου, το οποίο το συγκεντρώνουμε, στοιχεία του συγκεντρώνουμε από διάφορες επιστολές, αναφορές στις επιστολές και όχι από τις πράξεις. Ακόμη και η αναφορά στην Ισπανία, που είναι ο μόνος τόπος που ο ίδιος αναφέρει σαφώς ότι σχεδίαζε να πάει, και πιθανότατα πήγε, όπως μας λέει και ο κύριος Βούλγαρης, ένα σχετικά πρόσφατο έργο του σχετικά με την αρχαίγονη εκκλησία, τα πρώτα έτη μέχρι το έτος 70, 33 μέχρι το 70, σχεδίαζε να πάει αμέσως μετά την απελευθέρωσή του, όπως τελικά και φαίνεται ότι το έπραξε. Πήγε λοιπόν πρώτα κινήθηκε προς την Νότια Γαλλία, και αργότερα στη συνέχεια πέρασε στην Ισπανία, όπου έμεινε για περίπου ένα έτος. Το χρονικό διάστημα δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε με ακρίβεια, αλλά υπολογίζουμε ότι μέχρι από την άνοιξη του 62 περίπου μέχρι την άνοιξη του 63 ήταν αρκετός χρόνος για να περάσει στην Ισπανία, να κατηχήσει και να διδάξει εκεί, και μετά να επιστρέψει στη Ρώμη, που ουσιαστικά ξεκινάει το δεύτερο μέρος της τέταρτης περιοδίας προς την Ανατολή πλέον.
1: Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, όπως γνωρίζουμε, ήταν ένας άνθρωπος μορφωμένος στην εποχή εκείνη, και ένας αξιόπιστος πληροφοριοδότης ή ιστορικός, μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχει είναι ακριβείς, και μπορούμε αυτό να το διαπιστώσουμε αν ερευνήσουμε λίγο τις πηγές του, οι οποίες ήταν κατά κύριο λόγο τα σωζόμενα αρχεία των εκκλησιών που μπόρεσε να προσεγγίσει. Υπήρχαν δηλαδή κατάλογοι με επισκόπους, υπήρχαν ονόματα των ποιμένων, των ηγετών, θα μπορούσαμε να πούμε, της Αρχαιοτικής Εκκλησίας. Υπήρχαν κείμενα που είχαν αποσταλεί. Θυμηθείτε εδώ την επιστολή που στέλνεται μετά την Αποστολική Σύνοδο προς την Εκκλησία της Αντιόχειας, που κομίζουν οι Απόστολοι με τις αποφάσεις της Συνόδου. Αυτά όλα τα κείμενα προέρχονται από συγκεκριμένες καταγραφές που είχαν διατηρηθεί στα αρχεία της κάθε τοπικής εκκλησίας, και μάλιστα τα διατηρούσαν με μεγάλο σεβασμό. Η δεύτερη μεγάλη πηγή ήταν η προφορική παράδοση της εκκλησίας, που τον πληροφόρησε για όλα τα άλλα θέματα για τα οποία δεν υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα καταγεγραμμένα αρχεία. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε ότι με τις συνθήκες και τα μέσα που υπήρχαν εκείνη την εποχή, δεν ήταν εφικτό να διατηρούνται αρχεία σε μεγάλη έκταση. Για παράδειγμα, ήταν πολύ δύσκολο να καταγράψει κάποιος

0: με ακρίβεια την ομιλία κάποιου Αποστόλου. Παρόλα αυτά, υπήρχαν κάποια υποτυπώδη αρχεία τα οποία χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς για να μας δώσει μία και αξιόπιστη αλλά και κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα της πορείας του λόγου, της διδασκαλίας του Ευαγγελίου προς την Οικουμένη.
1: Ο Απόστολος, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε και τους πρωταγωνιστές, τα πρόσωπα που μας παρουσιάζει στις πράξεις των Αποστόλων, και κυρίως συνδέθηκε και ακολούθησε, όπως μας είπατε και στην αρχή, τον Απόστολο Παύλο στις περιοδίες του.
0: Ακριβώς. Έχει άμεση επαφή, γνωριμία με τους πρωταγωνιστές και ιδιαίτερα με τον Απόστολο Παύλο. Ήταν συνοδοιπόρος και συνεργάτης του. Γι' αυτό η μαρτυρία του, νομίζω ότι μπορούμε να την δεχτούμε με ασφάλεια.
1: Μας μιλάτε λοιπόν για τις πηγές της συγγραφής των πράξεων των Αποστόλων από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Πόσο εύκολο είναι να προσδιορίσουμε τις πηγές των βιβλικών κειμένων που αναφέρονται?
0: Σαφώς δεν είναι πολύ εύκολο. Είναι μια δύσκολη και θα έλεγα χωρίς ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα διαδικασία. Οι ερευνητές, κυρίως στο δυτικό χριστιανισμό, όπου έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα οι βιβλικές σπουδές, έχουν κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να προσδιορίσουν τις πηγές του κάθε κεφαλαίου, του κάθε στίχου, αλλά τα σημεία στα οποία στοιχειωδώς συμφωνούν είναι λίγα. Υπάρχουν δηλαδή μεγάλες διαφωνίες, ακόμη και σε λεπτομέρειες ή ακόμη και στις γενικές γραμμές των διαφόρων θεωριών. Θα μπορούσαμε εμείς να δεχτούμε ότι υπάρχουν πηγές, καταγεγραμμένες βέβαια, που προέρχονται από την Παλαιστίνη, από το χώρο της Παλαιστίνης. Πηγές, ένα μεγάλο κομμάτι των πράξεων σχετίζεται με την εκκλησία της Αντιόχειας, πηγές λοιπόν που προέρχονται από την Αντιόχεια, και βέβαια οι πηγές που οφείλονται στους πρωταγωνιστές, τους Αποστόλους Πέτρου και Παύλου.
1: Η στάση της βιβλικής επιστήμης απέναντι στο σημαντικό θέμα της αξιοπιστίας των πράξεων των Αποστόλων, ποια είναι?
0: Δυστυχώς, πάλι στο δυτικό χώρο, η αξιοπιστία του βιβλίου των πράξεων έχει αμφισβητηθεί. Υπάρχουν πολλοί επιστήμονες οι οποίοι διαπιστώνουν κενά, παραλήψεις, επαναλήψεις, ασάφειες, διαφορές του ύφους στο κείμενο των πράξεων. Αυτές βέβαια οι εκτιμήσεις γίνονται υπό το πρίσμα της φιλολογικής κριτικής, παραθεωρώντας το ότι το ιερό κείμενο δεν φτάχτηκε να αντιμετωπίσει τις αναζητήσεις της σύγχρονης της δικής μας, ούτε για να αποτελέσει μια πλήρη καταγεγραμμένη ιστορία της πρώιμης Εκκλησίας. Σκοπός του ιερού κειμένου των πράξεων είναι να μας προσφέρει τη μαρτυρία των αυτοπτών του λόγου για το λόγο. Δηλαδή μας μεταφέρουν οι πράξεις την εμπειρία των Αποστόλων για το λόγο, για την πορεία του λόγου στην Οικουμένη.
1: Το λάμδα κεφαλαίο, έτσι.
0: Βέβαια, το λάμδα κεφαλαίο για τον Υιό και Λόγο του Θεού και για την πρόοδο της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Μην ξεχνάμε ότι από την Πεντηκοστή, με την οποία ουσιαστικά ξεκινούν οι πράξεις, είναι το δεύτερο τρίτο περιστατικό που περιγράφουν οι πράξεις, έχουμε πια μια άλλη ζωή που νοεί στην Εκκλησία. Βέβαια, η υπερβολική χρήση αντιλαμβάνεται κανείς ότι των μεθόδων κριτικής ουσιαστικά μας απομακρύνει από την ουσία του κειμένου. Όταν κατατμήσεις, κατακερματίσεις ένα κείμενο σε λεξούλες, φρασούλες, τις οποίες προσπαθείς να συσχετίσεις με τη μία ή την άλλη πηγή, με τον ένα ή με τον άλλο συγγραφέα, το αποτέλεσμα που μένει δεν είναι κείμενο πλέον, αλλά είναι ένα διαλυμένο κείμενο. Η πορεία λοιπόν των πράξεων, το κείμενο των πράξεων, δεν είναι βέβαια φανταστική σε καμία περίπτωση, αλλά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μια πλήρης ιστορία της πρώτης Εκκλησίας. Όπως για παράδειγμα ή ως ένα μυθιστόρημα, όπως για παράδειγμα τα ψευδοκλημέντια, έργα κατοπινά, τα οποία στείνουν μια ολόκληρη ιστορία χωρίς να υπάρχει καμία βάση. Οι πράξεις βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα και σε συγκεκριμένες πηγές, είτε από την παράδοση της Εκκλησίας, είτε από τα αρχεία των κατατόπους εκκλησιών.
1: Μπορούμε να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πηγές του Ευαγγελιστή Λουκά ή όχι?
0: Θα έλεγα ότι φαίνεται η συνοχή που διακρίνει κάποιες διηγήσεις, όπως της ανάδειξης των Επταδιακόνων, το διωγμό του Αγίου και το μαρτύριο βέβαια του Αγίου Στεφάνου, την ίδρυση της Αντιοχενής Εκκλησίας στην αρχή του πρώτου μέρους των πράξεων, μέχρι και το τέλος του 14ου κεφαλαίου, δηλαδή πριν ακριβώς από την Αποστολική Σύνοδο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η πηγή όλων αυτών των διηγήσεων είναι τα αρχεία της Εκκλησίας της Αντιόχειας. Από την άλλη έχουμε και την ένδειξη ότι πληροφορίες έδωσαν κάποιοι συγκεκριμένοι πιστοί, όπως για παράδειγμα ο Μνάσον, ένας μαθητής στην Κύπρο, ο οποίος χαρακτηρίζεται αρχαίος μαθητής στο 21ο κεφάλαιο των πράξεων. Αυτός προφανώς κουβαλούσε ένα μεγάλο κομμάτι πληροφοριών το οποίο προσέφερε στον Ευαγγελιστή Λουκά, ο οποίος το αξιοποίησε καταλήλως.
1: Είναι οι προφορικές μαρτυρίες και πληροφορίες που μας είπατε και στην αρχή.
0: Ακριβώς. Προσπαθούμε λίγο να είμαστε λίγο έτσι πιο συγκεκριμένοι.
1: Μας είπατε στη Δύση ότι αμφισβητείται η αξιοπιστία των πράξεων. Εμείς την αποδεχόμαστε?
0: Αναμφισβήτητα. Στην Ορθόδοξη βιβλική έρευνα η ερμηνεία και η αξιοπιστία των πράξεων είναι αδιαμφισβήτητη. Δυστυχώς, στο δυτικό χώρο υπάρχει μία σύγκρουση ανάμεσα στις επιστολές και στις πράξεις. Επειδή οι επιστολές γράφονται από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο και θεωρούνται τουλάχιστον σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί και εκεί η κριτική κάποιες της αφαιρεί από τη γραφεία του Αποστόλου, θεωρήθηκαν ασφαλέστερες και πλέον αξιόπιστες ως πηγή. Στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η τάση αυτή της υπερκριτικής, να κόβουμε κομμάτια, να αφαιρούμε ακόμη και στις επιστολές, αν δούμε, αν διαβάσουμε εργασίες επιστημόνων σχετικά με την κριτική των επιστολών, θα δούμε ότι κάποια κομμάτια τα μετακινούν από το ένα σημείο στο άλλο, μπορεί να βρουν, να διακρίνουν 4-5 μικρότερες επιστολές μέσα σε μια μεγαλύτερη, πράγματα που στην πραγματικότητα διαλύουν τη δομή του κειμένου και φτάνουμε σε ένα σημείο να το αντιμετωπίζουμε ως ένα φιλολογικό έργο και όχι ως μια θεόπνευστη πηγή η οποία μας καταθέτει την εμπειρία της πρώτης εκκλησίας.
1: Μάλιστα. Δηλαδή σε σχέση με τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και του Αποστόλου Πέτρου, η βιβλική έρευνα τι συνέπειες έχει για αυτή όλη την προσπάθεια, πώς θα πείσουμε τους ακροατές που μας ακούν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με με τις πράξεις των Αποστόλων, την αξιοπιστία τους, ναι.
0: Καταρχήν θα πρέπει να πούμε, όπως είπαμε και προηγουμένως, ότι σε αυτές τις θεωρίες αμφισβήτησης δεν υπάρχει καμία ομοφωνία. Υπάρχουν κάποιοι που δέχονται την αλφα θεωρία, άλλοι τη βήτα, τη γάμα, δεν υπάρχει καμία ομοφωνία. Ο κάθε ερευνητής ξεκινάει με τις δικές του προϋποθέσεις και καταλήγει στα δικά του συμπεράσματα. Το σημαντικό είναι ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία το φιλτράρισμα που θα θέλαμε να έχει κάνει, το έχει κάνει. Θυμηθείτε πάλι τον πρόλογο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, που εκεί λέει ότι πολλοί έχουν γράψει για αυτά τα θέματα, αλλά ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναλαμβάνει να τα γράψει με έναν διαφορετικό, πληρέστερο προφανώς και πλέον αξιόπιστο τρόπο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι περισσότεροι πρωταγωνιστές, οι πιστοί των κατατόπους εκκλησιών, ήταν ακόμη ζωντανοί όταν καταγράφονται στις πράξεις τα γεγονότα που είχαν συμβεί. Φαντάζεστε πόσο δύσκολο θα ήταν να γράψει ένα κείμενο ένα συγγραφέας εκείνη την εποχή και να γράφει ψεύδι και μετά να ζητήσει την αποδοχή από τους πιστούς. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Οι πράξεις είναι κατά πάντα αξιόπιστες, προέρχονται από τη γραφεία του Ευαγγελιστή Λουκά και στην πραγματικότητα μας βοηθούν μαζί με τις επιστολές να αποκτήσουμε μία αρκετά καλή εικόνα για την πρώτη εκκλησία και βέβαια για τον Απόστολο Παύλο.
1: Κυρίως για τον Απόστολο Παύλο.
0: Για τον Απόστολο Παύλο. όχι μια αρκετά καλή εικόνα, αλλά την εικόνα που χρειαζόμαστε. Μπορεί εμείς να έχουμε περιέργεια να μάθουμε τι έκανε ανάμεσα στο έτος, ας πούμε, στην τύχη 58 και 60. Αλλά αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τη δική μας φιλοπερίεργη διάθεση. Αυτό που καταγράφουν οι πράξεις, ακόμη και αν υπάρχουν κάποια κενά στο βίο του Αποστόλου Παύλου ή στο βίο των άλλων Αποστόλων, είναι πλήρες, καθώς μας μεταφέρει την εμπειρία της Εκκλησίας για τον Αναστημένο Χριστό.
1: Κύριε Μουστάκη, να σας ξεκουράσουμε λίγο και εσάς και τους ακροατές μας, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.

0: το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ο Απόστολος Παύλος της Πράξης των Αποστόλων», μια πρώτη εισαγωγική εκπομπή για να δούμε και τους πρωταγωνιστές, τον συγγραφέα δηλαδή, τον Ευαγγελιστή Λουκά και το πρωταγωνιστικό πρόσωπο των Πράξεων των Αποστόλων, τον Απόστολο Παύλο. Κοντά μας ο Θανάσης Μουστάκης, διδάκτορ αρθολογίας και φιλόλογος. Κύριε Μουστάκη, σας ρώτησα και στην αρχή, αλλά τώρα να μας είπατε, θα το δούμε και λίγο παρακάτω, να μας πείτε ποιος ήταν ο σκοπός που συνέγραψε το έργο αυτό της Πράξης των Αποστόλων ο Ευαγγελιστής Λουκάς.
1: Βεβαίως. Επαναλαμβάνω ότι ο συγγραφέας δεν προσπαθεί να φτιάξει, να συντάξει μια πλήρη ιστορία του χριστιανισμού. Ούτε η ιστορική ακρίβεια του κειμένου είναι το κριτήριο και η αιτία που το έργο αυτό μπήκε στο σώμα των βιβλίων της Καινής Διαθήκης, στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Για τον λόγο αυτό, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να το προσεγγίσουμε όπως ένα απλό ιστορικό κείμενο. Παρά την προσπάθεια, και επιμένω σε αυτό, του Ευαγγελιστή Λουκά να μας δώσει όσα αξιόπιστα ιστορικά στοιχεία μπορούσε, τα κείμενα που με την πάροδο των ετών, γιατί αυτή η διαδικασία, όπως γνωρίζουν οι ακροατές μας, διήρκησε πάρα πολλά χρόνια, συγκρότησαν τον κανόνα της Καινής Διαθήκης, η Εκκλησία διαπίστωσε την παρουσία της χάρης του Αγίου Πνεύματος. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, λοιπόν, και αυτός με τη σειρά του, περιγράφει και διακηρύσσει τη λυτρωτική δράση του Θεού στην ιστορία, με σκοπό τη σωτηρία των ανθρώπων, βέβαια. Ο κύριος σκοπός του βιβλίου των Πράξεων είναι σαφέστατα θεολογικός. Στις πράξεις, η ιστορία είναι το πεδίο δράσεως της χάρητος του Θεού. Δεν είναι απλώς η καταγραφή γεγονότων. Ο Θεός επεμβαίνει σωστικά και προσδίδει στην ιστορία ένα εντελώς νέο περιεχόμενο και νόημα. Η ιστορία έτσι μεταμορφώνεται σε ένα παράδοξο που μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Είναι ο χώρος στον οποίο εκτελείται το σχέδιο της θείας οικονομίας. Η προσπάθεια δηλαδή του Θεού, η οποία συνεχίζεται ακόμη να ξαναβάλει τον άνθρωπο στον παράδεισο. Μια προσπάθεια που στοχεύει στην ανακαίνιση του κόσμου. Και βέβαια μέσα στο σχέδιο αυτό, στο χώρο αυτό, εκδηλώνεται η λειτουργική θέληση του Θεού μας. Με την παρουσίαση του Ευαγγελιστή Λουκά, διαπιστώνουμε ότι πλέον έχει εγγενιαστεί μια νέα εποχή. Η εποχή της σωτηρίας. Η εποχή, αν θέλετε, του Αγίου Πνεύματος. Αν θυμηθούμε την περιγραφή της Πεντηκοστής, η προφητεία του προφήτη Ιωήλ, την οποία χρησιμοποιεί ο Απόστολος Πέτρος, ακριβώς αυτό λέει. «Εκχαιώ από το πνεύματός μου επιπάσαν σάρκα». Θα σκορπίσει, σκορπίζει ήδη ο Θεός από το πνεύμα του σε όλους μας. Αυτό λοιπόν ακριβώς θέλει να δείξει ο Ευαγγελιστής Λουκάς.
0: Μας μιλάτε για το Λόγο, μας μιλάτε για το Άγιο Πνεύμα μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων. Πρόκειται δηλαδή για μια ιδιότυπη ιστορική καταγραφή με κύριο σκοπό να παρουσιάσει την πορεία του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο μας, οι πράξεις.
1: Πράγματι, ναι. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό είναι. Είναι μια ιδιότυπη ιστορική καταγραφή, με την έννοια ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια ιστορία που θα μπορούσαμε να πούμε, αν επιτρέπουν οι ακροατές μας, ότι πρόκειται για μια εναλλακτική αντίιστορία, με την έννοια ότι δεν μας ενδιαφέρει η καταγραφή των πολέμων, των συγκρούσεων, της αμαρτίας, της βίας, του θανάτου, αλλά το αντίθετο. Μας ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο η χάρη του Θεού επέλεξε να μεταλλάξει όλα αυτά και ενάντια στην κατάσταση αυτή, αν θέλετε ακόμη και στην Pax Romana που επικρατούσε εκείνη την εποχή, η οποία στην πραγματικότητα δεν ήταν ειρήνη, γιατί διατηρούσε δεκάδες λεγιώνες το Ρωμαϊκό κράτος για να διατηρήσει αυτήν την ειρήνη, είχε βία, συγκρούσεις, δούλους, συνωμοσίες. Ενάντια λοιπόν, απέναντι σε όλο αυτό, σε όλη αυτή την κατάσταση, η οποία ζούμε σε ένα βαθμό και σήμερα, οι πράξεις μας παρουσιάζουν τον αγώνα των Αποστόλων για την επικράτηση της ειρήνης του Θεού.
0: Μια μικρή διακοπή για το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Και παρακολουθείτε την εκπομπή Απόστολος Παύλος της Πράξης των Αποστόλων. Η Σμαράγδη Καράγερο στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Μουστάκης μας παρουσιάζει και μας αναλύει. Ξεκινήσαμε εισαγωγικά σήμερα, κύριε Μουστάκη, και μας μιλάτε για τις Πράξεις των Αποστόλων και για την Pax Romana που τόσος λόγος γίνεται στην, και στις μέρες μας για ειρήνη του κόσμου.
1: Ναι, η οποία ειρήνη, αν δεν γίνει κτήμα του καθενός από εμάς, δεν πρόκειται ποτέ να εμπεδοθεί στον κόσμο.
0: Σε αυτό μας βοηθάει. Σε αυτό μας βοηθούν οι πράξεις των Αποστόλων.
1: Βεβαίως, εννοείται. Ακριβώς. Αυτό θέλουν όλη η Αγία Γραφή. Προς αυτή την κατεύθυνση θέλει να μας βοηθήσει. Μια ουσιαστική ειρήνη. Και όχι μια επίφαση ειρήνης. Είπαμε για την Pax Romana. Σήμερα συζητούμε πολλές φορές για το αντίστοιχο της αμερικανικής παγκόσμιας ειρήνης, η οποία επιτυγχάνεται μόνο με βία, παρακολουθήσεις, κατασκοπία, θάνατο, πόλεμο. Δεν είναι ειρήνη αυτό, βέβαια. Mm-hmm. Οι πράξεις λοιπόν προσπαθούν να μας δείξουν, όπως λέμε, την πορεία αυτή του Θεού στον κόσμο. Αρχικά, αν φέρουμε στο μυαλό μας τα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου των πράξεων, η Ιεραποστολή περιοριζόταν στο χώρο του Ισραήλ, χωρίς όμως να ολοκληρώνεται στο χώρο του Ισραήλ. Αν δούμε στο δεύτερο κεφάλαιο την διήγηση του Πεντηκοστής, θα δούμε ότι υπήρχαν ακροατές του Αποστόλου Πέτρου και των άλλων Αποστόλων, από πάρα πολλά, σχεδόν 20 διαφορετικές περιοχές του τότε γνωστού κόσμου καλύπτουν οι ακροατές των Αποστόλων μετά την Πεντηκοστή. Στην αρχή λοιπόν η Ιεραποστολή γίνεται κυρίως στο χώρο του Ισραήλ, αργότερα βέβαια ξεχύνεται στα έθνη και πραγματικά εκεί έχει ένα λαμπρό πεδίο δράση. Βέβαια η πορεία προς τα έθνη και προς τον Ευαγγελισμό της Οικουμένης δεν ήταν εύκολη. Οι Απόστολοι βέβαια από την πρώτη στιγμή, όπως και ο Χριστός, όπως το είχε κάνει και ο Χριστός, ανοίχτηκαν στους εκτός. Η έννοια του Ισραήλ είναι πλέον μια έννοια που δεν έχει να κάνει με την καταγωγή αίματος, αλλά με τη σχέση με τον αληθινό Θεό. Έτσι λοιπόν έχουμε τους Αποστόλους και ιδιαίτερα τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος από τις πρώτες στιγμές, επαναλαμβάνω, παρά την έντονη αντίδραση των Ιδέων, ανοίχθηκε στους εκτός, στους φίλους του Ισραήλ, τους Σαμαρίτες, την κύριο τον Χριστό και τη γυναίκα της Σαμάρια, τους Αιθίωπες, Απόστολος Φίλιππος, τους Έλληνες, τους μη Ιουδαίους, ακόμη και στους Ρωμαίους. Δεν βάζουν κάποιο όριο. Κανένας δεν επιτρέπεται να στερηθεί τη χάρη του Θεού.
0: Αυτό ήταν κάτι ξένο, πρωτοποριακό για τα δεδομένα του Ισραήλ, όπως μας τα θέσατε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μέχρι εκείνη τη στιγμή το Ισραήλ τηρούσε τον νόμο, όπως τον τηρούσε, σε μια διάθεση εθνικιστική. Η Εκκλησία όμως είναι οικουμενική. Δεν είναι τοπική η Εκκλησία, είναι παγκόσμια. Δεν περιλαμβάνει μόνο τους ομοεθνείς. Επιθυμεί να σώσει με την αγάπη τους όλους τους ανθρώπους. Αυτή η σωστική πορεία του Ευαγγελίου μας προσφέρεται μέσα στο βιβλίο των πράξεων με δύο κύριους πρωταγωνιστές άξονες, τους Αποστόλους Πέτρο, ιδιαίτερα στο πρώτο κομμάτι, ο οποίος δέχεται στους ώμους του το μεγάλο βάρος της διάδοσης του Ευαγγελίου και διώκεται γι' αυτό, όπως γνωρίζουμε, και στη συνέχεια του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος δεν στέκεται λεπτό. Ακόμη είπαμε προηγουμένως για την τέταρτη περιοδία. Φανταστείτε ότι ο Απόστολος Παύλος όταν ξεκινάει την τέταρτη περιοδία ήταν γέροντας ακόμη και για την εποχή μας, όσο για εκείνη την εποχή που ο μέσος όρος ζωής ήταν πολύ χαμηλότερος. Ήταν γέροντας, παρόλα αυτά όχι μόνο δεν διστάζει να ξεκινήσει, αλλά φτάνει μέχρι τα έσχατα του γνωστού κόσμου. Το τέρμα της Δύσεως έφτασε, δηλαδή την Ισπανία. Και από εκεί πέρα διευθύνει προς την ανάποδη κατεύθυνση ολόκληρη τη Μεσόγειο και τελικά συλλαμβάνεται στην Τροάδα και επανέρχεται στη Ρώμη. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή του Αποστόλου Παύλου ήταν χρόνια ασταμάτητων μετακινήσεων.
0: Αυτό δείχνει και την, παρότι εμφανίζεται ως άνθρωπος ασθενικός, παρόλα αυτά έχει δύναμη να κάνει όλες αυτές τις πορείες.
1: Και ήταν ασθενικός, το δηλώνει η ύδατη και ο ίδιος. Mm. Αλλά πραγματικά είχε δύναμη. Είναι η δύναμη που του έδινε η πίστη του. Και την οποία δύναμη αξιοποίησε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μόνο οι γνωστές περιπλανήσεις του Αποστόλου Παύλου πρέπει να ξεπερνούν τις 20.000 χιλιόμετρα.
0: Έτσι, ναι.
1: Μόνο οι γνωστές. Δεν αναφέρομαι στις άγνωστες. Είναι τεράστιες οι αποστάσεις που διήγησε.
0: Η εικόνα που μας παρουσιάζουν οι πράξεις δεν είναι συνεχόμενη, να το πω έτσι, και ενιαία, όπως θα τέριζε σε μια απλή ιστορική καταγραφή, έτσι δεν είναι,
1: όχι,
0: κύριε Μουστάκη?
1: Όχι, δεν είναι. Θα δούμε ότι υπάρχουν κάποια περιστατικά τα οποία ο Ευαγγελιστής Λουκάς βοηθάει να αναδυθούν όπως ήθελε εκείνος, για να δώσει όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ομιλίες των Αποστόλων στην Αποστολική Σύνοδο. Αν πάρουμε μια κοινή διαθήκη και διαβάσουμε στο 15ο κεφάλαιο την ομιλία των Αποστόλων, του Αποστόλου Πέτρου για παράδειγμα, θα δούμε και χρονομετρήσουμε, θα δούμε ότι τα λόγια που βάζει στο στόμα του Αποστόλου Πέτρου ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι περίπου ένα λεπτό, γύρω σε 100 λέξεις. Φαντάζεστε ότι δεν θα μίλησε μόνο ένα λεπτό ο Αποστόλος Πέτρος. Το σημαντικό είναι ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς καταφέρνει να μας μεταφέρει όχι μόνο τον παλμό, αλλά και την εκφραστική δύναμη του Αποστόλου μέσα σε αυτές τις 100 λέξεις.
0: Μας παρουσιάζει δηλαδή αυτά που θεωρεί ότι είναι σημαντικά για να επιτελεστεί
1: ακριβώς
0: ο σκοπός που μας προαναφέρετε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα σε αυτά? Ήδη μας κάνατε κάποιες αναφορές.
1: Ναι, είπαμε το παράδειγμα αυτό που είναι πολύ σημαντικό των ομιλιών των πράξεων. Θα μπορούσαμε να πούμε ακόμη ότι που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο κινείται αυτή η διαφορετική ιστορία. Ας πάμε στα πρώτα κεφάλαια των πράξεων. Δείτε, θυμηθείτε ότι πολύ νωρίς οι Ιουδαίοι αρχίζουν να διώκουν την Εκκλησία για τους δικούς τους λόγους. Ο διωγμός αυτός, και ιδιαίτερα μετά τον λιποβολισμό και το μαρτύριο του Αγίου Στεφάνου, ο διωγμός αυτός δεν διαλύει την Εκκλησία. Τι συμβαίνει? Όσο διώκουν και διώχνουν, καταδιώκουν μάλλον και εκδιώκουν τους πιστούς Ιουδαίοι από την Ιερουσαλήμ, έχοντας την ψευδέστηση ότι με αυτόν τον τρόπο ξεμπερδεύουν με το πρόβλημα, τόσο οι πιστοί σκορπίζονται σε όλη την Ιουδαία και σε κάθε πόλη, χωριό που καταφεύγουν για να κρυφτούν, γίνονται κήρυκες, γίνονται Απόστολοι.
0: Και πρώτο παράδειγμα,
1: να σκορπιστεί το μήνυμα του Χριστού πρώτα-πρώτα σε όλη την Ιουδαία.
0: Και πρώτο παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος, έτσι δεν
1: ακριβώς,
0: είναι?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Που ήταν διώκτης.
1: Ο Απόστολος Παύλος φεύγει ως διώκτης και γυρίζει ως κήρυκα.
0: Κάτι θα μας λέγατε για τη Γαλλία και σας διέκοψα.
1: Όχι, όχι, για τη Γαλιλαία.
0: Για τη Γαλιλαία, ναι.
1: Τη Γαλιλαία. Και από εκεί και πέρα σκορπίζονται παντού, στη Δαμασκό, όπως είπαμε. Γιατί πιθανότατα οι πιστοί τους οποίους καταδιώκει στη Δαμασκό ο Απόστολος Παύλος είναι πιστοί από αυτό το σκόρπισμα. Είναι η χάρη του Θεού που αντιστρατευόμενοι με το δικό της τρόπο τις πράξεις των ανθρώπων καταφέρνει να μεταμορφώσει, να ανακαινήσει την ιστορία και τη ζωή μας.
0: Οι εχθροί που καταδιώκουν την πίστη, ο Θεός που την προστατεύει,
1: ακριβώς,
0: ο πρώην
1: ακριβώς
0: διώκτης που γίνεται ο κατεξοχήν κήρυκα στο Ευαγγελίο, ο Απόστολος Παύλος.
1: Η μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου, θα αναφερθούμε στη συνέχεια των εκπομπών μας, μαζί με το επεισόδιο του Κορνηλίου και την Αποστολική Σύνοδο, αποτελούν κομβικά στην σημεία αυτής της πορείας του Ευαγγελίου προς τον κόσμο. Θα μπορούσαμε να πούμε βέβαια και πολλά άλλα, όπως για παράδειγμα η έμπνευση του Αποστόλου Παύλου να ζητήσει να παρουσιαστεί στην Κέσαρα. Μέχρι να φτάσει στη Ρώμη καλοπορείται, αλλά η διετία που παραμένει σε κατοίκον περιορισμό στη Ρώμη αποτελεί μια πολύ ωραία ευκαιρία για να διδάξει, να κηρύξει τους Ρωμαίους, και από εκεί και πέρα του δίνει την τέλεια αφορμή για να περάσει απέναντι στην Ισπανία. Η μαρτυρία λοιπόν των Αποστόλων για τον Χριστό έως εσχάτου της γης, όπως διαβάζουμε, το πρώτο κεφάλαιο του Πράξεων, είναι, αν μπορούσαμε να συνοψίσουμε το σκοπό των Πράξεων, είναι ακριβώς αυτό. Η μαρτυρία των Αποστόλων για τον Χριστό έως εσχάτου της γης.
0: Είναι η φράση που χρησιμοποιείται κατά εξοχήν και για την εξωτερική ιεραποστολή έως εσχάτου της γης.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Παραμένει ακριβώς από εδώ, από τις Πράξεις των Αποστόλων.
1: Ναι, τα λέγαμε μάλιστα και είναι μια ωραία εικόνα. Αν οι ακροατές μας έχουν στο μυαλό τους, μπορούν να φανταστούν το χάρτη της Μεσογείου, που είναι η Ιερουσαλήμ. Η πόλη είναι το πρώτο κέντρο του χριστιανισμού. Μετά θα μπορούσαμε να χαράξουμε έναν κύκλο μέχρι τα όρια της Παλαιστίνης. Στη συνέχεια, ο κύκλος διευρύνεται. Πιάνει τη Συρία, όπου εκεί η Αντιόχεια είναι η νέα βάση. Στη συνέχεια καλύπτει αυτός ο κύκλος, μεγαλώνει. Με κέντρο πάντα την Ιερουσαλήμ, καλύπτει όλη τη Μικρά Ασία. Με κέντρο, με βάση, αν θέλετε, την Έφεσο. Αργότερα η Ελλάδα, με βάση την Κόρινθο, το Ιλλυρικό, Δαλματία. Και στο τέλος έχουμε φτάσει, και εκεί κλείνουν, όπως είπαμε, οι πράξεις, στη Ρώμη, όπου πλέον ολοκληρώνεται η πορεία του μηνύματος του Χριστού από την Ιερουσαλήμ στην πρωτεύουσα του τότε γνωστού κόσμου. Όργανα της Διασχάριτος σε αυτή την πορεία είναι η Απόστολη. Και φυσικά για την συγκεκριμένη περίπτωση και την αναφορά των πράξεων, ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος.
0: Η πρώτη Ιεραπόστολη.
1: Ακριβώς.
0: Να το πούμε και έτσι, μάλιστα.
1: Ναι, βέβαια. Τώρα, οι πράξεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το Ευαγγέλιο της Ιστορίας. Με το έργο του ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας προσφέρει μια θεοκεντρική ερμηνεία της ιστορίας, εντελώς διαφορετική από τις υπάρχουσες, ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ακριβώς ότι η κινητήρια δύναμη της ιστορίας δεν είναι η δύναμη, η εξουσία του α, β, γ κράτους ή του οποιοδήποτε ηγεμόνα, αλλά τελικά είναι η αγάπη του Θεού, η οποία λειτουργεί λυτρωτικά για τον άνθρωπο, εκδηλώνει την κυριακή ζωή της Εκκλησίας και τελικά καταφέρνει να μεταμορφώσει όχι μόνο τη ζωή μας, αλλά ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Να αναφέρουμε εδώ μια φρασούλα του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου που έχει πολύ ενδιαφέρον και μας πείθει ότι και ο Αγίος Άντου Χρυσοστόμος με αυτόν τον τρόπο αντιμετώπιζε την ιστορία. Έλεγε λοιπόν ο Αγίος Άντου Χρυσοστόμος, τίουν, δηλαδή τι λοιπόν, ιστορία μόνον το πράγμα εστί και πνεύματος άμυρος ο λόγος, ουδαμός. Είναι ιστορία δηλαδή μόνο η καταγραφή γεγονότων, δεν έχει καμία σχέση το πνεύμα στη διαμόρφωσή της? Σαφώς όχι. Το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, η χάρη του Θεού είναι αυτή που διαμορφώνει την ιστορία, που είναι αυτή που ζωοποιεί την ιστορία και τη ζωή μας.
0: Άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να ολοκληρώσουμε για σήμερα, κύριε Μουστάκη.

0: παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ο Απόστολος Παύλος της Πράξης των Αποστόλων», πρώτη και εισαγωγική, η Σμαραγδή Καράγερο στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Μουστάκης, διδάκτορ ορθολογίας και φιλόλογος κοντά μας, να μας μιλάει γι' αυτά. Στη Πράξη των Αποστόλων, ένα έργο του Ευαγγελιστή Λουκά που κυρίως μιλάει για τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος μας έχει δώσει όμως τις περισσότερες επιστολές από όλους τους Αποστόλους που έχουμε σήμερα, κύριε Μουστάκη. Ποια είναι η σχέση τώρα μεταξύ τους, γιατί μας είπατε ότι η Δύση θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορές?
1: Ακριβώς. Η σχέση είναι συμπληρωματική. Θα πρέπει να μελετούμε την Αγία Γραφή, το σύνολό της, σαφέστατα, και να αξιοποιούμε κάθε πληροφορία, κάθε λεπτομέρεια, θα έλεγα, κάθε σημείο που μπορούμε για να ωφεληθούμε και πνευματικά, αλλά και να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε έτσι τη διάθεσή μας να μάθουμε περισσότερα πράγματα για το βίο των Αποστόλων, για την ζωή της πρώτης Εκκλησίας, που είναι θεμητό, δεν είναι κάτι κακό. Οι πράξεις λοιπόν και οι επιστολές πρέπει να χρησιμοποιούνται παράλληλα. Θα δούμε ότι σε πολλά σημεία αλληλοϋποστηρίζονται, αλλά το πιο ωραίο είναι ότι ακόμη και όταν φαίνεται να υπάρχουν κάποιες μικρές έστω διαφορές ανάμεσα στις πράξεις και στις επιστολές, τότε διαπιστώνουμε ότι όταν μελετήσουμε σε βάθος τα χωρία, ότι αυτές οι διαφαινόμενες διαφορές στην πραγματικότητα δεν είναι διαφορές, αλλά αντιθέτως μας δίνουν τα γεγονότα, τις καταστάσεις, τη διδασκαλία αν θέλετε, με διαφορετικές οπτικές γωνίες. Να επιμείνω και να ξαναπώ ότι θέλει μεγάλη προσοχή στην έρευνα, γιατί η αποσπασματική χρήση των πηγών πολλές φορές μας οδηγεί σε εσφαλμένες τοποθετήσεις, απομονώνοντας φράσεις ή παραλείποντας κάποιες φράσεις, επειδή υποτίθεται, όπως λένε πολλοί δυτικοί έτσι, επιστήμονες, επειδή υποτίθεται ότι δεν είναι αυθεντικές, φτάνουμε στο σημείο να αλλοιώνουμε τις βασικές γραμμές προσωπικότητας σημαντικών βιβλικών μορφών, όπως ο Παύλος για παράδειγμα. Γι' αυτό στην πραγματικότητα δεν υπάρχει καμία σύγκρουση ανάμεσα στις επιστολές του Αποστόλου και στο βιβλίο των πράξεων. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι υπάρχει μια πλήρη και αγαστή συνεργασία. Τα κείμενα αλληλοσυμπληρώνονται. Να πω κάτι άλλο τώρα. Η μορφή, ο χαρακτήρας του Αποστόλου Παύλου, όπως παρουσιάζεται στις πράξεις, ταιριάζει πλήρως με τη μορφή που αναδεικνύεται μέσα από τις επιστολές του. Τα χαρακτηριστικά που εντοπίζουν είναι κοινά. Οι άλλοι επιμέρους διαφοροποιήσεις δεν πρέπει να μας φέρουν στο σημείο να θεωρήσουμε ότι υπάρχει κάποια διαφορά. Αντιθέτως, πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο γράφει, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι η μεταστροφή του περιγράφεται και από τον ίδιο, αλλά και από τις πράξεις. Μάλιστα, από τον ίδιο περιγράφεται αρκετά χρόνια μετά. Είναι πιθανό να υπάρχουν κάποιες διαφορές στις εκφράσεις, στις λεπτομέρειες των περιστατικών, χωρίς όμως να σημαίνει ότι αναφερόμαστε σε άλλο γεγονός ή ότι είναι ένα γεγονός φτιαχτό. Φανταστείτε να διηγηθείτε μια ιστορία σήμερα ή να ζήσετε ένα γεγονός σήμερα και να το πείτε σε κάποιον και να το καταγράψει και να το διηγηθείτε και εσείς μετά από 30 χρόνια. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν επιμέρους διαφορές. Στην πραγματικότητα όμως καμία ουσιαστική διαφοροποίηση δεν υπάρχει. Υπάρχει πλήρης ταύτιση όλων των διηγήσεων και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να, αν θέλετε, ελέγξουμε με μια έτσι επιστημονική διάθεση διερεύνησης την αξιοπιστία της μίας ή της άλλης διήγησης. Η μία διήγηση λοιπόν, αν θέλετε, επιβεβαιώνεται από την άλλη. Θα δούμε ότι και ανάμεσα στις επιστολές υπάρχει μια τάση εναρμόνισης. Δηλαδή, οι ερευνητές που έτσι ξεκοκαλίζουν, αν επιτρέπεται η έκφραση, τα κείμενα, βρίσκουν και ανάμεσα στις επιστολές διαφοροποίησης. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες από αυτές τις διαφορές δεν υπάρχουν. Ένα προσεκτικό διάβασμα μας βοηθάει να κατανοήσουμε ότι όλες αυτές οι φαινομενικές διαφοροποιήσεις στην πραγματικότητα έρονται η μία από την άλλη. Θέλω κλείνοντας την σημερινή, γιατί από ό,τι βλέπω ο χρόνος μας πλησιάζει προς το τέλος του, να αναφερθούμε σε δύο περιστατικά που ενώ παρουσιάζονται στις επιστολές λείπουν εντελώς από τις πράξεις. Το ένα στο οποίο πρέπει να αναφερθούμε βέβαια είναι η τέταρτη περιοδία του Αποστόλου, την οποία ήδη αναφέραμε, και το ταξίδι του στην Ισπανία. Είπαμε ότι οι πράξεις τελειώνουν με την αναφορά στη διετή παραμονή του Αποστόλου στη Ρώμη, όπως φαίνεται, περιμένοντας να κριθεί από τον Κέσσαρα, από τον Έρωνα. Τα έτη είναι το ανάμεσα στο 60 και στο 62 μετά Χριστό. Έτσι λοιπόν, οι αναφορές που έχουμε για το ταξίδι του Αποστόλου Παύλου στην Ισπανία είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή, όπου εκεί στο 15ο κεφάλαιο, έχουμε στο στίχο 24 και 28, έχουμε δύο αναφορές ότι θα ήθελε να πάει στην Ισπανία. Στις πράξεις δεν γίνεται, είπαμε, καμία αναφορά. Όποια στοιχεία διαθέτουμε για να συνθέσουμε, να ανασυνθέσουμε αυτή την περιοδία, θα αντλούμε από τις επιστολές. Και μάλιστα, και αυτό πάλι είναι σημαντικό, από αναφορές που γίνονται εν παρόδο, θα λέγαμε. Δεν μας περιγράφει ένα αναλυτικό την πορεία του, το δρομολόγιο που ακολούθησε ο ίδιος ο Απόστολος, λέγοντας ότι πρώτα πήγα εκεί, μετά πήγα εκεί. Αλλά από διάφορα επιμέρους στοιχεία μπορούμε να αναστηθέσουμε το δρομολόγιο και να παρακολουθήσουμε τα βήματα του Αποστόλου. Ένα άλλο σημαντικό περιστατικό που δεν αναφέρεται στις πράξεις είναι η συνάντηση των δύο Αποστόλων στην Αντιόχεια, όπως περιγράφεται στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Γαλάτας επιστολής, και η διαφωνία που είχαν, όταν λέω των δύο Αποστόλων εννοώ του Αποστόλου Πέτρου και του Αποστόλου Παύλου, και η διαφωνία που είχαν για το εάν οι πιστοί, οι οποίοι πριν γίνουν χριστιανοί ήταν εθνικοί και οι πιστοί που πριν γίνουν χριστιανοί ήταν Ιουδαίοι, μπορούν, εάν επιτρέπεται, να τρώνε συχνά γεύματα. Η Ιουδαϊκή παράδοση ήθελε να αποφεύγονται τέτοια κοινά γεύματα. Θεωρούσε ότι οι ειδωλολάτρες, έστω και οι πρώην ειδωλολάτρες, ήταν μολυσμένοι, και για το λόγο αυτό υπήρξε ένα πρόβλημα στην Αντιόχεια, έτσι μια αντιπαράθεση, θα μπορούσαμε να πούμε, ανάμεσα στους δύο Αποστόλους. Ένα σημαντικό γεγονός κατά την κρίση μας, το οποίο όμως ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν αναφέρει καθόλου. Σε έρευνα που έχω πραγματοποιήσει στα πλαίσια της διδακτορικής μου διατριβής, η οποία φέρει τον τίτλο «Πέτρος και Παύλος στην Αντιόχεια, ιστορική και ερμηνευτική προσέγγιση», αναφέρομαι σε αυτό το γεγονός, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι αυτό το περιστατικό, ναι μεν δεν αναφέρεται στις πράξεις, αλλά υποκρύπτεται πίσω από τον στίχο 35 του 15ου κεφαλαίου των πράξεων. Βρισκόμαστε δηλαδή ακριβώς μετά την Αποστολική Σύνοδο. Τώρα θα μου πείτε ποιες είναι οι αιτίες που απέτρεψαν τον Λουκά, τον Ευαγγελιστή Λουκά, από το να καταθέσει στο κείμενό του τα σχετικά με τη συνάντηση. Οι πιθανοί λόγοι είναι πολλοί. Ίσως το αγνοούσε το περιστατικό. Ίσως να ήταν ένα περιστατικό ανάμεσα σε πολλά άλλα παρόμοια.

0: μου ενώπιόν με στη δία παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκέφρωσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθείς εμισπεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εις κοινόμενοι λέγονται εσμή έβγε έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι πισιπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν δια παντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γινός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη μειχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθάπερην πείσαμεν εμπιστέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο.

0: Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούκα έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζινσε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συντιά σωμάτο φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήν εδυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών. δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρόδι, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσουν την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε σε βόμ προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε της απάντης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεως οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνήσω μεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευστιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον το επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον το επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί Συνθεοτόκε, απορούς η γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρτόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύποόσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή ανταπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Όπαν ύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλοσέχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπή και αν μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων.
1: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
2: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
3: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλό σου φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σόνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόψεων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρυθμητά πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθμίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

Πρώτα έρχεται η αγάπη προς τον εαυτόν μας. Κατόπι, η αγάπη προς τους φίλους μας. Μετά, η αγάπη προς τους εχθρούς μας. Και τέλος, η αγάπη προς τον Θεό. Ο Χριστός την αγάπη προς τον εαυτό μας την πήρε για μέτρο της αγάπης για τους ανθρώπους και για το Θεό. Όπως αγαπάς τον εαυτό σου, λέει ο Χριστός, να αγαπάς και τον πλησίον. Αν οι άνθρωποι είχαν χριστιανική αγάπη προς τον εαυτό τους, γρήγορα θα είχαν και χριστιανική αγάπη προς τους φίλους τους και προς τους εχθρούς τους. Αλλά αυτή η βασική αγάπη των ανθρώπων, η αγάπη προς τον εαυτό μας, ακόμα πλειοψηφίως ζωώδης, εγωιστική, αδιφάγα, ακάθαρτη. Οπότε και κάθε άλλη αγάπη, βασιζόμενη σε τέτοια αγάπη, είναι ομοίως τέτοια. Όμως θα έρθει μια καλύτερη εποχή κατά την οποία οι άνθρωποι θα αγαπιούνται περισσότερο με το πνεύμα και την αλήθεια και λόγω του πνεύματος και της αλήθειας και θα έχουν αληθινή αγάπη τόσοι όσοι είναι σήμερα η ψευδής αγάπη. Θα έρθει η εποχή κατά την οποία ο φίλος για το φίλο θα είναι ιερέας και εξομολόγος και όχι συνεργάτης στη συγκέντρωση πλούτου και την απόλαυση αυτού του κόσμου. Θα έρθει η εποχή κατά την οποία ο φίλος θα είναι για τον φίλο παρηγορητής και γιατρός και όχι αποπλανητής και εξολοθρευτής της ψυχής. Όταν έρθει αυτή η εποχή, τότε θα αρχίσει η αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους. Μα όσο μακριά και αν είναι αυτή η εποχή, βρίσκεται καθοδόν και θα έρθει. Η αγάπη με την οποία σήμερα οι άνθρωποι αγαπιούνται οδηγεί στην αυτοκτονία. Αλλά όταν έρθει εκείνη η εποχή, θα φέρει μαζί της και την αγάπη η οποία θα καθοδηγεί προς τη ζωή. Ακόμα δεν ήρθε η εποχή της αγάπης προς τους εχθρούς, αφού ακόμα δεν πληρούμε την εντολή για την αγάπη προς τους φίλους. Αλλά θα εκπληρωθεί και η μία και η άλλη εντολή, γιατί δεν προέρχονται από τον άνθρωπο, αλλά από το Θεό. Και η θεϊκή εντολή δεν μπορεί να μείνει ανεκπλήρωτη. Δεν μπορώ εγώ, αδελφοί μου, να σας παρακινήσω με τους αδύναμους λόγους μου ώστε να εκπληρώσετε τις θεϊκές εντολές περί αγάπης. Όμως θα σας κινήσει σε αυτό ο Θεός, ο οποίος κινεί τους ήλιους. Δεν μπορώ να σας δώσω ούτε τη δύναμη για αληθινή αγάπη προς τους φίλους, ούτε τη δύναμη για τη γνώση, ούτε τη δύναμη για το σεβασμό, ούτε τη δύναμη για τη θυσία. Αυτή τη δύναμη θα σας τη δώσει εκείνος που έχει την παντοδυναμία στα χέρια του και που κινεί τα σύννεφα με τις σκέψεις. Το ζήτημα του Θεού θα καταστρεφόταν αν εξαρτιόταν από τους λόγους μου και από τις δικές σας συνήθειες. Αλλά το ζήτημα του Θεού, ανεξάρτητα από όλους εμάς, θα πετύχει και θα νικήσει. Εκείνος του οποίου τα χρόνια δεν έχουν αριθμό και η οντότητά του δεν έχει τέλος, δεν μπορεί να αφήσει το επίγειο σπίτι του στις διαθέσεις μας, στα αδύναμα δημιουργήματά του, των οποίων η αρχή και το τέλος σχεδόν συναντιούνται σε ένα σημείο και των οποίων η οντότητα είναι μια κουκίδα. Δεν είναι ο άνθρωπος, αλλά ο Θεός φερέγγιος και πιστός εγγυητής της βασιλείας της αγάπης στη γη. Ο Θεός μας είναι εγγυητής ότι ο ήλιος δεν θα σβήσει πριν να δει τα τέκνα του επί της γης να μοιάζουν στον επουράνιο πατέρα τους. Κοίτα, σε λίγο καιρό θα σβήσει για μας ο ήλιος. Σκεπασμένοι από το μαύρο πέπλο του θανάτου, θα μένουμε κρυμμένοι από τον ήλιο. Αλλά γιατί και εμάς να μην μας δει ο ήλιος όσο ζούμε, σαν τέκνα που μοιάζουν στον επουράνιο πατέρα τους? Ας υποσχεθούμε ότι θα δώσουμε τέτοια ευχαρίστηση στον ήλιο και πόσο μεγαλύτερη ευχαρίστηση σε εμάς και στους φίλους μας. Ας είναι αρρωγός μας αυτό ο επουράνιος πατέρας μας και τώρα και στους αιώνες.
Μόνο δίπλα του η φιλία λαμβάνει θεϊκό φωτο στέφανο και θεϊκή ζεστασιά. Μόνο σε αυτόν υπάρχει αγάπη και μόνο μέσω αυτού η γνώση και ο σεβασμός και μόνο με τη βοήθειά του η θυσία. Δόξα εν υψίστης Θεό και το φως του μαζί μας επιγείς.

Περί Αναστάσεως των νεκρών. Για τους φοβισμένους από το θάνατο και απαράκλητους από τη ζωή. Δεν θα σε δοξάζουν οι νεκροί, Κύριε, ούτε όλοι όσοι κατεβαίνουν στον Άδη. Αλλά εμείς, οι ζώντες, θα ευλογούμε τον Κύριο από τώρα και έως τους αιώνες. Ψαλμός 113, στίχοι 25 και 26. Εφόσον η πεποίθηση στην αθανασία είναι τόσο απαραίτητη για την ύπαρξη του ανθρώπου, τότε οπωσδήποτε αυτή είναι και η φυσική κατάσταση της ανθρωπότητας. Και αν είναι έτσι, τότε και η ίδια η αθανασία της ψυχής του ανθρώπου υπάρχει αναμφισβήτητα. Με μία λέξη, η ιδέα περί αθανασίας είναι η ίδια η ζωή, η ζωντανή ζωή, η τελική της μορφή και η κύρια πηγή της αλήθειας και της ορθής γνώσης για την ανθρωπότητα. Η αγάπη προς την ανθρωπότητα είναι τελείως αδιανόητη και τελείως αδύνατη χωρίς την πίστη στην αθανασία της ψυχής του ανθρώπου. Ντοστογεύσκη. Όλα τα βλέμματά σας στρέφονται σε μένα, αγαπητά αδέλφια, εκφράζοντας σήμερα μόνο μία μοναδική ερώτηση. Υπάρχει Ανάσταση νεκρών? Αυτή την ερώτηση υποβάλλατε πολλές φορές στην επιστήμη, στη φιλοσοφία, στην τέχνη, στην ιστορία, στον πνευματισμό και στη χειρομαντία. Με την ψυχή γεμάτη από διάφορες αβέβαιες απαντήσεις, αφιταλαντεύεστε και απευθύνεστε σήμερα στην Εκκλησία με την ίδια ερώτηση. Υπάρχει Ανάσταση των νεκρών? Βιάζεστε για την απάντηση, γιατί ο θάνατος βιάζεται να σας συναντήσει. Κάθε μέρα περιπλανιέται σε αυτή την πόλη και παίρνει μαζί του ανεπιστρεπτή έναν αρκετά μεγάλο αριθμό μικρών και μεγάλων. Είστε όλοι τοποθετημένοι σαν σε κλήρωση σε αυτή τη ζωή. Ο θάνατος κάνει βόλτα στα διαμερίσματά σας και μαζεύει τα κέρδη που του κληρώθηκαν. Τα κέρδη του είναι οι γονείς σας, τα παιδιά σας, οι φίλοι σας και εσείς οι ίδιοι. Τους πιο αγαπημένους σας, αυτούς που είναι γεμάτοι ζεστασιά και σημασία, γεμάτοι γλυκιά τρυφεράδα, έλξη και χρώμα, ο θάνατος τους μετατρέπει μπροστά στα μάτια σας σε σκληρές κέρινες φιγούρες. Βαριέστε τη σημερινή μέρα και είστε ανυπόμονοι να την αλλάξετε με την αυριανή. Ξεχνώντας ότι κάθε μέρα ο τροχός της τύχης του θανάτου είναι όλο και πιο κοντά στον αριθμό σας. Θα βγει τελικά και ο δικός σας αριθμός και ο θάνατος θα τον κοιτάξει με αδιάφορα μάτια, χορτασμένα με ανθρώπους, θα τον κοιτάξει και θα τον πάρει. Και εσύ, φίλε μου, θα κοίτεσαι μπροστά από τους φίλους σου σαν κέρινη φιγούρα και οι φίλοι σου θα σου βάλουν στα κρύα χέρια κερί και θα στέκουν σε κύκλο γύρω από το κεφάλι σου. Θα στέκουν και θα θλίβονται. Κοίτα τον φίλο μας που ήταν τόσο ευκίνητος, φωτεινός, ζεστός και αγαπητός. Κοίτα πως κοίταται τώρα μπροστά μας σαν μια μάζα από κύτταρα, ακίνητος και σιωπηλός. Η άλλοτε φωτεινή του ψυχή έχει λιγότερο φως και από αυτό το λεπτό κερί στα χέρια του. Η άλλοτε ζεστή του καρδιά έχει λιγότερη ζεστασιά και από αυτή τη μικρή ταλαντευόμενη φλογίτσα του κεριού. Βλέποντας τον νεκρό, εσείς όλοι, αδέλφια, αναρωτιέστε: υπάρχει όντως Ανάσταση νεκρών? Ακόμα και όταν απομακρυνθείτε από τον νεκρό και όταν ο κρύος υδρότας έχει στεγνώσει στο μέτωπο και τα δάκρυα στα μάτια, όταν έχετε φύγει ακολουθώντας τις καθημερινές σας δουλειές και φροντίδες, όταν υφαίνεται ή ράβετε ή διαβάζετε ή γράφετε ή χτίζετε ή διοικείτε τη χώρα, συχνά ανάμεσα στις συνήθεις σκέψεις
ισχωρεί και η σκέψη περί θανάτου και ανάστασης των νεκρών.

Μια μητέρα με ρώτησε πρόσφατα, υπάρχει ανάσταση των νεκρών? Ο γιος της μαχόταν νότια του Μπίτολ και σκοτώθηκε. Εκείνη περπατούσε στο πεδίο της μάχης και ξέθαβε τον ένα τάφο μετά τον άλλο για να βρει το γιο της. Οι νεκροί κοίτονταν ήδη πολύ καιρό κάτω από το χώμα και ήταν όλοι οι ίδιοι μεταξύ τους και οι ίδιοι με το χώμα. Η μητέρα γνώρισε το γιο της από ένα περιλέμιο στο στήθος. Δεν μπορούσε πια να τον γνωρίσει από το πρόσωπο. Ακόμα και το ρούχο φαινόταν πιο αθάνατο από τον άνθρωπο που το φορούσε. Η μητέρα δεν μπορούσε να κλάψει. Η καταστροφική φρίκη του θανάτου έκανε γυαλί τα μάτια της και πάγωσε την ψυχή της. Μπροστά της υπήρχε ένα ανατριχιαστικό μυστήριο. Μία ζωή είχε γίνει κάρβουνο και πυλός. Από ανθρώπινο πλάσμα που κάποτε ήταν σύνθετο μέρος του σώματός της και της ψυχής της, από τον άνθρωπο που την αποκαλούσε μάνα, που κουβαλούσε το όπλο και μαχόταν στις μάχες, φάνηκε μπροστά στα μάτια της μια χωική, άμορφη μάζα που ανακατευόταν με το χώμα. Μια ανενεργή χωμάτινη μάζα που δεν αισθανόταν πια συγγένεια με κανέναν εκτός από το χώμα. Μόλις που τόλμησε η μητέρα να πιάσει τον γιο με τα χέρια, ήθελε τουλάχιστον να χαϊδέψει αυτή τη σκληρή ανάμνηση του όμορφου γιού της. Όμως τραβήχτηκε σαν από άσχημο όνειρο. Τα δάχτυλα δεν μπορούσαν να κρατηθούν στην επιφάνεια, αλλά αμέσως βυθίστηκαν βαθιά στο σαπισμένο σώμα, όπως σε σάπια κολοκύθα. Φόβος περιέλαβε τη μητέρα. Αισθάνθηκε έναν αξεπέραστο γκρεμό ανάμεσα σε εκείνη και το γιο της. Τίποτα δικό της και τίποτα αγαπητό δεν μπορούσε να δει σε αυτό τον ανοιχτό τάφο, σε αυτό το σκοτεινό υπόγειο χημικό εργαστήριο. Ήρθε αποκαμωμένη και όταν μου διηγήθηκε το φοβερό θέαμα με ρώτησε, «Υπάρχει ανάσταση των νεκρών?» Μου έθεσε η θλιμμένη μητέρα την ίδια ερώτηση που μου βάζετε εσείς, αδέλφια, σήμερα με τα βλέμματά σας. Πώς να σας απαντήσω? Εάν σας μιλούσα με τη γλώσσα των απεσιόδοξων και απελπισμένων, θα σας απαντούσα, όχι, δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών. Εάν σας μιλούσα με τη γλώσσα αυτών που καταλαβαίνουν μόνο ότι είναι κοντά στα χέρια τους, θα σας απαντούσα, η Ανάσταση είναι ένα αλόκοτο παραμύθι των παλιών και των νέων καιρών. Με τη γλώσσα των σκλάβων και των άθλιων, των βασανισμένων και των κυνηγημένων, χωρίς δικαιώματα σε αυτή τη ζωή, θα σας έλεγα, η Ανάσταση των νεκρών είναι απαραίτητη ανάγκη, επειδή πρέπει να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Με τη γλώσσα του Σοκράτη και του Πλάτωνα, των σοφότερων ανθρώπων της αρχαίας εποχής, θα σας απαντούσα, ναι, η ψυχή είναι αθάνατη. Ο θάνατος είναι ξύπνημα από το όνειρο και πέρασμα στον ιδεώδη κόσμο. Με τη γλώσσα του Δάντη, του μεγαλύτερου ποιητή στους 30 περασμένους αιώνες, θα σας απαντούσα, εγώ, ολόκληρη τη ζωή μου, έβλεπα και υμνούσα αυτόν τον άλλο, με το θάνατο μεταμορφωμένο και με το Θεό αναστημένο στον κόσμο των νεκρών. Με τη γλώσσα του Μιχαήλ Άγγελου και του Ραφαήλ θα σας απαντούσα, ο μεγαλύτερος γλύπτης και ο μεγαλύτερος ζωγράφος αφιέρωσαν όλη την ευφυΐα τους και τη ζωή τους στην υπηρεσία της Εκκλησίας, δηλαδή ενός οργανισμού που βασιζόταν όλος επάνω στο δόγμα περί Αναστάσεως. Με τη γλώσσα του Καντ, του μεγαλύτερου φιλοσόφου των νέων χρόνων, θα σας έλεγα, η ζωή μετά θάνατο είναι αναπόφευκτη, μια αναγκαιότητα βασισμένη επάνω στον οργανικό και ηθικό νόμο.
Εάν η ζωή διακόπτονταν με το θάνατο, θα διακόπτονταν και η ήδη ξεκινημένη εξέλιξη σε αυτόν τον κόσμο. Εάν η ζωή καταστρεφόταν με το θάνατο και ο πιο κατηγορηματικός νόμος, ο νόμος της συνείδησης και του ήθους, θα είχε καταστραφεί. Με τη γλώσσα του τωρινού Προέδρου της Ακαδημίας των Επιστημών του Λονδίνου, του Όλιβερ Λότζ, ο οποίος πρόσφατα έκανε μια ομιλία περί της αθανασίας της ανθρώπινης ψυχής, με τη γλώσσα αυτού του γνωστού φυσικού, θα σας έλεγα. Πάνω από το φυσικό κόσμο υπάρχει ένας πνευματικός κόσμος, του οποίου εμείς γινόμαστε συνειδητά μέλη μετά θάνατο.

Με τη γλώσσα του Λομπρόζο, του δοξασμένου ανθρωπολόγου και ψυχιάτρου, θα σας απαντούσα. Ο πνευματισμός είναι αληθινός. Υπάρχει πνευματικός κόσμος, ο οποίος ανακατεύεται με αυτό το φυσικό κόσμο και συμμετέχει στη ζωή του. Θέλετε να σας απαντήσω με τη γλώσσα των Ινδικών παγόδων ή των Αιγυπτιακών πυραμίδων και μούμιων ή των Αραβικών τζαμιών ή με τη γλώσσα του Μωάμεθ ή με τη γλώσσα του Πέρση προφήτη Ζωροάστρη ή με τη γλώσσα της ομάδας των ελληνικών ναών στην Ακρόπολη ή εκείνων στο Ρωμαϊκό Φόρουμ ή με τη γλώσσα των βωμών των Δρυίδων του Νορβηγικού Βρετανικού Βορρά? Θα σας απαντήσω ένα και το αυτό. Εμείς θα είμαστε ζωντανοί και θα δικαστούμε μετά το θάνατο. Θέλετε την απάντηση στη γλώσσα του λογικού? Οι νεκροί χρειάζεται να αναστηθούν. Θέλετε την απάντηση στη γλώσσα του ενστίκτου? Οι νεκροί πρέπει να αναστηθούν. Θέλετε την απάντηση στη γλώσσα της πίστης? Οι νεκροί ήδη αναστήθηκαν. Όμως εγώ είμαι καλεσμένος για να σας μιλήσω μόνο εν ονόματι της πίστης του Χριστού και θα σας δώσω την απάντηση στο όνομα αυτής της πίστης. Οι νεκροί χρειάζεται να αναστηθούν. Οι νεκροί πρέπει να αναστηθούν και οι νεκροί ήδη αναστήθηκαν. Οι νεκροί ήδη αναστήθηκαν. Αυτό είναι σημαντικό. Το ισχυρίστηκαν οι Απόστολοι του Χριστού την Πεντηκοστή ημέρα μετά το θάνατο του δασκάλου τους. Εάν έδινε και σε μένα ο Θεός τη φλογερή γλώσσα των Αποστόλων, θα σας έστενα με την πίστη στην Ανάσταση των νεκρών. Θα ύψωνα τις καρδιές σας από το βάθος της αμφιβολίας και της απελπισίας και θα φώτιζα τα μάτια σας, ώστε μέσα από τα κρύα και σκοτεινά σύννεφα του θανάτου να δείτε το αιώνιο φως της ζωής. Τη φλογερή γλώσσα έλαβαν οι Απόστολοι όταν είδαν με τα μάτια τους το δάσκαλό τους μετά τον θάνατο. Αυτή είναι η απόδειξή τους. Αυτοί δεν χρησιμοποιούν στην απόδειξη ούτε τα μαθηματικά, ούτε τη λογική, αλλά την πιο σκληρή εμπειρία. Οι αποδείξεις τους είναι εντελώς της φύσης των αισθήσεων. Εάν αυτό που εκείνοι παρατήρησαν με τις αισθήσεις τους είναι μη λογικό και παράδοξο, δεν θέλουν να ξέρουν. Ξέρουν μόνο εκείνα που και ισχυρίζονται, δηλαδή ότι με τα μάτια τους είδαν ζωντανό τον άνθρωπο που ως νεκρός ήταν πριν θαμμένο στη γη. Όποιος ζητά από αυτούς να αποδείξουν ό,τι είδανε, αυτό ζητά η δυνατότερη απόδειξη να αποδεικνύεται με τις πιο αδύναμες αποδείξεις, διότι σε αυτή την περίπτωση και τα μαθηματικά και η λογική είναι πιο αδύναμα ως απόδειξη από ένα ορατό γεγονός. Για κάθε ορατό γεγονός φτάνουν σήμερα μόνο δύο μάρτυρες στο δικαστήριο. Όμως εδώ δεν πρόκειται για δύο, αλλά για 12. Αυτοί δεν αποδεικνύουν το ορατό γεγονός με τίποτα, αλλά το βεβαιώνουν μόλι τους τη ζωή και την εργασία. Αφιερώνουν όλη τους τη ζωή στο κήρυγμα εκείνου που είδαν τα μάτια τους. Εξαιτίας αυτού εγκαταλείπουν τις αισθείες τους, τις οικογένειές τους, την πατρίδα τους και εκτίθενται σε φοβερές απαξιώσεις, διώκονται, υπομένουν τα φοβερότερα βασανιστήρια και για χάρη του στο τέλος πεθαίνουν.

στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοϊία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος παρέστη το απόγευμα στην τελετή αποκαλυπτηρίων αναθηματικής πλάκας εις μνήμην και τιμήν του εμβληματικού μακαριστού προθιερέως Αγγέλου Νησιώτη, που διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Οδού Ακαδημίας. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους στέλνει η Αθήνα μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι τόσο η Τουρκία διατηρεί την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, δεν μπορεί να ανοίξει καμία συζήτηση για συμμετοχή της σε ευρωπαϊκό αμυντικό σχήμα. Σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής, θα απαντήσει αύριο στη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Συνάντηση θα έχει αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών με αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου. Ερευνώνται τα αίτια της αναγκαστικής προσγείωσης μαχητικού F-16 στη Ζάκυνθο, υγιής ο χειριστής του. Τοπικές βροχές για αύριο στους 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Μπορείτε να αφήσετε τα μηνύματα

Πριν περάσουμε από τις κλίμακες του ναού στον Άρθικα, σε αυτό το νοητό ταξίδι που κάνουμε από τη Δύση προς την Ανατολή, θα συνεχίσουμε την αναφορά στην αμαρτία και τον θάνατο που κάναμε στην προηγούμενη εκπομπή, αρχίζοντας με ένα σχόλιο όσον αφορά στο θέμα της ενοχής και της κληρονομικότητας της αμαρτίας. Σπέβδω να υπογραμμίσω ότι στη δική μας Ορθόδοξη παράδοση η αμαρτία δεν γεννάει συμπλέγματα ενοχής, γιατί ακριβώς λειτουργεί η μετάνοια. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό σε άλλη εκπομπή. Σήμερα θα ήθελα να δούμε πώς εισήλθε στην ιστορία του χριστιανισμού το θέμα της ενοχής και ποιες συνέπειες είχε και έχει μέχρι σήμερα. Θεωρούμε τον Ιερό Αυγουστίνο, αν όχι τον πρώτο, πάντως τον κυριότερο και επισημότερο εισηγητή αυτής της διδασκαλίας. Καταρχήν με αυτόν εισάγεται στην ιστορία και στον πολιτισμό μια ψυχολογική ερμηνεία γύρω από το θέμα της αμαρτίας, της ενοχής και των αποτελεσμάτων. Όπως ίσως γνωρίζετε, ο Ιερός Αυγουστίνος είχε τη δική του προσωπική περιπέτεια. Ξεκίνησε από τον Μανιχαϊσμό, μια χριστιανική αίρεση της οποίας η πίστη χαρακτηριζόταν από μια έντονη διαρχία. Οι οπαδοί αυτής της αίρεσης πίστευαν στην ύπαρξη δύο αρχών του κόσμου, του καλού και του κακού, και στη διαπάλη τους. Αργότερα ο Αυγουστίνος μεταστράφηκε, όπως ξέρουμε, στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και όπως πίστευε ο ίδιος βαθύτατα, η μεταστροφή του αυτή οφείλεται σε ένα θαύμα. Στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει αυτό το θαύμα, ο Αυγουστίνος υπήρξε ο πρώτος που άρχισε να δίνει ψυχολογικές ερμηνείες σε αυτή την κίνηση του ανθρώπου προς τη σωτηρία. Αυτές τις ερμηνείες προσέλαβε αργότερα η δυτική θεολογία και τις αυτονόμησε. Αυτό είναι και το λάθος. Γιατί, κατά τα άλλα, τον Ιερό Αυγουστίνο και εμείς τον τιμούμε ως Άγιο. Αλλά η διδασκαλία του δεν έγινε αίρεση σε μας, γιατί ποτέ δεν αυτονομήθηκε, επειδή ακριβώς ενσωματώθηκε στη διδασκαλία όλων των πατέρων της Εκκλησίας. Φτάνουμε έτσι στη σχολαστική θεολογία του 11ου αιώνα με τον Θωμά Ακινάτη και αργότερα με τον Άνσελμο Καντερβουρίας, όπου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της ενοχής και της αποπληρωμής ενός χρέους. Σύμφωνα με αυτή τη διδασκαλία, που λίγο την απλουστεύω και σας ζητώ να μου τη συγχωρέσετε, ο Θεός θέλει να χαρίσει στον άνθρωπο μια αιώνια ευτυχία, τη δυνατότητα μιας σχέσης μαζί του. Για να φτάσει όμως ο άνθρωπος να κερδίσει αυτή την αιώνια σχέση με τον Θεό, πρέπει να αποδείξει ότι το αξίζει. Γι' αυτό ο Θεός του θέτει μια εντολή δοκιμασίας. Αυτό θα φας, αυτόν δεν θα φας. Από την υποταγή στην εντολή θα φανεί αν ο άνθρωπος είναι άξιος της σχέσης του με το Θεό. Ο άνθρωπος παραβαίνει την εντολή και πρέπει να τιμωρηθεί. Επειδή αυτός που έθεσε την εντολή είναι η υπέρτατη αρχή του κόσμου, σύμφωνα και με την πλατωνική αντίληψη του υπερτάτου αγαθού, η τιμωρία δεν μπορεί να είναι πρόσκαιρη, αλλά πρέπει να είναι αιώνια, δηλαδή αιωνίως αποξένωση από τον Θεό. Έτσι ο θάνατος προσφέρεται ως τιμωρία στον άνθρωπο και κληρονομείται αυτό σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων κατά έναν ψυχολογικό τρόπο. Πρέπει ο άνθρωπος, αν θέλει να γλιτώσει από την τιμωρία, να πληρώσει ένα τίμημα, σύμφωνα με τη δικανική αντίληψη που ξεκινάει από τον Αυγουστίνο και βασίζεται στο ρωμαϊκό δίκαιο, αλλά ολοκληρώνεται ως οικοδόμημα με τους σχολαστικούς θεολόγους της Δύσεως που ανέφερα. Η προσβολή που έκανε ο άνθρωπος στο Θεό παραβαίνοντας την εντολή του απαιτεί ικανοποίηση. Και επειδή το μέγεθος αυτής της προσβολής είναι άπειρο, γι' αυτό και η ικανοποίηση που απαιτείται πρέπει να είναι άπειρη. Για να εξηλαιωθεί ο δίκαιος Θεός για την παράβαση του ανθρώπου χρειάζεται μια θυσία άπειρη σε αξία, την οποία δεν μπορεί ο μικρός άνθρωπος να προσφέρει στον τέλειο Θεό.

Είναι επομένως αδύνατο να βρεθεί μέσα στην ιστορία τέτοιο τίμημα, τέτοια αποπληρωμή, τέτοια θυσία που να εξαλείψει το χρέος και την ενοχή και να ικανοποιήσει τη θεία δικαιοσύνη. Γι' αυτό ο Θεός, επειδή θέλει να σώσει τον άνθρωπο, προκειμένου να ικανοποιήσει την τροθύσα δικαιοσύνη του, αποφασίζει να θυσιάσει τον μονογενή του. Και έτσι η θυσία του Σταυρού εξιλεώνει τον άνθρωπο και δια του Χριστού όλο το ανθρώπινο γένος απαλλάσσεται από την οργή του Θεού. Περιορίστηκα στον θεμελιώδη πυρήνα της θεωρίας αυτής, αφήνοντας όλες τις προεκτάσεις. Γνωρίζω τον κίνδυνο που προανέφερα ότι μπορεί να είναι η παρουσίασή μου απλουστευτική, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι η θεωρία καθεαυτή, όσο το σύμπλεγμα ενοχής που την συνοδεύει. Αυτό το σύμπλεγμα ενοχής δεν είναι κάτι απλό. Αυτό το σύμπλεγμα έφτιαξε πολιτισμό, δεν είναι μια θεωρία απλώς. Αυτό που σήμερα ονομάζουμε δυτικός πολιτισμός θεμελιώθηκε πάνω σε αυτό το σύμπλεγμα ενοχής. Γι' αυτό και η αθεία που παρουσιάστηκε στο δυτικό πολιτισμό μόνο σε έναν τέτοιο πολιτισμό μπορεί να εμφανιστεί. Ως απελευθέρωση του ανθρώπου, και επιτρέψτε μου να πω παρήγορη απελευθέρωση από τα δεσμά της τιμωρίας. Η αμαρτία έπαψε πλέον να λειτουργεί ως αποτυχία, όπως την αντιλαμβάνεται η δική μας παράδοση. Πέφτω, σηκώνομαι, ξαναπέφτω, ξανασηκώνομαι, αποτυγχάνω, προσπαθώ να επιτύχω, ξανά αποτυγχάνω, ξανά προσπαθώ να επιτύχω. Και πήρε την έννοια της παραβάσεως, μιας παραβάσεως που συνοδεύεται με όλα τα συμπλέγματα ενοχής που διαμορφώνει στον άνθρωπο και κυρίως το φοβερό σύμπλεγμα ενός σαδιστή πατέρα που θυσιάζει τον γιο του για να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη του. Αυτό, όπως είπα, έφτιαξε πολιτισμό και είναι τεράστια η διαφορά ανάμεσα στην ανατολική και τη δυτική αντίληψη περί του τι είναι άνθρωπος, ανάμεσα στην Ορθοδοξία και τη Δύση. Οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους διαμορφώνονται. Διαμορφώθηκαν επί αιώνες και εξακολουθούν να διαμορφώνονται από αυτά τα συμπλέγματα, από αυτή την ερμηνεία. Και αυτό συμβαίνει είτε την δέχεσαι, είτε δηλαδή καταφάσκεις αυτή την ερμηνεία, είτε την αρνείσαι. Πάλι εξαρτάται από την ερμηνεία. Είτε δηλαδή δέχεσαι αυτόν τον Θεό τον τρομοκράτη, είτε τον αρνείσαι, αυτόν τον τρομοκράτη Θεό δέχεσαι ή αρνείσαι. Επομένως, ούτε τον Θεό γνωρίζεις όταν τον δέχεσαι, ούτε τον Θεό αρνείσαι αφού δεν ξέρεις τι αρνείσαι. Είναι ένας φαύλος κύκλος αυτός και δεν ξέρω πότε η ανθρωπότητα θα μπορέσει να βγει από αυτόν.

Ας εισέλθουμε τώρα στον άρθικα της Εκκλησίας. Τελειώσαμε με τις κλίμακες, αποφασίσαμε ότι θέλουμε να μπούμε μέσα σε αυτό το ναό και να γνωρίσουμε. Σε αυτή την περιδιάβασή μας, ο άρθικας μας υπενθυμίζει κυρίως δύο πράγματα. Καταρχήν είναι ο τόπος αυτών που πηγαίνουν για να φωτιστούν, δηλαδή να βαπτιστούν. Ο τόπος των προς το φώτισμα. Στην αρχαία εκκλησία όλη η διδασκαλία γινόταν στον άρθικα του ναού ή στον λεγόμενο πρόναο. Όχι μόνο η διδασκαλία αλλά και το βάπτισμα γινόταν στον άρθικα, στο νότιο μέρος του, όπου στους κλασικούς χρόνους, κυρίως από τον 3ο αιώνα και μετά, υπήρχε ένα ιδιαίτερο οικοδόμημα ή ένα ξεχωριστό διαμέρισμα, το λεγόμενο βαπτιστήριο. Εκεί βαπτίζονταν οι πιστοί τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, λίγο πριν τη λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ο Νάρθικας είναι ο τόπος των προς το φώτισμα. Επίσης, ο Νάρθικας είναι ο τόπος των μετανοούντων. Όσοι είχαν σφάλει στη ζωή τους και δεν μπορούσαν να λάβουν μέρος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έμεναν στον Νάρθικα. Υπήρχαν ιδιαίτερες τάξεις μετανοούντων, όπως παραδείγματος χάρη η λεγόμενη ομάδα των προσκλεόντων, όσων πενθούσαν για αυτό το λόγο. Και εκεί επίσης έμεναν όσοι επέστρεφαν από τις αιρέσεις, όσοι ξαναέρχονταν στην κοινότητα της Εκκλησίας, μέχρι να βεβαιωθεί ο Προεστός ότι είναι ικανοί να λάβουν μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Θα έχετε ακούσει μερικές φορές τη Θεία Λειτουργία όταν γίνεται πλήρης ανάπτυξή της, τις ευχές υπέρ των κατηχουμένων. Κάποια στιγμή πριν αρχίσει την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως που εισάγει στη λειτουργία των πιστών, ο διάκονος προτρέπει τους κατηχουμένους να φύγουν από το ναό γιατί αρχίζει το μυστήριο. Να φύγουν από το ναό δεν σημαίνει να πάνε στα σπίτια τους, αλλά να παραμείνουν στον άρθικα. Σε παλαιοχριστιανικούς ναούς πολλές φορές ο Νάρθικας έφτανε να είναι τόσος σε έκταση όσο και ο κυρίως ναός. Υπόλοιμα αυτής της πρακτικής βλέπουμε στα μοναστήρια. Είναι το τμήμα του ναού που λέγεται λυτή. Η λυτή σε πολλές περιπτώσεις είναι όσο και ο κυρίως ναός. Δηλαδή μπορεί να χωρέσει όλο το εκκλησίασμα που θα περάσει μετά στον κυρίως ναό. Βέβαια η λυτή των μοναστηριακών ναών είναι υπόλοιμα του παλαιού Νάρθικα, αλλά δεν είναι Νάρθικας. Είναι πρόναος αλλά δεν είναι Νάρθικας. Εκεί παραμένουν στη λυτή σήμερα οι πιστοί και κάνουν ορισμένες ιδιαίτερες ακολουθίες. Λοιπόν, τα δύο θέματα που υπομνηματίζει ο Νάρθικας είναι από τη μια η διδαχή και η κατήχηση και από την άλλη η μετάνοια. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη φύση της διδαχής και την πορεία προς τη γνώση του Θεού. Η διδασκαλία της Εκκλησίας δεν έχει γνωσιολογικό περιεχόμενο. Περισσότερο είναι μία οδός. Η Εκκλησία παρουσιάζει μία οδό, προτείνει μία οδό, ξεδιπλώνει μία οδό. Είναι η οδός από τον θάνατο στη ζωή. Αυτό η Εκκλησία το διδάσκει δια της μοιήσεως. Επειδή όμως ο άνθρωπος έχει από τη φύση του ανάγκη μιας αναλυτικής παραθέσεως αυτής της μοιήσεως, δηλαδή μιας παιδαγωγίας, η Εκκλησία οικοδομεί αυτή τη μοίηση και με διδασκαλία, χρησιμοποιώντας μεθόδους της θύραθεν παιδείας, μεθόδους από την πείρα των ανθρώπων ή προτείνοντας από τη δική της πείρα άλλες διδακτικές μεθόδους. Διαμορφώνεται έτσι η λεγόμενη εκκλησιαστική διδασκαλία ή διδασκαλία της Εκκλησίας ως μία οδός εκ του θανάτου εις την ζωή. Ο θάνατος, όπως είχα υπογραμμίσει στην περασμένη εκπομπή αναλύοντας το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, είναι μια ευεργετική κατάσταση μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Δια του θανάτου ουσιαστικά
ζούμε. Κατά την παράδοση και τη διδασκαλία των πατέρων υπάρχουν τρεις μορφές θανάτου. Ένας είναι ο βιολογικός θάνατος που γνωρίζουμε. Αυτόν τον θάνατο το γνωρίζουμε ως απουσία ζωής, δηλαδή εκ του αντιθέτου, όπου τη ζωή την ορίζουμε ως δέση στοιχείων, δέση ψυχής και σώματος, ενώ τον θάνατο τον ορίζουμε ως διάκριση και διάλυση των ενωμένων, δηλαδή της ψυχής και του σώματος. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ζωή είναι η σύνδεση, δέσεις όπως την ονομάζει, σώματος και ψυχής, ενώ θάνατος είναι η διάλυση, διάστασης όπως την ονομάζει, αυτής της ένωσης. Στο ίδιο πνεύμα ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης θα μας πει ότι θάνατος δεν σημαίνει ανυπαρξία της ουσίας του ανθρώπου, αλλά διάλυση, διάκριση την λέει, της σχέσης ψυχής και σώματος. Η ουσία παραμένει υπαρκτή ακόμα και μετά τον θάνατο. Υπάρχει όμως διάκριση της ψυχής από το σώμα. Κατά τούτο, ο θάνατος του ανθρώπου διαφέρει από τον θάνατο των ενδύων όντων. Ο θάνατος των ενδύων όντων είναι διάλυση των συστατικών του σώματος, ενώ ο θάνατος του ανθρώπου είναι διάκριση, διαίρεση της ψυχής από το σώμα. Γι' αυτό και ζωή στον άνθρωπο είναι η επανένωση ψυχής και σώματος, ώστε να φανερωθεί ξανά ολόκληρος ο άνθρωπος. Ένας άλλος θάνατος, μια άλλη μορφή θανάτου, είναι η αυτονομία της φύσεως. Υπάρχει δηλαδή ένας θάνατος που λειτουργεί κατά τη διάρκεια της έμβιας ζωής. Ενώ ο άνθρωπος είναι ζωντανός, με όποιους ορισμούς και αν θέλετε να βάλετε, ωστόσο είναι και πεθαμένος. Αυτονομία της φύσεως σημαίνει εγκλεισμός του εγώ του ανθρώπου στο φυσικό του εγώ. Δηλαδή, η θέληση της φύσεως κυριαρχεί επί του ανθρώπου. Δεν υπάρχει άλλο θέλημα στον άνθρωπο πέραν του θελήματος της φύσεως. Σας θυμίζω στο σημείο αυτό το περιστατικό από την Καινή Διαθήκη, όπου ο Χριστός καλεί τους ανθρώπους να έλθουν μαζί του, να έλθουν στη ζωή. Και ένας μαθητής του ζητάει να του επιτρέψει μια μικρή αναβολή μέχρι να πάει να κυδέψει τον πατέρα του. Και απαντάει ο Χριστός: «Ακολούθημη και άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». Αυτονομία λοιπόν της φύσεως και κυριαρχία του θελήματός της είναι μια δεύτερη μορφή θανάτου για τον άνθρωπο. Και η τρίτη μορφή θανάτου είναι η διάσταση από τον Θεό, η απουσία σχέσης με τον Θεό. Θα επιμείνω λίγο στο σημείο αυτό, αλλά συνοπτικά και πάλι. Ζωή είναι η σχέση με τον Θεό, ενώ θάνατος είναι η απουσία του Θεού. Κατά τούτο, η ζωή είναι μία κατάσταση, δεν είναι μία ιδιότητα. Βρίσκομαι εν ζωή. Όταν ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη ορίζει τον εαυτό του ως ζωή, εγώ είμαι η ζωή μας λέει, εννοεί ότι η σχέση με Αυτόν παρέχει ζωή ή δι' αυτού αναγνωρίζεται η ζωή. Εφόσον όμως προσπαθώ να πω τι είναι θάνατος, πρέπει να συμπληρώσω και τι είναι ζωή κατά την Εκκλησία. Και η λέξη που έρχεται μέσα από την παράδοσή μας για τη ζωή είναι η λέξη έρος. Ήδη από τα προχριστιανικά χρόνια, στη διδασκαλία των προφητών, αλλά κυρίως στα χριστιανικά χρόνια και από τον πρώτο ήδη αιώνα και μετά, η ζωή ονομάζεται έρωτας. Ο έρωτας είναι διάλογος και μάλιστα διάλογος διαρκής ως κατάσταση. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στις αρχές του δεύτερου αιώνα ονομάζει τον Χριστό έρωτα και μάλιστα έρωτά του, ο αιμός έρος. Και αυτό του επιτρέπει να συνειδητοποιεί ότι ζει. Ζει ακόμα και δια του θανάτου. Τον οδηγούν προς το μαρτύριο, τον πηγαίνουν στη Ρώμη
και οι χριστιανοί της Ρώμης τον παρηγορούν να μην ανησυχεί, γιατί θα προσπαθήσουν να τον γλιτώσουν από το μαρτύριο. Και αυτός απαντάει με μια επιστολή και τους παρακαλεί να τον αφήσουν να ζήσει, να μην τον εμποδίσουν να πεθάνει. Δηλαδή, μη με εμποδίσετε να μαρτυρήσω, γιατί θέλω να ζήσω, δεν θέλω να πεθάνω. Και εκεί ονομάζει τον Χριστό έρωτά του. Ο αιμός έρος εσταύρωται. Και εκεί ονομάζει τον εαυτό του άρτο, σιτάρι που πρέπει να αλεστεί στα δόντια των θηρίων για να φανερωθεί ως άρτος Χριστού. Ουσιαστικά δηλαδή έρωτα σημαίνει συνδιαλλαγή με το Θεό. Αργότερα και ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης και ο Μάξιμος ο Ομολογητής θα αναπτύξουν το περιεχόμενο αυτής της συνδιαλλαγής με τον Θεό μέχρι του σημείου να την ταυτίσουν με το αληθές γνώρισμα της ζωής. Ζωή τελικά σημαίνει συνδιαλλαγή με τον Θεό. Επίσης σημαίνει μια ειρηναία κατάσταση. Θυμίζω το λόγο του Χριστού για τη δική του ειρήνη. Υπάρχει η ειρήνη του κόσμου και υπάρχει η ειρήνη του Χριστού. Ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, μας αναφέρει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Αυτή η ειρήνη του Χριστού δεν έχει να κάνει με εξωτερικά γνωρίσματα ησυχίας και τάξεως, ούτε με μια εξωτερική τακτοποίηση. Έχει να κάνει με μια εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου, αυτή την κατάσταση που του επιτρέπει να πεθαίνει ειρηνεύοντας, να πεθαίνει χάριν του ερωμένου προσώπου του νυμφίου Χριστού. Συνοψίζοντας τώρα, θα έλεγα ότι κατ' ουσίαν θάνατος είναι η διάσταση από το Θεό και ζωή είναι η συνδιαλλαγή με τον Θεό. Αυτή η συνδιαλλαγή γνωρίζεται ως αγάπη, αλλά διακεκριμένη από την αγάπη που μπορεί να γνωρίσει το κτιστό «ον». Είναι μια αγάπη σχέσεων και την ονομάζουμε ανιδιοτελή αγάπη. Δεν υπάρχει εγώ σε αυτήν την αγάπη. Γι' αυτό και ιδιαίτερα ο Άγιος Μάξιμος χρησιμοποιεί τον όρο «έρωτας» για να αντιδιαστείλει αυτή τη σχέση από μια ηθική αγάπη. Και αφού χρησιμοποιεί τον όρο και κάνει τη διάκριση και την αντιδιαστολή, επανεισάγει τον όρο αγάπη. Αλλά όταν ο όρος αγάπη επανεισάγεται από τον Άγιο Μάξιμο, διαβάζεται πλέον διαφορετικά. Δεν έχει μέσα το στοιχείο του εγώ.

0: Να μείνουμε ακόμα λίγο στον θάνατο. Το θάνατο χριστιανός τον αποδέχεται. Τον αποδέχεται όμως επειδή έχει προϋπάρξει ένας άλλος θάνατος που έχει φανερώσει αυτόν τον θάνατο ως ζωή. Ουσιαστικά δηλαδή τον αποδέχεται δια του θανάτου του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για το βάπτισμα, μιλάει για συνταφή με τον Χριστό. Συσταύρωση και συνταφή. Το βάπτισμα είναι μια εκούσια ταφή του ανθρώπου, ένας εκούσιος θάνατος του ανθρώπου, ως παλαιού ανθρώπου, για να γεννηθεί ως καινούριος άνθρωπος. Παλαιός είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται εκτός της σχέσεως με τη ζωή, με τον Χριστό δηλαδή. Νέος, καινούριος, είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται εν σχέση με τον Χριστό. Το βάπτισμα ουσιαστικά τι κάνει? Αλλάζει την προοπτική της ζωής του ανθρώπου. Ενώ πριν από το βάπτισμα η προοπτική είναι ο θάνατος, δηλαδή η διάλυση ψυχής και σώματος, με το βάπτισμα αλλάζει αυτή η προοπτική και γίνεται προοπτική ζωής. Υπάρχει μεν η διάλυση, αλλά αυτή η διάλυση προετοιμάζει τη συνένωση, την επανένωση ψυχής και σώματος. Αυτή η επανένωση δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όπου έχει προϋπάρξει η συνένωση δια της σαρκώσεώς του και έχει φανερωθεί ότι υπάρχει στο διηναικές δια του Σταυρού και δια της Αναστάσεως. Σας θυμίζω ότι στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες έδιναν ιδιαίτερη σημασία στον λευκό χιτώνα που θα φορούσε ο νεοφώτιστος μετά το βάπτισμα. Και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή του Θωμά, έπρεπε συνεχώς να φοράει αυτό τον λευκό χιτώνα. Γι' αυτό ονομαζόταν η εβδομάδα αυτή «Εβδομάδα των Λευκών» ή, όπως έχει παραμείνει μέχρι σήμερα, «Διακαινήσιμος εβδομάδα», δηλαδή η εβδομάδα αυτών που έχουν γίνει καινούργοι, αυτών που περπατούν μέσω της καινούργιας βιωτής. Αυτός ο λευκός χιτώνας παραπέμπει σε αυτό που στην Εκκλησία και κυρίως στην Υπτική Παράδοση ονομάζουμε «Ιατρία της Φύσεως». Γιατριά. Δια του βαπτίσματος αρχίζει η προοπτική της ζωής. Αλλά τι σημαίνει αυτή η προοπτική? Σημαίνει ότι αρχίζει μία οδός θεραπείας της φύσεως. Δηλαδή ο άνθρωπος πορεύεται όχι απλώς στην αρχαίγονη κατάστασή του, σε αυτήν που βρισκόταν πριν απολέσει στην κοινωνία του με το Θεό, αλλά πορεύεται σε εκείνη την κατάσταση που θα βρισκόταν σύμφωνα με το σχέδιο του Δημιουργού του, δηλαδή στην έσχατη πραγματικότητά του. Πρότυπο αυτής της έσχατης πραγματικότητας του ανθρώπου είναι ο σαρκωμένος λόγος. Η καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου είναι ο εγχριστωμένος άνθρωπος, αυτός που ενδύεται τη δύναμη και τις ενέργειες του Λόγου του Πατρός σύμφωνα με την αρχική προοπτική.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο σημείο αυτό, αφού μιλήσαμε για ιατρία της φύσεως, θα μιλήσουμε για την κάθαρση, για τον φωτισμό και για τη θέωση. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να θυμηθούμε ότι ο κυρίαρχος χαρακτήρας της Ορθόδοξης παράδοσης και αυτός που την κάνει να διακρίνεται από τις άλλες χριστιανικές παραδόσεις είναι ο ασκητικός. Όλη η βιωτή και όλη η πορεία του ανθρώπου μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση είναι πορεία ασκήσεως. Όχι για την επίτευξη αρετών, ούτε για την καταγωγή κάποιας νίκης, αλλά είναι μία συνεχής άσκηση μέχρι να φτάσουμε να βρεθούμε στην κατάσταση των καταλήθειαν πραγμάτων. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Η ελεημοσύνη δεν είναι αρετή, δηλαδή δεν είναι μια αυτόνομη αρετή, αλλά είναι μια άσκηση. Την επιτελούμε την άσκηση αυτή μέχρι να γίνουμε η ίδια ελεημοσύνη, δηλαδή μέχρι να γίνουμε ελεήμονες. Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις επιμέρους ασκήσεις. Η προσευχή είναι μια άσκηση, δεν είναι μια αρετή. Δεν προσεύχομαι για να με ακούσει ο Θεός. Προσεύχομαι για να ακούω εγώ, εμ' αυτόν, να διαλέγεται με το Θεό και να ζητάει τη βοήθεια του Θεού, μέχρι να φτάσω σε εκείνη την κατάσταση που η παρουσία του Θεού θα είναι διηνεκής εντός μου. Και τότε μπορώ να πω αδιαλείπτος προσεύχομαι. Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για τις πράξεις αγάπης που κάνουμε. Αυτόνομα οι πράξεις αγάπης δεν είναι αρετές. Ούτε δια των πράξεων αγάπης κερδίζουμε κάτι. Κάνουμε τις πράξεις αγάπης ή προσπαθούμε να αγαπήσουμε, αυτή είναι η άσκησή μας, να αγαπήσουμε μέχρι να γίνουμε αγάπη. Όταν γίνουμε αγάπη, δεν υπάρχουν πράξεις αγάπης. Αυτός είναι ο ασκητικός χαρακτήρας της δικής μας παράδοσης. Ίσως, για να καταλάβουμε τη σημασία αυτού που λέω, πρέπει να περιγράψουμε μια άλλη αντίληψη που υπάρχει σε άλλες χριστιανικές παραδόσεις, κυρίως στη Ρωμαιοκαθολική αλλά και την παράδοση των Προτεσταντών, όπου δεν υπάρχει άσκηση μέσα στη ζωή, αλλά υπάρχει εφαρμογή εντολών, επιταγών. Δηλαδή εφαρμογή των τελείων επιταγών του υπερβατικού όντως, που είναι απόλυτο κατά την αλήθειά του, απόλυτο κατά τη γνώση του, απόλυτο κατά το κύρος του. Η εφαρμογή αυτών των επιταγών μας οδηγεί στη βράβευση, που είναι η ζωή μαζί με τον Θεό. Μας χαρίζεται λοιπόν αυτή η ζωή με τον Θεό, γιατί εκτελούμε τις εντολές του επί της γης. Εφαρμόζουμε τις επιταγές του. Γι' αυτό και οι πράξεις, οι ηθικές πράξεις, στις άλλες παραδόσεις έχουν αυτόνομο περιεχόμενο και αυτόνομη αξία. Τόσο μάλιστα μέχρι του σημείου να είναι και μετρήσιμες. Χρειάζεται ένα ποσό αγαθών πράξεων για να φτάσει στην κατάσταση του δικαίου. Προχωράω λίγο παραπάνω, μόνο για να δείξω τη διαφορά. Θυμόσαστε όλη την ιστορία στη Δυτική Εκκλησία περί των αξιόμισθων πράξεων, περί των συγχωροχαρτιών και την αντίδραση των μεταρρυθμιστών, οι οποίοι όμως επέστρεψαν στην ίδια πρακτική από την πίσω πόρτα. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, χρειάζεται ένα ορισμένο ποσό αγαθών πράξεων για να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Άγιος όμως, που κατά τούτο ακριβώς είναι Άγιος, υπερπερισσεύει σε αγαθές πράξεις. Αυτή η περίσσια των αγαθών πράξεων δεν χάνεται, αφού είναι αυτόνομη η αξία τους, αλλά αποταμιεύεται κατά κάποιο τρόπο. Ταμείο αυτών των αγαθών πράξεων είναι η Εκκλησία, η οποία μπορεί να χαρίσει αξιομισθίες σε αυτούς που υπολείπονται στη ζωή τους σε αξιόμισθες πράξεις. Εκεί στηρίζεται και η πρακτική των συγχωροχαρτιών, η οποία δεν είναι και τόσο μεγάλο λάθος όσο καμιά φορά θέλουμε να το εμφανίζουμε. Τα συγχωροχάρτια που υπήρξαν και στην Ανατολική παράδοση έχουν ουσιαστικά άλλο περιεχόμενο.
όχι την εξαγορά ποσότητος αξιομισθιών, αλλά την κατάθεση της αγάπης του σώματος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ως κοινότητα βοηθάει τους αδυνάτους που το ζητούν με μια συγκεκριμένη πράξη, συμβολική βέβαια, αλλά συγκεκριμένη, και επιχειρεί έτσι να τους ενδυναμώσει δια της αγάπης της.

Υπάρχει μια πορεία σε αυτή την ασκητική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος, την οποία μπορούμε να την διακρίνουμε και σε στάδια. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τρία στάδια στην ασκητική πορεία. Το πρώτο είναι το στάδιο της καθάρσεως, το δεύτερο είναι το στάδιο του φωτισμού και το τρίτο είναι το στάδιο της θεώσεως. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει πολλή συζήτηση γύρω από αυτά τα στάδια της ασκήσεως. Το επικίνδυνο αυτού του θορύβου και μερικές φορές το επικίνδυνο της αναπτύξεως αυτών των σταδίων είναι ότι εισάγεται ανεπαισθήτως μια αντίληψη τεχνικής και καταντάμε σε μια τεχνητή κατάσταση σωτηρίας. Τρόπον τεινά εισάγεται μια αναγκαιότητα όσον αφορά το αποτέλεσμα της σωτηρίας. Εφόσον δηλαδή κάνεις αυτές τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στην κάθαρση. Εφόσον προχωρείς σε τούτες τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στο φωτισμό. Και εφόσον συνεχίσεις με εκείνες τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στη θέωση. Αυτή η τεχνική της σωτηρίας είναι ο κίνδυνος και είναι απαράδεκτο για την παράδοσή μας. Γιατί οι συγκεκριμένες ασκήσεις οδηγούν ασφαλώς στον αγιασμό, αλλά μπορεί να οδηγήσουν και στην απώλεια. Άλλο είναι το μέτρο για το αποτέλεσμα. Και το μέτρο αυτό έχει να κάνει με το μυστήριο της θεότητας. Ουσιαστικά έχει να κάνει με το μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου. Κατά την παράδοσή μας, ένας χαρισματικός άνθρωπος μπορεί να πιστοποιήσει, έχει δηλαδή το χάρισμα να πιστοποιήσει, σε ποια κατάσταση βρίσκεται ένα μέλος της ευχαριστιακής κοινότητας, αν είναι δηλαδή και καθαρμένος, αν είναι φωτισμένος, αν είναι θεωμένος. Και αυτό αρκεί. Πρέπει να υπογραμμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εάν υπάρχουν αισθητοί τρόποι, δια των αισθήσεων δηλαδή τρόποι, αναγνωρίσεως του σωτηριώδου στοιχείου μέσα στον άνθρωπο, τότε η θεολογία μας δεν μπορεί να είναι μεταφυσική. Μόνο μέσω μιας εμπειρικής θεολογίας, μόνο μέσω μιας θεολογίας των πραγμάτων, μπορείς να αναγνωρίσεις αυτές τις πραγματικότητες. Παραδείγματος χάρη, στο γεγονός, στο όρος θαβόρ, δηλαδή στο γεγονός της μεταμόρφωσης, οι αισθήσεις των μαθητών είναι αυτές που τους κάνουν να δηλώνουν τη νέα κατάσταση του ανθρώπου, αυτές που τους κάνουν να περιγράφουν αργότερα τι είναι κατ' ουσίαν άνθρωπος. Όχι η σκέψη τους, όχι η διάνοιά τους, όχι τα συμπεράσματά τους. Όταν μετά την ανάληψη του Χριστού μαζεύτηκαν οι Απόστολοι για να εκλέξουν τον 12ο Απόστολο στη θέση του απολεσθέντος Ιούδα, οι προϋποθέσεις, εκτός του ότι έπρεπε να είναι ζηλωτής στη νέα πίστη, ήταν να είναι αυτόπτης και αυτικός μάρτυρας της παρουσίας του Χριστού και της Αναστάσεώς του. Έχουμε επίσης στις πράξεις των Αποστόλων το περιστατικό όπου οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης, όταν τους συλλαμβάνουν οι Ιουδαίοι και τους απειλούν αν δεν σταματήσουν να κηρύττουν για τον Χριστό, θα τους τιμωρήσουν, προεκτείνουν αυτό το θέμα υποστηρίζοντας ότι εμείς δεν μπορούμε να μην κηρύξουμε αυτό που είδαμε, που ακούσαμε και που αγγίξαμε. Ουδυνάμεθα γαρημίσα είδομεν και οικούσαμεν μη λαλήν. Δεν είναι οι ιδέες τους που τους κινούν σε αυτή την αποστολή. Είναι η εμπειρία τους. Γι' αυτό και η εμπειρία αυτή μας επιτρέπει μέσα στη Θεία Ευχαριστία να διαπιστώνουμε ότι είδαμε το αληθινό φως και λάβαμε το επουράνιο πνεύμα. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή.

Επανέρχομαι σε αυτό που προηγουμένως ονόμασα ιατρία της φύσεως, γιατριά της φύσεως, και που μας επιτρέπει να λέμε ότι η Εκκλησία είναι ένα είδος θεραπευτηρίου. Θεραπεύει την ανθρώπινη φύση. Τι σημαίνει θεραπεύει την ανθρώπινη φύση? Σημαίνει ότι πρέπει η ανθρώπινη φύση να υπάρξει με άλλον τρόπο. Και περιγράφονται αυτοί οι άλλοι τρόποι με τους οποίους θα υπάρξει η ανθρώπινη φύση. Ένας από τους κυριότερους τρόπους αφορά στη λειτουργία του νοός. Και εκεί κυρίως αναφέρεται το θέμα της καθάρσεως. Γεννιόμαστε με έναν κληρονομημένο τρόπο του σκέπτεσθε. Νοούμε δια των κτιστών και πάντα νοούμε τα κτιστά. Δεν μπορούμε διαφορετικά να νοήσουμε. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η φύση, όπως αυτή η φύση υπάρχει. Έρχονται τώρα οι πατέρες της Εκκλησίας και μας λένε ότι πρέπει τη φύση αυτή να την θεραπεύσουμε. Προσέξτε, όχι να την αλλάξουμε, αλλά να την θεραπεύσουμε. Και εδώ είναι το παράδοξο που εισάγουν, ώστε να την επαναφέρουμε στην πραγματικότητά της. Πράγμα που σημαίνει ότι η φύση, με τον τρόπο που νοεί, είναι ασθενής. Είναι νοσηρός ο τρόπος με τον οποίο νοεί η φύση, παρόλο ότι αυτός αναγνωρίζεται ως ο φυσικός τρόπος νοήσεως. Για να μπορέσουμε να νοήσουμε διαφορετικά, πρέπει να καθάρουμε τον λογισμό μας. Η κάθαρση του λογισμού γίνεται με σειρά ασκήσεων, όχι ίδιον σε κάθε εποχή και όχι ίδιον σε κάθε κοινότητα. Ανάλογα με τις εμπειρίες που κουβαλάει ο άνθρωπος από κοινότητα σε κοινότητα, από περιοχή σε περιοχή, από χρονική εποχή σε άλλη χρονική εποχή, υπάρχουν οι χαρισματούχοι ποιμένες, οι λεγόμενοι πνευματικοί, που θα τον βοηθήσουν να καθάρει τον λογισμό του, ώστε να μπορεί να νοεί τα κτιστά, αλλά και δια των κτιστών να μπορεί να ανάγεται στο ακτίστον. Οι νηπτικοί πατέρες επιμένουν ότι ο μόνος τρόπος να νοήσεις το άκτιστον είναι να φύγεις από τον λογισμό του νοός και να περάσεις στον λογισμό της καρδίας. Τι σημαίνει λογισμός της καρδίας? Σημαίνει παραίτηση από τον λογισμό της φύσεως, από τον λογισμό με τον οποίο νοεί η φύση, και παράδοση στην παρουσία των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε για τη λειτουργία αυτή της καρδίας. Έτσι λοιπόν, μόνο και μόνο για να βοηθηθούμε παιδαγωγικά, αποδεχόμαστε κάποιες εικόνες που μας έχουν κληρονομήσει οι νηπτικοί πατέρες όταν μιλούν για την καρδιά, χωρίς όμως να εξαντλούμε την κατανόησή μας στο τεχνικό μέρος της περιγραφής. Με βάση λοιπόν τις περιγραφές αυτές των νηπτικών πατέρων, η καρδιά έχει έναν δικό της τρόπο να νοεί. Ας βάλουμε σε εισαγωγικά τη λέξη νοεί. Οι πατέρες επιμένουν ότι η καρδιά νοεί κατά έναν ανάλογο τρόπο που νοεί ο εγκέφαλος. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό πρέπει να το αποδεχθούμε μόνο ως εικόνα, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Η καρδία νοεί σημαίνει ότι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος έχουν παρουσία στον άνθρωπο και εμπνέουν τον πιστό, όπως το διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος στην επικοινωνία του με τους πιστούς της Κορίνθου. Εάν λοιπόν η καρδιά υποτάσσεται στον εγκέφαλο και αφήνει τον εγκέφαλο να έχει το πρωτίον του λογισμού, τότε ο άνθρωπος λειτουργεί δια των παθών. Αυτή είναι η λεγόμενη κατάσταση της φύσεώς του. Τα πάθη προηγούνται. Πρώτα-πρώτα προηγούνται τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη, πείνα, δίψα, πόνος, και μετά τα διαβλητά πάθη, τα οποία εδράζονται στην ανάγκη της φύσεως να αγκιστρώνεται πάνω στον εαυτό της, να διαφυλάττει την αυτονομία του εαυτού της ή, με άλλα λόγια, να διαφυλάττει το εγώ της. Με άλλη ορολογία θα λέγαμε ότι τα διαβλητά πάθη εδράζονται επί του εγωισμού. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να διώξει αυτόν τον εγωισμό,
για να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει και να περάσει από το εγώ στο εμείς της ευχαριστιακής κοινότητας, πρέπει να αναποδογυρίσει τον τρόπο του σκέπτεσθε, ή, για να το πω διαφορετικά, πρέπει να ξεκινήσει την άσκηση εκείνη που θα τον οδηγήσει στο αναποδογύρισμα του τρόπου του σκέπτεσθε. Αυτό το αναποδογύρισμα θα το αναγνωρήσει σε έναν άνθρωπο μόνον αυτός που έχει το χάρισμα να μπορεί να το αναγνωρίσει και τον οποίο ονομάζουμε προφήτη, χαρισματούχο, πνευματικό, ή, αν η Εκκλησία λειτουργούσε όπως λειτουργούσε τους πρώτους αιώνες, θα τον ονομάζαμε επίσκοπο, πατέρα της ευχαριστιακής κοινότητας. Κατ' ουσίαν, ο επίσκοπος, ο προεξάρχων της κοινότητας, είχε το χάρισμα να αναγνωρίζει τις δωρεές του Πνεύματος. Εάν ο άνθρωπος τώρα περάσει από το στάδιο της καθάρσεως, δηλαδή καθαρθεί από τα πάθη, τότε έρχεται το δεύτερο στάδιο, αυτό που ονομάζουμε στάδιο του φωτισμού. Το δεύτερο στάδιο του φωτισμού σημαίνει ότι πλέον ο τρόπος με τον οποίο νοεί η καρδιά κυριαρχεί επί του ανθρώπου. Οπότε ο άνθρωπος μπορεί να νοεί τα του ακτίστου και δι' αυτής της νοήσεως να προσδιορίζει τη σχέση του με τα κτιστά. Είναι εντελώς διαφορετικός ο βίος του ανθρώπου που δια των κτιστών προσπαθεί να κατανοήσει τα άκτιστα και πολύ διαφορετικός εκείνου που, έχοντας αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου, ψηλαφεί, αναγνωρίζει και περιγράφει τα κτιστά. Μάλιστα, κατά το στάδιο του φωτισμού υπάρχει η αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου, η οποία οράται, δηλαδή γίνεται αντιληπτή δια των αισθήσεων. Γι' αυτό άλλωστε μιλάμε για αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου. Μας έχουν περιγράψει οι νηπτικοί πατέρες τέτοιες εμπειρίες. Όμως δεν πρέπει, και εδώ ελοχεύει ένας κίνδυνος, να νοήσουμε ως τεχνητή αυτήν την κατάσταση του φωτισμού. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να αναζητήσουμε μια τεχνική με την οποία θα φτάσουμε σε αυτόν τον φωτισμό. Το λάθος αυτό έχει γίνει στο παρελθόν, γίνεται στο παρόν και θα γίνεται πάντα και στο μέλλον.

Μετά το φωτισμό ακολουθεί το τρίτο στάδιο, το στάδιο της θεώσεως. Θέωση λέμε την κοινωνία με τον Θεό, τη σχέση με τον Θεό. Υπάρχει ένα ερώτημα, αν στο στάδιο της θεώσεως μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει από τώρα. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά, έχουν δοθεί και αρνητικές και θετικές απαντήσεις. Η απάντηση που κυριαρχεί στη ζωή της Εκκλησίας, τουλάχιστον στους τρεις τελευταίους αιώνες, είναι ότι το στάδιο της θεώσεως είναι κατάσταση της μελούσης πραγματικότητος. Εκείνο όμως που ξεχνάμε και αρχίζουμε τώρα να το θυμόμαστε ξαναδιαβάζοντας τα παλαιότερα κείμενα, είναι ότι η μέλουσα ζωή μπορεί να αρχίζει από την παρούσα ζωή. Αν η Θεία Ευχαριστία δεν είναι μία δευτέρα παρουσία του Κυρίου, τότε η Εκκλησία δεν είναι ζωή, αλλά είναι ιδεοληψία. Η ιδέα δηλαδή ότι πηγαίνουμε στην Εκκλησία όχι για να ζήσουμε, για να υπάρξουμε, αλλά για να βελτιωθούμε. Και είναι δυστυχώς πολύ διαδεδομένη αυτή η δεύτερη αντίληψη περί Εκκλησίας, η ηθική δηλαδή αντίληψη περί σωτηρίας, ότι πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να γίνουμε μια καλή κοινωνία, για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Γι' αυτό και πολλοί που θεωρούν ότι είναι καλοί άνθρωποι, επειδή δεν κάνουν κακό σε κανέναν, να κάνουν μόνο καλό, τηρούν τις εντολές κλπ, δεν αισθάνονται την ανάγκη να πάνε στην Εκκλησία. Στο βάθος αυτών των αντιλήψεων υποκρύπτεται ο ουμανισμός των νεότερων χρόνων, που τους τελευταίους αιώνες έχει εξαπλωθεί και έχει αποκτήσει έναν οικουμενικό χαρακτήρα. Όμως, με βάση την ορθόδοξη αντίληψη, δεν πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να καλυτερέψουμε το χαρακτήρα μας. Δεν πηγαίνουμε για να καλυτερέψουμε την πρακτική του βίου μας. Πηγαίνουμε για να ζήσουμε, για να υπάρξουμε. Γι' αυτό επιμένω συνέχεια να τονίζω ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Δεν σώζει ούτε με αυτά που κάνει, ούτε με αυτά που λέει. Σώζει επειδή είναι αυτό που είναι. Φανερώνει την έσχατη πραγματικότητα ως παρόν. Ενδεχομένως τα μέλη της Εκκλησίας δεν μπορούμε να ζήσουμε. Μιλάω για τη σημερινή πραγματικότητα. Αυτή την έσχατη κατάσταση ως παρόν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Εάν και ένας μέσα στους αιώνες, τους 20 αιώνες, αν και ένας το έζησε, τότε αυτή η δυνατότητα υπάρχει, είναι παρούσα δυνατότητα. Και τα κείμενα και η παράδοση των πατέρων μας μιλάνε για πολλούς, δεν μας μιλάνε για λίγους, για πολλούς που είναι γνωστοί και τιμώνται ως Άγιοι και για άπειρους άλλους που δεν είναι γνωστοί. Εκείνο που πρέπει να διακρίνουμε σε αυτό το τρίτο στάδιο, στο στάδιο της θεώσεως, είναι η κατάσταση θεώσεως ως πρόγευσης του διηνεκούς και η κατάσταση θεώσεως ως διηνεκές. Δηλαδή η πρόσκαιρη κατάσταση θεώσεως που σταματάει και ξαναβρίσκεται ο άνθρωπος στην προηγούμενη κατάσταση και η κατάσταση θεώσεως με ατρεψία κινήσεως προς το αντίθετο. Αυτή η δεύτερη κατάσταση, η διηνεκής κατάσταση θεώσεως, αυτή είναι παρούσα και όχι ακόμα. Είναι εδώ αλλά όχι ακόμα. Θα πρέπει να κάνουμε μια υπέρβαση των χρονικών αντιλήψεων που έχουμε για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει το πρόσκαιρο και το διηνεκές. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέσα στο πρόσκαιρο υπάρχει και το διηνεκές. Αλλά δεν είναι δυνατό να το κατανοήσουμε. Αυτό το ζεις, δεν το κατανοείς.

Μιλώντας όμως για όλα αυτά, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα πάντα λειτουργούν λόγω της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όλη αυτή η πορεία του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία, είτε ως πορεία δια της προαιρέσεως εκ του θανάτου στη ζωή, είτε ως γνώση δια του κτιστού των ακτίστων, είτε ως αποδοχή του θανάτου δια του θανάτου του Κυρίου, είτε ως ασκητική πορεία μέσα από τα τρία στάδια που περιέγραψα, καθάρσεως, φωτισμού και θεώσεως, είναι κούφια λόγια, εάν δεν κατανοήσουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ενός από τα πρόσωπα της θεότητας, το οποίο ενεργεί μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και το έσχατο μπορεί να είναι παρόν. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για το Άγιο Πνεύμα, θα ανατρέξω όμως την ποίηση της Εκκλησίας για να σας περιγράψω τι κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ιστορία. Οι λίγοι στίχοι που θα σας διαβάσω είναι καταγραμμένοι στους λεγόμενους αναβαθμούς που τους ψέλνουμε στον όρθρο κατά τους 8 ήχους. Άλλους αναβαθμούς ψέλνουμε στον πρώτο ήχο, άλλους στον δεύτερο κλπ. Αλλά είναι αναβαθμοί, δηλαδή σκαλοπάτια, κατά την έννοια της ορίμασης και της τελείωσης του ανθρώπου που μας οδηγούν στη γνώση. Από τον πρώτο ήχο διαβάζω: «Αγίο Πνεύματι πάσα ικτήσεις καινουργείτε παλινδρομούσα εις το πρώτον». Δηλαδή, δια των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος όλη η κτήση γίνεται καινούρια, επιστρέφοντας σε αυτό που ήταν απ' αρχής. Από το δεύτερο ήχο: «Αγίο Πνεύματι ζωαρχία και γέρας, πάντα γάρτα κτιστά ως Θεόσον δυναμή, συντηρεί εν πατρί δι Ιούδε». Δηλαδή, δια του Αγίου Πνεύματος επιτυγχάνεται η αρχή της ζωής και η νίκη, το έπαθλον, γιατί ως Θεός ενδυναμώνει όλα τα κτιστά συντηρώντας τα και κάνοντάς τα συνεκτικά μεταξύ τους στο όνομα του Πατρός δια του Υιού. Από τον τρίτο ήχο: «Αγίο Πνεύματι ενθεωρείται πάσα αγιώτης σοφία, ουσιή πάσαν γάρ κτίσιν». Με άλλα λόγια, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να κατανοήσουμε την αγιότητα δια της σοφίας, γιατί οι δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος δίνουν ουσία σε όλη την κτήση, κάνει την κτήση να υπάρχει. Και από τον τέταρτο ήχο: «Αγίο Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούτε και καθάρση υψούτε, λαμπρύνεται τη τριαδική μονάδη ιεροκρυφίως». Δηλαδή, δια των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος κάθε ψυχή ζει. Με το πάσα ψυχή εδώ εννοείται κάθε άνθρωπος, δεν αναφέρεται στη διάκριση ψυχής σώματος, επομένως κάθε άνθρωπος ζει και ανάγεται στην κατάσταση της τελειώσεώς του δια της καθάρσεως και λαμπρύνεται, δοξάζεται, φτάνει στη θέωσή του, θα λέγαμε, στον τόπο της Τριάδος με έναν τρόπο ακατανόητο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου.

Ξαφνικά, ο Στάρετς σηκώθηκε. Ο Αλιώσα, που τα είχε χάσει σχεδόν από τον τρόμο του, πρόφτασε με όλα αυτά να τον υποβαστάξει από τον μπράτσο. Ο Στάρετς προχώρησε προς τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς και όταν έφτασε εντελώς κοντά του, έπεσε στα γόνατα. Ο Αλιώσα νόμισε στην αρχή πως έπεσε από την αδυναμία, όμως δεν ήταν έτσι. Αφού γονάτισε, ο Στάρετς υποκλήθηκε στα πόδια του Δημήτρη Φιοντόροβιτς με μια κίνηση εμφαντική και συνειδητή, τόσο που το μέτωπό του ακούμπησε στο πάτωμα. Ο Αλιώσα τάχασε. Τάχασε τόσο πολύ που ούτε καν πρόφτασε να τον βοηθήσει να σηκωθεί. Ένα χαμόγελο μόλις αχνοφώτιζε τα χείλη του. «Συγχωρέστε, συγχωρέστε όλοι», πρόφερε, καθώς υποκλίνονταν σε όλους τους επισκέπτες του. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς έμεινε για λίγο σαν απολιθωμένος. Να γονατίσουν μπροστά του. Τι σήμαινε αυτό? Τέλος, ξεφώνησε ξαφνικά. «Ο Θεέ μου, ο Θεέ μου!» Και κρύβοντας το πρόσωπό του στις παλάμες, βγήκε τρέχοντας από το δωμάτιο. Τον ακολούθησαν ομαδικά και όλοι οι άλλοι που από τη σύγχυση ούτε χαιρέτησαν ούτε υποκλήθηκαν στον Στάρετς. Μονάχα οι ιερομόναχοι πλησίασαν τον Στάρετς να πάρουν την ευλογία του. «Τι σημαίνει αυτό το γονάτισμα? Μπας και είναι κάτι συμβολικό?» άρχισε να λέει ο Φιοντόρ Παύλοβιτς, προσπαθώντας να πιάσει κουβέντα. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο είχε ησυχάσει ξαφνικά, μα δεν τολμούσε κιόλας να αποταθεί σε κανέναν. Εκείνη τη στιγμή έβγαιναν όλοι τους από τον περίβολο της Κίτης. «Εγώ δεν μπορώ να έχω καμία ευθύνη, ούτε για το τρελοκομείο, ούτε για τους τρελούς», απάντησε αμέσως θυμωμένα ο Μιούζοφ. «Μα θα απαλλάξω τον εαυτό μου από τη συντροφιά σας, Φιοντόρ Παύλοβιτς, και πιστέψτε με, ποτέ δεν θα σας ξαναμιλήσω. Πού είναι αυτός ο καλόγερος?» «Μα αυτός ο καλόγερος, δηλαδή εκείνος που τους είχε καλέσει προηγούμενα στο γεύμα του ηγούμενου, δεν τους ανάγκασε να τον περιμένουν. Ήρθε σε προϋπάντησή τους μόλις κατέβηκαν από το κεφαλόσκαλο του κελιού του Στάρετς. Λες και τους περίμενε όλη την ώρα εκεί πέρα. Κάντε μου τη χάρη, αξιοσέβαστε πάτερ, να μεταβιβάσετε όλη μου τη βαθιά εκτίμηση στον πάτερ ηγούμενο και ζητήστε από την πανοσιότητά του να με συγχωρέσει προσωπικά εμένα, τον Νιούζοφ, γιατί εξαιτίας απροσδόκητων γεγονότων δεν μπορώ με κανέναν τρόπο να έχω την τιμή να παρακαθίσω στο τραπέζι του, παρόλη την ειλικρινέστατη επιθυμία μου», είπε ο Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς στον καλόγερο. «Και το απροσδόκητο αυτό γεγονός είναι η αφεντιά μου», είπε αμέσως ο Φιοντόρ Παύλοβιτς. «Τ' ακούτε, πάτερ μου? Ο Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς δεν θέλει να μείνει μαζί μου, αλλιώς θα πήγαινε αμέσως. Πηγαίνετε λοιπόν, Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς. Φανείτε ευγενικός και επισκεφτείτε τον πάτερ ηγούμενο και καλή σας όρεξη. Μάθετε πως εγώ αρνιέμαι και όχι εσείς. Θα πάω σπίτι. Στο σπίτι κάνω ό,τι μου καπνίσει. Μα εδώ δεν τα καταφέρνω καλά. Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς, ευγενέστατε συγγενή μου. Δεν είμαι συγγενή σας και ούτε ήμουν ποτέ ποταπέ άνθρωπε»,

επίτηδες, τόπα, για να σας φουρκίσω, γιατί εσείς αρνιέστε τη συγγενειά μας. Και όμως είσαστε παρόλα αυτά συγγενείς μου, όσο και να στραβομουτσουνιάζετε. Μπορώ να το αποδείξω και με τευτέρια της Εκκλησίας. Εσύ, Ιβάν Φιοντόροβιτς, μπορείς να μείνεις αν θέλεις. Θα στείλω το αμάξι να σε πάρει. Και εσείς, Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς, ακόμα και η Ευγένεια το απαιτεί, να παρουσιαστείτε τώρα στον Πάτερ Ηγούμενο. Πρέπει να του ζητήσετε και συγγνώμη για όλα εκείνα που κάναμε εκεί πέρα. Μα είναι αλήθεια τάχα πως φεύγετε? Μήπως και πάλι λέτε ψέματα? Και πως θα τολμούσα λοιπόν, Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς, να μη φύγω ύστερα από αυτό που έγινε? Με πήρε ο κατήφορος, κύριε, με συγχωρείτε, μα με πήρε ο κατήφορος. Και εξάλλου είμαι και ταραγμένος και ντρέπομαι κιόλας. Άλλος, κύριε, έχει καρδιά σαν του Μεγαλέξανδρου, και άλλος σαν της σκυλίτσας Φιντέλκα. Η δικιά μου είναι σαν της σκυλίτσας Φιντέλκα. Έσπασε η χολή μου. Πώς μπορώ λοιπόν ύστερα από μια τέτοια στραβοτιμονιά να πάω στο γεύμα και να καταβροχθήσω τις καλογερίστικες σάλτσες? Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ. Ντρέπομαι. Ένας Θεός ξέρει αν δεν μας κοροϊδεύεται, σκέφτηκε ο Μιούζοφ, κοιτάζοντας με αμηχανία τον γελοτοπίο που έφευγε. Εκείνος γύρισε και, βλέποντας πως ο Πίοντρ Αλεξάνδροβιτς τον παρακολουθεί με το βλέμμα του, του έστειλε ένα φιλί. «Εσείς θα πάτε στον Ηγούμενο?» ρώτησε ξερά ο Μιούζοφ τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Μα γιατί όχι? Και εξάλλου είμαι ιδιαίτερα προσκαλεσμένος από χθες ακόμα. Δυστυχώς, νιώθω πως είναι απαραίτητο να πάω σε αυτό το καταραμένο γεύμα», εξακολούθησε να λέει με τον ίδιο πικρό ερεθισμό ο Μιούζοφ, χωρίς καν να προσέχει πως ο καλόγερος τον ακούει. «Πρέπει εκεί τουλάχιστον να ζητήσουμε συγγνώμη για αυτά που κάναμε εδώ πέρα και να εξηγήσουμε πως δεν ήμασταν εμείς. Μα τι λέτε κι εσείς?» «Ναι, θα πρέπει να εξηγήσουμε πως δεν ήμασταν εμείς. Εξάλλου δε θα έχουμε μαζί μας τον πατερούλη», παρατήρησε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Αυτό μας έλειπε, να έχουμε και τον πατερούλη μας. Καταραμένο γεύμα και τούτο». Κι όμως όλοι πηγαίνανε. Ο καλόγερος σώπαινε και άκουγε. Καθώς προχωρούσαν μέσα στο δάσος μονάχα μια φορά, μίλησε και είπε. Είπε πως ο πατέρας ηγούμενος είναι καιρός πια που τους περιμένει και πως άργησαν κιόλας μισή ώρα. Δεν του απάντησαν. Ο Μιούζοφ κοίταξε με μίσος τον Ιβάν Φιοντόροβιτς και παρόλα αυτά πάει στο γεύμα σαν να μην έχει γίνει τίποτα, σκέφτηκε. Παχύδερμο κούτελο και συνείδηση Καραμαζόφ.

0: αλλιώσα, συνόδευε τον Στάρετς στη μικρή του κρεβατοκάμαρα και τον βοήθησε να καθίσει στο κρεβάτι. Ήταν ένα πολύ μικρό δωμάτιο με λίγα απαραίτητα έπιπλα. Το κρεβάτι ήταν στενό, σιδερένιο και αντί για στρώμα είχε πάνω του ένα μονάχα σαμαροσκούτι. Στη γωνιά, δίπλα στα εικονίσματα, βρισκόνταν ένα αναλόγιο και πάνω του ένα Ευαγγέλιο και ένα σταυρός. Ο Στάρετς έκατσε στο κρεβάτι εντελώς αποκαμωμένος. Τα μάτια του λάμπανε και ανάπνεε δύσκολα. Όταν κάθισε, κοίταξε επίμονα τον Αλλιώσα, σαν πως κάτι να σκεφτόταν. «Πήγαινε, καλέ μου, πήγαινε. Εμένα μου φτάνει. Και ο Πορφυρής, μα εσύ πρέπει να βιαστείς. Σε χρειάζονται εκεί πέρα. Πήγαινε στον πάτερ ηγούμενο να τους υπηρετήσεις στο τραπέζι. Πήγαινε, παιδί μου. Επιτρέψτε μου να μείνω εδώ πέρα», οικέτεψε ο Αλλιώσα. «Εκεί χρειάζεσαι περισσότερο. Δεν υπάρχει εκεί ειρήνη. Θα τους υπηρετήσεις και θα τους φανείς χρήσιμος. Αν εμφανιστούν οι δαίμονες, πες μια προσευχή. Και μάθε, γιώκα μου», το Στάρετς του άρεσε να τον λέει έτσι, «πως το μέλλον δεν είναι εδώ η θέση σου. Θυμήσου το αυτό, παλικάρι μου. Μόλις ο Θεός με φωνάξει κοντά του, φύγε από το μοναστήρι. Φύγε οριστικά». Ο Αλλιώσα ανατρίχιασε. «Τι κάνεις έτσι? Τώρα δεν είναι εδώ πέρα η θέση σου. Σου δίνω την ευλογία μου για τη μεγάλη αποστολή που έχεις, που έχεις να εκπληρώσεις στον κόσμο. Θα έχεις πολύ δρόμο να κάνεις ακόμα. Θα αναγκαστείς να παντρευτείς. Ναι, θα αναγκαστείς. Όλα θα πρέπει να τα υποφέρεις ώσπου να ξαναγυρίσεις εδώ. Και θα έχεις πολλή δουλειά. Μα δεν αμφιβάλλω για σένα. Γι' αυτό και σε στέλνω. Ο Χριστός είναι μαζί σου. Κράτησε τον μέσα σου και αυτός θα σε φυλάξει. Θα γνωρίσεις μεγάλη θλίψη και μέσα σε αυτήν τη θλίψη θα είσαι ευτυχισμένος. Και μην ξεχνάς ποτέ αυτό, να γυρεύεις την ευτυχία μέσα στη θλίψη. Δούλευε, δούλευε ακούραστα. Θυμήσου από τώρα τα λόγια μου, γιατί αν και θα κουβεντιάσω ακόμα μαζί σου, ωστόσο όχι μονάχα οι μέρες μου, μα και οι ώρες μου είναι μετρημένες». Στο πρόσωπο του Αλλιώσα φάνηκε πάλι μια ζωηρή ταραχή. Τα ακρόχυλά του έτρεμαν. «Τι κάνεις έτσι πάλι, τι κάνεις?» είπε ο Στάρετς και μετά χαμογέλασε ήρεμα. «Ας ξεπροβοδούν οι κοσμικοί με δάκρυα τους νεκρούς τους. Εμείς εδώ πέρα χαιρόμαστε όταν φεύγει ένας πατέρας. Χαιρόμαστε και προσευχόμαστε γι' αυτόν. Άφησέ με λοιπόν. Πρέπει να προσευχηθώ. Πήγαινε και κοίτα μην αργήσεις. Μην αφήνεις μόνα τα αδέρφια σου. Πάντα να είσαι κοντά τους. Και όχι μονάχα στον έναν, μα και στους δύο». Ο Στάρετς σήκωσε το χέρι του και τον ευλόγησε. Ήταν αδύνατο να αρνηθεί, αν και ο Αλλιώσα το ήθελε εξαιρετικά να μείνει. Ήθελε να τον ρωτήσει και μάλιστα η ερώτηση κλωθογύριζε στην άκρη της γλώσσας του. Τι σήμαινε εκείνο το γονάτισμα μπροστά στον αδερφό του, στον αδερφό του Δημήτρη? Όμως δεν τολμούσε να ρωτήσει. Το ήξερε πως ο Στάρετς θα του το εξηγούσε από μόνος του, αν ήταν δυνατόν και χωρίς αυτός να τον ρωτήσει. Όταν βγήκε από τον περίβολο της Κίτης και περπατούσε γρήγορα για να προφτάσει το γεύμα του ηγούμενου, φυσικά για να υπηρετήσει μοναχά, Η καρδιά του σφίχτηκε ξαφνικά και ο Άλλιος ακοντοστάθηκε. Στα αυτιά του αντίχησαν ξανά τα λόγια του Στάρετς, που προφήτευε τον τόσο γρήγορο θάνατό του. Αυτό που προείπε, και μάλιστα με τόση βεβαιότητα, ο Στάρετς έπρεπε οπωσδήποτε να συντελεστεί. Ο Άλλιος θα το πίστευε ακράδαντα. Μα πώς λοιπόν θα μείνει δίχως εκείνον? Πώς θα μπορεί να μην το βλέπει και να μην τον ακούει? Και πού θα πάει? Τον μπροστάζει να μην κλαίει και να φύγει από το μοναστήρι. Ω Θεέ μου! Ήταν καιρός πια που ο Άλλιος δεν είχε δοκιμάσει τέτοια αγωνία. Προχώρησε γρήγορα μέσα από το δάσος που χώριζε τη σκήτη από το μοναστήρι, και μην μπορώντας να υποφέρει τις σκέψεις του, άρχισε να κοιτάει τα αιωνόβια πεύκα που πλαισίωναν το μονοπάτι. Τούτη την ώρα το δάσος ήταν έρημο, όμως στην πρώτη στροφή του δρόμου είδε αναπάντεχα τον Ρακίτιν. Αυτός κάποιον περίμενε. «Μήπως περιμένεις εμένα?» ρώτησε ο Άλλιος όταν τον πλησίασε. «Εσένα», είπε ο Ρακίτιν και χαμογέλασε κάπως ηρωνικά. «Βιάζεσαι να πας στον Πάτερ Ηγούμενο. Το ξέρω, έχει τραπέζι. Από τον καιρό που φιλοξένησαν τον Αρχιεπίσκοπο και τον στρατηγό Παχάτοφ. Το θυμάσαι? Τέτοιο τραπέζι δεν ξανάγινε. Εγώ δεν θα είμαι εκεί όμως. Εσύ πήγαινε να σερβίρεις τις σάλτσες. Μοναχά ένα πες μου, Αλεξέη. Τι σημαίνει εκείνο το αναπάντεχο?» «Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω». «Το ποιο?» «Μα εκείνη η γονικλησία στον αδελφούλη σου, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, και τον είδες πως κουτούλησε το κεφάλι του στο πάτωμα. Λες για τον Πάτερ Ζωσιμά?» «Ναι, για τον Πάτερ Ζωσιμά λέω. Κουτούλησε?» «Α, εξεφράστην ασεβός». «Ε, δεν πάνα ναι, ασεβός. Λοιπόν, τι σημαίνουν όλα αυτά?» «Δεν ξέρω, Μίσα. Δεν ξέρω τι σημαίνουν. Το ήξερα πως δεν θα σου το εξηγήσει. Βέβαια δεν είναι τίποτα βαθύτερο. Συνηθισμένα καμώματα. Μα το κόλπο έγινε επίτηδες. Τώρα είναι που θα αρχίσουν τις φλιαρίες όλοι οι θεοσεβούμενοι της πολιτείας και θα το διαδώσουν και σε όλη την επαρχία. Τι να σημαίνει τάχα τούτο το αναπάντεχο? Κατά τη γνώμη μου ο γέρος είναι στα αλήθεια διορατικός. Μυρίστηκε έγκλημα. Κάτι σάπιο μυρίζει σπίτι σας». «Τι έγκλημα? Τι λες?» Ήταν φανερό πως ο Ρακίτιν κάτι ήθελε να πει. «Στη φαμίλια σας θα γίνει αυτό το έγκλημα. Θα συμβεί ανάμεσα στα αδερφούλια σου και στον πλούσιο μπαμπάκα σου. Το λοιπόν και ο Πάτερ Ζωσιμάς βάρεσε το κούτελό του στο πάτωμα για κάθε μελλοντικό ενδεχόμενο. Ύστερα, ό,τι και να γίνει θα λένε: «Α, μα αυτό ο Άγιος Στάρετς το προείπε, προφήτεψε». Και όμως, από πού κι ως πού είναι προφητεία το πως κουτούλησε, χάμο? Ένα, αυτό θα πούν. Θα πούν πως είναι ένα σύμβολο, μια αλληγορία, και ο διάβολος ξέρει ακόμα τι. Θα το διαφημίσουν και θα το θυμούνται για πάντα. Βλέπεις, μάτια μου, μάντεψε από τα πριν το έγκλημα. Κατάλαβε και τον εγκληματία. Οι παλαβοί πάντα έτσι κάνουν. Περνώντας από το καταγόγιο, κάνουν το σταυρό τους και λιθοβολούν την εκκλησία. Έτσι και ο Στάρετς σου διώχνει τον αναμάρτητο με μια κλωτσιά και προσκυνάει τα πόδια του φωνιά. Για ποιο έγκλημα μιλάς? σε πιανού φωνιά τα πόδια. «Τι σου ήρθε, τι λες?» Ο Αλιώσα έμεινε σαν κάποιος να τον κάρφωσε στη θέση του. Σταμάτησε και ο Ρακίτιν. «Πιανού φωνιά, τι λες?» «Μπας και δεν το ξέρεις. Κόβω το κεφάλι μου πως και εσύ το σκέφτηκες αυτό. Και μια και το έφερε η κουβέντα, είμαι περίεργος να μάθω και τούτο. Άκου Αλιώσα, εσύ πάντα λες την αλήθεια, αν και ποτέ δεν παίρνεις μια συγκεκριμένη θέση. Το σκέφτηκες αυτό ή δεν το σκέφτηκες?» Απάντησε.
1: «Το σκέφτηκα»,
0: απάντησε με σιγανή φωνή ο Αλιώσα. «Ακόμα και ο Ρακίτιν τα χάσε.
1: Τι μου λες? Ώστε λοιπόν και εσύ το σκέφτηκες?»
0: Συμφώνησε ο Ρακίτιν. «Δηλαδή, όχι πως το σκέφτηκα», είπε κομπιάζοντας ο Αλιώσα.
1: «Μα τώρα, να,
0: έτσι που άρχισες να μιλάς τόσο παράξενα γι' αυτό το ζήτημα, μου φαίνεται πως ναι, μπορεί και να το είχα σκεφτεί».
1: «Τα βλέπεις? Και τι σωστά μάλιστα που το πες. Τα βλέπεις? Σήμερα σκέφτηκες για το έγκλημα κοιτάζοντας τον μπαμπάκα σου και τον αδερφούλη σου. Θα πει λοιπόν πως δεν είχα άδικο?»
0: «Στάσου. Στάσου λοιπόν», τον διέκοψε ταραγμένος ο Αλιώσα. «Από πού τα συμπεραίνεις όλα αυτά? Μα πρώτα-πρώτα, τι σε ενδιαφέρει εσένα? Αυτές είναι δύο ξέχωρες ερωτήσεις, μα φυσικές. Θα απαντήσω λοιπόν χωριστά στην κάθε μια. Από πού τα συμπεραίνω? Δεν θα έβγαζα κανένα συμπέρασμα αν δεν καταλάβαινα σήμερα πλέρια τον αδερφό σου, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, ξαφνικά και απότομα όλων όπως είναι. Από κάποιο σημάδι τον ένιωσα μονομιάς ολάκερον. Κάτι τέτοιοι τιμιότατοι μα φιλίδωνοι άνθρωποι έχουν ένα όριο που δεν πρέπει να το ξεπερνούν. Αλλιώς μπορούν να σφάξουν και τον μπαμπάκα τους ακόμα. Και ο μπαμπάκας είναι μέθυσος και ακόλαστος και δεν έβαλε ποτέ μέτρο στις πράξεις του. Δεν θα μπορέσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να συγκρατηθούν και θα πέσουν και οι δυο τους στον γκρεμό. Όχι, Μίσα, όχι. Αν είναι αυτό μονάχα, τότε μου δίνεις κουράγιο. Δεν θα φτάσουν όμως ως εκεί. Δεν θα φτάσουν ως εκεί τα πράγματα».
1: «Τότε γιατί τρέμεις ολάκερος?»
0: «Ξέρεις κάτι? Μόλο που είναι τίμιος άνθρωπος αυτός ο αδερφός σου. Ανόητος βέβαια, μα τίμιος. Όμως είναι και φιλίδωνος. Αυτός είναι ο σωστός χαρακτηρισμός του και όλη η ουσία του. Από τον πατέρα του κληρονόμησε όλη τούτη τη φιλιδονία του. Μονάχα εσύ, Αλιώσα, με κάνεις και απορώ. Πώς γίνεται να είσαι τόσο αγνός ακόμα? Και όμως είσαι κι εσύ ένας Καραμαζόφ. Στην οικογένειά σας η φιλιδονία έχει καταντήσει αρρώστια. Το λοιπόν, τούτοι οι τρεις φιλίδωνοι παραμονεύουν τώρα ο ένας τον άλλον και ακονίζουν τα μαχαίρια τους. Έχουν φτάσει και οι τρεις τους στο απροχώρητο και ίσως εσύ να είσαι ο τέταρτος.

Κάνεις λάθος για αυτή τη γυναίκα. Ο Δημήτρη την περιφρονεί. Πρόφερε με κάποια ανατριχύλα ο Αλιώσα. Για την Γκρούσεντ να λες? Όχι, αδερφέ μου, δεν την περιφρονεί. Μια και παράτησε έτσι στα φανερά την αραβωνιαστικιά του για χάρη της, θα πει πως δεν την περιφρονεί. Αυτό, αδερφέ μου, είναι κάτι που εσύ δεν το καταλαβαίνεις ακόμα. Άμα ερωτευτεί ο άνθρωπος καμιά όμορφη, κανένα κορμί γυναικείο ή και μονάχα ένα μέρος του γυναικείου σώματος, αυτό μπορεί να το καταλάβει μονάχα ένας φιλίδωνος. Μπορεί να δώσει για αυτήν τα παιδιά του, να πουλήσει τη μάνα του και τον πατέρα του, τη Ρωσία και την πατρίδα του. Και τίμιος να είναι, θα κλέψει. Και άκακος να είναι, θα σφάξει. Και πιστός να είναι, θα προδώσει. Ο τραγουδιστής των γυναικείων ποδιών, ο Πούσκιν, έγραψε στίχους για τα πόδια. Είναι άλλοι που δεν τα εγκομίασαν με στίχους, μα δεν μπορούν να κοιτάξουν δύο πόδια χωρίς να τους πιάσει τρέμουλο. Μα δεν είναι μονάχα οι γάμπες. Σε αυτή την περίπτωση δεν ωφελεί σε τίποτα η περιφρόνηση. Και αν ακόμα την περιφρονεί την Γκρούσεντνα, την περιφρονεί χωρίς όμως να μπορεί να την παρατήσει. Αυτό το καταλαβαίνω. Του ξέφυγε ξαφνικά του Αλιώσα. Έτσι, ε? Πάει να πει λοιπόν πως τα αλήθεια το καταλαβαίνεις, μια και το πες έτσι αμέσως. Πρόφερε χερέκακα ώρα Κίτιν. Αυτό το πες χωρίς να το θέλεις. Σου ξέφυγε, σωστά. Γι' αυτό και η ομολογία σου έχει μεγαλύτερη αξία. Θα πει λοιπόν πως σου είναι γνωστό πια αυτό το θέμα. Θα πει πως έχεις σκεφτεί πια τη φιλιδονία. Ω, παρθένε μου εσύ. Εσύ, Αλιώσα, είσαι σιγανό ποτάμι. Είσαι άγιος, το παραδέχομαι, μα ένας διάολος ξέρει τι έχεις πια σκεφτεί. Αυτός ξέρει πόσα πράγματα σου είναι γνωστά. Είσαι παρθένος και όμως έφτασες πια ως τη βαθύτερη ουσία του ζητήματος. Είναι καιρός τώρα που σε παρακολουθώ. Είσαι και εσύ Καραμαζόφ. Είσαι ένα σωστός Καραμαζόφ. Θα πει λοιπόν πως κάτι έχει να κάνει το γένος και η επιλογή. Από πατέρα Φιλίδωνος και από μάνα Παλαβός. Γιατί τρέμεις? Επειδή αυτό που λέω είναι αλήθεια? Ξέρεις κάτι? Η Γκρούσεκνα με παρακαλούσε και μου έλεγε, φέρ τον εδώ, φέρ τον εδώ. Εσένα δηλαδή εννοούσε. Κι εγώ θα του βγάλω το ράσο του. Και πώς με παρακαλούσε? Φέρ τον, φέρ τον. Όλο αυτό μου έλεγε. Σκέφτηκα τότε, γιατί έχει τόση περιέργεια να σε γνωρίσει. Και ξέρεις, αυτή δεν είναι καμία συνηθισμένη γυναίκα. Πες της χαιρετίσματα από μέρος μου και πες της ακόμα πως δεν θα πάω, είπε ο Αλιώσα με ένα βιασμένο χαμόγελο. Τελείωσε, Μίσα. Τελείωσε αυτό που άρχισες να λες. Θα σου πω αργότερα τη γνώμη μου. Τι θες να τελειώσω? Είναι φανερά τα πράγματα. Όλα αυτά, αδερφέ μου, είναι παλιά ιστορία. Αφού κι εσύ έχεις στοιχεία φιλιδονίας μέσα σου, τι να πει πια κανείς για τον αδερφό σου τον Ιβάν? Κι αυτός Καραμαζόφ είναι. Εσάς τον Καραμαζόφ τούτα είναι όλα και όλα τα χαρακτηριστικά σας. Φιλιδονία,
απληστία, παλαβομάρα. Ο αδερφός ο Ιβάν, όντας άθεος, δημοσιεύει τώρα θεολογικά άρθρα. Έτσι, στα αστεία, από κάποιον άγνωστο ακόμα, ακατανόητο υπολογισμό, και παραδέχεται και ο ίδιος τούτη την προστιχιά. Να τι είναι ο αδερφός σου, ο Ιβάν. Μα εκτός από αυτό, θέλει να πάρει αυτός την αραβωνιαστικιά του αδερφού σου, Μύτια. Και κατά πως φαίνεται, θα πετύχει και τούτο τον σκοπό του. Και πως μάλιστα, με τη συγκατάθεση του ίδιου του Μύτιενκα. Γιατί ο Μύτιενκα του παραχωρεί ο ίδιος την αραβωνιαστικιά του, μόνο και μόνο για να την ξεφορτωθεί και να τρέξει το γρηγορότερο στην Γκρούσενκνα. Και πρόσεξε το καλά, όλα αυτά τα κάνει με όλη του την ευγένεια και την ανιδιοτέλεια. Αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι. Ένας διάολος μπορεί να σας καταλάβει ύστερα από όλα αυτά. Παραδέχεται και ο ίδιος την προστιχιά του και όμως εξακολουθεί να κάνει προστιχές. Πρόσεξε τώρα. Ο γεροντάκος, ο πατέρας, μπαίνει στο δρόμο του Μύτιενκα. Γιατί τρελάθηκε κι αυτός ξαφνικά για την Γκρούσενκνα. Τρέχουν τα σάλια του μονάχα και να την κοιτάει. Μόνο και μόνο για δάφτην έκανε τώρα μόλις εκείνο το σκάνδαλο στο κελί. Μόνο και μόνο γιατί ο Μιούζοφ τόλμησε να την πει ανήθικη και άτιμη. Την έχει ερωτευτεί ως τα μπούνια. Πρώτα την είχε με μισθό και αυτή του έκανε μονάχα κάτι σκοτεινές δουλειές στα καπηλιά. Και τώρα ξαφνικά την καλοκοίταξε και του καλάρεσε και της κάνει όλο προτάσεις, όχι τίμιες φυσικά. Το λοιπόν δεν γίνεται παρά να τα τσουγκρίσουν. Να τα τσουγκρίσουν για τα καλά, ο μπαμπάκας με το γιώκα του. Και όσο για την Γκρούσενκνα, αυτή δεν πάει ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Παίζει προς το παρόν μαζί τους, τους κοροϊδεύει και τους δυο, τους κοιτάει να δει από ποιον θα έχει πιότερο όφελος, γιατί αν και μπορεί να αρπάξει πολλά λεφτά από τον πατερούλη, αυτός δεν πρόκειται να την παντρευτεί και πολύ πιθανό να τσιγκουνευτεί στο τέλος και να σφίξει το κορδόνι του πουγγιού του. Και μια και είναι έτσι, έχει ο Μύτιενκα την αξία του. Δεν έχει λεφτά, είναι όμως ικανός να την παντρευτεί. Ναι, είναι ικανός να την παντρευτεί. Θα παρατήσει την αραβωνιαστικιά του, την ασύγκριτη αυτή καλονή, την Κατερίνα Ιβάνοβνα, την πλούσια, τη γαλαζοέματη, την κόρη του συνταγματάρχη, και θα παντρευτεί την Γκρούσενκνα, που την είχε σπιτώσει άλλοτε ένας γέρος, μικρέμπορος, εκείνος ο ακόλαστος μουζίκος, ο δήμαρχος Σαμψόνοφ. Όλα αυτά μπορούν να φέρουν μία σύγκρουση που, μα την αλήθεια, δεν είναι καθόλου παράξενο να φτάσει και στο έγκλημα. Αυτό περιμένει και ο αδερφός σου, ο Ιβάν. Τότε είναι που θα τρίβει τα χέρια του. Θα αποκτήσει και την Κατερίνα Ιβάνοβνα, που λιώνει τώρα από τον καημό για δάφτην, και θα τσεπώσει και τις 60.000 της πρίκας της. Για έναν ασήμαντο και απένταρο άνθρωπο όπως είναι αυτός, είναι πολύ ελκυστικό στην αρχή. Και σημείωσε πως όχι μονάχα δεν θα προσβάλλει τον Μύτια με αυτό, μα θα του κάνει και εκδούλευση που εκείνος θα τη θυμάται σε όλη του τη ζωή.
γιατί το ξέρω θετικά, πως μόλις εδώ και μια βδομάδα ο Μίτχενκα έλεγε φωναχτά στην ταβέρνα όπου γλεντούσε με τσιγκάνες πως δεν του αξίζει η Κάτιενκα και πως του αδερφού του του Ιβάν του αξίζει και του παραξίζει. Και η Κατερίνα Ιβάνοβνα δεν θα αρνηθεί βέβαια στο τέλος να πάρει έναν τέτοιο καρδιοκατακτητή σαν τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Από τώρα ταλαντεύεται ανάμεσα στους δυο τους. Και πως τα κατάφερε αυτός ο αδερφός σας ο Ιβάν και σας έκανε να τον σέβεστε όλοι σας. Όμως αυτό σας κοροϊδεύει τώρα. Κάθομαι, λέει, και εφραίνομαι σε βάρος σας. Πως μπορείς να τα ξέρεις όλα αυτά? Πως μιλάς με τόση πεποίθηση? Ρώτησε απότομα ο Αλιώσα και ξαφνικά έσμιξε τα φρύδια του. Και εσύ, γιατί με ρωτάς και φοβάσαι από τώρα την απάντησή μου? Θα πει λοιπόν πως παραδέχεσαι ότι λέω αλήθεια. Εσύ δεν αγαπάς τον Ιβάν. Ο Ιβάν δεν είναι φιλοχρήματος. Έτσι, ε? Και η ομορφιά της Κατερίνας Ιβάνοβνας δεν είναι μονάχα τα λεφτά στη μέση, αν και οι 60.000 ρούβλια είναι πολύ δελεαστικές. Ο Ιβάν έχει ανώτερους σκοπούς. Ο Ιβάν δεν πρόκειται να παρασυρθεί ούτε από 60.000 ρούβλια. Ο Ιβάν δεν γυρεύει ούτε λεφτά ούτε γαλήνη. Ίσως να γυρεύει την Οδύνη. Τι είναι αυτά πάλι? Τι είσαστε τέλος πάντων εσείς οι γαλαζοέματοι, ε? Αχ, Μίσα, η ψυχή του είναι ταραγμένη. Όλο σκέφτεται. Τον τυρανάει μία σκέψη μεγάλη και άλυτη. Είναι ένας από τους ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη από εκατομμύρια, μα που θέλουν να ξεδιαλύνουν τη σκέψη τους. Είσαι λογοκλόπος, Αλιώσα. Παράφρασες τα λόγια του Στάρετς. «Ρε ένιγμα που σας έγινε και αυτός ο Ιβάν, ε?» φώναξε με φοβερή κακία ο Ρακίτιν. Ακόμα και η έκφραση του προσώπου του άλλαξε. Στράβωσαν και τα χείλη του ακόμα.

είναι ανόητο το ένιγμα. Δεν υπάρχει τίποτα να λύσεις. Δεν χρειάζεται καθόλου να σπάσεις το κεφάλι σου για να καταλάβεις. Το άρθρο είναι γελίο και ασυνάρτητο. Και άκουσες πριν από λίγο την ανόητη θεωρία του. Αν δεν υπάρχει αθανασία της ψυχής, δεν υπάρχει και αρετή. Άρα όλα επιτρέπονται. Και θυμάσαι πως ο αδερφούλης σου ο Μίτχενκα φώναξε εκείνη την ώρα: «Θα το έχω υπόψη μου». Πολύ δελεαστική θεωρία για τους ποταπούς. Βρίζω, και αυτό είναι ηλίθιο. Όχι για τους ποταπούς, μα για τους γυμνασιόπαιδες φανφαρόνους με τα αξεδιάλυτα βάθη των σκέψεων. Είναι ένας τυποτένιος καυχισιάρης που όλη και όλη η ουσία των λόγων του είναι τούτη. Από τη μια μεριά πρέπει να παραδεχτούμε πως έτσι είναι. Από την άλλη όμως είμαστε υποχρεωμένοι να παραδεχτούμε πως όλη του η θεωρία είναι μια προστιχιά και τίποτα παραπάνω. Η ανθρωπότητα θα βρει μονάχη της τη δύναμη να ζει για το καλό, έστω αν και δεν το πιστεύει ή δεν πιστεύει στην αθανασία της ψυχής. Θα βρει τη δύναμη αγαπώντας τη λευτεριά, την ισότητα, την αδερφότητα. Ο Ρακίτιν μίλαγε με ζέση, σχεδόν δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Μα ξαφνικά σταμάτησε, λες και κάτι θυμήθηκε. «Αρκετά όμως», χαμογέλασε πια βιασμένα, πιο γρήγορα από πριν. «Γιατί γελάς? Μπας και νομίζεις πως είμαι σαχλός». «Όχι, όχι, όχι, όχι. Ούτε καν το σκέφτηκα. Δεν σκέφτηκα κάτι τέτοιο. Είσαι έξυπνος, μα ας μην μιλάμε άλλο γι' αυτό. Έτσι από ανοησία μου γέλασα. Καταλαβαίνω την έξαψή σου, Μίσα. Από την παραφορά σου μάντεψα πως και εσύ δεν είσαι εντελώς αδιάφορος για την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Αυτό, αδερφέ μου, το υποπτευόμουν από καιρό. Γι' αυτό και δεν αγαπάς τον Ιβάν. Τον ζηλεύεις». «Μπας και ζηλεύω και τα λεφτά της. Έλα λοιπόν, πρόσθεσέ το. Πρόσθεσέ το κι αυτό». «Όχι, όχι για τα λεφτά. Δεν θα μιλήσω καθόλου. Δεν θέλω να σε προσβάλλω. Αφού το λες, σε πιστεύω. Μα ο διάολος να σας πάρει με αυτόν τον αδερφό σου τον Ιβάν. Ποτέ σας δεν θα καταλάβετε πως κι αν ακόμα δεν ήταν η Κατερίνα Ιβάνοβνα στη μέση, πάλι θα μπορούσε κανείς να μην τον αγαπάει. Και γιατί λοιπόν, που να τον πάρει και να τον σηκώσει, πρέπει να τον αγαπήσω, αφού αυτός ο ίδιος μου κάνει την τιμή να με βρίζει? Γιατί λοιπόν να μην έχω κι εγώ το δικαίωμα να τον βρίσω?» «Ποτέ δεν τον άκουσα να λέει κάτι για σένα, ούτε καλό ούτε κακό. Δεν μιλάει καθόλου για σένα. Κι όμως εγώ εδώ και τρεις μέρες άκουσα πως με περιέλουσε με βρισχές στις Κατερίνας Ιβάνοβνα και δεν με άφηνε σε χλωρό κλαρί. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο ενδιαφέρεται για την ταπεινή μου προσωπικότητα. Ύστερα από αυτό δεν ξέρω, δεν ξέρω μα την αλήθεια, ποιος από τους δυο μας ζηλεύει τον άλλον». Είχε την καλοσύνη να εκφράσει τη γνώμη πως αν δεν μου γυαλίσει στο μάτι η καριέρα του Αρχιμανδρίτη στο πολύ κοντινό μέλλον και αν δεν αποφασίσω να δεχτώ την Κουράν, τότε θα πάω οπωσδήποτε στην Πετρούπολη και θα κολλήσω σε κανένα πολυσέλιδο περιοδικό. Το δίχως άλλο, στη στήλη της κριτικής θα γράψω καμιά δεκαριά χρόνια και τελικά το περιοδικό θα γίνει δικό μου. Ύστερα θα συνεχίσω την έκδοσή του με φιλελεύθερες και αθεϊστικές κατευθύνσεις, με κάποια σοσιαλιστική απόχρωση, ακόμα και με κάποια δόση σοσιαλισμού, μα θα είμαι πάντοτε ανοιχτομάτης. Δηλαδή στην ουσία θα χτυπάω μία στο καρφί
και μια στο πέταλο και θα ρίχνω στάχτη στα μάτια των κουτών. Το τέλος της καριέρας μου, κατά τα λεγόμενα του αδερφούλη σου, θα είναι η σοσιαλιστική απόχρωση. Δεν θα με εμποδίσει να τοποθετηθώ στις συνδρομές, σε τρεχούμενους λογαριασμούς και να εκμεταλλεύομαι τον παρά μου κάτω από την καθοδήγηση κανενός Εβραίου. Και αυτό θα γίνει μέχρι να χτίσω μια πολυκατοικία στην Πετρούπολη, με σκοπό να στεγάσω εκεί μέσα τα γραφεία της σύνταξης και τα υπόλοιπα πατώματα να τα νοικιάσω. Καθόρισε ακόμα και το μέρος του σπιτιού. Θα είναι κοντά, λέει, στη νέα πέτρινη γέφυρα του Νέβα που σχεδιάζεται να γίνει στην Πετρούπολη και θα ενώνει την οδό Λιτέναχνια και τη συνοικία Βιμπρόσκαγια. Χαμίσα. Όλα αυτά ίσως και να γίνουν έτσι ακριβώς έως την τελευταία λεπτομέρεια, ξεφώνισε ξαφνικά, μην μπορώντας να συγκρατηθεί ο Αλιώσα, και χαμογέλασε εύθυμα. Αρχίσατε κι εσείς τους σαρκασμούς, Αλεξέη Φιοντόροβιτς? Όχι, όχι, όχι, να με συγχωρείς, αστειεύομαι. Σκέφτομαι εντελώς άλλα πράγματα. Όμως για στάσου, ποιος τάχα θα μπορούσε να σου ανακοινώσει αυτές τις λεπτομέρειες και από ποιον θα μπορούσες να τις ακούσεις? Δεν ήσουν φυσικά ο ίδιος στο σπίτι της Κατερίνας Ιβάνοβνας όταν ο Ιβάν μίλαγε για σένα? Δεν ήμουν εγώ, μα ήταν ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς και τα άκουσα όλα αυτά με τα αυτιά μου από αυτόν τον ίδιο. Δηλαδή, αν θες να στο πω κι αυτό, δεν τα άκουσα, μα τα κρυφάκουσα, χωρίς να το θέλω φυσικά, γιατί βρισκόμουνα στην κρεβατοκάμαρα της Γκρουσενκνά και δεν μπορούσα να βγω όσο ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Α ναι, το ξέχασα, είναι συγγενής σου αυτή? Συγγενής? Η Γκρουσενκνά συγγενής δικιά μου? Φώναξε ξαφνικά ο Ρακίτιν και κατακοκκίνησε. Μήπως σου στριψε? Κάτι θα πάθε το μυαλό σου. Μα τι, μήπως δεν είναι συγγενή σου? Έτσι άκουσα. Που μπορούσες να τα ακούσεις αυτό? Αλλά βλέπεις, εσείς οι κύριοι Καραμαζόφ μας κάνετε τους μεγάλους γαλαζοαίματους και λέτε πως τάχα η σκούφια σας κρατάει από παλιό τζάκι, τη στιγμή που ο πατέρας σου έκανε τον γελοτοπιό στα ξένα γεύματα και για ελεημοσύνη του δίνανε να φάει ένα πιάτο μαζί με τους υπηρέτες στην κουζίνα. Βέβαια, ο πατέρας μου δεν ήταν παρά ένας παπάς και τίποτα άλλο, και μπροστά σε εσάς τους ευγενείς μπορεί να μην αξίζω πεντάρα. Όμως αυτό δεν είναι λόγος να με προσβάλλετε τόσο επιπόλαια και τόσο αστόχαστα. Έχω κι εγώ την αξιοπρέπειά μου, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, και σας παρακαλώ να το καταλάβετε πως δεν μπορεί να είμαι συγγενής της Γκρουσενκνά, αυτής της κοινής γυναίκας. Ο Ρακίτιν ήταν πολύ θυμωμένος. Για όνομα του Θεού, συγχώρεσέ με. Ποτέ δεν μπορούσα να υποθέσω ότι... Κι ύστερα, γιατί τη λες κοινή? Μήπως είναι τέτοια? Είπε ο Αλιώσα και ξαφνικά κοκκίνησε. Σου επαναλαμβάνω πως άκουσα ότι είναι συγγενή σου. Πηγαίνεις, λέει, συχνά στο σπίτι της και μου το έλεγες και εσύ ο ίδιος πως δεν έχεις ερωτικούς δεσμούς μαζί της. Ποτέ δεν μπορούσα να υποθέσω πως και εσύ την περιφρονείς τόσο πολύ. Μα στα αλήθεια, λοιπόν, το αξίζει? Αν την επισκέπτομαι, αυτό είναι δικιά μου δουλειά και σένα δεν σου πέφτει λόγος. Όσο για τη συγγένεια, μάλλον ο αδερφούλης σου ή ο μπαμπάκα σου θα στη φορτώσουν εσένα και όχι εμένα για συγγενή. Μα να που φτάσαμε κιόλας. Τράβα καλύτερα στην κουζίνα. Χα, τι τρέχει, τι είναι αυτό? Μήπως αργήσαμε? Μα δεν μπορούσαν να ξεμπερδέψουν τόσο γρήγορα με το γεύμα.
Έτσι δεν είναι? Ή μήπως και εδώ πέρα τα κάνανε μουσκεμα οι Καραμαζόφ? Αυτό θα είναι. Να και ο πατερούλης σου και ο Ιβάν Φιοντόροβιτς το κατόπι του. Από του ηγούμενου ξεπετάχτηκαν. Χα! Να και ο πατέρας Ισίδωρος που κάτι τους φωνάζει από το χαγιάτι και κουνάει τα χέρια του. Σίγουρα θα είναι φουρκισμένος. Και ο πατερούλης σας φωνάζει και αυτός κουνώντας τα χέρια του ασφαλώς θα βρίζει. Μπα! Να και ο Μιούζοφ που φεύγει με τα μάξι. Τον βλέπεις? Νάτος! Να και ο Μαξίμοβ, ο κτηματίας που τρέχει. Μα εδώ έγινε σκάνδαλο. Θα πει πως δεν γευμάτισαν. Λες τάχα να δίρανε τον ηγούμενο ή μήπως τους δίρανε αυτούς? Μα την αλήθεια θα τους άξιζε. Ο Ρακίτιν δεν ξεφώνιζε άδικα. Πραγματικά είχε γίνει ένα σκάνδαλο. Ένα σκάνδαλο ανίκουστο και αναπάντεχο. Όλα γίνανε κατόπιν ευνίδιας εμπνεύσεως.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
3: Η ώρα είναι 12.

0: εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
1: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Τάσος Παπαδημητρίου θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.εκκλησίας.gr.

Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να το γράφετε στο mail της εκπομπής μας. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Πολλές ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Έτσι λοιπόν στη μεγάλη κρίση, ούτε θα ερωτηθώ για τους ασκητικούς μου αγώνες, την νηστεία και τις μετάνοιές μου. Θα ερωτηθώ όμως αν έθρεψα τους πεινασμένους, αν επισκέφτηκα τους φυλακισμένους και τους αρρώστους, αν φιλοξένησα τον άγνωστο. Με άλλα λόγια, πώς σχετίζονται και πώς σχετίζομαι με τους συνανθρώπους μου. Μοιράστηκα όσα έχω. Ήμουν απλώς ένα άτομο στραμμένο στον εαυτό του ή ήμουν ένα αυθεντικό πρόσωπο που έζησα σε κοινωνία με τους άλλους. Επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

Συνεχίζουμε με τον ιερό λόγο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον ζητώ. Πώς να μη σε ζητώ? Σύ με ζήτησες πρώτος και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, και η ψυχή μου σε αγάπησε ως τέλους. Βλέπεις, Κύριε, τη λύπη και τα δάκρυά μου. Αν δεν με προσήλκυες με την αγάπη σου, δεν θα σε ζητούσα όπως σε ζητώ. Αλλά το Πνεύμα σου το Άγιο μου έδωσε το χάρισμα να σε γνωρίσω, και χαίρεται η ψυχή μου. Γιατί σύ είσαι ο Θεός μου και ο Κύριός μου, και σε διψώ μέχρι δακρύων. Ποθεί η ψυχή μου το Θεό και τον ζητώ με δάκρυα. Εύσπλαχνε, Κύριε, σύ βλέπεις την πτώση μου και τη θλίψη μου. Ταπεινά όμως παρακαλώ το ελαιό σου. Χορήγησέ μου το αμαρτωλού τη χάρη του Αγίου σου Πνεύματος. Η θύμησή της οδηγεί το νου μου να ξαναβρει την ευσπλαχνία σου.

Κύριε, δώσε μου πνεύμα ταπεινώσεως, για να μην ξαναχάσω τη χάρη σου και ξαναρχίσω να τη θρηνώ, όπως θρηνούσε ο Αδάμ για τον Παράδεισο και το Θεό. Τον πρώτο χρόνο της ζωής μου στο μοναστήρι, η ψυχή μου γνώρισε τον Κύριο εν πνεύματι Αγίο. Πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Αυτό το έμαθα από το Άγιο Πνεύμα που μου έδωσε ο Κύριος κατά το Μέγα Έλεος. Εγέρασα και ετοιμάζομαι για το θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για το λαό. Το Πνεύμα του Χριστού που μου έδωσε ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι, να γνωρίσουν όλοι το Θεό. Ο Κύριος έδωσε στο ληστή τον Παράδεισο, έτσι θα δώσει τον Παράδεισο και σε κάθε αμαρτωλό. Εγώ ήμουν χειρότερος και από ένα βρωμερό σκύλο εξαιτίας των αμαρτιών μου. Σαν άρχισα όμως να ζητώ συγχώρεση από το Θεό, αυτός μου έδωσε όχι μόνο τη συγχώρεση, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Και έτσι, εν πνεύματι Αγίου, εγνώρισα το Θεό.

αδελφή μου, πέφτω στα γόνατα και σας παρακαλώ, πιστεύετε στο Θεό? Πιστεύετε πως υπάρχει το Άγιο Πνεύμα που μαρτυρεί για το Θεό σε όλες τις εκκλησίες και στην ψυχή μου? Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη, και αυτή η αγάπη πλημμυρίζει όλες τις ψυχές των ουρανοπολιτών Αγίων. Και το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι στη γη, στις ψυχές όσων αγαπούν το Θεό. Εν πνεύματι Αγίω, όλοι οι ουρανοί βλέπουν τη γη, ακούγουν τις προσευχές μας και τις προσκομίζουν στο Θεό. Ο Κύριος είναι λεήμων, αυτό το ξέρει η ψυχή μου, μα δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι στο έπακρον πράος και ταπεινός, και όταν τον δει η ψυχή, τότε αλλάζει και γεμίζει από αγάπη για το Θεό και τον πλησίον, και γίνεται και η ίδια πράη και ταπεινή. Μα αν χάσει ο άνθρωπος αυτή τη χάρη, τότε θα κλαίει σαν τον Αδάμ μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο. Οδυρόταν ο Αδάμ και όλη η έρημος άκουγε τους στεναγμούς του. Τα δάκρυά του ήταν πικρά από τη θλίψη και έκλαιγε για πολλά, πολλά χρόνια.

Έτσι και η ψυχή που γνώρισε τη χάρη του Θεού και μετά την έχασε, πονά για το Θεό και λέγει: «Διψάει η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον αναζητώ. Είμαι μεγάλος αμαρτωλός, κι όμως είδα την άμετρη αγάπη και το έλεος του Θεού για μένα. Από τα παιδικά μου χρόνια προσευχόμουν για όσους με πρόσβαλαν και έλεγα: Κύριε, μη τους καταλογίζεις αμαρτίες για όσα μου κάνουν. Όμως παρότι μου άρεσε να προσεύχομαι, δεν απόφυγα τις αμαρτίες. Ο Κύριος όμως δεν θυμήθηκε τις αμαρτίες μου και μου έδωσε αγάπη για τους ανθρώπους. Η ψυχή μου επιθυμεί να σωθεί όλη η οικουμένη, να εισέλθουν όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών, να δουν τη δόξα του Κυρίου και να απολαύσουν την αγάπη του Θεού. Κρίνω από τη δική μου εμπειρία. Αν ο Κύριος αγάπησε εμέ τόσο πολύ, αυτό σημαίνει πως αγαπά όλους τους αμαρτωλούς, όπως αγάπησε και μένα».

Φιλάνθρωπε κύριε, πώς δεν ελισμόνησες τον αμαρτωλό δούλο σου, αλλά γεμάτος έλεος με είδες από τη δόξα σου και μου εμφανίστηκες με ακατάληπτο τρόπο. Εγώ πάντα σε πρόσβαλα και σε λυπούσα. Σύ όμως κύριε, για τη μικρή μου μετάνοια, μου έδωσες να γνωρίσω τη μεγάλη σου αγάπη και την άμετρη αγαθότητά σου. Το ηλαρό και πράο βλέμμα σου έθελξε την ψυχή μου. Τι να σου ανταποδώσω κύριε, ή ποιον ένω να σου προσφέρω. Σι δίνεις τη χάρη σου για να καίγεται αδιάλειπτα η καρδιά από αγάπη και δεν βρίσκει πια ανάπαυση ούτε νύχτα ούτε μέρα από τη θεϊκή αγάπη. Η θύμησή σου θερμαίνει την ψυχή μου που τίποτε στη γη δεν την αναπαύει εκτός από σένα. Γι' αυτό με δάκρυα σε ζητώ και πάλι σε χάνω και πάλι ποθεί ο νους μου τη γλυκύτητά σου, αλλά σύ δεν εμφανίζεις το πρόσωπό σου που επιθυμεί νύχτα και μέρα η ψυχή μου. Κύριε, δώσε μου να αγαπώ μόνον εσένα.

Νοσταλγεί η ψυχή μου το Θεό και προσεύχεται μέρα και νύχτα, γιατί το όνομα του Κυρίου είναι γλυκό και πολυπόθητο για την προσευχόμενη ψυχή και την ελκύει στην αγάπη του Θεού. Έζησα πολύ καιρό στη γη και άκουσα και είδα πολλά. Άκουσα πολλή μουσική που εγλύκαινε την ψυχή μου και σκεφτόμουν πως αν αυτή η μουσική είναι τόσο γλυκιά, τότε πολύ περισσότερο πρέπει να ευχαριστεί την ψυχή η ουράνια μελωδία εκεί που δοξάζουν εν πνεύματι Αγίο τον Κύριο για τα πάθη του. Η ψυχή ζει πολύ στη γη και αγαπά τα γηινά κάλλη, αγαπά τον ουρανό και τον ήλιο, αγαπά τους όμορφους κήπους, τη θάλασσα και τα ποτάμια, τα δάση και τα λιβάδια. Αγαπά ακόμη και τη μουσική η ψυχή, και όλα αυτά τα επίγεια την εφραίνουν. Όταν όμως γνωρίσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τότε δεν θέλει πια να βλέπει τα επίγεια. Κύριε, πόσο πολύ αγαπάς τον άνθρωπο.

Πόση χαρά είναι για μας ότι ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί τα αμαρτήματά μας, αλλά και δίνει στην ψυχή τη γνώση Του, αρκεί μόνο να ταπεινωθεί. Και ο τελευταίος φτωχός μπορεί να ταπεινωθεί και να γνωρίσει το Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Δεν χρειάζονται ούτε χρήματα, ούτε τίτλοι για να γνωρίσει κανείς το Θεό, αλλά μονάχα η ταπείνωση. Ο Κύριος δίνεται δωρεάν μόνο χάρη στο ελαιός Του. Πριν δεν το ήξερα, αλλά τώρα βλέπω καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, ολοφάνερα το έλεος του Θεού. Ο Θεός χαρίζει ειρήνη ακόμη και την ώρα του ύπνου, και χωρίς το Θεό δεν υπάρχει ειρήνη στην ψυχή. Σύ εστόλισε τον ουρανό με τα άστρα, τον εθέρα με τα σύννεφα, τη γη με τις θάλασσες, τα ποτάμια και τους πράσινους κήπους όπου κελαϊδούν τα πουλιά. Αλλά η ψυχή μου αγάπησε μονάχα εσένα και δεν ποθεί τον κόσμο αυτό, έστω κι αν είναι ωραίος. Πού κατοικείς, φως μου? Βλέπεις πως σε αναζητώ με δάκρυα. Αν δεν εμφάνιζες σύ τον εαυτό σου σε μένα, δεν θα μπορούσα να σε ζητώ τώρα όπως σε ζητώ. Αλλά σύ ο ίδιος με αναζήτησες, εμέ τον αμαρτωλό, και μου έδωσες να γνωρίσω την αγάπη σου. Μ' άφησες να δω πως η αγάπη σου για μας σε οδήγησε στο σταυρό και πέθανες μέσα σε πόνους για χάρη μας. Σύ μου έδωσες να γνωρίσω πως η αγάπη σου σε κατέβασε από τους ουρανούς στη γη, ακόμη και στον Άδη, για να δούμε τη δόξα σου. Η αμαρτωλή ζωή είναι ο θάνατος της ψυχής, ενώ η αγάπη του Θεού είναι ο παράδεισος εκείνος της τρυφής, στον οποίο ζούσε πριν από την πτώση ο πατέρας μας Αδάμ. Κύριε, σκόρπισε τη χάρη σου στη γη. Δώσε σε όλους τους λαούς της γης να γευθούν την αγάπη σου, να μάθουν πως εσύ μας αγαπάς σαν μητέρα και ακόμη περισσότερο. Γιατί μπορεί και η μητέρα να ξεχάσει το παιδί της, αλλά εσύ ποτέ, γιατί αγαπάς απείρως το πλάσμα σου και η αγάπη δεν μπορεί να λησμονήσει. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Όλες οι αρετές βοηθούν το νου του ανθρώπου στον έρωτα προς το Θεό. Περισσότερο όμως από όλες η καθαρή προσευχή. Γιατί πετώντας κανείς με αυτήν προς το Θεό, μεταφέρεται έξω από τα πράγματα του κόσμου. Άγιος Μάξιμος ομολογητής.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Θα συνεχίσουμε με αποσπάσματα από το Μεγάλο Γεροντικό. Παρένεση των Αγίων Πατέρων για προκοπή στην τελειότητα. Ρώτησε κάποιος τον Αβά Αντώνιο: «Τι αν φυλάξω θα είμαι αρεστός στο Θεό?» Και απάντησε ο γέροντας: «Τήρησε αυτά που θα σου παραγγείλω. Όπου κι αν πας, το Θεό να έχεις μπροστά μάτια σου πάντοτε. Ό,τι κι αν κάνεις, να στηρίζεται στη μαρτυρία των θείων γραφών. Και σε όποιον τόπο κι αν κατοικείς, μη μετακινείσαι εύκολα από εκεί. Αυτές τις τρεις παραγγελίες κράτησέ τες και σώζεσαι». Ο Αβάς Βενιαμίν, πεθαίνοντας, είπε στα πνευματικά του παιδιά: «Κάντε αυτά που θα σας πω και θα μπορέσετε να σωθείτε. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι, να προσεύχεστε αδιάκοπα και να ευχαριστείτε το Θεό για το κάθε

είπε ο Αββάς Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο Θεός από κάθε άνθρωπο που είναι βαφτισμένος αυτά τα τρία ζητάει: από την ψυχή ορθή πίστη, από τη γλώσσα την αλήθεια και από το σώμα τη σοφροσύνη. Ο Μακάριος Επιφάνιος έλεγε: είναι απαραίτητο να αποκτούν όσοι μπορούν τα χριστιανικά βιβλία. Και μόνο που τα βλέπουμε τα βιβλία μας κάνουν πιο διστακτικούς προς την αμαρτία, αλλά και μας παρακινούν να ανοίγουμε τα μάτια όλο και περισσότερο προς το θέλημα του Θεού. Είπε και πάλι: μεγάλη ασφάλεια για την αποφυγή της αμαρτίας είναι η ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Η άγνοια της Αγίας Γραφής είναι μεγάλος γκρεμός και βαθύ χάσμα. Το να αγνοούν οι άνθρωποι εντελώς τους θείους νόμους είναι μεγάλη προδοσία της σωτηρίας. Ο Θεός τους αμαρτωλούς χαρίζει και το κεφάλαιο όταν μετανοούν, όπως στην πόρνη και τον τελώνει, ενώ από τους δικαίους ζητάει και τόκους. Και αυτό είναι ακριβώς εκείνο που έλεγε ο Κύριος στους Αποστόλους: εάν η ευσέβειά σας δεν ξεπεράσει την ευσέβεια των γραμματέων και των Φαρισαίων, δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών.

είπε ο Αββάς ευπρέπειος, εφόσον παραδέχεσαι ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος και δυνατός, πίστευέ τον και θα μετέχεις τις ευλογίες του. Αν όμως το παίρνεις αψήφιστα το πράγμα, σημαίνει ότι δεν πιστεύεις. Και πρόσθεσε, όλοι πιστεύουμε ότι είναι δυνατός ο Θεός. Επίσης πιστεύουμε ότι τα πάντα μπορεί να κάνει, αλλά είναι ανάγκη να έχεις πίστη μέσα σου και για τις προσωπικές σου υποθέσεις, ότι δηλαδή και σε σένα θα κάνει θαυμαστά σημεία. Ένας αδελφός ρώτησε τον ίδιο γέροντα, «Πώς έρχεται στην ψυχή ο φόβος του Θεού?» Και ο Αββάς ευπρέπειος είπε, «Εάν ο άνθρωπος έχει την ταπείνωση και την ακτιμοσύνη, έρχεται μέσα του ο φόβος του Θεού». Στις αρχές της μοναχικής του ζωής, ο ίδιος Αββάς ευπρέπειος επισκέφτηκε κάποιον γέροντα και του είπε, «Αββά, πες μου κάποιον λόγο, πώς θα μπορέσω να σωθώ?» Και εκείνος του είπε, «Εάν θέλεις να σωθείς, όπου κι αν πας, μη βιαστείς να πάρεις το λόγο πριν σε ρωτήσει κάποιος». Αυτός ένιωσε συντριβή για το λόγο που του είπε και βάλε μετάνοια λέγοντας, «Αλήθεια, πολλά βιβλία διάβασα και τέτοια ωφέλεια ποτέ δεν γνώρισα». Και έφυγε πολύ ωφελημένος.

Είπε η αμάς ευγενία, «Μα συμφέρει σαν ζητιάνι να ζούμε, αρκεί μόνο να είμαστε μαζί με τον Ιησού. Γιατί όποιος είναι μαζί με τον Ιησού είναι πλούσιος και αν ακόμη υλικά είναι φτωχός. Αυτός ο οποίος προτιμά τα γήινα από τα πνευματικά θα χάσει και τα δύο, ενώ εκείνος που επιθυμεί τα ουράνια θα βρει οπωσδήποτε και επίγεια αγαθά». Είπε ο Αββάς Ισαΐας, ο ιερέας, «Κάποιος από τους πατέρες έλεγε πως ο άνθρωπος οφείλει πάνω απ' όλα να αποκτήσει πίστη στο Θεό και να αναζητεί συνεχώς και με πόθο το Θεό. Να επιδιώκει επίσης την κακοπάθεια, την ταπεινοφροσύνη, την αγνότητα, τη φιλανθρωπία και την αγάπη σ' όλους. Την υποταγή και την πραότητα, τη μακροθυμία και την υπομονή, την επιθυμία για το Θεό και να παρακαλεί συνεχώς το Θεό με πόνο καρδιάς και αληθινή αγάπη για να μην κοιτάξει ποτέ προς τα πίσω, αλλά να έχει στραμμένη την προσοχή του σε αυτά που ακολουθούν. Να μην έχει πεποίθηση στα καλά του έργα, δηλαδή στη διακονία του, και να ζητάει από το Θεό αδιάκοπα τη βοήθεια για ό,τι φέρνει κάθε ημέρα». Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Ισαΐα για τη φράση της προσευχής που υπάρχει στο Ευαγγέλιο, «Τι σημαίνει το «αγιαστήτω το όνομά σου»?» Και εκείνος αποκρίθηκε, «Αυτό αφορά τους τελείους. Είναι αδύνατο να αγιαστεί το όνομα του Θεού από εμάς, εφόσον μας εξουσιάζουν τα πάθη». Είπε ο μακάριος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Όταν κάθεσαι να διαβάσεις Λόγο Θεού, να επικαλείσαι στην αρχή το Θεό να ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, ώστε να μην περιοριστείς στο να διαβάζεις μόνο αυτά που γράφτηκαν, αλλά και να εκτελείς και έτσι να μην γίνει κατά δίκη μας η μελέτη του βίου και των λόγων των Αγίων». Ανηφορίζοντας από τη Γεστημανή στο όρος των Ελαιών, συναντά κανείς το μοναστήρι του Αββά Αβραμίου. Σε αυτό το μοναστήρι ηγούμενος ήταν ο Αββάς Ιωάννης ο Κιζικινός. Τον ρωτήσαμε λοιπόν κάποια μέρα, «Αββά, πώς μπορεί να αποκτήσει κανείς αρετή?» Και μας απάντησε ο γέροντας, «Αν θέλει κανείς να αποκτήσει μια αρετή, δεν μπορεί να την κάνει κτήμα του αν δεν μισήσει την κακία που είναι ο αντίποδάς της. Αν λοιπόν θέλεις να έχεις πάντοτε πένθος στην ψυχή σου, μίσησε το γέλιο. Θέλεις να έχεις ταπείνωση, μίσησε την υπερηφάνεια. Θέλεις να είσαι εγκρατής, μίσησε τη λεμαργία. Θέλεις να είσαι σόφρον, μίσησε τη φιλαργυρία. Αυτός που θέλει να είναι κάτοικος της ερήμου, μισεί της πόλης εξαιτίας των πειρασμών. Αυτός που θέλει να έχει ησυχία, μισεί την παρησία. Αυτός που θέλει να ζει άγνωστος, μισεί την τάση για επίδειξη. Αυτός που θέλει να κυριαρχεί στην οργή, μισεί να περνάει τις ώρες του μαζί με πολλούς. Αυτός που θέλει να έχει αμνησικακία, αποφεύγει να κακολογεί τους άλλους. Αυτός που θέλει να είναι απερίσπαστος, μένει στη μοναξιά. Αυτός που θέλει να κυριαρχεί στη γλώσσα, ας κλείνει τα αυτιά του να μην ακούει πολλά. Αυτός που θέλει να έχει το φόβο του Θεού πάντοτε, θα μισήσει τη σωματική ανάπαυση και θα αγαπήσει τη θλίψη και τη στενοχώρια».

Ένας αδελφός ρώτησε τον Αβά Μακάριο το Μέγα σχετικά με την τελειότητα και απάντησε ο γέροντας τα εξής: «Δεν μπορεί να είναι κανείς τέλειος εάν δεν αποκτήσει ταπείνωση μεγάλη στην καρδιά και στο σώμα, εάν δεν μάθει δηλαδή να μην υπολογίζει τον εαυτό του σε καμιά περίπτωση, αλλά να προτιμά να βάζει ταπεινά τον εαυτό του χαμηλότερα από όλη την κτήση, να μην κρίνει διόλου κάποιον παρά μόνο τον εαυτό του, να υπομένει την καταφρόνια και να αποστρέφεται ολόψυχα κάθε κακία, να βιάζει τον εαυτό του να είναι μακρόθυμος, αγαθός, να αγαπά τους αδελφούς, να είναι σόφρον, να κυριαρχεί στον εαυτό του. Γιατί λέει η Αγία Γραφή, η Βασιλεία των Ουρανών ανήκει σε αυτούς που ασκούν βία στον εαυτό τους, και αυτοί οι αγωνιστές την κερδίζουν. Να βλέπει ίσια με τα μάτια, να φρουρεί τη γλώσσα και να αποφεύγει να ακούει μάταια πράγματα που φθείρουν την ψυχή. Τα χέρια να κινούνται για να κάνουν το θέλημα του Θεού, η καρδιά να είναι καθαρή εναντί του Θεού και το σώμα αμόλυντο να έχει τη μνήμη του θανάτου καθημερινά, να αποκηρύσει την εσωτερική οργή και κακία. Να αποτάσετε τα υλικά και τις αρκικές ειδονές, να αποτάσετε το διάβολο και όλα τα έργα αυτού και να συντάσετε σταθερά με το βασιλιά τον πάντων, Θεό, και με όλες τις εντολές του, να προσεύχεται αδιάκοπα και να παραμένει κοντά στο Θεό πάντοτε, σε κάθε περίσταση και σε κάθε εργασία», είπε ο Αβάς Μωυσής. «Είναι αδύνατο να αποκτήσει κανείς τον Ιησού παρά μόνο με κόπο, με ταπείνωση και με προσευχή ακατάπαυστη».

Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Ποιο καλό πράγμα υπάρχει για να το κάνω και να βρω ζωή μέσα σε αυτό?» Και είπε ο γέροντας: «Ο Θεός γνωρίζει το καλό. Όμως άκουσα ότι κάποιος από τους πατέρες ρώτησε τον Αββά Νηστερό, το μεγάλο, το φίλο του Αββά Αντωνίου, ποιο θεωρείται έργο καλό για να το κάνω. Και εκείνος του είπε: «Όλες οι αρετές δεν είναι ισοδύναμες. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Αβραάμ υπήρξε φιλόξενος και είχε το Θεό μαζί του. Ο Ηλίας αγαπούσε την ησυχία και ο Θεός ήταν μαζί του. Ο Δαβίδ ήταν ταπεινός και ο Θεός ήταν μαζί του. Ό,τι λοιπόν καταλαβαίνεις να θέλει η ψυχή σου, που είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, αυτό κάνε και κράτα άγρυπνη την καρδιά σου». Είπε ο Αββάς Ποιμήν: «Η επαγρύπνηση και η προσοχή στον εαυτό μας και η διάκριση, αυτές οι τρεις αρετές είναι οδηγοί της ψυχής». Είπε ακόμη ότι όταν πρόκειται ένας άνθρωπος να χτίσει σπίτι, πολλά είναι τα χρειαζόμενα που συγκεντρώνει για να μπορέσει να αντοστήσει το σπίτι, αλλά και ήδη διάφορα συγκεντρώνει. Έτσι κι εμείς ας αποκτήσουμε λίγο έστω από όλες τις αρετές. Είπε και πάλι: «Προσπάθησε όσο μπορείς να μην κακομεταχειριστείς γενικώς κανένα και καθαρή κράτησε την καρδιά σου στη σχέση σου με κάθε άνθρωπο». Είπε ο Αββάς Παμβώ: «Εάν έχεις καρδιά, μπορείς να σωθείς». Είπε και κάποιος γέροντας: «Έχει έτοιμο το σπαθί σου για αγώνα?» Και ο αδελφός απάντησε: «Το θέλω, αλλά δεν μ' αφήνουν τα πάθη». Και ο γέροντας πρόσθεσε: «Η Αγία Γραφή λέει: ζήτησέ με όταν θλίβεσαι και θα σε απαλλάξω και θα με δοξάσεις. Να επικαλείσαι λοιπόν αυτόν και θα σε λυτρώσει από κάθε πειρασμό».

Άνθρωπέ μου, για σένα γεννήθηκε ο Χριστός. Γι' αυτό ήρθε ο Υιός του Θεού για να σωθείς εσύ. Και έγινε παιδί και μεγάλωσε ως άνθρωπος ενώ ήταν Θεός. Κάποια φορά έκανε τον αναγνώστη. Πήρε το ιερό βιβλίο μες στη συναγωγή και διάβασε. Το πνεύμα του Κυρίου είναι και μένει σε μένα, γιατί με αυτό με έχρισε. Άλλη φορά ως υποδιάκονος έκαμε φραγγέλιο από σχοινή και τους έβγαλε όλους έξω από το ιερό, και τα πρόβατα και τα βόδια και όλα τα άλλα. Άλλοτε πάλι ως διάκονος ζώστηκε την πετσέτα και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, δίνοντας εντολή να πλένουν και αυτοί τα πόδια των αδελφών τους. Ως ιερέας κάθισε ανάμεσα στους ιερείς και δίδασκε το λαό. Και άλλη φορά ως επίσκοπος πήρε άρτο, τον ευλόγησε και τον έδωσε στους μαθητές του. Μαστιγώθηκε εξαιτίας σου και εσύ γι' αυτόν δεν σηκώνεις ούτε μια προσβολή. Ενταφιάστηκε και αναστήθηκε ως Θεός. Όλα για μας με τη σειρά, το ένα κατόπιν του άλλου τα υπέστη, για να μας σώσει. Ας είμαστε λοιπόν νυφάλοι, ας είμαστε άγρυπνοι, ας περνούμε τον καιρό μας προσευχόμενοι, ας κάνουμε όσα είναι ευάρεστα σε αυτόν.

Είπε κάποιος από τους γέροντες, εάν ο μέσα μας άνθρωπος είναι νυφάλιος, έχει τη δύναμη να προστατεύσει και τον έξω άνθρωπο. Εάν όμως λείπει η εσωτερική προϋπόθεση, ας φυλάξουμε με όση δύναμη έχουμε τη γλώσσα μας. Είπε και κάποιος άλλος γέροντας, είτε πέφτεις να κοιμηθείς, είτε σηκώνεσαι ή οτιδήποτε άλλο κάνεις, εάν έχεις το Θεό μπροστά στα μάτια σου, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να σε φοβήσει ο εχθρός. Και εάν ο λογισμός με τον τρόπο αυτό μείνει σταθερά προσιλωμένος στο Θεό, τότε και η δύναμη του Θεού θα μείνει μέσα σε αυτόν. Είπε και κάποιος από τους πατέρες, εάν δεν μισήσεις πρώτα, δεν μπορείς να αγαπήσεις. Εάν δηλαδή δεν μισήσεις την αμαρτία, δεν μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού, όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Απόφυγε το κακό και πράξε το καλό. Όμως και σε αυτή την περίπτωση η ψυχική διάθεση είναι εκείνη που μετράει πάντοτε. Γιατί ο Αδάμ, αν και ήταν μέσα στον παράδεισο, παρέβη την εντολή του Θεού, ενώ ο Ιώβ, αν και ήταν καθισμένος πάνω στην κοπριά, κράτησε την αυτοκυριαρχία του. Λοιπόν, το μόνο που ζητάει ο Θεός από τον άνθρωπο είναι η καλή του διάθεση και να έχει πάντοτε το φόβο του Θεού μέσα του.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αρχή της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Τάσος Παπαδημητρίου στον ήχο, Κυριακή Ελιανού στο μικρόφωνο. Από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ για τα δικά σας προφορικά μηνύματα. Γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr για σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και προτάσεις. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Ο Θεός είναι νους απαθής, πάνω από κάθε νου και κάθε απάθεια. Είναι φως και πηγή φωτός, αγαθού φωτός. Σοφία, λόγος και γνώση. Όπως επίσης και χορηγός της σοφίας, του λόγου και της γνώσεως. Και σε όσους δόθηκαν αυτά για την καθαρότητά τους και τα βλέπουμε σε αυτούς πλούσια, σε αυτούς ανακτήθηκε το κατοικώνα και διατηρήθηκε ώστε να είναι από εδώ οι Ιοί Θεού που καθοδηγούνται από το Πνεύμα.

και η σοφία του Θεού κυλάει από τα χείλη τους με τη γνώση των θείων και των ανθρωπίνων πραγμάτων. Και ο λόγος τους είναι διαυγής και εξηγεί τα βάθη του πνεύματος. Για αυτούς τους ανθρώπους δεν ισχύει νόμος, αφού μια για πάντα ενώθηκαν με το Θεό και δέχθηκαν την καλή αλλίωση.

εκείνος που φιλόπονα κατευθύνεται προς το Θεό με ολοπρόθυμο ζήλο, γίνεται εκμαγείο της εικόνας του με τις αρετές της ψυχής και του σώματος. Και αυτός αναπαύεται στο Θεό και ο Θεός αυτόν με την αμοιβαία ένωση, ώστε αυτός να είναι και να φαίνεται από εδώ εικόνα της Θείας Μακαριότητος και θέση Θεός με τον πλούτο των χαρισμάτων του Πνεύματος, και ο Θεός τελεσιουργός της τελειότητάς του. Ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα Θεού, όχι από την οργανική κατασκευή του σώματος, όπως θα έλεγε κανείς από άγνοια, αλλά από την νοερή φύση του νου, η οποία δεν περιορίζεται από το βαρύ σώμα που κλείνει προς τα κάτω. Όπως δηλαδή η Θεία Φύση, επειδή είναι έξω από κάθε κτήση και ταχύτητα, δεν περιορίζεται από τίποτε, αλλά είναι αόριστη, ασώματη, πάνω από κάθε ουσία και αιτία, χωρίς ιδιότητες, μη υποκείμενη στην αφή, άπειρη, αόρατη, αθάνατη, ακατάληπτη, μη εννοούμενη διόλου από εμάς. Έτσι και η νοερή φύση που αυτή μας έδωσε, δηλαδή ο νους, είναι απεριόριστη, ξένη προς την παχύτητα του σώματος, ασώματη, αόρατη, αψηλάφητη, ακατάληπτη και εικόνα της αθάνατης και αιώνιας δόξας του. Ο Θεός είναι ο πρώτος νους, ως βασιλεύς του παντός, και έχει το λόγο ομοούσιο με τον εαυτό του και συνεώνιο με το πνεύμα. Δεν χωρίζεται ποτέ από το λόγο και το πνεύμα, γιατί η Θεία Φύση είναι αδιαίρετη. Μήτε συγχαίεται, γιατί οι τρεις υποστάσεις της θεότητας είναι ασύγχυτες. Έτσι, ενώ γεννά φυσικός το λόγο από την ουσία του, δεν χωρίζεται από αυτόν, γιατί είναι αχώριστος από τον εαυτό του. Ο δε συνεώνιος λόγος έχει το σύμφυτο και συνάναρχο με αυτόν πνεύμα που εκπορεύεται προαιώνια από τον Πατέρα και δεν αποκόπτεται από το γεννήτορα Πατέρα. Γιατί των δύο η φύση είναι μία και αχώριστη, αν και με τη διαφορά των υποστάσεων διαιρείται σε πρόσωπα και ανυμνούνται τριαδικά ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, χωρίς ποτέ να χωρίζονται από την συνεώνια ουσία και φύση, αφού αποτελούν μία φύση και ένα Θεό. Αυτής λοιπόν της τρισυπόστατης και ενιαίας φύσεως να θεωρείς εικόνα τον πλασμένο από αυτήν άνθρωπο, κατά το νοητό στοιχείο του βέβαια και όχι κατά το ορατό, κατά το αθάνατο και παντοτινά αναλύωτο και όχι κατά το θνητό και φθαρτό.

Θεός που είναι νους και απείρος πέρα από τα κτίσματά Του, τα οποία με σοφία δημιούργησε, γεννά χωρίς μεταβολή Του το λόγο για τη συντήρηση των κτισμάτων και στέλνει για την ενδυνάμωσή τους, όπως έχει γράψει, το Πανάγιο Πνεύμα. Ο ίδιος όμως είναι και έξω και μέσα στο σύμπαν. Το ίδιο και ο άνθρωπος που είναι μέτοχος της Θείας Του Φύσεως και είναι η εικόνα Του κατά το νοητό στοιχείο Του, δηλαδή την νοηρή και ασώματη και αθάνατη ψυχή, έχοντας το νου που γεννά φυσικό στο λόγο από την ουσία Του και από τα οποία συντηρείται όλη η δύναμη του σώματος. Είναι και έξω και μέσα στην ύλη και στα ορατά. Και όπως ο πλάστης Του είναι αχώριστος από τις υποστάσεις Του, δηλαδή από το λόγο και το πνεύμα, έτσι και ο άνθρωπος κατά την ψυχή είναι αχώριστος από το νου και το λόγο, αφού αποτελούν μία φύση και ουσία που δεν περιορίζεται από το σώμα. Όπως το Θείο είναι τρισυπόστατο, προσκυνούμενο ως Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα, έτσι και η πλασμένη από αυτό εικόνα, ο άνθρωπος διακρίνεται σε τρία μέρη. Προσκυνώντας με ψυχή, νου και λόγο το Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα από το μηδέν. Όπως λοιπόν οι υποστάσεις στο Θεό είναι κατά φύση συνεώνιες και ομοούσιες, έτσι και αυτά τα τρία μέρη στην εικόνα Του είναι σύμφυτα και ομοούσια. Από αυτά γίνεται έκδηλος εμάς το κατ' εικόνα, και μέσω αυτών είναι εικόνα του Θεού, αν και είμαι ζυμωμένος και με τον πυλό και με την εικόνα. Άγιος Νικήτας Οστιθάτος.

Εκείνος που θέλει να διηγείται με λόγια αισθητά την αίσθηση και την ενέργεια της αγάπης του Κυρίου στην κυριολεξία της και της Αγίας Ταπεινοφροσύνης καθώς πρέπει και της Μακαρίας Αγνότητος αληθινά και της Θείας Ελάμψεως παραστατικά και του Φόβου του Θεού πραγματικά και της εσωτερικής πληροφορίας αλάνθαστα και φαντάζεται ότι θα δώσει να καταλάβουν αυτά τα πράγματα με την εξήγησή του όσοι δεν τα έχουν γευθεί προσωπικώς. Αυτός ομοιάζει με εκείνον που θέλει να εξηγήσει με λόγια και παραδείγματα πόσο γλυκό είναι το μέλι σε εκείνους που ποτέ δεν το εγεύθηκαν. Και ο μεν δεύτερος άδικα φιλολογεί, για να μην υπό βατολογεί, ο δε πρώτος ή αγνοεί αυτά που διηγείται ή εμπέζεται υπερβολικά από την κοινοδοξία. Ο παρόν λόγος παρουσίασε ενώπιόν μας προς εξέταση έναν θησαυρό, ο οποίος ευρίσκεται ασφαλισμένος μέσα σε οστράκινα σκεύη ή καλύτερα σε ανθρώπινα σώματα. Ένα θησαυρό που η ποιότης του δεν μπορεί καθόλου να κατανοηθεί με λόγια. Έχει δε ο θησαυρός αυτός απ' έξω μόνο μια επιγραφή, η οποία είναι ακατανόητη και παρέχει πολλήν και ατέλειωτη ερευνητική προσπάθεια σε όσους ζητούν να την εξηγήσουν με λόγια. Και η επιγραφή αυτή έχει ως εξής: «Η Αγία Ταπείνωσης».

ταπεινοφροσύνη είναι ανώνυμη χάρη της ψυχής, η οποία μπορεί να ονομαστεί μόνο από όσους την εδοκίμασαν εκ πείρας. Είναι ανέκφραστος πλούτος, ονομασία του Θεού, δωρεά του Θεού, εφόσον εκείνος λέγει «Μάθετε ουκ απαγγέλου, ουκ απανθρώπου, ουκ αποδέλτου, αλλά απ' εμού». Δηλαδή, από την ενίκησή μου και την έλαμψή μου και την ενέργειά μου μέσα σας, ότι πράωση μη και ταπεινώστη καρδία και το λογισμό και το φρονήματι και ευρύσετε ανάπαυσιν πολέμων και κουφισμών λογισμών τες ψυχές ημών. Διαφορετική είναι η όψη που παρουσιάζει η οσία αυτή άμπελος όταν ακόμη επικρατεί ο χειμώνας των παθών, και διαφορετική όταν πλέον έλθει η άνοιξη και η έναρξη των καρπών, και διαφορετική όταν φθάσει το θέρος των αρετών. Παρόλον ότι όλες αυτές οι όψεις συμβάλλουν σε μία και την αυτή εφροσύνη και καρποφορία. Γι' αυτό εμφανίζει και τα αντίστοιχα σημάδια και τις αποδείξεις των κατά καιρούς καρπών της. Όταν αρχίζει να ανθίζει μέσα μας η σταφυλή της οσίας αυτής αμπέλου, αισθανόμεθα πάραυτα κόπωση και μίσος ως κάθε ανθρώπινη δόξα και έπαινο, ενώ συγχρόνως εξορίζομαι από μέσα μας το θυμό και την οργή. Όσο δε εν το μεταξύ προχωρεί κατά την πνευματική ηλικία μέσα στην ψυχή η βασίλισσα αυτή των αρετών, κάθε καλό που εκτελούμε το θεωρούμε μηδέν ή μάλλον βδέλυγμα. Κυρίως συλλογιζόμαστε ότι κάθε ημέρα που περνά αυξάνει το φορτίο των αμαρτιών και αμελιών που σκορπίζουν τον πλούτο της ψυχής.

Όποιος την ανυμφεύθει την ταπείνωση είναι ήπιος, προσινής, ευκατάνικτος, ευσπλαχνικός, περισσότερο από κάθε άλλον. Είναι ακόμη γαλήνιος, χαροπός, ευκολοκυβέρνητος, άλυπος, άγρυπνος, άοκνος και, γιατί να λέω πολλά, απαθής. Αφού εν τη ταπεινώση ημών εμνήσθη μόνο Κύριος και λυτρώσατο ημάς εκ των εχθρών ημών και εκ των παθών και μολυσμών. Ο ταπεινόφρον μοναχός δεν πολύ εξετάζει τα άρρητα μυστήρια, ενώ ο υπερήφανος ερευνά τα ακατάληπτα κρίματα του Θεού. Σε κάποιον από τους πλέον γνωστικούς αδελφούς παρουσιάστηκαν οφθαλμοφανώς οι δαίμονες και τον εμακάρισαν. Αυτός δε ο πάνσοφος τους απήντησε: «Εάν σταματήσετε να με πενείτε με τους λογισμούς που φέρνετε στην ψυχή μου, τότε εξαιτίας της αναχωρήσεώς σας θα θεωρήσω τον εαυτόν μου μέγαν. Εάν όμως δεν σταματήσετε να με επαινείτε, τότε από τους ειδικούς σας επαίνους θα συλλογίζομαι την ειδική μου ακαθαρσία, εφόσον είναι ακάθαρτος παρακυρίο πάση ψιλοκάρδιος. Ή λοιπόν αναχωρείτε και γίνομαι αμέσως μέγας, ή συνεχίζετε να με επαινείτε και αποκτώ με τη συνεργία σας περισσότερη ταπείνωση». Οι δαίμονες αμέσως κατεπλάγησαν, διότι δεν είχαν τι να του απαντήσουν και έγιναν άφαντοι.

Να μην είναι η ψυχή σου ως προς το ζώπιο του τον άμα, δηλαδή την ταπείνωση. Λάκος που άλλοτε την αναβλύζει και άλλοτε πάλι στερεύει από τον καύσωνα της φιλοδοξίας και της επάρσεως, αλλά πηγή απαθίας που πάντοτε θα αναβλύζει από τα βάθη της ποταμό ολόκληρο ταπεινοφροσύνης. Γνώριζε, ο φίλε μου, ότι οι κοιλάδες είναι εκείνες που πληθαίνουν μέσα τους το σιτάρι και το πνευματικό καρπό. Κοιλάδα σημαίνει ψυχή ταπεινωμένη ανάμεσα σε όροι, δηλαδή ανάμεσα σε πνευματικές αρετές, η οποία πάντοτε είναι χωρίς υπερηφάνεια και πάντοτε παραμένει αμετακίνητη. Όλα όσα βλέπονται τα φωτίζει ο ήλιος και όλα όσα γίνονται με λογική τα ενισχύει η ταπείνωση. Όταν απουσιάζει το φως, όλα είναι ζωφώδη, και όταν απουσιάζει η ταπείνωση, όλα τα κατορθώματά μας είναι άχρηστα. Ένας χώρος σε ολόκληρη την κτήση είδε μία μόνο φορά τον ήλιο, και ένας μονολογισμός πολλές φορές προξένησε ταπείνωση. Μία και μόνη ημέρα αισθάνθηκε όλος ο κόσμος αγαλίαση, και μία μόνη υπάρχει αρετή, η ταπείνωση, που δεν μπορούν να μιμηθούν οι δαίμονες. Άλλο πράγμα είναι το να ταπεινοφρονεί κανείς, κι άλλο το να αγωνίζεται να ταπεινοφρονεί, κι άλλο το να επαινεί τον ταπεινόφρονα. Το πρώτο είναι των τελείων, το δεύτερο των αληθινών υποτακτικών και το τρίτο όλων των πιστών. Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Υπομονή, συγχώρηση, όλα είναι μέσα στην αγάπη. Αγάπη είναι και το να μπαίνει στη θέση του άλλου. Αυτό είναι που είπε ο Χριστός. Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν. Και εκείνο που είπε στο νομικό που τον ρώτησε, είπαγε και πει ομοίως. Ασχέτως με το ποιος είναι αυτός. Καλός είναι, κακός είναι, ξένος είναι, δικός μας. Αγάπη θα πει να αγαπάς κάποιον για το τι είναι αυτός. Για να προοδεύσει αυτός. Για το τι του μέλει αυτού νου, όχι εν σχέση με σένα. Τίποτε εν σχέση με σένα. Έτσι μας αγαπά ο Θεός. Γερόντισσα Γαβριλία.

Αν λοιπόν εμείς που πιστεύουμε στο Χριστό δεν μισήσουμε την αμαρτία έως θανάτου, δεν θα εφαρμόσουμε ποτέ τις εντολές του Χριστού. Εκείνος που πιστεύει στο Χριστό και τον αγαπάει περισσότερο από κάθε τι άλλο, ας τον οικετεύει να του δίνει δύναμη και να του στέλνει το ελαιός του και τη χάρη του, για να μισήσει τον κόσμο της αμαρτίας και τα πάθη του σώματος και να φτάσει στην έκρωση των επιθυμιών της σάρκας. Η νέκρωση αυτή πάντως δεν κατορθώνεται με κανένα άλλο τρόπο παρά μόνο με τη δύναμη του Χριστού. Αυτός μόνο θα μας απαλλάξει από τα πάθη μας, αν δει πως αγωνιζόμαστε με συνέπεια και αν τον παρακαλέσουμε επίμονα, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής της Αγάπης. Εάν τι ετώμεθα κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημών. Και ο Θεός θέλει να του ζητάμε μόνο αυτά που αφορούν στην αιώνια ζωή. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Η σοφία του κόσμου αυτού δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Τα κοινοβούλια, οι κυβερνήσεις, οι πολυσύνθετοι οργανισμοί των πιο αναπτυγμένων σύγχρονων κρατών της γης είναι ανίσχυροι. Η ανθρωπότητα πάσχει χωρίς τέλος. Η μόνη διέξοδος είναι να βρούμε μέσα μας τη σοφία, τη λύση να μην ζούμε σύμφωνα με τις ιδέες αυτού του κόσμου, αλλά να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Πώς μπορούμε να βρούμε το δρόμο μας? Κατά το Ευαγγέλιο, ο Χριστός είναι η οδός μας. Το σημαντικό είναι η συνείδηση ότι ο Χριστός είναι Θεός. Όποιος τον αγαπά θα είναι αιώνια κοντά του, εκεί όπου είναι αυτός. Πού είναι το πνεύμα μας? Εάν θέλουμε να είμαστε με το Χριστό, με το Λόγο του Θεού, στον οποίο ο Πατήρ έδωσε εξ αρχής όλα όσα υπάρχουν στην αιωνιότητα, πρέπει να τον βλέπουμε ως Θεάνθρωπο. Αν τον θεωρούμε ως Θεό, είναι τέλειος Θεός. Αν τον βλέπουμε ως άνθρωπο, είναι τέλειος άνθρωπος. Η σοφία, η ταπείνωση, η ζωή, το αιώνιο φως, όλα είναι σε Αυτόν. Κάθε βήμα στη ζωή μας είναι αναπόσπαστο από τα θεμελιώδη δόγματα της πίστεώς μας. Όπως ο Χριστός στη Γεσθημανή και στο Γολγοθά ζούσε ακατάπαυστα με τη σκέψη του Πατρός, και εμείς οφείλουμε να ζούμε κάθε στιγμή με τη σκέψη του Θεού, αλλά περισσότερο του Χριστού παρά του Πατρός, επειδή διά του Υιού ερχόμαστε στον Πατέρα. Στην πράξη η ζωή γίνεται χριστοκεντρική. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη». Γιατί κι αν ακόμα δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρους σου ο Θεός καλύτερα από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα. Έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησέ τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου αδελφό σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής. Τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό, το διάβολο, και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, περνώντάς την από τα νύχια του εχθρού. Αβάς Δωρόθεος.

Οι Άγιοι διαμέσου του Πνεύματος αξιώθηκαν να ζυμωθούν ολόκληροι με ολόκληρο το Θεό. Φόρεσαν ολόκληρη την εικόνα του επουρανίου όσο είναι δυνατό στους ανθρώπους. Έλκυσαν και αντικατόπτρισαν τη Θεία εικόνα, αν επιτρέπετε να μιλήσω έτσι, στο μέτρο που τους έλκυσε ο Θεός, στο μέτρο που ενώθηκαν μαζί Του. Λένε ότι ο Θεός και ο άνθρωπος είναι πρότυπα ο ένας για τον άλλον. Ότι ο Θεός ενανθρωπίζεται από την αγάπη Του για τον άνθρωπο τόσο όσο και ο άνθρωπος μπορεί να θεωθεί από αγάπη για το Θεό. Και ότι ο Θεός φανερώνεται στο νου του ανθρώπου όσο ο άνθρωπος με τις αρετές του κάνει ορατό το Θεό που από τη φύση του είναι αόρατος. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Για τους φθονερούς ανθρώπους δεν υπάρχει καλή πράξη που να αξίζει τον έπαινο. Δεν υπάρχει ικανότητα λόγου που να συνδυάζεται με σεμνότητα και χάρη. Δεν υπάρχει και τίποτα άλλο που να αξίζει τη μίμηση ή το θαυμασμό. Όπως οι γήπες που ψάχνουν να βρουν ό,τι είναι δίσωσμο, ενώ πετάνε πάνω από λιβάδια πολλά, πάνω από πολλούς τόπους όμορφους και βοδιαστούς, και όπως οι μύγες που αφήνουν το υγιές μέρος και πάνε πάνω στην πληγή και κολλάνε, έτσι και οι φθονεροί άνθρωποι παραβλέπουν ό,τι είναι αξιόλογο και σπουδαίο στη ζωή των ανθρώπων και κολλάνε στο στραβό. Και αν υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά, πράγμα συνηθισμένο και ανθρώπινο, αυτό είναι που λένε σε όλους και με αυτό θέλουν να παρουσιάζουν έναν άνθρωπο. Ακριβώς όπως οι πονηροί ζωγράφοι που αποκαλύπτουν την ταυτότητα του μοντέλου τους από τη στραβή του μύτη ή από κάποια άλλη ουλή ή από μια αναπηρία εκφύσεως ή επίκτητη. Έχουν μάλιστα την τρομερή ικανότητα να κατηγορούν κάτι που είναι αξιέπαινο, παραποιώντας το για να φαίνεται κακό, και να συκοφαντούν μια αρετή μεταβαλλοντάς την στην αντίστοιχη κακία. Λένε θρασί το θαραλέο και ανέστητο τον προσεκτικό. Λένε το δίκαιο σκληρό και ένοχο τον αθώο. Αυτόν που είναι σπουδαίος τον κατηγορούν για ασήμαντο, και αυτόν που ζει ελεύθερα τον κατηγορούν για άσωτο. Λένε τσιγκούνι τον οικονόμο. Γενικά δεν δυσκολεύονται να βρουν ονόματα για όλα τα είδη της αρετής. Ονόματα που τα ξεσηκώνουν από την αντίθετη κακία. Μέγας Βασίλειος.

Όταν βλέπουμε κάτι άσχημο, να το σκεπάζουμε και όχι να το διαπομπεύουμε. Δεν είναι σωστό να γίνονται γνωστά τα ηθικά παραπτώματα. Ας υποθέσουμε ότι στον δρόμο υπάρχει μια καθαρσία. Ένας συνετός άνθρωπος, αν περάσει από εκεί, θα πάρει μια πλάγα και θα τη σκεπάσει, για να μην προξενεί αηδία. Ένας ασύνετος όμως, αντί να τη σκεπάσει, μπορεί να αρχίσει να την ανακατεύει και να σκορπίζει περισσότερο τη δυσοδεία της. Έτσι και όταν αδιάκριτα δημοσιοποιούμε τις αμαρτίες των άλλων, προξενούμε μεγαλύτερο κακό. Το υπέτη εκκλησία δεν έχει την έννοια ότι πρέπει όλα να γίνονται γνωστά, γιατί σήμερα δεν είναι όλη η εκκλησία. Εκκλησία είναι οι πιστοί που ζουν όπως θέλει ο Χριστός και όχι οι άλλοι που πολεμούν την εκκλησία. Στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, που η εξομολόγηση γινόταν μπροστά σε όλα τα μέλη της εκκλησίας, τότε είχε αυτό το νόημα, το υπέτη εκκλησία. Ενώ στην εποχή μας, που σπάνια βρίσκεται η οικογένεια να έχει τον ίδιο πνευματικό, ας μη μας ξεγελάει ο έξω από εδώ με το υπέτη εκκλησία. Γιατί όταν δημοσιοποιούμε ένα ηθικό λόγου χάρη παράπτωμα, το κοινοποιούμε στους πολέμιους της εκκλησίας και τους δίνουμε αφορμή να αρχίσουν τον πόλεμο εναντίον της. Οπότε κλονίζεται η πίστη των αδυνάτων ψυχών. Γέροντας Παΐσιος.

Ο νους δεν είναι ψυχή, αλλά δώρο του Θεού που σώζει την ψυχή και τρέχει πριν από αυτήν. Ο θεάρεστος νους συμβουλεύει τη ψυχή να περιφρονήσει τα πρόσκαιρα και υλικά και φθαρτά και να αγαπήσει τα αιώνια και άφθαρτα και πνευματικά αγαθά και να ζει ο άνθρωπος σωματικά κατανοώντας και βλέποντας με το νου τα ουράνια, τα γύρω από το Θεό και όλα μαζί. Ο θεοφιλής νους είναι ευεργέτης και σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής. Όταν η ψυχή βρεθεί στο σώμα, αμέσως σκοτίζεται από την ειδονή και τη λύπη και χάνεται. Η ειδονή και η λύπη είναι κάτι σαν χυμός σωματικός. Ο θεοφιλής όμως νους, αντιδρώντας, κάνει το σώμα να λυπάται και σώζει την ψυχή σαν γιατρός που κόβει χειρουργικά ή καυτηριάζει τα σώματα. Η ψυχή είναι στο σώμα και ο νους στην ψυχή και ο λόγος το λογικό στο νου. Ο Θεός που με αυτά γίνεται αντικείμενο σκέψεως και δοξολογίας κάνει αθάνατη την ψυχή χαρίζοντάς της αφθαρσία και αιώνια απόλαυση. Γιατί ο Θεός σε όλα τα όντα χάρισε την ύπαρξη από αγαθότητα και μόνο. Μέγας Αντώνιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, αυτή την ώρα μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή με τίτλο «Η Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια». Φονταρά είναι στον ήχο, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός η κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Κυρία Ράγια, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Είναι μια ευκαιρία να δούμε πιο διεξοδικά το τι συνέβη στις πόλεις της Ιωνίας κατά τα Βυζαντινά χρόνια και μάλιστα πήραμε αφορμή από κάποια δικά σας έργα και μια διεξοδική μελέτη που είχε τον τίτλο «Η κοιλάδα του κάτω με άνθρους στη Βυζαντινή εποχή». Αυτό έχει σαν βάση τη διδακτορική σας εργασία.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Οπότε να σας ευχαριστήσουμε και πάλι και να δούμε αν συμφωνείτε κι εσείς. Κατά την Βυζαντινή εποχή οι πόλεις στην Ιωνία της Μικράς Ασίας είναι οι ίδιες αυτές που συναντάμε δηλαδή τα προγενέστερα χρόνια ή αλλάζει το τοπίο?
1: Αλλάζει κατά ένα μικρό μέρος, μεταμορφώνεται θα έλεγε κανείς, γιατί ουσιαστικά διαλύονται οι δομές της αρχαιότητας. Οι δομές αυτές, επειδή προέρχονται ακριβώς από την αρχαιότητα, δεν εξυπηρετούν πια το στόχο τους μέσα σε μια συγκεντρωτική αυτοκρατορία όπως ήταν η Βυζαντινή και η πρώιμη Βυζαντινή αυτοκρατορία, που στην ουσία είναι η συνέχεια της Ρωμαϊκής. Συνεπώς, μέχρι εκείνη την εποχή όμως έχουμε μια αστικοποίηση η οποία εξαπλώνεται συνεχώς. Δηλαδή το τοπίο της Μικράς Ασίας αλλάζει με την ίδρυση νέων πόλεων. Αυτό συμβαίνει μέχρι και την πρωτοβυζαντινή εποχή. Δηλαδή έχουμε κάποιες νέες πόλεις οι οποίες ιδρύονται στοχευμένα, όχι τόσο στην Δυτική Μικρά Ασία, δηλαδή σε αυτό που θα λέγαμε Ιωνία, κυρίως στη Νότια Μικρά Ασία, εκεί πέρα που έχουμε πιο δύσβατες περιοχές ή όπου γενικά υπάρχει μια μεγαλύτερη ερήμωση, εντοπίζονται μάλλον τοπία πιο ερημικά, κυρίως λόγω της λόγω της γεωφυσικής διαμόρφωσης του χώρου. Εκεί λοιπόν ιδρύονται κάποιες νέες πόλεις οι οποίες βοηθούν το Ρωμαϊκό κράτος και το πρώιμο Βυζαντινό κράτος στην εφαρμογή της διοίκησης.

0: ποιες ήταν οι πόλεις και ποια ήταν η κατάσταση, δηλαδή η οικονομία τους, οι κοινωνικές δομές, η διοίκηση.
1: Έχουμε βεβαίως, και να πω ότι, να πω αρχικά ότι στο πρώιμο Βυζάντιο γενικά η περιοχή, ειδικά στη Δυτική Μικράσια, ζει μια περίοδο βαθιάς ειρήνης. Είναι μια Pax Byzantina της πρώιμης Βυζαντινής εποχής. Αυτό γιατί είναι πολύ μακριά από τα σύνορα. Συνεπώς υπάρχει μια ευημερία γενικά. Άρα δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες στις αφηγηματικές πηγές, και εκεί έρχονται οι κατάλογοι των πόλεων να μας βοηθήσουν ως προς αυτό, τους οποίους τους συλλέγουμε αρχικά από τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, κυρίως από την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο και μετά. Η Τέταρτη έγινε το 451 και στη συνέχεια από τις επόμενες βεβαίως που ακολούθησαν, αλλά έχουμε και τις τα λεγόμενα εκκλησιαστικά τακτικά, τα οποία εμφανίζονται στη Μέση Βυζαντινή Εποχή και είναι ουσιαστικά κατάλογοι που ρυθμίζουν την πρωτοκαθεδρία μεταξύ των επισκοπικών εδρών και τις οποίες κατατάσσουν ανά Μητρόπολη. Συνεπώς αυτές είναι οι βασικές μας πηγές, και βεβαίως έχουμε και ένα έργο το οποίο είναι κοσμικό, είναι πάλι κατάλογος πόλεων, είναι ο συνέκδημος του Ιεροκλή, ο οποίος ο Ιεροκλής σκέφτηκε να γράψει, να συλλέξει, να φτιάξει αυτόν τον κατάλογο, γιατί περί συγγραφής δεν μπορεί να μιλήσει κανείς, εφόσον πρόκειται για κατάλογο ουσιαστικά. Μάλιστα. Έχει μόνο ονόματα. Που σύμφωνα με το όνομα και όλα του έργου, καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτό που παίρνει κανείς μαζί του σε ένα ταξίδι, συνέκδημος. Άρα μας δίνει μια γεωγραφική κατανομή των πόλεων σε ένα θεωρητικό ταξίδι που θα μπορούσε κάποιος να κάνει εκείνη την εποχή.
0: Είναι λοιπόν αυτές οι πηγές που δίνουν τις πληροφορίες, όμως θα είχε σημασία να δούμε την ιστορική πορεία και την εξέλιξη κατά τα Βυζαντινά χρόνια. Τι λέτε, βλέποντας το δικό σας έργο, είδαμε ότι έχετε δει διεξοδικά και έχετε ερευνήσει την κατάσταση από τον 7ο έως τον 11ο αιώνα, και μετά μελετάτε εξελικτικά την πορεία της περιοχής. Θέλετε να δούμε έτσι κάποια στοιχεία με αυτή τη σειρά?
1: Ναι, βεβαίως, ας δούμε, ναι.
0: Κατά τον 7ο λοιπόν αιώνα ή από τον 7ο μέχρι τον 11ο έχουμε κάποιες αλλαγές στην περιοχή?
1: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι αλλάζει η φυσιογνωμία, και εδώ πέρα αλλάζει, δηλαδή οι πόλεις που έχουν παρακμάσει ήδη, επειδή έχουν σταματήσει να έχουν θεσμικό ρόλο, μετατρέπονται σε κάστρα. Ο λόγος που μετατρέπονται σε κάστρα είναι κυρίως για να μπορεί να προστατευτεί ο πληθυσμός αφενός, και αφετέρου επειδή έχουμε την εισαγωγή ενός νέου θεσμού, του θεσμού των θεμάτων, κατά τον οποίο έχουμε μια διασπορά του στρατού στις επαρχίες, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε πριν το 600 και, για να είμαστε πιο ακριβείς, πριν τα τέλη του 7ου αιώνα, δηλαδή πριν περίπου το 700, γύρω στο 690, ίσως 680, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια εξάπλωση του στρατού. Δηλαδή εξαπλώνεται ο στρατονισμός του στρατού σε αυτές τις επαρχίες, στις οποίες νωρίτερα δεν υπήρχε. Συνεπώς αλλάζει το τοπίο, και αλλάζει και για αυτόν τον λόγο, αλλά βεβαίως και για να αντιμετωπιστούν οι συνεχείς αραβικές επιδρομές, οι οποίες ξεκινούν, να θυμίσω στο ακροατήριο, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζουν, ότι οι Άραβες εμφανίζονται γύρω στο 630 ως εχθροί της αυτοκρατορίας και εξαπλώνονται από τις περιοχές της Παλαιστίνης και της Συρίας, καταλαμβάνοντας όλες τις επαρχίες που νωρίτερα ανήκανε στο Βυζαντινό κράτος, και φτάνοντας ουσιαστικά στις πύλες της εισόδου της Μικράς Ασίας, που είναι η σιδηρά πύλη στην οροσειρά του Ταύρου. Από εκείνο το σημείο και μετά είναι εύκολο για τους Άραβες να διεισδύσουν στη Μικρά Ασία και καμιά φορά να φτάσουν όντως μέχρι τα δυτικά παράλια. Συνεπώς η κοινωνία αλλάζει και οι θεσμοί αλλάζουν, προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το νέο πρόβλημα, αυτό τον νέο εχθρό.
0: Μάλιστα. Αλλάζουν λοιπόν και οι θεσμοί.

0: Είπατε και η κοινωνία αλλάζει για να αντιμετωπιστεί αυτός ο εχθρός και μήπως θα μπορούσαμε να σταθούμε λίγο σε αυτές τις αλλαγές.
1: Ναι, όπως είπα, έχουμε την μετατροπή των πόλεων σε κάστρα, οι πόλεις συρρυκνώνονται. Θεωρείται ότι υπάρχει μια σχετική αγροτοποίηση, δηλαδή αφενός εγκαταστάσεις αγροτικές εμφανίζονται μέσα στον ιστό των πόλεων, κάτι το οποίο δεν υπήρχε νωρίτερα. Αφετέρου φρούρες εγκαθίστανται στα νεόδμητα κάστρα μεταξύ 7ου και 8ου αιώνα, ενώ παράλληλα ο πληθυσμός διασπείρεται στην επαρχία και βεβαίως όσοι μένουν στις πόλεις ακόμα και αυτοί έχουν ενασχόληση βασική την γεωργία. Δηλαδή έχει σταματήσει η αστικοποίηση, θεωρείται ότι δεν είναι πια στο ίδιο επίπεδο που ήταν πριν. Δεν έχουμε τις ίδιες βιοτεχνίες, για παράδειγμα, οι οποίες δημιουργούσαν μια διαφορετική φυσιογνωμία στις πρωτοβυζαντινές πόλεις, μια αστική ουσιαστικά φυσιογνωμία. Και βεβαίως δεν έχουμε τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα των πόλεων όπως τα είχαμε στην προηγούμενη περίοδο. Τώρα, όσον αφορά το στρατό, μπορούμε να πούμε ότι οι αλλαγές που επήλθαν με την είσοδο του θεσμού των θεμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικές από την άποψη την κοινωνικο-οικονομική. Οι στρατιώτες στην πρωτοβυζαντινή εποχή κανονικά ήταν πλήρες στρατιώτες, επαγγελματίες στρατιώτες. Ζούσαν είτε στα στρατόπεδα είτε στρατονίζονταν σε πόλεις ανάλογα με το σε ποιο σύνταγμα ήταν καταταγμένοι, δηλαδή στις Βαλκανικές επαρχίες ή στη Μικρά Ασία ή στην Ανατολή, και λάμβαναν μισθό κανονικά από το κράτος. Στη μέση Βυζαντινή εποχή αυτό αλλάζει και κάποια στιγμή που δεν ξέρουμε πότε ακριβώς είναι, πιθανώς όμως είμαστε πάλι μεταξύ 7ου και 8ου αιώνα, δηλαδή γύρω στο 700 λίγο πριν ή λίγο μετά, η αυτοκρατορία αποφασίζει να στρατολογήσει μεταξύ των γεωκτητών, μεταξύ των ιδιοκτητών γης. Άρα έχουμε την δημιουργία στις επαρχίες ενός στρώματος κοινωνικού το οποίο ουσιαστικά αυτοχρηματοδοτεί την στρατιωτική του υπηρεσία με την γη αυτή την οποία κατέχει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί όλα τα προνόμια που δίνονταν στους στρατιώτες, τα οποία δεν έχουν σταματήσει, δηλαδή μιλάμε για κάποιες φορολογικές απαλλαγές από δευτερεύοντες φόρους, μετακυλίονται σε ένα πληθυσμό ο οποίος πριν δεν τα είχε. Πριν τα προνόμια τα είχε μόνο ο στρατιώτης. Τώρα ξαφνικά τα έχουν οι οικογένειες, οι οποίες μετατρέπονται από αγροτικές οικογένειες σε στρατιωτικές οικογένειες.
0: Αλλάζει λοιπόν σιγά σιγά και η κοινωνική δομή, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό.
1: Ακριβώς, αλλάζει η κοινωνική δομή. Έχουμε όμως μια καλή, έχουμε την εντύπωση ότι αυτή την εποχή συζητάμε για μια κυριαρχία της μικρής και μέσης γεωκτησίας. Δηλαδή ότι δεν έχουμε τόσους πολλούς μεγάλους γεωκτήμονες όσους είχαμε στην πρωτοβυζαντινή εποχή, μόλον ότι αυτά βέβαια τα θέματα είναι ακόμα αρκετά συζητήσιμα. Συνεπώς έχουμε μια καλή διασπορά και μια καλή διασπορά του πληθυσμού και μια καλή οικονομική κατανομή που είναι περίπου επίπεδη. Δηλαδή δεν έχουμε μεγάλες διαφορές στον πλούτο μεταξύ των ανθρώπων των επαρχιών της Μικράς Ασίας.
0: Και αυτό είναι καλό, φανταζόμαστε, κυρία.
1: Είναι καλό και δημιουργεί, νομίζω, μια
0: ισορροπία.
1: Πολιτική, βεβαίως, ισορροπία και πολιτική και οικονομική σταθερότητα.
0: Και με αυτές τις καλλιέργειες, αφού έχουμε μικρούς κλήρους γης, υπάρχει και μια αυτάρκεια προϊόντων. Οι άνθρωποι είναι κατά μεγάλο βαθμό αυτάρκοι στην περιοχή αυτή.
1: Λοιπόν, θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για την γεωφυσική διαμόρφωση της Δυτικής Μικράς Ασίας, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το τοπίο, το οποίο έχει αρκετά μεγάλη σημασία. Έχουμε τρεις μεγάλους ποταμούς οι οποίοι διασχίζουν τη Δυτική Μικρά Ασία, τον Έρμο, τον Κάιστρο και τον Μέανδρο, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλες προσχωματικές πεδιάδες, οι οποίες είναι εξαιρετικά έφορες. Για να καταλάβει κανείς τι εννοώ ακριβώς, αρκεί να φανταστεί για παράδειγμα την πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, ή τη Θεσσαλία που έχει δημιουργηθεί, και οι δύο έχουν δημιουργηθεί με τον ίδιο τρόπο. Και στις περιοχές αυτές βεβαίως ενδείκνυται η καλλιέργεια σιτηρών. Βεβαίως οι αγρότες προσπαθούν γενικά και μέσα στο πνεύμα της αρχαιότητας, γιατί όλη η αρχαιότητα, ο Μεσαίωνας και μέχρι την πρώιμη, μέχρι τη σύγχρονη εποχή, ουσιαστικά προσπαθούν οι άνθρωποι να έχουν μια σχετική αυτάρκεια. Οι αγρότες εκτός από σιτηρά θα βάλουν βεβαίως και τα σιτηρά τα οποία χρειάζονται για να θρέψουν τα ζώα τους, θα έχουν και μερικά ζώα οι ίδιοι, και μικρά και μεγαλύτερα, για το όργωμα, θα έχουν και μερικά δέντρα. Έχουμε ελαίου καλλιέργειες και έχουμε και αμπέλια εκτός από όλα αυτά. Και βεβαίως στα βουνά, στις περιφέρειες των μεγάλων αυτών πεδιάδων, αναπτύσσεται συστηματικά η κτηνοτροφία. Εκεί πέρα δεν γνωρίζουμε ακριβώς, δεν έχουμε πάρα πολύ καλά δεδομένα. Βέβαια στον 13ο αιώνα ο Γεώργιος Παχημέρης, ένας σημαντικός ιστορικός της περίοδου, μας πληροφορεί ότι όντως η κτηνοτροφία είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ σε κάποιες περιοχές και πολλοί άνθρωποι βάσιζαν τον πλούτο τους και την οικονομική τους επιφάνεια σε αυτήν.
0: Σημαντικό.
1: Άρα έχουμε
0: αυτό.
1: Δηλαδή, για να επιστρέψω στο ερώτημά σας, ναι, όντως έχουμε μια αυτάρκεια. Αυτό που δεν γνωρίζουμε βεβαίως είναι πόσο μεγάλη έκταση είχε το εμπόριο αυτή την εποχή, γιατί θεωρούμε ότι έχει συρρυκνωθεί λόγω των πολέμων κυρίως και λόγω των πειρατικών επιδρομών των Αράβων.
0: Μάλιστα, αν συμφωνείτε, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό, κυρία Ράγια, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Βεβαίως.

0: την Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας είναι η κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μας δώσατε ήδη τα πρώτα στοιχεία και μιλάμε, να πούμε στους ακροατές μας, για την περίοδο από τον 7ο μέχρι τον 11ο αιώνα, κυρία Ράγια, και μας λέτε πώς μεταβάλλονται τα πράγματα στις πόλεις, πώς αλλάζουν και τα οικονομικά και οι κοινωνικές δομές και η ενασχόληση των κατοίκων. Και αυτό το τοπίο και η δομή που μας δώσατε ισχύει μέχρι τον 11ο αιώνα, ή έχουμε διάφορες μικρές ή μεγαλύτερες αλλαγές?
1: Νομίζω ότι ισχύει. Απλώς συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα οποία επηρεάζουν περισσότερο ή λιγότερο τους ανθρώπους των περιοχών αυτών. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες επαναστάσεις, υπάρχει έλευση των Τούρκων στα τέλη του 11ου αιώνα, αλλά γενικά τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε, τα οποία δεν είναι πάρα πολλά για αυτή την εποχή, γιατί αξίζει τον κόπο να επισημάνω ότι γενικά, επειδή η περιοχή βρίσκεται πολύ μακριά από τα θέατρα του πολέμου, δηλαδή από τις περιοχές στις οποίες κατεξοχήν διεξάγεται ο πόλεμος, οι Βυζαντινοί συγγραφείς, οι οποίοι είναι Κωνσταντινουπολίτες οι περισσότεροι, δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να μας δώσουν μια εικόνα των επαρχιών. Συνεπώς οι πληροφορίες είναι ελάχιστες και αναπληρώνουμε τα κενά κάνοντας κάποιες υπερβάσεις και συνδέοντας πράγματα τα οποία μπορεί και να φαίνονται ασύνδετα εν πρώτης. Ωστόσο, παρόλα αυτά, νομίζω ότι βγαίνει μια εικόνα, δηλαδή υπάρχει αυτή η εικόνα της μεγάλης σταθερότητας παρά τις όποιες πολιτικές αναταράξεις, τις συμμετοχές, ας πούμε, για παράδειγμα την επανάσταση του Θωμά του Σλάβου γύρω στο 820, ή νωρίτερα την επανάσταση του Αρτάβας, του ανταπετητή του Κωνσταντίνου, του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου V. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σταθερότητα, ναι, ότι όντως γι' αυτό νομίζω ότι είμαι σίγουρη 100%.
0: Ωραία. Μέχρι τον 11ο αιώνα λοιπόν επικρατεί αυτή η κατάσταση, και τι αλλάζει το επόμενο διάστημα στην Μικρά Ασία και κυρίως στην περιοχή της Ιωνίας?
1: Λοιπόν, έχουμε μία σειρά από επαναστάσεις. Γενικά ο 11ος αιώνας έχει πολλές αναταραχές. Έχει και πολιτικές αναταραχές και κοινωνικές πιέσεις οι οποίες μας αναμεταδίδονται στις πηγές. Τον 11ο αιώνα έρχονται οι Τούρκοι λοιπόν, μετά το 1055 εμφανίζονται δυναμικά στα ανατολικά σύνορα. Το 1071, όπως είναι γνωστό, συμβαίνει η μάχη του Μαντζικέρτ. Και μετά από αυτό, εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε στην αυτοκρατορία, γιατί ο αυτοκρατάς Ρωμανός Διογέννης δεν ήταν επισήμητος, δεν είχε καλή υποστήριξη στην Κωνσταντινούπολη, και συνεπώς οι προσπάθειες κατευθύνθηκαν στην εξουδετερωσή του. Μετά από αυτό λοιπόν, οι Τούρκοι δεν έρχονται και δεν υπάρχει κανένας να τους σταματήσει. Και όχι μόνο αυτό, είναι αρκετά σημαντικό ότι υπάρχουν πολλοί επαναστάτες της περίοδου, οι οποίοι χρησιμοποιούν τουρκικό στρατό, τουρκικά στρατεύματα ως μισθοφόρους. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτή την εποχή. Οι Τούρκοι γενικά δεν έχουν, μόνο ότι υπάρχει μια σχετικά κεντρική ηγεσία που θα μπορούσε να το πει κανείς, αλλά κυρίως επειδή έχουν ένα χαρακτήρα νομαδικό, δηλαδή ασχολούνται με την κτηνοτροφία και η κτηνοτροφία τους πηγαίνει εκεί που θέλουν, εκεί που είναι ανάγκη για τα κοπάδια τους. Ουσιαστικά έχουμε μικρές ομάδες οπλαρχηγών Τούρκων, οι οποίοι μπορεί να είναι στην υπηρεσία είτε του ενός είτε του άλλου ανταπετητή. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει γύρω στο 1078-1079, κάπου εκεί, είναι ότι έχουμε την επανάσταση του Νικηφόρου Μελισσινού, ο οποίος από την Κο που βρισκόταν εξορισμένος θα περάσει στη Μικρά Ασία, θα στρατολογήσει Τούρκους και θα καταλάβει ολόκληρη τη Μικρά Ασία, μάλλον τη Δυτική Μικρά Ασία για να είμαι πιο ακριβής, εγκαθιστώντας στις πόλεις της περιοχής τουρκικές φρουρές. Και με αυτόν τον τρόπο, εντελώς ανύποπτα θα έλεγε κανείς, χωρίς να το περιμένουμε και χωρίς να έχει γίνει κάτι εξαιρετικό, η Δυτική Μικρά Ασία πέφτει στα χέρια των Τούρκων και έτσι εξηγείται ουσιαστικά αυτό που μας λέει και η Άννα Κομνηνή, ότι όταν ο μπαμπάς της ανέβηκε στο θρόνο το 1081, οι Τούρκοι είχαν φτάσει μέχρι τη Χαλκιδόνα και ήταν απέναντι ουσιαστικά από την Κωνσταντινούπολη.
0: Να λοιπόν, πώς εξηγείται το φαινόμενο αυτό, και σιγά σιγά με τον τρόπο αυτό εδραίωσαν την παρουσία τους, εφόσον ήταν στρατιώτες πια που κρατούσαν τα κάστρα των πόλεων.
1: Δεν θα έλεγα ότι εδραίωσαν την παρουσία τους ακριβώς. Νομίζω ότι τα στοιχεία που έχουμε, τα οποία είναι μάλλον, μας δείχνουν έναν κατακαιρματισμένο πόλεμο που συμβαίνει περίπου σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία, με διαφορετικούς αρχηγούς και με διαφορετικούς Βυζαντινούς οι οποίοι τους αντιμετωπίζουν. Με το χρόνο όμως, εν καιρό, επειδή ο αυτοκράτορας, ο νέος αυτοκράτορας, ο Αλέξης Κομνηνός, δεν μπορούσε να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη Μικρά Ασία, έχουμε την εδραίωση Τούρκων οπλαρχηγών, όντως, ή Τούρκων εμμύριδων, όπως θα τους λέγαμε. Έχουμε τον Τζαχά, για παράδειγμα, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στη Σμύρνη. Κάποιον Μαράκι, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Έφεσο και πιθανώς έχει παγάγει στην εξουσία του περιοχές όπως και η παιδιάδα της Εφέσου αλλά και η παιδιάδα της Μιλήτου. Αυτοί καταφέρνουν, δεδομένου ότι ο Αλέξιος είναι δεσμευμένος ουσιαστικά στις Βαλκανικές επαρχίες, έχει ένα πόλεμο εναντίον των Νορμαδών και στη συνέχεια έχουμε ένα νομαδικό λαό, τους Πετσενέγκους, οι οποίοι βασανίζουν τέλος πάντων τις θρακικές και μακεδονικές επαρχίες, δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτό. Συνεπώς η ανάκτηση έγινε πολύ αργά. Βέβαια υπάρχουν κινήσεις των Βυζαντινών, για παράδειγμα κατάφεραν να περιορίσουν τη δράση του Τζαχά, ο οποίος είχε φτιάξει ένα στόλο και κατατρομοκρατούσε το Αιγαίο. Οι πειρατικές επιδρομές φτάνουν πολύ μακριά αυτή την εποχή αυτή και ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αρχικά, γιατί βεβαίως είναι γνωστό και οι ακροατές πιθανώς να το ξέρουν, ότι το Αιγαίο από τη στιγμή που καταπολεμήθηκαν οι Άραβες τον 10ο αιώνα, που εκριώχθηκαν, έγινε πάλι μια Βυζαντινή λίμνη, δηλαδή δεν έχουμε πια εχθρούς οι οποίοι να αναταράσουν την κατοίκηση στις περιοχές που, στις επαρχίες που βρέχει ουσιαστικά η θάλασσα του Αιγαίου. Και αυτό άλλαξε όταν εγκαταστάθηκε ο Τζαχάς στη Σμύρνη.
0: Θα κάνουμε στο σημείο αυτό μία μικρή διακοπή, θα ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Μαζί σας και πάλι, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστημίο Θεσσαλίας, και μιλάμε για την Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια. Είμαστε στον 10ο αιώνα και μας μιλάτε για τις πειρατικές επιδρομές του Τζαχά, κυρία Ράγια, που διαφοροποιεί λίγο την κατάσταση και δημιουργεί μία ανησυχία στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
3: Ανησυχία και ανασφάλεια. Αναπώ ότι έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική πηγή. Αυτή την εποχή επιστρέφει στην Αυτοκρατορία ο Όσιος Χριστόδουλος, ο οποίος είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του στα μοναστήρια της Παλαιστίνης και συγκεκριμένα στον Άγιο Σάβα, στη Λαύρα του Αγίου Σάβα, ο οποίος μας αφήνει τεκμήρια για το ταξίδι του, όχι μόνο έγγραφα δικά του τα οποία βρίσκονται στο αρχείο της Μονής της Πάτμου, αλλά και το τυπικό της Μονής της Πάτμου, του οποίου το πρώτο μέρος είναι αυτοβιογραφικό, είναι από τα σπάνια κείμενα τα Βυζαντινά, τα οποία περιέχουν αυτοβιογραφικές πληροφορίες, τις οποίες έχει δώσει ο συγγραφέας συνειδητά. Συνήθως πρέπει να κάνουμε λίγο τον detective για να ανασυνθέσουμε την ιστορία των συγγραφέων, το οποίο δεν ισχύει με τον Άγιο Χριστόδουλο, ακριβώς γιατί έζησε σε μια τέτοια εποχή όπου τα πάντα είχαν ανατραπεί και θεώρησε ότι είναι άξιο λόγου να τα αφήσει όχι ακριβώς ως απομνημονεύματα, αλλά κυρίως για να, πώς να το πω, ίσως για να βγάλει το συναίσθημά του απλώς, ή για να χρησιμεύσουν αυτά που είχε να πει ως οδηγίες και για τους, και για τους επόμενους. Ο Άγιος Χριστόδουλος φεύγει από την Παλαιστίνη πιθανώς συνεπία της ήττας του Μαντζικέρτ. Οπότε και οι Τούρκοι εξαπλώνονται σε αυτές τις περιοχές, εξαπλώνονται στην Παλαιστίνη και στη Συρία, και συνεπώς και η άφιξή τους στην αυτοκρατορία μας κάνει να πιστεύουμε ότι μάλλον εκεί πέρα σε αυτή την περίοδο έχουμε κύματα προσφύγων που έρχονται ξανά από αυτές τις επαρχίες που επιστρέφουν στην αυτοκρατορία, το οποίο βεβαίως είχαμε να πω και όταν εξαπλώθηκαν οι Άραβες, έτσι. Δηλαδή έχουμε συνεχείς μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι μετεγκαθίστανται από αυτές τις επαρχίες στην αυτοκρατορία, στα εδάφη, τα Βυζαντινά.
2: Ήθελα να πω ότι διαφοροποιείται η κατάσταση κάθε φορά που έχουμε επιδρομές, είτε Αράβων είτε τώρα των Τούρκων.
3: Αυτό γιατί δημιουργείται μια αρκετά μεγάλη ανασφάλεια για διάφορους λόγους. Πιστεύω κυρίως για λόγους οικονομικούς και κοινωνικούς, και δεδομένης της διαφοροποίησης που έχει το Ισλάμ σε σχέση με τους πληθυσμούς οι οποίοι δεν είναι μουσουλμανική. Μια διαφοροποίηση βεβαίως η οποία δεν ήταν μοναδική, δεν είναι αποκλειστική για τους Άραβες, ούτε στη συνέχεια για τους Τούρκους. Αλλά οι άνθρωποι γενικά δεν αισθάνονταν ασφαλείς, συνεπώς επέστρεφαν στην αυτοκρατορία και ο Όσιος Χριστόδουλος, όντας ένας από αυτούς, γύρισε πίσω και μας περιγράφει αναλυτικά, μας περιγράφει αρκετά συναισθηματικά θα έλεγα, τον τρόπο με τον οποίο έφυγε και πώς εγκαταστάθηκε στη Μικρά Ασία, και όπου και στη Μικρά Ασία αναγκαζόταν από κάθε σημείο στο οποίο έβρισκε καταφύγιο να φεύγει πάλι για τον ίδιο λόγο. Κάθε φορά που έφευγε ο Όσιος Χριστόδουλος από το μέρος στο οποίο είχε εγκατασταθεί, οι Τούρκοι έχουν φτάσει στην περιοχή αυτή. Δηλαδή κατέλησε στο Λάτρος, έφτασαν στην περιοχή και μάλιστα έχουμε περιγραφές για Λαιλασία. Να θυμίσω στο ακροατήριο ότι το Λάτρος βρίσκεται ανατολικά της Μιλήτου, δηλαδή είναι πολύ κοντά στην παραλία, της Ιωνίας. Κατέφυγε λοιπόν νοτιότερα προς τις περιοχές που είναι σήμερα η Αλικαρνασσός, πέρασε απέναντι στην Κο και κάθε φορά έφευγε από εκεί που βρισκόταν εξαιτίας των Τούρκων. Στην Κο βεβαίως έφυγε επειδή δεν του άρεσε η πολυκοσμία, δηλαδή θεωρούσε ότι το νησί ήταν γεμάτο από ανθρώπους που δεν... που τον εμπόδιζαν να αφιερωθεί στο Θεό με τον τρόπο που ήθελε. Πιθανώς βεβαίως το νησί να ήταν γεμάτο από πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία αυτή την εποχή, όπως και ήταν και ο ίδιος άλλωστε πρόσφυγας στην Κο. Και από εκείνο το σημείο στη συνέχεια μετέβη στην Πάτμο, όπου και ίδρυσε την Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου που γνωρίζουμε σήμερα.
2: Μια λοιπόν μεγάλη διαδρομή και μια περιπέτεια που καταγράφεται και μέσα από το κείμενο αυτό του Οσίου Χριστοδούλου παίρνουμε πληροφορίες για το τι γινόταν τη συγκεκριμένη εποχή και ήταν πράγματα που αντιμετώπισαν και οι άλλοι άνθρωποι. Όπως μας είπατε, πολλοί ήταν και οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία που έφτασαν στα νησιά που βρίσκονταν πολύ κοντά στα δικά τους παράλια. Μετά έχουμε ανάκτηση της περιοχής της Μικράς Ασίας.
3: Έχουμε ανάκτηση. Να πω βέβαια πρώτα ότι γενικά είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, οι καημένοι δηλαδή, οι οποίοι αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν έτσι, έφτασαν στα νησιά ως πρόσφυγες και μετά δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν εκεί ούτως ή άλλως εξαιτίας της πειρατείας. Όπως ακριβώς και ο Άγιος Χριστόδουλος. Και ακριβώς αυτό ήρθαν να αντιμετωπίσουν κάποιες επιχειρήσεις που είχε κάνει ο Αλέξιος μεταξύ 1088 και 1092, ο οποίος βεβαίως προγραμμάτιζε και σχεδίαζε μια ανάκτηση της Μικράς Ασίας, την οποία τελικά πραγματοποίησε όχι ακριβώς με τη βοήθεια των Σταυροφόρων, αλλά εκμεταλλευόμενος την έλευση της πρώτης Σταυροφορίας στην Μικρά Ασία. Να υπενθυμίσω ότι γενικά η πρώτη σταυροφορία είναι ένα κίνημα το οποίο ανταποκρίνεται στις ανησυχίες της Δύσης. Ο παπισμός βρίσκεται σε άνοδο, η εκκλησία της Ρώμης όντως ισχυροποιείται εξαιρετικά αυτή την εποχή μετά από μια σειρά από πάπες οι οποίοι είναι εξαιρετικά δυναμικοί και επιδιώκουν μια μεταρρύθμιση της Δυτικής Εκκλησίας, και το αποκορύφωμα αυτών των προσπαθειών μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν η πρώτη σταυροφορία. Υπάρχουν βεβαίως και άλλες κορυφώσεις αυτής της διαδρομής της Δυτικής Εκκλησίας, αλλά η πρώτη σταυροφορία ήταν μια τεράστια επιτυχία. Και να πούμε σε αυτό το πλαίσιο ότι ο Αλέξιος είχε ζητήσει βοήθεια βεβαίως από τη Δύση, περίμενε μισθοφορικά στρατεύματα να έρθουν, επιζητούσε να έρθουν μισθοφορικά στρατεύματα για να τα χρησιμοποιήσει, και τελικά αυτό που ήρθε ήταν η πρώτη σταυροφορία, το οποίο είμαι σίγουρη ότι δεν το περίμενε ούτε αυτός ούτε κανένας από τους συγχρόνους του. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από την Δυτική Ευρώπη και με τα πόδια οι περισσότεροι, δηλαδή έρχονται οδικώς, φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη και διαπεραιώνονται απέναντι στην Μικρά Ασία. Μαζί τους διαπεραιώνεται βεβαίως και ο Βυζαντινός στρατός, ο οποίος αρχίζει να ανακαταλαμβάνει τα κάστρα γύρω στο 1097, είτε με πόλεμο είτε με δόλο. Πάντως εγώ, αν έχω να κάνω ένα σχόλιο για αυτή την ανάκτηση, για την περίοδο της ανάκτησης, είναι ότι το ότι καταλύθηκε η τουρκική κυριαρχία στην περιοχή τόσο εύκολα και γρήγορα μεταξύ 1097 και 1100 ουσιαστικά, σημαίνει ακριβώς ότι δεν είχε προλάβει να ρίξει ρίζες στη Δυτική Μικρά Ασία.
2: Δεν είχε εδρεωθεί, οπότε εγώ είπα, χρησιμοποίησα λάθος ρήμα προηγουμένως όταν σας ρώτησα.
3: Όχι, μια χαρά, ναι.
2: Ωραία, οπότε βλέπουμε ότι αυτή η πολύ εύκολη ανάκτηση της περιοχής σημαίνει αυτό που είπατε, ότι δεν είχαν ριζώσει στην περιοχή οι Τούρκοι που είχαν χρησιμοποιηθεί νωρίτερα ως μισθοφόροι. Ως μισθοφόροι στρατιώτες.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Μάλιστα, ακριβώς. Έχουμε λοιπόν
3: άρα τους... φεύγουν και υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες συμβαίνουν παράλληλα. Δηλαδή οι Βυζαντινοί εισδύουν από τη βόρεια πλευρά, δηλαδή απέναντι από την Κωνσταντινούπολη ακριβώς, και ανακαταλαμβάνουν Νίκαια Νικομίδια, και λίγο αργότερα εισβάλλουν και από την δυτική πλευρά, από την πλευρά της Εφέσου, εκδιώκοντας τον Τζαχά, τον Μαράκη, και φεύγοντας οι Τούρκοι, από ό,τι φαίνεται, παίρνουν μαζί τους όλους τους άλλους Τούρκους της περιοχής που είχαν εγκατασταθεί, γιατί βεβαίως ξέραν ότι δεν θα μπορούσαν να πολεμήσουν τα μεγάλα και συντεταγμένα στρατεύματα των Βυζαντινών την περίοδο αυτή.
2: Μάλιστα. Ανακτάται λοιπόν η Μικρά Ασία, είναι η περίοδος των Κομνηνών, κυρία Ράγια.
3: Λοιπόν, έχουμε την άνοδο της αριστοκρατίας, έχει ανέβει ο Αλέξιος πρώτος Κομνηνός στον θρόνο. Η δυναστεία των Κομνηνών διαρκεί μέχρι το 1185. Έχουμε τρεις πολύ δυναμικούς αυτοκράτορες, αρχής γενομένης από τον Αλέξιο, μετά ακολουθεί ο γιος του Ιωάννης και μετά ο Μανουήλ Κομνηνός. Είναι μια περίοδος πάρα πολύ σημαντική. Αν αξίζει κάτι να υποθεί για αυτήν σε σχέση με τη Μικρά Ασία συγκεκριμένα, είναι ότι η ανάκτηση γενικά της Μικράς Ασίας σταμάτησε στις παρυφές του υψηπέδου της Μικράς Ασίας. Για όσους δεν το γνωρίζουν, να πω ότι η Μικρά Ασία είναι μια χερσόνησος η οποία στο κέντρο της καταλαμβάνεται από ένα υψίπεδο που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1000 μέτρων, 1000 με 1300 μέτρα, και περιβάλλεται, το οποίο περιβάλλεται από πανύψηλες οροσύρες, και από την βόρεια πλευρά έχουμε τις περιοχές της οροσύρας που βρίσκονται νοτίως της Τραπεζούντας, και από την νότια πλευρά έχουμε την οροσύρα του Ταύρου, και αυτά τα βουνά μπορούν να φτάσουν μέχρι και σε ύψους 5.000 μέτρων. Οι Βυζαντινοί αυτή την περίοδο, και νομίζω συνειδητά αλλά ίσως λάθος αν το δει κανείς στην μακροϊστορική, από την μακροϊστορική σκοπιά, πιθανώς ήταν ένα στρατηγικό λάθος αυτό, δεν μπορούσαν ή δεν προχώρησαν στην ανάκτηση του υψηπέδου για τους λόγους που είπαμε και νωρίτερα. Δηλαδή αυτό συνδέεται κυρίως με την αστικοποίηση των περιοχών αυτών αφενός. Δηλαδή πρόκειται για περιοχές οι οποίες δεν ήταν τόσο πλούσιες οικονομικά. Το υψήπεδο σε τέτοιο υψόμετρο μπορεί να δώσει πολύ λίγα πράγματα οικονομικά. Αλλά και πιθανολογείται ότι η αριστοκρατία της εποχής, δηλαδή ουσιαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κουμάντο, έτσι, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, δεν είχαν τη βάση του πλούτου τους στο υψίπεδο. Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο, όπου έχουμε μια καπαδοκική αριστοκρατία, μια παφλαγονική αριστοκρατία, τέλος πάντων, που είναι βυζαντινοαρμενικής καταγωγής. Αυτό έχει αλλάξει μέχρι το 1100. Συνεπώς η νέα αυτή αριστοκρατία, που κυριαρχείται από οικογένειες όπως οι Κομνηνοί, οι Δούκες, οι Βοτανιάτες, οι Βριέννοι και οι Παλαιολόγοι που εμφανίζονται αυτή την εποχή, δεν έχει την βάση του πλούτου της στο υψίπεδο της Μικράς Ασίας. Συνεπώς δεν ενδιαφέρθηκε για την ανάκτηση αυτή. Αντιθέτως, βλέπουμε τους αυτοκράτορες να προχωρούν μετεγκαταστάσεις πληθυσμών, δηλαδή κάθε φορά που διεισδύουν στο υψίπεδο φεύγουν παίρνοντας μαζί τους πληθυσμό, βυζαντινό πληθυσμό, ο οποίος εγκαθίσταται ξανά σε περιοχές που τώρα πια είναι εκ νέου βυζαντινές.
2: Μάλιστα. Εγκαταλείπεται λοιπόν το υψίπεδο, πράγμα που στην πορεία θα τους δημιουργήσει προβλήματα.
3: Ναι, ακριβώς. Γιατί σε αυτές τις περιοχές, βεβαίως, όπου υπάρχει κενό εξουσίας, κάποιος θα έρθει να το καταλάβει, και σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτή τη συγκεκριμένη την περίπτωση, ήταν οι Τούρκοι οι οποίοι κατέλαβαν το υψίπεδο και άσκησαν εξουσία. Εγκαθίδρυσαν τις ηγεμονίες τους. Έχουμε δύο εμιράτα. Το ένα είναι, έχουμε βέβαια το Σουλτανάτο του Ικονίου, αλλά από στην Ανατολή έχουμε το εμιράτο των Δανισμεντιδών, το οποίο έχει εξουσία στις περιοχές της Καπαδοκίας και νοτίως κυρίως της οροσυράς του Πόντου. Και κάποια στιγμή βεβαίως αυτά τα δύο θα ενοποιηθούν. Δηλαδή οι Σελτζούκοι, που η ονομασία τους προέρχεται από τον μυθικό αρχηγό τους, τον Σελτζούκ, θα απορροφήσουν ουσιαστικά το εμιράτο των δαντισμεντιδών. Και αυτό σημαίνει αλλαγή των ισορροπιών ξανά. Αυτό συμβαίνει στα τέλη του 12ου αιώνα. Στο δεύτερο
2: Οπότε πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τον τελευταίο αιώνα της Βυζαντινής κυριαρχίας.
3: Φτάνουμε, ναι, και είναι να πω, είναι μια εξαιρετικά γοητευτική περίοδος αυτή, γιατί είναι μια περίοδος η οποία γεννά μύθους. Κυρίως από το 1180 περίπου μέχρι το 1302, οπότε οι Βυζαντινοί αποσύρονται. Είναι μια περίοδος στην οποία συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αφενός έχουμε την, βεβαίως την γρήγορη εναλλαγή των δυναστειών, έχουμε την, την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους της τέταρτης σταυροφορίας το 1204, μετά έχουμε την διάλυση, ουσιαστικά συνεπία του 1204, τη διάλυση της Βυζαντινής επικράτειας σε περισσότερες ηγεμονίες, εκ των οποίων η ηγεμονία της Μικράς Ασίας, που είναι γνωστή ως αυτοκρατορία της Νίκαιας, η περίοδος αυτή, μόλον ότι κάποια στιγμή το κέντρο μετατοπίστηκε από την Νίκαια, από το σημερινό Ισνίκ δηλαδή, στην Μαγνησία του Σιπήλου, ανατολικά δηλαδή της Σμύρνης. Αυτή η ηγεμονία λοιπόν κατάφερε να ανακαταλάβει την Κωνσταντινούπολη το 1261.
2: Μετά εκεί έχουμε τους δούκες που κάνουν πολύ καλή πολιτική και οικονομική πολιτική, αν θυμάμαι καλά.
3: Ναι, έχουμε λοιπόν τους, είναι η δυναστεία των Λασκάρεων η οποία βασιλεύει. Ο Ιωάννης Δούκας Βατάτζης είναι γαμπρός του πρώτου ηγεμόνα του Θεοδόρου του Λάσκα. Η οικογένεια Βατάτζη είναι συγγενής με τους Κομνηνούς του 12ου αιώνα. Πιθανώς δεν γνωρίζουμε ακριβώς τα γενεαλογικά στοιχεία του Ιωάννη του Βατάτζη, όμως ο αυτοκράτορας αυτός θεωρείται τόσο καλός ώστε έχουμε ένα γεωλογικό κείμενο και αναπτύχθηκε μια λατρεία στη Μικρά Ασία για αυτόν μετά το θάνατό του. Και ο μύθος του, έχει σημασία αυτό, ο μύθος του καταγράφεται ήδη πολύ νωρίς μετά το θάνατό του, δηλαδή μόλις μέσα σε λιγότερα από 50 χρόνια οι Βυζαντινοί της Δυτικής Μικράς Ασίας προσέβλεπαν, δηλαδή θεωρούσαν τον αυτοκράτορα ως προστάτη τους και καταγράφονται θαύματα τα οποία έχουν περάσει στην επίσημη ιστοριογραφία πλέον, ούτε καν στο αγιολογικό κείμενο, γιατί το αγιολογικό κείμενο είναι αρκετά μεταγενέστερο, αλλά φανταστείτε, αυτό μας δίνει το στίγμα της εποχής αυτής, πόσο σημαντική ήταν και πόσο σημαντικά ήταν αυτά που συμβαίνουν και πόσο σημαντική ήταν εν τέλει η αντίσταση και η προσπάθεια του πληθυσμού να επιζήσει, να συνεχίσει να ζει σε αυτές τις επαρχίες.
2: Έχουμε περίπου 7 λεπτά στη διάθεσή μας, κυρία Ράγια. Οπότε, μιλώντας για αυτό το τελευταίο αιώνα της Βυζαντινής κυριαρχίας, θα θέλατε να μας δώσετε τα στοιχεία που και την αλλαγή που γίνεται, αλλά και όλα αυτά που θα συντελέσουν ώστε να έρθει το τέλος της Βυζαντινής κυριαρχίας και αυτοκρατορίας.
3: Λοιπόν, πώς να τα συνοψίσει τώρα κανείς όλα
2: αυτά? Έχετε πολύ δίκιο, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό.
3: Ναι, λοιπόν, να πω καταρχάς ότι πιθανώς τίποτα από όλα αυτά δεν θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους το 1204, γιατί χάθηκε η ενότητα αυτή η οποία υπήρχε νωρίτερα. Συνεπώς από αυτό το σημείο και εξής, όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο, δηλαδή την Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως πολιτικό μόρφωμα, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να επανέλθει μια κάποιο είδους συνεννόηση με τις διάφορες ηγεμονίες, τις ελληνικές ηγεμονίες οι οποίες έχουν εγκαθιδρυθεί μετά το 1204, δηλαδή να επανέλθει μια κάποιο είδους ενότητα. Αυτό είναι το ένα μέρος. Το άλλο μέρος βεβαίως είναι ότι από τη στιγμή που εμπλέκεται η Δύση, έχουμε μια πολυδιάσπαση της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι, εντάξει, να πω καταρχάς ότι στους φοιτητές μου το λέω αρκετά συχνά σε κάθε ευκαιρία που μιλάμε για αυτό το θέμα, ότι στον μακροϊστορικά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από την Ανατολή μπορεί να πει κανείς ότι είχε τρεις εχθρούς, Πέρσες, Άραβες και Τούρκους. Στη Δύση είχε άπειρους εχθρούς. Δηλαδή μιλάμε για την Γερμανία, για Γερμανούς, για Ιταλούς, για Λογκοβάρδους, για Γάλλους, δηλαδή. Και αυτό οφείλεται βεβαίως στον κατακαιρματισμό της Δύσης, δεν φταίει το Βυζάντιο γι' αυτό, έτσι είναι τα πράγματα. Επειδή με η διάλυση των αυτοκρατοριών στην Δύση οδήγησε σε ένα φεουδαρχικό σύστημα με την δημιουργία πολλών διαφορετικών ηγεμονιών στον Μεσαίωνα. Και από τη στιγμή που ανακαταλαμβάνεται η Κωνσταντινούπολη το 1261, η εξωτερική πολιτική γίνεται ξαφνικά εξαιρετικά περίπλοκη, χωρίς βεβαίως να έχει εκλείψει ο κίνδυνος εξανατολών. Συνεπώς είναι μια περίοδος αρκετά δύσκολη και αρκετά προκλητική, με την έννοια ότι, ότι βάζει πολλές προκλήσεις στο Βυζαντινό σύστημα, στο Βυζαντινό οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστημα, το οποίο πρέπει να τις αντιπαρέλθει όλες αυτές τις προκλήσεις και το οποίο κάνει εξαιρετικά καλή δουλειά, θα έλεγα, γιατί αν το καλοσκεφτεί κανείς, έχουμε ξεκινάει μια περίοδος η οποία διαρκεί δύο αιώνες. Δηλαδή δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι αρχικά και στη συνέχεια οι Οθωμανοί, γιατί οι Οθωμανοί είναι ως γνωστόν μία φυλή με έναν συγκεκριμένο αρχηγό, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να επιβάλλουν την κυριαρχία τους, ακριβώς επειδή το οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστημα της αυτοκρατορίας επέτρεπε αυτού του είδους την διατήρηση,
2: μάλιστα,
3: την συντήρηση.
2: Τώρα, μιας που είπατε τι σημαίνει Οθωμανοί και μας το εξηγήσατε, υπάρχει ένα ερώτημα από ακροατή μας που, αν μπορείτε, δηλαδή λόγω χρόνου, αν έχετε έτσι, ναι, τη δυνατότητα, να πούμε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των Τούρκων, των Σελτζούκων και των Τουρκομάνων.
3: Όταν αναφερόμαστε σε Τουρκομάνους, μιλάμε κυρίως σε ένα κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο. Αναφερόμαστε σε αυτό. Είπα νωρίτερα ότι οι Τούρκοι όταν εμφανίζονται ήταν κυρίως νομάδες, συνεπώς μιλάμε για τους Τουρκομάνους. Είναι δηλαδή συνδυασμός των δύο λέξεων. Τούρκοι νομάδες είναι οι Τουρκομάνοι ουσιαστικά, οι οποίοι ζουν σε μικρές ομάδες και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να βόσκουν τα κοπάδια τους, και βόσκοντας τα κοπάδια τους προωθούνται συνεχώς εκεί που βρίσκουν καινούργια βοσκοτόπια, και αυτό είναι μια κινητήριος δύναμη για αυτούς τους πληθυσμούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι ηγεμονίες οι οποίες εγκαθιδρύονται, όπως για παράδειγμα το Σουλτανάτο του Ικονίου, το οποίο είναι σελτζουκικό, δηλαδή ο γενάρχης τους ήταν ο Σελτζούκ, ένα μυθικό πρόσωπο που πιθανολογούμε ότι έζησε τον 10ο αιώνα, δηλαδή αρκετά παλιά. Συνεπώς αυτοί δημιουργούν μια πολιτική οντότητα και η πολιτική οντότητα είναι διαφορετική. Στα τέλη του 13ου αιώνα και τις αρχές του 14ου αιώνα έχουμε πολλούς διαφορετικούς τέτοιους ηγεμόνες, οι οποίοι ο καθένας έχει τις δικές του ομάδες Τούρκων και Τουρκομάνων, γιατί όχι, και ο καθένας τους οδηγεί σε διαφορετικές επαρχίες και εγκαθίστανται όπου μπορούν. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δημιουργία διαφορετικών εμμυράτων στη Μικρά Ασία, εκ των οποίων το εμμυράτο του Οσμάν, το Οθωμανικό εμμυράτο δηλαδή, είναι μόνο ένα από αυτά. Μάλιστα. Αυτό δημιουργήθηκε απέναντι από την Κωνσταντινούπολη το 1302. Οπότε που είναι μια μοιραία χρονιά για τους Βυζαντινούς.
2: Είναι πολύ μεγάλη η απειλή από αυτό το συγκεκριμένο εμμυράτο των Οθωμανών και έχουμε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας. Συγγνώμη που σας πιέζουμε, κυρία Ράγια.
3: Όχι, δεν πιέζεται καθόλου.
2: Και Πώς θα κλείσουμε λοιπόν, τι θα μας πείτε για να κλείσουμε την εκπομπή μας?
3: Εγώ θα έλεγα ότι μελετώντας το Βυζάντιο τόσα χρόνια, αυτό το οποίο αναδύεται και αναδεικνύεται μέσα από διάφορες μαρτυρίες, αλλά και βλέποντας έτσι με πολύ σκεπτικισμό το υλικό, το ιστορικό, θέλω να τονίσω ότι αν δεν είχαμε αυτό το περίπλοκο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα του Βυζαντίου, δεν θα είχε διατηρηθεί η αυτοκρατορία τόσο πολύ καιρό όσο διατηρήθηκε. Έχουμε μια εξαιρετική βάση, η ιδέα του κράτους και η ιδέα της πολιτείας της Βυζαντινής είναι πέρα και πάνω από κάθε αυτοκράτορα, και όλοι όσοι βρέθηκαν σε θέσεις εξουσίας ουσιαστικά υπηρετούσαν αυτό το σύστημα, και αυτός είναι ένας λόγος αυτής της επιβίωσης της τόσο μακρόχρονης, γιατί μιλάμε για μια αυτοκρατορία η οποία διήρκεσε 11 αιώνες. Το 1302 μπορεί να θεωρηθεί ένα έτος ορόσημο για την κυριαρχία στην Μικρά Ασία, αλλά στη συνέχεια όμως υπάρχουν ακόμα δύο αιώνες όπου διατηρείται αυτή η ιδέα του κράτους, ως συνέχεια του ρωμαϊκού κράτους, αυτό που λέμε εμείς σήμερα Βυζαντινό κράτος, Βυζαντινή αυτοκρατορία.
2: Μάλιστα. Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, κυρία Ράγια, να είστε καλά.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιωνία, τον Πόντο, την Καπαδοκία, αυτή την ώρα μιλήσαμε για την Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Μπορείτε να αφήσετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-7298-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Πριν περάσουμε από τις κλίμακες του ναού στον Άρθικα, σε αυτό το νοητό ταξίδι που κάνουμε από τη Δύση προς την Ανατολή, θα συνεχίσουμε την αναφορά στην αμαρτία και τον θάνατο που κάναμε στην προηγούμενη εκπομπή, αρχίζοντας με ένα σχόλιο όσον αφορά στο θέμα της ενοχής και της κληρονομικότητας της αμαρτίας. Σπέβδω να υπογραμμίσω ότι στη δική μας Ορθόδοξη παράδοση η αμαρτία δεν γεννάει συμπλέγματα ενοχής, γιατί ακριβώς λειτουργεί η μετάνοια. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό σε άλλη εκπομπή. Σήμερα θα ήθελα να δούμε πώς εισήλθε στην ιστορία του χριστιανισμού το θέμα της ενοχής και ποιες συνέπειες είχε και έχει μέχρι σήμερα. Θεωρούμε τον Ιερό Αυγουστίνο, αν όχι τον πρώτο, πάντως τον κυριότερο και επισημότερο εισηγητή αυτής της διδασκαλίας. Καταρχήν με αυτόν εισάγεται στην ιστορία και στον πολιτισμό μια ψυχολογική ερμηνεία γύρω από το θέμα της αμαρτίας, της ενοχής και των αποτελεσμάτων. Όπως ίσως γνωρίζετε, ο Ιερός Αυγουστίνος είχε τη δική του προσωπική περιπέτεια. Ξεκίνησε από τον Μανιχαϊσμό, μια χριστιανική αίρεση της οποίας η πίστη χαρακτηριζόταν από μια έντονη διαρχία. Οι οπαδοί αυτής της αίρεσης πίστευαν στην ύπαρξη δύο αρχών του κόσμου, του καλού και του κακού, και στη διαπάλη τους. Αργότερα ο Αυγουστίνος μεταστράφηκε, όπως ξέρουμε, στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και όπως πίστευε ο ίδιος βαθύτατα, η μεταστροφή του αυτή οφείλεται σε ένα θαύμα. Στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει αυτό το θαύμα, ο Αυγουστίνος υπήρξε ο πρώτος που άρχισε να δίνει ψυχολογικές ερμηνείες σε αυτή την κίνηση του ανθρώπου προς τη σωτηρία. Αυτές τις ερμηνείες προσέλαβε αργότερα η δυτική θεολογία και τις αυτονόμησε. Αυτό είναι και το λάθος. Γιατί, κατά τα άλλα, τον Ιερό Αυγουστίνο και εμείς τον τιμούμε ως Άγιο. Αλλά η διδασκαλία του δεν έγινε αίρεση σε μας, γιατί ποτέ δεν αυτονομήθηκε, επειδή ακριβώς ενσωματώθηκε στη διδασκαλία όλων των πατέρων της Εκκλησίας. Φτάνουμε έτσι στη σχολαστική θεολογία του 10ου αιώνα με τον Θωμά Ακινάτη και αργότερα με τον Άνσελ